0: των τραπεζών, του χρηματοοικονομικού, ναι, ναι, ας πούμε, κέντρου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλα αυτά, αυτό το τρίγωνο, μπορεί να ωφελεί το ένα μέρος το άλλο με τρόπους οι οποίοι να μην φαίνονται ευθύ, δηλαδή να μην φαίνεται ότι, για ποιο λόγο ανεχόμαστε τα μονοπόλια. Ίσως τα ανεχόμαστε γιατί κάποιος μας παρέχει κάτι άλλο για να ανεχτούμε τα μονοπόλια. Όμως στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα, το ακριβότερο ίντερνετ, την ακριβότερη τηλεφωνία, από τις ακριβότερες βενζίνες στον κόσμο, από τα ακριβότερα σούπερ μάρκετ, από τα ακριβότερα... δηλαδή ο κόσμος καθημερινά μου λέει, επειδή εγώ δεν τα ξέρω κιόλας γιατί δεν ζω εδώ, και λέω πέντε πράγματα και μου λέει, μα γιατί αυτό και εκείνο και το άλλο, δηλαδή την τηλεφωνία, εγώ την ήξερα. Είναι, μου φαίνεται απίστευτο το ότι πληρώνω διπλά χρήματα, διπλά λεφτά, για να έχω κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα, από ό,τι πληρώνω στη Σιγκαπούρη.
1: Και το ίντερνετ στη Σιγκαπούρη φαντάζομαι είναι πολύ καλύτερο από τη Ελλάδα. Που έχει καλυτερεύσει είναι... και τη Ελλάδα, αλλά δεν
0: το ίντερνετ
1: στη
0: Σιγκαπούρη είναι η χειρότερη γραμμή που μπορεί να πάρει.
1: Ναι.
0: Είναι ένα τεραμπιπιές, δηλαδή χιλιάρα γραμμή. Αυτή είναι η χειρότερη που μπορεί να πάρει.
1: Φθηνότερη.
0: Και είναι πολύ φτηνότερη από ό,τι κάνει εδώ πέρα, νομίζω 25, κάτι τέτοιο. Εγώ πληρώνω 18 δολάρια, δηλαδή 14 ευρώ περίπου το μήνα.
1: Εμένα μου φαίνεται και πάρα πολύ ακριβό το μισθολογικό κόστος.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ χρειάζομαι οπωσδήποτε βοήθεια και ό,τι βοήθεια έχω πάρει είναι από προγράμματα του ΟΑΕΔ. Και είχα διαβάσει, νομίζω, δεν μπορώ να θυμηθώ αν ήταν της Καθημερινής, που έλεγε ότι ήταν ένα, για να παίρνει κάπως 2.500 ευρώ, επιβαρύνεται η εταιρεία. Ένα σοκαριστικό νούμερο.
0: Ναι, ναι, σχεδόν τα διπλά.
1: Δηλαδή, αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι, δηλαδή το μισθολογικό κόστος, επειδή το αντιμετώπισα και εγώ αυτό, το μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα είναι σχεδόν ό,τι παίρνει ο εργαζόμενος, αλλά τόσα περίπου πηγαίνουν για τα, ναι, τα διάφορα άλλα κόστη. Δηλαδή σύνταξη, ασφάλεια. Το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό από πλευράς ότι ο εργαζόμενος δεν θα τα πάρει αυτά τα εξαρτήματα.
1: Εννοείται, εννοείται. Και ξέρω και πολλοί κόσμο που θέλει να πάρει συνεργάτες στην εταιρεία του να προσλέπουν και δεν μπορεί.
0: Ναι, πάντως έχει χάσει και ο κόσμος. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα συζήτησης. Ότι έχει χάσει ο κόσμος το ενδιαφέρον του για την εργασία. Και βλέπουμε σήμερα μια τελείως διαφορετική νοοτροπία εργασίας από το νέο κόσμο.
1: Από την Generation Z.
0: Ναι, οι οποίοι πολλοί από τις γενιές τις δικές μας και πάνω δεν το καταλαβαίνουν. Και δεν το καταλαβαίνουν γιατί δεν είναι προς το συμφέρον τους να το καταλάβουν. Γιατί σου λέει ο άλλος ότι κοίταξε να δεις. Εγώ αυτή τη στιγμή με το να δουλέψω μια δουλειά η οποία θα μου δώσει ούτε καν ικανά χρήματα για να ζήσω, έτσι, ίσως θα ήταν καλύτερο να θυσιάσω κάποια πράγματα, ναι, και να δουλέψω ας πούμε μια πιο χαλαρή δουλειά ή κάτι άλλο, να μπορέσω να κάνω και τη ζωή μου. Γιατί αν θα αφιερώσω τη ζωή μου σε μια δουλειά όπως κάνανε οι πατεράδες μας και πολλοί από εμάς, εμείς πληρωνόμασταν.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, εγώ όταν ήμουν φοιτητής, δούλευα κανονική δουλειά, 8ωρο κανονικό, με κρατήσεις, με όλα σε εταιρεία. Έπαιρνα τότε λίγο παραπάνω από το βασικό μισθό και αν ήθελα, γιατί εγώ μάζευα τα χρήματά μου για να πάω να κάνω μεταπτυχιακό. Αν ήθελα όμως και έλεγα ότι εγώ θα συνεχίσω τη ζωή μου από εδώ και πέρα, κάνω την καριέρα μου κτλ., θα μπορούσα τότε με αυτά τα χρήματα και με κάποια χρήματα, αν είχα μια κοπέλα και έβαζε και αυτή άλλα τόσα, θα μπορούσαμε να κάνουμε σπίτι σου. Μιλάω τώρα για το τρίτο του 90, να νοικιάσουμε, να πληρώνουμε ρεύμα, φως, ναι, νερό, ναι, τηλέφωνο, ναι, ναι, κτλ. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει αυτό με δύο βασικούς μισθούς?
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Δηλαδή, όταν μιλάμε τώρα για ενοίκια αξιοπρεπών σπιτιών, τα οποία είναι πάνω από 600-700 ευρώ.
1: Τα ενοίκια είναι αστεία στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, είναι τα τραγική κατάσταση, δυστυχώς.
1: Έχει και πολλοί κόσμος που έχει βάλει τα σπίτια του Airbnb και είναι και αυτοί οι digital nomads, που στην Ελλάδα είναι και λίγο αστείο έχει γίνει το digital nomads, οι οποίοι, ναι, μπορεί να είναι από πιο πλούσιες χώρες που δεν τους φαίνεται κάτι το 700 ευρώ για 30 τετραγωνικά,
0: ναι,
1: και μετά όμως πιέζουν τις τιμές και για όλα τα υπόλοιπα. Και δεν μπορεί να βρει ο κόσμος να μείνει για την ντόπιοι, τέλος πάντων.
0: Νομίζω ότι γενικά έχει υπάρξει μια πολιτική στο βωμό της ανάπτυξης, σε εισαγωγικά ανάπτυξη, γιατί αυτό δεν είναι πραγματική ανάπτυξη, το να φέρει ένας Κινέζος, ένας Καναδός, ένας Αμερικανός, ναι, ναι, ναι, 200.000 στην Ελλάδα να αγοράσει ένα διαμέρισμα και να πάρει κάποιος ιδιοκτήτης 200.000 και να τα ξοδέψει, δεν ξέρω λίγο, να πάρει αυτοκίνητο και οτιδήποτε. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Γιατί αυτά τα 200.000 μετά από λίγο θα έχουν ξανεμιστεί, θα είναι πάλι στη Γερμανία από όπου θα πάρει το αυτοκίνητο ή στην Ιαπωνία ή οπουδήποτε αλλού. Ανάπτυξη πραγματική ήταν, είναι όταν ο ξένος επενδυτής έρχεται στην Ελλάδα να κάνει business, να δώσει δουλειές, να, δώσει, να κάνει επενδύσεις, να φτιάξει παραγωγικές μονάδες, να φορολογείται. Αυτό είναι το, η πραγματική ανάπτυξη, έτσι.
1: Και το ζητούμε αυτό για άνθρωποι οποίοι θέλουν μπερδέψει. Να...
0: Υπήρξε μια πολιτική, λοιπόν, τα τελευταία 6-7 χρόνια μετά που προσπαθούσαν να μας πείθουν ότι είμαστε εκτός κρίσεως. Υπήρξε μια πολιτική η οποία ήταν πολιτική εχθρική απέναντι στους ντόπιους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το γεγονός ότι εμείς δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε σπίτι γιατί τα χάναμε τα σπίτια από Κινέζους, από Καναδούς, από, χρησιμοποιώ αυτά τα δύο γιατί εγώ κάποια στιγμή ήθελα να αγοράσω ένα σπίτι. Είχα κάνει προσφορά σε δύο συγκεκριμένα διαμερίσματα εδώ και 2-3 χρόνια που έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Και το ένα το είχα χάσει από μια Κινέζα κυρία που το πήρε τελικά σε τιμή παραπάνω από αυτή που μου είχε πει εμένα η μεσητρία. Δηλαδή πλήρωσε παραπάνω όπως σας ζητάγανε, ναι. Και το πλήρωσε παραπάνω γιατί ήταν στα όρια της βίζας αυτό και για να πάρει τη βίζα.
1: Εγώ το έμαθα φέτος, δεν το ήξερα αυτό το καθεστώς.
0: Ναι.
1: Τη χρυσή βίζα.
0: Ναι. Το οποίο είναι στην πραγματικότητα ότι πουλάμε βίζες με αντάλλαγμα τα ακίνητά μας. Εμφανίζονται τα ακίνητα ότι έχουν αυξημένες τιμές. Αυτό αυξάνει πάρα πολύ και τα ενοίκια. Και να ξέρεις ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα ενοίκια είναι ότι πολλά από αυτά τα σπίτια μένουν κλειστά. Και μένουν κλειστά γιατί συμφέρει και χρηματοοικονομικά τους νέους ιδιοκτήτες να τα βάζουν ενέχειρο για να μπορούν να παίρνουν δάνεια και να έχουν αφορολόγητα χρήματα.
1: Περίμενε. Λοιπόν, αγοράζουν το σπίτι, αλλά μένει κλειστό. Δεν το πουλάω ή δεν το νοικιάζω.
0: Ναι.
1: Ναι, και το βάζω ενέχειρο για να πάρω δάνειο.
0: Ναι.
1: Και.
0: Γιατί το δάνειο είναι χρέος.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν φορολογείται.
1: Α.
0: Ενώ αν έτρωγες τα χρήματα του σπιτιού, το φορολογούντουσαν.
1: Ναι. Πω. Ναι, λέω, όλο αυτό που λέμε τόση ώρα έχει φέρει μια φοβερή φτωχοποίηση του πληθυσμού. Ναι.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω τι
0: ακριβώς,
1: θα
0: γίνει. Ποιος ασχολείται.
1: Δεν ασχολείται κανένας.
0: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι υπάρχει μια... Ένα γενικό πλυντήριο όλης αυτής της κατάστασης, το οποίο πείθει τον κόσμο ότι τα πράγματα πάνε καλά, ότι πάνε καλύτερα. Και δυστυχώς δεν πάνε καλύτερα, πάνε χειρότερα. Και κάποια στιγμή όταν θα καταλάβουμε το ότι... Γιατί, ξέρεις, ο καθένας το καταλαβαίνει λίγο διαφορετικά. Γιατί τώρα μπορεί να έχεις μια στήριξη των γονιών σου, να έχεις μια στήριξη από... Και παππούδες και γιαγιάδες έχουν κάποιοι.
1: Από Airbnb.
0: Από διάφορα εισοδήματα τέτοια. Αλλά όταν στην Ελλάδα η προηγούμενη γενιά έχει κατά μέσο όρο 2 παιδιά και ένα σπίτι... Όταν αυτό ένα σπίτι το έχει ο μπαμπάς και μένει και ο ένας αδερφός, μένει και ο άλλος. Αλλά όταν κάποια στιγμή θα φύγει από τη ζωή ο μπαμπάς, θα αλλάξουν οι γενιές δηλαδή, αυτό το σπίτι θα περάσει σε δύο. Αυτοί οι δύο θα κάνουν οικογένεια, δύο σε ένα σπίτι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή θα μείνουν αυτομάτως με μισό σπίτι.
1: Ναι.
0: Αν έχεις μισό σπίτι στην Ελλάδα και μισό σπίτι να έχεις στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να φτάσεις να αγοράσεις ένα σπίτι πλέον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα είναι τα επιτόκια τέτοια. Που το να πάρεις ένα δάνειο για ένα σπίτι μπορεί ένα διάρι, ένα τριάρι που δεν ξέρω πώς θέλει να μείνει κάποιος σε μια σχετικά περιοχή. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μια δουλειά, ας πούμε, στο Μάρουσι, δεν μπορεί να πάει να μείνει στο Χαϊδάρι. Θα είναι πολύ δύσκολο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε αυτή την περίπτωση μπορεί το εισόδημα που θα έχεις στη ζωή σου να μην επαρκεί για να αγοράσεις μισό σπίτι.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για ελληνικούς μισθούς, οι οποίοι ο μέσος μισθός. Μπορεί να έχει αυξηθεί λίγο το τελευταίο καιρό, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη μάζα μισθών η οποία είναι χαμηλότερη από ό,τι ήταν πριν από 3-4 χρόνια.
1: Εγώ νομίζω και ότι η οικονομία έφερε και τα αποτελέσματα αυτά στις ευρωεκλογές για το κυβερνών κόμμα. Το πρόβλημα των Ελλήνων με την ακρίβεια. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ούτε τέτοια πράγματα δεν τα λέω στο μικρόφωνο, αλλά τέλος πάντων.
0: Να σου πω κάτι. Για να μπορείς να καταλάβεις λίγο τις εκλογές, γιατί υπάρχουν πολλοί ειδικοί και βγαίνουν και λένε διάφορα, ναι, και, ναι, ειδικά στα κανάλια, και δεν έχει σημασία σε ποιο κανάλι είσαι, τα ίδια πράγματα ακούς. Αυτό που ξεχνάνε είναι ένα πολύ βασικό πράγμα, έτσι. Δηλαδή, οι φακές αρέσουνε.
1: Υποπροϋποθέσεις.
0: Υποπροϋποθέσεις. Έτσι, δηλαδή, άμα σε βάλω να επιλέξεις, ας πούμε, θες να φας φακές ή κάρβουνα.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις φακές. Αλλά δεν θα είσαι και πολύ φανατική σε αυτό που θα μου πεις.
1: Όχι.
0: Έτσι. Δηλαδή, τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν να κάνουν λίγο και με το τι έχεις απέναντί σου. Και όταν απέναντί σου έχεις κόμματα, όχι ένα κόμμα, αρκετά κόμματα, τα οποία τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν φωνή καν, δεν έχουν ένα κανάλι να πει τις αποψίες τους, δεν έχουν ένα μέσο ενημέρωσης εκτός από τα κομματικά που τα βλέπουν πολύ λίγοι,
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν μιλάω μόνο για την αντιπολίτευση. Μιλάω για το σύνολο του κομματικού τόξου, ότι αυτή τη στιγμή πράγματα τα οποία λένε δεν ακούγονται. Οι απόψεις τους για σημαντικά θέματα δεν ακούγονται.
1: Ναι.
0: Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, το ότι αναγκαζόμαστε να επιλέγουμε πάντοτε από αυτό το οποίο μας προσφέρεται. Όταν λοιπόν εσύ θέλεις, έχεις απέναντί σου κάρβουνα και επιλέγεις τον αρακά ή τις φακές, δεν σημαίνει αυτό ότι είσαι και φανατικός με τις φακές, όπως το παίρνουν αυτοί και λένε, ας πούμε, αυτό το χι της 100 που ψήφισε τώρα Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές, ή αυτό το χι της 100 που ψήφισε την προηγούμενη φορά ΣΥΡΙΖΑ, ότι επικροτούν αυτό το σύστημα. Σημαίνει ότι
1: αυτό είχαν
0: ελλείψη χειροτέρου, επέλεξαν αυτό. Απλώς τα κόμματα έχουν μάθει να το γυρίζουν αυτό και να το παρουσιάζουν ως νίκη. Πάντως, ήταν άσχημα τα αποτελέσματα. Για όλους ήταν άσχημα τα αποτελέσματα, αλλά δεν βλέπω κανένα να τα πήρε πολύ σοβαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι έδωσε κανένα τη σημασία που έπρεπε. Δηλαδή, το ένα κόμμα αντιμετωπίζει θέμα, το Πασόκ αντιμετωπίζει θέματα αρχηγού, και ο αρχηγός του Πασόκ πιστεύει ότι, αν εντάξει, στις επόμενες εκλογές μπορεί να τα πω καλύτερα, και με αυτή τη λογική πορεύεται. Το άλλο κόμμα λέει, 27% ακόμα μας υποστηρίζουν, οπότε ας κάνουμε ένα μετασχηματισμό, έτσι να αλλάξουμε 2-3 ονόματα, να ρίξουμε στα μάτια του κόσμου.
1: Και έχουμε άλλα 3 χρόνια, ναι, και βλέπουμε.
0: Το άλλο κόμμα κλείνει και τις εφημερίδες του τώρα, από ό,τι άκουσα πρόσφατα,
1: ναι,
0: κτλ.
1: Το είδαμε και αυτό.
0: Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, βλέπεις ότι κανείς δεν έμαθε τίποτα.
1: Λοιπόν, ξέρω ότι είναι ένα ολόκληρο εξάμεινο το μάθημά σου. Εγώ θέλω όμως, για το δικό μου το κοινό, γιατί φαντάζομαι και κάποιο από το δικό σου το κοινό θα μας δει σήμερα, που το δικό μου, ναι, το κοινό είναι περίπου 70% γυναίκες.
0: Okay.
1: Θέλω να μας πεις 2-3 οικονομικούς όρους που είναι πολύ σημαντικό εγώ να καταλαβαίνω όταν τους ακούω στις ειδήσεις,
0: ναι,
1: ότι είναι. Όταν ακούω ότι αυξήθηκε ο πληθωρισμός ή μειώθηκε ο πληθωρισμός, εμένα αυτό. Τι να καταλάβω από αυτό.
0: Κοίταξε να δεις. Όταν ακούς το τι έχει κάνει ο πληθωρισμός, το πρώτο που πρέπει να κάνεις, ναι, είναι να κοιτάξεις τι έχει συμβεί και στο δικό σου μισθό. Αν ο δικό σου μισθό δεν έχει αυξηθεί και ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί.
1: Είναι πιο φτωχή.
0: Είσαι πολύ πιο φτωχή. Όχι απλώς πιο φτωχή, θα γίνεις εκθετικά πιο φτωχή.
1: Ο πληθωρισμός κάθε πότε ανανεώνεται, κάθε μήνα?
0: Ο πληθωρισμός στην πραγματικότητα είναι ένας δείκτης,
1: ναι,
0: ο οποίος προσπαθεί να δώσει να ποσοτικοποιήσει τις αλλαγές των τιμών.
1: Ναι.
0: Εσένα σαν καταναλωτή, σαν άνθρωπο, δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ το αν ο πληθωρισμός ήταν 5% ή 7% ή 9% ή 2%. Αυτό ενδιαφέρει κυρίως τη γενική πορεία της οικονομίας.
1: Ναι.
0: Εσένα σαν καταναλωτής ενδιαφέρει το καλάθι που αγοράζεις, αυτά που πληρώνεις στο σούπερ μάρκετ. Πώς αυξήθηκε φέτος? Δηλαδή, μπορείς να μετρήσεις το δικό σου πληθωρισμό,
1: ναι,
0: και από μήνα σε μήνα και από χρόνο σε χρόνο, και να βλέπεις, ας πούμε, τα βασικά πράγματα που κάνεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο πληθωρισμός δεν τα περιέχει. Έτσι, ο πληθωρισμός, ας πούμε, δεν περιέχει τις τιμές στα καύσιμα.
1: Δεν περιέχει. Γιατί δεν το περιέχει?
0: Γιατί θεωρείται ότι δεν μπορεί να τα περιέχει όλα. Δηλαδή ότι κάποιες συγκεκριμένες αγορές, κάποια συγκεκριμένα είδη,
1: ναι,
0: δεν περιέχονται στον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι ένας γενικός δείκτης, έτσι, ναι, ένα πολύ ένας τρόπος απλής ποσοτικοποίησης,
1: ναι,
0: γιατί δεν αγοράζει ο κάθε άνθρωπος το ίδιο καλάθι, έτσι. Οπότε το να βλέπεις το τι γίνεται γύρω σου, πολλές φορές δεν χρειάζεται να ξέρεις να καταλαβαίνεις και τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι, αν θέλουμε να μιλήσουμε αντικειμενικά, ότι κοίταξε να δεις, εμένα ο μισθός μου αυξήθηκε 3%, αλλά το γενικό επίπεδο τιμών, ο πληθωρισμός, αυξήθηκε 7%. Οπότε αυτή η διαφορά,
1: ναι,
0: στην πραγματικότητα, αν συνεχίσει να υφίσταται, σημαίνει ότι εγώ εκθετικά θα αρχίσω να χάνω 4%. Που σημαίνει ότι στις απώλειες μου φέτος θα είναι 4%, αλλά του χρόνου θα είναι και 4% και 4% όπως είχα χάσει την προηγούμενη φορά.
1: Στην Ελλάδα πού είναι ο πληθωρισμός, ανεβαίνει?
0: Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ότι ο πληθωρισμός πέφτει. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν φτάσει οι μισθοί ακόμα στα επίπεδα που είχαν ανέβει οι τιμές.
1: Σιγκαπούρη?
0: Στη Σιγκαπούρη ο πληθωρισμός έχει υπάρξει, υπάρχει συγκεκριμένος πληθωρισμός. Στη Σιγκαπούρη είχε ανέβει πάρα πολύ το στεγαστικό κόστος. Σε τερατώδη βαθμό. Αυτή τη στιγμή είναι μια.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι, απλώς στη Σιγκαπούρη έχει γίνει για διαφορετικό λόγο. Γιατί η Σιγκαπούρη στα χρόνια του COVID ήταν εξαιρετικά προσεκτική. Ήταν η χώρα με τους λιγότερους νεκρούς στον κόσμο. Αλλά το πλήρωσε αυτό με το γεγονός ότι επί 2-2,5 χρόνια δεν χτιζόταν απολύτως τίποτα. Γιατί στη Σιγκαπούρη χτίζονται όλα από ξένους εργάτες. Ναι. Και για να προλάβουν τον ιό, είχαν σταματήσει να φέρνουν ξένους εργάτες. Οπότε όλες οι οικοδομικές άδειες μπήκαν σε pause. Δηλαδή, ακόμα και αν ήθελες να χτίσεις, δεν μπορούσες.
1: Okay.
0: Με αποτέλεσμα, όταν ξαναγύρισαν, επειδή η Σιγκαπούρη είχε πολλούς ξένους, όταν ξαναγύρισαν οι ξένοι που εργάζονται στην περιοχή, τα κόστη εκτινάχθηκαν. Δηλαδή, σε βαθμό περισσότερο από την Ελλάδα. Ναι. Αλλά αυτό ήταν ένα συγκεκριμένο φαινόμενο το οποίο. Είχε μια πολύ συγκεκριμένη ρίζα. Δεν ήταν δηλαδή επειδή τα σπίτια πουλήθηκαν σε ξένους ή οτιδήποτε. Είναι ενδιαφέρον όμως αυτό που είπα πριν, ότι η Ελλάδα είχε εχθρική πολιτική απέναντι στους Έλληνες, ότι η Σιγκαπούρη είχε φιλική πολιτική απέναντι στους Σιγκαπούριους. Δηλαδή, αν εγώ που είμαι Έλληνας θελήσω να αγοράσω ένα σπίτι, ο φόρος που θα πληρώσω στην κυβέρνηση είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι αν το αγοράσει ένα Σιγκαπούριο για πρώτη κατοικία. Δηλαδή, ένα Σιγκαπούριο για πρώτη κατοικία μπορεί να πληρώσει 2-3% και εγώ μπορεί να πληρώσω 25% φόρο. Οπότε αυτό δίνει κάποια προτεραιότητα στους ντόπιους για να αγοράσουν σπίτι. Όπως τους δίνεται προτεραιότητα και στην εργασία. Δηλαδή, από τη στιγμή που μια θέση μπορεί να καλυφθεί με κάποιο ντόπιο, δεν επιτρέπεται να δοθεί σε κάποιον ξένο.
1: Εγώ όταν ακούω ότι η αύξηση του δημοσίου χρέους το 2023 είναι πάνω από 406 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Όχι η αύξηση, το συνολικό χρέος.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Ναι, τώρα έχει πέσει, νομίζω πρέπει
1: όχι,
0: να.
1: Όχι, εγώ τι είναι, καταλάβω από αυτό τώρα που μόλις διάβασα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
0: Θα σου πω. Ναι, σε ενδιαφέρει και πολύ μάλιστα.
1: Αλήθεια. Ναι.
0: Το δημόσιο χρέος είναι το τι χρωστάει το δημόσιο συνολικά, σωρευμένα, σε διάφορους θεσμούς και διάφορους ιδιώτες. Όποιος έχει ελληνικά ομόλογα.
1: Που θέλω να το κάνεις με αντιπαραβολή με τη μεγάλη χρεοκοπία.
0: Ναι, η μεγάλη χρεοκοπία ήταν ότι κάποια στιγμή οι δανειστές θεώρησαν ότι η Ελλάδα χρωστάει πάρα πολλά χρήματα και ότι δεν θα τις δάνειζαν άλλο.
1: Ναι.
0: Και επειδή η Ελλάδα ποτέ κάθε χρόνο δεν της έφταναν τα χρήματα, λειτουργούσε με ελλείμματα και έπρεπε να δανείζεται, δεν θα μπορούσε πλέον να συνεχίσει να ζει με τον ίδιο τρόπο που ζούσε πριν. Οπότε αναγκαστικά για να μην υπάρξει αυτό το κενό χρηματοδότησης, η χώρα αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια και όταν της παρήχθη αυτή η βοήθεια, δυστυχώς ήταν με όρους οι οποίοι δεν ήταν και οι καλύτεροι για την Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι το χρέος έχει αρχίσει και μειώνεται. Και μειώνεται και σε απόλυτο βαθμό, λίγο, αλλά και σε απόλυτο βαθμό. Το θέμα όμως είναι ότι το χρέος δεν μειώνεται επειδή υπήρξε κάποια σωστή πολιτική η οποία μειώνει το χρέος, μειώνεται επειδή υπάρχει πληθωρισμός. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι τιμές ανεβαίνουν, οι φόροι είναι ποσοστιαίοι, άρα το κράτος, επειδή οι τιμές είναι ψηλότερες, μαζεύει περισσότερους φόρους.
1: Από το ΦΠΑ.
0: Και από το ΦΠΑ και από τους φόρους του. Δηλαδή, αν εσύ, ας πούμε, είσαι γιατρός και χρεώνεις περισσότερες τιμές, θα έχεις μεγαλύτερο εισόδημα. Έτσι, την επίσκεψη, άμα την ανεβάσεις, θα έχεις μεγαλύτερο εισόδημα, θα πληρώσεις μεγαλύτερο φόρο.
1: Okay.
0: Το χρέος όμως, επειδή είναι σε ονομαστικές τιμές, δηλαδή αν εσύ έχεις πουλήσει ένα ομόλογο 100 ευρώ πριν από 10 χρόνια, 100 ευρώ θα πληρώσεις και σήμερα για να το ξεπληρώσεις. Το χρέος λοιπόν, επειδή έχει μείνει σε παλιές τιμές, τώρα με τις αυξημένες τιμές λόγω πληθωρισμού, είναι πιο εύκολο να πληρωθεί. Αυτή είναι ο λόγος που μειώνεται. Δεν είναι ότι έχουμε κάποια καλή πολιτική. Ίσα-ίσα που τώρα ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από ότι ιδανικά ήταν στο πρόγραμμα να ξοδεύουμε.
1: Δηλαδή, εγώ όταν ακούω αυτό που διάβασα πριν, εμένα την απλή λέω.
0: Ναι.
1: Με νοιάζει αυτό το νούμερο.
0: Σε νοιάζει. Απλώς αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο, αν αυτό κάποια στιγμή αρχίσει να βλέπει το χρέος να αυξάνεται, ίσως θα έπρεπε να ανησυχείς λίγο.
1: Όταν ακούω ότι αυξήθηκαν τα επιτόκια. Ή μειώθηκαν τα επιτόκια. Εγώ τι να καταλαβαίνω.
0: όταν αυξάνονται τα επιτόκια,
1: ναι,
0: σημαίνει ότι το να χρησιμοποιείς χρήμα για οτιδήποτε είναι πιο ακριβό. Είτε το έχεις το χρήμα,
1: ναι,
0: είτε το δανείζεσαι από κάπου,
1: ναι,
0: το κόστος του ή το κόστος ευκαιρίας του χρήματος είναι μεγαλύτερο. Οπότε αυτό κάνει τους ανθρώπους να δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις. Δηλαδή, άμα μια επένδυση σου δίνει 5%,
1: ναι,
0: αλλά το επιτόκιο της τράπεζας για να χρησιμοποιήσεις τα χρήματα είναι πάνω από 5%, δεν θα την κάνεις αυτή την επένδυση.
1: Α.
0: Οπότε, αν ήθελες εσύ να φτιάξεις, ας πούμε, να μεγαλώσεις την επιχείρησή σου και πίστευες ότι αυτό θα σου δώσει μια. Θα σου φέρνει το χρόνο 5% επιστροφή, δεν θα το κάνεις αν τα επιτόκια είναι πάνω από 5%. Αν θέλεις να πάρεις ένα σπίτι, ας πούμε, αυτό σου αυξάνει το κόστος του να αγοράσεις το σπίτι.
1: Τα λεφτά μου να τα έχω στην τράπεζα ή να κάνω τα λεφτά να δουλεύουν για μένα με κάποιο τρόπο.
0: Okay. Λοιπόν, εγώ νομίζω,
1: ναι,
0: ότι αυτή τη στιγμή το να έχεις χρήματα στην τράπεζα, πέρα από τα χρήματα τα οποία θέλεις να χρησιμοποιήσεις άμεσα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά σου κοστίζει, χάνεις χρήματα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, χάνεις χρήματα και πολλά μάλιστα. Έτσι, νομίζω ότι οι καλύτερες επιλογές που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να επενδύει τα χρήματά του σε κάποια αξιόγραφα,
1: ναι,
0: τα οποία είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή, που θα έκανε και ένα ασφαλιστικό.
1: Θα σου πω. Ωραία.
0: Είναι το ίδιο πράγμα που θα έκανε ένα ασφαλιστικό ταμείο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια συγκεκριμένα επενδυτικά στοιχεία, κάποια ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια. Μετοχές είναι λίγο πιο προχωρημένη χρήση. Αλλά,
1: ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια.
0: Ναι, κυρίως τα αμοιβαία κεφάλαια, ναι, τα λεγόμενα ETF, τα οποία αγοράζουν ένα πολύ μεγάλο δίκτυο μετοχών, δηλαδή ένα αγοράζει ένα μικρό κομματάκι από πάρα πολλές μετοχές, από ίσως 500, ας πούμε, αυτές που, ναι, βλέπω το S&P 500. Οπότε βάζει τα χρήματά σου, τα σπάει σε πολύ μικρά τμήματα και τα βάζει σε πάρα πολλά καλάθια, και αυτά αυξάνονται ανάλογα με το πώς πηγαίνει η οικονομία. Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις συνήθως οι οποίες βλέπουν αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια είναι οι επιχειρήσεις που τραβούν την οικονομία. Αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές πλατφόρμες και ο δικός μας ο χορηγός που το κάνει στην Ελλάδα αρκετά με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και κυρίως αξιόπιστα. Το μόνο που πρέπει να προσέξει ο κόσμος, και είναι και αυτό το οποίο έχουμε ασχοληθεί εμείς και όταν κάνουμε έρευνα για τέτοια θέματα, είναι το ποιος εποπτεύει τον άνθρωπο ή την πλατφόρμα που θα χειριστεί τα χρήματά σου. Έτσι. Οπότε είναι καλό όποια πλατφόρμα και να διαλέξει κάποιος να εποπτεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Α.
0: Και να είναι μια. Ναι, γιατί είναι με τους δικούς μας κανόνες. Δεν είναι με τους κανόνες κάποιων περίεργων νησιών κάπου.
1: Αυτό εγώ το ρωτάω κάπου, το ξέρω. Πού μαθαίνω για αυτό το πράγμα?
0: Κοίταξε να δεις. Μπορείς να ρωτήσεις σε κάποια πλατφόρμα, ναι, που εποπτεύονται. Οι μεγάλες πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν εποπτεύονται όλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα είναι και θέμα, εντάξει, δεν έχω την ευκαιρία να μιλήσω για συγκεκριμένους, ας πούμε,
1: ναι,
0: για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αν επιλέξει κάποιος, αν κάποιος ξέρει να χειρίζεται ένα e-banking με τόσο απλό τρόπο και καταλάβει ότι για χρήματα τα οποία εγώ θέλω να κρατήσω στην άκρη και να τα έχω στην άκρη ως αποταμιεύσεις για 10, 15, 20 χρόνια, να μπορέσω να αγοράσω κάτι μεγάλο κάποια στιγμή ή να μπορέσω να,
1: ναι,
0: να τα κρατήσω κάπου να μην απαξιώνονται, νομίζω ότι η τράπεζα δεν είναι το καλύτερο σημείο να τα αφήσεις. Δηλαδή, πολλοί το θεωρούν ως το πιο ασφαλές σημείο, ναι, όταν τα αφήσει η τράπεζα. Δεν είναι το πιο ασφαλές σημείο η τράπεζα.
1: Και πάρα πολλοί έχουν και στο στρώμα, έτσι. Μην το ξεχνάμε και,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί, ναι, εκεί τα χρήματα σου κινδυνεύουν και από φυσικές καταστροφές. Είδαμε με τις πλημμύρες τώρα τι έγινε και κάποιοι.
1: Και
0: υπήρξαν και κάποιες ιστορίες. Ναι, και από
1: στενό σου κύκλο με κάποιο τρόπο.
0: Και από στενό κύκλο και από κλοπή γενική.
1: Ναι, ναι.
0: Και πολλά πράγματα. Δηλαδή, ένα κύμα εγκληματικότητας που έχει συμβεί τώρα στην Ελλάδα είναι επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει μεγάλο χρηματικό ποσό σε κάποιο σπίτι, ειδικά, ναι, γι' αυτό, ναι, επιλέγουν και σπίτια.
1: Σήμερα διάβασα εγώ μία, είμαι 80διάχρονη που τη πήρανε 500.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τους, όχι, δεν τη τα πήραν, του τα έδωσε.
0: Ναι. Και αυτό γίνεται γιατί βλέπει τώρα ότι αρχίζουν και πηγαίνουν για κλοπές οι οποίες παλιότερα θα σου φαινόταν περίεργες. Δηλαδή θα μπουν σε ένα σπίτι γιατί ξέρουν ότι «Χα, εδώ πέρα είναι πολύ πιθανόν κάποιος να κρατάει χρήματα επειδή δεν εμπιστεύεται το τραπεζικό σύστημα».
1: Δηλαδή όχι λεφτά στην τράπεζα, να τα κάνω ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.
0: Ναι, κυρίως τα αμοιβαία κεφάλαια νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο ασφαλή, γιατί τώρα τα ομόλογα παίζουν και με τα επιτόκια. Δηλαδή συνήθως όταν οι τιμές, όταν τα επιτόκια ανεβαίνουν, οι τιμές των ομολόγων κινούνται αντίστροφα. Οπότε για να μην έχεις αυτό το κίνδυνο τώρα, επειδή τα επιτόκια είναι σε μια μεταβλητότητα, τα αμοιβαία κεφάλαια νομίζω ότι τα ETF συγκεκριμένα είναι μια αρκετά ασφαλή τοποθέτηση.
1: Γράφω εδώ ETFs.
0: Ναι, όπως θέλεις.
1: Θα γράψω μετά και από κάτω, θα βάλω παιδιά, θα έχει σχόλια και links. Τι είναι ο ανατοκισμός?
0: Ο ανατοκισμός είναι...
1: Φορτάμιζ όμως θέλω.
0: Ναι, ο ανατοκισμός είναι ότι... Ο ανατοκισμός είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έννοια. Και θα σου πω γιατί.
1: Γιατί.
0: Και πώς επηρεάζει τον κόσμο που δεν το καταλαβαίνει. Λοιπόν, εμείς λέμε, ας πούμε, για το δικό μας χορηγό, ότι δίνει ένα επιτόκιο το οποίο φτάνει πολλές φορές 5,8-5,9%. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβει κάποιος είναι ότι κάποιες φορές το επιτόκιο μπορεί να σου δείξει ότι υπάρχει ρίσκο. Αν το επιτόκιο είναι πολύ μεγάλο, πολλοί κόσμος αρχίζει και το βλέπει αυτό σαν red flag, ότι υπάρχει ρίσκο. Είναι πολύ πιθανό αυτό.
1: Ποιο είναι το πολύ μεγάλο, πες νούμερο πάνω κάτω.
0: 5,8, 5,9 εκεί πέρα.
1: Θεωρείται μεγάλο.
0: Αυτό θεωρείται μεγάλο επιτόκιο σήμερα. Θεωρείται πολύ, πολύ υψηλό επιτόκιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να καταθέσεις χρήματα. Λοιπόν, και αυτό είναι για κατάθεση προθεσμιακή. Έτσι. Πολλοί κόσμοι λοιπόν όταν το βλέπει αυτό, το βλέπει ως red flag. Καλά κάνει και το βλέπει ως red flag.
1: Ναι.
0: Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις όμως, ειδικά με τις πλατφόρμες, αυτό γίνεται επειδή οι πλατφόρμες κάνουν ένα τερατώδη αριθμό συναλλαγών και θέλουν αυτό το χρήμα για να μπορέσουν να κινηθούν, να αποφύγουν να αγοράσουν συνάλλαγμα.
1: Ναι.
0: Οπότε σε αυτή την περίπτωση προσφέρουν αυτά τα χρήματα, το μεγάλο επιτόκιο, γιατί αν δεν πάρουν τα δικά σου χρήματα, θα πληρώσουν περισσότερο στην αγορά του Forex.
1: Ναι.
0: Οπότε με αυτόν τον τρόπο δίνουν πολύ μεγαλύτερα επιτόκια οι πλατφόρμες αυτή τη στιγμή, ακόμα και κάποιες neobank που υπάρχουν στην Ελλάδα, δίνουν αρκετά μεγαλύτερα επιτόκια από τις τράπεζες. Για καταθέσεις και τοποθετήσεις οι οποίες είναι όσο ασφαλείς είναι και στις τράπεζες. Έτσι, μπορεί να μην έχουν την ίδια εγγύηση από τις τράπεζες, αλλά το μοντέλο που έχουν οι πλατφόρμες είναι ένα μοντέλο που τα χρήματα μένουν πάντα μέσα. Ενώ το μοντέλο που έχουν οι τράπεζες είναι ένα μοντέλο το οποίο πολλές φορές οι τράπεζες ανοίγονται σε επενδύσεις, κοκκινίζουν τα δάνειά τους κτλ. Και μπορούν να βρεθούν σε κίνδυνο. Μέχρι στιγμής έχουμε δει πολλές τράπεζες να είναι σε κίνδυνο, όχι τόσες πολλές πλατφόρμες οι οποίες είναι regulated στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Έτσι, καμία. Οπότε δεν είναι θέμα ρίσκου το υψηλό επιτόκιο. Αυτό που κάνει όμως τη διαφορά στον ανατοκισμό και είναι το σημαντικότερο, είναι έρχεται άλλος και σου λέει: ρε φίλε, εγώ 1000 ευρώ έχω. Άμα παίρνω 50%, συγγνώμη, άμα παίρνω 5%, 5,8,
1: ναι,
0: είναι 58 ευρώ το χρόνο. Έτσι. Άμα 58 ευρώ το χρόνο από το μισό ευρώ που παίρνω στην τράπεζα, εντάξει, βγάζω 58 παραπάνω, αλλά θα πρέπει να ανοίξω λογαριασμό στην πλατφόρμα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: να το βάλω και για 50 τόσα ευρώ δεν αξίζει αυτό το πράγμα. Αν κάτσεις όμως και το δεις αυτό, πώς θα πάνε τα χρήματά σου εκθετικά με τον ανατοκισμό σε 30 χρόνια, θα δεις ότι η διαφορά μπορεί να φτάνει όχι στα 50 ευρώ, αν βάζεις ας πούμε 1000 ευρώ το χρόνο, μπορεί να φτάσει και στα δεκάδες χιλιάδες ευρώ να σου κάνει διαφορά. Γιατί αυτό το 5,8% δεν θα ανατοκιστεί μόνο το ίδιο κεφάλαιο που θα βάλεις του χρόνου, θα ανατοκιστεί και αυτό που έχει ανατοκιστεί από πέρσι. Και αυτό που θα έχει ανατοκιστεί από 5 χρόνια θα ανατοκιστεί 5 φορές πάνω. Οπότε όσο αυξάνονται τα χρόνια, ο ανατοκισμός αυξάνει το κεφάλαιό σου, διότι ανατοκίζεται ξανά και ξανά και ξανά αυτό που είναι ήδη ανατοκισμένο και ξανά ανατοκισμένο από πριν.
1: Ο ανατοκισμός είναι το compound interest.
0: Ακριβώς. Είναι δηλαδή ότι... Ναι, ναι. Ανατοκίζεται το ήδη, γι' αυτό και λέγεται και ανατοκισμός. Ανατοκίζεται το ήδη τοκισμένο κεφάλαιο.
1: Ο οποίος θέλει να έχεις και υπομονή και να το δεις και σε ένα βάθος χρόνου, σωστά.
0: Θέλει να σκέφτεσαι όρημα και να μην σκέφτεσαι να πλουτίσεις από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πολλοί influencers βγαίνουν και λένε ότι βάλε τα χρήματα σου εκεί γιατί θα βγάλεις χρήματα, θα έχεις παθητικό εισόδημα κτλ. Δεν ισχύει αυτό. Παθητικό εισόδημα σημαίνει ότι κάτι μου βγάζει χρήματα τα οποία εγώ τα παίρνω κάθε χρόνο και τα τρώω και κάνω ό,τι θέλω με αυτά.
1: Ναι,
0: ζω
1: ναι, ναι,
0: με αυτά. Δεν ισχύει το ίδιο με τον ανατοκισμό. Αν στον ανατοκισμό εσύ παίρνεις το εισόδημα, τότε δεν θα ανατοκίζεται. Αν το βγάλεις έξω. Για να ανατοκιστεί,
1: πρέπει να δεις το legacy, μια κληρονομιά, κάτι.
0: Όχι, πρέπει να το δεις ως ένα πρόγραμμα το οποίο σου δίνει μια οικονομική σταθερότητα σε περίπτωση που κάτι σου συμβεί στο μέλλον,
1: ναι,
0: ή που θέλεις να έχεις τα χρήματά σου για όταν συνταξιδοτηθείς, για οτιδήποτε, γιατί δεν περιμένεις τίποτα από το δημόσιο σύστημα,
1: ναι,
0: να το δεις ότι τα χρήματά σου, ότι έχεις ένα κεφάλαιο στην άκρη που μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, να έχεις μια σιγουριά για τη ζωή σου. Δεν είναι πάντως για να πεις ότι εγώ με τα χρήματα αυτά που έχω και επειδή το επιτόκιο είναι πολύ μεγάλο θα μπορώ να ζω με αυτά.
1: Τώρα να κάνω όμως και μια πιο χαζή ερώτηση. Δηλαδή εγώ βάζω τα 1000 ευρώ για τον ανατοκισμό, τώρα λέω,
0: ναι,
1: και το λέω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Πού τα βάζεις.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις τις περισσότερες πλατφόρμες,
1: ναι,
0: και μιλάω για τις πλατφόρμες γιατί πλέον δεν αξίζει, ρε παιδί μου, να πας, αν δεν έχεις, δεν ξέρω, 100.000 το χρόνο,
1: ναι,
0: δεν αξίζει να προσλάβεις ένα χρηματιστή και να το πεις ότι κοίταξε να δεις, πάρε αυτά τα χρήματα και, ναι, τοποθέτησε τα κάπου.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν αξίζει, ναι, να το κάνεις αυτό. Είναι, τα χρήματα που θα σου κρατήσεις θα είναι πολύ μεγάλα,
1: ναι,
0: πολύ ψηλά αφής, έτσι. Δεν αξίζει επίσης να το κάνεις μέσω της τράπεζας. Η τράπεζα μπορεί για μια αγοροπολισία να σου πάρει 20 ευρώ και η πλατφόρμα θα σου πάρει 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει τεράστια διαφορά. Επίσης είσαι κύριος των χρημάτων σου από πλευράς ότι λες εγώ θα βάλω ένα πρόγραμμα και μου μένουν κάθε χρόνο 100, 200 ευρώ, 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Όσα και να σου μένουν, μπορεί να πεις ότι εγώ θα βάλω πρόγραμμα ότι πήρα το μισθό μου, αυτομάτως θα βγάλω τα χι αυτά ευρώ που μου περισσεύεται, 50, 100, 200, 300 όσα θέλει ο καθένας, και θα τα βάζω μέσα σε αυτό το όριο γιατί θέλω να κάνω ένα κομπόδεμα και να το έχω για όσο μπορέσει να... Να κρατήσει, ας πούμε, όσο μου πάνε τα πράγματα καλά, να,
1: ναι,
0: αποταμιεύω.
1: Και όταν,
0: θα τα χρειαστώ, να έχω ένα σεβαστό κεφάλαιο. Το οποίο μπορεί να είναι πολύ σεβαστό με τα επιτόκια που έχουν σήμερα.
1: Ναι.
0: Ναι, μπορεί να είναι πολύ σεβαστό. Δηλαδή, αν κάποιος. Νομίζω ότι είχαμε βάλει κάποια στιγμή ένα πίνακα, δεν θυμάμαι τώρα από πού το είχαμε αρχίσει. Αλλά νομίζω ότι αν κάποιος μπορεί να αποταμιεύει, ας πούμε, ένα ποσό γύρω στα 100 ευρώ το μήνα,
1: ναι,
0: μπορεί να του βγάλει κάποιο ποσό το οποίο να είναι γύρω στα 250-270 χιλιάδες, κάτι τέτοιο σε 20 χρόνια.
1: Άντε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Δηλαδή στις πλατφόρμες βάζω και είναι εκεί και ανατοκίζεται. Κάπως το επιλέγω,
0: ναι, ναι,
1: σαν.
0: Εσύ θα μεταφέρεις τα χρήματα αυτά, ναι, κάθε μήνα.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις μια μεταφορά από την τράπεζά σου τα χι ευρώ που θες να βάζεις. Σε οποιαδήποτε πλατφόρμα θες να πας. Απλώς, επειδή θα τα αφήσεις πολύ καιρό, πήγαινε σε μια σοβαρή πλατφόρμα. Αυτό έχει σημασία.
1: Να το πούμε και αυτό, έχει σημασία αυτό.
0: Έχει σημασία και το είπα από την αρχή.
1: Και επίσης, εγώ πού θα καταλάβω ότι είναι σοβαρή. Θα ψάξω, θα κάνω καλή έρευνα, θέλω να πω.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτή που διαφημίζουμε εμείς είναι σοβαρή πλατφόρμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και υπάρχουν και άλλες όμως.
1: Ωραία.
0: Έτσι, γιατί εντάξει, δεν είμαι εδώ για να κάνω διαφήμιση, αλλά υπάρχουν και άλλες. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τα χρήματά του. Και να πει ότι εγώ θέλω να ξεφύγω. Κοίταξε να δεις. Εμένα, ας πούμε, η μητέρα μου, ο πατέρας μου βάζαν τα χρήματά τους στην τράπεζα, παίρναν ένα επιτόκιο τότε, το δεκαετία του 80, 10-12% που ήταν τότε τα επιτόκια, 18 είχαν φτάσει κάποια στιγμή, και πήραν σπίτι. Έτσι, αυτό το πράγμα σήμερα δεν γίνεται με 0,0%. Έτσι, η τράπεζα αυτή τη στιγμή, το έχουμε πει και στο βίντεο που κάναμε για τις τράπεζες, δεν χρειάζεται τα χρήματά σου πάρα πολύ. Δηλαδή θέλει να έχει λίγη ρευστότητα, αλλά δεν είναι ότι περιμένει τα χρήματά σου για να δώσει δάνεια. Μπορεί να δημιουργήσει χρήμα όπως θέλει.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει ξεπεραστεί πλέον αυτή η νοοτροπία, το ότι πρέπει να βάζεις τα χρήματά σου στην τράπεζα. Ναι, να έχεις τραπεζικό λογαριασμό. Ναι, να έχεις χρήματα στον τραπεζικό σου λογαριασμό να κινηθείς. Ναι, να έχεις χρήματα στον τραπεζικό σου λογαριασμό για να μπορεί, αν σου τύχει κάτι απρόπτο, κάτι έπαθε το αυτοκίνητό σου, κάτι, ένα θέμα υγείας, οτιδήποτε, να πας στον οδοντίατρο κάπου, να υπάρχουν αυτά τα χρήματα μέσα σε αυτό το λογαριασμό. Να είναι εύκολο να μπορείς να τα βγάλεις σε περίπτωση που τα χρειαστείς. Αλλά ό,τι χρήματα θέλεις να κρατήσεις για το μέλλον,
1: ναι,
0: είναι. Αυτή τη στιγμή χαζό να τα κρατάς στην τράπεζα. Δηλαδή και ο περισσότερος κόσμος που το κάνει αυτό.
1: Ίσως στρώμα.
0: Ναι, το χάνει από πλευράς ότι δεν είναι. Δεν έχει εξυγχρονιστεί η σκέψη του με βάση τα εργαλεία που υπάρχουν σήμερα.
1: Ποιος είναι αυτός που το είπε, ότι πλούσιος είναι. Γίνεσαι πλούσιος όταν βάζεις τα λεφτά σου να δουλεύουν για σένα.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ λίγο διαφωνώ με αυτό από πλευράς ότι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι καθαρά παθητικό εισόδημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το να βάζεις τα χρήματα να δουλέψουν για σένα χωρίς εσύ να κάνεις κάτι και χωρίς να έχεις το μυαλό σου, αποκλείεται. Και πολλοί και αρκετοί σοβαροί influencers που το λένε αυτό, εγώ διαφωνώ μαζί τους και το έχω εκφράσει αρκετές φορές.
1: Είναι φράση αυτού του επενδυτή, πες τώρα, τον πολύ πλούσιο.
0: Του Κιωσάκη, ποιον.
1: Όχι, ο άλλος που έγινε και στη...
0: Του Warren Buffett.
1: Αυτού νου.
0: Ναι, ο Warren Buffett εννοούσε κάτι άλλο πάντως. Ναι, δηλαδή ναι, εννοούσε να έχεις δισεκατομμύρια για να το, να το κάνεις αυτό. Που έχει τεράστια διαφορά. Αλλά το θέμα είναι ότι κάθε φορά, ακόμα και αν πεις ότι εγώ έχω ένα δισεκατομμύριο και θέλω να το δώσω σε κάποιον να το επενδύσει, δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Θες να σου πω κάτι που έχει μεγάλη πλάκα. Ναι. Και πολλοί κόσμος δεν θα το πιστέψει αυτό και είναι πραγματικότητα. Αν μπορούσες να βρεις τώρα έτσι ως διαμαγείας, όχι ένα πάρα πολύ τερατώδες ποσό, να βρεις ας πούμε 100 εκατομμύρια. Και θα καταλάβεις γιατί δεν είναι τερατώδες ποσό. Και πάρεις αυτά τα 100 εκατομμύρια και τα πας σε μία από τις 4 ελληνικές τράπεζες. Και πεις γεια σας.
1: Ναι.
0: Καταθέστε αυτά τα χρήματα στο λογαριασμό μου.
1: Ναι.
0: Και θα σου πούν.
1: Τι.
0: Θα προσπαθήσουν να βρουν μια δικαιολογία για να σου το πούν κομψά. Δεν τα θέλουμε.
1: Αποκλείεται.
0: Να σου πω γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί αυτά τα χρήματα δεν τους προσφέρουν σχεδόν τίποτα εκτός από πρόβλημα για να βρουν πώς θα μπορέσουν να επενδύσουν καταλλήλως για να μπορέσουν να σου πληρώσουν το επιτόκιο που θα σου πληρώσουν εσένα, έστω και με αυτό το μικρό επιτόκιο. Δηλαδή στην ουσία αυτό που θα τους δημιουργήσει θα είναι κόστος. Γιατί, όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, οι τράπεζες μπορούν να δημιουργούν χρήμα πολύ παραπάνω από το από τι θα μπορέσουν ποτέ να τους ζητήσουν οι επενδυτές. Δηλαδή, αν εσύ θελήσεις αύριο, αν εγώ θελήσω να πάρω 100 εκατομμύρια δάνειο,
1: ναι,
0: δεν χρειάζεται εσύ να πας να κάνεις κατάθεση τα 100 εκατομμύρια πρώτα για να τα πάρω εγώ σε δάνειο μετά.
1: Αλήθεια μου
0: ναι,
1: λες.
0: 100%. Όποιος θέλει, ας δει το βίντεο πώς οι τράπεζες δημιουργούν χρήμα.
1: Επειδή εγώ δεν το έχω δει αυτό το βίντεο ακόμα, αυτός ο μύθος είναι μύθος ότι όσο χρήμα κυκλοφορεί έξω έχουν οι τράπεζες αποθέματα σε χρυσό?
0: Όχι, αυτό έχει πάψει να ισχύει εδώ και 70 χρόνια περίπου.
1: Okay.
0: Δεν χρειάζεται. Οι τράπεζες...
1: κόβουν χρήμα, δηλαδή θέλω να πω οι χώρες μπορεί κάποια στιγμή να πει ο...
0: Όχι, δεν κόβουν οι χώρες, κόβουν οι ιδιωτικές τράπεζες χρήμα.
1: Εκτυπώ αυτό, κόβουν χρήμα.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να το εκτυπώσουν, okay. Αλλά αν πας αύριο. Πες τώρα να πούμε και μια τράπεζα. Πες ότι πας αύριο στην τράπεζα Πειραιώς.
1: Ναι.
0: Και πες ότι έχεις και το κατάλληλο credit,
1: ναι,
0: την εμπιστοσύνη δηλαδή,
1: ναι,
0: να σου δώσουν ένα μεγάλο δάνειο. Και πες, ναι, ότι εγώ θέλω να μου δώσετε 2 εκατομμύρια δάνειο.
1: Ναι.
0: Η τράπεζα αυτό που θα κάνει είναι θα κάνει μια εγγραφή ότι στο ενεργητικό της, ότι εσύ της χρωστάς. Πόσα είπα, 2 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Ότι εσύ της χρωστάς 2 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και θα βάλει και στο λογαριασμό της,
1: ναι,
0: μέσα στο παθητικό της δηλαδή, ότι έχεις 2 εκατομμύρια το οποίο έχεις να λαμβάνεις εσύ από την τράπεζα. Οπότε, ενεργητικό 2 εκατομμύρια, παθητικό 2 εκατομμύρια, το ένα ακύρωνε το άλλο. Έχει δημιουργηθεί χρήμα λογιστικά.
1: Τώρα προς το τέλος, μάλλον, δεν ξέρω, ναι, γιατί μπορεί να πάμε και αλλού μετά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πούμε λίγο και για τον ψυχολογικό παράγοντα. Δηλαδή, η σχέση μας με το χρήμα δεν είναι απλή.
0: Όχι,
1: είναι
0: καθόλου απλή.
1: Είναι πολλαπλώς περίπλοκη. Και ψυχαναλυτικά μπορεί να το δει κάποιος, θέλω να πω. Και να πω και το άλλο, εμένα με ξεπερνάει που το έχω διαβάσει φυσικά, ότι στις λίστες των πιο πλουσίων δεν είναι ποτέ κάποιος που έχει κερδίσει το Τζόκερ, έτσι.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Δεν είναι σοκαριστικό αυτό.
0: Ναι, και έχουμε και έρευνες οι οποίες δείχνουν
1: φοβερό!
0: Ότι οι άνθρωποι που κερδίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά από λοταρίες, ότι μετά από νομίζω μια διάρκεια κάτω των 10 χρόνων, νομίζω ήταν 8 έτη, 7,5 έτη, κάτι τέτοιο, καταλήγουν σε χειρότερη οικονομική κατάσταση από αυτή που ήταν που ξεκίνησαν.
1: Αυτό,
0: ναι,
1: δεν το ήξερα. Ήξερα όμως το άλλο, ότι πολλοί παίκτες του NBA όταν σταματούν χρεοκοπούν μέσα στην πενταετία. Και κάποιος, νομίζω ο LeBron James, μπορεί να κάνω και λάθος, είχε κάνει και ένα πρόγραμμα κάπως να τους κάνει educate.
0: Ναι. Ναι, ναι, είχε γίνει αυτό και το βλέπουμε και στην Ελλάδα με το πόσοι επιτυχημένοι ηθοποιοί έχουν χρεοκοπήσει,
1: ναι,
0: και ζουν,
1: ναι,
0: ας πούμε,
1: ναι,
0: σε συνθήκες εξαθλίωσης.
1: Είναι πολύ περίπλοκη η σχέση μας με το χρήμα.
0: Νομίζω ότι είναι μέσα στον άνθρωπο περισσότερο. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν μικρός, επειδή μεγάλωσα σε φτωχή οικογένεια, αρκετά φτωχή οικογένεια, στην πρώτη μου δουλειά...
1: Και χαίρομαι που το λες.
0: Ναι, στην πρώτη μου δουλειά... διένυμα δελτία τύπου. Δούλευα σε μια εταιρεία δημοσιογραφική, διαφημιστική και είχα ένα μηχανάκι και,
1: ναι,
0: διένυμα δελτία τύπου. Και κάποιες φορές γινόντουσαν συνεντεύξεις τύπου και πηγαίναμε εμείς να διανύμουν τα δελτία, αλλά ήταν σε μεγάλα ξενοδοχεία και είχαν μπουφέ για τους δημοσιογράφους. Και όταν φεύγανε οι δημοσιογράφοι, πήγαιναμε εμείς να φάμε τσάμπα.
1: Ναι.
0: Και ήμουν εδώ τότε 18-19 χρονών φοιτητής στην ΑΣΟΕ και ήξερα ότι θα είχαμε διανομή εκεί πέρα. Και περίμενα να πάω να φάω τώρα στο ξενοδοχείο τσάμπα, το καλό φαγητό, ξέρεις, υποτίθεται, του ξενοδοχείου, στο Μεγάλη Βρετανία, στο
1: ναι, ναι, ναι,
0: Τιτάνια που ήταν τότε και σε αυτά. Και περίμενα αυτό το πράγμα. Και το είχα αποθυμμένο στη ζωή μου ότι αν κάποια στιγμή θα βγάλω λεφτά, που εντάξει, θα είχα μια καριέρα, θα έπαιρνα ένα πτυχίο, είχα τη δυνατότητα να πάω στο εξωτερικό κτλ. Ναι, όχι. Θεωρούσα ότι εντάξει, αργά ή γρήγορα ότι θα έχω ένα εισόδημα. Ναι, έτσι, δεν έλεγα ότι θα μείνω φτωχός για πάντα.
1: Ναι.
0: Όταν δούλευα, ας πούμε, διάβαζα, θυμάμαι, ήθελα να φτάσω κάποια στιγμή να μπορώ να πάω να φάω σε ένα εστιατόριο χωρίς να κοιτάζω το μενού. Χωρίς να κοιτάζω τις τιμές από το μενού. Να παραγγείλω ό,τι θέλω χωρίς να με ενδιαφέρει, ρε παιδί μου.
1: Είναι ένδειξη πλούτου αυτό.
0: Ναι, που είναι ένδειξη ότι είσαι στη μεσαία τάξη, θα το έλεγα.
1: Κάπου το διάβασα. Είχε, ξέρω εγώ, διάφορε. Πώς να καταλάβεις. Στο Twitter το διάβασα. Το X, τέλος πάντων. Σε ξένο account. Που έλεγε πώς να καταλάβεις ότι είσαι πλούσιος. Ήταν διαβαθμίσεις. Αυτό ήταν από τα πρώτα. Όταν πας να πάρεις σε εστιατόριο και να μην κοιτάξεις το μενού της τιμής.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο νομίζω ήταν να μπορείς να πας στους φίλους σου διακοπές και να τα πληρώσεις όλα εσύ.
0: Okay, εντάξει, τους φίλους μου δεν τους παίρνω διακοπές. Αλλά όταν έφτασα κάποια στιγμή να μπορώ να πάω σε ένα εστιατόριο και να. Στο μέσο εστιατόριο, όχι ναι. Τώρα σε ένα πολύ ακριβό. Αλλά και να πω ότι εντάξει, δεν με νοιάζει, δεν θα κάτσω να κοιτάξω. Θέλω να φάω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και να παραγγείλω έτσι. Όταν έφτασα σε αυτό το σημείο, ήταν και η κορυφή των εξόδων μου. Ποτέ δεν. Δηλαδή, ανέβαινε μετά ο μισθός μου και τις μετακινήσεις και που πήγα στη Σιγκαπούρη κτλ. Αλλά όταν έφτασα σε αυτό το επίπεδο, δεν ξανανέβηκαν τα έξοδά μου από εκεί και πέρα να πω ότι θα πάω να κάνω τρελά πράγματα. Και κάποια στιγμή έφτασα και σε σημείο να κάνω ένα επιτυχημένο project, να βγάλω ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και να πω τώρα. Τι μπορώ να κάνω για τον εαυτό μου αυτό, τι μπορώ να αγοράσω που να με κάνει ευτυχισμένο. Και να πω, τίποτα.
1: Ναι.
0: Βάλω το σε ETF.
1: Ναι. Εγώ το έχω σκεφτεί και αλλιώς, ότι τι και μου τυχαίνει τώρα με έναν Τζόκερ, ας πούμε. Εγώ δεν θα σταματούσα το γιατί όχι.
0: Πιθανόν, ναι.
1: 100% ότι... θα το σταματούσα, πώς θα σου πω.
0: Βασικά όχι πιθανόν, νομίζω είμαι σίγουρος.
1: Εγώ είμαι σίγουρη ότι ναι. Θα το σταματούσα το γιατί όχι.
0: Γιατί... Δεν θα έχεις κάποιο σκοπό μετά.
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Να ζήσεις απλώς για να καταναλώνεις.
1: Είναι η πρόθεση, ρε παιδί μου, το κίνητρο που έχεις για τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, και εμένα αυτό νομίζω ότι αν έβγαζα πάρα πολλά χρήματα κάποια στιγμή, νομίζω ότι θα έκανα μόνο Greekonomics.
1: Γιατί, για την αποταμίευση που γίνεται επίσης πολύ λόγος και πρόσφατα έκανα και μία ημερίδα από ό,τι είδα με την Τράπεζα της Ελλάδος κτλ. Ένα προφανώς είναι η φτώχεια στην Ελλάδα. Αλλά είναι και η στάση απέναντι στο χρήμα των Ελλήνων που καταναλώνουν πολύ.
0: Είναι όμως και στον άνθρωπο, όπως είπαμε πριν.
1: Όλα προφανώς από κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικά. Άρα λέω, το λέω το συλλογικό ποιο είναι.
0: Ναι. Δηλαδή, βλέπω αρκετά ότι ο κόσμος, ακόμα και ο κόσμος που ξέρει από οικονομικά και καταλαβαίνει, ναι. Ότι ξοδεύει χρήματα πάνω από τις δυνατότητες του σε πράγματα,
1: ναι,
0: τα οποία.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Αυτό
0: ναι,
1: θέλω
0: τα
1: να
0: βάζει
1: πω.
0: Και λίγο να ακούγονται και καλά και σαν επένδυση σε κάτι. Δηλαδή, αυτό είναι μια επένδυση. Έκανε ένα δώρο στον εαυτό μου, μου άξιζε.
1: Δηλαδή, εγώ όταν ακούω κάποιον ο οποίος είναι χαμηλόμισθος, ναι. Πραγματικό περιστατικό, και πηγαίνει στα μπουζούκια και ξοδεύει 100 ευρώ και 150 ευρώ, το άτομο εννοώ.
0: Ναι.
1: Εμένα με ξεπερνάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Με ξεπερνάει, πώς να σου πω.
0: Κοίταξε, πολλοί κόσμος. Εγώ δεν το κατακρίνω αυτό, να σου πω γιατί.
1: Δεν το κατακρίνω. Ο καθένας έχει κάνει ό,τι θέλει τα λεφτά του.
0: Ναι, απλώς για κάποιον. Αυτό...
1: Αλλά μετά να ζορίζεται, πώς να σου πω.
0: Ναι, αυτό δεν είναι σωστό. Απλώς να πεις ότι εγώ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πάντοτε ότι μάζευα λεφτά, δεν θα ξόδευα και πολλές φορές τα έκανα και οικονομία, ίσως και λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αλλά πάντοτε το είχα ότι θα πω διακοπές το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή, το θεωρούσα ότι θα ήταν άσχημο να μην μπορώ να πω μια εβδομάδα στη θάλασσα να κάνω τα μπάνια μου κτλ. Ακόμα και ήμουν νεαρός, έτσι. Μιλάμε 19-20 χρονών που να μπορώ, ξέρεις, να πάρω ένα φίλο μου, την κοπέλα μου και να πάμε για μπάνιο. Κάποιος ο οποίος μπορεί να έβλεπε ότι, α, εντάξει, γιατί θες, ας πούμε, γιατί δεν πας κάμπινγκ. Έτσι, αφού δεν έχεις και εσύ πολλά χρήματα. Δηλαδή, εξαρτάται τι προτεραιότητες έχει ο άλλος. Αυτό που δεν είναι σωστό σε καμία περίπτωση είναι να ξοδεύεις γενικά, να σε τρώει το χρήμα μέσα στην τσέπη σου. Και είναι πολλοί άνθρωποι που το έχουν αυτό. Δηλαδή, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι όσο το έχουν μέσα στην τσέπη τους, τους ενοχλεί τόσο πολύ που θέλουν να το ξοδέψουν και τότε ησυχάζουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μόλις θα μείνουν ταπεί και ψύχρεμοι και βλέπεις ότι ακούς τον άλλον που σου λέει, ας πούμε, ότι εγώ έχω μέσα στην τσέπη μου για να περάσω το μήνα τώρα τον επόμενο 57 ευρώ. Ναι, κάτσε, έχει ακόμα 12 μέρες ο μήνας. Τόσα. Ναι. Γιατί? Γιατί βγήκαμε 3 μέρες και τα φάγαμε. Εντάξει. Αν σου άρεσε αυτό, καλώς. Απλώς δεν είναι μια υγιής λογική για να μπορέσει, ας πούμε, μεθαύριο.
1: Το χρήμα.
0: Ναι, και να μπορεί και να. Γιατί δεν είναι το χρήμα. Είναι το να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες σου, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το να μην ζει παραπάνω από τα μέσα σου, τέλος πάντων.
0: Ναι, και πολλές φορές.
1: Πώς λέγεται στα ελληνικά.
0: Ναι, μπράβο. Και πολλές φορές εγώ βλέπω τον κόσμο ο οποίος ξοδεύει χρήματα σε πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα όχι δεν τα χρειάζεται. Του τα έχουν βάλει άλλοι στο μυαλό ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό, ότι είναι ένα επίτευγμα.
1: Ο καπιταλισμός.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ο καπιταλισμός. Νομίζω ότι.
1: Ο καπιταλισμός, το έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Πώς να σου πω. Κάνω το γιατί όχι εξαιτίας του καπιταλισμού. Δηλαδή, χρησιμοποιώ προϊόντα που αναπτύχθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πριν 20 χρόνια θα πρέπει να πάω να παρακαλάω κανάλια και ραδιόφωνα και δεν θα μου δίνανε τίποτα.
0: Καλά, και τα άλλα συστήματα βγάζανε μικρόφωνα και.
1: Όχι, ενώ τα συστήματα όλα, ξέρω εγώ, τα αμερικάνικα, ναι. Τα software, το podcast. Τα προϊόντα που χρησιμοποιώ για να το βγάλω, ναι. Αυτό θέλω να πω. Αλλά ο καπιταλισμός έχει και άλλα πρόσωπα. Π.χ. έχει κάνει τώρα τα 10χρονα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει κάπου. 10 χρονών παιδάκια. Εγώ τα έχω δει και με τα μάτια μου στο Σεφορά της Βαρκελόνης. Ναι. Θέλουν να αγοράζουν γυναικεία καλλιντικά και φορούν κρέμες, ναι. Που απευθύνονται στην. Όχι στην ενήλικη απλώς γυναίκα. Σε γυναίκες που έχουν κλείσει τα 30. Έχει γίνει φοβερό ζήτημα. Τα 10χρονα αγοράζουν γυναικεία καλλιτικά. Πανάκριβα κιόλας.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι. Ίσως και αυτό να έχει κάποια. Ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, νομίζω ότι. Όπως θυμάμαι εγώ όταν ήμουν μικρός, ότι αγοράζαμε τα αγόρια πιστόλια και τέτοια και τα κορίτσια αγόραζαν καροτσάκια με κούκλες και τα λοιπά.
1: Καλά, τώρα είναι και επικίνδυνο.
0: Ούτε και αυτό ήταν υγιές.
1: Αυτό είναι επικίνδυνο να αγοράζουν 10 χρονών κορίτσια καλλιντικά που απευθύνονται σε γυναίκες που πρέπει να έχουν κλείσει τα 30. Πώς να σου πω. Βλάπτει. Ναι. Και όλο αυτό γιατί έχει γίνει αυτό. Γιατί οι συσκευασίες είναι πολύ σχεδιασμένες, πολύ πονηρά και ύπουλα. Τι θέλεις.
0: Νομίζω ότι πρέπει καλύτερα να ασχοληθούμε εξής με το. Με τα τσιγάρα και με όλα αυτά που απευθύνονται κυρίως σε νεαρούς.
1: Σωστό.
0: Και ίσως να μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά για κάποια άλλη στιγμή.
1: Σωστό. Τι άλλο να πούμε κλείνοντας. Πες εσύ, τι άλλο πιστεύεις ότι πρέπει να υποθεί. Οι οίκοι αξιολόγησης. Εμένα με νοιάζουν όταν τους ακούω. Τι είναι αυτοί εδώ οι οίκοι.
0: Όχι, τώρα δεν σε νοιάζουν και πάρα πολύ. Καθόλου δηλαδή, νομίζω ότι πλέον. Ο κόσμος που ενδιαφέρεται έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι αυτή η κατάσταση στην πραγματικότητα έχει αρχίσει και
1: τι?
0: Ξεθυμένη πλέον. Δηλαδή, όταν η Ελλάδα μπήκε, άρχισε να αξιολογείται αρνητικά από τους οίκους, είχε επισήμως τουλάχιστον ότι αυτό που ήξεραν οι οίκοι ήταν ότι είχε 115% χρέος. Δηλαδή το χρέος ήταν 115% του ΑΕΠ. Και αυτό τότε ακουγόταν τερατώδες και αποτρεπτικό από το να επενδύσει κανείς. Σήμερα πολύ δύσκολα βρίσκεις χώρα η οποία να έχει κάτω από 130 μετά τον COVID και με όλη αυτή την επεκτατική πολιτική που ακολουθήθηκε. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησαν ότι άρχισαν να αλλάζουν στάνταρ αξιολόγηση και άρχισαν να λένε τώρα ότι και εμείς είμαστε OK. Δηλαδή και η δικιά μας οικονομία. Παρόλο που. Από τότε που μας είχαν αξιολογήσει αρνητικά, ναι. Και ότι μας είχαν πει ότι τα ομόλογα μας είναι σκουπίδια κτλ. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και που έχει πέσει λίγο το χρέος, είναι πάνω το χρέος και σε ποσοστό του ΑΕΠ και σε απόλυτα μεγέθη. Οπότε στην πραγματικότητα, ένα οίκος αξιολόγησης είναι χρήσιμος στο να αξιολογεί τα ομόλογά σου ότι είναι ασφαλή προς αγορά. Όταν σαν χώρα σκέφτεσαι να βγεις στις αγορές και να αντλήσεις πολύ μεγάλα κεφάλαια για να μπορέσεις να κάνεις καινούργια υποδομή και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πρόσβαση σε χρήμα, το οποίο είναι τόσο πολύ που ακόμα και η Ελλάδα, αν έχεις παρατηρήσει τώρα, δεν μπορεί να διαχειριστεί το χρήμα το οποίο υπάρχει στο ταμείο και αποπληρώνει κάποια από τα δάνεια πρόωρα.
1: Αυτά που ακούγονται με την απορρόφηση των χρημάτων, αυτό.
0: Όχι, αυτά που ακούγονται με το γεγονός ότι. Λόγω των πλεονασμάτων υπάρχει ένα μαξιλαράκι στο ταμείο το οποίο θα επιστραφεί, ότι δεν θα το χρησιμοποιήσει τελικά η Ελλάδα.
1: Ποια χώρα έχει καλή οικονομία αυτή τη στιγμή?
0: Στην Ευρώπη?
1: Όχι, παγκοσμίως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Biden, τι γίνεται?
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν μια πολύ, πολύ μεγάλη άνθηση, αλλά υπήρξε και ένα απότομο και μια απότομη ανάκαμψη μετά τον COVID. Δηλαδή ότι χάθηκαν πάρα πολλές δουλειές και ανακατεύτηκε λίγο η τράπουλα.
1: Ναι.
0: Και με αυτόν τον τρόπο άρχισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να βγαίνουν αρκετά ενδυναμωμένες, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο.

0: και σε άλλες τεχνολογίες οι οποίες έχουν προοδεύσει πάρα πολύ άλλες χώρες. Δηλαδή στην Κίνα πλέον τους έχουν πετάξει έξω από τις αγορές από πλευράς ότι τα κινέζικα αυτοκίνητα είναι πολύ καλύτερα από τα γερμανικά αυτοκίνητα χαμηλού εισοδήματος. Δηλαδή σε φτηνά αυτοκίνητα οι Κινέζοι ξέρουν να κάνουν πολύ καλύτερα αυτοκίνητα από ότι οι Γερμανοί πλέον.
1: Ναι.
0: Και αυτές οι αγορές ήταν πολύ σημαντικές τότε για τους Γερμανούς κατασκευαστές. Δηλαδή ήταν αγορές που μπορούσαν να πουλήσουν εκατομμύρια μοντέλα το χρόνο.
1: Ναι.
0: Και όμως τους βλέπουμε ότι εκεί έχουν αρχίσει και χάνουν. Και ο λόγος που χάνουν είναι ότι έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω στην έρευνα. Και το βλέπεις αυτό όχι μόνο στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ένα παράδειγμα αυτό, επειδή υπάρχει οξύς ανταγωνισμός εκεί. Αλλά βλέπεις ότι όλο αυτό το branding που είχαν κάνει με τον απόλυτο κατασκευαστή κτλ. Ότι έχει αρχίσει λίγο και χαλάει και φθήρεται η εικόνα αυτή.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι έπεσε και πάρα πολύ έξω από την ενεργειακή πολιτική. Δηλαδή η ενεργειακή της πολιτική ήταν στην πραγματικότητα ότι μονόπατα βασίστηκε σε μια σταθή πρώτη ύλη, το φυσικό αέριο που ερχόταν από την πολιτικά σταθή Ρωσία.
1: Ναι.
0: Σε σημείο που αυτή τη στιγμή τους βλέπεις ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο ενεργειακό πρόβλημα. Έτσι, οπότε νομίζω, εγώ δηλαδή, η Γερμανία είναι μία από τις χώρες η οποία πληρώνει και τις πολιτικές που επέβαλε σε εμάς.
1: Όταν ακούσω ότι μία χώρα είναι σε ύφεση.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, ποιος το καθορίζει ότι είναι αυτή η χώρα?
0: Θα πρέπει το ΑΕΠ της χώρας σε δύο συνεχόμενα τετράμινα να φθήνει.
1: Αυτό είναι μια καμπύλη, ένας κύκλος, πώς θα το πω.
0: Μπορεί να είναι και κάποιος κύκλος, ακολουθεί οικονομικούς κύκλους το ΑΕΠ των χωρών, αλλά αν συνήθως ακόμα και τις φορές που δεν έχουμε μεγάλη, που έχουμε ας πούμε μια, που δεν είναι σε μεγάλη άνθηση η οικονομία, ακόμα και τότε υπάρχει ανωδική πορεία, απλώς υπάρχει μικρότερη ανάπτυξη, δηλαδή ότι στις περιπτώσεις που είσαι σε μη οικονομική άνθηση αναπτύσσεσαι με 1% και όταν είσαι σε μια καλή οικονομική φάση αναπτύσσεσαι με 2,5%, 3%.
1: Η Ελλάδα πού είναι?
0: Η Ελλάδα εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Δηλαδή η Ελλάδα έχει χτυπήσει μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι όμως αυτοί δεν ήταν πραγματική ανάπτυξη. Ήταν recovery, ήταν ανάκαμψη δηλαδή από το COVID κατά ένα βαθμό. Και δεύτερον, το πώς αναπτύσσεται μια χώρα έχει να κάνει και πόσο μακριά είναι από το σταθερό σημείο της, από το potential που έχει. Δηλαδή μια χώρα η οποία έχει μείνει πολύ πίσω μπορεί να κάνει μεγάλα βήματα, γιατί πλέον μπορεί να αντλήσει εύκολα πόρους και συντελεστές παραγωγής από το εξωτερικό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία δυστυχώς, βασικά να σου το πω αλλιώς, να σου το πω πολύ πιο εύκολα, δεν έχει κανένα νόημα να μετράς την ανάπτυξη όταν θες να καταλάβεις που βρίσκεται μια χώρα. Δεν έχει κανένα νόημα να βλέπεις αν είναι 1% ή αν είναι 3% ή 7% κτλ. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Αυτό που έχει νόημα είναι να συγκρίνεις πώς κινείται αυτή η χώρα σε σχέση με τις χώρες οι οποίες ήταν λίγο χειρότερες από αυτή και λίγο καλύτερες από αυτή. Έτσι. Δεν θα πας να συγκρίνεις την Ελλάδα τώρα με την Κίνα που είναι μια τελείως διαφορετική οικονομία, ούτε με την Ινδία, ούτε και με τη Γερμανία, ούτε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, γιατί είναι πολύ διαφορετικές οικονομίες. Αλλά αν δεις την Ελλάδα με τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ήταν στα δικά μας τα κυβικά, στα δικά μας τα μέτρα, θα δεις ότι η Ελλάδα χάνει έδαφος καθημερινά.
1: Σχέση με την Πορτογαλία, ας πούμε.
0: Σε σχέση με την Πορτογαλία δεν υπάρχει καν σύγκριση. Έτσι. Τώρα, ότι μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ή του χρόνου ή του παραχρόνου να μας περάσει και η Βουλγαρία, πράγμα που σημαίνει ότι θα είμαστε η πιο φτωχή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτω από την Βουλγαρία, κάτω από την Εστονία, κάτω από την Μάλτα, κάτω από την Μολδαβία. Ναι, δηλαδή από χώρες οι οποίες πριν από 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εμείς μας κοιτάγανε με τα κιάλια. Ήταν πολύ πίσω από εμάς. Και εκεί πέφτει και το επιχείρημα ότι φταίει, ας πούμε, το ευρώ ή ότι φταίει η συγκυρία, ότι φταίνε πολλά πράγματα. Δηλαδή, όχι, έχουμε υποτίθεται βγει από την κρίση και όμως συνεχίζουμε αναλογικά με τους άλλους να μένουμε πίσω.
1: Εγώ είχα να πάω πολλά χρόνια στη Βαρκελόνη, στην οποία ζούσα κιόλας, και πήγα φέτος και έχω πάθει σοκ.
0: Ναι.
1: Όταν ζούσα, η διαφορά μας 2005, 2006, 2007, 2008, προφανώς είναι και κορυφαία αισθητική η Βαρκελόνη, αλλά κάπως δεν μου φαινότανε και πολύ διαφορά.
0: Ναι. Τέλος,
1: τώρα έπαθα σοκ.
0: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και χαίρομαι που το λες και να σου πω γιατί.

0: όταν υπάρχει ανάπτυξη, δεν χρειάζεται να βγει ο υπουργός και να στην πει.
1: Ναι.
0: Τη βλέπεις γύρω σου. Βλέπεις, ας πούμε, ότι α, έχω να περάσω δύο μήνες από εδώ και τώρα έχει χτιστεί αυτό. Ή έχει ξεφυτρώσει εκείνο. Ή έχει αλλάξει εκείνο. Όταν ήμουν στη Μόσχα το 2012, που πήγα και που είχε μια τερατώδη ανάπτυξη
1: στην Ρωσία. Στη Μόσχα το 2012.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Έχω ξετρελαθεί.
0: Έφευγα το καλοκαίρι να έρθω στην Ελλάδα για 1-1,5 μήνα και γύριζα πίσω. Ήταν μια πόλη η Μόσχα, σαν πόλη, που χτύπαγε ποσοστό ανάπτυξη 9-8-9%. Έτσι. Yeah. Αναπτυσσόταν με ραγδαίους ρυθμούς. Γυρνάγες πίσω μετά από τους δύο μήνες και λέγες, όχ, αυτό δεν υπήρχε εδώ. Όχ, αυτός ο δρόμος δεν ήταν έτσι. Α, εδώ πέρα δεν υπήρχε αυτό το πάρκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, έβλεπες την ανάπτυξη να συμβαίνει γύρω σου. Τώρα, πρέπει κάποιος να έρθει και να σου πει, α, ξέρεις τι, αναπτύχθηκε. Μα πού είναι η ανάπτυξη? Ναι, μα αναπτύχθηκαν τα κέρδη των ηλεκτρικών εταιριών κατά 800%.
1: Και να πω ότι το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε του Αγίου Πνεύματος, πήγα στην Χαλκιδική, που είχα να πάω από πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, αντιχαλκιδική δεν έχει.
1: Γιατί δεν έχει αντιχαλκιδική, να το πούμε, για αυτούς που μπορεί και να μην το ξέρουν. Λοιπόν, πρώτη φορά είχα την αίσθηση ότι ο δρόμος, πέρα από αυτό το κομμάτι 30 χιλιόμετρα, τέλος πάντων το πιο καινούριο που δόθηκε πριν 10 χρόνια, ότι όλο το υπόλοιπο κομμάτι μου φάνηκε από μια χώρα παρικμασμένη, φθαρμένη, με έναν τρόπο που δεν έχει ξανασυμβεί τα προηγούμενα χρόνια.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να σου το πω και λίγο ξεκάθαρα, έτσι, να μιλήσουμε λίγο έξω από τα δόντια. Απορώ πώς αυτή η ελίτ που τρέχει τη χώρα.
1: Είναι οκ με αυτό.
0: Όχι, δεν την ενοχλούν ότι. Πώς μπορούν οι Φεράρι τους και οι Λαμπορκίνι τους να πάνε σε αυτούς τους δρόμους? Δηλαδή δεν τους ενοχλεί έστω και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό, καλά τα λες.
0: Δηλαδή, κάποιες φορές πιστεύω καλά ότι δεν είναι ούτε καν. Δηλαδή δεν ξέρω, νομίζω ότι. Δεν ξέρω τι. Τι προσπαθούν να κάνουν.
1: Ναι,
0: τι προσπαθούν να κάνουν.
1: Κυκλοφορούν με ελικόπτερα.
0: Όχι, μα όπου και να προσπαθούν. Όπου και να κυκλοφορούν. Εγώ κυκλοφόρησα πριν από λίγο καιρό, κατέβηκα στη Λιφάδα. Άμα φύγεις από την Ποσειδόνος και μπεις μέσα στους δρόμους κτλ. Δηλαδή είναι τα καπάκια των δρόμων 10 εκατοστά πιο κάτω, είναι οι δρόμοι με μπαλώματα παντού κτλ. Πηγαίνει το αυτοκίνητο χοροπηδικτό κανονικά παντού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στη Σιγκαπούρη, έξω από το σπίτι μου, είναι ένας αρκετά μεγάλος δρόμος. Και περνάνε τώρα καινούργια καλώδια. Έτσι, έρχονται κάθε μέρα στις 8 ώρα το πρωί, ναι, σκάβουν τρύπα, περνάνε τα καλώδια, τα επεκτείνουν προς το μέρος αυτό εκεί πέρα, και στις 4 ώρα ο δρόμος έχει κλείσει, έχει ασφαλτοστρωθεί,
1: ναι, ναι,
0: και την επόμενη μέρα τον ξανανοίγουν το πρωί. Δηλαδή για να μην ενοχλήσουν την κυκλοφορία ή οτιδήποτε άλλο. Και τον ανοίγουν και τον κλείνουν κάθε μέρα και ο δρόμος είναι πιο επίπεδος από ότι είναι στην Ελλάδα που τον έχουν ανοίξει μια φορά να φτιάξουν αποχέτευση και τον έχουν κλείσει και έχει μείνει 7 χρόνια έτσι. Δηλαδή
1: ναι,
0: δεν τους ενοχλεί αυτό.
1: Εγώ στα beach bar του πρώτου ποδιού που κυκλοφόρησα το προηγούμενο τρίμερο και είδα τα αυτοκίνητα της Elite, τα περισσότερα με ξένες πινακίδες προφανώς, ναι, αλλά αναρωτιόμουν πώς είναι ok να είναι στο οδικό δίκτυο αυτό που το οδικό δίκτυο μέσα στα πόδια, το πρώτο και το δεύτερο, είναι με διπλή γραμμή, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Που μετακινείται πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος, ναι, κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή μου δημιουργεί θλίψη εμένα όλο αυτό το πράγμα για τη χώρα πια και τώρα το επιβεβαιώνεις και με τα νούμερα.
0: Ναι, νομίζω ότι τα νούμερα τελικά δεν αφορούν τόσο πολύ τον άνθρωπο που κάθεται και τα βλέπει. Απλώς κάποιες φορές εγώ αυτό που δεν μου αρέσει στην Ελλάδα είναι ότι, ξέρεις κάτι, οι φτωχές χώρες, οι πραγματικά φτωχές χώρες, έντιμες χώρες, έτσι, όπως ήταν η Αλβανία,
1: ναι,
0: όπως
1: ναι, ναι,
0: ήταν η Βουλγαρία, όλες αυτές. Δηλαδή, ξέρεις, κάποια στιγμή σου λένε, κοίταξε, τόσο έχουμε, τόσο μπορούμε να κάνουμε και είμαστε περήφανοι που το έχουμε και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Αυτό που εμένα με εξοργίζει στην Ελλάδα είναι ότι βγαίνεις έξω, ζεις σε μια χώρα, έχεις ένα πορτοφόλι το οποίο σου αδειάζει από την πρώτη εβδομάδα του μήνα, πας και βλέπεις κάτι τιμές που για βασικά αγαθά ο μέσος άνθρωπος δεν έχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή και προσπαθούν όλοι να σε πείσουν ότι είναι τα πράγματα καλά και φαίνεται ότι αυτό δουλεύει. Δηλαδή, εγώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ίσως τα πιο καλοξοδεμένα χρήματα είναι τα χρήματα που διαχειρίζονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί έχουν πείσει τον κόσμο ότι είναι
1: ανάπτυξη.
0: Ναι, έχουν κάνει ένα Photoshop στην κοινωνία, ξέρεις, στη φωτογραφία προφίλ της κοινωνίας να φαίνεται πολύ όμορφη και την κοροϊδεύουν ότι κοίταξε να δεις πόσο όμορφος είναι
1: ο τόπος που ζεις. Και εγώ την έχω την αίσθηση αυτή.
0: Έτσι και βγαίνεις έξω και...
1: Η πραγματικότητα είναι άλλη.
0: Ναι, δηλαδή εγώ άκουγα τώρα για το... Έβλεπα στο TikTok ότι έχει βγάλει, ας πούμε, στο Δήμο της Αθήνας έχουν βγει TikTok, έτσι. Και λέει ότι έχουμε κάνει αυτό, έχουμε κάνει εκείνο. 6 φορές περνάει το σκουπιδιάρικο, έλεγε ο δήμαρχος. Και όταν κατέβηκα στην Αθήνα και είδα την πραγματικότητα, λέω, έλα Χριστέ και Παναγιά, δηλαδή αυτό τώρα δεν είναι... Δηλαδή, ποιον κοροϊδεύει?
1: Gaslighting λέγεται. Καταλαβαίνεις, όταν δεν είναι αυτό που νομίζεις. Το βλέπεις μπροστά σου και κάποιος σου λέει δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ναι, δεν ξέρω.
0: Πάντως το λέει τόσο πολύ που στο τέλος πείθηκε τον άνθρωπο ο οποίος έχει τα ίδια προβλήματα. Γιατί τα ποσοστά αυτά που πάνε και ψηφίζουν. Γιατί πολλοί κόσμος λέει 41% και 41% δεν είναι μόνο το 41%.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, είναι και το 27%, είναι και τα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών και όλα αυτά. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να μπορέσουμε να δούμε σαν λαός ότι πρέπει να γίνουν και πράγματα. Δεν αξίζει μόνο να μένουμε στα λόγια. Δηλαδή δεν θα γίνει τίποτα να μένουμε στα λόγια.
1: Φροντίζουν να έχουμε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα που να μην κάνει έξυπνους ανθρώπους. Γιατί άμα κάνει έξυπνους ανθρώπους θα ψηφίσει άλλους από αυτούς που ψηφίζει.
0: Μα ποιος θα ψηφίσει, δεν έχει να ψηφίσει
1: κανέναν.
0: Δηλαδή το θέμα είναι
1: και
0: ότι.
1: Είναι ακριβώς πόροι πολιτική, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι είναι τα ίδια ονόματα, τα ίδια τζάκια συνέχεια με κάποιο τρόπο.
0: Μα είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγεις στην πολιτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν έχεις. Δηλαδή, μου λέει προχθές ένας.
1: Hold your thought, και όχι μόνο εξαιρετικά δύσκολο. Εγώ ξέρω πάρα πολύ σοβαρούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να προσφέρουν. Τώρα, έτσι όπως έχει γίνει, λες, δεν θέλω να μπλέξω με αυτή την ποιότητα ανθρώπων που βλέπουμε να βγαίνει στα κανάλια. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, θέλω να πιστεύω,
0: ναι,
1: που δεν τους βλέπουμε όμως. Ή δεν μπορώ να τους ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι το να τους φοβάσαι δεν είναι και τόσο.
1: Μην ξεχάσεις ότι σου πήγες να πεις.
0: Ναι, θα το πω, αλλά το να τους φοβάσαι. Δεν νομίζω ότι είναι άξιο να τους φοβάσαι. Δηλαδή, πραγματικά έχει αποδειχτεί πολλές φορές ότι δεν αξίζει να τους φοβάσαι. Δηλαδή, τις τελευταίες φορές, όσες φορές επιχείρησαν να κάνουν κάτι σαν αυτά τα πράγματα που βλέπουμε στις ταινίες, και δεν θέλω να πω τώρα περιστατικά συγκεκριμένα, αλλά τα ξέρει ο κόσμος πόσα πια είναι και ποιοι έχουν φερθεί και πώς έχουν φερθεί. Δεν το πέτυχαν. Έτσι, δηλαδή. Δεν έγινε κάτι το οποίο να άλλαξε την κατάσταση δραστικά. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι το εξής. Μου έγραψε ένας τύπος προχτές στα σχόλια. Και όπως σου είπα, τα σχόλια είναι κάτι που ασχολούμαι με το κανάλι. Δηλαδή τα βλέπω. Δεν υπάρχει σχόλιο που να έχει γράφει στο κανάλι και να μην το έχω διαβάσει ποτέ. Ναι, είναι όλα τα σχόλια τα έχω διαβάσει. Μου έγραψε κάποιος ένα σχόλιο και ήμουνα και σε διάθεση εκείνη την ώρα. Και μου λέει, έτσι και βάλεις για πρωθυπουργός, σε στηρίζουμε. Εμείς σε στηρίζουμε. Και του γράφω από κάτω, και μπορεί να το βρει ο κόσμος, νομίζω ότι ήταν σαν από τα δύο τελευταία βίντεο. Και του γράφω από κάτω, ρε αδερφέ, έτσι και βάλω για τις βουλευτικές εκλογές και όλοι οι συνδρομητές του καναλιού να με ψηφίσουν, δεν μπαίνω στη Βουλή.
1: Γιατί, έχεις πολλούς συνδρομητές. Έχω 200.000 άνθρωποι.
0: Δεν μπαίνεις με 200.000 ψήφους στη Βουλή.
1: Αλήθεια.
0: Δεν μπαίνεις. Σε εθνικές εκλογές δεν μπαίνεις.
1: Δες
0: πόσους πήρε τώρα ποιος μπήκε, η Κωνσταντοπούλου μπήκε τελευταία. Νομίζω είχε 390.000, κάτι τέτοιο. Ούτε το Αστρόνιο δεν μπαίνει. Δηλαδή και όλοι μαζί τα κανάλια της επιστήμης να βάλουμε τα νούμερά μας, γιατί πολλοί έχουμε τους ίδιους συνδρομητές, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή είναι
1: προφανώς,
0: το ίδιο άτομο σε όλα τα κανάλια, έτσι. Και όλοι οι άνθρωποι να μας ψηφίσουν, αυτοί, δεν μπαίνουμε στη Βουλή.
1: Στην Κύπρο μπήκε όμως.
0: Στην Κύπρο μπήκε. Αλλά στην Κύπρο μπήκε γιατί πρώτα απ' όλα ο Φιδίας ήταν massive influencer. Massive.
1: 2,5 εκατομμύρια.
0: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Τον ψήφισε για την απλότητά του. Δεν τον ψήφισε επειδή είχε ιδέες ή οτιδήποτε. Καλά έκανε και τον ψήφισε. Πολύ καλύτερος από όλους τους υπόλοιπους που βάλανε. Εγώ θα τον ψήφισα και με τα δύο χέρια. Γι' αυτό μπήκε και μπήκε και σε κάποιες εκλογές οι οποίες. Ήταν ως ένας άνθρωπος, κατέβηκε ως one man show.
1: Ναι.
0: Στις εθνικές εκλογές δεν μπορείς να κατέβεις μόνος σου.
1: Χρειάζεσαι κόμμα.
0: Χρειάζεσαι κόμμα και χρειάζεσαι πολλούς ανθρώπους, τους οποίους πρέπει να βρεις και πρέπει να έχουν τις ίδιες ιδέες με σένα, πρέπει να έχουν τις ίδιες πεποιθήσεις, την ίδια εντυμότητα, την ίδια θέληση για να κάτσουν να συγκρουστούν με συστήματα, να βάλουν το κεφάλι τους στον τορβά. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δηλαδή μου λέει ο άλλος, ας πούμε, αφού είναι τόσο εύκολο, γιατί δεν το αλλάζεις εσύ. Δεν είναι. αλλά δεν είναι το ίδιο να είσαι από μια πολιτική οικογένεια, να έχεις μεγαλώσει, να είναι ο νονός σου πολιτικός, ο μπαμπάς σου πολιτικός, ο θείος σου πολιτικός. Ο
1: λεγόμενος κομματικός μηχανισμός που όταν το ακούω θέλω κάποιος να μου εξηγήσει τι εννοεί.
0: Βέβαια, αυτό το πράγμα είναι. Δηλαδή ότι είσαι μέσα στο σύστημα και γι' αυτό το λόγο είναι και τόσο εύκολο για αυτούς να μπορούν να εκλέγονται και να επανεκλέγονται και να μένουν. Και να, δηλαδή, τώρα ας πούμε το παράδειγμα που συνέβη τώρα με το ατύχημα στο τρένο. Είναι ένα παράδειγμα που εντάξει, όποιος βγει να πει μετά ότι είμαστε Κολομβία.
1: Με το δυστύχημα στο τρένο.
0: Ναι, με το δυστύχημα. Το δυστύχημα, ναι.
1: Το
0: Ντεμπόν, βέβαια. Ότι ο υπουργός, ας πούμε, που ξανάβαλε υποψηφιότητα και βγήκε. Αυτό το πράγμα είναι ένα.
1: Όταν έχουν φροντίσει και έχουν. Θα την πω τη λέξη. Έχουν κάνει ρουσφέτια σε άπειρο κομμάτι πληθυσμού.
0: Σαφέστατα, ναι.
1: Δηλαδή. Πώς θα γίνει τώρα. Παλιά έλεγα ότι έχουμε αυτούς που μας αξίζουν, αλλά δεν το λέω πια.
0: Όχι, δεν έχουμε αυτούς που μας αξίζουν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουμε αυτούς που μας αξίζουν.
1: Δηλαδή όταν έχει διορίσει ένα κόμμα όλο τον νομό, δεν θα ψηφίζει η οικογένεια που έχει το παιδί της, η ίδια οικογένεια, έχει πάρει το ρουσφέτη, έχει πάρει μια θέση, θα ψηφίζει για πάντα ίδιο κόμμα.
0: Απλώς είχε καταντήσει κάποια στιγμή να μπορέσει το πολιτικό σύστημα να φτιάξει όλες αυτές τις θέσεις έπαθλα, ας το πούμε, στο δημόσιο τομέα, ότι θα μπεις εκεί και θα παίρνεις ένα καλό μισθό και δεν θα κάνεις και πολλά πράγματα και θα δουλεύεις ως δημόσιος υπάλληλος επειδή σε έχει βάλει ο Τάδε και ο Δίνα κτλ. Ή θα μπεις σε μια θέση να έχεις και προσβάσεις άλλες να έχεις, ας πούμε.
1: Ζει και βασιλεύει, έτσι.
0: Ναι, ζει και βασιλεύει. Απλώς το θέμα σύστημα. Είναι ότι κάνανε αυτές τις θέσεις οι ίδιοι, τις διαμορφώσανε έτσι ώστε να είναι πολύ ελκυστικές για τον κόσμο. Δηλαδή, λέγανε ότι μπορεί να μπεις εκεί και αν σε βάλουμε εκεί, ξέρεις τι. Δεν είναι ότι θα σε απολύσει και κάποιος. Δηλαδή, και μιλάω, οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι, ίσως και συντριπτική πλειοψηφία αυτών, δουλεύουν σκληρά και αρκετά σκληρά για τα χρήματα που παίρνουν. Υπάρχει όμως ένα μικρό ποσοστό οι οποίοι πραγματικά έχουν. Βγάλει το κακό όνομα σε όλους τους άλλους.
1: Ναι, συμφωνώ,
0: και έχουμε περιστατικά τα οποία είναι περιστατικά που πολλές φορές τα λένε και δεν τα πιστεύεις. Δηλαδή, πρόσφατα άκουσα ότι ένας άνθρωπος επέστρεψε στη δουλειά του μετά από 12 χρόνια με αναρωτικές άδειες κτλ. Αυτά τα πράγματα βγαίνουν πολύ συχνά.
1: Δεν μπορεί να το απολύσει
0: κανείς. Ναι, δεν μπορεί να το απολύσει
1: κανείς. Πώς γίνεται.
0: Γιατί έχει διαμορφωθεί το συγκεκριμένο σύστημα. Ότι σου λέει ότι εγώ θα στο δώσω αυτό στο εγγυώμαι σαν πολιτική εξουσία.
1: Δηλαδή,
0: και εσύ μου εγγύεσαι την ψήφο.
1: Προφανώς κάποιος να είναι επιφυλακτικός για την αξιολόγηση που μπορεί να γίνει, αλλά δεν μιλάμε τώρα για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, η αξιολόγηση είναι κάτι το οποίο για να μπορέσει να υπάρξει στην Ελλάδα και να μπορέσει να έχει κάποιο αποτέλεσμα και να μην γίνει ένα δεύτερο θέατρο του παραλόγου, θα πρέπει να αλλάξουν κατά κάποιο τρόπο οι θεσμοί. Και αυτό. Δεν θα αργήσει πάρα πολύ να γίνει. Νομίζω ότι.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω.
0: Ζούμε αυτή τη στιγμή τις τελευταίες εποχές αυτού του συστήματος του παλαιοπολιτικού.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς να το πω κι εγώ. Δηλαδή, η κοπέλα στο αστυνομικό τμήμα, η Κυριακή Γρίβα, ήταν και τόσο άτυχη με την εξυπηρέτηση που δέχτηκε εκείνη την ώρα από τους αστυνομικούς. Ήταν όλοι ο ένας χειρότερος από τον άλλον που τους έτυχαν. Και ο ένας ήταν. Θα έπρεπε να έχει απολυθεί τέλος πάντων σε έναν ουτοπικό κόσμο και ήταν κάτι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και τη λέξη. Κατηγορούμενος, ξέρω εγώ, καταδικασμένος, δεν ξέρω τι, και δούλευε.
0: Ναι, δυστυχώς αυτό το πρόβλημα και με την ασφάλεια είναι και αυτό δυστυχώς πολύ άσχημο. Απλώς, ίσως κάποια στιγμή όταν ο νεότερος κόσμος. Νομίζω ότι για έναν άνθρωπο τώρα που μιλάμε. Ένα νέο άνθρωπο κάτω από 30 χρονών, το να μπει στο δημόσιο, αν έχει κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες, ανήκει δηλαδή σε μια ελίτ πνευματική, η οποία θα μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση στην Ελλάδα, δηλαδή από το μέσο και πάνω, νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα ενδιαφέρεται τόσο πολύ για αυτά που μπορεί να πάρει από το πολιτικό σύστημα. Πλέον δεν έχουν πολύ μεγάλη αξία. Δηλαδή, μια θέση στο δημόσιο αυτή τη στιγμή για έναν άνθρωπο που μπαίνει τώρα. Δεν είναι πολύ καλύτερη από μια θέση στον ιδιωτικό τομέα.
1: Υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν και οι σύμβουλοι, Κοσμά μου.
0: Ναι, απλώς αυτοί δεν μπορεί να γίνουν η πλειοψηφία ποτέ.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Και έχω μία ερώτηση από έναν φίλο μου που σ' ακούει φανατικά.
0: Okay.
1: Πώς εξηγείς. πώς εξηγεί τα ποσοστά αποχής στις εκλογές των κατοίκων εξωτερικού, παρότι υπήρχε η επιστολική ψήφος, καθώς πολλοί περισσότεροι έχουν φύγει λόγω πολιτικο-οικονομικής κατάστασης. Δεν το ήξερα αυτό, ότι είχε μεγάλη εποχή και στο εξωτερικό.
0: Είχε μεγάλη εποχή και είχε και κάποια ποσοστά τα οποία δημιουργήσαν κάποια ερωτηματικά από στατιστικής άποψης. Δηλαδή τα ποσοστά αυτά ήταν εξαιρετικά υψηλά για την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Ενώ στις ανάλογες περιοχές ήταν αρκετά χαμηλά. Κάτι το οποίο είδα τα αποτελέσματα, δεν άκουσα κάποια εξήγηση για το πώς έγινε αυτό. Ίσως να υπάρχει κάποια εξήγηση. Νομίζω ότι...
1: Δεν ασχολήθηκαν.
0: Νομίζω ότι ο πολλής κόσμος ο οποίος έχει φύγει αρκετά νωρίτερα από την κρίση έχει πλέον αποστασιοποιηθεί αρκετά από την κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή εγώ ακούω και πολλούς ανθρώπους που ζουν στη Σιγκαπούρη που λένε, μιλάνε στους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα ως εσείς και δεν λένε εμείς. Δηλαδή εγώ έχω τους δεσμούς με την Ελλάδα ακόμα και που ζω 20 χρόνια στο εξωτερικό.
1: Θα πεις εμείς.
0: Ναι, και πάντοτε θα πω εμείς και πάντοτε θεωρώ ότι είμαι περισσότερο Έλληνας και ότι είμαι ενεργός, διαβάζω δηλαδή περισσότερο την ελληνική
1: ελληνική. Ναι, ναι, το ένα μάτι είναι πάντα
0: ναι,
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, πάντοτε, ναι. Γιατί με ενδιαφέρει πάντοτε η κατάσταση εδώ και πάντοτε με ενδιαφέρει από πλευράς ότι όχι μόνο ότι ήταν ενδιαφέρουσα, με ένοιαζε κιόλας. Δηλαδή με πονάει πολύ που έχουμε αυτή την κατάσταση σήμερα και ειδικά όταν ζεις στο εξωτερικό σε ενοχλεί και περισσότερο, γιατί ξέρεις έρχονται και σου λένε οι άλλοι ότι α, η χώρα σου ας πούμε άκουσε αυτό, ναι. Και λίγο αισθάνεσαι άσχημα για την ομάδα, αισθάνεσαι άσχημα ότι γιατί ρε παιδί μου δηλαδή να είμαστε όλη την ώρα στα χειρότερα, γιατί να πούμε ότι η Ελλάδα είναι, κατάφερε να γίνει πιο φτωχή χώρα, κατάφερε, ξέρεις κάτι, είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο, στα παγκόσμια χρονικά, η μοναδική οικονομία, η οποία καταφέραμε από ανεπτυγμένη χώρα, γιατί η Ελλάδα είχε φτάσει να θεωρείται ανεπτυγμένη χώρα το 2004-2005. Είχε όλα τα στοιχεία να θεωρείται ανεπτυγμένη χώρα. Ήταν στις αρχές του να θεωρείται ανεπτυγμένη χώρα πλέον.
1: Ναι.
0: Και έχουμε φτάσει σήμερα να γυρίσουμε πίσω σε μια αναπτυσσόμενη κατάσταση και μάλιστα στα μέσα της ανάπτυξης. Και αυτό το πράγμα είναι ένα από τα πιο λυπηρά τα οποία μπορείς να δεις και το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτοί τώρα που προσπαθούν να μας σώσουν και που πείθουν τον κόσμο ότι προσπαθούν να μας σώσουν είναι αυτοί τα ίδια πρόσωπα στις περισσότερες περιπτώσεις που μας έφεραν εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ όταν βλέπω στην τηλεόραση βουλευτές οι οποίοι ήταν πριν τη δεκαετία, πριν τα μνημόνια και συνεχίσανε και μετά, ναι. Όχι απλά μπλοκάρω, όχι απλά παθαίνω, δεν ξέρω. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πριν φτάσουμε στα μνημόνια, φτάσαμε στα μνημόνια και συνεχίζουν ότι τι θα αλλάξει τώρα διαφορετικό.
0: Πέρα από αυτό, και μπορεί να το δει ίσως και ο κόσμος ο οποίος δεν ακολουθεί τόσο την πολιτική, αυτό συμβαίνει και σε άλλους τομείς. Δηλαδή νομίζω ότι τα συμβόλαια που γίνονται, σε εισαγωγικά η λέξη συμβόλαια, ότι εσύ παρέχεις αυτό και εμείς ναι, σου παρέχουμε ναι, ναι. εκείνο, μπορείς να τα δεις ας πούμε στα πρόσωπα που είναι στην τηλεόραση.
1: Που είναι τα ίδια.
0: Έτσι, που στην τηλεόραση που πλέον δεν τη βλέπει κανείς.
1: Κανείς. Κανείς δεν τη βλέπει.
0: Δηλαδή να σου πω ένα πραγματικά αστείο πράγμα. Πριν από λίγο καιρό μας κάλεσε τηλεόραση, κάει και τηλεόραση στο σπίτι μας. Και πήγα και πήρα μια τηλεόραση. Την έβαλα λοιπόν, τη σύνδεσα στο ίντερνετ κανονικά και άρχισαμε τη γυναίκα μου να βλέπουμε. Έρχεται κάποια στιγμή η μάνα μου και μου λέει η τηλεόραση δεν δουλεύει. Και της λέω, τι εννοείς δεν δουλεύει? Μου λέει, δεν δουλεύει, δεν δείχνει τίποτα. Της λέω, καινούργια τηλεόραση και δεν δείχνει τίποτα, πώς είναι δυνατό? Τι εννοούσε η μάνα μου? Δεν πιάνει κανάλια. Εμείς ούτε καν μας είχε περάσει. Όχι, όχι, βλέπουμε YouTube. Netflix.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτά. Γενικά ότι. Spotify και τα λοιπά. Δηλαδή,
1: ξέρεις, Amazon ναι. κλπ.
0: Δεν είχαμε καταλάβει ότι δεν είχε κεραία τηλεόραση. Δεν είχε περάσει καν από το μυαλό μας ότι δεν πιάνει Mega, Antenna, Sky κτλ.
1: Ναι, πώς λέγεται.
0: Δεν είχε περάσει. Και η μάνα μου λέει, δεν δουλεύει η τηλεόραση. Δηλαδή, αυτό που θεωρούμε εμείς ως τηλεόραση, αυτή το θεωρούσε ότι δεν είναι τηλεόραση.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο, νομίζω, κλείνοντας.
0: Νομίζω και εγώ ότι έχουμε πει πιο πολλά από ό,τι έπρεπε.
1: Έχουμε πει πάρα πολλά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν η πρώτη μου εκπομπή με κάμερα με σένα.
0: Είδες εύκολο
1: ήταν. Νιώθω σαν πρωτάκι.
0: Δεν ήταν δύσκολο.
1: Τώρα το δύσκολο θα είναι να με δω, να το δω, να το δω πώς θα βγήκε μετά.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Συνήθως...
1: Θα βγει και κοντά τώρα, να ξέρεις. Σκεφτόμουν, θα το βγάλω το Σεπτέμβριο. Όχι, θα βγει κοντά. Μπορεί
0: εντάξει,
1: από τις Αυγούστου, ρε παιδί μου.
0: Βγάλω το όποτε θέλεις. Όχι, μην το βγάλεις αρχές Αυγούστου, γιατί πάει ο κόσμος για μπάνιο. Είναι τα μπάνια του λαού.
1: Εμένα οι δικοί μου ακροατές και οι ακροάτριες ακούνε κατευθείαν.
0: Ναι, σε ακούνε από την παραλία ηχητικά.
1: Ηχητικά.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Αν θες να το δουν με κάμερα.
1: Εντάξει, okay. Καλά, θα το δω, θα το δω. Θα το δω, θα το δούμε,
0: εκεί,
1: θα το δούμε, θα το δούμε. Πότε το επόμενο επεισόδιο το δικό σου.
0: Το δικό μου το επεισόδιο θα βγει.
1: Κακώς τώρα το ρωτάω, βέβαια, γιατί δεν έχει νόημα να το πεις αυτό.
0: Ναι, θα έχει βγει ήδη όταν θα.
1: Ναι, άστο, άστο. Λάθος ερώτηση μου. Νομίζω ότι είμαστε στην τηλεόραση, κατάλαβα.
0: Ναι, ότι είμαστε ζωντανά.
1: Ότι είμαστε ζωντανά, δεν έχει νόημα. Ελπίζω. Όχι, ελπίζω. Ψέματα. Θα το κόψουμε αυτό. Εύχομαι τι, θα συνεχιστεί όλα καταπληκτικά στη Σιγκαπούρη κλπ.
0: Ναι, συνεχίζουμε
1: επεισόδια.
0: Κανονικά όπως ήμασταν από πέρσι. Θα έχουμε. Προσπαθούμε να έχουμε ένα επεισόδιο το μήνα τουλάχιστον, ναι. Συν κάποια μικρά. Και το ευχάριστο, η μεγάλη αλλαγή θα είναι ότι θα μπούμε πάρα πολύ δυναμικά τώρα και στο χώρο των shorts. Και στο Instagram.
1: Ναι.
0: Και στο.
1: Δηλαδή. Shorts κατευθείαν, όχι από τα μεγάλα.
0: Όχι. Ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Εμείς δεν κάνουμε μισές δουλειές.
1: Εντάξει.
0: Τα μεγάλα είναι φτιαγμένα για να είναι μεγάλα.
1: Ωραία. Πόσα λεπτά δηλαδή.
0: Μέχρι 1,5-2 λεπτά εκεί πέρα.
1: Okay.
0: Δηλαδή όσο πιο σύντομα μπορούμε, μικρά
1: για να μπείτε στο TikTok.
0: Ναι, για TikTok, Instagram και να κάνουμε και ένα δεύτερο κανάλι στο YouTube, το οποίο να είναι μόνο για shorts. Γιατί αν βάλουμε τα shorts.
1: Γιατί, αφού
0: στο...
1: δεν έχει.
0: Ναι, έχει, αλλά το YouTube θέλει κάτω από 60 δευτερόλεπτα. Αν βάλεις πάνω από 60 δευτερόλεπτα πρέπει να είναι σαν κανονικά βίντεο και μπορεί να κάνουν ζημιά στο κανάλι γιατί θα μπερδέψουν πολύ τον αλγόριθμο.
1: Ναι.
0: Οπότε επειδή θα είναι όλο αυτό το περιεχόμενο κάθετο, αλλά θα το κάνουμε σωστά, θα αναπτυχθεί από την αρχή σαν για short πλατφόρμα, δεν θα είναι δηλαδή αυτό που ξέρουμε από το YouTube.
1: Ωραία. Κοσμάς Μαρινάκης, Greekonomics. Εγκαινίασε το οπτικό κομμάτι του, γιατί όχι που να κοιτάξω εκεί να κοιτάξω. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Εσάς που μας ακούσατε και μας βλέπετε κιόλας. Αυτά. Φιλιά πολλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
5: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
6: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
5: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή.
6: Έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
5: Χωρίς λίστα αναμονής.
6: Χωρίς υποκατάστατα.
5: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-540-353.
7: Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
8: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα-καρέτα, τη μονάχους-μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
9: Οδύσσια. Το θρυλικό έπος του Ομήρου σε μια θεαματική παραγωγή με ένα μεγάλο θίασο. Θεατρική μεταφορά και σκηνοθεσία Γιούλη Λιοπούλου. Μουσική Αντώνης Μιτζέριος. Οδύσσια. Το πιο μακρύ ταξίδι. Από την Τρία μέχρι την Ιθάκη. Στο θέατρο Πειραιός 131.

0: Οδύσσια. Εισιτήρια στο more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
4: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή «Καφές της Κυριακής» της διαδικτυακής τηλεόρασης ανιχνεύσης Web TV. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, εδώ και αρκετά χρόνια, και σας κρατά συντροφιά καθώς πίνετε τον πρωινό σας καφέ και σας ενημερώνει για τις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν και την Ελλάδα και για τις εσωτερικές όταν έχουν κάποια σημαντική και ενδιαφέρουσα διάσταση. Πολλά είναι και τα θέματα σήμερα που θα μας απασχολήσουν, αρχής γενομένης βεβαίως από τον ΟΗΕ, η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο, τον κύριο Ξι, αλλά και οι ανακατατάξεις που γίνονται και διαμορφώνουν μια νέα ισορροπία στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Πάντα βέβαια παράμετρος αυτές τις εξελίξεις είναι και η Τουρκία, η οποία διαδραματίζει και από μόνο της ένα ρόλο, ο οποίος ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ θεωρεί φίλο του τον Ερντογάν. Δύο προσωπικότητες που μάλλον ταιριάζουν, από ό,τι φαίνεται. Αυτά τα θέματα θα τα θίξουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Σας παρουσιάζω τους προσκεκλημένους. Θρασίβουλος, με συγχωρείτε, το πάνελ πρώτα. Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος οικονομολόγος.
1: Καλημέρα
0: κύριε Ευτυχίδη.
1: Καλή εκπομπή να έχουμε.
0: Βασίλης Κυρατζόπουλος, τουρκολόγος. Καλημέρα κύριε Κυρατζόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ένας εξαιρετικός υποστράτηγος με αναλυτική ικανότητα θα μας βοηθήσει σήμερα στην ανάλυση μας στην περιοχή, ο κύριος Παναγιώτης Γερογλής. Σας ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ.
3: Καλημέρα κύριε Σαββίδη, καλημέρα στους συνομιλητές και στους φίλους της εκπομπής.
0: Και κατά τις 11 θα συνδεθεί μαζί μας και ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ο οποίος είναι καθηγητής και διατέλεσε κοσμήτωρας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διδάσκει στην Κίνα και θα μας πει ενδιαφέροντα πράγματα για τη συνάντηση κορυφής Τραμπ-Ξι και για το πώς διαμορφώνεται μια νέα ισορροπία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Γερογλή, για να δώσουμε μια γενικότερη διάσταση στο θέμα. Ο κύριος Κυρατζόπουλος έτσι κι αλλιώς εστιάζει στα τουρκικά, θα τα δούμε στη συνέχεια, αλλά να πάρουμε μια γενική εικόνα του τι συμβαίνει και θα εστιάσουμε μετά στα επιμέρους θέματα. Σας ακούμε. Ποια είναι τα θέματα που επιλέξατε να μας σχολιάσετε, πώς βλέπετε τη διεθνή επικαιρότητα και πού εστιάζεται το ενδιαφέρον σας. Και στα οικονομικά που έχετε γράψει ένα ενδιαφέρον άρθρο και το αναρτήσαμε και στις ανιχνεύσεις. Σας ακούμε.
3: Κοιτάξτε, είναι ουσιαστικά τα θέματα τα οποία ήδη θίξατε, που έχουν να κάνουν πάρα πολύ βέβαια με την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τις επίσημες ομιλίες των αρχηγών κρατών που δόθηκαν εκεί. Κάποιοι λένε ότι οι ομιλίες αυτές είναι τυπικές. Εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό το κομμάτι, καθώς έχω θητεύσει εκεί 3 και πλέον χρόνια ως εκπρόσωπος της χώρας, ως στρατιωτικός σύμβουλος του μονίμου αντιπροσώπου και αντίστοιχα στρατιωτικός εκπρόσωπος της χώρας των ΟΗΕ. Έχω εμπειρία από αυτές τις γενικές συνελεύσεις. Και θέλω να τονίσω ότι σε πάρα πολλά από τα διεθνή κείμενα και από τις δηλώσεις αυτές που γίνονται προϊονίζουν τις εξελίξεις αυτά τα οποία έρχονται κάποιο λίγο ή περισσότερο χρόνο αργότερα. Και πάντοτε να τονίσω ότι παίζουν μεγάλη σημασία και οι λέξεις οι οποίες επιλέγονται από τους αντιστοίχους αρχηγούς κρατών ή τους αντιστοίχους υπουργούς εξωτερικών, όπως και οι δηλώσεις που γίνονται μετά, οι παράλληλες δηλώσεις πέρα από τις επίσημες ομιλίες. Από αυτό λοιπόν το κομμάτι, σίγουρα η μεγάλη προσοχή έχει δοθεί στις δηλώσεις Ερντογάν, οι οποίες έγιναν μετά την επίσημη ομιλία, θέλω να το τονίσω, στο Turkish House. Είναι, επιτρέψτε μου, μια άλλη πονεμένη ιστορία με αυτό το Turkish House, καθώς πριν περίπου 3 δεκαετίες το κτίριο στο οποίο ανηγέρθη το Turkish House ήταν μεταξύ των επιλογών της ελληνικής μόνιμης αντιπροσωπείας και αντί αυτού του κτιρίου πάνω στο οποίο ανηγέρθη ο ουρανοξύστης ουσιαστικά ο τουρκικός, η ελληνική αντιπροσωπεία επέλεξε τότε, η ελληνική κυβέρνηση τότε επέλεξε να αγοράσει τρεις ορόφους σε ένα άλλο κτίριο, λίγο πιο μέσα. Τέλος πάντων, ας μην επεκταθώ εκεί, γιατί ξέρετε, όλα συνδέονται και όλα έχουν την ιστορία τους. Ο ουρανοξύστος τουρκικός πλέον έχει λάβει στη Νέα Υόρκη έναν εμβληματικό χαρακτήρα. Είναι απέναντι από το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών και το τονίζω αυτό επειδή οι Τούρκοι δίνουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην σημειολογία και στη σήμανση κάποιων γεγονότων και στον δηλώσεων τους και κάποιων άλλων χαρακτηριστικών. Τα προσέχουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα και δεν θα πρέπει να διαλάτε τις προσοχές μας. Γι' αυτό και έκανα αυτή την μικρή εμβόλυμη έτσι, διαδρομή σχετικά με το Turkish House. Από αυτό λοιπόν που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι σίγουρα οι δηλώσεις Ερντογάν, οι οποίες κακώς κατ' εμέ μεταφράστηκαν εδώ στην Αθήνα ως επίθεση φιλίας. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω καμία επίθεση φιλίας. Τώρα το αν τα ήρεμα νερά τα οποία έχουν ήδη γίνει ταραγμένα σε σχέση με αυτά τα οποία ευαγγελιζόταν η διακήρυξη φιλίας των Αθηνών 3 χρόνια πίσω, αυτό απομένει να το δούμε λίαν συντόμως στην περιοχή της Κάσου. Και θέλω να τονίσω ότι όσον αφορά την επίσημη ομιλία λοιπόν Ερντογάν μέσα στη Γενική Συνέλευση, εγώ δεν είδα κάποια διαφορετική προσέγγιση ή έστω μια διαφορετική χρειά από αυτό που εκφράζει η τουρκική αναθεωρητική στρατηγική εδώ και δεκαετίες. Μιλήσαμε πάλι για αναγνώριση του ψευδοκράτους της Κύπρου, το οποίο έχει προκύψει ως μια τέτοια οντότητα κατόπιν της εισβολής και κατοχής. Μιλήσαμε πάλι για αποστρατικοποιημένα νησιά και ότι θέτουν εν κινδύνο την ασφάλεια στο Αιγαίο και στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Συζητήσαμε πάλι όσον αφορά την επίσημη ομιλία Ερντογάν πάλι για τον έλεγχο και τον διαμοιρασμό του Αιγαίου, ναι μεν υπό το πνεύμα, το ευρύτερο πνεύμα έτσι όπως το μεταφράζει ο Ερντογάν του διεθνούς δικαίου. Οπότε δεν βλέπω κάποια επίθεση φιλίας, δηλαδή μη λαμβάνουμε κι εμείς αυτά τα οποία εντός εισαγωγικών μας βολεύουν και θέτω ερωτηματικά πίσω από το μας βολεύουν. Θα δούμε λοιπόν λίγαν συντόμως τι έχει να γίνει. Όλα αυτά βέβαια, αυτή η εντός εισαγωγικών κατ' εμέ λοιπόν επίθεση φιλίας Ερντογάν, όπως προείπα δεν την ονομάζω έτσι, είναι κάποιες δηλώσεις που έγιναν μετά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης για να εξομαλύνουν το γενικότερο κλίμα, καθώς η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι κάπου αυτό το πάτημα στις δύο βάρκες, όπως έλεγα εδώ και χρόνια του Ερντογάν, κάπου ξεκινάει, κάπου αρχίζει να μην του βγαίνει, γιατί το έθεσε και ο Ερντογάν σε αυτές τις δηλώσεις και στην επίσημη ομιλία του, αλλά και στις δηλώσεις που έγιναν μετά, ότι λίγο πολύ ζητείται από την Τουρκία να αποφασίσει πλευρά, η Ανατολή ή η Δύση. Κάτι το οποίο εν συνεχεία το αρνήθηκε θέτοντας έναν ρόλο στην Τουρκία ως διαμεσολαβητή σε όλες τις κρίσεις και συγκρούσεις όπως αυτή που σοβεί στον Περσικό κόλπο πλέον με το Ιράν και επηρεαζόμενες πάρα πολλές αραβικές χώρες, αλλά και στην συνεχιζόμενη εδώ και πολλά χρόνια μια ιδιότυπη σύγκρουση, μιλάω για την ρωσο-ουκρανική σύγκρουση επάνω και όλες αυτές τις προεκτάσεις που έχουν φέρει αυτοί οι δύο εν εξελίξει ουσιαστικά πόλεμοι. Κάπου λοιπόν εκεί ο Ερντογάν προσπαθεί ακόμα να ισορροπήσει, αλλά υπάρχει σαφέστατα η αναβάθμιση του γεωπολιτικού αλλά και γεωστρατηγικού ρόλου του Ισραήλ, με το οποίο η χώρα μας έχει συνάψει μια συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας, πολυεπίπεδη μπορώ να πω, όχι μόνο στην αμυντική της διάσταση και πρόσφατα είχαμε και την υπογραφή για τον γνωστό θόλο τον επωνομαζόμενο και ασπίδα του Αχιλλέα εδώ για τα κάθη μας, αλλά υπάρχει μια συνολικότερη διείσδυση μπορώ να πω του Ισραήλ και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο σε σχέση με το σχήμα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, αλλά προσωπικά έχω χειροπιαστές πληροφορίες και έχω δει ότι υπάρχει μια προσπάθεια διείσδυσης του Ισραήλ έντονη στα Βαλκάνια, μιλάω συγκεκριμένα για Σερβία και Αλβανία, καθώς και στη Ρουμανία, στην οποία βρίσκεται ήδη εκεί και έχει μπει. Βλέπουμε όσον αφορά το Ισραήλ, μια αλλαγή στο μοντέλο με το οποίο αναπτύσσεται στις χώρες αυτές και στην περιοχή αυτή συνολικότερα, Νοτιοανατολική Μεσόγειος και Βαλκάνια, όπου πλέον θέλει να έχει ρόλο στην εθνική παραγωγή μέσω συμπαραγωγής στις αμυντικές βιομηχανίες των συγκεκριμένων κρατών που προανέφερα και το έχει επιτύχει μέχρι στιγμής, καθώς και στη χώρα μας, δεν την αφήνω έξω τη χώρα μας, πέρα λοιπόν από τις προμήθειες οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί που αφορούν τα PALS, το αντιπυραυλικό πυροβολικό πριν λίγους μήνες έχει ανακοινωθεί και αυτό και πλέον μπαίνουμε και στο θόλο, στην ασπίδα του Αχιλλέα, όπου από αυτά συγκρατώ και έχει να κάνει λίγο, συγκρατήστε το και με το 25% που ανακοίνωσε ο κύριος Δένδιας ως μίνιμουμ ποσοστό για, και παίζουν ρόλο οι λέξεις, γι' αυτό σας είπα και πιο πριν για τις λέξεις, όπου ο κύριος Δένδιας μίλησε για εγχώρια συμπαραγωγή και όχι για εθνική συμπαραγωγή. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
0: Τι διαφορά έχει αυτό?
3: Η εθνική συμπαραγωγή, κύριε Σαββίδη, δεν περιέχει ξεκάθαρα τον όρο ότι η συμπαραγωγή αυτή γίνεται εποφελία εθνική. Η εγχώρια συμπαραγωγή σημαίνει ότι απλά κάποια οπλικά συστήματα θα παράγονται στην Ελλάδα. Χωρίς όμως να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο αυτής της έστω συμπαραγωγής. Μην ξεχνάμε, έτσι επειδή αυτό λοιπόν συνδέεται και με το 25% που σας είπα πιο πριν, μην ξεχνάμε ότι η πρώην Ιντράκομ πλέον έχει εξαγοραστεί πλήρως και ανήκει σε Ισραηλινά κεφάλαια υπό Ισραηλινό έλεγχο, όσον αφορά για λογισμικά, επικοινωνίες, αισθητήρες κτλ. Πρόσφατα είχαμε και την εξαγορά της ΕΛΒΟ, της πρώην ελληνικής βιομηχανίας οχημάτων με ναυαρχίδα επάνω το εργοστάσιο στην περιοχή σας, από μια Ισραηλινή εταιρεία, αν θυμάμαι καλά, με τα αρχικά SK. Ξέρετε, ακόμα και υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες εμφανίζονται ως μπροστινή, επιτρέψτε μου να πω, και από πίσω υπάρχουν άλλες δεδαλώδεις διαδρομές, οι οποίες όμως καταλήγουν πάντα στην ίδια αρχή που ακούγεται το όνομα Ισραήλ, όπως το τελευταίο έγινε τώρα για ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ντρόν στην Σερβία, όπου κλείστηκε μια συμφωνία με τον Βούτσιτ σαν πρόεδρο λίγο πριν γίνουν οι εκλογές. Σε 15 μέρες περίπου στη Σερβία θα έχουμε εκλογές, όπου ο Βούτσιτ προσπαθεί από πρόεδρος να, αλλάζοντας το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα του, να εκλεγεί πρωθυπουργός, θυμίζοντάς μας τις διαδρομές Πούτιν, μπορώ να πω έτσι, και πώς καταφέρουν να παραμένουν στην εξουσία, έστω και αν υπάρχουν κάποιοι συνταγματικοί και άλλοι θεσμικοί περιορισμοί στις χώρες τους. Μέσω της συμπαραγωγής αυτής λοιπόν, η οποία ανακοινώθηκε, η οποία είναι ένα πολύ μεγάλο project για τη Σερβία, βλέπουμε ότι, και μπορώ κάπου να πω ότι αυτό το project έχει και ελληνικό άρωμα, καθώς έχουν εμπλαγεί και ελληνικά ονόματα, αλλά και ένας Λιβανέζος επιχειρηματίας. Πίσω όμως από αυτούς, πάλι καταλήγουμε στο Ισραήλ, το οποίο επιδιώκει να έχει έλεγχο στις συμπαραγωγές των οπλικών συστημάτων. Περνάει κάπου από την απλή προσέγγιση πώλησης οπλικών συστημάτων, περνάει σε εθνικές, σε τύπεις, φαινομενικά εθνικές συμπαραγωγές, στις οποίες όμως διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο. Και στο εργοστάσιο αυτό, πάλι το 51% θα ανήκει σε Ισραηλινό έλεγχο, κατ' ουσίαν. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη διείσδυση, και η οποία αυτή η διείσδυση, έχοντας υπηρετήσει και στο Κόσοβο και από το Κόσοβο, είχα λόγω της αποστολής της οποίας είχα, μετέβαινα σε αρκετές χώρες της περιοχής, και στη Σερβία και στην Αλβανία και στο κράτος του Σκοπίου. Εκεί λοιπόν υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει μια έντονη τουρκική διείσδυση. κυρίως οικονομική και εμπορική, και πρόσφατα μέχρι πριν λίγο καιρό είχαμε και ξεκάθαρη προσπάθεια της Τουρκίας να μπει και στο αμυντικό κομμάτι, είτε με προμήθειες οπλικών συστημάτων, τουρκικών οπλικών συστημάτων, με αιχμή του δόρατος τα γνωστά ντρόν, τα Bayraktar, και με άλλα αμυντικά συστήματα, οχήματα από την Ότοκαρ και τα λοιπά. Βλέπουμε λοιπόν μια προσπάθεια διεμβολισμού της Τουρκίας και δεν θα πω, είναι πολύ πρόωρο να πω, έξωσής της από τα Βαλκάνια, αλλά σίγουρα περιορισμού και ανάληψη της πίτας και του ρόλου του συγκεκριμένου από το Ισραήλ. Όλα αυτά βέβαια, αν στην περίπτωση της Σερβίας είναι γνωστές οι καλές σχέσεις που διατηρεί με τη Ρωσία, εξάλλου και πριν αποδώσει τα καθήκοντά του ως πρόεδρος ο Βούσιτς, τελευταία του συνομιλία ήταν με τον Πούτιν και συγκεκριμένα για τη συμφωνία που έχει για το φυσικό αέριο, τουλάχιστον αυτό ανακοινώθηκε. Από την άλλη θέλω να τονίσω λοιπόν, και ανέφερα αποσπασματικά τη Ρωσία, ότι όλα αυτά σίγουρα δεν γίνονται εν κρυπτό και εν αγνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δική μου λοιπόν αντίληψη όσον αφορά την λεκάνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, το Αιγαίο και τα Βαλκάνια, είναι ότι παρά την προσπάθεια ανάδειξης της Τουρκίας σε περιφερειακή δύναμη και η οποία κάπου είχε γίνει αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αρκετά σημαντικό βαθμό, λόγω και παρά τα τεστ, τα οικονομικά τεστ στα οποία την είχε υποβάλει η Αμερική, όταν λέω Αμερική εννοώ τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία τα είχε περάσει έστω και με δυσκολία και με τη βοήθεια των κεφαλαίων του Κατάρ και άλλων αραβικών χωρών, προσωπικά αυτό το μεταφράζω ως αλλαγή του ρόλου το ποτηρητή, δίνοντας έναν ευρύτερο και ισχυρότερο ρόλο στο Ισραήλ και βάζοντας την Τουρκία σε δεύτερο ρόλο με το πρόσχημα των S-400, αλλά ουσιαστικά είναι οι πολιτικές οι οποίες αναπτύσσει η Τουρκία, αυτό που είπα και πιο πριν, ότι θέλει να πατάει σε δύο ίσως και περισσότερες βάρκες, το είχα δείξει και σε κάποιες άλλες συζητήσεις στο πρόσφατο παρελθόν, που προσωπικά εύχομαι, ελπίζω και εν τέλει εκτιμώ ότι δεν θα τις βγουν, τουλάχιστον στο βαθμό που η ίδια σχεδίαζε και η ίδια θα ήθελε. Τώρα όσον αφορά το αναθεωρητικό σκέλος της Τουρκίας και τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας, για να μπω λίγο βαθύτερα και στα ελληνοτουρκικά, επί του παρόντος, παρότι με τις δηλώσεις Ερντογάν φαίνεται να μαλακώνουν κάποια πράγματα, σύντομα θα δοκιμαστούν στην Κάσο, κατά κύριο λόγο, όπου δυστυχώς την προηγούμενη φορά, το περσινό καλοκαίρι, βρεθήκαμε, λυπάμαι που θα το πω, αλλά βρεθήκαμε ελιποβαρείς με τα γεγονότα και την ανάπτυξη κάποιων τουρκικών φρεγατών και δυστυχώς αυτό δεν αντανακλά θετικά στις επιδιώξεις μας. Μην ξεχνάμε ότι στην περίπτωση της Κάσου δεν είχαμε μια δυνητική ΑΟΣ, είχαμε μια καθορισμένη ΑΟΣ, έστω και μερικώς με την Αίγυπτο. Άρα δεν ήταν ένα κομμάτι θεωρητικό, ένα κομμάτι ξεκάθαρα νομικά κατοχυρωμένο από πλευράς διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, το οποίο αμφισβητήθηκε επί του πεδίου με τα γνωστά αποτελέσματα. Το επόμενο λοιπόν crash test, επιτρέψτε μου να πω, θα είναι σίγουρα η Κάσους και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, καθώς η Τουρκία δεν νομίζω ότι θα εγκαταλείψει σε καμία περίπτωση τις επιδιώξεις της. Από κάποιες πληροφορίες ακόμα δεν τις έχω, να το πω έτσι, δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως. Ακούω πάντως ότι και το νομοσχέδιο, το σχετικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα πάει μάλλον παραπίσω, ακόμα παραπίσω, αντί για τον Οκτώβριο, που ο Οκτώβριος σε 2-3 μέρες είναι πρώτων πυλών, μπαίνουμε στον Οκτώβριο, μάλλον πάει για μετά τα Χριστούγεννα, μετά την Πρωτοχρονιά, και όλα αυτά βέβαια έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις στην περιοχή, με την μεγάλη ανάδειξη του ρόλου του Ισραήλ πέρα από τη σύγκρουσή του στη Γάζα και στο Λίβανο και την εμπλοκή του σαφώς με το Ιράν, όπου εκεί έχει εμπλακεί πάρα πολύ ενεργά και οι Αμερικοί Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν το νέο παζλ, όπου δικαιολογείται πλήρως και ο τίτλος που βάλατε στη σημερινή εκπομπή, για μια νέα ισορροπία, σίγουρα πάντως μια προσπάθεια αλλαγής του σκηνικού σε νοτιοανατολική Μεσόγειο, τουλάχιστον για τα καθ' εμάς, και να δούμε και για το Αιγαίο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, πάντως, αυτή την περίοδο, το timing δεικνύει θετικό, να το τονίσω, δεικνύει θετικό για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, και να μπω και σε λίγο σε πιο στρατιωτικές πτυχές. Δεδομένης της αεροπορικής υπεροχής, αυτή τη στιγμή έχει παραδοθεί το 60ο αεροσκάφος F-16 Viper, με τα 24 Rafale, και εν όψη μιας πολύ πιο κοντινής παραλαβής των 20 F-35 με την ενίσχυση του στόλου με τις FDI, με την συμφωνία για τις δύο Μπεργκαμίνη. Βέβαια, να τονίσω ότι τουλάχιστον όσον αφορά το ποινί, ξέρετε ότι για αυτά χρειάζεται και ένας χρόνος ολοκλήρωσης. Δηλαδή, μην περιμένουμε 4 φρεγάτες και τις Μπεργκαμίνη, και οι Μπεργκαμίνη κάπου από το 28 θα αρχίσουν να απεμπλέκονται από το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό. Δηλαδή αυτά τα 4+2 πλοία που περιμένουμε θα είναι περίπου έτοιμα και ελπίζω και χαρακτηρισμένα ως εφοσίδη, δηλαδή full επιχειρησιακά, να έχουν περάσει όλες τις αξιολογήσεις περίπου στο 2030. Οπότε έχουμε 3 χρόνια ακόμα μπροστά, τα οποία να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση δική μου, κύριε Σαββίδη, σχετικά με τις εξελίξεις Νοτιοανατολική Μεσόγειο και ελληνοτουρκικά. Σας είπα και για την διείσδυση του Ισραήλ στα Βαλκάνια και όχι μόνο για την έντονη παρουσία του στην περιοχή. Και αργότερα μπορεί να ρίξουμε μια ματιά και για, και για το θέμα πιο κάτω στον Περσικό, ύστερα και από τις εξελίξεις που είχαμε, οι οποίες τέλος πάντων νομίζω ότι για μια στρατιωτική ματιά, για τις εξελίξεις με τους Χούθη μιλάω, είναι λίγο εξόφθαλμες, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να αφήνεις τα στενά του Μπάμπελ Μαντέμπ στη μοίρα τους, να το πω έτσι, και να βλέπεις τις προωθήσεις των Χούθη και εσύ να στέκεσαι ατάραχος, είτε λέγεσαι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε λέγεσαι Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο υδροκεφαλισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεδομένος. Η ανυπαρξία Ευρωστρατού και αυτή ακόμη περισσότερο δεδομένη. Έχω μιλήσει για αυτά εδώ και αρκετό καιρό. Και αυτή η έλλειψη, η βασική έλλειψη ενός ουσιαστικού μηχανισμού γρήγορης λήψης αποφάσεων και εκδήλωσης αντιδράσεων δεν μπορεί να προϊονίζει τίποτα το καλύτερο. Εξάλλου και η επιχείρηση Ασπίδες, παρότι βρίσκεται στην περιοχή και το στρατηγείο βρίσκεται στη Λάρισα υπό ελληνικό επιχειρησιακό έλεγχο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τα συγκεκριμένα. Προσωπικά το λέω, μου φάνηκε, όσο και να ακουστεί κάπως, πολύ, πολύ στημένο, πολύ καλό για να είναι αληθινό, ότι οι Χούθη, ναι μεν είχαν τη δυνατότητα να πιέσουν πάρα πολύ τις δυνάμεις της Ιεμένης, αλλά παίζονται και άλλα παιχνίδια, τα οποία σαφέστατα και αφορούν την Σαουδική Αραβία, και κάπου ίσως να πληρώνει η Σαουδική Αραβία το τίμημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξάλλου αυτό φάνηκε και στις προηγούμενες επιθέσεις πυραυλικές του Ιράν, αλλά και τώρα βλέπουμε την όχι μόνο ανεμική, μηδενική αντίδραση των ΗΠΑ. Εξάλλου και ο Τραμπ βγήκε και έκανε μια δήλωση ότι μου ζήτησαν οι Χούθη να μην εμπλακούμε. Είναι κάποια πράγματα κατ' ελάχιστον παράδοξα. Κάπου λοιπόν η Σαουδική Αραβία πληρώνει ίσως το τίμημα για ένα άνοιγμα που προσπάθησε να κάνει προς την Κίνα. Θα τα δούμε όλα αυτά, ό,τι θέλετε να τα συζητήσουμε και παρακάτω. Μην καταναλώνω άλλο το χρόνο, είναι και οι εξαιρετικοί συνάδελφοι να τοποθετηθούν και αυτοί όπως θέλουν και επιθυμούν.
0: Αυτά... Να καλημερίσω τον κύριο Ζαρωτιάδη, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι προσκεκλημένος της εκπομπής. Θα μας μιλήσει και για τη συνάντηση Xi Trump και για την Κίνα, αλλά και για οικονομικά πράγματα, για τα οποία θα κάνει μια αναφορά και ο κύριος Γερογλής, διότι έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο το αναρτήσαμε στις ανιχνεύσεις. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω στον κύριο Γερογλή πριν περάσουμε στον κύριο Κυρατζόπουλο. Η πρώτη είναι, αποδίδεται δηλαδή μια παθητικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών στο θέμα των Χούτι για να τιμωρήσουν τη Σαουδική Αραβία για το άνοιγμα στην Κίνα, ή έχετε και κάποιο άλλο σκεπτικό? Γιατί είναι πράγματι παράξενο ότι δεν κινήθηκαν, όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν κινήθηκαν καν οι συνεργάτες, υποτίθεται αυτοί που συμφώνησαν την συμφωνία της Μέκας, κάτι να κάνουν για την Σαουδική Αραβία. Δηλαδή, εν τη γενέση της αυτή η συμφωνία δοκιμάζεται και φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται οι άλλες χώρες.
3: Να σας απαντήσω, κύριε Σαββίδη. Εύλογο το ερώτημα. Η συμφωνία της ΜΕΚΑ, λοιπόν, περιλαμβάνει τα τρία συστατικά της κράτη, τη Πακιστάν, Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία, η οποία μάλιστα εναντιώθηκε σε μια τουρκική πρόταση να συμπεριληφθεί και η Αίγυπτος. Συγκρατήστε το για αυτό. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι...
0: Εδώ έχω μια διαφορετική πληροφόρηση. Η Αίγυπτος δεν θέλησε να μπει. Γιατί κρατάει ισορροπίες.
3: Η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι η Αίγυπτος εμφανίστηκε εκ των υστέρων με αυτήν την θέση, καθώς υπήρχε πολύ μεγάλη άρνηση κατά τη σύσταση αυτής του τριμερού σχήματος και συμμαχίας. Οπότε, εν συνεχεία, για να διατηρηθεί και οι Αίγλοι, γιατί παίζουν ρόλο και αυτά, κύριε Σαββίδη, και το γόητρο των χωρών, εμφανίστηκε αυτή η θέση. Η Σαουδική Αραβία ήταν κάθετα αντίθετη στη συμμετοχή της Αιγύπτου και δεν το έκρυψε. Από πλευράς Αιγύπτου σαφώς και δεν εκδηλώθηκε ανοιχτά και δημόσια μια τέτοια πρόταση και θέληση εκ των προτέρων, αλλά ήδη από το παρασκήνιο υπήρχε η άρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Να πάω λοιπόν σε αυτό το σχήμα, και γιατί δεν είναι πλάγι το σχήμα, γιατί ξεκάθαρα αυτό συνδέεται με αυτό που σας είπα πριν. Λίγες μέρες πριν την προώθηση των Χούθη και τις τακτικές επιτυχίες τους, οι οποίες τακτικές επιτυχίες έχουν δημιουργήσει ένα δυνητικό στρατηγικό αποτέλεσμα με έναν πρόσθετο δυνητικό περιορισμό στα στενά του Μπάμπελ Μαντέμπε και στην Ερυθρά. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι λίγες μέρες πριν, όπως είπα, ένας μεγάλος αριθμός στρατιωτικών συμβούλων των Ηνωμένων Πολιτειών αναπτύχθηκε στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί αμερικανικό εξοπλισμό. Τις πρώτες ημέρες των επιτυχιών των Χούθη δεν απογειώθηκε σχεδόν κανένα αεροσκάφος. Τις πρώτες ώρες, την πρώτη μέρα, μετά άρχισαν κάποιες αντιδράσεις, παρά την ύπαρξη των στρατιωτικών συμβούλων, οι οποίοι πήγαν εκεί για να συντονίσουν καλύτερα τα αποτελέσματα της αντίδρασης σε ένα πιθανό advance, δηλαδή σε μια πιθανή επέκταση και κέρδη, εδαφικά κέρδη, και όχι μόνο των Χούθη. Περισσότερο αυτοί οι σύμβουλοι λειτουργήσαν ως ανασχετικός και αναστελτικός παράγοντας για τις πρώτες ώρες, παρά το αντίθετο. Οπότε, σε αυτή λοιπόν την εξίσωση, είναι ξεκάθαρο ότι και με τη δήλωση Τραμπ που σας ανέφερα, ότι η Αμερική δεν ήθελε να εμπλακεί στο συγκεκριμένο κομμάτι και για τους δικούς της λόγους. Από την άλλη, τόσο το Πακιστάν όσο και η Τουρκία, η δε Τουρκία παραμένει βέβαια και ένα σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ με σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις μέσα στην Συμμαχία του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, αλλά και το Πακιστάν έχουν ξεκάθαρα μια δυτικότροπη αμερικανική επιρροή, οπότε είναι δεδομένος και ο έλεγχος. Εξάλλου και στην σύγκρουση με το Ιράν, το Πακιστάν ήταν ο κατάλληλος διαμεσολαβητικός παράγοντας προκειμένου να μεταφέρει τις επιθυμίες, τέλος πάντων, της μίας πλευράς προς την άλλη, ώστε να γεφυρωθεί κάποιο χάσμα, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα, παρά μια παροδική, έτσι, στασιμότητα που υπήρξε Βλέπουμε λοιπόν ότι όσον αφορά και το Πακιστάν και η Τουρκία είναι ελεγχόμενες από την αμερικανική πολιτική. Και εκτιμώ ότι είναι αυτός και ο κύριος λόγος που προτίμησαν να χάσουν μέρος της αξιοπιστίας τους, καθώς ένα κυρίαρχο από το κείμενο της Συμφωνίας της Μέκρας, ένα κυρίαρχο σημείο, ήταν ότι θα εμπλακούν να στηρίξουν στρατιωτικά οι δύο χώρες την όποια τρίτη πληττόμενη χώρα σε περίπτωση που αυτή δεχόταν επίθεση στο έδαφος της κλπ. Πράγμα το οποίο δεν το είδαμε και μια φρέσκια συμφωνία, είναι αυτό που λέμε πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι της συμφωνίας καλά-καλά, είδαμε να παρουσιάζονται οι εταίροι ως αναξιόπιστοι, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας. Χωρίς να υπάρχει κάποιος σχολιασμός ούτε από το Πακιστάν, ούτε από την Τουρκία επ' αυτού, παρά τις όποιες ερωτήσεις τέλος πάντων σε κάποια διεθνή φόρα, είτε από δημοσιογράφους, είτε από κάποια άλλα think tank, δέχτηκαν κάποιοι αξιωματούχοι τους. Από εκεί και πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Αμερική και δεν είναι πλάκη και βλέπουμε δύο χώρες οι οποίες επηρεάζονται σίγουρα από αυτήν, παρά τη συμφωνία που είχαν, να μην εμπλέκονται. Έχει αυτή η χώρα η οποία σαφώς και πλήττεται όσον αφορά τα συμφέροντά της, είναι η Σαουδική Αραβία.
0: Αυτό το χάρτη το πιστεύετε?
3: Πώς είπατε?
0: Αυτό το χάρτη που βλέπετε στην οθόνη το πιστεύετε?
3: Μισό λεπτό να τον μεγαλώσω.
0: Είναι ο χάρτης του Ραλφ Πίτερς.
2: Αρχές του 21ου αιώνα.
3: Κοιτάξτε,
0: είναι ένας πολύ συζητημένος χάρτης.
3: Ναι.
0: Τον έχετε υπόψη σας καταρχάς?
3: Τον έχω ξαναδεί, ναι. Τον έχω ξαναδεί.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ συζητημένη υπόθεση όταν πρώτο εμφανίστηκε και αποδόθηκε αν και αυτό αναρτήθηκε σε μάθημα από τον Ραλφ Πίτερς, ο οποίος ήταν συνταγματάρχης τότε, σε ένα μάθημα που έκανε σε Αμερικανική σχολή, στρατιωτική σχολή. Αποδόθηκε σε βούληση της Αμερικής, μετά διορθώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι ένα υποθετικό σενάριο για στρατιωτική χρήση. Δεν είναι πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων. Αλλά κάποιοι υποστηρίζουν ότι σιγά σιγά αυτός ο χάρτης υλοποιείται. Γι' αυτό σας ρώτησα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τι γίνεται στην Τουρκία από τον κύριο Κυριατζόπουλο. Καλημέρα, είπαμε στον κύριο Ζαρωτιάδη. Θα μας ακούσετε, κύριε καθηγητά, και θα σας ακούσουμε και εμείς μετά με προσοχή όταν έρθει η σειρά σας να μιλήσετε. Έτσι, έχετε χρόνο να μας παρακολουθήσετε λίγο. Ακούμε, κύριε Κυριατζόπουλε.
2: Ευχαριστώ. Σήμερα έχω τρία ζητήματα σε 3-5 λεπτά. Στο πρώτο θα συζητήσουμε για Ηνωμένα Έθνη, στο δεύτερο για εσωτερικά της Τουρκίας και στο τρίτο τμήμα θα αναπτύξω ένα θέμα που στο παρελθόν έχουμε συζητήσει για τους Έλληνες στη CIA και τώρα επειδή ξανά άνοιξαν οι φάκελοι εάν δολοφονήθηκε ή πέθανε με την δικιά του μοίρα ο Κοζίνογλου, θα τα πούμε ποιος είναι, στις φυλακές της Τουρκίας πριν 15 χρόνια, θα μιλήσουμε για τους πράκτορες Τούρκους στη CIA. Και έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς αυτό το ζήτημα εμπλέκεται με τη χώρα μας και προς τα που πάει. Λοιπόν, να σας αρχίσουμε από την αρχή. Κάποιες λεπτομέρειες από το ζήτημα των Ηνωμένων Εθνών που νομίζω ο κύριος Ζαρωτιάδης θα μας τα πει καλύτερα. Πρώτη λεπτομέρεια, όταν πήγε ο φίλος μας ο Ερντογάν στην Νέα Υόρκη, διέπιε με άδεια χέρια και μόλις κατέβηκε υπόγραψε συμφωνία για αγορά 100 συν 50 Boeing 747. Βεβαίως αυτό ήταν το δώρο που είχε ήδη ανακοινωθεί όταν είχε βρεθεί με το γιο του Bush, του Τραμπ, στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά απλώς όταν είχαν διαψευθεί τότε, τώρα επιβεβαιώνεται ότι όντως η Τουρκία πάει στην αγορά 150 Boeing 747. Μετά από αυτό, όταν ο Ερντοάν ξεκίνησε συνομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, είπε, ανέγγειλε ένα ποίημα που εφαρμόζει η μόντα μότς στην Τουρκία, αλλά δυστυχώς το είπε για να κατηγορήσει στο Ισραήλ. Αυτή είναι η πλευρά. Έχουμε το μότο του Ερντογάν, ότι ο κόσμος είναι πολύ μικρός για να χωρέσει μόνο στις 5 χώρες. Εννοώντας ότι για τις 5 χώρες που έχουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτή είναι η πλευρά. Ο Ερντογάν μαζί με τον Τραμπ πήρε θέση στη συνάντηση που είχαν οι χώρες του κόλπου στην Συρία, για να μετρήσουμε όλες τις χώρες για να μην χάσουμε κάποιον, Συρία, Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιορδανία, Τουρκία, Λίβανο, Αίγυπτος, Ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ιράκ και Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία βέβαια. Σε αυτή τη συνάντηση τι συζητήθηκε και εδώ έρχεται και μπαίνει η θεωρία κόμπλο που λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στήριξαν και τους Χούθη για να κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα και από την άλλη πλευρά έχει κλείσει και ο κόλπος του Ιράν, ο περσικός κόλπος δηλαδή,

0: στις γενικές συνελεύσεις. Τι έγινε τώρα? Ο Τραμπ μέσα σε αυτή τη συνάντηση που έγινε με τις χώρες του κόπου και τις άλλες, δηλαδή Συρία, Ιράν, μίλησε για το φίλο του τον Ερντογάν. Και ο φίλος Ερντογάν αμέσως στην Τουρκία σταμάτησε την δραστηριότητα της Ιρανικής Τράπεζας Μελάτ και επίσης έδωσε εντολή στις τουρκικές αερογραμμές να σταματήσουν τις διαδρομές από Τουρκία προς Ιράν, προς Τεχεράνη. Και έτσι σταμάτησαν οι τουρκικές αερογραμμές και η Πίγκασους να πετάει στο Ιράν. Έναντι αυτό, αμέσως στο Ιράν έκλεισε τις εισόδους από Τουρκία προς Ιράν στα ΤΙΡ, στα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα. Ως γνωστό, η Τουρκία είχε ζητήσει και είχε εξαιρεθεί από τις πράξεις κατά του Ιράν πριν 10 χρόνια, 15 χρόνια για την ακρίβεια, όταν ζητήθηκε, και εκμεταλλευόμενη αυτή την εξαίρεση, το Ιράν διαμέσου Halkbank και Ziraat, δύο τράπεζες, είχαν βοηθήσει τις Χιζμπουλάχ και τη Χαμάς. Και αυτό βεβαίως ήταν ένα αίτιο για την περίφημη δικαστήρια Halkbank, το οποίο φέτος με την παρέμβαση Τραμπ θάφθηκε ή έκλεισε αυτή η υπόθεση. Βεβαίως λέγοντας Τραμπ, ο Τραμπ έχουμε και μια δικαστική απόφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες που ζήτησε την άρση, την είσοδο, ο Τραμπ είχε απογορεύσει την είσοδο της CNN και στο Λευκό Οίκο, και αυτό ακριβώς με δικαστική απόφαση άρθηκε αυτός ο περιορισμός. Έτσι τα τρία κανάλια που είχαν απογορευτεί να εισέλθουν στο Λευκό Οίκο ξανά πήραν τα διαψευστήρια με πίεση βεβαίως των δικαστηρίων. Αυτό τελείως αντίθετα στην Τουρκία, που αυτή τη στιγμή στην Τουρκία 27 δημοσιογράφοι είναι φυλακισμένοι και για άλλους 350 συνεχίζουν τα δικαστήρια κατά τους με αιτήματα φυλάκισης ή περιορισμό των...
1: Θα σας διακόψω στο σημείο αυτό, γιατί μου προκάλεσε και εμένα εντύπωση όχι το γεγονός αυτό που περιγράψατε στην Αμερική με τα κανάλια, αλλά η δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος του Λευκού, ο δικηγόρος του Λευκού Οίκου στο δικαστήριο, ότι η παροχή διαπίστευσης είναι προνομία, λέει, του Προέδρου, δεν είναι δικαίωμα του δημοσιογράφου. Στη χώρα που φέρεται ως ηγέτιδα του ελεύθερου κόσμου, το να ενημερωθεί η κοινή γνώμη από τα δημοσιογραφικά μέσα είναι θέμα του Προέδρου. Όποιον θέλει δίνει, και αν θέλει δίνει ο Πρόεδρος. Βέβαια ο δικαστής αποφάσισε διαφορετικά, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Αλλά αν ισχύει, τότε είναι ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να μας προβληματίσει κατά πόσο αυτή η χώρα είναι πράγματι δημοκρατική. Γιατί μας ταλάνισαν πολύ το μυαλό για τον ελεύθερο κόσμο του οποίου ηγείται η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίστε.
0: Λοιπόν, θα πω και αυτό και θα περάσω έτσι και σε ο δεύτερο τμήμα των παρουσιάσεων μου. Έχουμε την δήλωση Γκουτέρες, ότι λέει ότι σίγουρα χρειαζόμαστε και κάποια χώρα από την Αφρική που μπορεί να υποβάλει βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή στο ότι, διότι περιμένουμε πολύ πρόσφατα να αλλάξει και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ένα μεγάλο ζήτημα βεβαίως στην παρουσίαση του Νετανιάχου, εξώς που άδειασε τα 2/3 των χωρών που ήταν μέσα στην αίθουσα, ένα μεγάλο σκάνδαλο είναι ο Νετανιάχου κατά την ομιλία του έδειξε το μηχανισμό που με έκρηξη είχε δολοφονήσει και τραυματίσει άτομα της Χαμάς και Χιζμπουλάχ.

0: Χεζμπολάχ σε Λίβανο και σε άλλες χώρες. Αυτό το περίφημο μηχανισμός που το είχαν αγοράσει από την Ουγγαρία, αλλά στην πραγματικότητα τα είχε προμηθεύσει η Ισραηλινή εταιρεία. Λοιπόν, και έτσι ένα διεθνή έγκλημα παρουσιάζεται από την έδρα των Ηνωμένων Πολιτειών προς τρίτες χώρες. Λοιπόν, και τέλος, βλέποντας τις κινήσεις της Αμερικής στη Ιρλανδία, στη Βενεζουέλα, και όσον αφορά ότι χωρίς να είναι συγκεκριμένα τα σύνορα του Ισραήλ να επεκτείνεται και να μην γίνεται καμία κουβέντα στα Ηνωμένα Έθνη για αυτό το ζήτημα, διαπιστώνω ότι αλλάζει τελείως η μορφή, τελειώνει η παγκοσμιοποίηση που είχε, όπως είχε ξεκινήσει, και αλλάζει η μορφή του υπεριαλισμού και μπαίνουμε σε νέα εποχή υπεριαλισμού, και αυτό πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά η Ελλάδα. Ας έρθουμε τώρα στην Τουρκία. Βεβαίως ο Χακάν Φιντάν, ως υπουργός εξωτερικών, συνευρέθηκε με τους υπουργούς εξωτερικών της συνθήκης ΜΕΚΑ, και εδώ βεβαίως συμμετείχε και ο Αιγύπτιος υπουργός εξωτερικών.
1: Είναι καλύτερα αυτό... να λέμε συναντήθηκε.
0: Ναι. Μέσα σε αυτή τη συνάντηση αποφασίστηκε όλη η ΓΕΘΑ της συνθήκης ΜΕΚΑς συν της Αιγύπτου να συναντηθούν μέσα στον Οκτώβριο. Λοιπόν, και αυτή η συνάντηση έχει μεγάλη σημασία. Λοιπόν, ο Χακάν Φιντάν μίλησε για τη δίκη Κοζίνογλου, που θα είναι το τρίτο μου τμήμα και πολύ σημαντικά για αυτό το θέμα, και πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας. Γρήγορα να πω δύο-τρεις εξελίξεις στην Τουρκία και να πάω στην δίκη για το θέμα του Κοζίνογλου. Το πρώτο θέμα είναι ότι ο δήμαρχος, μητροπολιτικός δήμαρχος της Άγκυρας, ο Μανσούρ Γιαβάς, ο έτερος υποψήφιος για προεδρία του Χαλκ Πάρτισι, το τότε Χαλκ Πάρτισι, διότι τώρα έχει χωριστεί σε δύο, οι Ρεπουμπλικάνοι, σε Χαλκ Πάρτισι και κόμμα, νέο κόμμα, γεννή πάρτι, ο Μανσούρ Γιαβάς έδωσε παραίτηση, παραιτήθηκε από το κόμμα, του Ρεπουμπλικανικού κόμμα, και την ημέρα που το Ρεπουμπλικανικό κόμμα γιόρταζε την ίδρυσή του και πήγαινε στο Ανέθ Καμπίρ, δηλαδή στο μαυσολείο του Ατατούρκ, ο Μανσούρ Γιαβάς πήγε και βρέθηκε με τον Ερντογάν. Αυτή είναι μια νέα αλλαγή που έχουμε δύο ερμηνείες. Ή ο Μανσούρ Γιαβάς αφήνει την πολιτική και δεν θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία, ή κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ελιγμό και τελευταία στιγμή θα βγει ως υποψήφιος όχι μόνο του Γενή και Χαλκ Πάρτισι που δεν μπορεί να πάρει το 51%, αλλά και των κάποιων εθνικιστικών κομμάτων της Βουλής, αλλά και, και της Βάσης. Τώρα αυτό θα μας το δείξει το 28 τι θα γίνει. Βεβαίως εμείς ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι θα γίνουν προώρες εκλογές στην Τουρκία. Λοιπόν, ένα άλλο σκάνδαλο προέκυψε από το Δημαρχείο των Πριγκυπωνήσων, όπου υπήρχε και πρόταση να δειχθεί ως υποψήφιος ένας μη μουσουλμάνος για αυτή τη θέση, αλλά τέλος είχε επιλεχθεί από το Χαλκ Πάρτισι ένας υποψήφιος, και ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν 10 προς 2, 2 από ΑΚΕΠΕ, 10 από Χαλκ Πάρτισι και άλλους. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος πέρασε στα χέρια του ΑΚΕΠΕ, δηλαδή το 20% νίκησε το 80%. Αυτά είναι η Τουρκία, να τα έχουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Μια χώρα που κατά μέσο όρο 10 δημοσιογράφοι είναι στο στόχαστρο της αστυνομίας και άλλοι τόσοι φυλακίζονται ανά μήνα. Τουλάχιστον αυτό έδειχνε το 2026. ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που προέκυψε στην Τουρκία αυτό την εβδομάδα ήταν το μεγάλο χρηματιστηριακό σκάνδαλο που ξαναμίστηκαν 17 δισεκατομμύρια δολάρια διαμέσου του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Εδώ θέλω να τονίσω, στο 1999, στο σκάνδαλο της Ελλάδος, είχαν ξαναμιστεί 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια από την Ελλάδα. Με το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης στο 26, ξαναμιστήκανε από 17 έως 20 δισεκατομμύρια δολάρια από την τουρκική αγορά. Βεβαίως, εδώ έχουμε μεγάλη σημασία. 7 πορταφόλια πτώχευσαν. Αυτό θα πει 131 μετοχές σταμάτησαν να διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και πάρα πολλοί δυστυχώς πατριώτες μας έχουν βάλει τα λεφτά τους σε αυτό στο χρηματιστήριο. Δεν ξέρω πόσοι από αυτοί έχουν χάσει τα λεφτά τους. Βεβαίως έχουμε την δήλωση από την τουρκική κυβέρνηση ότι μια χώρα που πληρώνει μόνο 56 δισεκατομμύρια δολάρια ως τόκους στο εξωτερικό της χρέος, τα 17 και 20 δισεκατομμύρια δεν θα την αγγίξουν πάρα πολύ. Και έχουν δώσει, δίνουν στους μικροκαταθέτες του χρηματιστηρίου, δίνουν εγγύηση ότι το κράτος θα τους πληρώσει τα κεφάλια, όχι τους τόκους και τα λεφτά που ελπίζαν ότι θα πάρουν. Αυτές οι χρηματιστηριακές εταιρείες που μπήκαν μέσα και 22 εργαζόμενοι αυτών και διοικητικοί έχουν συλληφθεί, είναι γνωστό ότι είναι μέτοχοι η οικογένεια Ερντογάν. Επίσης, πάρα πολλά στελέχη του ΑΚΕΠΕ έχουν επέξει σε αυτό το χρηματιστήριο και κατά τύχη όλοι Αύγουστο και Σεπτέμβριο τράβηξαν τα λεφτά τους με τα κέρδη από αυτή τη διαδικασία. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει να πληρώσει 827 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες ως κεφάλαιο στους μικροκαταθέτες σε αυτή την ιστορία. Το θέμα μένει από τα κέρδη αν του δώσουν τουλάχιστον τη χασούρα τους από το κεφάλαιο ως προς το πληθωρισμό και όχι τους τόκους που τους έλεγε αυτές οι χρηματιστηριακές εταιρείες που τους έταζαν 1% του κεφαλαίου τους ανά ημέρα θα κέρδιζαν. Λοιπόν, μέσα σε αυτούς είναι και ο Χρυσαμέ Ερντογάν, ανιψιός του Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν, που είναι στο στόχαστο των διοκτικών αρχών. Εδώ είναι το θέμα. Ο Ερντογάν με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Ακın Gürlek τι επιδιώκουν. Δηλαδή, ο Ερντογάν να βάλει φυλακή τη μισή οικογένειά του, είναι ένα ερωτηματικό. Βεβαίως, έχουμε το μεγάλο θέμα που λέμε ότι η άκρη αυτού θα αντιγκίξει το Μανσούρ Γιαβάς. Γι' αυτό και ο Μανσούρ Γιαβάς παρατηθήκε από το Χαλκ Πατησί και συνευρέθηκε με τον Ερντογάν. Ένα δεύτερο ζήτημα βεβαίως σε αυτό το θέμα είναι να κυνηγηθεί το Τράπεζο Εργασίας Ισμπανκας και η Τράπεζα Γεωργίας Ζηράτ Μπάνκας, ξέρετε, έχουμε και υποκαταστήματα στην Ελλάδα και δίνουν δάνεια σε μουσουλμάνους της Θράκης για να αγοράσουν εδάφη με πάρα πολύ μικρό επιτόκιο. Λοιπόν, κυνηγούν αυτές τις δύο τράπεζες διότι ακόμα παραμένουν ως υποστηριχτές της οικονομίας της Κωνσταντινούπολης που είναι ο βασικός στόχος του Ερντογάν και της παρέας του να πάρουν στο χέρι τους και την οικονομία της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο περίφημο ζήτημα βγήκε ο τέος Υπουργός Οικονομικών, Αλί Μπαμπατζάν, και δήλωσε ότι την περίοδο 2012-2018, όταν είχαμε τις ανεξάρτητες αρχές του χρηματιστηρίου, όλα πήγαιναν ρολόι και όλα τα ζητήματα κατάρρευσαν. Όταν το 2018 ο Ερντογάν πήγε στην προεδρική, σύστημα διακυβέρνησης προεδρικό, και όλα τα ανεξάρτητα αυτά, τις ανεξάρτητες αρχές, με ένα προεδρικό διάταγμα τις έβαλε υπό του Προέδρου. Και με ένα άλλο προεδρικό διάταγμα είπε ότι μπορεί να διορίζει και οποιαδήποτε στιγμή θέλει και να αλλάζει το διοικητικό αυτών των ανεξάρτητων αρχών. Παράλληλα με αυτό, βλέποντας αυτές την οικογένειά του να έχει θησευρίσει με αυτές και στελέχη του ΑΚΕΠΕ με αυτό το σκάνδαλο, δημιουργεί μεγάλο ερωτηματικό εάν φύγει από την εξουσία ο Ερντογάν, θα στοχευτεί από τις διοκτικές αρχές.
1: Ωραία. Έχουμε κι άλλα.
0: Το σημαντικότερο που έμεινε τελευταία, πρέπει να πω, για τα ζητήματα δολοφονία Κασίφ Κοζίνογλου. Ο Κασίφ Κοζίνογλου, όπως και ήταν...
1: Ποιος είναι ο Κασίφ Κοζίνογλου, κύριε Κυραντζόπουλε, δεν βλέπουμε κάθε μέρα τουρκική τηλεόραση.
0: Ναι. Ήταν υποψήφιος για να γίνει πρόεδρος στη ΜΙΤ. Ο Κασίφ Κοζίνογλου είχε μπει στη ΜΙΤ μετά το 1962 με τις διώξεις που είχαν γίνει κατά των αξιωματικών που είχαν επαναστατήσει και κατά της αντιεπανάστασης, κατά της επανάστασης του 60. Μετά πέρασε στη ΜΙΤ, ως αξιωματικός της ΜΙΤ με αλεξίπτωτο είχε πέσει στη Βοσνία, αυτό ενδιαφέρει τον Ευτυχίδη, και είχε οργανώσει την άμυνα του Σαράγεβου. Λοιπόν, γιατί δολοφονήθηκε αυτός? Διότι μετά την επιστροφή από το Σαράγεβο διορίστηκε και πήγε στις αδερφές δημοκρατίες της Κασπίας, όπου εκεί έκανε, διότι ο Κασίφ Κοζίνογλου είναι εθνικιστής από το ΜΕΧΕΠΕ, και εκεί που πήγε άρχισε να κυνηγάει και να δίνει εκθέσεις για του Γκουλέν τα σχολεία που είχαν ανοιχθεί στις αδερφές δημοκρατίες. Ως γνωστόν, η αγγλόφωνη εκπαίδευση στις αδερφές δημοκρατίες είχαν οργανωθεί από CIA και MI6. Και όταν από εκεί ο μανδύας του Γκουλέν ανέφευγε, θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα οι άνθρωποι που λειτουργούσαν υπονόματι αυτών να εκτεθούν μέσα στις αδερφές δημοκρατίες. Λοιπόν, όταν αυτό το ζήτημα βγήκε μέσα στη ΜΙΤ στην επιφάνεια, όταν υπηρετούσε ο φίλος μας του Υπουργός Εξωτικών, τέλος πάντων, συνεχίζω.
1: Ο Νταβούτογλου.
0: Όχι ο Νταβούτογλου.
1: Ο Φιντάν.
0: Χακάν Φιντάν. Ένα άλλος πράκτορας, ο Ενβέρ Αλταϊλί, γνωστός γκουλενιστής, έγραψε γράμμα προς την Πενσιλβάνια, στο Γκουλέν, και είπε ότι ο Κοζίνογλου πρέπει να σταματηθεί πάσα θυσία. Και έτσι, με ψευδείς ξανά δηλώσεις, συλλήφθηκε από λένε εισαγγελείς που πρόσκεινται στο Γκουλέν και στη φυλακή, όταν φυλακίστηκε 10 Μαρτίου του 2011, και όταν είχε πει από τη φυλακή ότι στα δικαστήρια θα πω το τι γίνεται στην πραγματικότητα στο παγκόσμιο πολιτικό γίγνεσθε, ενώ ήταν να βγει 22 Ενδεκάτου του 2011 στα δικαστήρια, 9 μήνες πριν, 13-11, έπαθε καρδιακή κρίση στη φυλακή και πέθανε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η δολοφονία του Κασίθ Κοζίνογλου έχει μεγάλη σημασία, διότι είχε δολοφονηθεί έτερος υποψήφιος του Τζεχεπέσο που θα ερχόταν το 2002 ως διοικητής ο Νετζίπ Χαμπλεμίτογλου, που επίσης και αυτός κυνηγούσε τους γκουλενιστές, και αυτός είχε δολοφονηθεί μπροστά στο σπίτι του.
1: Το διατάφτα ποιο είναι, κύριε Κυρατζόπουλε? Τώρα λέμε ιστορίες, λεπτομερείς ιστορίες για πράγματα τα οποία συνέβησαν πριν 20-30 χρόνια.
0: Ναι, το θέμα είναι
1: το διατάφτα ποιο είναι.
0: Το διατάφτα είναι ότι δολοφονήθηκαν δύο υποψήφοι που θα ερχόντουσαν στην διοίκηση του ΜΙΤ, ενώ ανταυτού ήρθε ο Χακάν Φιντάν, που και οι δύο αυτοί είχαν κινηθεί κατά τον Γκουλέν και είχαν γράψει εκθέσεις προς το κρατικό μηχανισμό κατά τον Γκουλέν να σταματήσει. Και τώρα έρχεται και λέμε, αυτό την προδιαφορία την έχουμε και από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, ότι οι γκουλενιστές στις αδερφές δημοκρατίες ήταν παραβάν για να λειτουργούν από πίσω η CIA και το MI6. Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται και ενώνονται με την τωρινή κατάσταση της Τουρκίας, που ο φίλος Ερντογάν του Τραμπ ό,τι του λέει το εφαρμόζει.
1: Λοιπόν, αυτό το έχω επαναλάβει και εγώ, καθώς το ακούω και τώρα και από εσάς. Το είπε σε ανύποπτο χρόνο όταν κανείς δεν το πίστευε. Το έλεγε ο Δημήτρης Κιτσίκης σε εκπομπές που έκανα στην R3 και τον έβγαζα συχνά. Μου έλεγε πάντα σαν κατακλείδα και σαν εποδό ότι ο Ερντογάν είναι ο άνθρωπος των Αμερικανών, και αρχίζω και το πιστεύω κι εγώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζαρωτιάδη, κύριε Ευτυχίδη, εσείς να μιλήσετε τελευταίως κατά την επιθυμία σας και να μας πει μερικά πράγματα ο κύριος Ζαρωτιάδης που αφορούν στη συνάντηση Ξι Τραμπ και γενικά την Κίνα, αν έχει έρθει σε μια ισορροπία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ηγεσία έτσι ως υπερδύναμη. Να μας πείτε μερικά πράγματα και αν θέλετε λίγο κάτι να σχολιάσετε και λίγο τα οικονομικά και κυρίως αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με το πετρέλαιο, το αέριο κτλ. Και πού θα πάμε το χειμώνα, επειδή είστε και οικονομολόγος. Θέματα το οποίο θα σχολιάσει αργότερα και ο κύριος Γερόκλης. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά. Σας βλέπω μέσα σε ένα αυτοκίνητο.
2: Ήθελα να ζητήσω εκ των προτέρων την κατανόησή σας, γιατί ήμουν σε μια εκδήλωση στις 40 εκκλησίες και τώρα είμαι στο αυτοκίνητο. Έχω σταματήσει, όμως μπορώ κάλλιστα να συμβάλλω στην κουβέντα σας, αν δεν είναι πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια μακρά ιστορική περίοδο όπου υπάρχει μια μεταφορά παραδείγματος από την Δύση στην Ανατολή. Αυτό είναι εμφανές, και λέγοντας Ανατολή δεν εννοώ μόνο την Κίνα, με προεξάχουσα τη θέση της Κίνας σε αυτήν την μεταφορά ισχύως πολιτικής, οικονομικής, τεχνολογικής, αλλά και άλλες σημαντικές οικονομίες και κράτη και παρεμβάσεις, όπως η Κορέα, όπως το Βιετνάμ, προφανέστατα η Ιαπωνία, και επίσης σε πιο κοντινά μέρη στην Ινδία, που η Ινδία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, βέβαια τη σχολιάσουμε σε μια άλλη στιγμή. Αυτή η μεταφορά ισχύως και η μεταφορά κέντρου βάρους στο παγκόσμιο γίγνεσθε, νομίζω ότι συμβολικά αναδείχθηκε, για να φτάσουμε στην επίσκεψη την προχθεσινή του ΣΥ, αναδείχθηκε μέσα στην κρίση, στην ένταση της κρίσης του Περσικού κόλπου, σε εξέλιξη της αμερικανικής και ισραηλινής επίθεσης, όπου θα θυμάστε καλά, ο πρόεδρος Τραμπ επισκέφθηκε τον Κινέζο πρόεδρο εν μέσω αυτής της εξέλιξης, και την ίδια στιγμή, μετά από 2-3 μέρες, επισκέφθηκε τον Κινέζο πρόεδρο και ο πρόεδρος Πούτιν. Νομίζω ότι ο συμβουλισμός είναι ευδιάκριτος. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στην Ουάσιγκτον, νομίζω ότι επίσης έγινε εμφανές καταρχάς ότι πρόκειται για συνάντηση δύο ίσου ύψους και ίσας ίδιας σημαντικότητας εταίρων ή ανταγωνιστών στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Η Κίνα έχει πλέον κατακτήσει τουλάχιστον την ισοδύναμη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό είναι μια νέα πραγματικότητα. Αυτό μάλιστα έγινε εμφανές από το γεγονός, νομίζω, ότι αποδέχθηκε η κινέζικη κυβέρνηση την παρουσία της εκεί, αλλά αποδέχθηκε την ίδια στιγμή η αμερικανική κυβέρνηση ότι πέραν από τις αυρότητες και τις γενικόλογες και τους γενικόλογους χαιρετισμούς, δέχθηκε την κατάθεση συγκεκριμένων απόψεων και κόκκινων γραμμών εκατέρωθεν και από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης και την πλευρά της κινέζικης. Οι πληροφορίες λένε ότι για το θέμα της Ταϊβάν, για παράδειγμα, η κινέζικη πλευρά προειδοποίησε ουσιαστικά την κυβέρνηση των ΗΠΑ να σκεφτεί με σύνεση τις όποιες κινήσεις της, ενώ αντιστρόφως η αμερικανική πλευρά για το ζήτημα του Ιράν, πάλι πληροφορίες διπλωματών λένε ότι ανέφερε πως είναι ανεπίτρεπτο να συνεχίζει τη στήριξη από την κινέζικη πλευρά. Βλέπουμε λοιπόν, με άλλα λόγια, μία ισομαχία δύο ίσου ύψους και ίδια σημαντικότητας εταίρων ή ανταγωνιστών. Και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν και επίσημα ανακοινοθέντα, προφανώς αναδεικνύουν αυτό. Δείτε επίσης, το λέω έτσι συμβολικά, πόσο διαφορετική ήταν η συμπεριφορά του Προέδρου Τραμπ σε σύγκριση με την αήθη και εν είδη cowboy συμπεριφορά του όταν συναντά άλλους ηγέτες. Θέλω να πω επίσης δύο λόγια για την ίδια την εξέλιξη της Κίνας που έχει τρεις σημαντικές ποιοτικές διαφοροποιήσεις. Η πρώτη είναι ότι η Κίνα μέχρι το 2010 ήταν ένας χώρος προσέλκυσης και φιλοξενίας ξένων επενδύσεων. Τώρα αυτό έχει αντιστραφεί. Η Κίνα είναι ένας χώρος εξόδου επενδύσεων από την ίδια, είναι ένας χώρος εξαγωγής κεφαλαίων και μάλιστα εξαγωγής κεφαλαίων σε ιδιαίτερως οικονομικά και πολιτικά σημαντικές περιοχές, προεξάγουσας της Αφρικής, αλλά και στη Λατινική Αμερική. Το δεύτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό καινούριο στην εξέλιξη της Κίνας είναι ότι ήταν μια οικονομία και μια χώρα μίμησης και ή εισαγωγής τεχνολογίας, προκειμένου να αξιοποιήσει τα καλύτερα παραγωγικά κόστη, κυρίως λόγω κλίμακας που μπορούσε να πετύχει. Σήμερα όμως είναι μια περιοχή η οποία εξάγει τεχνολογία, αναπτύσσει τεχνολογία και εξάγει τεχνολογία. Και αυτό έχει επίσης μια τεράστια σημασία για να καταδείξει τη θέση της στο διεθνές στερεώμα. Η τρίτη σημαντική αλλαγή, που δεν τη συζητάμε τόσο πολύ, αλλά και από τις σχέσεις μου και τις επαφές μου και τις επισκέψεις μου, αλλά και από τα στοιχεία είναι εμφανής, είναι ότι η κινέζικη οικονομία κυρίως ήταν εξαγωγικά προσανατολισμένη. Αυτό την καθιστούσε, και η εξέλιξή της όλη είχε αυτό το χαρακτήρα, την καθιστούσε σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη από την δασμολογική και λοιπή γενικότερα πολιτική που θα ασκούσανε οι μεγάλες αγορές του κόσμου, συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμη ειδικότερα, έχει ενδιαφέρον για μας αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον όμως, ευρισκόμενοι στην ορίμανση της φάσης οικονομικής μεγέθησης που είχε το προηγούμενο διάστημα, έχει αρχίσει και είναι εμφανές ότι αυτό το κέρδος σε ευημερία και σε ΑΕΠ αρχίζει και μεταφέρεται με μεγάλη ένταση στην μεσαία τάξη. Τα αστικά κέντρα της Κίνας δεν είναι πλέον αυτά που θεωρούσαμε, είχαμε στο μυαλό, αστικά κέντρα με πάρα πολύ πολυσύχνα στους δρόμους, με βρωμιά, με ζητήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με χαμηλό βιωτικό επίπεδο. Είναι εντελώς το ανάποδο και εν κατακλείδη η ποιοτική διαφοροποίηση είναι ότι πλέον η Κίνα από εκεί που είναι μια χώρα, ήταν μια χώρα εξαγωγικά προσανατολισμένη, είναι μια χώρα που αναπτύσσει μια πάρα πολύ ζωντανή, εύρωστη και δυναμική εσωτερική αγορά. Αυτό έχει επίσης σημασία για το διεθνές γίγνεσθε, γιατί της δίνει έστω σε ένα σημείο τη δυνατότητα να αποδεχθεί και να διαχειριστεί τις όποιες διεθνοεμπορικές πολιτικές ασκούν οι ανταγωνιστές της. Καταλήγω λοιπόν από εκεί που ξεκίνησα, ότι βιώνουμε, πιστεύω, πολιτισμικά, πολιτικά, οικονομικά, μία μεταφορά ισχύως. Και αυτό είναι μια μεγάλη διαθροτική αλλαγή στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό. Μια μεταφορά ισχύως από τη Δύση στην Ανατολή, και το λέω αυτό και δίνω μεγάλη έμφαση σε αυτό, γιατί από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, της εγκαθίδρυσης της αστικής οικονομίας, είναι η πρώτη φορά που χάνει ευδιάκριτα την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ανταγωνισμό η Δύση. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, για να έρθουμε και στα δικά μας και να προσπαθήσω να το συνδυάσω, κύριε Σαββίδη, με το ζήτημα της οικονομικής θέσης της χώρας, η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να και διεθνοοικονομικά αλλά και διεθνοπολιτικά να ακολουθήσει μια άλλη γραμμή. Πρώτα απ' όλα ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι ο τρέχον προσανατολισμός της ελληνικής κυβέρνησης, που είναι αποκλειστικά δεμένη στο άρμα των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι στρατηγικά και ιδεολογικά και ηθικά, αλλά και στρατηγικά εσφαλμένος. Αν δούμε τις εξελίξεις που προανέφερα, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ανοίγει στο υπογάστριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην Αφρικανική Ήπειρο, το λεγόμενο «the next big thing», η μεγάλη επόμενη περιοχή ανάπτυξης δυνητικά, λόγω φυσικών πόρων, λόγω πληθυσμού, λόγω μιας μεγάλης δυνητικά εσωτερικής αγοράς. Αν δούμε επίσης τις αλλαγές στην γεωοικονομική στρατηγική που προκαλούνται από το γεγονός ότι η Βόρεια Θάλασσα, ο Βόρειος Πόλος, ουσιαστικά πλέον μπορεί να τύχει πλέον φθηνής ναυσιπλοείας, και αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό οι διαδρομές που συνηθίσαμε να θεωρούμε δεδομένες μέχρι σήμερα, όλα αυτά σημαίνει ότι και η χώρα μας πρέπει να προσδιορίσει τον ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή και την οικονομική αλλά και την πολιτική στρατηγική της, την διεθνή. Και σε αυτή την κατεύθυνση, άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να λειτουργήσει εν ώψη των επομένων εξελίξεων ως μία από τις δυνάμεις που μπορούν να αποτελέσουν, να συμβάλλουν, να αποτελέσουν κλειδί για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο ευρασιατικό χώρο. Σας θυμίζω ότι η λεγόμενη ευρασιατική ολοκλήρωση ήταν στις επιλογές της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές του 21ου αιώνα και μετά, λόγω συγκεκριμένων εξελίξεων και οικονομικών και πολιτικών, αφέθηκε πίσω και έχουμε περάσει σε μια άλλη στρατηγική που είναι, όπως είπα, πιο μπροστά ασφαλμένη. Σε αυτή την κατεύθυνση η ελληνική οικονομία, η ελληνική μάλλον κυβέρνηση, μπορεί να λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, να πάψει να ανησυχεί για το τι είναι συμφέρον της Αμερικανικής Πρεσβείας και μόνο, να πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Θα σας αναφέρω κατά την αντίληψή μου ποιες μπορεί να είναι αυτές τρεις πολύ συγκεκριμένες, σε συνάρτηση και με την αλλαγή μεταφοράς του κέντρου βάρους ισχύως που προανέφερα. Μία πρέπει να είναι στην κατεύθυνση της ανάληψης πρωτοβουλίας πιο στενής συνεργασίας των χωρών της Χερσονήσου του Αίμου, των Βαλκανίων. Εδώ ας πάρουμε το παράδειγμα της Πολωνίας, πως κατάφερε με την λεγόμενη πρωτοβουλία των τριών θαλασσών να καταστεί κεντρική σημασίας πολιτική και οικονομική δύναμη στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Κάτι ανάλογο θα μπορούσε η χώρα μας μέσω μακροπρόθεσμα να βάλει ως στόχο για την περιοχή των Βαλκανίων. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να ξαναβγεί μπροστά και να πάρει το ηθικό προβάδισμα στην κατεύθυνση δικτύωσης κινημάτων διεθνών που υποστηρίζουν τη δικαιοσύνη των λαών και την καταγγελία και προηγούμενων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και κατά συγκεκριμένων λαών, από τη γενοκτονία των Ποντίων και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και των Αρμενίων και των Ασσυρίων, μέχρι την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων φερρυπίν των λαών της Αφρικής, των λαών της Λατινικής ή της Βόρειας Αμερικής, να πάρει μια πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση που παλιότερα είχαμε πάρει και αξιοποιώντας την αναγνώρισή της ως μια χώρα που έχει την κληρονομιά ενός αρχαίου πολιτισμού, σε αυτή την κατεύθυνση να πάρει πρωτοβουλίες διεθνοπολιτικές. Το τρίτο, νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να παίξει πιο ειδικά τον ρόλο της συνεννόησης στην Ανατολική Μεσόγειο. Και τι εννοώ? Το ρόλο της συνεννόησης προκειμένου να διασφαλιστούν οι εμπορικές και οι κεφαλαιακές και οι ροές των ανθρώπων, αλλά κυρίως οι εμπορικές και οι κεφαλαιακές ροές, να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της κινεζικής και της αμερικανικής επιρροής και να διασφαλιστεί επίσης και ο ρόλος της Ευρώπης. Θεωρώ ότι επειδή δυσανάλογα με το επί του παρόντος πολιτικό, διπλωματικό και οικονομικό μας μέγεθος, μας αναγνωρίζουν διεθνοπολιτικά και από την πλευρά της Ανατολής ειδικότερα έναν ρόλο ή μια ιστορική ευθύνη, με άλλα λόγια μας αναγνωρίζουν ως συνομιλητές, δυσανάλογα ξαναλέω με τη σημερινή μας κατάσταση, αυτό παραμένει μια ευκαιρία για τη χώρα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα να της δώσει έναν ρόλο κλειδί και να αναπτύξει έτσι και την πολιτική της παρέμβαση και την οικονομία της. Κλείνω και λέω το εξής. Σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, σε ένα περιβάλλον όπου και αυτήν τη χρονιά οι περαιτέρω πιέσεις στο κόστος ενέργειας θα δημιουργήσουν προβλήματα τόσο στην ελληνική οικονομία αλλά ειδικότερα στην ευρωπαϊκή οικονομία, φοβάμαι ότι αντί του λεγόμενου success story που διατυμπανίζεται κυρίως από κυβερνητικά χείλη, βαίνουμε προς ένα ντεζαβού, βαίνουμε προς μια επανάληψη της κατάστασης που βιώσαμε το 2009-2010 και έκτοτε τα επόμενα χρόνια. Γιατί όμως τώρα πλέον το βασικό πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, και θα κλείσω με αυτό, δεν είναι το ελληνικό δημόσιο χρέος, παρά το γεγονός ότι ναι μεν έχει μειωτική τάση, με συγχωρείτε, αλλά λάβετε υπόψη ότι τώρα που είναι κάτω του 150% του ΕΕΠ, το 2009 ήταν κάτω του 130% του ΕΕΠ. Αλλά ξαναλέω, το δημόσιο χρέος της χώρας δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα, και είναι και ακόμα πιο κέρο για την επιβίωση ελληνικής οικονομίας, είναι το ιδιωτικό χρέος, φίλες και φίλοι. Γιατί τη στιγμή που το 2009 και προηγούμενα ήταν κάτω από το 70% του ελληνικού ΕΕΠ, σήμερα έχει ξεπεράσει ή τίνει να ξεπεράσει το 170% του ΕΕΠ. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Μετά από μια βαριά μνημονιακή περίοδο και μετά από μια περίοδο αιμονής σε υπερβολικά πλεονάσματα για να αποπληρωθεί γρήγορα το δημόσιο χρέος, αυτός που πληρώνει ουσιαστικά το κόστος αυτής της πολιτικής είναι ο ιδιωτικός τομέας. Με άλλα λόγια, μια κουβέρτα 1,5 μέτρο, ό,τι και να κάνεις δεν μπορεί να καλύψει ένα σώμα 2 μέτρα. Αν επιμείνεις με αυτήν την πρακτική, κάτι θα αφήσεις απ' έξω. Θα σκεπάσεις, θα καλύψεις το δημόσιο χρέος, θα αφήσεις εκτεθειμένο το ιδιωτικό. Η εναλλακτική ποια είναι? Μια πολιτική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, μεγέθυνσης καλύτερα, με την παραγωγική ανασυγκρότηση που μας πρέπει και με την διεθνοπολιτική και διεθνοοικονομική στρατηγική που προανέφερα. Ελπίζω να μην πήρα πάρα πολύ από τον χρόνο σας και να προσπάθησα να βάλω έτσι όσο δυνατόν πιο συνοπτικά.
1: Εγώ σας παρακολουθώ με προσοχή και διαπιστώνω κάθε φορά που σας ακούω ότι μαθαίνω καινούργια πράγματα, ιδίως στη σύνδεσή τους μεταξύ οικονομίας, πολιτικής και γεωπολιτικής. Ο κύριος Ζαρωτιάδης δεν είναι μόνο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διετέλεσε και κοσμήτωρας της σχολής του. Διδάσκει σε Κινέζικο Πανεπιστήμιο και συχνά έχει άμεση εμπειρία του τι συμβαίνει στην Κίνα. Έχει κάποια σχέση με, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο του, με μια πρωτοβουλία για τον Εύξηνο και την περιοχή.
2: Είναι ένα από τα εργαλεία που δείχνουν τι παρέμβαση μπορούμε, κύριε Σαββίδη και αγαπητοί φίλοι, να έχουμε. Είναι μια ένωση πανεπιστημίων με οικονομικές σχολές, με 70 πανεπιστήμια μέλη από όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, παρευξήνια ζώνη. Ξεκίνησε, να το αναφέρουμε αυτό, πριν από 30 χρόνια με πρωτοβουλία του τότε πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του κύριου Γιάννη Τσακούρα, και αναπτύσσεται ραγδαία και μας δίνει χώρο, όχι μόνο εμάς, όλους, παρέμβασης για την ανάπτυξη της συνεργασίας στην περιοχή.
1: Είναι μια προσωπικότητα ακαδημαϊκή που συνδυάζει τον ακαδημαϊσμό με την πολιτική, και επειδή πλέον έχουμε ανάγκη από τέτοια πρόσωπα. Θα το πω αυτό, αν και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Ο κύριος Ζαρωτιάδης εκτίθεται και πολιτικά και θα ξαναεκτεθεί πολιτικά με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Και επειδή τέτοιες προσωπικότητες αξίζει τον κόπο να τις προσέξουμε, όσοι σκέφτεστε να ψηφίσετε αυτό το κόμμα, έχετε υπόψη σας και τον κύριο Ζαρωτιάδη. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά νομίζω είναι σημαντικό όσο δυνατόν περισσότεροι και περισσότερες ακριβώς να εκτιθέμεθα, να βγαίνουμε μπροστά με το θάρρος της γνώμης και με τις διαφωνίες μας και να μιλούμε. Αυτό είναι που λείπει.
1: Τα ακούει ο κύριος Ευθυγητής, αυτό τα ακούει. Λοιπόν, τώρα να ρωτήσω τον κύριο Γεωργλή, επειδή ασχολήθηκε λίγο με τα οικονομικά και θα ήθελε να κάνει ένα σχόλιο. Αν θέλει να ρωτήσει κάτι ή να σχολιάσει κάτι από αυτά που είπε ο κύριος Ζαρωτιάδης ή να προσθέσει κάτι, και μετά να πάμε στον κύριο Ευθυγητή.
3: Κύριε Σαββίδη, ασχολήθηκα πρόσφατα και αναρτήσατε και να δημοσιεύσατε ένα άρθρο μου σχετικά με το θέμα των καυσίμων, όπου σίγουρα υπάρχει μία πίεση στις διεθνείς τιμές του βαρελιού, είτε είναι αυτό το brand του WTI, αλλά αντίστοιχα έχουν ανέβει οι τιμές, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά την ελληνική αγορά, εκτιμώ ότι μεγάλο μέρος της αύξησης των τιμών οφείλεται και στην εγχώρια δυστυχώς κερδοσκοπία, καθώς τέτοιες τιμές βαρελιού είχαμε ξαναδεί και στο παρελθόν, χωρίς οι αντίστοιχες τιμές στην Αγγλία να είναι οι σημερινές. Από εκεί και πέρα να κάνω γνωστό ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι συγκεκριμένος και δεν μπορούμε να πάμε προς τα κάτω κάτω από ένα κατώτατο όριο από αυτά που έχει θεσπίσει και έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όσον αφορά το ανώτατο ύψος, καθορίζεται μέσα στα πλαίσια δημοσιονομικής επάρκειας από τα κράτη-μέλη. Σε αυτό το κομμάτι θέλω να τονίσω ότι παρά τα αφηγήματα τα επικοινωνιακά, για να μην τα χαρακτηρίσω ως απόλυτα ψεύδι ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, νομισματική πολιτική δεν μπορούμε να ασκήσουμε δεδομένου του ευρώ. Οικονομική πολιτική όμως και πάλι δεν μπορούμε να ασκήσουμε καθώς ο προϋπολογισμός μας κάθε χρόνο οφείλει να εγκρίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να τον ακολουθούμε πιστά, δεν μπορούμε να αυξήσουμε όρια δαπανών κλπ. Άρα λοιπόν μία περίπτωση που θα μπορούσε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα πρέπει να λάβει τις έγκρισεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και όλη αυτή η δυστοκία, παρότι η κυβέρνηση αρνείται να το παραδεχτεί καθαρά. Από την άλλη, αυτό που είπα εγώ και έγραψα στο άρθρο μου ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας μεγαλύτερος έλεγχος και όπως μπήκε ένα πλαφόν στους πρατηριούχους, να δούμε τελικά τα κέρδη των δηληστηρίων, τουλάχιστον των εγχωρίων, γιατί είναι και ένα συνολικότερο φαινόμενο που πειράζει την Ευρώπη μέσω της στενότητας, της ενεργειακής στενότητας, την οποία έχει περιέλθει από κακές στρατηγικές και κακή επιχειρησιακή ενεργειακή σχεδίαση της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων, θα πρέπει να δούμε τις συμβολιακές αγορές που έχουν γίνει, γιατί όλες αυτές οι τιμές σημερινές που βλέπουμε στο βαρέλι αποτελούν την σπότ αγορά, όπως λέμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή τι αγοράζουν τα δηληστήρια και όχι τις συμβολιακές αγορές και συμφωνίες έχουν κάνει, που πολλά από τα φορτία που παραδίδονται αφορούν αγορές, συμβόλαια που έχουν γίνει πριν δύο χρόνια και ούτω καθεξής. Δεν βλέπω και μια τέτοια κίνηση, δηλαδή αν θα υπήρχε ένας καλύτερος έλεγχος και μια καλύτερη συμφωνία με τα δηληστήρια, θα απέφευγε η κυβέρνηση έστω και να μειώσει, πιστεύω ότι είναι εντός των ορίων, γιατί έχουν ήδη υπάρξει υπερκέρδη στον προϋπολογισμό όταν στήθηκε ο προϋπολογισμός του 26 το 2025, δεν υπήρχε η σύγκρουση του Ιράν και όλη αυτή η κατάσταση στον Περσικό, είναι δεδομένο ότι έχουν δημιουργηθεί υπερκέρδη, εξάλλου και η πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων και κάποιων τοκοχρεωλησίων πρόωρα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο, έχει να κάνει με αυτά τα ανέλπιστα εντός εισαγωγικών έσοδα, τα οποία προήλθαν από τις αυξήσεις της ενέργειας. Από εκεί και πέρα λοιπόν μια τέτοια κίνηση, αν θα μπορούσε να συγκρατηθεί το κόστος μέσα στα δηληστήρια, θα είχε ναι μεν μια μικρή επίδραση στον προστιθέμενο ΦΠΑ επάνω στα καύσιμα, αλλά σίγουρα θα ήταν πολύ πιο αισθητή αυτή η ανακούφιση προς τα νοικοκυριά, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε όλους αυτούς τους βραδικίνητους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα την άποψη του κυρίου Ζαρουτιάδη.
2: Κύριε Σαββίδη, μπορώ να αντισχολιάσω.
1: Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε και μετά θα σας απελευθερώσουμε από τη φυλακή του στούντιό μας.
2: Καθόλου δεν είναι έτσι. Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κύριου Γερογλή. Θέλω να συμπληρώσω το εξής. Πρώτα απ' όλα, από τον ΦΠΑ και μόνο τα πρόσθετα, προσέξτε, τα πρόσθετα έσοδα του ελληνικού προϋπολογισμού από την περίοδο που υπάρχει έξαρση στον Περσικό κόλπο αγγίζουν τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Συγκρίνεται το αυτό με τη συζήτηση όλη για την επιδοματική πολιτική που ακούσαμε στη ΔΕΤ. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όντως υπάρχει η δέσμευση σε επίπεδο κοινότητας για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το κάτω όριο. Εμείς ως προς αυτό όμως έχουμε πολύ περιθώριο να κατέβουμε προς τα κάτω και έχουμε επίσης και επιχειρήματα ακριβώς γιατί υπάρχει υπεραπόδοση των εσόδων λόγω του γεγονότος ότι αυξάνονται οι τιμές, αυξάνονται και τα έσοδα από την έμεση φορολογία. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι η μείωση του ΦΠΑ και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι μια απαραίτητη στρατηγική. Εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Γερογλή, όχι όμως για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Είναι μια απαραίτητη πολιτική γιατί η χώρα είναι πρωταθλήτρια στην έμεση φορολόγηση, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις εκθέσεις του ΟΣΑ. Είναι πρωταθλήτρια λοιπόν σε μια φορολόγηση που είναι και κοινωνικά άδικη, αλλά και οικονομικά αντιαναπτυξιακή. Άρα αυτή η πολιτική της μείωσής της πρέπει να προχωρήσει. Και στο ερώτημα από πού θα βρεθούν τα έσοδα για να υποκαταστήσουν αυτήν την μείωση της φορολογίας, προφανώς δεν θα βρεθούν από τα νοικοκυριά ή δεν πρέπει να βρεθούν από τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες. Θα θυμίσω μόνο το πολύ μεγάλο χρέος στην οφειλή του ελληνικού τραπεζικού τομέα στο ελληνικό δημόσιο. Τέλος, να πω, γιατί όντως ήθελα να σχολιάσω συμπληρωματικά αυτά που ανέφερε ο κ. Γερογλής, ότι αν θέλουμε πραγματικά να μειώσουμε την ακρίβεια και την πίεση, ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, που συμπαρασύρουν και όλο τον άλλο πληθωρισμό, γιατί προφανώς αφορούν και την παραγωγή κτλ. Αν θέλουμε να συγκρουστούμε και να μειώσουμε αυτή την πίεση στην ακρίβεια της χώρας, θα πρέπει να μπούμε στη διαμόρφωση των τιμών, γιατί πραγματικά το πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, που είναι μεγαλύτερο πληθωρισμιακά μιλώντας από ό,τι αλλού, προκύπτει από την ολιγοπωλιακή κερδοφορία. Από το πολύ ισχυρό ολιγοπωλιακό καθεστώς, ειδικότερα στην αγορά, στην αλυσίδα της διαχείρισης των καυσίμων στην χώρα. Και εδώ να συμπληρώσω ότι δεν μπορεί να καταπολεμηθεί αλλιώς παρά με άμεσα μέτρα. Επίσης να πω ότι η λεγόμενη επιχειρηματολογία και η πολιτική περί πλαφών στο ποσοστό κερδοφορίας δεν είναι η κατάλληλη πολιτική, γιατί όταν έχεις αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει σε ένα καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού. Όταν έχεις να κάνεις μια λιγοπωλιακή συμπεριφορά, το να βάλεις πλαφό στο ποσοστό της κερδοφορίας, μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν τρόποι λογιστικής δημιουργικής προσέγγισης και ξεπεράσματος αυτής της κυβερνητικής πολιτικής. Καταλήγω και λέω, ναι στην καταπολέμηση, στη μείωση της έμεσης φορολογίας, δεν είναι αυτός ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε μέσω μακροπρόθεσμα το θέμα της ακρίβειας. Εάν δεν συμπληρωθεί η μείωση της έμεσης φορολογίας με παρεμβάσεις στον περιορισμό της υπερβολικής ολιγοπωλιακής κερδοφορίας, τότε θα καταλήξει κάποια στιγμή ακόμη και η μειωμένη έμεση φορολογία να φτάσει στις τσέπες των ολιγοπωλίων. Άρα αυτά τα δύο πρέπει να πάνε συμπληρωματικά, γιατί είναι και ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά είναι και ζήτημα οικονομικής αποτελεσματικότητας.
3: Κύριε Σαββίδη, αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω ότι συμφωνώ με τα λεχθέντα από τον κύριο Ζαρουτιάδη, απλά για εικόνα, σαφώς και συμφωνώ με τα λεχθέντα και στα γραφόμενα για οικονομία χρόνου στο άρθρο. Σαφώς είχα δείξει αυτό ότι και τα μέτρα, τα όποια μέτρα κατόπιν μιας συμφωνίας θα πρέπει να έχουν μόνιμο και διαρκή χαρακτήρα, καθώς ένα φθηνότερο καύσιμο συνολικά θα βοηθούσε και την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας.
1: Λοιπόν, θα ακούσετε και τον κύριο Ευτυχίδη και μετά θα φύγετε, κύριε Ζαρωτιάδη.
4: Μισό λεπτάκι, ναι.
0: Μια ερώτηση μπορεί να πω στον κύριο Ζαρωτιάδη.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας στο δείπνο που έδωσε στο για το Χ, το Ξ, ο Τραμπ. Παρευρέθηκαν όλοι οι διευθύνων σύμβουλοι των πολυεθνικών εταιριών πληροφορικής. Αυτό πώς το κρίνετε?
2: Καταρχάς, τα σημεία συζήτησης των δύο ηγετών ήταν το ζήτημα της Ταϊβάν, το θέμα της, του Ιράν, το ζήτημα του εμπορικού πολέμου εντός εισαγωγικών, της εμπορικής συνεργασίας και συντονισμού και βεβαίως το θέμα του ελέγχου ή μη ή με ποιους όρους της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό το ζήτημα έχει τεράστια οικονομική σημασία αλλά και τεράστια πολιτική σημασία, όπως αντιλαμβανόμαστε. Και εδώ, παρέθεση, ο ρόλος, όσο και αν ακούγεται περίεργο, ο ρόλος ο δικός μας ως ελληνική ακαδημία, ως παρεμβαίνοντας...
1: Θα ανοίξω εγώ το μικρόφωνο σας, κύριε Ευτυχίδη, θα το ανοίξω εγώ.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικός, ειδικότερα στη συζήτηση περί ηθικής και περί κοινωνικοπολιτικών ορίων στην τεχνητή νοημοσύνη, με την παράδοση της ελληνικής φιλοσοφίας και το τι μπορούν να αξιοποιήσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια στο διεθνή διάλογο για αυτά, ο ρόλος μας είναι σημαντικός. Αλλά επανερχόμενο στο ερώτημά σας, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, γιατί ξαναλέω, ένα από τα τέσσερα βασικά ζητήματα ήταν προφανώς αυτό. Και ο έλεγχος της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών αφορά όχι μόνο την παγκόσμια οικονομία, αλλά αφορά και την παγκόσμια και τον παγκόσμιο πολιτικό ανταγωνισμό, όπως αντιλαμβάνεστε. Τώρα, ως προς τα αποτελέσματα, δεν μπορώ να έχω εικόνα. Θεωρώ όμως ότι και εκεί, υπάρχει μια σχετική ισοπαλία.
1: Λοιπόν, κύριε Ευτυχίδη, το μικρόφωνο σας όσο ήταν ανοιχτό έκανε κάποια παράσταση, γι' αυτό το έκλεινα. Ας ακούσουμε και τον κύριο Ευτυχίδη, κύριε Ζαρωτιάδη. Ίσως έχει να πει μερικά πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Ακούμε, κύριε Ευτυχίδη.
4: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Καταρχήν θεωρώ εξαιρετική τύχη να φιλοξενούμε δύο ανθρώπους που τους παρακολουθώ και στις δημοσιεύσεις τους και στο δημόσιο λόγο τους. Και αυτή είναι και ο στρατηγός ο Παναγιώτης ο Κεραυλής, με τον οποίο οι απόψεις μας λίγο πολύ ταυτίζονται, αλλά και ο καθηγητής ο Γρηγόρης ο Ζαρωτιάδης, που τον θεωρώ εξέχουσα προσωπικότητα και έναν εξαιρετικό καθηγητή διεθνών σχέσεων. Λίγο πολύ συμφωνούμε για το ρόλο της Κίνας, η οποία Κίνα φαίνεται πλέον να ξεπερνάει σε δύναμη τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ένα ζήτημα που διακριτικά το έθεσε και ο Σι Τζινπίνγκ, μιλώντας για την παγίδα του Θουκυδίδη, προβάλλοντας ένα πρόσωπο φιλιρινικό. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στην συνάντηση μεταξύ τους ότι ακόμη και ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στον αρχαίο πολιτισμό της Κίνας και προσπάθησε να περιγράψει και έναν αμερικανικό πολιτισμό, μιλώντας για δημοκρατία της Αθήνας, για την αρχαία Σπάρτη και φτάνοντας σε μια διακήρυξη ανεξαρτησίας πριν από 250 χρόνια, για να πει ότι και οι Αμερικάνοι έχουν σημαντικό πολιτισμό, φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με την Κίνα. Αυτό λοιπόν που παρατηρήσαμε όλο αυτό το διάστημα και με την σύνοδο του ΟΗΕ, ναι, έχει σημασία και η τελεία στις ομιλίες των ηγετών, αλλά ουσιαστικά αν παρατηρούσαμε ή ακούγαμε τις ομιλίες στην περσινή Γενική Συνέλευση και ακούγαμε και τις ομιλίες αυτής της Γενικής Συνέλευσης, θα είχαμε να παρατηρήσουμε ότι ουσιαστικά ήταν μια επανάληψη με 2-3 μικροδιορθώσεις. Αν και η συζήτηση θα έπρεπε και αφορούσε ουσιαστικά την αναμόρφωση του ΟΗΕ, προτάσεις για αυτό το θέμα δεν υπήρξαν, υπήρξαν ευκολόγια ότι ναι, ευελπιστούμε ότι αν αλλάξει ο Γενικός Γραμματέας θα υπάρξει μια αλλαγή και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του, αλλά δεν είδαμε στην ουσία να τίθεται το θέμα του ΟΗΕ και της λειτουργίας του. Αντίθετα, αρκετοί ηγέτες αναφέρθηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη. γιατί είναι πραγματικά ένα κέριο ζήτημα που θα το αντιμετωπίσουμε πολύ σύντομα. Φυσικά την πρωτοκαθεδρία στην τεχνική νοημοσύνη την έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Γι' αυτό ήταν και ένα ζήτημα της μεταξύ τους συζήτησης για το ίδιο θέμα, αλλά στην ουσία δεν υπήρξε καμία πρόοδος, καμία δέσμευση από καμία των πλευρών. Έχουμε μπει και πάλι σε μια αντιπαράθεση, όχι σε οπλικά συστήματα πλέον, αλλά σε τεχνολογική υπεροχή, γιατί ακριβώς στην οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Γνωρίζουμε το υπέρογκο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών και γνωρίζουμε και ποιος ελέγχει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του χρέους και είναι η Κίνα. Φυσικά και συζητήσαν για τον εμπορικό τομέα. Όλο το προηγούμενο διάστημα η Αμερική προσπαθεί να αναπτύξει μια νέα στρατηγική απέναντι στην Κίνα, προσπαθώντας να την περιορίσει. Εκεί οφείλεται ίσως και η επίθεση στη Βενεζουέλα που στέρισε την Κίνα από αρκετά ενεργειακά αποθέματα, που ουσιαστικά εκεί οφείλεται και η πρωτοβουλία 5-1 στην Κεντρική Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσπαθούν με κάθε τρόπο να περιορίσουν την Κίνα από το Belt and Road, από την κεντρική πολιτική επιλογή της. Γιατί οι Κινέζοι δεν στείλουν στρατιωτικές βάσεις στον κόσμο, επεκτείνουν την κυριαρχία τους με τα σούπερ μάρκετ. Μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά έτσι είναι στην πραγματικότητα. Το Ιράν ήταν ένας ακόμη σταθμός εξόδου της Κίνας προς τις παγκόσμιες αγορές. Η Γροιλανδία ήταν ένα ακόμη ζήτημα, γιατί αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί ότι με το λιώσιμο των πάγων στο αναρκτικό κύκλο δημιουργείται πλέον ένας νέος μεταφορικός δρόμος και θα ήθελαν με κάθε μέσο να ελέγξουν τις μεταφορικές οδούς που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι σε συνεργασία με τους Ρώσους. Είναι τα ρωσικά πυρηνικά παγοθραυστικά που ανοίγουν αυτό το νέο δρόμο για τις εμπορικές ανταλλαγές. Θα παρατηρήσατε, και αυτό είναι μια συνολική παρατήρηση, όλοι λέμε ότι το 90% του πετρελαίου του Ιράν το αγοράζει από την Κίνα. Επομένως η Κίνα ίσως θα έπρεπε να είναι από τις πλέον στριμωγμένες χώρες στον κόσμο. Και όμως έχει καταφέρει αυτό το μειονέκτημα, αυτή την... Συγχωρήστε με να το κλείσω λίγο. Δεν κλείνει. Λοιπόν, έχει καταφέρει αυτό το μειονέκτημα να το κάνει τεράστιο πλεονέκτημα. Η Κίνα έχει αποθέματα, εξάγει ενέργεια. Δηλαδή, είναι απίστευτο και φυσικά έχει βελτιώσει και ανεβάζει κατά πολύ τις εξαγωγές συστημάτων οικολογικής ενέργειας, έτσι. Και καταλαβαίνουμε ότι βγαίνει κερδισμένη ακόμη και από αυτό, ενισχύοντας αγορές που παραδοσιακά αγόραζαν πετρέλαιο από το Ιράν με δικά της μέσα. Επομένως βλέπουμε ότι έχει διαμορφώσει μια ανθεκτική οικονομία, μια σταθερή ειρηνική σχέση, η οποία προβάλλει ουσιαστικά την οικονομία ως το κύριο ζήτημα. Εκεί οφείλεται, αν θέλετε, και η παρέμβαση που έχει και στη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσω ότι η Κίνα είναι ο κύριος διαμεσολαβητής για την εξομάλωση των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας-Ιράν. Με την μεσολάβηση της Κίνας υπογράφει και συγκεκριμένη συμφωνία, και αυτό, όπως είπε και ο στρατηγός, ίσως να ενοχλεί πραγματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό και αποφεύγουν την περαιτέρω εμπλοκή στην περιοχή. Είναι λοιπόν σημαντικά τα ζητήματα. Στην Γενική Συνέλευση φέτος για άλλη μια φορά εκφράστηκαν οι θέσεις των χωρών και σε κάθε περίπτωση συμφωνώ απόλυτα με τον στρατηγό. Είχαμε συμφωνήσει και στην υπογραφή αυτής της περίεργης συμφωνίας των Αθηνών, αλλά τώρα θα συμφωνήσουμε ακόμη παραπάνω ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει. Ουσιαστικά ο Ερντογάν επανέλαβε τις διεκδικήσεις του με ένα ντυμένες με ένα τουρκικό πλαίσιο αλλά Τούρκα, και για το Αιγαίο ζήτησε, και εδώ είναι να γελάει το σύμπαν, γιατί όταν υπάρχουν αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υπάρχουν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας ενάντια στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Και μπαίνει λοιπόν ο Ερντογάν, λες και βρίσκεται σε άλλο κόσμο, και στην γενική συνέχεια.

0: στη βάση του δικού τους δικαίου, μια που η Τουρκία έχει απορρίψει και δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, ότι απορρίπτει την υφαλοκρηπίδα των νησιών, επομένως το Αιγαίο θα πρέπει να μοιραστεί ανάμεσα στις δύο χώρες. Αντίστοιχα προβλήματα, και εδώ είναι με ευθύνη μας, δημιουργούνται και στον εναέριο χώρο με τις παραβιάσεις. Γιατί η Τουρκία συνεχίζει στη βάση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου να αναγνωρίζει στην Ελλάδα εναέριο χώρο 6 ναυτικών μιλίων όσο είναι και τα χωρικά μας ύδατα, μια που αυτό ορίζει το διεθνές δίκαιο, άσχετα αν από το 52, το 1952 έχει καθαριστεί ο εναέριος χώρος μας στα 10 ναυτικά μίλια και έχει καθοριστεί και η δικαιοδοσία του Φύρ Αθηνών. Μετά από πολλά χρόνια και στη βάση μιας νέας πολιτικής διεκδικήσεων, αυτή της λεγόμενης εισαγωγικά το βάζω γαλάζιας πατρίδας, έρχεται να το ξανααμφισβητήσει με ιδιαίτερη βαρύτητα. Και φυσικά τα εξοπλιστικά. Ο Ερντογάν στην ομιλία του μίλησε συνοπτικά για όλα τα ζητήματα. Για το Αιγαίο ίσως λιγότερο. Το μεγαλύτερο μέλος της ομιλίας του. Και εκεί δείχνει ακριβώς και το επίπεδο αντιπαράθεσης με το Ισραήλ, ήταν αφιερωμένο στη Γάζα και στη στάση του Ισραήλ φυσικά. Ο Ερντογάν μίλησε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τη Συρία, μίλησε για την ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, που πραγματικά είναι εντυπωσιακή, ας μην κρυβόμαστε, αλλά στην ουσία και αφιέρωσε ένα ελάχιστο κομμάτι της ομιλίας του και στη χώρα μας, στα ζητήματα που έχει στο Αιγαίο, φυσικά χωρίς να αναφέρεται τη λέξη Ελλάδα και χωρίς φυσικά να μιλάει για γαλάζια πατρίδα, αλλά μιλώντας για ένα διεθνές δίκαιο κατά την αντίληψη της Τουρκίας. Αυτά είναι τα εμπολίστα ζητήματα. Για τον πόλεμο της Ουκρανίας έκανε επίσης μια παρέμβαση ο πρόεδρος Ερντογάν. Μίλησε ότι η Τουρκία είναι πραγματικά μια χώρα που θέλει να μεσολαβήσει. Θέλησε να περάσει ουσιαστικά την αντίληψη ότι η Τουρκία είναι μια μέση χώρα που μπορεί και μεσολαβεί, αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ Δύσης και Ανατολής και μπορεί να μεσολαβεί και στους πολέμους. Αυτό βέβαια υπάρχει, για αυτό το ζήτημα υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη. Τον ίδιο ρόλο θα μπορούσε να τον έχει η Ελλάδα. Έχει επιλέξει να είναι εκτός, δυστυχώς δεν έχουμε δει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Βέβαια στην ομιλία του ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να δείξει το ρόλο και την ιδιαίτερη σημασία που έχει η γεωστρατηγική μας θέση και η γεωοικονομική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Μίλησε για τις συμμαχίες της χώρας μας με Ισραήλ, Κύπρο, Αίγυπτο, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Σαουδική Αραβία, δείχνοντας ότι υπάρχει μια μόνιμη και σταθερή επαφή όχι μόνο με τη Δύση αλλά και με τον αραβικό κόσμο. Εξαιρετικά σημαντικό, αν και στην ουσία αυτό θα πρέπει να το δούμε να υλοποιείται λίγο πιο εντατικά. Αυτά περίπου τα ζητήματα. Θεωρώ εξαιρετική τύχη που είχαμε τον κύριο Γερογλή σήμερα εδώ και τον κύριο Ζαρουτιάδη. Εξαιρετική και οι δύο. Και ευχαριστώ, δεν έχω κάτι άλλο να...
1: Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ.
2: Λυσανίδη, μια μικρή διευκρίνηση που έθεσε ο Θράσος. Η Τουρκία πιστεύει ότι η λύση στο Κυπριακό είναι ομοσπονδία ή συνομοσπονδία. Για να γίνει αυτό πιέζουν διεθνές, δεν συμφωνώ με αυτά, απλώς σας διευκρινίζω. Πιέζουν διεθνές να αναγνωριστεί η τουρκική πλευρά ούτως ώστε να ιδρυθεί η ομοσπονδία ή η συνομοσπονδία που πιστεύουν ότι αυτή θα είναι η λύση. Αυτή ήθελα να πω σαν μια διευκρινιστική.
1: Καλά, αυτό έχει τελειώσει, κύριε Κυρατζόπουλε, αυτό δεν συζητιέται. Εκεί πάνε αυτό που λέμε οι διεθνείς, το ΔΕΛΤΑ, αυτό το που λέμε η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Αυτό συζητούν. Εκείνο που συζητούν, που έχουν διαφωνίες, είναι εκτός από την πολιτική ισότητα, αν θα έχουν και ισότητα σε ό,τι αφορά το, πώς να σας πω, το αν τα δύο κράτη θα είναι ίδια και θα ξαναδημιουργήσουν ένα νέο κράτος. Αν δηλαδή διαλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και δύο ισότιμα κράτη θα ξαναφτιάξουν.

0: φτιάξουν ένα άλλο κράτος. Εκεί διαφωνούν και εκεί καλά κάνουν και διαφωνούν. Αν να φτιάξουμε, να δώσουμε μια τέτοιου είδους λύση, καλύτερα να μην υπάρξει λύση. Λοιπόν,
1: κύριε Σαββίδη, αν μπορώ να έχω μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Πρωτίστως θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ευτυχίδη για τα καλά του λόγια. Αμοιβαία η εκτίμηση, κύριε Ευτυχίδη, και εγώ σας παρακολουθώ και βλέπω το έργο σας συνολικότερα. Όσον αφορά σε αυτό που είπατε για τις χαμένες ευκαιρίες και τη μη ανάληψη ενός πιο σημαντικού και ευρύτερου ρόλου στη διεθνή διπλωματία από τη χώρα μας, παρότι έχει τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά εχέγγυα, θέλω να τονίσω μία, δεν θα την πω ατυχή, γιατί μία κακή δήλωση θα την πω, του κυρίου Γεραπετρίτη που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο πρόσφατα προ ολίγων ημερών, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι είναι δυστυχώς είμαστε πλέον μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς το timing είναι εξαιρετικά δύσκολο και αν ξέραμε, λέει, ότι οι συνθήκες θα ήταν τέτοιες, δεν θα είχαμε θέσει καν υποψηφιότητα. Αυτό δεικνύει μια μεγάλη παθογένεια του πολιτικού συστήματος, η οποία έρχεται εδώ και δεκαετίες και δεν χαρακτηρίζει μόνο την παρούσα κυβέρνηση. Αυτή η έλλειψη πρωτοβουλειών την οποία θέσατε έρχεται διαχρονικά και χαρακτηρίζει το σύνολο της μεταπολίτευσης, μπορώ να πω. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω σε αυτό που είπα για την κινέζικη διείσδυση στη Σαουδική Αραβία, δύο μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, έτσι που τις γνωρίζουμε εμείς, και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, έχουν αναλάβει ήδη ισχυρό ρόλο μέσα στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες εμπλέκονται και με αγαθά δυτής χρήσης. Ζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν και να διακοπούν οι συνεργασίες. Μιλάω ξεκάθαρα για τη ZTE και τη Huawei. Η Σαουδική Αραβία επί του παρόντος αρνείται. Η διείσδυση είναι μεγάλη κινέζικη, μαζί με ένα γλυκοκοίταγμα προς τα αεροσκάφη πέμπτης γενεάς της Κίνας, τα J-20 και τα J-35. Όσον αφορά το χάρτη που μας δείξατε, κύριε Σαββίδη, θέλω να πω ότι ο επικοινωνιακός πόλεμος και ο πόλεμος της πληροφορίας εμπεριέχει πάντοτε και τέτοιες δημοσιεύσεις, οι οποίες προσπαθούν είτε να προλιάνουν το έδαφος είτε να μετρήσουν αντιδράσεις. Σίγουρα αυτοί οι χάρτες δεν είναι τόσο αγαθοί να το έχουμε κατά νου και δεν αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις από τα κέντρα και από τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι αυτό το παράθυρο ευκαιρία στο οποίο δεικνύει να αναδύεται αυτή την περίοδο για τα ελληνικά συμφέροντα στο Αιγαίο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα παράθυρα ευκαιρίας δεν διαρκούν για πάντα. Οι έχοντες και κατέχοντες λοιπόν την εξουσία ας το γνωρίζουν καλά. Υπάρχει ένα θετικό timing και μάλιστα εξελίσσεται ένα θετικό timing, να δούμε πώς θα μπορούσε να το αξιοποιήσει η ελληνική πλευρά. Αυτά και από πλευράς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη, και τους συνομιλητές και εσάς για τη συμμετοχή. Και από πλευράς μου, καλή Κυριακή στους φίλους της εκπομπής.
0: Επειδή και εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει ένα θετικό timing και δεν διαρκούν πολύ και ότι όποιος δεν παίξει, στο τέλος θα μπει στο μενού, όποιος δηλαδή δεν συμμετάσχει στις εξελίξεις θα μπει στο μενού, οι προϋποθέσεις, και αυτό φαίνεται στην Τουρκία, γιατί το έζησα και εγώ όσο ήμουν ενεργός δημοσιογράφος και έτρεχα δεξιά και αριστερά, οι προϋποθέσεις για να παίξει μια χώρα ένα ρόλο στην εξωτερική της πολιτική είναι να έχει ένα καλό διπλωματικό προσωπικό και να το εμπιστεύεται. Εμείς έχουμε ένα αρκετά καλό διπλωματικό προσωπικό, αλλά εδώ και αρκετό καιρό οι κυβερνήσεις όχι μόνο δεν το εμπιστεύονται, το έχουν απαξιώσει. Τους έχουν καταντήσει ουσιαστικά υπαλλήλους από διπλωμάτες. Είναι διαφορετικός όρος του διπλωμάτη από τον όρο του υπαλλήλου. Τους έχουν περιθωριοποιήσει και τους έχουν απαξιώσει. Και αυτό φαίνεται κυρίως σήμερα με την Υπουργεία του κυρίου Γεραπετρίδη και της κυρίας Παπαδοπούλου. Το τι συμβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι απερίγραπτο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, δεν υπάρχει λόγος άλλωστε. Αλλά για να παίξεις ένα ρόλο πρέπει να έχεις και ένα προσωπικό. Δεν μπορεί με την παρεούλα σου, επειδή αναλαμβάνεις ένα υπουργείο, να καθορίζεις τις τύχες μιας χώρας. Έχει και μια ιστορία. Αλλά αν δεν υπάρξει αυτή η αλλαγή, και για να υπάρξει αυτή η αλλαγή πρέπει να υπάρξει καταγγελία των γεγονότων που συμβαίνουν. Να ξεμπροστιαστεί ο κύριος Γεραπετρίτης και η κυρία Παπαδοπούλου για το πώς χειρίζονται και το προσωπικό τους και τις υποθέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Και για, με την κυρία Παπαδοπούλου, επειδή είχα και μια έτσι προσωπική, όχι φιλία, αλλά γνωριμία, λυπάμαι δηλαδή που ακολουθεί αυτή την πολιτική. Ευχαριστώ που είστε, ήσασταν σήμερα μαζί μας. Κυρίως να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας παρακολούθησε και να δώσουμε ραντεβού την επόμενη Κυριακή στις 10:30 στον καφέ εκείνης της ημέρας. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα μέχρι τότε.
1: Καλή εβδομάδα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
3: Θέατρο Ηλίσια, κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
4: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
3: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
4: Μην το χάσετε.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Σήμερα θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ευγενία Σαριγιαννίδη, γνωστή ψυχολόγο και συντονίστρια του δικτύου PSY Counselors. Είναι κάτοχος πτυχίου ψυχολογίας και μεταπτυχιακού με αντικείμενο την ψυχολογία και το διαδίκτυο. Και θα συνομιλήσουμε με αφορμή ένα άρθρο της προχθές στο SL Press, η εξοικείωση με το αποτρόπαιο ή η ιδιολίσθηση στη λουμπενοποίηση, το οποίο δεν ξέρω, σαν να είχε περίπου προειδεί τι θα συμβεί. Τα βάλα όλα, ακόμη και τα ιατρία αυτά τα ματζουνοποιημένα μέσα. Καλημέρα κυρία Σαριγιαννίδη.
7: Καλημέρα κυρία Σαχίνη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
6: Ξέρετε, θέλω λίγο διαφορετικά, γιατί σήμερα είπαμε στην αρχή ότι δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει κι εσείς, η ελληνική κοινωνία ζωντανεύει και καλώς ζωντανεύει. Μόνο όμως όταν πεθαίνει κάποιος Έλληνας με δημόσιο λόγο και μετά ξανά νέκρα.
7: Πολύ σωστά το λέτε, έτσι είναι. Να σας πω καταρχάς ότι για αυτό το άρθρο στο οποίο αναφερθήκατε είχε γραφτεί λίγες μέρες πριν το θάνατο του τραγουδιστή Μαζονάκη.
6: Α.
7: Και όντως πως έπαιρνε, ναι. Απλά α, ξέρετε πολύ καλά ότι για να δημοσιοποιηθεί ένα άρθρο χρειάζεται μια επεξεργασία, ηλεκτρονική, φωτογραφίες κλπ. Οπότε από την ώρα που γράφετε μέχρι την ώρα που δημοσιεύεται, τουλάχιστον σε μένα που κάποια πράγματα καθυστερούν, περνούν κάποιες μέρες. Και είναι ενδιαφέρον λοιπόν όντως πως έπεσε τόσο just πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Θα έλεγε κανείς τυχαίο. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο γιατί αυτά τα ζητήματα που τώρα σκάνε δεν συμβαίνουν τώρα, κύριε Σαχίνη. Είναι χρόνια που συμβαίνουν. Καταρχάς, να σκεφτούμε με όρους ιστορίας παρόντος. Αναφερθήκατε στα μηχανήματα που συζητάνε στις τηλεοράσεις, τα πλασμαφαίρεσης, αν δουλεύουν, πώς δουλεύουν κλπ. Και θα μπορούσε να πει κανείς, εφόσον έχουμε έναν θάνατο ενός τραγουδιστή, με κάποια ιατρική, συσσαγωγικά το ιατρική παρέμβαση, γιατί κύριε Σαχίνη καλείται ένα ψυχολόγο να μιλήσει για αυτό το θέμα, την κυρία Σαριγιαννίδη παραδείγματος χάρη, να στοχαστούμε με όρους ιστορίας παρόντος. Πώς σας ήρθε, γιατί δεν καλείται ένα γιατρό, και αφού καλείται τη Σαριγιαννίδη που είναι ψυχολόγος, γιατί δεν καλείται και ένα μηχανικό, ένα πολεοδόμο ή ένα πολιτικό επιστήμονα. Γιατί ψυχολόγο, θα σας απαντήσω γιατί, αν έχω καταλάβει σωστά τη σκέψη σας.
6: Για πείτε μου.
7: Γιατί το κομμάτι της ιατρικής που διολυσταίνει προς τη μαγεία.
6: Μάλιστα.
7: Είναι αυτό που κουβώνει με την ψυχολογία.
6: Έχετε δίκιο.
7: Ποια ψυχολογία.
6: Αλλά εγώ θα πρόσθετε και κάτι ακόμη. Στην εποχή της αγοραίας παροχής υπηρεσιών, όχι αγαθού, υγείας, μάλλον χρειάζεται μία ψυχανάλυση και ως κοινωνία. Το είπα, θα το ξαναπώ. Καλώς ξεσηκώθηκε η ελληνική κοινωνία. Γιατί δεν πήγε μόνο να τιμήσει έναν άνθρωπο που τον θεωρεί δικό της ή γιατί εκφράζει για πολλούς τραγούδια. Πήγε και για τον τρόπο που έφυγε, και το δούλευμα που πέφτει.
7: Πολύ σωστά. Και θα έρθουμε και σε αυτό. Να σας πω όμως προηγουμένως, έτσι όπως ξεκίνησα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνουν κατανοητά κάποια πράγματα, γιατί οι άνθρωποι που μας ακούν αύριο θα έχουν κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα ή κάποιο ψυχοσωματικό πρόβλημα και θα χτυπήσουν την πόρτα κάποιου ειδικού. Να πω λοιπόν ότι σκέφτεστε με αυτούς τους όρους και καλείτε ένα ψυχολόγο, γιατί διαισθάνεστε αυτό. Δεν αφορά μια ανοιχτή εγχείρηση καρδιάς της κλασικής ιατρικής. Αφορά το κομμάτι της ιατρικής που είπα και προηγουμένως που διολυσταίνει προς τη μαγεία ακριβώς επειδή κουμπώνει με την ψυχολογία. Ποια ψυχολογία? Για να έρθω και σε αυτό που λέτε περί κοινωνίας. Η οποία ψυχολογία διαμορφώνει τις νοοτροπίες της κοινωνίας. Την ψυχολογία που λειτουργεί ως εξατομικευτική ιδεολογία. Και με αυτόν τον τρόπο κόβει εντελώς τη σχέση της με την επιστήμη. Δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό με την επιστήμη της ψυχολογίας. Αντίθετα, η επιστήμη της ψυχολογίας είναι μια πολύ δύσκολη επιστήμη, η οποία μάλιστα ανοίγει σαν βεντάλια και ακουμπάει και σε άλλες κοινωνικές επιστήμες, και αν το προεκτείνουμε και στη φιλοσοφία. Πάρα πολύ δύσκολη λοιπόν επιστήμη. Όλοι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το πραγματάκι. Θα μου πείτε λοιπόν, γιατί τα βάζει με την ψυχολογία? Γιατί όλες αυτές που σας είπα, οι θεραπείες, διολυσταίνουν στη μαγεία βάζοντας το ζήτημα καταρχάς το ψυχοσωματικό. Δηλαδή ότι οι δυσφορίες ενός ανθρώπου, τα προβλήματά του είναι ένας συνδυασμός ψυχικών και σωματικών προβλημάτων. Καταρχάς αυτό είναι ένα σωστό επιχείρημα. Από εκεί και ύστερα όμως έρχονται οι διάφοροι κομπογιανίτες, τσαρλατάνοι κλπ. Παίρνοντας ένα καταρχάς σωστό επιχείρημα και αξιοποιώντας το εμπορικά, όπως γίνεται στην εποχή της νεοφιλελεύθερης αξιοποίησης των αναγκών και των ετοιμάτων των ανθρώπων. Δηλαδή τι γίνονται? Λίγο γιατροί, λίγο ψυχολόγοι, λίγο σύμβουλοι ευεξίας, άμα αρχίσουμε να μιλάμε για τίτλους δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λίγο life coacher, λίγο εναλλακτικοί θεραπευτές κατά το γνωστόν ότι δηλώσεις είσαι, ή για να θυμίσω τα παλιά του Αρκά, του πόντικα του Αρκά για όσους το θυμούνται, άμα δεν πουλήσεις μούρις έχουν όλοι για φτύσιμο. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει, και γι' αυτό με έχετε καλέσει νομίζω, είναι γιατί η ψυχολογία όπως έχει εξελιχθεί ως εξατομικευτική ιδεολογία, κόβοντας με την επιστήμη, είναι η αιχμή του δόρατος που κοιτάει προς και προωθεί τη μαγική σκέψη. Και όλα αυτά, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες κλπ. Στα οποία αναφερθήκατε, έχουν στη βάση τους έννοιες όπως ευεξία, όπως αναζωογόνηση, όπως ψυχοσωματική ισορροπία, ευδαιμονία κλπ. Τι κάνουν δηλαδή? Παίζουν με τα ιδεολογήματα και τις αξίες της εποχής. Την άκοπη ευημερία, την απουσία νοήματος, το γεγονός ότι το νόημα γυρνάει γύρω από τον εαυτό μου, από το στενά, από το άτομό μου και το να είμαι εγώ καλά και δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Πατάνε λοιπόν πάνω σε αυτό και φτιάχνουν μια ολόκληρη αγορά και ένα ολόκληρο εμπόριο. Και επειδή ξεκινήσατε μέσα σε όλα αυτά που είπατε και για όλους αυτούς που όψιμα θυμηθήκανε αυτή την κατάσταση, θα σας πω το εξής, που είναι ένα από τα πράγματα που θα έπρεπε να μας ενοχλεί περισσότερο από όλα και θα έπρεπε να μας κάνει να σκεφτούμε πόσο λουμπενοποιημένοι είναι ακόμα και αυτοί που ασκούν κριτική. Αλλά ετεροχρονισμένη κριτική. Να σας πω το εξής, ότι είναι από αυτά που ενοχλούν η σοβαροφάνεια των ειδικών που καταγγέλουν ειδικά τους γιατρούς που εμπλέκονται στο θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Πού είναι, κύριε Σαχίνη, όλοι αυτοί οι γιατροί τόσα χρόνια? Ξαφνικά τώρα που έφτασε το ζήτημα με όρους θανάτου ενός διασύμου, ο οποίος είναι αγαπητός όπως το λέτε, ένας λαϊκός τραγουδιστής, τώρα ξαφνικά το θυμήθηκαν και αρχίζουν και μιλάνε? Και να πω και κάτι άλλο. Αν δεν είχε πεθάνει ο Μαζωνάκης και είχε πεθάνει η κυρία Μαρία ή ο κ. Βαγγέλης, ο οποίος δεν ξέρουμε πώς θα έχει εξοικονομήσει τα 6, τα 10 ή τα 16 χιλιάρικα για να πάει να κάνει μια τέτοια παρέμβαση, θα το συζητάγαμε τόσο πολύ και με αυτούς τους όρους, ή πως δεν το μαθαίναμε ποτέ?
6: Μάλλον το
7: πού ήταν τόσο και... Α, δεν θα το μαθαίναμε. Πού είναι τόσο καιρό λοιπόν όλοι αυτοί? Ξέρετε πόσοι κάνουν μαθήματα ή κουνάνε το δάχτυλο ή συμβουλεύουν ετεροχρονισμένα και είναι οι ίδιοι μαϊμούδες που τους πετάς μπανάνα και την πιάνουν στον αέρα και αφού τη φάνε πετάνε την μπανανόπλουδα να την πατήσεις για να γλιστρήσεις μπροστά στην πόρτα του γραφείου ή του ιατρείου τους?
6: Κυρία Σαριγιαννίδη, καλά κάνετε και έρχεστε με φορά, γιατί κάπου χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι να ξυπνήσουν μερικά αντανακλαστικά. Θέλω να σας πω ότι μέσα σε όλο αυτό τον αρημαγδό, και θα πάμε και πιο βαθιά, μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει κατεβεί, είναι μια ανάτηση που κυκλοφορεί παντού. Στις 23 του μήνα έχουμε ένα συνέδριο από ΜΚΟ που οργανώνεται από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη, με ονόματα και με ειδικότητες από κάτω, που είναι αυτές που κουβεντιάζουμε. Εγώ δεν θα πετάξω τίποτα στην πύρα. Αν αποδεδειγμένα μπορεί να συμβάλλει στο να βοηθήσει έναν συνάνθρωπο, εντάξει. Αν όμως εδώ υπάρχουν ερωτήματα, πώς τώρα συνεχίζουμε και κατά τα άλλα, τους άκουσα και υπουργούς και προέδρους ιατρικών συλλόγων και διαφάνειας να λέμε μα δεν έχουμε καταγγελίες. Μα τι καταγγελίες, εδώ πέρα κάνουν συνέδρια.
7: Μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Θα σας έλεγα ένα από τα μεγαλύτερα, ένα φιάσκο είναι η ιστορία με το τι κάνει η δικαιοσύνη και το αμέσως επόμενο φιάσκο είναι τι κάνουν οι σύλλογοι, οι επιστημονικοί. Και το ερώτημά σας θα έπρεπε να μπει με αυτούς τους όρους. Τι όντως, τι κάνει η δικαιοσύνη, για την οποία μάλιστα την αποκατάσταση της δικαιοσύνης κόπτονται πάρα πολύ τελευταία και το συζητάμε και πάρα πολύ. Τι κάνουν οι ιατρικοί σύλλογοι, τι κάνουν οι επιστημονικοί σύλλογοι, για να μην μιλήσουμε για τους ψυχολόγους, όπου εκεί μιλάμε για χάος. Όταν υπήρχε ένας σύλλογος που κυνηγούσε τους διαφόρους τσαρλατάνους, ο πρόεδρος του οποίου, ο Μάντης, έχει πεθάνει, σήμερα ούτε καν το θυμούνται. Είχα κάνει ένα βίντεο προς τιμήν του, είτε καν ξέρανε σε ποιον αναφερόμουν. Λίγα χρόνια έχει που έχει πεθάνει.
6: Έχετε δίκιο.
7: Ποιοι ιατρικοί σύλλογοι και ποιοι επιστημονικοί σύλλογοι είναι όλοι αυτοί που έρχονται τώρα εκ των υστέρων προσχηματικά, με φαρισαϊσμό, επειδή όπως σας είπα πέθανε ένας διάσημος και υποτίθεται η επιστημονική κοινότητα αφυπνίζεται, κινητοποιείται. Όταν, κύριε Σακίνη, διαφημίζεται η κάθε μπούρδα, χωρίς να ανοίξει μύτη. Όταν δηλώνει στη σελίδα σου επίσημα εδώ και χρόνια πως συνδυάζει τη σαμανική ιατρική με τη δυτική στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης. Όταν ανοίγει ιατρείο διατροφικής ιατρικής, όταν πουλάς διαλογισμό, ρέικι, αρωματοθεραπεία, καθάρισμα ενέργειας, μαζί με βιοανάδραση και λίγη σάλτσα υπαρξιακής ψυχοθεραπείας και πόσα άλλα, έχω κάνει χρόνια έρευνα πάνω σε αυτό, συνεργαζόμενοι τότε με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου. Και δεν ανοίγει μύτη, δεν ασχολείται κανένας και περιμένουμε να πεθάνει κάποιος. Και μάλιστα αυτός ο κάποιος να είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο διάσημο και τόσο αγαπητό να κινητοποιηθούμε. Γιατί προσχήματα μιλάμε. Για ποια επιστημονική κοινότητα. Γιατί η επιστημονική κοινότητα δεν ασχολείται με τους κιτζίδες και τους μάγους και τους κομπογιανίτες και τους περιφερόμενους τσαρλατάνους, θυμάστε το Λουκι Λουκ και τους τσαρλατάνους. Είμαστε πίσω από το Λουκι Λουκ. Πόσο έχει απομακρυνθεί η παροχή υπηρεσιών υγείας από τέτοιους τσαρλατανισμούς. Και επειδή το βάλατε και με όρους τι κάνει η κυβέρνηση κλπ. Θα σας έλεγα ποια κυβέρνηση. Τι θα κάνει η μαφιοποιημένη και λουμπενοποιημένη επί της ουσίας δικαιοσύνη αλλά και επιστημονική κοινότητα με την ιατρική και την ψυχολογία που έχουν αναδειχθεί σε mainstream επιστήμες και έχουν δώσει εκεί και είδωρ, κύριε Σαχίνη, στον πωμό του χρήματος. Διότι μυρίζει αίμα γύρω τους. Και όπου μυρίζει αίμα, ξέρετε πολύ καλά ότι συγκεντρώνεται πάντα. Οι καρχαρίες, οι βρικόλακες, τα αναρριχόμενα ζόμπι που θέλουν να ρουφήξουν το αίμα.
6: Κυρία Σαριανίδη, θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Στη δεύτερη όμως νομίζω ότι είναι ένα πεδίο που το κατέχει τόσο ελάχιστη. Επειδή ασχολείστε και με το τι γίνεται στο διαδίκτυο, το πρώτο είναι ότι έχω την αίσθηση ότι μόλις κάτσει λίγο κουρνιακτός θα πάμε σε άλλη εκτροπή κανιβαλισμού της περίφημης ατζέντας αυτού του ιατρείου, επώνυμων πολιτικών, υπουργών, καλλιτεχνών, δημοσιογράφων, εκεί θα εξελιχθεί. Αλλά το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον, πείτε μου σας παρακαλώ, τι γίνεται στο διαδίκτυο.
7: Τι γίνεται στο διαδίκτυο. Λαϊκά δικαστήρια θα σας έλεγα γίνονται στο διαδίκτυο και κουλτούρα του κραξίματος γίνεται στο διαδίκτυο. Και όλο αυτό που θα έπρεπε να μας προβληματίσει, να μας αφυπνίσει και να μας βάλει σε μια διαδικασία να σοβαρευτούμε και ως ειδικοί αλλά και ως κοινωνία, ουσιαστικά εκτονώνεται μέσω του διαδικτύου. Και με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο δεν λύνονται τα προβλήματα, αλλά χειροτερεύουν. Υπάρχει τέτοιο μπέρδεμα, τέτοιο ψυχοδιανοητικό χάος, το οποίο δεν έχει καν ταξικά σύνορα, μορφωτικά σύνορα, ιδεολογικές περιχαρακώσεις. Γίνεται από όλους, οριζοντίως και καθέτος. Η κουλτούρα του κραξίματος του είδους, κύριε Σαχίνη, δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Αντίθετα, εκτονώνει τις αντιδράσεις, όπως ακριβώς λειτουργεί το καπάκι στη χύτρα. Αποσυμφορίζει, γιατί δεν βάζει τα πράγματα την σωστή και πραγματική τους βάση. Και κυρίως λειτουργεί και σαν πεδίο, δόξη τη λαμπρό, των διαφόρων ειδικών, οι οποίοι με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, παραδείγματος χάρη, πάνε οι ίδιοι εκ των υστέρων να βγουν λάδι, είτε για την ανοχή τους, είτε για τη σιωπή τους, είτε για το γεγονός ότι δεν έκαναν τίποτα, ή για το γεγονός ότι είναι και οι ίδιοι είναι οι τσαρλατάνοι, αλλά όχι τόσο ακραίοι. Ή δεν είχαν τέλος πάντων τόση κακοτυχία όσοι είχαν οι συγκεκριμένοι γιατροί. Παίζουν και αυτοί λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το παιχνιδάκι. Μέχρι να κατακάτσει η σκόνη, να έρθει κάτι άλλο στην επικαιρότητα και να το ξεχάσουμε και αυτό και να ξανασυνεχίσουμε να τρέχουμε στους σαμάνους, μάγους, τσαρλατάνους κλπ. Όπως γίνεται κάθε φορά. Και αυτό είναι κομμάτι της εξοικείωσης με το αποτρόπαιο. Η ανοχή στο αποτρόπαιο, η ανοχή στην εξαχρίωση, η ανοχή στη μαφιοποίηση και στη λουμπενοποίηση είναι κομμάτι της παρακμής της κοινωνίας. Και ξέρετε κάτι, κύριε Σαχίνη, να το πω έτσι προβοκάροντας. Οι συγκεκριμένοι γιατροί και το συγκεκριμένο ιατρείο που έχουν πέσει όλοι από πάνω τους τώρα και τους δικάζουν, αυτό που συμβαίνει, και θα το πω έτσι και ας μην αρέσει, είναι άτυχοι. Και είναι άτυχοι, προβοκάρω αυτή τη στιγμή, Γιατί του έλαχε να πεθάνει στα χέρια του ο Μαζονάκη.
6: Του έκατσε στραβή στη βάρδια που λένε.
7: Ακριβώς.
6: Όπω έκατσαν τα Τέμπη στη βάρδια άλλων.
7: Έτσι ακριβώς.
6: Όπω κάτσαν οι δύο πιλότοι. Μάλιστα, μάλιστα.
7: Πολλοί από αυτού που βγαίνουν στα κανάλια τη τηλεόραση και λένε όλα αυτά που λέτε για το πώ δουλεύουν τα μηχανήματα ή κάνουν δικαστήρια ή δεν ξέρω και εγώ τι κάνουν. Ή στα κανάλια του YouTube και του μέμφονται αυτού του συγκεκριμένου γιατρού που, όπω είπατε πολύ σωστά, του έκατσε στραβή βάρδια. Είναι οι ίδιοι ενδεχομένως στην κατηγορία αυτή των μάγων, απλά δεν κάνουν τόσο επικίνδυνες θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση, ή αν κάνουν δεν είναι τόσο άτυχοι. Άκουγα παραδείγματος χάρη μια ψυχολόγο, είναι πάρα πολύ τέτοιοι, άπειροι, θα σας έλεγα, η οποία επιτίθεται σε όλους αυτούς και παίρνω ψυχολόγο για να μείνω στα δικά μου χωράφια, να μην πάω στον άλλον όρθιο. Μου πούν γιατί μπαίνει σε χωράφια που δεν σου ανήκουν. Που χρησιμοποιούν, γιατί οι ψυχολόγοι το κάνουν αυτό, τέτοια γεγονότα, α το πούμε, για να κάνουν αναλύσεις. Παίρνω λοιπόν το παράδειγμα της συγκεκριμένης, η οποία επιτίθεται σε αυτούς που κερδοφορούν εξαπατώντας αδαείς, φοβισμένους, ανασφαλείς κλπ. Την ώρα που η ίδια στο κανάλι της, σε προηγούμενα βίντεο, αναφέρεται παραδείγματος χάρη στην επιστημονική έννοια της τοξικότητας, του τοξικού ανθρώπου, της γλώσσας του σώματος και το πώς να μην σε πατάνε κάτω, ή η γλώσσα του σώματος που έλεγχε τους τοξικούς. Μιλάμε για βαριά επιστήμη. Την επιστήμη της μπουρδολογίας και της εξαπάτησης. Όμως. Επειδή εκεί τα αποτελέσματα μιας τέτοιας μπουρδολογίας και εξαπάτησης δεν θα τα δούμε άμεσα όπως τα βλέπουμε στις ιατρικές πράξεις, γιατί αυτή είναι η διαφορά της ιατρικής με την ψυχολογία. Στην ιατρική, ένα λάθος θα το δεις κατά πάσα πιθανότητα άμεσα. Είτε με τον ακραίο τρόπο του θανάτου, είτε με λιγότερο ακραίο τρόπο, αλλά θα το δεις άμεσα. Τις συνέπειες μιας εσφαλμένης και δίδικης παρέμβασης, άποψης, θέσης, σύστασης στην ψυχολογία και στην ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, ενδεχομένως δεν θα την δεις άμεσα, άρα δεν θα μπορεί να συνδεθεί με τη λάθος δική σου παρέμβαση. Πολύ εύκολο λοιπόν.
6: Πολύ εύκολο,
7: να
6: βεβαίως.
7: Γίνεται τέτοια ανακατασούρα.
6: Θέλω να κάνετε μια μικρή παύση. Θέλω να ακούσετε μερικά σχόλια, γιατί θα μπούμε και στο κυρίως μέρος του Άρθρου σας σήμερα. Λέει εδώ ο Κώστας από τις Νήσους Φερόες, καλημέρα στην αγαπημένη κυρία Σαραγιαννίδη. Δεν είναι ενδιαφέρον ότι πλέον δεν υπάρχει συνείδηση? Δεν τους έκατσε τυχαία, θα τους καθόταν λόγω μη συνείδησης, λέει ο ένας. Ο Νίκος. Πιάσαμε πάτο και το διαφημίζουμε κιόλας. Όλα πλέον στο βωμό του κέρδους, η υγεία θα ξέφευγε και περιδιαβαίνουν ασθμένοντες ειδικοί, παραειδικοί, υπερειδικοί επί παντός να αναλύσουν, εξηγήσουν και τελικά δικαιολογήσουν το πόσο στραβά αρμενίζουμε ως άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Αραδιάζεις και μια θεατρινίστικη βαρύδουπη συγγνώμη. Και όλα καλά. Και λέει και η Φωτεινή, η βρώμα της ύψης έχει τόσο μπει μέσα μας που δεν αντέχει τη βρώμα. Μπορεί να είμαι υπερβολική. Για παράδειγμα, η αντιπολίτευση γιατί δεν έχει παρατηθεί ακόμη. Πόσο πάτος πια δεν αντέχεται, λέει. Βλέπετε τι λέει ο κόσμος.
7: Πολύ σωστά τα λέει. Είναι άπατο το βαρέλι της παρακμής μας. Και αυτό ακριβώς αναφέρω και στο άρθρο που διαβάσατε. Ότι αυτό το άπατο βαρέλι της παρακμής φαίνεται ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αντί κάποια στιγμή να στομώνει και να λέμε ως εδώ, λειτουργεί σαν το τουμποφλό κάθε γεγονός το οποίο το διαχειριζόμαστε με όλο αυτό που είπατε. Το κράξιμο στο διαδίκτυο, τη συζήτηση, στα κανάλια κλπ. Λειτουργεί σαν τουμποφλό. Καθαρίζει και πάει πιο κάτω. Να γίνει ακόμα πιο άπατο. Να βαθύνει ακόμα περισσότερο η κρίση και η παρακμή. Όμως, όλη αυτή η ιστορία λειτουργεί και αυτό έχει νομίζω τεράστια σημασία για εμάς. Λειτουργεί με έναν τρόπο τέτοιον, γιατί είπε κάποιος τη λέξη συνείδηση, νομίζω ο πρώτος
6: ακροατής. Ναι.
7: Λειτουργεί με τέτοιον τρόπο που να κάνει βρώμικη δουλειά στη συνείδησή μας, στις νοοτροπίες μας, στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Και εκεί είναι το χειρότερο από όλα, θα σας έλεγα. Γιατί το ότι μπορεί να συμβεί ένα ακραίο γεγονός, το ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος σκιντής, κάποιος απατεώνας, κάποιος εγκληματίας, αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα για μια κοινωνία. Θα τιμωρηθεί, θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, θα το μάθουμε, δεν θα το. Αλλά δεν είναι εκεί το καθοριστικό. Δεν είναι εκεί το διακύβευμα. Το διακύβευμα είναι τι είναι η κοινωνία, πώς σκέφτεται η κοινωνία, σε ποια συνειδησιακή κατάσταση βρίσκεται η κοινωνία.
6: Θα έρθω σε αυτό.
7: Αυτό είναι που θα καθαρίσει.
6: Θέλω
7: και νομίζω. Ναι, θέλω όμως πάνω σε αυτό που λέτε, γιατί ένα από αυτά που συνδέεται άμεσα με το άπατο βαρέλι της παρακμής μας είναι η πολιτισμική αποικιοποίηση της σκέψης μας, κυρία Σαχίνη. Είναι ότι έχουμε κόψει από την κοινή λογική, από τις βασικές αρχές της επιστήμης για όσους είναι επιστήμονες σε κάποιο αντικείμενο, αλλά έχουμε κόψει και με οτιδήποτε ήταν, θα σας έλεγα, ανθρωπίνος, κοινός, αποδεκτό σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμό τον δικό μας και δεν μπορούμε πλέον να σκεφτούμε και να χωρίσουμε δύο γαϊδάρων άχυρα.
6: Μισό λεπτό.
7: Επειδή και τη διαλυθεί η σκέψη μας.
6: Το κατάλαβα. Αλλά επειδή θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή, θέλω καταρχάς να γιώσω λίγο. Καλά κάνετε και κάνετε αυτές τις υπερβάσεις. Τη συζήτηση με κάτι που έρχεται πολύ σκληρό από τη Μαριάννα. Λέει: καλημέρα. Αν γινόταν κανονική έρευνα σε τέτοια ιατρία, άχρηστες επιχειρήσεις, συνέδρια με το μανδύα ιατρικού, τουρισμού, ευεξίες κτλ., θα βλέπαμε που πήγαν και κάποια από τα δις του Ταμείου Ανάκαμψης. Εξού και οι βόλτες και οι αβάντες πολιτικών σε τέτοιες επενδύσεις. Οι παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα μπορούν να περιμένουν. Μάλλον προηγείται το κύκλωμα μεταξύ της κλίκας.
7: Πολύ σωστά τα λέει. Όταν μου επιτρέψετε, θα σας απαντήσω.
6: Εννοείται ότι θα πείτε. Αλλή μόνο. Ελάτε.
7: Έτσι ακριβώς όπως το λέει είναι. Γιατί προφανώς όλα αυτά συνδέονται με το κέρδος. Έτσι, και συνδέονται με τη μαφιοποίηση των οτροπιών και τη συμμοριοποίηση των οτροπιών. Προφανώς. Όμως, όπως σας είπα, αυτό κανονικά θα έπρεπε να το ξέρουμε, να το καταλαβαίνουμε και να μην είμαστε τόσο επιρρεπείς στην κάθε μαϊμού που αφού της πέταξες μπανάνα και την έφαγες στον αέρα βρήκες την μπανανόφλουδά της στα πόδια σου. Γλίστριζες και έπαιξες μπροστά στο γραφείο της. Γιατί καλά, αυτοί είναι απατεώνες και θέλουν να σε εξαπατήσουν. Εσύ τι κάνεις? Εσύ γιατί δίνεις τον οβολόν σου ώστε να τους κάνεις λίγο πιο πλούσιους? Μία λοιπόν ασθενής η οποία είχε πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο, απαντώντας στην κυρία που προηγουμένως διαβάσατε το σχολείο της, άκουσα το ηχητικό αρχείο στο NDR, λέει το εξής, και νομίζω ότι είναι πεμπτουσία, απαντάει θετίες, με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο της δικής της βιωματικής εμπειρίας. Λέει λοιπόν η συγκεκριμένη ασθενής, ότι σε αυτό το ιατρείο είχε πάει πριν 30 χρόνια, για αυτούς που όψιμα, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, γιατρούς, θυμήθηκαν μετά το μαζονάκι τι συμβαίνει σε αυτά τα ιατρία. Σταματώ εδώ. Είχε πάει λοιπόν σε αυτό το ιατρείο πριν 30 χρόνια, λέει η κυρία, και η συγκεκριμένη γιατρός δήλωνε ολιστική γιατρός. Η εξέταση ήταν: βάζω τα πόδια και τα χέρια μου σε ένα μαγνήτη και σου λέει από τι αρρώστιες κινδυνεύεις και από ποιες θα πεθάνεις και από ποιες πρέπει να προστατευτείς. Το πιο ενδιαφέρον όμως, κυρία Σαχίνη, είναι ότι η ασθενής επισημαίνει αυτό λέξη. Εμείς, επειδή είμαστε από Αμερική, είχαμε και μια τρέλα με ότι ακούμε ολιστικό.
6: Hop.
7: Επειδή είχα και μια φοβία με τις αρρώστιες, πήγα για να δω κι εγώ από τι κινδυνεύω. Να λοιπόν ποια είναι η συνειδησιακή κατάσταση. Όταν λοιπόν από αυτό την πολιτισμική απικιοποίηση της σκέψης σου, κυρία, αυτή με τη βιωματική της εμπειρία απαντάει απόλυτα. Φτάνεις να κυνηγάς τους ολιστικούς γιατρούς με αυτούς τους όρους και έχεις ξεχάσει ότι αυτά τα θέματα ο παππούς σου που ήταν αγράμματος και δεν είχε πάει πανεπιστήμιο και δεν ήταν τόσο μορφωμένος, τυπικά τουλάχιστον δεν ήταν τόσο εγγράμματος όσο εσύ, τα είχε λύσει. Ξέρεις πολύ καλά την ολιστική ιατρική της Αμερικής, αλλά έχεις ξεχάσει τον Τσιφόρο. Ποιος θυμάται τον Νίκο Τσιφόρο σήμερα? Ποιος τον ξέρει? Αυτό λοιπόν το είχε λύσει το θέμα. Και θα ήθελα αυτό να απαντήσω στην κυρία που μας ρώτησε.
6: Κοιτάξτε.
7: Αν μπορώ.
6: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, ελάτε.
7: Στο διήγημά του, ο μαγικός άνθρωπος από τα παιδιά τα Ατίφασα, από τη σειρά διηγημάτων τα παιδιά τα Ατίφασα, και αυτό θα ήθελα να αφιερώσω και τους γιατρούς που κάνουν τέτοιου τύπου παρεμβάσεις, αλλά και στους ασθενείς στους οποίους απευθύνεται με τα γερά πορτοφόλια του Κολονακίου, των ακριβών ξενοδοχείων, των Κυκλάδων, γιατί δεν μένανε μόνο στην Αθήνα. Σε όλο αυτό δηλαδή το ισχυρό πελατολόγιο, το οποίο έχει λεφτά, έχει περγαμηνές, έχει διασημότητα, αλλά όπως σας είπα δεν έχει διαβάσει και Τσιφόρο, αλλά και σε όλους τους δημοσιολογούντες οι οποίοι εσχάτως τιμήθηκαν. Παραδείγματος χάρη το Λεμπέση και τη σημασία των βλακών στο σύγχρονο κόσμο, αλλά ξέχασαν τον Τσιφόρο. Γιατί το ξέχασαν? Γιατί λαϊκίζει, κύριε Σαχίνη. Δεν μας αρέσει.
6: Να βέβαια.
7: Ήμουνες εμείς και ορθολογιστές.
6: Έχετε
7: τι λέει δίκιο. Λοιπόν ο Τσιφόρος όμως, ο οποίος κλείνει στόματα, τα βουλώνει όλα. Ο μαγικός άνθρωπος. Ο μαγικός άνθρωπος είναι ο εξής. Τσιφόρος που μιλάει πλέον. Ο άνθρωπος, κύριε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μηχανή που καταναλώνει μπιστέκια, παράγει λόγια και στο τέλος ζητάει δανεικά. Αλλά ο Θανάσης ο μάγος δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Ήτανε μάγος. Όχι από εκείνους που βγάζουν κουνέλια τα καπέλα. Διότι τα κουνέλια τρώγονται στη φάδο και στην πιάτσα κανείς δεν χαρίζει στη φάδο σε καπέλο. Αλλά από εκείνους που βγάζουν χιλιάρικα από τις τσέπες των αλωνών χωρίς να ανοίξουν το φερμουάρ. Ο Θανάσης είχε το χάρισμα. Σου μιλούσε για τη ζωή, για την κοινωνία, για την αδικία που γίνεται στα ορφανά. Και εσύ χωρίς να το καταλάβεις έψαχνες τα ρέστα σου να δεις σου μείνει τσιγάρο. Κοιτάτε ρε, έλεγε στην παρέα στο καφενείο του Μανώλη. Ο κόσμος είναι γεμάτος αγαθά. Αλλά τα αγαθά θέλουν τρόπο. Άμα πας με τον νόμο, θα πεθάνεις της πείνας. Άμα πας με την κλεψιά, θα πας φυλακή. Αυτό έχει αρχίσει να είναι πολύ ισχύ στην Ελλάδα τη σύγχρονη. Το ζήτημα όμως είναι να πας με τη μαγεία. Και το παράξενο δεν ήταν ότι ο Θανάσης έκανε τις κομπίνες του. Το παράξενο ήταν ότι στο τέλος, ακόμα και αυτοί που χάναν τα λεφτά τους τον παραδέχονταν. Γιατί ο Θανάσης δεν σου έπαιρνε μόνο το χαρτονόμισμα. Σου πουλούσε και ένα παραμύθι. Και ο κόσμος, κύριοι, έχει μεγάλη ανάγκη από παραμύθια. Ειδικά όταν τα πληρώνει φθηνά. Και εδώ σε αυτό το σημείο είναι που θα πρέπει να διαφοροποιηθούμε. Με τον Τσιφόρο, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα μας κάνει μαθήματα. Η διαφοροποίησή μας είναι ως προς το πληρώνω φθηνά. Διότι ο σημερινός καταναλωτής διακεκριμένων υπηρεσιών εκτιμά κάτι μόνο όταν το πληρώνει ακριβά. Το φθηνό ή το δημόσιο είναι απαξιωμένα πλέον. Και αυτό είναι κομμάτι της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας και του ατομισμού. Και θα σας έλεγα, μένοντας τον Τσιφόρο, γιατί και άλλα μαθήματα μας κάνει, δύο. Δεν θα πω πολλά, κάνει πολλά. Εγώ δύο είπα να πω. Σε ένα άλλο διήγημά του, τη δεκαετία του 60, για το τι κάνει η δικαιοσύνη και αν είναι πολλά τα λεφτά, ή δεν είναι κλπ. Έγραφε το εξής για τον Παναγιώτη που δήλωνε Τεράχ Μπέις. Άλλος αυτός, όχι ο Θανάσης ο μάγος, άλλος μάγος. Ο οποίος Παναγιώτης, ο Τεράχ Μπέις, το έπαιζε μάγος. Έλεγε το μέλλον και έφτιαχνε φυλαχτά. Συλλαμβάνεται και οδηγείται στο δικαστήριο. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου τον ρωτά. Το δικό σου το μέλλον το ξέρεις? Όχι, απαντά ο Παναγιώτης Τεράχ Μπέις. Για 5 χρόνια το ξέρω εγώ, του διευκρινίζει ο δικαστής. Θα πας μέσα να τυράς όξο. Άλλωστε το διάδοχό του, όπως αφηγείται στο δίηγημα ο Τσιφόρος, τον συλλαμβάνει επίσης η αστυνομία ως απατεώνα για το δικαίωμα της εξαπάτησης των αφελών. Όμως σήμερα, κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχουν αφελείς. Είναι όλοι εγγράμματοι, τυπικά. Είναι όλοι μορφωμένοι.
6: Τυπικά.
7: Είναι όλοι δικαιωματούχοι, τυπικά.
6: Τυπικά
7: είναι
6: καλά
7: όλοι πληροφορημένοι. Διαβάζω στο διαδίκτυο όλα αυτά που μου είπατε, που γίνονται, που γράφονται. Εγώ δεν προλαβαίνω να τα παρακολουθήσω.
6: Κυρία Σαριανίδη, επειδή.
7: Είναι ιδεώδη θύματα αυτή.
6: Θα πάω σε διακοπή
7: όμως
6: και θα επιστρέψουμε. Πρέπει να σας πω ότι γίνεται καταιγισμός εδώ. Θέλω όμως δύο υποερωτήματα όσο πιο σύντομα μπορείτε. Το πρώτο είναι από τη φίλη τη Μαριάννα που λέει. Έχει δίκιο η κυρία Σαριανίδη, γιατί πια μόνοι μας θεωρούμε ότι θα βρούμε απαντήσεις. Και η περίπτωση Μαζονάκη λέει είναι χαρακτηριστική. Δεν πήγε ούτε με ένα φίλο, ούτε με έναν άντρα της προσωπικής του ασφάλειας σε αυτό το ιατρείο. Όχι ότι θα έκανε κάτι, λέει, αλλά τουλάχιστον θα έπαιρνε πολύ πιο γρήγορα γραμμή. Τι γινόταν? Μόνος πήγε για τη λύση του. Αυτό λέει κάτι. Είτε είσαι επώνυμος, είτε είσαι ανώνυμος σαν την κυρία. Το δεύτερο που θέλω να σας θίξω και θέλω μια τοποθέτηση είναι, πείτε μου πώς γίνεται αυτό το ίδιο το σύστημα που σε θέλει υπερτέλειο, υπερδραστήριο. 13, 14, 15, 6, 16, 17, 18 ώρες να είσαι ντούρασελ. Να, που σε ξεζουμίζει. Να σου πουλάει και την ενδεχόμενη, με πολλά εισαγωγικά, θεραπεία ευδεξίας, μακροζωίας, αντιγύρανσης και πάει λέγοντας. Πώς γίνεται να το καταπίνεις?
7: Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Σε έχει φτιάξει να είσαι έτσι, δηλαδή να είσαι ένας ρομποτοποιημένος άνθρωπος που γυρνάς μόνο γύρω από τον εαυτό σου, που ιδιωτεύει συστηματικά και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η δική σου προσωπική ατομική ευεξία, ο εαυτούλης σου, ο οποίος εαυτός όμως, αυτό που λέμε να είσαι ο εαυτός σου σκέτος έτσι, είναι ένα τίποτα. Για να είσαι ο εαυτός σου πρέπει να εντάσσεις ένα συλλογικό υποκείμενο σε μια κοινωνία, να αποτελείς μέλος της και να βγεις νόημα από την προσφορά σου προς τους άλλους, αλλά και από την προσφορά των άλλων προς εσένα. Όλα αυτά δεν υφίστανται πλέον. Είσαι λοιπόν ένας δικαιωματούχος, καταναλωτής υπηρεσιών διακεκριμένων. Δηλαδή είσαι το ιδεώδες θύμα. Έχεις χάσει την κοινή σου λογική την οποία την αντλούσες από την πολιτισμική σου παράδοση. Άρα είσαι το ιδεώδες θύμα του χειρότερου και πιο αισχρού, θα σας έλεγα, είδους κοροϊδίας. Του είδους κοροϊδίας που διέρχεται μέσα από το μάρκετινγκ και το εμπόριο υπηρεσιών, συσσαγωγικά το υπηρεσιών υγείας ψυχικής και σωματικής. Αυτό συμβαίνει. Σε μετατρέπουν με αυτόν τον τρόπο στο ιδεώδες θύμα. Γίνεσαι και εσύ, θα μου πείτε βέβαια. Αλλά σήμερα αυτό το ιδεώδες θύμα, και αυτή είναι η διαφοροποίηση, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος και παλιότερα υπήρχαν ιδεώδη θύματα. Το θυμάστε τον νερό του Καματερού, κύριε Σαχίνη? Όσοι μας ακούνε έχουν την ηλικία να το θυμούνται. Που θεράπευε τον καρκίνο και 1000 άλλα και προσέτρεχαν οι άνθρωποι να βρουν το νερό του Καματερού και πίναν ό,τι βρίσκανε.
6: Και επώνυμοι και ανώνυμοι προσέτρεχαν.
7: Και επώνυμοι και ανώνυμοι, ακριβώς. Η διαφορά όμως είναι ότι το σημερινό θύμα, ακριβώς επειδή είναι εγγράμματο, ακριβώς επειδή νομίζει ότι είναι προοδευτικός άνθρωπος, ακριβώς επειδή νομίζει ότι είναι διακεκριμένος, είναι ακόμα πιο εκπηρετή σε όλους τους τσαρλατάνους οι οποίοι είναι μετεκπαιδευτοί διδάκτορες, με καλές διασυνδέσεις, με μαφιοποιημένες συνεργασίες. Και έχουν οι ίδιοι απομακρυνθεί από το νερό του Καματερού. Με ποιο τρόπο? Βάζουν απλά πιο ωραία περιτυλίγματα. Τώρα λέγεται long bike, δεν λέγεται νερό του καματερού. Λέγεται ευεξία και αναζωογόνηση ενός ολιστικού γιατρού. Το νερό του καματερού είναι για την πλέμπα, για τη λαϊκούρα. Και ως προς το πρώτο ερώτημα που έβαλε η κυρία για το μόνος του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια ανάρτηση που έκανα χτες για ένα άρθρο που είχε γραφτεί το 2019 και αφορούσε ένα δημοσίευμα του Reuters το 2018 για τη μοναξιά, τον εαυτό χωρίς τους άλλους. Το ξαναέβγαλα με αφορμή ένα δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής, γιατί το 2021 εισηγήθηκε η Ιαπωνική κυβέρνηση να γίνει Υπουργείο Μοναξιάς. Ήδη οι Άγγλοι πρωτοπόρησε αυτό. Το 2018 είχαν εισηγηθεί να φτιαχτεί Υπουργείο Μοναξιάς, γιατί είναι τεράστια τα ποσοστά των ανθρώπων οι οποίοι είναι μόνοι τους και οι οποίοι πηγαίνουν στα νοσοκομεία, στους ψυχιάτρους, στους ψυχολόγους, αλλά και στους γιατρούς, απλώς για να μιλήσουν με κάποιον άνθρωπο και να έρθουν σε επαφή. Απλώς για να πούν τον πόνο τους. Και βεβαίως, αφού μπαίνουν στη διαδικασία αυτή, γίνονται επίσης ιδεώδη θύματα όλων εκείνων που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον πόνο τους για να κερδοφορήσουν.
6: Θέλω να πάω αναγκαστικά σε μια διακοπή. Θα επιστρέψω μαζί σας, μιας και το είπατε. Long Vitae, δεν είπατε?
7: Ναι.
6: Και anti-aging.
7: Είναι και το ξέρω.
6: Αυτό είναι το συνέδριο στις 23 Σεπτεμβρίου που πάνω-πάνω είναι ο κύριος Πατούλης. Αυτό
7: είναι. Μάλιστα.
6: Για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. 11 και 11. Βροχή τα μηνύματα για όσα λέει η κυρία Ευγενία Σαριανίδη σήμερα. Λέει ο Αλέξανδρος και ακούγει η κυρία Σαριανίδη. Πολύ καλή νεκροψία της, εισαγωγικά το έχει βάλει. Το μαγαζί έχει κλείσει από καιρό. Οι κλίκοι της μεταπολίτευσης ανέλαβαν την κηδεία μας. Σε λίγο θα φάμε και τα κόλυβα. Άλλος φίλος εδώ λέει, η Φωτεινή, μπράβο κυρία Σαριανίδη, έχετε δίκιο ότι ακόμη και τα ΜΜΕ μας υπνοτίζουν και αποπροσανατολίζουν χωρίς να βλέπουμε την ουσία. Θα το ξαναπώ, η αντιπολίτευση επιμένει να σιγοντάρει με τον τρόπο της την κυβέρνηση, εγώ εκεί δίνω σημασία. Ο Ηλίας λέει, καλημέρα στην κυρία Σαριανίδη από το Λονδίνο. Ο αείμνηστος τσιφόρος κοινικά έγραφε, κάθε 5 λεπτά γεννιέται ένα κορόιδο. Κορόιδα θα υπάρχουν πάντα, μα στη δική μας επικράτεια. Κορόιδο είναι ακόμη και αυτός που επιβιβάζεται σε τρένο. Πώς γλιτώνουμε από αυτό? Ο Σταύρος, χαίρομαι να ακούω φωνές σαν της κυρίας Σαριγιαννίδη. Το θέμα είναι ότι από τα συστημικά κανάλια δεν ακούγονται τέτοιες φωνές, προτιμούν το αίμα. Και άλλος φίλος εδώ μου λέει, μην ξεχνάμε να νογιλέκα και τελοπών. Και τέλος μία ερώτηση που είναι διαφορετική, κυρία Σαριγιαννίδη, σε αυτή τα υπόλοιπα τα ακούσατε στα σχόλια. Θα ήθελα, λέει, να κάνω την εξής ερώτηση. Οι γιατροί των νοσοκομείων έχουν ψυχολογική υποστήριξη από τον κλάδο της στο δημόσιο τομέα? Ήταν μια ερώτηση που είχα πάντα. Έχω πολλούς γιατρούς φίλους και άνθρωποι βλέπουν πολύ το θάνατο και τις αρρώστιες και πολλοί με θέματα υγείας. Παρέχει κάποιος, λέει, αυτή την υποστήριξη?
7: Λοιπόν, απαντήσω εντάχει σε όλα τα σχόλια. Ως προς το επιχείρημα της κηδείας, του μνημοσύνου κλπ, το ακούω, ξέρετε, πάρα πολύ συχνά. Δεν ξέρω αν όσοι μας ακούνε έχουν την αίσθηση ότι είμαι νεκρόφιλη. Και σε κάθε ευκαιρία ρίχνω και μια κηδεία, κάνω και να μνημόσουν και λίγα κόλυβα. Όμως, ο στόχος σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτός. Το να καυτηριάζεις τα κακό κείμενα, αυτό σημαίνει ότι ακόμα ελπίζεις ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Και θέλεις να τα δεις μπροστά σου, στο βάθος τους, στη μαυρίλα τους, αλλά και στις αιτίες τους, ακριβώς για να μπορέσεις να τα αλλάξεις. Αλλιώς δεν έχεις λόγο να τα αναφέρεις και να τα επισημαίνεις. Προσαρμόζεσαι σε αυτά, τα ανέχεσαι και είσαι χαρούμενος. Και λες, εντάξει, ότι δεν μπορείς να αποφύγεις, απολαύσέ το, που λέει μια γνωστή φράση. Δεν ανήκω λοιπόν σε αυτή την κατηγορία. Το ότι δεν μπορείς να αποφύγεις, απολαύσέ το. Αντίθετα, θα διαπιστώνω τα κακοσκήμενα, ακόμα και αν κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι κηδείες ή μνημόσυνα. Δεν είναι όμως έτσι, το βλέπουν λάθος. Ένα. Δεύτερον, ό,τι προς το σχόλιο περί της αντιπολίτευσης, είναι πολλά και δεν προλαβαίνεις πάντα να τα σχολιάσεις όλα. Έχει πάρα πολύ δίκιο η κυρία, νομίζω. Η κυρία,
6: ναι.
7: Που το αναφέρει πολύ σωστά, να πω ότι η αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Είναι ένα κοινό μαγαζάκι, μια κοινή ανώνυμη εταιρεία με πάρα πολλούς συνεταίρους. Απλά ο καθένας έχει το ποσοστό. Η αντιπολίτευση έχει μικρότερο ποσοστό σε αυτή τη φάση. Όταν γίνει κυβέρνηση θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Και η σημερινή κυβέρνηση, σαν αντιπολίτευση, θα έχει μικρότερο. Αυτό είναι όμως. Μια ενιαία εταιρεία. Άρα για ποια αντιπολίτευση να μιλάμε, είναι αστείο. Δεν υπάρχει. Όχι τι κάνει, δεν υπάρχει για να κάνει. Τρίτον, ως προς αυτόν που λέει για τον τσιφόρο και το κορόιδο, πολύ σωστό μου το θύμισε. Και να πω ότι επί μνημονίων ένας κοινικός πολιτικός Αμερικανός, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, έλεγε το εξής: δεν υπάρχει κανένας νόμος που να σου απαγορεύει να εκμεταλλεύεσαι ηλίθιους. Συμπλήρωση και συμπλήρωμα της φράσης του τσιφόρου. Τώρα, ως προς τους γιατρούς των νοσοκομείων, να πω το εξής: ότι όχι, επίσημα δεν υπάρχει καμία υποστήριξη στους γιατρούς των νοσοκομείων, αλλά και γενικότερα στους γιατρούς. Καμία ψυχολογική υποστήριξη εννοώ, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Ενδεχομένως, σας έλεγα, δεν υπάρχει καν η ιδέα της. Εδώ οι ψυχολόγοι στα σχολεία είναι μια ιδέα η οποία ενώ υπάρχει καιρό, πολύ πρόσφατα ξεκίνησε να εφαρμόζεται. Όπως εφαρμόζεται και αν εφαρμόζεται, μεγάλη συζήτηση δεν την ανοίγω. Στα νοσοκομεία, δηλαδή στους πυλώνες, θα σας έλεγα, της κοινωνίας και της κοινωνικής πρόνοιας, στην υγεία και την εκπαίδευση, εκεί στην υγεία η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Όχι, δεν υποστηρίζονται καθόλου. Και όσες φορές έχω δουλέψει με γιατρούς και δει μάχημους του ΕΣΥ, όντως οι άνθρωποι καθημερινά βιώνουν πάρα πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Και από εκεί και ύστερα ο καθένας, ανάλογα την προσωπικότητά του, ανάλογα τις αντοχές του, ανάλογα την προσωπική του ζωή, την ηθική του υπόσταση, το διαχειρίζεται. Από το να γίνει τελείως χημικός, για να μπορέσει να αντέξει, δηλαδή να παγώσει όλα του τα συναισθήματα και να απευαισθητοποιηθεί για να μπορεί να αντέξει και να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, μέχρι να καταραίει διαρκώς, μέχρι να έχει λυμμένο το ζωνάρι του και καυγά. Όχι, όμως δεν έχουν καμία υποστήριξη οι γιατροί.
6: Λοιπόν, έρχομαι σε αυτό που είναι συγκλονιστικό. Προτρέπω πολλούς να αναζητήσουν το άρθρο σας για τη λυμμενοποίηση των πάντων στο SL Press, διότι έχετε οριζοντίως και καθέτως καταγράψει αυτό που βιώνουμε όλοι μαζί. Θέλω να πω ότι πριν 2 χρόνια ένας μεγάλος πανεπιστημιακός δάσκαλος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και υπεύθυνος για τις πανεπιστημιακές εκδόσεις, ο κ. Τραχανάς, σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει σε αντιθέσεις, είχε μιλήσει για αυτή τη New Age κουλτούρα με τις ψευδοεπιστήμες, πώς χειδεοποιούν ακόμη και την κβαντική, που είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες και ελπιδοφόρες στο επιστημονικό πεδίο, με διάφορες σάλτσες. Αλλά εσείς εδώ μιλάτε για τη λουμπενοποίηση των πάντων. Θα πω μόνο την εισαγωγή. Τη βλέπεις παντού. Στο γιο Ελλήνων μεταναστών, που είναι πατέρας υπόθεση στην Κυψέλη, και σε όλες τις σχετικές υποθέσεις, οι οποίες έχουν δει τα τελευταία χρόνια το φως της δημοσιότητας. Τη βλέπεις στα δημόσια σχολεία, αλλά και στα πανάκριβα ιδιωτικά σχολεία, με τις συμμορίες γόνων ευκατάστατων οικογενειών, τα ναρκωτικά και τόσα άλλα. Τη βλέπεις τους δημοσιολογούντες και παρεμβαίνοντες που έχουν μπερδέψει την κριτική με την κουλτούρα του κραξίματος. Τη βλέπεις τους λογοκλόπους, συγγνώμη, που γράφουν και μιλούν για ιδέες και πράγματα, σαν αυτοί να τα σκέφτηκαν πρώτη φορά, χωρίς ποτέ να αναφέρουν τις πηγές ή τους εμπνευστές. Τη βλέπεις τους καθηγητές πανεπιστημίου στις κοινωνικές, ιδίως και πολιτικές επιστήμες, που έχουν μπερδέψει την επιστήμη τους με την κυρίαρχη ιδεολογία. Και σαν τυπικοί δημόσιοι υπάλληλοι, συνεισφέρουν στη μετατροπή του πανεπιστημίου σε χώρο πολιτικά ορθής καθεστωτικής προπαγάνδας. Τη βλέπεις στον δρόμο καθώς οδηγείς, τη βλέπεις στις μαφιοποιημένες νοοτροπίες αρπακτής, τη βλέπεις στην απαξίωση της ηθικής εργασίας και την αντικατάστασή της από την αισθητική της διακεκριμένης κατανάλωσης στους πατριδέμπορους και θρησκέμπορους που δεν θυμίζουν σε τίποτα τον ταπεινό λαϊκό πιστό του παρελθόντος. Τη βλέπεις στο μεσοαστικό καλοβαλμένο διαμέρισμα της Αγίας Παρασκευής, της Πεύκης ή της Κηφισιάς, που το παιδί παίζει gaming από το πρωί στο βράδυ, κάνοντας τη μέρα νύχτα. Και συνεχίζεται. Θέλω λοιπόν να σταθούμε λιγάκι σε αυτό, με την ομορφιά του να διαβάσει ο κόσμος. Ναι. Θέλω να μου πείτε πού πάει αυτή την ιστορία, διότι εδώ έχεις από το Μάσκ και το Χαράρι μέχρι, μέχρι το σχολιαστή.
7: Το σωστά.
6: Ακριβώς. Μέχρι το σχολιαστή στο Insta. Τα έχεις όλα.
7: Πολύ σωστά. Πριν να σχολιάσω αυτό που είπατε για τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Κρήτης, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που αναφέρει, η λουμπενοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας των σπουδών, καλά, των κοινωνικών επιστημών, πάει να γίνει βόθρος, κανονικός. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Πλέον έχει αντικατασταθεί πλήρως από την ιδεολογία. Αλλά και γενικότερα οι επιστήμες διολυσταίνουν προς τον επιστημονισμό και οι θετικές συσσαγωγικά επιστήμες. Και θα έλεγα ότι η γνώμη μου ως προς αυτό το κομμάτι είναι η εξής. Συνδέεται με τον εκδημοκρατισμό της γνώσης, θεωρώ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή της εκλαήκευσης της γνώσης. Έχει αναπτυχθεί, κύριε Σαχίνη, μια αποβλακωτική, θα έλεγα, επιστημονοφανής μπουρδολογία σε όλους τους τομείς. Την οικονομία, την κοινωνιολογία, την ιστορία, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, ακόμα και την αστρονομία ή τις φυσικές επιστήμες. Και εκεί ακούς μπουρδολογία, που τα λέγαμε εκεί από πού και σπού, έχεις άποψη. Φαίνεται δηλαδή αυτού του είδους η μπουρδολογία, που συνδέεται, όπως σας είπα, με τον εκδημοκρατισμό της γνώσης, κάντο εύκολο για να είναι για όλους, σε όλους προσβάσιμο. Ακοπιευμερία και εδώ. Τα αγαθά κόπης με το κόπης COPIES, με την αντιγραφή, τότε. Φαίνεται λοιπόν αυτό να συναρπάζει τους αφελείς και τους ημιμαθείς, οι οποίοι ψαρεύουν γνώσεις από εδώ και από εκεί και δεν θέλουν να καταβάλουν τον απαραίτητο κόπο που χρειάζεται η εκπαίδευση σε μια επιστήμη σοβαρά, Δηλαδή να συλλέγουν αποσπασματικές πληροφορίες και ασαφείς ενοιολογικές κατασκευές περί παντός επιθετού. Και με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι μορφώνονται. Και με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι έχουν άποψη. Και με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι έχουν, είναι και διακεκριμένοι, αλλά έχουν αποκτήσει και την πληροφόρηση που χρειάζεται για να βγάλουν συμπεράσματα. Θα σας έλεγα, κάθε φορά που μια πληροφορία προστίθεται σε αυτό το χυλό της μπουρδολογίας, της αοριστολογίας και της αερολογίας, τους αποβλακώνει περισσότερο. Καλύτερα να ξέρανε λιγότερα. Να πετάξουν τα σκουπίδια από το κεφάλι τους πρέπει, όχι να φορτώσουν κι άλλα. Αυτή είναι η γνώμη μου σε σχέση με κωδικοποιημένα τουλάχιστον, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης σε σχέση με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης που είπατε. Και τώρα, ως προς το άρθρο, το οποίο όντως έχει και άλλες διαστάσεις, διαβάσατε πολλές και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, να πω ότι μία διάσταση που δεν βάλαμε και συνδέεται με τη λουμπενοποίηση της κοινωνίας, γιατί διαβάσατε και ένα κομμάτι που λέω για τους πατριδέμπορους, θρησκέμπορους κλπ., είναι συνδεδεμένο με την αποιεροποίηση των σύγχρονων συνειδήσεων. Η αποιεροποίηση των και συνδέεται και με το θέμα της συζήτησης που κάνουμε σήμερα. Δηλαδή, το πώς διολυσθένουμε στη μαγική σκέψη. Η αποιεροποίηση των σύγχρονων συνειδήσεων, δηλαδή το ότι ο σύγχρονος τυπικά εγγράμματος άνθρωπος θεωρεί ότι είναι ορθολογιστής, ψευτοορθολογιστής, μάγος σύγχρονης μεταφυσικής είναι, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Το γεγονός λοιπόν ότι θεωρεί ότι είναι ορθολογιστής, άρα θεωρεί ότι έχει μια αποιεροποιημένη συνείδηση, τον καθιστά πολύ πιο ευάλωτο σε όλη αυτή την μπουρδολογία και την αοριστολογία. Έχουμε δηλαδή ένα ποτ πουρί, λίγο ορθοδοξία, γιατί υπάρχει και αυτή, υπάρχει και ο θρησκέμπορος, μπορούμε να τη βγάλουμε, αλλά δεν είναι ο πιστός του παρελθόντος, είναι ένας αποιεροποιημένος θρησκέμπορος. Ένας μεταμοντέρνος, θα σας έλεγα, που φτιάχνει ένα ποτ πουρί συνειδησιακό που έχει μέσα λίγο ορθοδοξία, λίγο ανατολική θρησκεία, λίγο ψυχολογία, λίγο επιστήμη, λίγο ψυχιατρική. Έχει και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, να μην την ξεχάσουμε κι αυτή.
6: Ωπα, τώρα τι μου είπατε εδώ πέρα, γιατί εκεί πάμε τώρα στα νέα πεδία της τεχνητής ευφυΐας, το ευκολάκι από τη μια, που όμως θα σε κάνει απόλυτα ελέγξιμο από την άλλη. Και μετά οι εταιρείες θα τσακώνονται κιόλας ότι είναι επικίνδυνα τα πράγματα, αυτές που το δημιουργούν και κάνουν την εξουσία.
7: Ακριβώς. Με αυτό το ποτ πουρί λοιπόν αμπελοφιλοσοφίας και όλων των προηγούμενων πραγμάτων που είπα, νομίζει ο σύγχρονος άνθρωπος ότι είναι ψευτοορθολογιστής και στην πραγματικότητα είναι ένας μάγος χειρότερος και πιο πίσω από τον μάγο. Λέω χαρακτηριστικά σε αυτές τις περιπτώσεις μια ιστορία. Όταν ήμουν εκπαιδευόμενη στο Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, που ήταν υπεύθυνος ο κύριος Τσέγκος, ψυχίατρος, στο πρώτο μάθημα το σεμιναριακό, ξεκινάει με τον εξής τρόπο. Αυτό ήταν βασικό για την μέχρι σήμερα εκπαίδευση και τον τρόπο σκέψης μου. Μας δίνει λοιπόν τη φωτογραφία του μάγου μιας φυλής. Με τα χαϊμαλιά του, τα ωραία του κλπ., τα κοκαλάκια του, τα ρουχαλάκια του τα ανάλογα και ένα κινητό στο χέρι. Και μας λέει, να, ένα συνάδελφό σας. Από αυτόν οι περισσότεροι δεν θα μπορέσετε επιστημονικά να απομακρυνθείτε. Σήμερα, βλέποντας όλα αυτά, αρκετά χρόνια μετά από την εκπαίδευσή μου στο Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, θα έλεγα ότι από το μάγο της φυλής είμαστε πολύ πιο πίσω. Γιατί δε ψυχολογία, όπως συνηθίζω να λέω και ενοχλεί πολλούς, είναι 100 χρόνια πίσω από πριν από 100 χρόνια. Πιο πίσω από το Φρόιντ, πιο πίσω από τις θεραπείες ύπνωσης, οι οποίες ήδη από το Φρόιντ ακυρώθηκαν. Δηλαδή, οι αποιεροποιημένες συνειδήσεις, γιατί από εκεί ξεκίνησα, που λειτουργούν μέσα από ένα τέτοιο μεταμοντέρνο ποτ πουρί, που του βάζουν λίγη σάλτσα, όχι επιστήμης, επιστημονισμού, θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν προοδεύσει κοινωνικά. Και με αυτήν την λογική κάνουν μαθήματα, μιλούν στο διαδίκτυο, τοποθετούνται, ασκούν την επαγγελματική τους πρακτική. Έφερα ένα παράδειγμα π.χ. για την επιστήμη της τοξικής συμπεριφοράς ή του τοξικού ανθρώπου που σε διαβάζει τη γλώσσα του σώματος. Έχω βαριές επιστήμες τώρα. Και μέσα από αυτήν την αποιεροποιημένη συνείδηση εισάγεται ύπουλα, αλλά στην καθημερινή διάλεκτα των ανθρώπων και των ειδικών γιατρών και ψυχολόγων, η λέξη θεραπευτής. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Πας στο παιδί σου και κάνει λογοθεραπεία και λες, ο θεραπευτής, η θεραπεύτρια. Πας στον ψυχολόγο, έρχεται στην κυρία Σαριανίδη και λες, η θεραπεύτριά μου, κυρία Σαριανίδη. Ελπίζω όσοι έρχονται σε μένα να μην το λένε αυτό. Δεν λένε ψυχολόγος, λένε θεραπεύτρια. Αυτή η λέξη, έχουμε πει πολλές φορές εδώ και μαζί, ότι η γλώσσα είναι σκέψη. Αυτή η λέξη είναι χαρακτηριστική της αποιεροποιημένης συνείδησης του σύγχρονου ψευτοορθολογιστή μάγου της μεταμοντέρνας μεταφυσικής. Τι είναι θεραπευτής, γιατί χρησιμοποιούμε τη λέξη θεραπευτής. Καταρχάς, Η έννοια της θεραπείας, να πω, γιατί για να μην αφήσω υπόνοιες αυτούς που με ακούν, όσο πιο κωδικοποιημένα γίνεται, η θεραπεία είναι το τελικό επιτυχές, θα σας έλεγα, αποτέλεσμα μιας κλινικής παρέμβασης, μιας ιατρικής πράξης κλπ. Πώς αυτό το επιτυχές αποτέλεσμα μιας ιατρικής πράξης γίνεται επαγγελματική ιδιότητα, γίνεται επαγγελματική ταυτότητα και τη χρησιμοποιεί ο καθένας για να ορίσει την επαγγελματική του ταυτότητα και το περιεχόμενο των υπηρεσιών του. Κύριε Σαχίνη, ούτε ο Ιησούς Χριστός που θεράπευε με θαύματα και είπε στον ανάπηρο «Άρων τον κρέβατόν σου και περιπάτη», δεν δήλωνε την ιδιότητα θεραπευτής σκέτος. Ούτε ο Ιησούς Χριστός. Ο σύγχρονος όμως αποιεροποιημένος τεχνοεπιστήμονας μάγος, ο οποίος διαβάζει και τεχνητή νοημοσύνη κάθε φορά που βρίσκει τα σκούρα, γιατί μόνος δεν μπορεί να σκεφτεί πώς θα λύσει το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει με βάση τις αρχές της επιστήμης του, πρέπει να ρωτήσει το ChatGPT ή οποιοδήποτε το Gemini ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο.
6: Σωστά.
7: Αυτός λοιπόν χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη θεραπευτής γιατί διαισθάνεται, γιατί διαστητικά πηγαίνουν πολλές φορές αυτά τα πράγματα, σαν καλός απατεώνας που είναι ή που θα ήθελε να είναι για να βγάλει και αυτός κανένα φράγκο, ότι με την λέξη αυτή είσαι πιο πιασάρικος στον κόσμο. Ότι δεν είσαι μόνο εσύ αποιεροποιημένος ψευτοορθολογιστής. Είναι και το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι αποιεροποιημένο. Άρα δεν θα στραφεί στην κλασική παραδοσιακή σχέση του παραδείγματος χάρη με τη θρησκεία ή με το πνευματικό για να λύσει τα προβλήματά του, γιατί αυτό το έχει απαξιώσει. Καλός ή κακός. Άλλη συζήτηση. Το έχει απαξιώσει πάντως. Θέλει κάτι που να του μοιάζει πιο επιστημονικό, πιο ορθολογικό. Οπότε θα έρθει σε σένα. Αλλά άμα του μιλήσεις για βαριά επιστήμη, δεν θα του αρέσει, θα δυσκολευτεί. Γιατί τι είπαμε προηγουμένως με αφορμή το σχόλιο του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Είναι κάτι γρήγορο, εύκολο. Να τελειώνουμε, αλλά κάτι που να το καταλαβαίνω. Μου το λένε και εμένα πολύ συχνά. Μα μην μας τα λες δύσκολα, κάτι που να το καταλαβαίνουμε.
6: Αυτό δεν είναι
7: να καταλαβαίνουμε.
6: Αυτό...
7: Είναι κάτι που να πιάνει και τόπο. Αυτό... Κάτι που να είναι σωστό. Κάτι που να υπόκειται στις αρχές της επιστήμης της δικής μου στην προκειμένη περίπτωση.
6: Κυρία Σαριανίδη, τα λένε δύο ακροατές ακούγοντάς σας. Ο ένας είναι ο Λάζαρος. Θυμίζει. Κοντζάμ λέει Μάνος Δανέζης, κάθεσε στη δική σου εκπομπή και σου εξηγούσε όσο πιο απλά γίνεται για τον πολύ κόσμο τι σημαίνει κβαντική φυσική για τον άνθρωπο και παρόλα αυτά την άλλη μέρα άκουγε τα εξαμάξεις γιατί δεν ήταν απλός. Δεν τον άκουσε σχεδόν κανείς. Την ίδια στιγμή όμως αυτό το ίδιο κοινό ακούει κβαντική ιατρική και τρέχει σφεράτα χωρίς να ρωτήσει τίποτα άλλο. Και ο άλλος λέει, να προσθέσω λέει στα όσα φοβερά λέει η κυρία Σαριανίδη σχετικά με την ημιμόρφωση του κόσμου, που δεν φταίει ο κόσμος, υπάρχει πλέον αυτό που λένε όλοι, το ψάξα στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ οι πληροφορίες και οι ειδήσεις όμως μας βρίσκουν, λέει ο φίλος. Δεν τις βρίσκουμε και θα ψάχνουν να μας βρουν μέχρι να βρουν τι μας αρέσει και τι μας βολεύει.
7: Όσο υποπίπτει η ανθρώπινη σε εισαγωγικά νοημοσύνη, η φυσική σε εισαγωγικά νοημοσύνη, σε κάτω θα σας έλεγα επίπεδο και από την αλγοριθμική του υπολογιστή ή της τεχνητής σκέψης και αλγοριθμικής διαδικαστικής σκέψης επί της ουσίας. Άρα να το πω πιο απλά, όσο περισσότερο αποβλακωνόμαστε, τόσο περισσότερο θα θεωρούμε αυθεντία κάθε τι που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και έχει την πιστοποίηση σε εισαγωγικά μιας μεγάλης εταιρείας, το διάβασα στο Wiki, μου το είπε το ChatGPT. Εφόσον λοιπόν είναι έτσι, ξέρετε πόσοι ψάχνουν και έρχονται με έτοιμες διαγνώσεις. Μου λέει, ήρθα σε εσάς γιατί έχω αυτό. Το έχω βρει ήδη. Και ξέρω και γιατί το έχω. Και ξέρω και πώς θα το θεραπεύσω. Πολλοί μάλιστα ελέγχουν και τη δουλειά μας. Α, δεν μου τα λέτε καλά. Το ChatGPT μου δεν να κάνω κάτι άλλο. Το ChatGPT μου είπε ότι πάσχω από αυτό. Εσείς γιατί μου λέτε ότι πάσχω από εκείνο. Γίνονται δηλαδή συγχρόνως, ακριβώς είναι κομμάτι και αυτό των αποιεροποιημένων συνειδήσεων, αλλά και της ιδεολογίας της εξατομίκευσης της σύγχρονης εποχής. Γίνονται οι ίδιοι οι γιατροί του εαυτού τους, θεραπευτές του εαυτού τους, γίνονται συγχρόνως απολύτως ευπιστοί άπιστες ομάδες, όπως συνηθίζω να λέω σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή πιστεύουν όποια μπούρδα μπορεί να βρεθεί μπροστά τους ως μπανανόφλιδα, που είπα προηγουμένως, και συγχρόνως είναι πάρα πολύ άπιστοι σε όλα, γιατί θεωρούν ότι ένας ορθολογικά σκεπτόμενος, πληροφορημένος άνθρωπος πρέπει να

0: στρες, την απομόνωση και την πλαστική τροφή. Μετά τα έχουν όλα έτοιμα για να σου πουλήσουν αποκατάσταση με ακριβό αντίτιμο για τα δικά τους κέρδη. Αυτός, λέει η ακροάτρια, είναι κατά τη γνώμη μου ο θανατηφόρος κύκλος που έχουμε μπει και πρέπει να γίνει αγώνας για να κρατηθούμε απ' έξω. Πώς απαντάτε?
1: Και στα δύο ουσιαστικά που είπατε, θα έλεγα το εξής, ότι στο κλίμα γενικευμένης ψυχικής δυσφορίας που υπάρχει στην κοινωνία, αλλά συγχρόνως και ακραίας εξατομίκευσης, το νόημα της ζωής για τους ανθρώπους, για τους περισσότερους ανθρώπους, σε όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως και για αυτούς που μπαίνουν σε διαδικασία, μεγαλώνουν ηλικιακά, γυρνάει γύρω από το σώμα και τον εαυτό τους και τίποτα άλλο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, γιατί είπε κάποιος άλλο ψυχολογία και ψυχιατρική, προφανώς και όχι, αλλά σε αυτό το πλαίσιο η ψυχολογία και η ψυχιατρική αναδεικνύονται σε mainstream επιστήμες. Γεγονός που συμβάλλει καθοριστικά στην εμπορευματοποίησή τους. Και επειδή ακριβώς η καλύτερη αγορά, αφού αυτές είναι οι νοοτροπίες της εποχής, αυτή είναι η κοσμοθεωρητική αντίληψη των σύγχρονων αποιεροποιημένων συνειδήσεων, γυρνάει γύρω από το σώμα και τον εαυτό, το καλύτερο εμπόριο γίνεται γύρω από το σώμα και τον εαυτό. Είναι το πιο επικερδές, θα λέγαμε. Οπότε, με όρους οικονομικούς, θα επενδύσω προφανώς στο πιο επικερδές. Αυτό όμως δεν είναι άσχετο από τις νοοτροπίες, από την κοσμοθεωρία, από τις αντιλήψεις των ανθρώπων και από το κλίμα της εποχής. Γιατί προφανώς, όπως λέει μια γνωστή φράση, είναι καλύτερα να είσαι νέος και όμορφος παρά γέρος και άσχημος και ασθενής κλπ. Προφανώς. Αλλά από εκεί και ύστερα, το πώς μπαίνω σε μια διαδικασία να συμφιλειωθώ με το χρόνο που περνάει, με το γύρας, με το τι κάνω αναηλικιακή φάση στη ζωή μου, όλα αυτά βγαίνουν εκτός πεδίου συζήτησης. Γιατί όλα αυτά, κύριε Σαχίνη, για να απαντηθούν, πρέπει να ακουμπήσουν πάνω σε μια κοινωνία. Και η κοινωνία διαλύεται. Τουλάχιστον αυτά επιχειρούν. Διαλύεται. Είπα, δεν υπάρχει διαλύτη και τελειώσαμε. Θα διαλύεται. Μπορούμε να τα αναστρέψουμε. Διαλύεται. Άρα, αφού δεν έχουν ακουμπήσουν όλα αυτά τα του νοήματος, οι απαντήσεις γύρω από αυτό σε μια κοινωνία, γυρνάνε αποκλειστικά και μόνο γύρω από τον ατομικό εαυτό, σωματικό και ψυχικό.
0: Θέλω.
1: Ανθεί βεβαίως το κέρδος.
0: Θέλω
1: και
0: να
1: αυτό μείνω... που έλεγα και προηγουμένως. Τα βαμπύρ που αδειάζουν τις τσέπες μας σαν το μαγικό άνθρωπο.
0: Και οι κανιβαλοί, γιατί αρχίζει και ο κανιβαλισμός. Κοιτάξτε τώρα. Θα μπορούσα να μιλάω πολύ ώρα μαζί σας. Ξέρω ότι τον κλέβω όμως και από την επαγγελματική ενασχόληση. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά θέλω, κλείνοντας, και νομίζω ότι αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καταρχάς, ο επίλογος θα είναι πάνω σε ένα διαρκές ερώτημα που έχει πάρα πολλοί κόσμος πριν τον επίλογο όμως. Λέτε στο άρθρο σας, κλείνοντας, θα σημειώναμε πως η λουμπενοποίηση όλων των στρωμάτων της κοινωνίας, όλων των κοινωνικο-οικονομικών και μορφωτικών επιπέδων, είναι ίσως από τις πιο βασικές ενδείξεις παρακμής της απώλειας αυτοσυντήρησής μας, της πολιτισμικής αποικιοποίησης της σκέψης μας, της καλλιέργειας των σύγχρονων δουλικών συνειδήσεων. Και κάνετε, κατά τη γνώμη μου, ένα εξαιρετικό πάντρεμα με τη σκέψη ενός μεγάλου Έλληνα. Όπως χαρακτηριστικά είχε επισημάνει εδώ και πάνω από 20 χρόνια ο Παναγιώτης Κονδύλης, η χώρα βυθίζεται στον κοινωνικό λίθαργο και στη συλλογική απραξία, είτε η κοινωνική πράξη έχει υποκατασταθεί από αντανακλαστικές κινήσεις. Το νευρόσπαστο κινείται και αυτό, όμως δεν πράττει. Οπότε μου κάνετε την πάσα εδώ, που ρωτάει πολλοί κόσμος. Τι κάνουμε, τι να κάνουμε, πώς βγαίνουμε από αυτό το φαύλο κύκλο?
1: Επειδή το ερώτημα αυτό του τι κάνουμε, ήδη στην προηγούμενη παράγραφο που είστε στο άρθρο, επιχειρώ να το απαντήσω, γιατί πάρα πολλοί ρωτάνε τι κάνουμε, τι προτείνετε. Είναι το ίδιο που ρωτάει κάποιος και όταν έρχεται με 100.000 προβλήματα σε μια πρώτη ή δεύτερη συνεδρία στο γραφείο μας. Μου συμβαίνουν αυτά, τι να κάνω? Ωραία, πάρε μια λίστα, πάρε και ένα στυλό και ξεκίνα. Τους 10 τρόπους, τους 20 τρόπους, τους 50 τρόπους ή τους 5 τρόπους για να μοιάζουν με μούτζα. Έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα? Όχι. Με τέτοιου τύπου τεχνικά ευχολόγια δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. Αυτό λοιπόν που λέω στο άρθρο είναι ότι κάθε φορά που κάποιος νομίζει ότι θέτει το ερώτημα τι κάνουμε, τι προτείνουμε κλπ. Θα πρέπει να αναρωτηθεί ότι για να μπορούμε να κάνουμε κάτι, να προτείνουμε κάτι, πρέπει να έχουμε προηγουμένως αναστρέψει ως κοινωνία αυτή την πορεία της λιμπενοποίησης. Διότι αν είμαστε μέσα σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα είμαστε, όπως ακριβώς το λέει ο Κονδύλης, ένα νευρόσπαστο που κινείται αλλά δεν πράττει. Και κάθε φορά η κάθε συμβουλή περί του τι κάνουμε, είτε έρχεται από τον ειδικό, είτε έρχεται από τον πολιτικό, είτε έρχεται από τον οποιονδήποτε, θα είναι μια παρηγοριά στον επιθανάτιο ρόμφο του νευρόσπαστου. Για να βγούμε λοιπόν από αυτό, θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία

0: αυτό ακριβώς που γράφω και στο άρθρο, να ανακόψουμε αυτήν τη λουμπενοποίηση της κοινωνίας. Διότι αλλιώς σαν τους γήπες θα γυρνάμε γύρω από το κουφάρι της κοινωνίας μας, σαν τους γήπες θα γυρνάμε γύρω και από τον εαυτό μας, τον οποίο συγχρόνως θα τον κατασπαράζουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε, κύριε Σακίνη. Αφενός να ξαναβρούμε την κοινή λογική, γι' αυτό ανέφερα το κυφόρο. Έχουμε εργαλεία. Έχουμε εργαλεία για να σκεφτούμε. Απλά τα έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε απολέσει, τα έχουμε βάλει στα σιρτάρια μας, τα έχουμε τις βιβλιοθήκες μας και ακούμε το ChatGPT και συνομιλούμε μόνο μαζί του. Έχουμε εργαλεία. Απλά πρέπει να αναζητήσουμε αυτά τα εργαλεία. Και η αναζήτηση δεν θα γίνει εύκολα. Δεν θα γίνει με ευκολόγια που στα λέει μια κυρία Σαριανίδη, η οποία σε μια εκπομπή του κύριου Σαχίνη είπε: εγώ θα σας πω τι θα κάνετε, παιδιά. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Όχι. Ούτε μια κυρία Σαριανίδη ψυχολόγος στο γραφείο της. Έχω αυτό το πρόβλημα με τη δουλειά μου, έχω αυτό το πρόβλημα με τη ζωή μου. Παίρνω ναρκωτικά, δεν μπορώ. Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις, φίλε μου. Σε 10 συνεδρίες θα τα έχεις κάνει και θα έχεις τρώσει. Όχι. Αυτό είναι κοροϊδία.
1: Άρα το ζήτημα.
0: Αυτή την κοροϊδία, ναι. Όποιος το κάνει αυτό, μας κοροϊδεύει. Είτε είναι πολιτικός, είτε είναι ψυχολόγος, είτε είναι επιστήμονας. Από αυτή την κοροϊδία θα πρέπει να ξεφύγουμε. Και για να ξεφύγουμε, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι με την άκοπη ευημερία δεν πάμε μακριά. Πρέπει να κοπιάσουμε. Για να αναστρέψουμε αυτή τη λουμπενοποίηση.
1: Άρα, τι κάνει ο καθένας και όλοι μαζί. Και μαζί και ο καθένας. Τι κάνουμε, όλοι μαζί, λέτε. Να αρχίσουμε να ξανασκεφτόμαστε απλά λίγο.
0: Να ξανασκεφτόμαστε, να σταματήσουμε την κουλτούρα του κραξίματος. Να σκεφτόμαστε πιο πολύ, να μιλάμε λίγο. Αυτό που λέγανε οι παλιοί, βούτα τη γλώσσα στο μυαλό σου πριν μιλήσεις. Βούτα και το χέρι σου στο μυαλό σου πριν γράψεις, θα έλεγα. Να αρχίσουμε να ξαναστοχαζόμαστε τα αυτονόητα που έχουμε απολέσει. Να ξαναβρούμε τη σχέση μας με την κοινή λογική, ώστε πριν κάνουμε αναλύσεις για την κβαντική ιατρική, να μπορούμε να χωρίσουμε δύο γαϊδάρων άχυρα.
1: Και γιατί να κάνω τον κόπο, θα σας πω εγώ τώρα προβοκατόρικα, να σας προβοκάρω εγώ. Αφού το ChatGPT μου λύνει το πρόβλημα με δύο-τρία ερωτήματα, και αν το προσαρμόσω όπως θέλω, θα μου δώσει και την απάντηση που θέλω. Και κλείσαμε. Και σε μια εποχή που εγώ με το ευκολάκι της δικαιολογίας τώρα, είμαι πιεσμένος από το ένα, από το άλλο, από το παράλληλο, δεν βαριέσαι τώρα κάποιο χρόνο.
0: Αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Είμαι πιεσμένος από τη δουλειά μου, είμαι πιεσμένος οικονομικά. Το ίδιο λέμε και οι γονείς. Ας πούμε, είμαι πιεσμένος, δεν μπορώ να διαπαιδαγωγήσω το παιδί μου, δεν προλαβαίνω. Δώστε μια οθόνη, δώστε ένα κινητό, δώστε ένα τάμπλετ κλπ. Κλπ. Αλήθεια, αυτά τα επιχειρήματα της αντικειμενικής πραγματικότητας, θα λέγαμε ότι είναι αληθινά, αλλά από μόνα τους δεν εξηγούν τίποτα. Γιατί να κοπιάσω, υπάρχει η κοινική απάντηση.
1: Συναρμόνουν όλα όμως, προσέξτε. Περιορίζεται ο δημόσιος χώρος, εκποιείται, ιδιωτικοποιείται ακόμη και μία πλατεία για να μην συναθρίζεσαι, να μην συναντηθεί καν το βλέμμα, το χέρι, ο λόγος. Όλα κουμπώνουν με έναν τρόπο. Δεν είναι συνωμοσιολογικά και μαγικά.
0: Είναι,
1: μάλιστα.
0: Είναι τα μόνα που δεν είναι συνωμοσιολογικά και μαγικά. Αυτά είναι τα μόνα πραγματικά. Θα σας έλεγα. Τα μόνα πραγματικά. Και ακριβώς επειδή είναι τα μόνα πραγματικά, θα πρέπει να στοχαστούμε πάνω σε αυτά με τέτοιους όρους όμως. Όχι με όρους αποβλάκωσης. Και να πω, κάνοντας κι εγώ ανάλογα προβοκατόρικη απάντηση στο ερώτημά σας, ο κοινικός θα μπορούσε να πει: να μην κοπιάσεις. Γιατί να κοπιάσεις, δίκιο έχεις. Να δουλέψεις. Γιατί να δουλέψεις, να μην δουλέψεις. Να περπατήσεις. Γιατί να περπατήσεις. Να φτάνει το παιδάκι ενός έτους να περπατήσει. Γιατί να κουραστεί, κυρία Σαχίνη μου. Γιατί να παίζει και να χτυπήσει. Δεν το λυπάστε το καμένο. Να μείνει ανάπηρο, λοιπόν. Αυτό λέει ο κοινικός. Και σαν ανάπηρο που θα είναι πελατάκι μου για πάντα. Αυτό θα πηγαίνει προς τα πίσω. Θα μένει ανάπηρο. Δεν θα μπορεί να σκεφτεί. Δεν θα έχει νόημα. Και εγώ θα κερδοφορώ στην πλάτη του. Κουτί μου κολλάει. Να μην κοπιάσουμε, λοιπόν. Κάπως πρέπει να ζήσει και η μαφιοποιημένη παγκόσμια ελίτ. Έτσι, θέλουμε να φυπνιστούμε και να αφαιρέσουμε τα εισοδήματά τους. Κρίμα. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Πρέπει να ζήσουν και μάλιστα καλά. Τόσα γιοτ, τόσα ιδιωτικά νησιά έχουν να συντηρήσουν.
1: Ευγενία Σαριανίδη, θέλω να την ευχαριστήσω καταρχάς για το χρόνο που δαπάνησε. Κυριολεκτικά δαπάνησε, ξέρω τι λέω. Αλλά θέλω να την ευχαριστήσω γιατί. Ακριβώς απέδειξε με τον τρόπο που αντιδρούν οι ακροατές ότι δεν είναι μόνο νευρόσπαστα, κάτι υπάρχει και υπάρχει από τις πλατείες μέχρι και το να βρεθούν όλοι μαζί, αρκεί να είναι επαναλαμβανόμενο, να μην είναι μια τουφεκιά στον αέρα. Κυρία Σαριανίδη, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ καλά. Πολύ και τους ακροατές σας επίσης
1: να είστε
0: για
1: καλά.
0: Αυτά που λένε.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
4: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
5: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
8: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα συζητήσουμε για ένα ζήτημα που προκαλεί πάντα ζωηρές συζητήσεις. Εδώ στο Military News φροντίζουμε να φέρνουμε πάντα ειδικούς και ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις γνώσεις για να αγγίξουν αυτό το θέμα. Αναφερόμαστε στο κλίμα και στην περιβόητη κλιματική κρίση, αλλά και στην κλιματική αλλαγή. Θα συζητήσουμε και για το νερό, που είναι ένα θέμα που απασχολεί πάντα την Ελλάδα. Καλεσμένος μας ο κύριος Δημήτρης Κουτσογιάννης, ομότιμος καθηγητής υδρολογίας στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε Κουτσογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
10: Εγώ σας ευχαριστώ.
9: Η συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη φορά για το κλίμα προκάλεσε έτσι μια συζήτηση στα σχόλια. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει μια κλιματική κρίση και έρχεται η καταστροφή του πλανήτη και γι' αυτό θεωρούν ότι ένας από τους βασικούς υπεύθυνους είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Και υπάρχουν και οι άλλες απόψεις, οι οποίες στηρίζονται και στις δικές σας επιστημονικές γνώσεις, ότι πρέπει να το δούμε το θέμα λίγο ψύχραμα. Έτσι. Απλά τώρα, επειδή είχαμε φέτος και αυτούς καύσωνες στην Ευρώπη και πάλι επανήλθε η συζήτηση και για τη Γαλλία και για τη Γερμανία και για τη Ελβετία, έχει αναζωοποιηθεί λίγο αυτή η κουβέντα.
10: Νομίζω συνεχώς αναζωοποιηθεί. Δηλαδή, επειδή κάθε μέρα κάτι θα γίνει στον κόσμο, μία θα γίνει στη Γαλλία, μία στην Αργεντινή. Τα μέσα ενημέρωσης φροντίζουν να μας φέρουν οποιοδήποτε άσχημο γεγονός έχει συμβεί και μπορεί να συνδυάζεται με το κλίμα, να μας το φέρουν σπίτι μας. Καθημερινά αυτό γίνεται. Και εδώ υπάρχει μια μηχανή την οποία προσπάθησα να εξηγήσω στην προηγούμενη εκπομπή σας. Προσπάθησα να εξηγήσω γιατί υπάρχει αυτή η μηχανή, η οποία είναι μηχανή προπαγάνδας, και διάδοσης ψέματος για να επηρεαστεί ο πληθυσμός. Και έχει επηρεαστεί, σαφέστατα έχει επηρεαστεί ο πληθυσμός, διότι εμείς ως επιστήμονες δουλεύουμε πάνω στα δεδομένα, δεν δουλεύουμε πάνω στο τι λέει η τηλεόραση. Έτσι.
9: Ναι.
10: Βέβαια εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Καταρχάς να σας πω με τη δικιά μου θεώρηση. Εγώ στην προηγούμενη εκπομπή σας μιλήσαμε για την πολιτική αφετηρία όλης αυτής
9: της ατζέντας. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ατζέντα, ναι.
10: Εμένα δεν είναι ακριβώς αυτό το αντικείμενο μου. Εγώ είμαι επιστήμονας. Πλώς ως επιστήμονας έθεσα και κάποια επιπλέον ερωτήματα γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί υπάρχει αυτή η προπαγάνδα. Γιατί κάθε μέρα μας λένε στις οθόνες μας ότι κακό συμβαίνει. Και έδωσα κάποιες απαντήσεις πάλι με ιστορική έρευνα. Έτσι. Λοιπόν, όμως το αντικείμενό μου εμένα είναι η επιστήμη του κλίματος και της υδρολογίας. Βασικά εγώ, οι σπουδές μου είναι σπουδές πολιτικού μηχανικού. Μπορεί κάποιος να πει τι δουλειά έχει ο πολιτικός μηχανικός με το κλίμα. Μπορώ να σας πω λοιπόν ένα μόνο στοιχείο για να καταλάβετε ότι έχει. Ο μεγαλύτερος κλιματολόγος όλων των εποχών ήταν ο Μιλάνκοβιτς, Μιλούτιν Μιλάνκοβιτς, Σέρβος, ο οποίος ήταν πολιτικός μηχανικός και διδακτορικό έκανε ως πολιτικός μηχανικός.
9: Έτσι. Ναι.
10: Και αυτός, και πάνω σε αυτού τις δουλειές καταλαβαίνουμε πως οι τροχές των πλανητών όλα αυτά επηρεάζουν το κλίμα. Εντάξει. Αυτός λοιπόν ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος το όνομα. Ακόμα και το ημερολόγιο που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, εμείς δεν έχουμε το Γρηγοριανό ημερολόγιο, έχουμε το ημερολόγιο του Μιλάνκοβιτς που είναι ακριβέστερο του Γρηγοριανού,
9: ναι,
10: από το 1923. Έτσι. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν είναι ένας σταθμός, μια φιγούρα πολύ σημαντική και για το κλίμα. Λοιπόν, στη συνέχεια εγώ τις σπουδές μου τις έχω κάνει, το διδακτορικό μου το έχω κάνει στην υδρολογία. Η υδρολογία σημαίνει η επιστήμη του νερού. Το κλίμα είναι κατά το μέγιστο ποσοστό νερό. Διότι το νερό είναι ο θερμοστάτης του πλανήτη, το νερό είναι αυτό σε μορφή υδρατμών. Ο θερμοστάτης εννοώ ως θάλασσα. Αυτό καθορίζει τη θερμοκρασία. Ως υδρατμός είναι αυτό που προκαλεί τις βροχές και όλα αυτά. Και επιπλέον αυτό που δρά στην απορρόφηση και την εκπομπή της ακτινοβολίας. Δηλαδή ο κόσμος νομίζει, επειδή είναι στοιχείο της προπαγάνδας και αυτό, νομίζει ο κόσμος ότι είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Όχι, είναι το νερό. Είναι το νερό και τα σύννεφα. Κατά 90, σε ό,τι αφορά την ακτινοβολία που έρχεται στη γη, την υπέρυθρα ακτινοβολία που έρχεται στη γη, είναι 95% η επίδραση των υδρατμών και των νεφών και 4% η επίδραση του διοξιδίου του άνθρακα. Και από αυτό το 4% το εκπεμπόμενο από τους ανθρώπους είναι το 4% του 4%. Το υπόλοιπο εκπέμπεται από τη βιόσφαιρα. Ο κόσμος νομίζει ότι η βιόσφαιρα απορροφά. Ναι, απορροφά στη φωτοσύνθεση. Αλλά όμως εκπέμπει κιόλας. Γιατί αναπνέουν τα πάντα και οι μικροοργανισμοί και τα δέντρα. Έτσι. Λοιπόν, αν συγκρίνουμε τι εκπέμπει ο άνθρωπος και τι εκπέμπει όλη η υπόλοιπη βιόσφαιρα, είναι 96% η βιόσφαιρα, 4% οι άνθρωποι. Με τις σημερινές συνθήκες που έχουμε εντείνει τις εκπομπές μας.
9: Ναι.
10: Λοιπόν. Τώρα να κάνω μια παρένθεση να πω στην περίοδο του COVID μειώθηκαν οι εκπομπές σημαντικά, δηλαδή αν κοιτάξει κανείς ιστορικά τις αυξομοιώσεις των ανθρώπινων εκπομπών,
9: εκπομπές είναι σε διοξείδιο του
10: άνθρακα, ναι, σε διοξείδιο του άνθρακα, θα δει ότι σε όλη την ιστορία η μεγαλύτερη μείωση, ακόμα και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μεγαλύτερη μείωση έγινε στην περίοδο του COVID.
9: Ναι.
10: Σαφέστατα μεγαλύτερη από κάθε άλλη μείωση που υπήρξε ποτέ. Λοιπόν, σε αυτή τη μείωση το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα εξακολουθούσε να αυξάνεται με τον ίδιο αριθμό.
9: Μάλιστα.
10: Εκεί λοιπόν εγώ άρχισα να ψάχνω και να λέω κάτι συμβαίνει εδώ. και με συνεργάτες άλλους από άλλες χώρες, κάτσαμε, το είδαμε αυτό σε ένα πείραμα που έγινε στο τι συμβαίνει στο ατμοσφαιρικό διοξίδιο. Και εκεί λοιπόν μελετήσαμε δεδομένα, αυτό είναι η δουλειά μας ως επιστημόνων, να μελετάμε δεδομένα εκεί που οι μαθηματικές εξισώσεις σταματάνε να έχουν, να σου δίνουν τη λύση που επιθυμείς, χρησιμοποιείς δεδομένα, μετρήσεις. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης διαχωρίζει τον τρόπο συνεπαγωγής σε αποδεικτικό και επαγωγικό. Λοιπόν, όπου μπορείς κάνεις αποδείξεις.
9: Ναι.
10: Όπου δεν μπορείς να κάνεις αποδείξεις, πλέον πας επαγωγικά. Εξετάζοντας δεδομένα. Να κάνω και άλλη μια παρένθεση.
9: Βεβαίως, βεβαίως.
10: Για να πω, το μεγάλο όπλο, πιστεύω εγώ, το δικό μου και πολλών άλλων συναδέλφων, είναι ότι έχουμε την κλασική παιδεία. Ξέρουμε τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης μας είπε τι είναι επιστήμη. Και μας είπε ότι η επιστήμη είναι η αναζήτηση της αλήθειας, όχι αναζήτηση χρημάτων. Έτσι.
9: Ναι.
10: Και μάλιστα έξω από κάθε άλλο συμφέρον. Το ξεκαθάρισε αυτό. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, μας όρισε τη λογική. Η λογική που χρησιμοποιούμε στην επιστήμη και σήμερα είναι η αριστοτέλεια λογική. Θα ακούσετε βέβαια διάφορες φανφάρες, ας πούμε. Μπορεί να πει κάποιος χρησιμοποιούμε fuzzy logic και τα λοιπά. Όχι. Και το fuzzy logic στηρίζεται στην αριστοτέλεια λογική. Η θεωρία πιθανοτήτων, που είναι βασικό εργαλείο, στηρίζεται στην αριστοτέλεια λογική. Ο Heisenberg είπε ότι η σημερινή θεωρία πιθανοτήτων είναι η ποσοτικοποίηση του διπόλου ενέργεια δυνητικότητα δύναμης του Αριστοτέλη. Αυτό. Λοιπόν, άρα εμείς τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα γιατί έχουμε ακριβώς την κλασική παιδεία. Λοιπόν, και επίσης μας οθεί στην σαφήνεια. Εδώ στην επιστήμη, ειδικά του κλίματος, υπάρχει τεράστια ασάφεια. Αυτό όποιος δουλεύει με τα κριτήρια που δουλεύω και εγώ και διαβάζει τα κείμενα αυτά, βλέπει ότι έχουν ασάφεια και η ασάφεια, πως το είχε πει ο Βαρουφάκης, δημιουργική
9: ασάφεια.
10: Δημιουργική ασάφεια. Κάτι αντίστοιχο. Γιατί στην πολιτική έχει νόημα, στην επιστήμη όχι. Πρέπει σαφήνεια. Αυτό το τονίζει. Που σημαίνει ακρίβεια, καθαρότητα στο συλλογισμό, στην έκφραση και ακρίβεια. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά εργαλεία και συγγνώμη αν ξέφυγα πολύ.
9: Όχι, δεν ξέφυγατε καθόλου και καλό είναι να καταλάβουν, καταρχήν να καταλάβουν όσοι μας παρακολουθούν ότι είστε επιστήμονας, κάνετε έρευνα και έχετε ναι. κάποιες γνώσεις από το Εθνικό ναι. Μεσόγειο Πολυτεχνείο, όχι ναι. από τα ΙΕΚ που φέρνουν τώρα τα ιδιωτικά.
10: Ναι, ναι.
9: Συνεπώς τις γνώσεις σας, εντάξει όλοι είμαστε υποκριτικοί, αλλά όταν δεν είσαι επιστήμονας, καλό είναι όταν γράφεις ένα σχόλιο να κρατάς και μια επιφύλαξη, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό που θέλω να πω, όπως το καταλάβει εγώ, επειδή και εγώ μεγάλωσα με τη λογική της κλιματικής κρίσης κτλ., αλλά έφτασε σε ένα σημείο υπερβολής αυτή η ιστορία που άρχισε να ψηλιάζει όλο τον κόσμο. Δηλαδή, όταν ακούσαμε ότι οι αγελάδες ευθύνονται, ας πούμε,
10: ναι.
9: για το
10: ναι.
9: φαινόμενο του θερμοκηπίου, αρχίσαμε να κοιταζόμαστε ναι. λίγο μεταξύ μας. Όταν πήγαμε να πάρουμε καφέ και μας δίνανε χάρτινα καλαμάκια, κάπου αρχίζεις και πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι και λίγο ανάποδα, ότι ξέρω εγώ, μήπως το παρακάνουμε. Προφανώς η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον.
10: Σαφέστε,
9: το να πετάς σακούλες στη θάλασσα.
10: Και λύνει. Και λύνει. Δηλαδή η τεχνολογία δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον και η τεχνολογία τα λύνει.
9: Ναι.
10: Έτσι δεν είναι. Βλέπετε, ας πούμε, ότι σήμερα έχουμε πολύ πιο καθαρές θάλασσες από ό,τι πριν 40
9: ακριβώς,
10: χρόνια.
9: Ακριβώς.
10: Γιατί
9: ακριβώς.
10: έχουμε φτιάξει τους
9: βαλιούς
10: καθαρισμούς.
9: Κάνουμε βαλιούς σαρωνικό. Κάνουμε και παθαίνουμε τίποτα.
10: Ναι.
9: Μας έχει συμβουλέψει ο κύριος Αδόνης Γεωργιάδης ότι αν και φτωχοί έχουμε το φάντηρο να κάνουμε μπάνιο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
10: Ναι. Ναι.
9: Λοιπόν, βλέπεις εδώ μεταξύ άλλα πράγματα. Υπάρχει αυτή η λύσα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και όταν θέτω εγώ το ερώτημα ότι για να φτιαχτεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αυτές οι μπαταρίες λιθίου δεν κάνουν κακό στο περιβάλλον, ή αυτές οι μπαταρίες μετά πού θα αποθηκευθούν, πάλι κακό στο περιβάλλον δεν κάνουν. Οι ανεμογεννήτριες, όταν βάζεις 25 μέτρα τσιμέντο για να αντέχουν, να στηρίζονται, Και αυτό ακούω στο περιβάλλον. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο ανάποδα για ό,τι συμβαίνει. Έτσι.
10: Ναι, θα μου επιτρέψετε πριν να απαντήσω αυτήν την ερώτηση, να κλείσω αυτό που έλεγα προηγουμένως. Ναι. Ότι έλεγα λοιπόν ότι από το πείραμα αυτό του COVID εξετάσαμε το δεδομένο και πού καταλήξαμε. Ότι στην ατμόσφαιρα πρώτα αυξάνεται ή μειώνεται το διοξίδιο του άνθρακα και μετά έχουμε την... Συγγνώμη, το πανάποδα είδατε. Λοιπόν, πρώτα αλλάζει η θερμοκρασία και έπεται κατά 6 μήνες η αλλαγή τη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι αυτό που είναι το ιερό δισκοπότηρο των κλιματολογολόγων είναι λάθος. Δηλαδή δεν είναι η αιτία της αύξησης θερμοκρασίας
9: το διοξίδιο.
10: Και αυτό είναι μία πτυχή των ερευνών μου. Έχω δημοσιεύσει περίπου πάνω από 40 εργασίες για το κλίμα σε περιοδικά διεθνή και συνολικά αν βάλουμε και τις ανακοινώσεις που έχω κάνει σε συνέδρια είναι πάρα πολύ, έχω πάρα πολύ υλικό και έχω ασχοληθεί με όλα τα θέματα του κλίματος και έχω δημιουργήσει μια δικιά μου θεώρηση του κλίματος. Έτσι.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, δεν λέω, φυσικά στην επιστήμη σχεδόν τα πάντα είναι λάθος, σιγά σιγά διορθώνονται όμως. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να διορθώσουμε πράγματα που είναι λάθος πρέπει να υπάρχουν φωνές άρνησης. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε συνενετικά. Αυτό είναι στην πολιτική. Στην επιστήμη πάμε με βάση την αντίθεση. Η αντίθεση δημιουργεί, όπως πάντα στην επιστήμη θα δείτε όλες οι επιστημονικές επαναστάσεις στην ιστορία, ήταν όταν κάποιος πρότεινε μια ιδέα που ερχόταν σε αντίθεση με την καθιερωμένη επιστήμη. Δεν λέω ότι εγώ είμαι αυτός, έτσι. Αλλά όμως έχω καθήκον κάτι το οποίο το έχω μελετήσει, έχω καθήκον να το στηρίξω και ας έρχομαι σε αντίθεση ανεξάρτητα από αυτό.
9: Ναι.
10: Έτσι, ας έρχομαι σε αντίθεση.
9: Ναι, ναι. Η αντίθεση είναι καλό πράγμα.
10: Πάντα είναι καλό πράγμα.
9: Ναι, η αντίθεση είναι καλό πράγμα.
10: Ναι,
9: και εν πάση περιπτώσει...
10: Το αντίξουν συμφέρον. Εκ των διαφερόντων καλεί στην αρμονία και πάντα κατέρην γίνεστε, είπε ο Ηράκλητος.
9: Και εν πάση περιπτώσει, να επαναλάβω, εντάξει, είναι λογικό ότι πρέπει να προσέχουμε, να χρησιμοποιούμε λιγότερο πλαστικό, να μην πετάμε στο πύργο.
10: Ναι, να έρθω και
9: όλα αυτά είναι. Αλλά την ίδια ώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, φέρω ένα παράδειγμα τώρα το οποίο το έχω αιμονή εγώ, η αλήθεια. Δεν βλέπω να διαμαρτυρόμαστε για αυτό το έσχος που γίνεται στο ελληνικό, ας πούμε. Γεμίζει τσιμέντο όλη η παραλία. Πιο πολύ διαμαρτυρηθήκαμε για τα καλαμάκια παρά για αυτό που γίνεται στο ελληνικό.
10: Νομίζω ότι καθοδηγούμαστε από την προπαγάνδα. Είδατε εσείς τα μέσα ενημέρωσης να διαμαρτύρονται. Ο κόσμος δυστυχώς έχει σταματήσει να σκέφτεται και ακολουθεί αυτά τα οποία του λένε τα μέσα ενημέρωση. Η προπαγάνδα έχει γίνει πάρα πολύ ισχυρό όπλο. Επομένως, δεν εκπλήσει.
9: Οι δικαιολογίες μας κάπου αρχίζουν και στερεύουν. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι το ένα μετά το άλλο τα εργοστάσια ανακύκλωσης παίρνουν φωτιά και καίγονται, κάπου πρέπει να σκεφτείς ότι κάτι δεν πάει καλά.
10: Κάτι δεν πάει καλά.
9: Δηλαδή, τέτοια σύμπτωση
10: δεν
9: γίνεται, ας πούμε.
10: Βλέπω το.
9: Ναι, εδώ είναι. Το έχουμε ξαναδεί. Τη δείχνουμε όποτε μπορούμε αυτή τη φωτογραφία. Πρόκειται για το έσχος. Το μεγάλο έσχος.
10: Θα μείνει στην ιστορία ότι κάναμε κάτι καλύτερο από τον Περικλή.
9: Είναι, αν δεν κάνω λάθος, μια φοβερή φωτογραφία που δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομα του φωτογράφου, γιατί είναι καταπληκτική φωτογραφία, που ήθελε να δείξει τι θα βλέπουν οι τουρίστες από την Ακρόπολη. Αν γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι ότι θα βλέπουμε αυτό, θα βλέπουν αυτό οι τουρίστες.
10: Θα μου επιτρέψετε να σας πω το σύνθημά μου.
9: Ναι.
10: Γιατί συνδύασα τώρα αυτή την εικόνα με την Ακρόπολη.
9: Ναι.
10: Και συνδυάζω με τον Περικλή τους σημερινούς μηχανικούς αλλά και επενδυτές με τον Περικλή. Ο Περικλής είχε πει το περίφημο στον ορισμό της δημοκρατίας, είχε πει «Φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας». Εγώ λοιπόν το έχω γυρίσει αυτό και λέω για τη σημερινή κοινωνία μας «Μαλακιζόμεθα άνευ φιλοσοφίας». Και το λέω με τον όρο τον επιστημονικό, με τον ίδιο όρο. Δεν υπονοώ κάτι σεξουαλικά. Εννοώ όπως ακριβώς το είπε, δηλαδή αποχάβνωση. Αποχαυνόμαστε χωρίς φιλοσοφία.
9: Ξέρετε, βλέποντας αυτόν τον ουρανοξύστη, ο οποίος σηκώνεται ψηλά και ακούγοντας, μου το έχουν πει πάρα πολύ, ότι έχουν πουληθεί όλα τα διαμερίσματα, τα οποία είναι πανάκριβα, μου έρχεται αυθόρμητα και εμένα η σκέψη πού πάνε τα λεφτά. Δηλαδή να έχεις τόσα λεφτά και να πας να αγοράσεις εκεί διαμέρισμα ως ένδειξη ενός στάτους, ας πούμε, το οποίο είναι
10: να σας ξαναπώ,
9: γέλια.
10: Να σας ξαναπώ το ρητό μου.
9: Ναι.
10: Δεν το ξέρω.
9: Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στο νερό, γιατί εκεί είναι μια άλλη κατάσταση, λίγο θα έλεγα τρομοκρατίας. Όχι αδίκως, είμαστε μια χώρα, ειδικά στα νησιά μας υπάρχει και φέτος το καλοκαίρι σημαντικό πρόβλημα νερού, όχι βέβαια χωρίς ευθύνες, γιατί εγώ θα σας πω το παράδειγμα της Ύφουνου που το ξέρω, ναι, όπου έχουν επιτρέψει σε όλους όσους θέλουν να χτίσουν σπίτια και έχουν τα λεφτά να χτίσουν, να έχουν και πισίνες. Και αναρωτιέμαι αν η δημοτική αρχή, ας πούμε, δεν έχει τη δύναμη, τη θέληση να τους πει: παιδιά, χτίστε το σπίτι σας, αλλά δεν θα έχει πισίνα. Έχετε τη θάλασσα δίπλα. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι έχουμε και εμείς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ευθύνες.
10: Μα επιδοτείτε το να φτιάξει πισίνα.
9: Επιδοτείτε,
10: Βεβαίως. Εγώ τυχαίνει, η γυναίκα μου ήταν από την Κεφαλονιά.
9: Ναι.
10: Ένα μέρος. Έχει νερά, αλλά επειδή είναι καρστικό, δεν είναι εύκολο να το συλλάβει το νερό. Ναι. Ο κόσμος χρησιμοποιούσε στέρνες. Mm-hmm. Λοιπόν, και το δικό μας το σπίτι που είχε η γυναίκα μου, ένα παλιό σπίτι που δεν έπεσε από τους σεισμούς, εξακολουθεί και σήμερα να δουλεύει με τον παραδοσιακό τρόπο με δύο στέρνες.
9: Συγκέντρωνα το νερό της βροχής.
10: Και εξακολουθεί και σήμερα να τροφοδοτείται από το νερό της βροχής. Λοιπόν, γύρω-γύρω, που ήταν άλλα σπίτια. Λοιπόν, καταρχάς χτίστηκαν πολύ περισσότερα και όλα έχουν πισίνα. Γιατί ο τουρισμός έχει θεωρηθεί ότι πρέπει να προσελκύει αυτούς που έχουν λεφτά και θέλουν πισίνα. Αυτό είναι το δόγμα. Και έτσι χρηματοδοτεί το κράτος, επιδοτεί και με την προηγούμενη κυβέρνηση του Τσίπρα, ας πούμε έτσι, επιδοτεί κάποιους που είχαν ένα επενδυτικό σχέδιο που να έχει πισίνες. Λοιπόν, άρα επιδοτείτε. Δεν είναι. Τώρα θέλετε λίγο να το αντιδιαστήλω αυτό. Στην Αθήνα είχαμε μια πολύ μεγάλη ξηρασία γύρω στο 1990. Δύο χρόνια πριν και 3-4 χρόνια μετά, συνολικά 7 χρόνια.
9: Και εσείς την είχατε ζήσει τότε ως επιστήμονας.
10: Εγώ την είχα ζήσει ως επιστήμονας και σας είχα πει και στην προηγούμενη φορά, ότι, γιατί νομίζω το είχαμε θίξει αυτό το θέμα, είμαι περήφανος για εκείνη τη συνεργασία τότε και με την ΕΙΔΑΠ και με το Υπουργείο ΠΕΧΟΔΕ, που καταφέραμε να περάσουμε ένα μεγάλο σκόπελο, αυτή την 7ετή ξηρασία, χωρίς να ανοίξει μύτη, και χωρίς να υπάρξει καμία διακοπή υδροδότησης πουθενά.
9: 7 χρόνια.
10: 7 χρόνια. Μάλιστα. 7 χρόνια, ναι. Λοιπόν, που ήταν το πλέον σημαντικό γεγονός που υπάρχει.
9: Ναι, βέβαια.
10: Θέλετε να το πείτε κλιματικό, πείτε το κλιματικό. Έτσι.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Αλλά βέβαια δεν είναι κάτι μοναδικό στην ιστορία. Ναι. Μπορεί, επειδή έχουμε δεδομένα στον Νείλο, έχουμε δεδομένα 849 χρόνια μετρήσεων στον Νείλο. Από το 622 μέχρι το 1400 κάτι έχουμε 849 χρόνια δεδομένα. Και εκεί άμα δεις πώς συμπεριφέρθηκε η στάθμη του Νείλου, θα καταλάβεις ότι οι ξηρασίες, οι πλημμύρες είναι κάτι που συνέβαινε πάντα
9: στο πρόγραμμα.
10: Και πάντα θα συμβαίνει. Και οι διαφορές από 30ετία σε 30ετία, επίτηδες είπα τον όρο 30ετία, γιατί είναι η συνήθις περίοδος που χρησιμοποιούν οι κλιματολόγοι. Λοιπόν, είναι τεράστιες οι διαφορές. Δηλαδή μπορεί να είναι επί 2, επί 2,5, επί 3.
9: Ναι. Έτσι.
10: Όχι 10%, 20%, επί 2, επί 3. Λοιπόν, για τέτοια μεγέθη διαφορών στο χρόνο μιλάμε. Έτσι.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, επανέρχομαι. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό γεγονός που έχει καταγραφεί στην ιστορία της σύγχρονης Αθήνας. Δεν ξέρουμε παλιότερα, μπορεί να υπήρχαν και άλλα και υποθέτω θα υπήρχαν ανάλογα, αλλά δεν έχουμε δεδομένα. Λοιπόν, εκεί πώς αντιμετωπίστηκε. Καταρχάς είχαμε τη συμμετοχή του πληθυσμού, την ενημέρωση με αλήθειες και όχι με ψέματα του πληθυσμού.
9: Ναι.
10: Είπατε για πισίνες, όχι απλώς απαγορεύτηκε η πισίνα, απαγορεύτηκε ακόμα και το πλήσιμο των αυτοκίνητων και το πότισμα των κήπων. Διότι αφού έχουμε κάποια κρίση,
9: να,
10: πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις στον τρόπο ζωής μας. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα να αδιαφορούμε παντελώς για την υπερκατανάλωση νερού. Είδα ότι Κάποιος πολιτικός, δεν θυμάμαι υπουργός, ήταν λέει εμείς θα το λύσουμε το πρόβλημα χωρίς να επηρεάσουμε τους καταναλωτές.
9: Για τώρα λέτε.
10: Για τώρα.
9: Που δεν έχουμε 7 χρόνια λειψιθρία.
10: Δεν έχουμε βέβαια. Δεν
9: δε
10: συγκρίνεται.
9: Φέτος είχαμε πάρα πολύ νερό.
10: Ναι, ναι.
9: Έβρεξε πολύ, ευτυχώς.
10: Δεν συγκρίνεται η ξηρασία, μείωση διαθεσιμότητας νερού, η σημερινή με εκείνη που σας μιλάω, έτσι.
9: Ναι.
10: Σαφέστατα.
9: Και τι είπε ο υπουργός λοιπόν?
10: Είπε ο υπουργός ότι εμείς θα το λύσουμε το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστεί ο πληθυσμός. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, διαχειριστικό και στρατηγικό. Ο πληθυσμός πρέπει να ξέρει, πρέπει να συνεργαστεί. Τότε καταφέραμε να μειώσουμε την κατανάλωση στο 1/3. Σημαίνει, είναι σαν να φτιάξαμε ένα καινούριο έργο στη διάρκεια αυτής της ξηρασίας, έτσι, σαν να φτιάξαμε ένα 1/4 φράγμα.
9: Ναι.
10: Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, δεύτερον, πρέπει ο πληθυσμός οφείλει να γνωρίζει τις αλήθειες και να συμμετέχει στην επίλυση. Αλλιώς, το να πεις τον βγάζω έξω τον πληθυσμό και το λύνω εγώ το πρόβλημα, αρχίζεις και υποπτεύεσαι άλλα πράγματα. Δεν θέλω να είμαι πιο συγκεκριμένος.
9: Όλο το μυαλό εκεί πάει.
10: Ναι.
9: Στα έργα που ανακοινώνουν ότι θα φτιάξουν, έτσι.
10: Ναι.
9: Τι έργα είναι αυτά, κύριε Κουτσογιάννη?
10: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι πλήρως σαφώς το πλαίσιο των έργων. Μιλήσανε για ένα...
9: Δημιουργική ασάφεια, αλλά από την άλλη
10: πλευρά. Ναι, μιλήσανε για ένα έργο στον Αχελό, στον ανάντηρο του Αχελώου, σε κάποιους παραπόταμους, το οποίο από ό,τι είδα, δηλαδή, ό,τι έτυχε να... φτάσει στα χέρια μου, κατάλαβα ότι δεν είναι καν μελετημένο και οι ποσότητες που λένε είναι σαφώς λάθος. Δεν υπάρχουν αυτές οι ποσότητες.
9: Ναι.
10: Εντάξει, επειδή έχω ασχοληθεί, σας λέω, και με το θέμα του Αχελώου και με το θέμα του Ευήνου, και στη μελέτη, η υδρολογική μελέτη του Ευήνου την έχω κάνει εγώ. Σε αυτή είχα από τότε μελετήσει και τι θα μπορούσε να συμβάλλει ο Αχελώος. Τα ξέρω αυτά τα θέματα από πολύ παλιά, ναι, από εκείνη τη δεκαετία. Δεν νομίζω ότι στέκουν αυτά που έχουν εξαγγελθεί. Επίσης, να πω το εξής, ότι σωστό είναι να γίνουν επενδύσεις στην ΕΙΔΑΠ, για να μην παραξηγηθώ κιόλας. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο τα διαχειριστικά μέτρα που αναφέρονται στην κατανάλωση, είναι και αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά.
9: Ναι.
10: Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχει τονιστεί και διεθνώς αυτό, ότι πόσο σημαντικά είναι. Είναι και οι υποδομές. Οι υποδομές είναι επίσης ο άλλος πόλος, ακόμα πιο σημαντικός. Λοιπόν, οι υποδομές της ΕΙΔΑΠ είναι μεγάλης κλίμακας. Mm-hmm. Είναι υδραγωγιά που φέρνουν το νερό από 200 τόσα χιλιόμετρα απόσταση. Είναι υδραγωγιά. Αυτά θέλουν συντήρηση. Έχουν μείνει ασυντήρητα.
9: Τα υδραγωγεία.
10: Τα υδραγωγεία. Λοιπόν, αυτό όμως, συγγνώμη, αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Δεν περιμένει να σου έρθει
9: το πρόβλημα.
10: Το πρόβλημα, έτσι. Για να αρχίσει. Άρα λοιπόν, εδώ στο συγκεκριμένο ζήτημα, εγώ νομίζω ότι υπήρξαν λάθη στη διαχείριση του συστήματος. Και πάνε τώρα να λυθούν αυτά τα λάθη με επενδύσεις. Δεν ξέρω. Και οι οποίες δεν είναι και μελετημένες.
9: Το σχέδιο δεν θα είναι αποτελεσματικό.
10: Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός.
9: Ναι.
10: Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια κρίση. Δηλαδή νομίζω είναι σε ένα μέσο επίπεδο τα αποθέματα. Δεν είναι σε κρίσιμο επίπεδο.
9: Ναι.
10: Παρ' όλα αυτά παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν ξέρω τη σκοπιμότητα αυτής της
9: έκτακτης ανάγκης. Αυτής της κατάστασης κρίσης στην οποία μας έχουν βάλει.
10: Ναι. Δεν το...
9: ναι, εντάξει, κάποιοι εκτιμούν, δεν έχουμε τώρα στοιχεία, αλλά κάποιοι εκτιμούν ότι υπάρχει στο μυαλό κάποιον και η περίφημη ιδιωτικοποίηση, ας πούμε, της ΕΙΔΑΠ.
10: Ναι.
9: Δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο να ιδιωτικοποιηθεί.
10: Υπάρχει αυτή η τάση, υπάρχει και από παλιότερα, ας πούμε, η οποία η τάση αυτή θα πρέπει να προβληματίσει, γιατί έχουμε ιστορικά προηγούμενα. Έχουμε στη Λατινική Αμερική εισβολή ευρωπαϊκών εταιριών νερού, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν ό,τι μπορούσαν χωρίς να κάνουν ουσιαστικά να προσφέρουν τίποτα, ναι, μέχρι που τους διώξανε, πράγμα που ίσως το είχαν εκείνη προδιαγράψει. Τους διώξανε, πήραν τα λεφτά που βγάλανε ας πούμε και φύγανε, κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι κάτι που έχει λειτουργήσει θετικά.
9: Ναι.
10: Και εδώ εν πάση περιπτώσει για να πω και κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω και εσείς. Εγώ δεν έχω παράπονα από την ΕΙΤΑΠ ως εταιρεία που... Εάν θα γίνει μια διαρροή, θα γίνει ξέρω, μια διακοπή υδροδότησης, θα σπάσει ένας σωλήνας, θα έρθει μέσα σε ώρες και θα το επισκευάσει.
9: Ναι.
10: Είναι αξιόπιστο το σύστημα. Ναι, είναι αξιόπιστο.
9: Ούτε από τη ΔΕΗ είχαμε, κύριε Κουσογιάννη, αλλά είδατε τι έγινε.
10: Ναι, τα είδα. Ναι,
9: και δεν φτύνει και το ρεύμα με τον ανταγωνισμό.
10: Όχι, ακρίβεται το ρεύμα. Ακρίβεται. Ναι. Το είχαμε πει και την άλλη φορά. Θα σας στείλω και το διάγραμμα και να δείτε πώς ακρίβεται το ρεύμα την τελευταία 20ετία.
9: Ναι. Μην πάμε τώρα και στην τηλεφωνία με τις ιδιωτικές εταιρείες, γιατί έχω αρχίσει και σημειώνω σε ποια σημεία της χώρας όπου βρεθώ δεν έχει καλό σήμα.
10: Ναι.
9: Και σας βεβαιώνω ότι ακόμα δεν έχω βρει περιοχή που να έχει καλό σήμα το κινητό.
10: Ναι.
9: Δηλαδή κάπου ήμαρτον με τους ιδιώτες. Γιατί ξέρετε, έγινε και εκεί μια προπαγάνδα πολλών ετών, την οποία μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινής γνώμης την έφαγε. Ότι για όλα αυτά είναι το δημόσιο. Και ότι οι ιδιώτες θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν πρέπει να υπάρχει χειρότερος. Κατά τη γνώμη μου, όμως, το ζω εγώ ιδιωτικό τομέα στην Ευρώπη από ό,τι στην Ελλάδα. Ίσως επειδή είναι πολύ κρατικοδίαιτος, μάλλον.
10: Δεν ξέρω.
9: Πάντως οι υπηρεσίες τους είναι άθλιες.
10: Πάντως έχει πολλές φορές σκέφτομαι το εξής, ότι το νερό είναι, μας έρχεται με σωλήνες, που είναι πάρα πολύ ακριβές υποδομές, μας έρχεται μάζα, αγοράζουμε μάζα και πληρώνουμε λίγα χρήματα.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, μετά αγοράζουμε ενέργεια με καλώδια, όχι με αγωγούς, πληρώνουμε πολύ περισσότερα.
9: Ναι.
10: Και τέλος μας έρχεται η τηλεφωνία που δεν παίρνουμε ούτε μάζα ούτε ενέργεια. Ένα σήμα παίρνουμε.
9: Ναι, ναι.
10: Έτσι. Και πληρώνουμε όπου ακόμα
9: βρεις,
10: περισσότερα για την ενέργεια.
9: Όπου το βρεις
10: το σήμα. Πληρώνουμε ακόμα περισσότερα.
9: Ναι, ναι.
10: Είναι, δηλαδή έχει τελείως αναπαντογυρίσει.
9: Εγώ ξέρετε το ζω επειδή αναγκάζομαι και εργάζομαι όπου και να βρίσκομαι. Ακόμα και σε πλοίο, οπουδήποτε, ακόμα και να ταξιδεύω λόγω της ιστοσελίδας. Και είναι να γελάς και να κλαις οι υπηρεσίες. Μάλλον να κλαις. Να γελάς
10: ίσως, κάτι ίσως όλοι δουλεύουν για τον Elon Musk που φτιάχνει το...
9: Να πω επειδή το δοκιμάσαμε εδώ στο Μιλιτέρ. Ναι. Εντάξει, λίγο μύθος είναι.
10: Λίγο μύθος είναι.
9: Το σταματήσαμε. Όχι.
10: Γιατί μου έχουν πει κάποιοι γνωστοί ότι...
9: Εντάξει, αν είσαι σε κάποια επαρχία που δεν έχεις...
10: Κατέληξαν να έχουν αυτό.
9: Ναι,
10: κατέληξαν να έχουν αυτό.
9: Αλλά εδώ στην πρωτεύουσα δεν νομίζω.
10: Δεν το ξέρω, δεν το έχω ερευνήσει, δεν μπορώ να σας πω. Ναι.
9: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύτιμη η συμβολή σας για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα για τα οποία φαίνεται ότι είμαστε αλλού. Και για να το κλείσουμε, θα επαναλάβω ότι ψυχραιμία, προφανώς και προστατεύουμε το κλίμα, τη φύση, είναι υποχρέωσή μας, αλλά ψυχραιμία, έτσι. Και ψυχραιμία και με το νερό.
10: Ναι, ναι, σαφέστατα. Ναι. Ο πανικός, τον οποίο μας ενσπείρουν επίτηδες,
9: ναι,
10: πρόβλημα μας δημιουργεί, αν το σκεφτούμε ψύχρεμα, δημιουργεί πρόβλημα.
9: Ναι.
10: Βέβαια, επειδή είπα ότι είναι σκόπιμο, σημαίνει ότι κάποια σκοπιμότητα προσχεδιασμένη
9: υπάρχει
10: και γι' αυτό επιμένει πολύ η προπαγάνδα σε αυτό.
9: Και να σταματήσουν οι επιδοτήσεις πισίνας, να επιδοτήσουν καμία παραλία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα
10: και
9: πολύ.
10: Και εγώ σας ευχαριστώ.
11: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη, σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου, στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
6: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
13: Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
14: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Χθες στο κανάλι είχαμε την ανάλυση των ομιλιών από τα Τζολάνια, δηλαδή τον Αλ Σαρά Αλ Τζολάνι και τον Ζελένσκι. Σήμερα, μιας και θα μιλήσουμε για τον αρχηγό αυτών, συγκεκριμένα τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θα πω ότι έχουμε την ανάλυση από τα αρχή Τζολάνια, τους αρχηγούς δηλαδή. Και τον, βέβαια, ο Μητσοτάκης δεν είναι αρχηγός, αλλά μπαίνει στην ίδια μοιρασιά, στην ίδια μοίρα, μάλλον, δύο τσουβάλι με τον Νετανιάχου. Για να δούμε λοιπόν τι συνέβη στον ΟΗΕ χθες. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 25 του μήνα. Πάει και Σεπτέμβρης, τελειώνει, φεύγει ο μήνας. Έχει ξεκινήσει και κάνει κρύο στην Αθήνα. Δεν ξέρω πώς είστε εσείς στον υπόλοιπο κόσμο. Τι καιρό κάνει στην πόλη σας, αν έχει αρχίσει λίγο και χαλάει ο καιρός. Εγώ ήθελα να συνεχίσω να γίνω για μπάνιο, να σου πω την αλήθεια, του Σεπτέμβρη, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω. Μάλλον ξεκινάμε φορά με τα χειμερινά, αν και κρατάω ακόμα, με κοντομάνικα είμαι. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε σήμερα εδώ, όπως πάντα. Έχετε δει ήδη ένα νέο πρόσωπο στο κανάλι, αναφέρομαι στην Κατερίνα Αρμενοπούλου, και είναι και άλλα πρόσωπα τα οποία ετοιμαζόμαστε να σας παρουσιάσουμε. Εδώ βλέπετε ότι γίνεται μια προσπάθεια να ακουστούν νέες φωνές, με έξυπνα μυαλά, με γνώσεις, με προτάσεις, με ιδέες, με όραμα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την συνεργασία αυτή. Αν θέλετε κι εσείς, αν σας ενδιαφέρει, πώς κάνει η Κατερίνα, πώς θα κάνουν και άλλοι φίλοι, να πάρετε εδώ το μικρόφωνο με οποιοδήποτε τρόπο, μικρά βίντεο, μεγάλα βίντεο, με τα χαράς, αν τα ιδέες μας, αν είμαστε ομοιδεάτες, αν είστε κι εσείς υπερασπιστές της δημοκρατίας, για παράδειγμα. Και βέβαια όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν αν δεν είχαμε την υποστήριξη των ανθρώπων που είναι πίσω από αυτό το κανάλι, και αναφέρομαι στους υποστηρικτές μέσω του Patreon. Αυτή είναι η δύναμη, κινητήριος δύναμη του καναλιού. Ευχαριστώ όλους σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Κατευθείαν, αυτό το χθεσινό βίντεο και το σημερινό δεν έχουν εισαγωγές, δεν έχουν τίποτα εισαγωγικό, έτσι, κάνα μικρό σφινάκι, ούτε καν τα εσωτερικά, τα εσωκομματικά. Αν, γιατί εσωκομματική στην πραγματικότητα ήταν η ομιλία του Κούλη, και θα το αναλύσουμε, θα σας πω γιατί το λέω, άρα θα αναφερθώ εκεί σε αυτό. Πάμε να δούμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον αρχή Σατανιάχου, με την μεγάλη μάστιγα, ένα νοσηρό πολιτικό, ένα μίασμα πολιτικό, ειλικρινά. Έχει κάνει τη χώρα του να τη σχένει όλη η ανθρωπότητα. Και υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, κατά πόσο αυτή η εικόνα αυτού του ανθρώπου είναι, αντικατοπτρίζει την κοινωνία του Ισραήλ. Κάποιοι λένε ότι ο Νετανιάχου είναι το Ισραήλ και το Ισραήλ είναι το Νετανιάχου. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτό. Ξαναλέω, εδώ υπάρχουν και θέματα πολιτιακά, πρέπει να τα έχουμε και αυτά υπόψη μας. Δεν μου αρέσει το γεγονός ότι βάζουμε έναν πάνω, έναν εγκληματία πολέμου, ένα κάθαρμα, ένα κατακάθι, το οποίο διεξάγει γενοκτονίες. Εισβάλλει σε χώρες δεξιά-αριστερά, εθνοκάθαρση στο Λίβανο, βομβαρδίζει όπου γουστάρει. Ξαφνικά τον μισούμε, υποτίθεται όλοι. Χάνει τις εκλογές και έρχεται ο επόμενος και καθαρίσαμε. Ξεκινάμε από την αρχή, ταμπούλα ράσα. Δεν είναι έτσι, δεν είναι καθόλου έτσι. Ο Νετανιάχου, αν δεν τον λιτζάρει πολιτικά και δικαϊκά, ας το πούμε έτσι, ή αν είναι, δηλαδή μετά από αυτά που έκανε, αν δεν οδηγηθεί σε φυλακή που δεν θα οδηγηθεί, τουλάχιστον θα έπρεπε να υποστεί, ξέρω εγώ, την εξορία από τους συμπολίτες του, να είναι περιθωριοποιημένος, να τον, δηλαδή να τρώει τέτοια χλέβη που αξίζει στον Κούλη, στον Τζίπρα αντίστοιχα, τέτοια χλέβη που να μην μπορεί να μείνει σε αυτή τη χώρα χωρίς να ντρέπεται. Αν δεν γίνει αυτό, που ούτε αυτό βλέπω να γίνεται, υπάρχουν εδώ συλλογικές ευθύνες. Ο κοινοβουλευτισμός, ξέρετε, δεν είναι αλλάζουμε τα πρόσωπα στους ίδιους θόκους ή αλλάζουν τα πρόσωπα που κάμισα ή τα κόμματα αλλάζουν και δίνουμε συγχωροχάρτια. Όχι, όχι. Γι' αυτό είναι τόσο ύπουλα τα καθεστώτα κοινοβουλευτικά, τα ολιγαρχικά δηλαδή, ενώ σε μια δημοκρατία θα μπορούσαν πράγματι οι πολίτες είτε να σταματήσουν αυτό το οποίο γίνεται, είτε να έχουν πλήρη ευθύνη. Δεν υπάρχει αποποίηση ευθυνών επειδή εντάξει, ξέρω εγώ, είμαστε μια ολιγαρχία και ψήφισαμε έναν άλλον. Και πώς συμπεριφέρεστε στον απερχόμενο Νετανιάχου, αν χάσει κιόλα. Λοιπόν, αυτό το σύγχαμα, και ολεκτικά το λέω και αηδιάζει ψυχή μου αναφερόμενο σε αυτόν, ωστόσο πρέπει να τον κατακρίνουμε με τον τρόπο μπορούμε. Κάποιοι φίλοι μου έστειλαν να τάχω στην Ερντογάν, θα σας πω τι έχωσε, κρατηθείτε. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω, όταν μπήκε μέσα, φύγαν όλοι. Μείνανε κάτι χάπατα, κάτι χλεχλέδες, κάτι βουτυρομπεβέδες, κάτι μπουχέσες τύπου οι διπλωμάτες που είχε στείλει ο Κούλης εκεί, μόνο αυτοί μείνανε. Δηλαδή, όλο το φασισταριό του πλανήτη έμεινε να ακούσει τον δαίμονα αυτόν και οι Αμερικανοί βέβαια, οι άλλοι μπουχέσες εκεί του Walsh, τρομερή ευφυΐα, πολιτική ευφυΐα, Einstein. Που είχε, όταν ήταν σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ, είχε βάλει δημοσιογράφους μέσα στις κρυφές συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο, τον ΗΠΑ και τον υπουργό Αμήνης. Φανταστείτε επίπεδο ανθρώπου τώρα. Και τον έχουν εκεί οι πρέσβοι στα ΗΕ και κάνει κουμάντο και στον Κούλη. Από εκεί ο Κούλης παίρνει, έχει φάει καρπαζιά, ο σβέρκος κατακόκκινος του Κούλη, ό,τι του πει ο Walsh. Λοιπόν, μείνανε λοιπόν τα φασισταριά μέσα. Ο Κούλης κοιτούσε δεξιά-αριστερά με το τρελό το βλέμμα που κάνει, θεωρητικά τρελό. Και καθώς έφευγαν όλοι, μην νομιμοποιήσουν τον γενοκτόνο, για να δείτε τι σημαίνει θράσος και αλαζονία, είπε, αφού φύγαν οι περισσότεροι, λέει, πριν ξεκινήσω, λέει, θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν, λέει, άλλοι ηθικά δειλοί, άλλοι να βγουν, που έχουν μείνει εδώ. Ηθικά δειλοί. Όσοι φύγαν δηλαδή και δεν δέχονται να νομιμοποιήσουν ή να δουν αυτό το τέρας με τα χέρια βαμμένα μέσα σε παιδιά, σε αίμα παιδιών, τα αιματοβαμμένα αυτό. Μα το κύλησε όλη την περιοχή, έχει σκοτώσει, ξανασκοτώνει. Δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή. Η ανθρώπινη ζωή είναι η μόνη αξία της, είναι να τη θυσιάσει εκεί που πιστεύει. Καμία άλλη αξία δεν έχει γι' αυτόν. Όσοι φύγαν είναι ηθικά δειλοί. Και βέβαια ουσιαστικά ειρωνεύτηκε και ανθρώπους που μπορεί να είναι ουδέτεροι, να μην έχουν, ας πούμε, να μην θέλουν να το πάνε στα άκρα. Αλλά το να τους λες τώρα ηθικά δειλούς, νομίζω ότι και αυτό επιδεινώνει τη στάση σου. Ξαναλέω, ελπίζω να το χρεωθεί αυτό το Ισραήλ και όχι ο Νετανιάχου. Εάν το Ισραήλ δεν τιμωρήσει τον Νετανιάχου και όχι δικαστικά. Δηλαδή, μπορεί να ακούσετε ότι του βάλαγα ένα πρόστιμο για τις δωροδοκίες και τα. Όχι, όχι. Να τον τιμωρήσει η κοινωνία. Και η κοινωνία τιμωρεί με συγκεκριμένους τρόπους. Για παράδειγμα, ξαναλέω, είσαι κατάπτυστος, τα παιδιά σου ντρέπονται να πάνε σχολείο, σε βρίζουν όλοι στο δρόμο, δεν μπορείς να πας σε μια ταβέρνα γιατί σε θεωρούν γενοκτόνο. Και από τη στιγμή που δεν σε πετάνε στη φυλακή, σε πετάνε τουλάχιστον να πας στην Αμερική εκεί να ξεψυχήσεις σε κάνα θέρετρο εκεί, ξέρω εγώ, του Τράμπα στη Φλόριδα. Λοιπόν, τι είπε εδώ. Ανεκδίκητος Νετανιάχου. Ακούστε εδώ κάποια από τα πολλά. Καθώς, λέει, υπερασπιζόμασταν τον εαυτό μας από το Ιράν, υπερασπιζόταν τον εαυτό του, υπερασπιστήκαμε και πολλές από τις χώρες που αποχώρησαν. Δηλαδή, χώρες στην Ασία, στην Αφρική, στην Λατινική Αμερική. Στη Λατινική Αμερική, α το πούμε έτσι, οι οποίες αποχώρησαν, τους υπερασπίστηκαν τα εβραιοκατακάθια. Πολλοί ηγέτες, μάλιστα, λέει, από αυτούς που φύγανε σήμερα των χωρών αυτών, σιωπηλά μας ευχαριστούν για τον πόλεμο κατά του Ιράν. Τι υποκρισία. Θα έλεγε κανείς, εάν τολμάς κουφάλα, πες ποιες είναι αυτές οι χώρες. Τολμάς, δεν τολμάς. Ισχύει, δεν νομίζω. Μπορεί να υπάρχουν, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν. Είμαι σίγουρος ότι χώρες, ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως ο Μακρόν, ο οποίος το έπαιξε και καλά αλληλέγγυος με τους Παλαιστινίους προχθές, προφανώς και καταλαβαίνει ότι δεν έχει πολιτικό μέλλον, προφανώς θέλει να κάπως κάτι να σώσει με τους δικούς του ανθρώπους, γιατί έχει και προεδρικές εκλογές, οι οποίες δεν θα είναι υποψήφιες, ξαναλέω. Έχει απέναντί του την. Μάλλον οι επιλογές είναι στην πραγματικότητα Μελανσόν ή Λεπέν και όλοι τώρα το παίζουν, ξέρετε, κατά του Ισραήλ, επειδή είναι της μοδός. Είναι, αυτό το συστημικό κόμμα δεν έχει καμία προσωπική άποψη. Είναι όπου είναι το χρήμα, όπου είναι οι ψήφοι, είναι δηλαδή εξαγορασμένοι όλοι. Εξαγορασμένα σακάκια. Και άρα πράγματι μπορεί κάποιοι να. Αλλά δεν μπορεί να ξεφτυλίσει τον Μακρόν, τον Τολμάι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν είναι τόσο όσο αφήνει να επενήσετε. Λοιπόν, σίγουρα δεν υπερασπίστηκες κανέναν πέρα από το καθεστώς σου. Μετά ακούστε, λέει ότι έμεσα χτύπησε τον Μακρόν και λέει, μας λένε, λέει, απικία, και άρχισε να κάνει εκεί μια ετυμολογική ανάλυση λέξη, ότι είναι, λέει, μια έννοια που οι Γάλλοι την εφήβραν πρώτοι. Εμείς, λέει, απικία, give us a break, δηλαδή κάνε μου τη χάρη, όχι και απικία εμείς. Μα είστε απικία. Το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία δημιουργήθηκε σε περιοχή της Παλαιστίνης, της Παλαιστινιακής εντολής, η Αγγλία είχε εντολή από την Κοινωνία των Εθνών. Η Κοινωνία των Εθνών ήταν το προηγούμενο, ο προηγούμενος διεθνής οργανισμός πριν από τα Ηνωμένα Έθνη, και είχε δώσει στην Αγγλία, η Κοινωνία των Εθνών, την εντολή για τη διαχείριση της Παλαιστίνης, καθώς ξεψυχούσε αυτό το τερατούργημα που λεγόταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και εκεί, σε υφιστάμενο πληθυσμό, 80-85% Παλαιστινίους, άρχισαν να κάνουν τα παιχνίδια αυτά, τη δημογραφική αλλίωση και την εθνοκάθαρση Άγγλοι, και βέβαια οι τρομοκράτες τότε, το Ιργκούν, τρομοκρατικές οργανώσεις των Εβραίων, που σκότωναν και Παλαιστινίους και Άγγλους. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς τους τρομοκράτες των Εβραίων είναι και πρωθυπουργοί του Ισραήλ. Προσέξτε, πρωθυπουργοί του Ισραήλ ήταν τρομοκράτες σε τρομοκρατικές οργανώσεις κανονικά, οι οποίοι συμμετείχαν σε βόμβες, επιθέσεις, και συγκεκριμένα χτυπούσαν και τα αγγλικά στην Παλαιστίνη, τις εγκαταστάσεις και τα ξενοδοχεία. Και μετά βέβαια ο λαός τους νομιμοποίησε. Ο Μπεναχέμ Μπεγκίν για παράδειγμα ήταν στο Ιργκούν και μετέπειτα πρωθυπουργός των Ισραηλινών. Άρα 100% αποικία. Αποικία και τρομοκρατία. Έτσι γεννήθηκε το σύγχρονο κράτος του Ισραήλ. Τώρα δεν έχει να κάνει με σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Είναι η ειλικρινής απλή ιστορία. Δεν την αρνείται κανένας. Οι Άγγλοι πολεμούσαν τους τρομοκράτες, τους μετέπειτα πρωθυπουργούς του Ισραήλ. Λοιπόν, αναφέρθηκε στην October 7, πότε ήταν η επίθεση της Χαμάς, και είπε ότι, ακούστε εδώ, αφήγημα. Οι Χαμασίτες, λέει, μάλλον οι Παλαιστίνοι, όχι οι Χαμασίτες, οι Παλαιστίνοι δολοφόνησαν, ποιους δολοφόνησαν, τους Εβραίους γείτονές τους. Δηλαδή, αυτοί που ήταν έξω από τη Γάζα, το Πετιμπονούμ, το Μπαμπαρούμ και το Ακουαρίουμ, που είναι ουσιαστικά τα στρατόπεδα με τα οποία κρατάνε τη Γάζα σε ένα ανοιχτό στρατόπεδο, σε μια ανοιχτή φυλακή. Αυτοί λοιπόν που ζουν εκεί γύρω είναι, λέει, γείτονες. Γείτονες. Εάν δείτε τη ζωή μέσα στη Γάζα και πώς ζουν εκεί οι γειτονικές περιοχές με τις πισίνες και τα παλάτια, θα καταλάβετε ότι μόνο γείτονες δεν τους λες. Δουλοπάρικους, τους σκλάβους των Παλαιστινίων, των γειτόνων, μπορεί. Δεν μπορούν να βυθιούν έξω, περιμένουν με τις ουρές για να βγαίνουν έξω για να δουλέψουν, για να πάρουν κάποια χρήματα να τα φέρουν μέσα, γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή, δεν μπορεί να υπάρχει εμπόριο με τον έξω κόσμο. Και με συνθήκες κατάπτυστες και προσβλητικές, τους κάνουν ειδικά τις γυναίκες, τις ξεγυμνώνουν, τις παρενοχλούν οι Εβραίοι εκεί, οι μπράβοι, ο φασιστικός στρατός που έχουν για να βγουν έξω. Και λέει, δολοφόνησαν, λέει, λες και ήταν ο Άγιος Βασίλης, ας πούμε, κάτι φατσούλες, ξέρω εγώ, αξιαγάπητες. Δολοφόνησαν, λέει, τους Εβραίους γείτονες, λέει, οι οποίοι τους έδιναν δουλειά. Δεν είχαν επιλογή άλλοι οι Παλαιστίνοι να δουλέψουν στη χώρα. Παίρναν δουλειά επειδή οι άλλοι είναι επικυρίαρχοι. Δηλαδή τους κόβανε, τους δίνανε κανένα ξεροκόμματο ψωμί. Μην φανταστούμε ότι τους κάνανε καμιά. Για να μαζεύουν τις ελιές, δεν ξέρω τι να τους κάνουν, χειρονακτική εργασία. Δεν τους έκανε καμιά χάρη. Λοιπόν, και επίσης λέει, ακούστε εδώ τα εγκλήματα, λέει, των Παλαιστινίων την 7η Οκτωβρίου. Καίγανε μωρά ζωντανά μπροστά από τις μανάδες τους. Έχει καταρριφθεί αυτό. Θυμίζω, υπήρχε ένα ρεπορτάζ μιας τελειωμένης, είχε ένας τελειωμένος, μα ποιος ήταν δημοσιογράφος, και τελικά ακυρώθηκε. Δηλαδή βγήκε, το πήραν πίσω και ο Biden το πήρε πίσω, δεν επιβεβαιώθηκε. Συνεχίζει, σου λέει, ό,τι μπορέσω να κρατήσω, ό,τι ρετσινιά μείνει. Αυτή είναι η επικοινωνία της εποχής. Κανείς δεν τολμάει να πει την αλήθεια. Η αλήθεια που κοστίζει, κανείς δεν έχει τα κοχώνα, στα κάκαλα να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι όλοι λαδιάριδες και εμπροκειμένου και εγκληματίες. Και φαντάσου τώρα εικόνα να είναι η Χαμάς να έχει πιάσει, να έχει δέσει η Κάζο τη μάνα ενός μωρού και παίρνει, λέει, το μωρό και το καίει ζωντανό. Δηλαδή, πράγματι, εδώ μιλάμε για κολαστήριο, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε αυτό πουθενά. Υπήρχε μία στην αρχή και αποκεφάλιζαν μωρά κτλ. Το οποίο κατερρίφθη. Και το συνεχίζει κανονικότητα, κάθεκτος. Μετά έκανε ένα παραλυσμό με την 9η Σεπτεμβρίου. Λες και μιλούσε, δηλαδή, τι μας νοιάζει εμάς. Μιλούσε στην ανθρωπότητα, στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν μιλάς μόνο στην Αμερική, δηλαδή τυχαίνει να είσαι στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, τι νοιάζει, πώς συνδέεται στο μυαλό του 98% του πλανήτη, που είναι ο υπόλοιπος πλανήτης, το θέμα της 9η Σεπτεμβρίου, τους δίδυμους πυρήγους. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι αυτός ο παραλληλισμός. Και όταν λέμε μεγάλη απώλεια, το ποσοστό, λέει, των νεκρών κτλ., επειδή είμαστε μικρό κράτος. Εντάξει. Ξαναλέω, δεν μας λέει κάτι, μας λέει πόσο ο στόχος σου. Στόχος ήταν, ξαναλέω, και οι Αμερικανοί βέβαια, αλλά και οι Εβραίοι για τις εκλογές. Παρόλα αυτά, λέει, δεν πέσαμε, δεν καταστραφήκαμε, αλλά σηκωθήκαμε και πολεμήσαμε σαν λιοντάρια. Τρομερά λιοντάρια. Η σύγχρονη Luftwaffe, η αεροπορία των Γερμανών, που με drone και τα λοιπά από την ασφάλεια εκεί, στους τεκέδες που έχετε και στα βρωμερά υπόγεια σαν ποντικαράδες που είσαι στο Τελαβίβ, σηκώνονται τα ντρόουν και σκοτώνονται παιδάκια μέσα στην Γάζα με τα ντρόουν. Πολεμήσαμε, λέει, σαν λιοντάρια. Τα λιοντάρια είναι αυτά. Μετά είπε, θυμάστε, λέει, τους βομβητές, και σήκωσε ένα βομβητή. Θυμάστε την περίπτωση με την επιχείρηση αυτή που κάνανε κατά τη Χεζμπολάς στο Λίβανο, επιτυχημένη, δεν διαφωνεί κανένας. Αλλά έφερε μαζί του ένα όπλο ουσιαστικά μέσα στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό είναι. Δηλαδή, μας το ομολόγησε η Μοσάντ ότι μπορεί, καλά, και το όχι μόνο και το κινητό μπορεί να στο κάνει.

Δεν είναι ότι έχουν καραμπίνες όπως έχουν κάποια στα χωριά στην Ελλάδα. Παίρνουν όπλα κανονικά από το κράτος. Είναι σαν να λέμε εθνοφρουρά, πολιτοφυλακή κτλ. Κάνει στραβά μάτια το κράτος και ο στρατός και η αστυνομία και τους αφήνουν να τρομοκρατούν παιδιά ηλικιωμένους για να τους πάρουν τα σπίτια. Τόσο απλά. Είναι παλαιστινιακές περιοχές βάση του ΟΗΕ, των συμφωνιών κτλ. Και σου λέει ο μόνος τρόπος να τους διώξουμε από εδώ είναι να τους φοβερίσουμε. Αφού τους εκφοβήσουμε, θα τα παρατήσουν. Πάνε, σπάνε, πετάνε, τους καίνε τα σπίτια, κάνουν. Μπουκάρουν μέσα στα σπίτια. Ξαναλέω, το έχω ξαναπεί, είναι περιστατικά αληθινά αυτά. Να είσαι στο σπίτι σου, σε μια μονοκατοικία, σε ένα χωράφι, τα λοιπά, μια αγροτική δηλαδή κατοικία, να έχεις το παιδιά σου μέσα κτλ. Και ξαφνικά, μία-δύο ώρα το βράδυ, να σου παραβιάσουν την πόρτα και να μπουν μέσα αυτοί με τα τρελοκοτσιδούδες αυτές οι βιβλικοί σαλταρισμένοι, τα βιβλικά κτίνη, και να σου πούνε, φύγε, θα σκοτώσουμε, αύριο μάζεψε τα πράγματά σου. Αλλιώς θα μας βλέπεις στο σαλόνι σου κάθε βράδυ. Και αναγκάζονται και τα μαζεύουν και φεύγουν. Και έτσι χάνουν τις περιουσίες τους και τις περιοχές τους. Και πήγε να τους ξεπλύνει, είπε, γιατί λέει, μιλάτε για τους επίκους μας και δεν είναι έτσι, είναι καλά παιδιά. Είναι, λέει, σέβονται τους νόμους. Ότι τα μέσα, λέει, τους δείχνουν, λες και είναι κάποιους, λέει, είναι κάποιοι, ξέρω εγώ, που είναι ανώριμοι βλάκες. Άκου, ανώριμοι βλάκες. Ανώριμοι βλάκες. Άμα δείτε βίντεο από την περιοχή, πώς συμπεριφέρονται σε παιδιά. Σε μωρά. Πάνε και τα σπρώχνουν, τα κλωτσάνε, τα ποδοπατάνε στο πάτωμα. Αυτοί εδώ, με τις ευλογίες του κράτους, είναι παρακρατικός μηχανισμός στην πραγματικότητα. Είναι το κράτος, σαν να λέμε επικουρικό κράτος του κούλι. Κάποιοι λέει, εντάξει, μπορεί να πετάξουν, λέει, καμιά πέτρα. Σκοτώνουν κόσμο, γαζώνουν κόσμο, πλοφορούν. Τι πέτανε καμιά πέτρα. Τι είναι, τα παιδιά της γειτονιάς που με πειράζουνε. Ενώ, λέει, οι τρομοκράτες που έχουν μείνει μέσα στο Ισραήλ, και όχι δηλαδή μέσα στη Γάζα, πυροβολούν, λέει, τις εγγύους μας. Σενάρια τώρα, αφηγήματα. Καταρχάς ότι έχει μια αιμονή με τα παιδιά, με την Έγκυο, με το βρέφος που καίγεται ζωντανό, με τον Έπστάιν, και αυτό είναι αντριαστικό για μένα. Αυτή η αιμονή, αυτό το κόλλημα. Πραγματικά ανθρωπόμορφα κτίνη. Τέρας, χειρολεκτικό τέρας. Μετά ευχαρίστησε τον Τράμπα, γιατί, λέει, μας βοήθησε αυτή τη μάχη εναντίον των βαρβάρων, μάλλον εννοώντας τους Ιρανούς. Μίλησε για βαρβάρους, εδώ ο κανίβαλος. Αντιμετωπίσαμε, λέει, για μια απειλή, τεράστια απειλή εναντίον των ΗΠΑ του Ισραήλ αλλά και του κόσμου. Μας έσωσε, πρέπει να του λέμε ευχαριστώ. Σώσαμε τον πολιτισμό. Αυτοί που σκοτώνουν μωρά, που βομβάρδιζαν, θυμάστε την αντίστοιχη ΕΡΤ του Ιράν, βομβάρδιζαν τα γραφεία της κρατικής τηλεόρασης. Σώσαν τον πολιτισμό. Οι γενναίοι πιλότοι μας, λέει, στους αθέρες του Ιράν, σώσαν τον ανθρώπινο πολιτισμό. Είμαστε, λέει, μια χώρα την οποία την ενώνουν αξίες και ιδανικά. Είμαι σίγουρος. Το θέμα είναι τι αξίες και ιδανικά είναι αυτά τα οποία σας ενώνουν. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω στα σχόλια τις δικές σας ερμηνείες του τι αξίες και ιδανικά τους ενώνουν αυτούς που στηρίζουν τον Νετανιάχου. Ο IDF, λέει, δηλαδή Israeli Defense Forces, ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο. Ισραήλοι Occupation Forces, δυνάμεις κατοχής είναι στην πραγματικότητα και έτσι πρέπει να τις αποκαλούμε, όπως και τις τουρκικές, και νομίζω ότι είναι κοντεραχτυπιέστε με τους Αμερικανούς και τους Άγγλους ως η μάστιγα της ανθρωπότητας. Και ειδικά στρατιώτες σας είναι οι δυνάμεις του σκότους, φωνιάδες, εγκληματίες, κατακάθια της γης αυτής. Μετά, επέριψε ευθύνες στους φούφους τους, μίλησε για το Κατάρ, ότι το Κατάρ, λέει, και άλλες, μέσα στο Αλ Τζαζίρα και άλλες τέτοιες χώρες έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου στα νέα μυαλά να μισούν το Ισραήλ. Όχι, κανείς δεν μισούν το Ισραήλ. Δείτε, καταρχάς να σας πω εγώ, δεν μισώ αυτό το οποίο φτιάξανε, το μόρφωμα αυτό, το κράτος, τη μορφή που έχει το κράτος αυτή τη στιγμή, που είναι παράνομα τα πυρηνικά κτλ. Που σκοτώνει παιδάκια. Και δεν ασχολείται κανένας μαζί σας, ούτε εγώ, μέχρι που ξεκινήσετε τη γενοκτονία. Μην τα ρίχνετε, μην αναζητάτε δαίμονες, εσείς οι ίδιοι είστε δαίμονες. Και μετά μπήκε στο κομμάτι του Έρντο, του Ερντογάν, και είπε ότι σωστά ανέφερε τους Κούρδους, Αρμένιους και τα λοιπά, τους οποίους τους κυνηγάει ο Ερντογάν, για την Κύπρο που είναι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κατοχική δύναμη, βέβαια και εσύ είσαι κατοχική δύναμη στην Γάζα και στο Λίβανο, και λέει τις παραβιάσεις κατά της Ελλάδος κτλ. Εντάξει, βγήκανε όλο αυτός ο πατριωτικός χώρος, ο οποίος είναι αειδιαστικός στη χώρα, στηρίζει δηλαδή φωνιάδες και άρα δεν έχει καμία αξιοπρέπεια. Δηλαδή, τους συγχαίρομαι όσο συγχαίρομαι τους Τσίπρες, για να καταλάβετε. Μπορεί και παραπάνω, κοντεροχτυπιούνται ανάλογα το θέμα, τη θεματολογία. Στην πραγματικότητα δεν είπε τίποτα. Για τη γενοκτονία που υποτίθεται την είχε αναγνωρίσει,

κατά των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, συμπεριλαμβανομένου του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Μηδέν κουβέντα ήταν ανάγνωση αυτής της γενοκτονίας. Και βέβαια έχει αξία να δούμε ότι όλα αυτά τα λέει ο Νετανιάχου πότε, όταν ξεκίνησε ο Ερντογάν να του λέει κάνεις γενοκτονία. Δηλαδή τόσα χρόνια που ήταν φίλοι, κολλητοί, ο ένας μέσα στο τέτοιο του άλλου, στις δουλειές του άλλου, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο έγιναν, η Χαμάς επιτέθηκε. Το Σεπτέμβριο ήταν έτοιμοι, άμα το ψάξετε θα το βρείτε τη σχετική δημοσίευση, ήταν έτοιμοι να τους δώσουν, να παραχωρήσουν στους Τούρκους δικαιώματα συνεργασίας από την ΑΟΣ στην Εβραϊκή, στο Ταμάρ, το οικόπεδο, το θαλάσσιο τεμάχιο, μέσω της Τουρκιάς, παραβιάζοντας, παρακάμπτοντας, εξαφανίζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία. Απευθείας Εβραίοι να ενωθούν με τους Τούρκους. Δηλαδή θα τους κάνανε ουσιαστικά εταίρους, εξαφανίζοντας από το χάρτη την Κύπρο. Ο Νετανιάχου πρωθυπουργός τότε, το Σεπτέμβριο, ξαναλέω, πριν τον Οκτώβριο που έγινε αυτό. Και αφού έγινε αυτό που έγινε και ο Ερντογάν για να επιβιώσει πολιτικά πήρε μια θέση τουλάχιστον επικοινωνιακή, γιατί στην πραγματικότητα στην ουσία στηρίζει το. Αν δείτε από τους λίγους που μείνανε μέσα όταν το γιουχάρανε, πέρα από τον Κούλι και τους λοιπούς ξεφτύλες εκεί του επιτελείου του, ήταν από το Αζερβαϊτζάν που μείνανε και ακούγανε τον Νετανιάχου. Άρα επικοινωνιακά ο Τούρκος λέει αυτά που λέει και επικοινωνιακά το απαντάει αντίστοιχα εξ ανάγκης πλέον εδώ ο Ερντογάν, ο Νετανιάχου, που του μπερδεύει για την Τάλε Κουάλε, ενώ στην πραγματικότητα καταλαβαίνετε ότι είναι καθαρά ωφελημιστικό, δηλαδή ευκαιριακό και ψάχνουν και χρήσιμους ηλίθιους. Όχι μόνο μην γίνει και κανένα θέμα, αλλά ψάχνουν και χρήσιμους ηλίθιους για να τους στηρίξουμε πολιτικά όπως το κάνει ο Κούλης, τον Ξέπλυνα θα σας δείτε στη συνέχεια, οικονομικά που τους δώσαμε δισεκατομμύρια. Εμείς λέει, ακούστε εδώ, συνεχίζει και λέει, ο πιο ηθικός στρατός που υπάρχει, κάναμε τα πάντα, ό,τι πλούσε από το χέρι μας για να γλιτώσουμε τους Παλαιστίνιους, να τους βγάλουμε, λέει, από την. Από την περιοχή των πυρών, του στέλναμε, λέει, μηνυματάκια στα κινητά και μοιράζαμε φυλάδια. Κάναμε τα πάντα, λέει. Κάναμε ακριβώς το αντίθετο της γενοκτονίας. Τι, ακριβώς αντίθετο της γενοκτονίας, δεν υπάρχει. Το Ισραήλ, λέει, απέτρεψε τη γενοκτονία. Τι, πραγματικά πρέπει να είναι πολύ ωραία στον πλανήτη Χάπη. Κανείς δεν κλείνει μάτι εκεί στη δική σου διάσταση. Μετά, για να το επιβεβαιώσει αυτό, επικαλέστηκε έναν ακαδημαϊκό στην Αμερική, είτε Εβραίος είτε τα παίρνει από Εβραίους, ο οποίος είπε ότι ναι, κατάβελαν προσπάθειες οι δυνάμεις του θανάτου των Εβραίων για να σώσουν Παλαιστινίους. Έχει αξία όσο αξία έχει το να επικαλεστείς Έλληνα ακαδημαϊκό. Και επίσης γύρισε πάλι στους υπόλοιπους στην αίθουσα και είπε ότι πολλοί, λέει, από τον ελεύθερο κόσμο σήμερα φοβούνται. Ελεύθερος κόσμος είναι η Δύση. Ελεύθερος τώρα, εσείς θα μου πείτε, νιώθετε ελεύθεροι. Φοβούνται να υπερασπιστούν την ελευθερία. Εμείς δεν περιμένουμε άλλους να ξυπνήσουν από τον ηθικό τους ύπνο και φέρνουμε, λέει, στην ανθρωπότητα αυτές τις καταπληκτικές εφευρέσεις. Το συνδέει, λέει, δεν πρέπει να ξυπνήσετε για να μπείτε σε πόλεμο, ας πούμε, με τους Παλαιστίνους. Εμείς ξυπνάμε μόνοι μας και λόγω του πολέμου φέρνουμε τις εφευρέσεις. Ποιες είναι οι εφευρέσεις? Όπλα τεχνητής νοημοσύνης που σκοτώνουν δοκιμασμένα πάνω σε παιδιά και έτσι μπορούν και εξάγουν σε εμάς, για παράδειγμα. Πληρώνουμε εμείς, τότε τα όπλα τους είναι αποτελεσματικά καθώς έχουν βγει από το πεδίο. Έχουν δοκιμαστεί τα όπλα τους, πάνω βέβαια σε αμάχους, αλλά τέλος πάντων. Μετά αναφέρθηκε για το Ιράν και άλλες χώρες Μέσης Ανατολής και είπε ότι οι χριστιανοί, λέει, διώκονται, αλλά όχι στο Ισραήλ. Εδώ, λέει, ευημερούν και επιτυγχάνουν. Δείτε σχετικά βίντεο στο κανάλι, ψάξτε Ισραήλ και χριστιανισμός, να δείτε τις διώξεις που υφίστανται οι χριστιανοί από το σιωνιστικό αυτό καθεστώς. Μιλάμε ίσως να είναι χειρότερα και από την Τουρκία. Αυτό το οποίο βιώνει ο χριστιανός και όχι μόνο οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί, ειδικά στην Ιερουσαλήμ, τους φτύνουν, τους κλωτσάνε. Δείτε βίντεο, χτυπήστε στο Google βίντεο που χτυπάνε και κλωτσάνε και ρίχνουν κάτω μοναχή, γυναίκα, Εβραίοι, Εβραιοσκούπιδα. Λοιπόν, ή θυμηθείτε τι κάνανε που μπήκαν μέσα στο Λίβανο και σπάγανε το άγαλμα της Παναγίας. Θα μιλάμε τώρα, οι άνθρωποι είναι όχι απλά. Εντάξει, όχι απλά δεν σέβονται τίποτα. Είναι ό,τι πιο διαστικό μπορεί να σκεφτεί κανείς, ό,τι πιο απεχθέστατο. Και είναι εχθροί της ανθρωπότητας στην πραγματικότητα αυτή που είναι πίσω από τις πολιτικές αυτές. Μετά μίλησε για τον κόσμο, λέει, το λαό του Ιράν. Ξεσηκωθείτε, λέει, να απελευθερωθείτε. Θα πέσει κάποτε αυτό το καθεστώς και όλοι μαζί αυτή τη μέρα θα τη γιορτάζουμε. Μετά έστειλε και τον άλλη βλακόφατσα και έναν πρέσβη που έχουν και ένα χαζοχαρούμενο. Οι Εβραίοι στα Ηνωμένα Έθνη και προσέγγισε, πλησίασε τον εκπρόσωπο των Ιρανών να του δώσει ένα Starlink και λέει: θα το δώσω αυτό, να σου το δώσω, λέει, να το πάρετε, να κάνετε, να απελευθερωθείτε.
Σας το δίνω, λέει. Είναι καλό να το πάτε πίσω και να πελθείτε. Ευτυχώς ο άνθρωπος αυτός του Ιράν το κάνει, τον κοίταξε. Τον... Πολύ cringe, ανατριχιαστικό. Δηλαδή, ειλικρινά, άβολο και άκομψο και κακό. Με κάθε έννοια. Και καταλήγει λοιπόν εδώ ο Νετανιάχου λέγοντας ότι οι αξίες μας έχουν εμπνεύσει την ανθρωπότητα για χιλιετίες. Ποιες είναι αυτές οι αξίες, ακούστε τις. Η ιερότητα της ζωής. Δεν σας κάνω πλάκα. Είναι οι αξίες που μας μαθαίνει το Ισραήλ για την ιερότητα της ζωής. Την κυριαρχία του νόμου, του κράτους δικαίου δηλαδή, αυτοί μας το μάθανε, και το αιώνιο ταξίδι μας, τον αιώνιο αγώνα μας για ειρήνη και δικαιοσύνη. Αυτό είναι το Ισραήλ. Ειλικρινά, το έχεις κάνει στην ταμούτρα σου, το χαλάς ακόμα περισσότερο, δεν ξέρω αν χαλάει κι άλλο. Δεν μπορώ να πω τίποτα θετικό για αυτό που έχετε φτιάξει. Μόνος τρόπος να σώσετε την ψυχή σας, δεν νομίζω να σώσετε την εικόνα σας, είναι να πληρώσετε κι εσείς βασικά. Δηλαδή δεν πρέπει απλά να ξεσηκωθεί ο λαός του Ισραήλ και να τους ρίξει αυτούς στον κιάδα. Πρέπει και οι ίδιοι να θυσιαστούν οικονομικά, πολιτικά, εδαφικά για να αποζημιώσουν αυτό το οποίο έγινε τη γενοκτονία. Και να το αναγνωρίσουν κιόλας. Και να αποζημιώσουν όπως αποζημιώνουν οι Γερμανοί τους Εβραίους, όπως πρέπει να κάνουν οι Τούρκοι σε εμάς, έτσι οι Ισραηλοί στους Παλαιστινίους. Πάμε τώρα να δούμε τον Γκούλη. Πάμε να δούμε τι είπε ο αγαπημένος εθνικός μας κωμικός, σατυρικός, τραγικός ηθοποιός, αυτή η φιγούρα εδώ, ο Μίστερ Μπίν, ο Κούλης. Να δούμε, Κούλη, τι έχεις για μας. Λοιπόν, καταρχάς ο Κούλης μίλησε μετά τον Νετανιάχου. Ατυχέστατη αυτή η ομιλία, διότι προηγήθηκε η αποχώρηση από την αίθουσα καθώς μιλούσε ο γενοκτόνος. Μείνανε μέσα τα ξεπλήματα της γενοκτονίας. Ο Κούλης είναι η μεγαλύτερη ξεπλήστρα και κάτι άλλο τέλος πάντων που τους ανέφερα πριν. Και τώρα μετά από αυτό, ναι, είχαν ετοιμάσει κάζο εκεί τα χάπατα, οι ονεδίτες, οι μπουχέσεις με τα πουκάμισα και τα μπουλοβαράκια και τα γκάπ που έχουν και δουλεύουν στο Μαξίμου, ετοιμάσανε μια ομιλία, η οποία βέβαια η κάζο δεν είχαν προετοιμαστεί. Μάλλον ο Κούλης δεν του κόψει, να του κόψει, να το προσαρμόσει και να μειώσει λίγο έτσι το γλύψιμο στον Εβραίο, ενώ προηγήθηκε αυτή η αποχώρηση. Ατυχέστατο και βέβαια ανικανότατος ο ίδιος που δεν μπορούσε να το προσαρμόσει. Γιατί το λέω, να πούμε τα καλά πρώτα μάλλον. Να δούμε λίγο τα καλά για να, για να είμαστε και δίκαιοι. Κάποια πράγματα υπόθηκαν. Καταρχάς έκανε μια σωστή αναφορά στην Άγκλος, την οποία την αποκάλεσε Ούγκλος, όπως την αποκαλεί και το καραφλό κοράκι. Συγγνώμη, γεράκι, ο καραφλό γέραξ. Είναι όλη τη αγγλική, οι χαρτογιακάδες της Νέας Δημοκρατίας. Σωστή αναφορά λοιπόν στην Άγκλος και σωστή αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο βέβαια είναι το μοναδικό κριτήριο για την επίλυση των διαφορών, των θαλασσίων διαφορών, και όπως έχω πει, όλα τα πάντα, ό,τι θέλετε να. Αν θέλετε να μάθετε τις διαφορές που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία, οι οποίες είναι κατά βάση θαλάσσιες εδώ, και βέβαια και είναι θαλάσσιες γιατί και ο νεαρίος χώρος πάει βάσει των χωρικών υδάτων στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ό,τι είναι στο νερό πάει από πάνω. Άρα, όλες οι διαφορές είναι εδώ, σε αυτή τοπώνυμα αυτό, την διατριβή. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, το οποίο ντόμινο το βλέπουμε ακόμα να εξελίσσεται σαν ντόμινο, με τις δηλώσεις του Κούλη. Λοιπόν, για να δούμε. Είπε ότι έχουμε, λέει, πολύ σημαντικές συνεργασίες. Με ποιους? Ισραήλ, πρώτα απ' όλα. Ξαναλέω, μόλις πριν είχε φύγει ο γενοκτόνος, τον γιούχαρε η ανθρωπότητα. Αίγυπτος, εντάξει. Σαουδική Αραβία. Μπαχρέιν, Εμιράτα, εντάξει. Και Κατάρ. Δεν ξέρω τι γραμμάτια πρέπει να ξεχρεώσει ο Κούλης. Έχει βάλει τη χώρα μας. Έχουμε, δηλαδή, με το πιο απεχθέστατο καθεστώς ίσως όλων για τη χώρα τους είναι τη Σαουδική Αραβία. Για το λαό τους εννοώ. Ένας αποκεφαλάρης. Με το Γιαταγάνι, αυτή με την Καμίλα. Δηλαδή, γραφικές καταστάσεις. Αυτό είναι ο Μπιν Σαλμάν. Τεμαχίζει κόσμο. Αυτό το βρωμοπαντεφλά, το λαστιχοπαντοφλά, έχει η χώρα μας συνεργασία. Και έχει στείλει τους ανθρώπους μας εκεί σαν ανιβαράγγια αφρουρά, σαν μπράβους, σαν μισθοφόρους, το στρατό μας. Εδώ του Σαουδάραβα, του τερατουργήματος αυτού που τα βρήκε και με τους Πακιστανούς και με τους Τούρκους. Και παράλληλα λέει κάνει συνεργασία με το Κατάρ και δεν ξέρω τι εννοεί. Θυμίζω στείλαμε πέτριο στο Κατάρ και είχαν πάει να το ξεπλύνουν τότε να πούνε ότι με σούσεις της διένεξης Ιράν-Αμερικής, ότι λέει δεν πήγαν στο Κατάρ, λέει πήγαν στην Αμερικανική βάση στο Κατάρ οι αεράμινες. Δώσαμε όπλα, υποτίθεται, που και αυτό είναι πρόβλημα στον Αμερικανό, που άλλες χώρες του πάνε όχι απλά δεν σου δίνουμε όπλα, δεν σε αφήνουμε ούτε να περάσεις από πάνω τα όπλα σου, τα όπλα σου είναι πάνω από τον αέριο χώρο μας. Εμείς δώσαμε και όπλα για τον πόλεμο των καθαρμάτων, για να μπορεί να γλύφουν και να κάνουν, για να τον βγάζει ο Εβραίος, να τον βγάζει πρωθυπουργό τον Κούλη, και έτσι βγαίνει.
Και δεν είναι καθόλου υπερβολή. Δείτε βίντεο στο κανάλι ποιος βγάζει τον κούλι με αποδείξεις. Και τι έχει κάνει και σε άλλες χώρες, τι έχουν κάνει στη Γαλλία, στη Σλοβενία, με αποδείξεις που η Mossad το παίζουν επιχειρηματίες και influencers και δεν ξέρω εγώ τι, tech enthusiasts, κάνουν λέει μικρές εταιρείες, νεόφυείς επιχειρήσεις κτλ. Starters, οι οποίες kickstart εταιρείες, στην πραγματικότητα είναι η Mossad από πίσω, νέων τεχνολογιών, και με αυτές τις εταιρείες συνεργάζεται ο Κούλης με αλγόριθμους και βλέπετε μόνο τις μουράκλες των νουδούλων και με τον αλγόριθμο ουσιαστικά βγάζουν κυβερνήσεις. Για να συνεχίσουν να το βγάζουν τον κούλι και να μας αφορά στο λαιμό τα βαμπύρ, να έχουμε τα βαμπύρ του κούλι, στηρίζει ο κούλι τα βαμπύρ του Νετανιάχου. Αλλά φτάσανε εδώ να μας λέει ότι και με το Κατάρ. Με το Κατάρ, ξαναλέω, και τη Σαουδική Αραβία, που είναι δυνάμεις που στηρίζουν την Τουρκία και οικονομικά. Και εμείς έχουμε, εμείς, η οικογένεια Μητσοτάκη, Κάζο, και το Βρωμόκομμα έχουν λέει στρατηγικές σχέσεις. Είμαστε. Και επανήλθε και επέμεινε αποκλειστικά και μόνο στους Εβραίους και είπε: έχουμε λέει δημιουργήσει μια βαθιά και διαρκείας, η οποία λέει θα αντέξει στρατηγική συμμαχία στην εργασία με το Ισραήλ. Ακούστε εδώ σχόλια. Ούτε ο Τραμπ δεν μίλησε, δεν έγλειψε τόσο που δεν φίλησε τα πόδια του παιδοκτόνου και παιδόφιλου Νετανιάχου. Μόνο εδώ, αυτή είναι η ομοτράπεζη του Κούλη. Μάλλον η ομοτράπεζη του γενοκτόνου είναι ο Κούλης ο ομοτράπεζος. Μην πω και ομόεμος. Λοιπόν, κατάλαβε, πάρα και κατάλαβε. Μετά μίλησε για τον Τζόλανο, για τη Συρία, και είπε, ακούστε εδώ, ότι η νέα κυβέρνηση στη Συρία έχει λέει, λάβει κάποια μέτρα τα οποία είναι προσωστή κατεύθυνση για τις μειονότητες. Άκου σχόλιο. Άκου σχόλιο. Δηλαδή, δεν φτάνει που ανεχόμαστε να βλέπουμε τον Μουσά, τον αποκεφαλάρη, τον Αλάχου Σνακ Μπαρ, και ειλικρινά έναν νεάντερ, έναν άνθρωπο των σπηλαίων, τον βάζετε εκεί. Αλλά φτάσαμε τώρα να λέμε ότι έκανε, λέει, έχει πάρει και σωστά βήματα για τις μειονότητες. Βέβαια, είπε ότι εντάξει, οι χριστιανοί στοχοποιούνται, αλλά έχουν κάνει καλά βήματα. Γιατί πρέπει να το πει αυτό, ρε Θρασίμη. Ρε Γλύφτη, γλύφεις και το πεδαρέλι τον τρομοκράτη της γειτονιάς σας. Φαντάσου τι πολιτικός είναι. Μετά είπε για τη Λιβύη, ευχολόγια της κάλπικης δεκάρας, ότι λέει θέλουμε να ενοποιηθεί σαν κράτος. Θα σου το πω πώς θα σου έρθει η ενοποίηση και τι θα σημαίνει αυτή η ενοποίηση. Δεν έχει πάρει γραμμή, δεν έχει καταλάβει ένα νέο κράτος θα σημαίνει για την Ελλάδα και σε ποιον άξονα θα ανήκει. Κοιμήσου όρθιος, ελπίζω να σε έχουμε ξεφορτωθεί για τα καλά. Πάλι ευχολόγια για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Θα οριοθετήσουμε ΑΟΣ με μια ενωμένη Λιβύη που θα ελέγχεται από την Τουρκία. Και μια και είπα Τουρκία, τι είπε για την Τουρκία. Φτιάξαμε, λέει, χτίσαμε, οικοδομήσαμε εμπιστοσύνη με τους Τουρκαλάδες και διατηρήσαμε τα κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά, έτσι ώστε να αποτρέψουμε την κλιμάκωση της έντασης που μπορεί να οδηγήσει σε κρίση. Δηλαδή, τι λέει, ότι επειδή συνομιλούν με τους Τουρκαλάδες, με αυτή την αθλειότητα που κάναμε τη Συμφωνία των Αθηνών, που ουσιαστικά άνοιξαν την πόρτα στους Τούρκους να επανέλθουν στη δυτική αγκαλιά και κέρδισαν οικονομικά, στρατιωτικά, συμβόλαια με τους Ισπανούς, με τους Άγγλους, με τους Καναδούς, με τους Ιταλούς που μπήκαν ουσιαστικά στην Ευρώπη, με τους Ιταλούς ειδικά, το κάναμε αυτό και συνομιλούσαμε, αυτό λέει βοήθησε να αποτρέψει την κρίση. Λες και νοιάζεται ο Ερντογάν, αν μιλάει στους τελειωμένους, στους losers, για να το μιλήσω και στη γλώσσα σου που είσαι και αποπιθικίζεται τα αμερικανικά, σιγά μην νοιάζεται ο Ερντογάν να μιλάει με τους losers του δικού σου και ότι αυτό τον αποτρέπει να πάει σε κρίση. Τον αποτρέπει το ότι έχει γκριζάρει την κυριαρχία μας, τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, την ΑΟΣ μας. Στην Κάσο και τα λοιπά, αυτό τον αποτρέπει. Το ότι τον εξευμενίζεις και του δίνεις χώρο, αυτό είναι που τον ενδυναμώνει και τον ενθαρρύνει. Ξεκάθαρα πράγματα. Το ότι μιλάμε, είτε είναι στην κόσμο, δεν πιστεύω να είναι τόσο χάζο το παιδί, ειλικρινά. Το ότι μιλάμε μαζί τους, ότι έχουμε επικοινωνία, δεν είναι λόγος που δεν υπάρχουν κρίσεις. Μπορείς να μιλάς, σε θεωρείς σκουπίδι έτσι κι αλλιώς, σε αγνοεί και σου κάνει και ένα τεχνητό επεισόδιο. Ο λόγος να έχεις κρίσεις δεν είναι ότι δεν μιλάς, δεν είναι ότι μιλάς μάλλον, είναι ότι δείχνεις στην ανθρωπότητα ότι είναι καλό παιδί ο Ερντογάν, εταίρος κτλ. Και παίρνει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν υποψήφιο κράτος προς ένταξη, προς μέλος, σαν διαχείριση των μεταναστών κτλ. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος. Αυτά για κάτι χάπατα που βγαίνουν στα μία και λένε πρέπει πάντα να μιλάμε, ο διάλογος είναι καλός. Ντουβάρι, πρόσεχε, γιατί θα χτυπήσει πάνω. Λοιπόν, σου έρχεται, μας έρχεται. Και μετά λέει ότι έχουμε λέει, μια διαφορά με τους Τούρκους στην υποκλειστική οικονομική ζώνη. Έχω ξαναπεί ότι αυτή είναι μια λαθασμένη θέση, 100% αν δεν είναι είτε είναι ανίκανοι άσχετοι, είτε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό να το λέμε. Διότι στην πραγματικότητα η χώρα μας δεν έχει καμία διαφορά με τους Τούρκους, τελεία και παύλα. Η
προέκταση, επέκταση των χωρικών μας υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια, λύνει το θέμα και της ΑΟΣ. Μένουν ελάχιστα ύδατα στο Αιγαίο που θα είναι διεθνή για να τα μοιραστούμε σαν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Το λένε και ήδη οι Τούρκοι, το εξηγώ στον Ντόμινο και έχω και τις πηγές των Τούρκων. Το ομολογούν οι Τούρκοι, αν η Ελλάδα ποτέ έκανε κάτι τέτοιο, θα επέλυε τη διαφορά της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Λένε ψέματα και το κάνουν, εικάζω επειδή τα χοντροπαίρνουν ή έχουν ήδη ενόφελος τα ρετάλια του κοινοβουλευτισμού στη χώρα διαχρονικά. Μετά, εμέσως μίλησε για το κάζου Μπέλη, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο, λέει, να έχεις απειλές εναντίον σου όταν λες θα ασκήσω ένα διεθνές δικαίωμα, δικαίωμα που μου το προσφέρει το διεθνές δίκαιο. Δεν κατάλαβα γιατί την τόλμησε. Δεν μπορεί να πει. Είδες πως μίλησε ο, έστω και επικοινωνιακά ο Εβραίος. Δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορεί να πει ένας πρωθυπουργός. Μας απειλεί η Τουρκία με κάζου Μπέλη. Είναι απαράδεκτο, λέει, να υπάρχουν απειλές εναντίον σου, βίαση. Όχι, πες ότι η Τουρκία έχει ψηφίσει ένα κάζους Μπέλη εναντίον μας, αν επεκτείνουμε στα χωρικά. Τόσο προβληματικό παιδί είσαι. Δεν μπορεί να μιλήσει σαν άνθρωπος. Για την Κύπρο. Μίλησε για την παράνομη κατοχή της Κύπρου. Βέβαια δεν αναφέρθηκε στα θύματα και στις. Δηλαδή, παράνομα λέει, εισέβαλε η Τουρκία και μένει μέχρι σήμερα σε κατοχική δυναμική. Συγγνώμη. Παράνομα εισέβαλε και τι κάνανε. Πίνουν καφέ μέχρι σήμερα στην Αμόχωστο, με σταυροπόδι σαν και σένα, το ένα πάδο στο άλλο και όχι ανοιχτά. Και το καπουτσινάκι και την καθημερινή και το δαχτυλάκι, έτσι, αυτό κάνουν. Τι σημαίνει παράνομα εισέβαλαν? Παράνομα εισέβαλαν, βίασαν, σκότωσαν, εξαφάνισαν. Θα στα λέω, δεν μπορώ να μιλήσω σαν άνθρωπο, σαν κανονικό πλάσμα. Και κατέληξε λέγοντας ότι στηρίζουμε τη ΔΔΟ, αυτό το τερατούργημα, τον Transformer, το οποίο δεν υπάρχει πιθανό στον πλανήτη και είναι μια θέση ΔΔΟ κατάπτυστη, προδοτική, όπως ήταν οι πρέσπες, την οποία ο ένδοξος και ηρωικός κυπριακός λαός την έστειλε στον κάλαθο της ιστορίας για να την επαναφέρει ο κοινοβουλευτισμός σε Λευκοσία και Αθήνα. Ότι δεν ξέρει ο λαός, πάμε πάλι σε ΔΔΟ. Λοιπόν, και ακούστε εδώ αθλειότητα. Οι αρχές, λέει, οι οποίες της Κύπρου και τα λοιπά, τις οποίες μάλλον παραβιάστηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία και οι αξίες αυτές της ειρήνης και τα λοιπά, απειλούνται και σήμερα στην Ουκρανία. Έκανε εξίσωση και παραλληλισμό με την Ουκρανία και το Κυπριακό. Για να καταλάβετε γιατί μίσταρνο μιλάμε. Γιατί εξαγορασμένο πιόνι των Αγγλοσαξώνων. Τόλμησε να κάνει. Δηλαδή, τι σχέση έχει το Ουκρανικό με την Κύπρο? Δηλαδή, οι Ουκρανοί βοβάρδιζαν Ρώσους, Ρωσόφωνους και Ρωσόφιλους στην Ανατολική Ουκρανία. Ποιος πείραξε τους Τουρκούς? Κανένας. Και τι δουλειά είχε η Τουρκία? Η Τουρκοκύπρη είναι. Στην πραγματικότητα, Έλληνες εξυλαμισμένοι. Τι δουλειά έχει η Τουρκία που είχε δεσμευτεί από τις συνθήκες να μην έχει κανένα 3 μίλια από τις ακτές, να έχει κανένα ρόλο να εισβάλλει? Ποιος είναι ο παραλληλισμός και ποιος? Δηλαδή δεν κατάλαβε. Ποτέ ήμασταν και στην ίδια συμμαχία Ελλάδα-Τουρκία. Όχι, ποτέ ήμασταν στο ΝΑΤΟ. Εδώ η Ουκρανία ήθελε να μεταφέρει όπλα μέσα στην Ουκρανία κατά της Ρωσίας. Η Ρωσία απειλείται με την επέκταση του ΝΑΤΟ. Το να υπάρξει Ελλάδα που είναι ΝΑΤΟ. Με το πραξικόπημα έστω. Γιατί απειλείται? Δεν απειλείται η Τουρκία και δεν αγγίχθηκε ούτε μια τρίχα Τουρκοκυπρίου. Το να κάνεις παραλληλισμό ξεπλένει ουσιαστικά τους Τούρκους. Και βέβαια τα αφεντικά σου, τους Αγγλοσάξονες και τον Ζελένσκι. Μετά λέει για το θέμα το Ουκρανικό, πρέπει οι Ευρωπαϊκοί Ένωση να είναι στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Γιατί, επειδή το λες εσύ, ποιος σε λογαριάζει τελευταία? Ποιος σε λογαριάζει? Φαντάσου να είσαι ο Πούτιν, να βλέπεις ότι οι Ευρωπαίοι είναι πρόβλημα και είναι μετέχουν του πολέμου και να λες: δεν θέλω να σας μιλήσω γιατί στηρίζετε την Ουκρανία ανοιχτά και δεν είστε ουδέτερη δύναμη. Και να ακούς τον Γκούλη, πιο να θυποβαστάζω το τελευταίο του ζουρνά, να σου λέει ότι πρέπει να συμπεριληφθούμε. Τι λέει, ρε. Πάντε πάει να πάντε, φύγει από εδώ, ρε. Λοιπόν, και κατέληξε επίσης να μιλάει για την οικονομία. Αυτό είναι το εσωκομματικό, γιατί και ο Νετανιάχου ήταν, γιατί έχουν εκλογές και οι Εβραίοι και εμείς, ήταν προεκλογικές οι ομιλίες. Ο Νετανιάχου ουσιαστικά θέλει να πει ότι δεν σας λογαριάζω κανέναν και είμαστε δυνατοί, δεν σας λογαριάζουμε, θα πολεμήσουμε μόνοι μας, θα ψηφώ θεούς και δαίμονες. Μάλλον δαίμονες και δαίμονες. Και ο Κούλης είπε ότι έχουμε, λέει, οικονομικό θαύμα στην Ελλάδα κτλ. Άκου εδώ δηλώσεις. Και τα καταφέραμε. Θέλω να σας ενημερώσω και καλά στους υπόλοιπους. Στις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη ότι είμαστε, λέει, ένα οικονομικό θαύμα. Την ίδια ώρα η Eurostat, το ανέφερα σε προηγούμενο βίντεο, 9 στους 10 Έλληνες έχουν οικονομικά προβλήματα. Πρωταθλητές η Ελλάδα στη μείωση εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπου 10 δείκτες είμαστε στον πάτο. Δεν έχουμε λεφτά, έχουμε βάλει χέρι στην τράπεζα, δεν υπάρχει λίπος στην κοινωνία, διαλυόμαστε. Μόνο αυτή η κάστα των Οσφαιράτου που είναι πάνω-πάνω και παίρνει τα κέρδη, οποιαδήποτε κέρδη υπάρχουν. Και αυτό το λέει ότι είναι success story. Εδώ το. Να μην πω τι story είναι ο Κούλης. Ιδιαίτερο story. Μετά, τόλμησα να αναφερθεί στην αρχαία αγορά των Αθηνών. Και μου τσίγκλισε λίγο με τον Μακρόν εκεί, ότι καθίσαμε εκεί και άλλα βαμπύρια εκεί. Λοιπόν,
δεν έχεις καμία ιδέα τι σημαίνει η αγορά. Ένας ιερός τόπος για τον Ελληνισμό. Για εσάς κανονικά θα πρέπει να μπαίνετε μέσα. Δεν ξέρω αν ουρλιάζετε σαν βαμπύρ που είστε, να μπαίνετε σε εκκλησία, ένα σπεταναγιασμό. Η κοινοβουλευτική ολιγάρχη του πλανήτη. Στην αγορά των Αθηνών γεννήθηκε η δημοκρατία. Και το εξηγώ πλήρως σε κεφάλαιο σας πληροφορώ πού γεννήθηκε η δημοκρατία εδώ, στους υπερασπιστές της δημοκρατίας, το εξηγώ πως η αρχαία αγορά των Αθηνών εκεί γεννήθηκε η διαβούλευση, ο διάλογος, η συγχωρία, ότι ο λόγος μου είναι ίσως με το λόγο οποιοδήποτε άλλο, ασχέτως αν είναι φτωχός ή πλούσιος, η παρησία, να μπορώ να μιλάω χωρίς να φοβάμαι τις επιπτώσεις βάσει των λεγόμενων επιχειρημάτων μου. Αυτά όλα γεννήθηκαν στην αρχαία αγορά των Αθηνών. Το να μιλάει είναι γενέτειρα το σημείο 0 της δημοκρατίας. Και θα έπρεπε να είναι όχι αρχαιολογικός χώρος, αλλά ένας ανοιχτός χώρος για να μπορούν να μπαίνουν οι πολίτες αυτής της πόλης, να συνδιαλέγονται, να τον επισκέπτονται, να μπορούν να υπάρχουν διαδικασίες δημοκρατικές και συλλογικές εκεί και όχι, ξαναλέω, ένα ανοιχτό μουσείο. Το ότι τολμάς και πιάνεις στο στόμα σου εσύ, στο λερωμένο αυτό στόμα σου, την αγορά, το θεωρώ απόλυτη ύβρι για τη δημοκρατία. Λοιπόν, και μετά άλλα δύο που κράτησα, τόλμησε να πιάσει στο στόμα του την τεχνητή νοημοσύνη. Αχάμπαρος κυριολεκτικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον έπαιρνες στη δουλειά σου για τίποτα. Δηλαδή ούτε για φωτοτυπίες δεν κάνει. Μια χαμένη ψυχή, ένα χαμένο παλιγαράκι. Μας κάνει μάθημα εδώ και λέει: πρέπει να κάνουμε, λέει, τα πάντα για την τεχνητή νοημοσύνη, να υπάρχουν διεκλείδες ασφαλείας. Και έκανε και το τρομερό παράδειγμα εδώ, άλλος φωστήρας. Για ένα αεροπλάνο, λέει, να πετάξει. Κάνουμε, λέει, τόσες δοκιμές. Δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Άκου επίπεδο σκέψης. Αυτός ο άνθρωπος μας εκπροσωπεί παγκοσμίως. Και είπε ακριβώς αυτό, ότι λέει πρέπει να μπουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη και τεστ και τα λοιπά, δοκιμές. Γιατί λέει, φανταστείτε, για ένα αεροπλάνο να σηκωθεί, λέει, κάνουμε δοκιμές. Δεν πρέπει να κάνουμε για το. Άκου εδώ. Δηλαδή, κάτι φυλές του Αμαζονίου που ζουν, ξέρω, θα μιλούσαν πιο σοβαρά, πιο ενήλικα από αυτόν τον άνθρωπο. Που την έχουν επαφή δηλαδή με την. Και κατέληξε λέγοντας ότι ο φιλελεύθερος καπιταλισμός στο παρελθόν, λέει, τα έχει διαχειριστεί αυτά τα θέματα και διαφυλάττει το δημόσιο καλό και συμφέρον. Ο φιλελεύθερος καπιταλισμός το κάνει αυτό. Διαφυλάττει το δημόσιο καλό και συμφέρον, με τον Κούλι. Η ελεύθερη αγορά είναι εξέλεγκτη αγορά, εξασφαλίζει το δημόσιο καλό και συμφέρον. Το καλό της πάρτης σου, κάπου άκουσα ένα βίντεο ενός παιδιού, λέει ότι δεν, το καλό της πάρτης σου δεν είναι, καλό, δεν είναι δημόσιο καλό, σίγουρα είναι το ακριβώς αντίθετο, αντιστρόφως ανάλογα πάει. Κάπου σε ένα βίντεο είπε ένα παιδί ότι είχαν, λέει, πόσο 90 κάτι εκατομμύρια το 2019 οι Νουδούλοι και σε περιουσιακά στοιχεία οι βουλευτές και τώρα έχουν 200 κάτι. Υπερδιπλασιάστηκαν τα εκατομμύρια που έχουν. Αυτό είναι το δημόσιο καλό του φιλελεύθερου καπιταλισμού. Λοιπόν, αυτά. Και να πω. Ήθελα να πω και για την συνάντηση Τραμπ και Σι, αλλά νομίζω ότι δεν προλαβαίνω. Επομένως, ή μάλλον όχι, να πω και δεν πειράζει, ό,τι να γίνει, ας γίνει. Είχαμε λοιπόν τη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι. Και τίποτα. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Παρόλο που ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα ακολουθήσουν, λέει, μεγάλα σπουδαία πράγματα. Είμαι σίγουρος, έχουμε ενθουσιαστεί όλοι. Το μόνο θετικό είναι ότι επεξέτειναν την ειρήνη που υπήρχε μεταξύ των δύο χωρών στα εμπορικά στους σταθμούς, η οποία έλεγε 10 Νοεμβρίου, την επεξέτειναν μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Λοιπόν, ο Σι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μας εξηγήσει τι έγινε, γιατί ο Τραμπ ανοίγει το στόμα του και δεν ξέρει τι λέει. Το ένα ψέμα μετά την κοτσάνα. Είπε λοιπόν ο Σι ότι μπορεί να έχουμε, λέει, ανταγωνισμό, αλλά μπορούμε να συνεργαστούμε περισσότερο. Και είπε ότι πρέπει να συνεργαστούμε συγκεκριμένα για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί πρέπει να παραμείνει, λέει, κάτω από ανθρώπινο έλεγχο. Ανθρώπινη νοημοσύνη. Θυμίζω, ο Τραμπ θεωρεί ότι δεν πρέπει και ότι πρέπει να κερδίσει η Αμερική τον πόλεμο αυτών. Δεν του νοιάζει κανένα όριο, κανένα μέτρο. Και ότι είναι, λέει, απάτη, ξέρω εγώ, θεωρία συνωμοσία το θέμα τη τεχνητή νοημοσύνη σαν την κλιματική αλλαγή. Α, η κλιματική αλλαγή αναφέρθηκε και ο Κούλης, ξέχασα να το πω. Αγαπημένο το θέμα. Και θα με σώσει η κλιματική αλλαγή ο Κούλης. Και λέει λοιπόν, ο ΣΥΔ δεν θέλει, γιατί φοβάται μην χάσει τον έλεγχο το Κομμουνιστικό Κόμμα από την τεχνητή νοημοσύνη και τις εταιρείες αυτές. Μετά είπανε για την Ταϊβάν, λέει, η θέση μας είναι ξεκάθαρη και καλούμε την Ουάσιγκτον να είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε προσπάθεια ανεξαρτησίας της Ταϊβάν, να προχωρήσει το θέμα, λέει, με προσοχή και σύνεση. Ακούστε εδώ, δηλαδή του. Του υπαγόρευε ο ΣΥ εδώ του Τραμπα και ότι να είσαι, λέει, συνετός το πώς θα διαχειρίζεσαι το θέμα. Και μέχρι στιγμής ο Τραμπας, ο Λευκός Οίκος, δεν έχουν πει το παραμικρό για το τι διεμήθη σχετικά με την Ταϊβάν. Μάλιστα είπε ότι παραμένει αυτό το μορατόριο, δεν δίνει το πράσινο φως ο Τραμπ των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων όπλων, πακέτο όπλων στην Ταϊβάν. Το έχει χρησιμοποιήσει σαν. Θεωρεί ο Τραμπ ότι είναι διαπραγματευτικό χαρτί.
Και πράγματι εδώ παραμένει, δεν τους τα δίνει τα Ικάζο. Προφανώς το πάνω χέρι το έχουν οι Κινέζοι. Και άρα είπε εδώ, μπορεί λέει ο Τραμπ να είναι διαφορετικά συστήματα τα δύο, τα συστήματα της Κίνας και της Αμερικής, αλλά οι δεσμοί μας δεν είναι πολύ ισχυροί κτλ. Και του έδωσε δώρο και ένα άγαλμα ενός αετού, αλλά το οποίο μάλιστα λέει το σχεδίασε η πρώτη κυρία Μελάνια, το παίζει και η designer. Την έχουν και αυτή τη γλάστρα. Απ' την άλλη, ο πρόεδρος δεν το έδωσε κάποιο δημόσιο δώρο τουλάχιστον. Δημόσια τουλάχιστον. Άρα και αυτό έτερο βαρές. Βλέπετε ότι ποιος είναι ο ισχυρότερος εδώ από τους δύο και επικοινωνιακά συμβολικά. Επίσης, είχε καλέσει ο Τραμπ τους διευθύνοντες σύμβουλους από διάφορες εταιρείες εδώ, και την Amazon, την Tesla, και του έδωσε δηλαδή την καλύτερη δυνατή υποδοχή, πήγε ήδη στον πύργο από το αεροδρόμιο. Θυμίζω το 2015, όταν ήταν υποψήφιος ο Τραμπ για την Προεδρία, κορόιδευε τότε τον Ομπάμα, που τον υποδέχθηκε τον Σι, Ομπάμα τότε, και είπε ότι κακώς λέει τον δεχτήκατε, θα πρέπει να το στείλετε τον πρόεδρο της Κίνας στα McDonald's. Κορόιδευε τότε, λούστα, τώρα φάει εσύ μπούκο σε McNuggets, με τις αθλειότητες που έλεγες. Λοιπόν, άρα τα προβλήματα είναι η Ταϊβάν, είναι η τεχνολογία, τα μικροτσίπ που πουλάει η Αμερική στην Κίνα, είναι οι σπάνιες γέες, εκεί τους κρατάνε οι Κινέζοι, και βέβαια όλα αυτά ευτυχώς υπάρχει ένα μορατόριο προς το παρόν, και βέβαια όλα αυτά γίνονται στον απόϊχο των εκλογών του Τραμπα. Φοβάται τι θα ακολουθήσει τον Νοέμβριο, υπάρχει και ο πόλεμος που έχει ιτηθεί από τους Ιρανούς, άρα νομίζω εδώ καταλαβαίνουμε ποιος είχε το πάνω χέρι. Και βέβαια ο Σι, για να αναθαρίσουμε λίγο εμείς, αναφέρθηκε στην Θουκυδίδη απαγίδα, στην παγίδα του Θουκυδίδη, την θεωρία αυτών των διεθνών σχέσεων, ότι μια ανερχόμενη δύναμη, τότε αντίστοιχα ήταν η Αθήνα, αναγκαστικά είναι η παγίδα, πέφτει στην παγίδα και η ανερχόμενη δύναμη και η υφιστάμενη δύναμη του status quo, η Σπάρτη τότε, θα προκαλέσει την υφιστάμενη δύναμη για να την εκθρονήσει. Και εννοώντας προφανώς την χώρα του, ότι δεν πρέπει λέει, να πέσουμε στην Θουκυδίδη απαγίδα. Βέβαια, αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, ότι βλέπει τον εαυτό του πολύ σωστά και το είπε στα μούτρα του Τραμπ, ότι εγώ είμαι ανερχόμενη δύναμη και εσύ είσαι η παρακμάλουσα δύναμη. Και έτσι είναι, θα δούμε τι θα ακολουθήσει στο μέλλον. Αυτά, φίλες και φίλοι, πώς τα βλέπετε όλα αυτά, πώς τα ακούτε, τις δηλώσεις Σατανιάχου, Κούλαϊ, Τραμπ, Δόση, όλα αυτά, κάτω στα σχόλια θα χαρώ να δω τις δικές σας απόψεις. Αν σας το βίντεο πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε, θα σας δω αύριο, καλό βράδυ σε όλους και όλους, να είστε καλά. Καλύτερο για τον Τραμπ το είπε ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών, ο Chris Van Hollen, ο οποίος είπε ότι έχει την ψευδέστηση ο Τραμπ ότι ο Άρη, αν αρχίζει και κάνει παρέα με δικτάτορες και αυταρχικούς ηγέτες και είναι αγκαλιά μαζί τους κτλ., μπορεί να, και αυτός να κάνει ό,τι θέλει στη χώρα. Αλλά είναι μια ψευδέστηση, μια παραζάλη, αλλά έχει αξία και νομίζω είναι πολύ εύστοχο αυτό το σχόλιο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες. Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης. Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις και εσύ. Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου. Μην μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
6: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: σήμερα η δραχμή, το νόμισμά μας αντικατίσταται.
1: Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διεκδέρωσης.
0: Ο ελληνικός λαός ψήφισε σήμερα την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και την παραμονή μας στο ευρώ.
2: Οι καταθέσεις των πολιτών στις ελληνικές τράπεζες είναι απολύτως διασφαλισμένες. Το ίδιο διασφαλισμένη είναι και η καταβολή των μισθών και των συντάξεων.
3: Ο ελληνικός λαός δεν απάντησε στο ερώτημα μέσα ή έξω από το ευρώ. Αυτό το ερώτημα πρέπει να φύγει οριστικά από τη συζήτηση.
4: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
5: Ρεπορτάζ από την κόλαση. Το μάτι είναι μια αληθινή χώρα σε αυτή τη στιγμή.
6: Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στην αρχηγό του κράτους.
7: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας.
8: Έχουμε τα νιώσει το γεγονός ότι άφησαν να ριζώσουν οι θεωρίες του δημιουργίου.
9: Αν χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στους ειδικούς, θα επαφούσουμε πιο εύκολα στα κελέσματα των εύκολων και απλοϊκών συστημάτων. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους λίγους ψεκασμένους.
10: Ή είχαν μικρή επιτυχία ή σε ποσοστό μικρή επιτυχία. Αδυνάτησαν δηλαδή.
11: Να μιλήσουμε.
10: Καλησπέρα. Φίλοι και φίλες, τα γεγονότα ήταν πολλά στην καλοκαιρινή περίοδο. Τόσα πολλά που όπως είχαμε εκτιμήσει άλλωστε, μας έβαλαν σε μια νέα εποχή. Μας έβαλαν σε μια νέα κατάσταση. Και τα γεγονότα είχαν σαν επίκεντρο τον Περσικό αλλά και την Ερυθρά Θάλασσα, δηλαδή το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Εκεί εκτιλήχθηκαν, πατώντας βέβαια στο μέτωπο της Ουκρανίας που αποτελεί το μεγάλο μέτωπο και, την μητέρα των μαχών. Μας έβαλαν σε μια νέα κατάσταση την οποία θα αρχίσουμε άμεσα και όχι στο μεσοπρόθεσμο μέλλον να βιώνουμε, ιδίως με την οικονομική κρίση που έχει πάρει τη μορφή πετρελαϊκής κρίσης, ενεργειακής κρίσης και θα πλήξει άμεσα τις χώρες της Δύσης, αλλά και με την απάντηση που ετοιμάζει η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την καθεδρία της Γερμανίας, την απάντηση χτυπήματος στη Ρωσία άμεσο, κατευθείαν χτυπήματος, που σημαίνει ότι ο παγκόσμιος πόλεμος που ήδη έχει ξεκινήσει, ήδη μένεται, θα περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Έχουμε μαζί μας για όλα αυτά την κυρία Λαμπρινή Θωμά. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
10: Και επομένως, επειδή και γνώστης των γεγονότων είναι, αλλά είναι και γνώστης των γεγονότων που πρέπει να ψάξουμε και να γνωρίζουμε, των γεγονότων που έχουν αξία και σημασία, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κάποιον πρόλογο. Θα μας τα πει η ίδια.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Να ξεκινήσουμε από τον Περσικό και από την Ερυθρά Θάλασσα και να συνεχίσουμε με βάση αυτό την κουβέντα μας.
11: Στον Περσικό η κατάσταση είναι όπως την είχαμε αφήσει στην τελευταία εκπομπή ουσιαστικά, με την πτώση, νομίζω μαζί είχαμε μιλήσει, με την πτώση, την καταστροφή, την απόφαση των ΗΠΑ να μην τιμήσουν το μνημόνιο που είχε υπογραφεί κατανόησης, κάτι το οποίο οδήγησε στο νέο μπλοκάρισμα του κόλπου και ναι μεν βγαίνουν κάποια καράβια, ο Τραμπ θέλει να λέει ότι βγαίνουν πια, αλλά όχι, δεν βγαίνουν αρκετά και ήδη η κρίση έχει εμφανιστεί και προκαλεί διαδηλώσεις σε πάρα πολλές από τις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, αυτού που παλιά λέγαμε τρίτου κόσμου, εκείνες που πλήττονται περισσότερο. Και παράλληλα θα έχουν και τεράστιο επισιτιστικό πρόβλημα, γιατί από εκεί δεν βγαίνει μόνο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, από εκεί βγαίνουν λιπάσματα και από εκεί βγαίνει και ήλιον, το οποίο το χρειάζεστε κι εσείς γιατροί για ορισμένες εξετάσεις και σιγά σιγά θα μπορούμε να τις κάνουμε αυτές τις εξετάσεις που χρειάζονται ήλιον. Η επισιτιστική κρίση με ένα τρόπο, λόγω της αύξησης των τιμών, έχει χτυπήσει και τη Δύση. Η αύξηση των τιμών είναι μεγάλη. Και σε χώρες σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό και οι Δημοκρατικοί πιστεύουν ότι θα πάρουν τις ενδιάμεσες εκλογές, που εξαρτώνται από την τυποποίηση και από τη μεταφορά, Υπάρχει ζήτημα γιατί το ντίζελ έχει φτάσει σε τιμές που δεν είχε ποτέ. Έχουν πρόβλημα, λέει, στην Καλιφόρνια. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Γιατί τα μηχανήματα που βάζουν τις τιμές του πετρελαίου και του γκαζιού και του ντίζελ παίρνουν μέχρι 3 νούμερα. Και τώρα πάει για 10 δολάρια και θα πρέπει να παίρνουν 4 νούμερα και πρέπει να αλλάξουν και τα μηχανήματα αυτά. Ήταν από τις καταπληκτικές ειδήσεις. Ωστόσο, η κρίση δεν έχει αποφευχθεί. Πιστεύω όμως ότι οι προσπάθειες που κάνουν οι Ιρανοί, οι οποίοι δεν έχουν απεμπολίσει την προσπάθεια για διπλωματία, ας έχουν αυτά τα κτίνη απέναντι, γιατί περί κτηνών πρόκειται και φάνηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μπορεί και να αποδώσουν, ειδικά με τη βοήθεια της Κίνας, που από ό,τι φαίνεται την έχουν. Υπάρχει μια ερμηνεία και τη θεωρώ πάρα πολύ λογική. Ότι, τώρα αν με φλιαρώ να με σταματήσεις, να μου πεις εδώ για να γυρίσουμε στο θέμα μας. Αλλά είχαμε το γεγονός ότι ο Ρακτσή μίλησε για τα 7 σημεία που στην ουσία τώρα με τον ΟΗΕ που ήταν στη Νέα Υόρκη, που στην ουσία ήταν μια σύμπτυξη, ας πούμε, να μπορεί να το καταλάβει και ο Τραμπ του μνημονίου κατανόησης. Υπάρχει πληροφορία και νομίζω είναι έγκυρη ότι αυτό έγινε ώστε όταν ο Τραμπ πει στον ηγέτη της Κίνας που συναντήθηκαν ότι κοίταξε να δεις, πρέπει κάτι να γίνει με το Ιράν, να του πει όλος να την πρόταση, την ξανακάνανε. Και θεωρείται επίσης από τους ίδιους ανθρώπους που τα λένε αυτά, οι οποίοι είναι μέσα από την Κίνα, ότι θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο το Ιράν η Κίνα τώρα, ακριβώς γιατί δεν έγινε δεχτή αυτή η πρόταση.
10: Μάλιστα. Έγινε η προσπάθεια μέσω του Ομάν. Από ό,τι φαίνεται, κατάφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες να σπάσουν εκεί την συνεργασία.
11: Δεν συμμετέχουν οι χώρες του κόλπου. Το Ομάν συνεχίζει να το θέλει.
10: Τι, εξηγήστε μας, κατάφερε μία ατραπού έστω
11: ναι,
10: να.
11: Ναι, βρήκανε τρόπο. Φτιάξανε μία συμφωνία, συζήτησαν πάρα πολύ. Το Ομάν είναι μία ιδιαίτερη χώρα. Είναι ένα σουλτανάτο στο οποίο υπάρχουν χαρακτηριστικά πιο δημοκρατικά, να πω, και πιο πολιτισμένα από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες εκεί. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, ιδίως λόγω του προηγούμενου Σουλτάνου, ο οποίος ήταν εκεί 50 χρόνια. Οι φήμες λένε ότι ήταν γκέι και οι φήμες λένε επίσης ότι γι' αυτό το Ομάν είναι τόσο όμορφο, γιατί αυτός ανέλαβε να κτίσει και γούστο, θέλω να πω. Και ο οποίος φρόντισε οι κάτοικοι του να μην κάθονται και τρώνε τα έτοιμα, αλλά να εργάζονται. Και κάθε εταιρεία που θα πάει στο Ομάν να ανοίξει, οφείλει να πάρει συγκεκριμένο αριθμό κατοίκων του Ομάν να δουλεύει και με τις συμβάσεις εργασίας που έχει το κράτος. Είναι δηλαδή λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Σουλτανάτο μεν, αλλά είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Και έχει παίξει ρόλο και στην προσέγγιση μεταξύ άλλων κρατών εκεί. Το θέμα δεν ήταν το Ομάν. Το θέμα ήταν οι άλλες χώρες, ειδικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που όμως φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να συζητάνε και με το Ιράν, το Μπαχρέιν, που είναι μια χώρα που λογικά θα διαλυθεί κάποια στιγμή, είναι μια χώρα απίστευτης καταπίεσης, οι άνθρωποι, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού είναι Σιίτες. Mm-hmm. Όταν λοιπόν είχαν εμφανιστεί εικόνες που βομβάρδιζε τον Μπαχρέιν, γιατί είναι Αμερικάνικη η στόλη και τα σχετικά εκεί, το Ιράν, ο κόσμος χαιρότανε. 3.000 οικογένειες αμέσως μετά χάσαν την υπηκότητά τους, τους διώξανε. Σιητικές οικογένειες φυσικά. Οπότε το Μπαχρέιν είναι μια χώρα προβληματική για την περιοχή και δεν θέλει να έχει επαφές. Και ο άλλος είναι η Σαουδική Αραβία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δυσκολότερη θέση που θα μπορούσε να τη βάλει ο Τραμπ.
10: Αυτή η συμφωνία με το Ομάν που κάνανε οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργεί τώρα?
11: Όχι. Η συμφωνία και αυτή η συμφωνία που θα γινότανε όταν γίνει, αφού τη συζητήσουν με τις χώρες του κόλπου, με το Ιράν, προβλέπει ένα διπλό δρόμο. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που θέλανε και οι Αμερικάνοι. Προβλέπει ότι το κομμάτι που είναι, γιατί αυτές οι δύο χώρες ελέγχουν το πέρασμα του Ορμούς. Προβλέπει ότι όσα περνάνε από το ένα πέρασμα θα ελέγχονται από τις δυνάμεις του Ιράν και θα έχει λόγο το Ιράν στο πώς θα περάσουν κτλ. Και θα υπάρχει ένα περίβαντο λογικό κόστος, το λέμε τώρα, επισήμως. Και όσοι πηγαίνουν από την άλλη θα έχουν επίσης ένα περιβαλλοντολογικό κόστος που θα δίνουν στο Όμαν ή θα μοιράζονται τέλος πάντων αυτό το ποσό. Και έχουν φτιάξει ένα σχέδιο πάρα πολύ καλό.
10: Το μνημόνιο, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, προέβλεπε κιόλας ότι και αυτοί που περνάνε από το διάβλο του Όμαν θα πρέπει να έχουν την έγκριση του Ιράν.
11: Του Ιράν, ακριβώς. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι το Ιράν προσπαθεί ακόμα για διπλωματία. Ουσιαστικά υποχωρεί με αυτή τη συμφωνία σε έναν βαθμό. Ναι, μεν το έχουν, αλλά έχει και το Ομάν λόγο, ισότιμο λόγο, γιατί εμείς είμαστε δύο χώρες. Και το Ομάν είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη χώρα που θέλει ειρήνη στην περιοχή. Φαντάζομαι όλοι θα πρέπει να θέλουν ειρήνη. Αλλά έτσι όπως τα έχει κάνει αυτή τη στιγμή με την παρότρινση του Τραμπ η Σαουδική Αραβία, στην οποία μάλλον την εκδικείται, η Σαουδική Αραβία, να θυμίσουμε γιατί λέω την εκδικείται, αρνήθηκε να αφήσει να πετάξουν από πάνω αεροπλάνα αμερικάνικα για να χτυπήσουν το Ιράν. Mm-hmm. Όταν πέρασε το αεροπλάνο το οποίο μετέφερε κόσμο στην κηδεία του Χαμενεή από την Ιεμένη, χτύπησε, αλλά χτύπησε με τις ευλογίες των Αμερικάνων. Δεν χτύπησε από μόνος του. Και με την υπόσχεση ότι θα τον στηρίξουν μετά. Όταν μιλάμε για τηλεφωνήματα αυτή τη στιγμή του πρίγκιπα του MBS στον Τραμπ, τα οποία ο Τραμπ λέει δεν μπορώ να σε βοηθήσω και για επέμβαση νατοϊκών δυνάμεων στην περιοχή για να βοηθήσουν κτλ., είναι γιατί τον έχει προδώσει εντός εισαγωγικών τον πριγκιπάκο, ο οποίος βλέπει και το μέλλον του αμφισβητείται σιγά σιγά. Έχει πολλά παιδιά.
10: Είναι κι άλλοι.
11: Είναι κι άλλοι, ναι, είναι κι άλλοι, είναι κι άλλοι. Και ο ίδιος εμπλέκεται σοβαρά στον πόλεμο που έγινε κατά της Ιεμένης και στην τραγωδία που δημιούργησαν, στην γενοκτονία ουσιαστικά των Ιεμενιτών, γιατί αυτός ο πόλεμος κρατάει τώρα τόσα χρόνια και δεν γνωρίζουμε τι έχει κάνει. Δηλαδή, μιλάμε για τους Ισραηλινούς στην Παλαιστίνη. Αντίστοιχα πράγματα έχει κάνει η Σαουδική Αραβία μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά της Ιεμένης. Ναι. Μιλάμε για θανατικό απίστευτο. Να πω ότι ένας φίλος γιατρός από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα είχε πάει εκεί τον καιρό της καραντίνας. Και όταν είχε κατέβει στην Ιεμένη, είχε πάει μαζί με ένα κλιμάκιο γιατρών για να εξετάσουν, εσύ θα το καταλάβεις και πολύ καλά, γιατί εκεί ήταν νεολαία όλα τα θύματα του ιού. Ήταν νέοι άνθρωποι, μικρά παιδιά. Γιατί πρώτον δεν υπάρχουν τόσοι ηλικιωμένοι βέβαια μετά από το θανατικό που έσπηρε η Σαουδική Αραβία. Και δεύτερον, είναι οργανισμοί απολύτως εξασθενημένοι. Μιλάμε για λοιμό κανονικό, μιλάμε για πάρα πολλά που έγιναν εκεί. Και βέβαια μιλάμε για ένα λαό που έρχεται από ένα άλλο κομμάτι της ιστορίας και το αποδεικνύει τώρα περισσότερο από ποτέ. Και επίσης να μην ξεχνάμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γιατί μιλάμε για τη Σαουδική Αραβία, αλλά δεν μιλάμε για τους άλλους. Έχουν καταφέρει να τα ρίχνουν όλα στη Σαουδική Αραβία και να φαίνονται από πίσω. Είναι ένα βασικός Ισραηλινός δάχτυλος σε όλη την περιοχή και στην Αφρική. Ρίχνουν λεφτά σε γενοκτόνους, δολοφόνους και ποιούνται σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από τη Σομαλία μέχρι την Ιεμένη. Και δεν τους αναφέρει κανείς. Είναι αυτοί οι καλοί άνθρωποι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ναι, ας πούμε.
10: Σήμερα η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μπορούν να κάνουν διακίνηση μέσω του κόλπου.
11: Η Σαουδική Αραβία έχει μεγάλο πρόβλημα. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να κάνει και όχι μόνο δεν μπορεί να κάνει μέσω του κόλπου, δεν μπορεί να κάνει και μέσω του άλλου αγωγού που είχε φτιάξει, που αποκαταστάθηκε από ό,τι λένε, που τον χτύπησαν οι Ανσαραλάχ, που τους λέμε Χούθη, γιατί ακριβώς ανακοίνωσαν επισήμως ότι θα αφήνουμε να περάσουν όλα τα πλοία από τον Μπαμπαλμαντέμ, το στενό που ελέγχουν οι Ανσαραλάχ, εκτός από τα Σαουδαραβικά.
10: Μάλιστα.
11: Στην ουσία τους βγήκε πρώτη φορά η Σαουδική Αραβία να ζητάει δάνειο και δεν βρίσκεται κανείς να τη δανειοδοτήσει. Είναι πράγματα που δεν πιστεύαμε ότι θα ζήσουμε αυτά.
10: Στην ουσία δηλαδή βρεθήκαμε σε ένα σημείο να ελέγχεται η Μέση Ανατολή σε ένα βαθμό από το Ιράν.
11: Από τις δυνάμεις αντίστασης, οι Ανσαραλάχ, παρότι φαίνεται να είναι, τους αναφέρουν στη Δύση ως πρόξη του Ιράν, ας πούμε, ως ότι είναι πληρεξούση του Ιράν, δεν είναι. Και ανήκουν σε ένα ειδικό κομμάτι του σιιτισμό, το ζαϊδισμό, ο οποίος είναι διαφορετικός. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, θέλω να πω, και ως σιίτες. Και θα έλεγα ότι είναι ένα μεταξύ σουνιτών και σιιτών, είναι ένα περίεργο δικό τους μείγμα των Ιεμενιτών. Οι Ιεμενίτες, όταν η Κίνα μεσολάβησε πριν λίγα χρόνια για το να ξαναέχουν διπλωματικές σχέσεις Σαουδική Αραβία και το Ιράν, οι Σαουδάραβες ζητήσανε από το Ιράν να συμμαζέψει τους Ιεμενίτες. Και η απάντηση ήταν ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε, παιδιά. Πρέπει να μιλήσετε μαζί τους. Δεν τους ελέγχουμε. Τους βοηθάμε, αλλά δεν τους ελέγχουμε. Είναι ανεξάρτητοι πλήρως. Και είναι αλήθεια αυτό. Είναι δικό τους καπέλο τελείως. Και έρχονται από μια άλλη εποχή. Οπότε δεν είναι και εύκολο να τους ελέγξει κανείς. Και να θυμίσουμε ότι τρομάξανε τον Τραμπ, έτσι, στην πρώτη απόπειρα που έγινε, τους τρομάξανε τους δυτικούς από το τι κάνουν και πώς πολεμάνε. Είναι λαός αποφασισμένος για την ελευθερία του. Με τη Σαουδική Αραβία έχει και παλιούς λογαριασμούς, γιατί η Σαουδική Αραβία είναι από τις λίγες χώρες στην περιοχή που δεν πέρασαν αποικιοκρατία. Είναι η χώρα των Σαούδ. Η ίδια οικογένεια που ήταν επίσης κυβερνάει. Και όταν έγινε κράτος, τη δεκαετία του 30, 20-30 που γίνανε, έκλειψε τρία κομμάτια από την Ιεμένη. Έχει γίνει γενοκτονία σε αυτά τα τρία κομμάτια. Mm. Κάποιος κόσμος έφυγε και γύρισε στην Ιεμένη, στην σημερινή Ιεμένη, ας το πούμε. Κάποιος κόσμος σφαγιάστηκε και αυτές οι μνήμες υπάρχουν ακόμα. Η Ιεμένη έχει ζήσει τις επιθέσεις των δυτικών, έχει επίγνωση του ότι είναι αποικιοκρατία και έχει και αυτή την ευαισθησία. Είναι διαφορετικές χώρες πολύ.
10: Μπορούμε να πούμε ότι οι Ιεμένοι σήμερα, οι Χούθοι δηλαδή, που ουσιαστικά έχουν τη μεγάλη πλειοψηφία στην Ιεμένη.
11: Το 80% του πληθυσμού είναι μαζί τους. Ναι. Ήτανε πριν αρχίσει το Παλαιστινιακό, πριν αρχίσει η γενοκτονία στην Παλαιστίνη, γύρω στο 60. Μετά υπήρξαν άνθρωποι που φύγαν από τον Νότο και πήγαν να ενωθούν μαζί τους για αυτόν τον λόγο. Mm-hmm. Η Παλαιστίνη δηλαδή τους έδωσε απίστευτη όθηση. Και βέβαια στον αραβικό κόσμο αυτή τη στιγμή έχουν ένα όνομα εκεί πάνω. Δηλαδή ο αραβικός κόσμος σε όλες τις χώρες τους αγαπάει και τους θεωρεί εκπρόσωπό τους. Mm-hmm.
10: Μπορούμε να πούμε ότι με τον ενδυνάμει έλεγχο που επιχειρούν στην Ερυθρά θάλασσα και από ό,τι φαίνεται έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, δημιουργούν μια συμπληρωματική κατάσταση με τον έλεγχο του Περσικού και επί της ουσίας κρατάνε στο χέρι τις δύο κύριες αρτηρίες που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο άμεσα ή έμεσα καθορίζουν την ενεργειακή κατάσταση του πλανήτη.
11: Του πλανήτη όχι όλου, αλλά της Δύσης σίγουρα και ειδικά της Ευρώπης. Δηλαδή ένα τάνκερ το οποίο θα φύγει και θα κάνει το γύρο της Αφρικής θα κοστίσει πολύ περισσότερο από ότι ένα τάνκερ το οποίο θα περάσει από την Ερυθρά, την Αίγυπτο, θα μπει στη Μεσόγειο και θα φτάσει σε όποια χώρα είναι να φτάσει. Είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος και αυτό το κόστος είναι που είναι προβληματικό και παράλληλα είναι το θέμα της ασφάλισης. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους πλειοκτήτες. Έχουμε πολλούς έτσι κι αλλιώς που επηρεάζουν και τον Πρωθυπουργό μας από ό,τι φαίνεται, οι οποίοι υποχρεούνται ξαφνικά, αν θέλουν να κινήσουν πλοία εκεί, να δώσουν τεράστια ασφάλιστρα. Στο σχέδιο του Ομάν με το Ιράν προβλεπόταν και αυτό. Προβλεπόταν δηλαδή σε πλοία που δεν δίνει η Δύση και τα Lloyds, που είναι ο κεντρικός φορέας, ας πούμε, τέτοιου τύπου ασφάλεια, να δίνουν οι ίδιοι. Υπήρχε αυτό σαν...
10: Mm-hmm. Πάντως και με την ασφάλεια υπάρχει ένα αδιέξοδο στον καπιταλιστικό κόσμο. Δηλαδή οι ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να κρατήσουν τα υπερκέρδη τα οποία έχουν, που είναι και έξω από την οποιαδήποτε εργασιακή διαδικασία. Δηλαδή ναι, οι μεταφορές δεν είναι στον πρωτογενή τομέα ή στον δευτερογενή, είναι μια άλλη κατηγορία, δεν παράγει κανείς με τις μεταφορές. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ούτε καν στις μεταφορές και κατά κάποιο τρόπο κουρεύουν τοκογλυφικά αυτή την ιστορία. Αλλά τώρα αρνούνται, από ό,τι μαθαίνουμε, αρνούνται να κάνουν συμβόλαια. Δηλαδή,
11: ακριβώς.
10: Ζητάνε παλαβά λεφτά. Στην ουσία αρνούνται να κάνουν συμβόλαια. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό δείχνει και τη γύμνια που έχει η Δύση και το πόσο ανήμπορη είναι να σταθεί σε μια παγκόσμια σύραξη, διότι οι επιμέρους κλάδοι και οι μερίδες των κεφαλαιούχων που ελέγχουν την εξουσία στις χώρες της Δύσης προτάσουν το ατομικό ιδιωτικό
11: συμβαίνει. Και είναι και ιδεολειπτική και εκτός πραγματικότητας. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις της Ευρώπης είναι ιδεολειπτικές και εκτός πραγματικότητας. Θα πω ότι κάποιοι μάλιστα από τους εκπροσώπους είναι ηλίθιοι. Κανονική ηλίθη. Δηλαδή το γεγονός ότι υπεύθυνη για τις διεθνείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Κάρια Κάλλας, για μένα είναι αδιανόητο.
10: Αυτό το έτσι. Γεγονός έγινε κατά λάθος, είναι τυχαίο.
11: Όχι, είναι κολλητή της Ούρσουλας.
10: Έτσι.
11: Είναι για να μπορεί η Ούρσουλα να ελέγχει. Ο Λαυρόφσκι λέει Φύρερ Ούρσουλα και το έχω υιοθετήσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Άλλωστε προέρχεται από οικογένεια που είχε πολύ καλές σχέσεις με τον Χίτλερ. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί είναι ιδεολειπτικοί. Όταν βγαίνει ο Εστονός πρωθυπουργός, τον κορόιδευε ο Πούτιν. Λέει: έχει φύγει το τσίρκο, αλλά έχουν μείνει κλόουν πίσω. Αυτή ήταν η φράση που είπε. και λέει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να επιτεθούμε στη Ρωσία. Και λέει ότι έχετε πληθυσμό 1.300.000. Ο στρατός μας είναι 1,5 εκατομμύριο ο τωρινός, αυτός που αυτή τη στιγμή. Πού πας ρε Καραμήτρο, ας πούμε, κανονικά. Και είπε αυτή τη φράση, ότι έχει φύγει το τσίρκο, αλλά μην είναι κλόουν. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη.
10: Εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Ουσιαστικά βλέπουμε η Ευρώπη, όχι για προπαγανδιστικούς επικοινωνιακούς λόγους, αλλά για άλλους λόγους που δεν είχαν εκτιμηθεί όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, είχε στην προτεραιότητά της ένα χτύπημα στη Ρωσία. Και θεωρεί ότι βρήκε την ευκαιρία τώρα να το κάνει. Έχουμε
11: από την άλλη ψάχνουν όμως και διέξοδο. Δηλαδή αυτή η συνάντηση, συγγνώμη για τη διακοπή, αυτή η συνάντηση που είχαμε του Βάντερπουλ, του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, με τον Λαυρόφ, που τη ζήτησαν οι Γερμανοί, στο ΝΟΙΕ, εκτός διαδικασίας, η οποία βέβαια δεν κράτησε. Κράτησε 20 λεπτά και ο άλλος έφυγε έξω, δεν απάντησε σε καμία ερώτηση. Και ήταν η πρώτη φορά που είδα σε τέτοια συνάντηση τον Λαυρόφ να μην είναι κύριος. Ήταν ένας μουτρωμένος άνθρωπος απέναντί του. Γιατί είναι, δηλαδή, αν είναι γυναίκα, ας πούμε, είναι πολύ αυρός. Αν είναι γυναίκα η πρέσβηση ή πρωθυπουργός ή υπουργός εξωτερικών, πάντα θα της πει κάτι για το πώς είναι ντυμένη. Είναι τέτοιος. Είναι... Ξέρει πώς να φερθεί, ας το πούμε έτσι. Έχει το διπλωματικό στο αίμα του πια. Εκεί ήταν οργισμένος και τον έβλεπες. Όμως φτάσανε οι Γερμανοί να το ζητήσουν. Οι οποίοι οι Γερμανοί είναι εγκλωβισμένοι περισσότερο από οποιαδήποτε χώρα.
10: Τι να τους δώσει όμως τώρα. Ήδη δήλωσε ότι δεν θα ξαναδώσει πετρέλαιο. Και αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό, διότι αμέσως από τις πρώτες κυρώσεις κατάφερε να κάνει συμφωνίες να δοθούν όλα τα ποσά στην Κίνα.
11: Έτσι.
10: Γιατί η οποία τα είχε και ανάγκη και τουλάχιστον από ό,τι έγραφαν οι αναλυτές για τις πετρελαϊκές τιμές στο Λονδίνο, όπου είναι και η πρωτεύουσα αυτού του συναφιού εκεί του Δούνε και Λαβένη για το πετρέλαιο και τις ενεργειακές ύλες, η Κίνα τουλάχιστον πληρώνει μετρητής, ενώ οι Ευρωπαίοι ή δεν πλήρωναν μετρητής ή ορισμένες φορές δεν πλήρωναν και καθόλου.
11: Όπως εμείς το Ιράν.
10: Ναι, όπως έτσι, εμείς
11: το Ιράν. Όπως εμείς το Ιράν. Αλλά το θέμα είναι ότι η Γερμανία... Δηλαδή...
10: Οπότε ο Πούτιν πια θα θεωρηθεί νάνος και μικρός απέναντι στην ιστορία εάν τους ξαναδώσει ενεργειακές ύλες. Διότι στην πρώτη ευκαιρία θα υποστεί αυτά τα οποία του έκαναν μέχρι την επίθεση της 7ης... Συγγνώμη, την επίθεση 22. Του 22, την ειδική
11: στρατιωτική
10: επιχείρηση. Επομένως δεν έχουν να πάρουν από εκεί.
11: Δεν έχουν όμως και καμία διέξοδο. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει αυτοκαταστραφεί και συνεχίζει λόγω της ιδεολειψίας όλων αυτών των ανθρώπων.
10: Κυρία Θωμά, είναι ιδεολειψία ή πρέπει να δούμε τα πράγματα αναθεωρώντας και ορισμένες εκτιμήσεις ιστορικές. Δηλαδή, είχαμε τον φασισμό της δεκαετίας του 20 που κυριάρχησε

0: μέχρι τη Μόσχα στις αρχές του πολέμου. Δηλαδή το τέντωσαν, χτύπησαν τη Γαλλία πριν, χτύπησαν και τις δυο.
1: Όχι, χτύπησαν τη Γαλλία, μπήκαν και κάναν βόλτα στη Γαλλία. Να δηλαδή, όπως είναι έτσι. Άλλοι πολέμησαν. Ναι, άλλοι πολέμησαν. Ναι, ναι, ναι, και αυτοί οι λίγοι που πολέμησαν στη Γαλλία, πολλοί από αυτούς δεν ήταν καν Γάλλοι.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Ήτανε από τις απικίες άνθρωποι, με πολύ μεγάλη και έντονη αίσθηση της ελευθερίας.
0: Όπως απλώς εμείς
1: το ιδεολεπτικό όμως, γιατί το λέω. Έχει το Μέρτς να τρώει τα χαστούκια, κανονικά, τα εκλογικά χαστούκια, να έχει μια δημοφιλία κάτω το 15%, νομίζω τελευταία ήταν 13% η δημοφιλία του. Και να λέει, ξέρω ότι δεν με θέλει κανένας, αλλά εγώ θα κατσικωθώ εδώ, θα κάτσω εδώ, δεν πάω πουθενά, γιατί έχω δίκιο. Και ο κόσμος από κάτω βράζει φυσικά. Και θα πάει να ξαναψηφίσει το ΑΕΦΤΕ. Διότι δεν υπάρχει αυτό που λες. Τι πά να πει, ποια δημοκρατία δουλεύει έτσι με το έχω δίκιο, άρα κάθομαι εδώ πέρα. Μιλάμε για τον Τραμπ, λες και είναι, που είναι ένας άνθρωπος απολυταρχικός, αλλά γιατί στην Ευρώπη τι γίνεται. Mm. Δεν είναι απολυταρχικός ο Μακρόν που χτύπησε τα κίτρινα γυλαίκα όπως τα χτύπησε, που προσπαθεί να διαλύσει το Σαχέλ και στέλνει συνέχεια, προσπαθεί να γίνει πραξικοπήματα, να ξαναπάρει το ουράνιο και να κλέψει τον πλούτο των ανθρώπων πάλι, ας πούμε, η Γαλλία ως απεικιοκρατική δύναμη. Δεν είναι ο Μέρτς που λέει δεν πάω σε εκλογές γιατί έχω δίκιο. Δεν είναι οι Άγγλοι που βγήκε ένας από τους εργατικούς και ένας από τους συντηρητικούς και μας είπαν ότι πρέπει να ετοιμαστούμε για πόλεμο και ότι πρέπει να στείλουμε τα παιδιά μας να πεθάνουν κατά της Ρωσίας. Και πρέπει να καταργηθούν, να καθαργηθεί το habeas corpus. Τα δηλώνουν αυτά κανονικά. Ότι θα μας πάρουν δηλαδή όλα τα δικαιώματα. Δεν θα έχουμε δικαιώματα εφόσον είμαστε αντίθετοι στον πόλεμο. Θα μας κλείσουν τα στρατόπεδα όπως είχαν κλείσει στην Αμερική και όπως είχαν κλείσει και στην Αγγλία όσους διαφωνούσαν με τον πόλεμο.
0: Ήδη δημιουργείται ένα κλίμα. Άκουγα έναν συνάδελφό σας και δυστυχώς παλιό συναγωνιστή και φίλο γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος ενημέρωνε το ελληνικό κοινό από την εκπομπή του για το δημοσίευμα και την ανακοίνωση που έγινε στην Deutsche Welle περί προσπαθειών του Πούτιν να βάλει πυρκαγιές, να κάνει εμπρισμούς, εκλαμβάνοντας το αυτό σαν γεγονός και τρομοκρατώντας τον κόσμο, λέγοντας ότι εδώ έχουμε ένα θέμα, θα μας κάψει ο Πούτιν γιατί βάζει φωτιές, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν ξέρω, η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι εκτός από τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, αυτοί οι οποίοι έχουν μια σχέση με το βαθύ κράτος, το ευρωπαϊκό, δηλαδή το γερμανικό, αλλά και τις κατατόπους διοικήσεις των απικιών τους, Gauleiter των απικιών, η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι όντως πάμε σε, όχι σε παγκόσμιο πόλεμο, γιατί είμαστε σε παγκόσμιο πόλεμο.
1: Σε ψυχρό είναι... πόλεμο είμαστε ακριβώς. Εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι το θυμόμαστε, γιατρέ. Είμαστε ακριβώς στην εποχή της κορύφωσης του ψυχρού πολέμου. Κορυφώνεται, κλιμακώνεται συνέχεια προς τα πάνω. Και παρακαλάμε να μην οδηγήσει σε θερμό, γιατί δυστυχώς τα πυρηνικά παραγωγούνται.
0: Μα δεν είναι οι δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί που υπάρχουν στα μέτωπα τα ενεργά σήμερα. Δεν γράφονται. Δηλαδή, παγκόσμιο θα είναι ο πόλεμος μόνο αν μπει απευθείας η Ευρώπη.
1: Όχι. Παγκόσμιο θα είναι ο πόλεμος όταν όλα αυτά τα μέτωπα, όπως προσπάθησε πολύ σκληρά ο Ζελένσκι να το κάνει, αλλά δεν τα κατάφερε, ενοποιηθούν.
0: Μα ήδη ενοποιούνται.
1: Προς το παρόν, κάτι διαχωρίζει. Κάτι διαχωρίζει. Θεωρείτε, και νομίζω δηλαδή, ότι όντως θέλει να φύγει από την Ευρώπη.
0: Θεωρείτε ότι είναι ειλικρινής ή έχει κάποια αξία για τα πράγματα, τα πολιτικά, η αντίληψη που θέλει να δείξει ο πρόεδρος Τραμπ ότι θέλει να κλείσει το θέμα της Ουκρανίας. Γιατί μόνο αυτή η διέξοδος είναι.
1: Θα πω
0: δηλαδή,
1: την άποψή μου με κίνδυνο να με πούνε και ανόητη και ότι παρατραβάω, αλλά είναι η άποψή μου και νομίζω ότι στηρίζεται όλο και περισσότερο πλέον από αυτά που γίνεται. Δεν πιστεύω ότι το Ισραήλ κρατάει τον Τραμπ μέσω του σκανδάλου Επστάιν. Πιστεύω ότι το Ισραήλ συνεργάζεται μια χαρά με τον Τραμπ με στόχο τον έλεγχο αυτού που λέει πίσω αυλή της Αμερικής. Το Ισραήλ είναι παρόν στα μαγειρέματα εκλογών σε όλη τη Λατινική Αμερική. Έχουμε ήδη καταγγελίες από την Κολομβία ότι παίξαν ρόλο στο να αλλάξει το αποτέλεσμα για να βγει αυτός ο Αβελάρδος και να χάσει αριστερά τις εκλογές εκεί. Έχει σκάσει ένα τεράστιο σκάνδαλο στη Λατινική Αμερική που έχει να κάνει με τον ίδιο άνθρωπο, κολλητό του Ρούμπιο και του

0: Trump, διαπλεκόμενο με τις εταιρείες, οι οποίες, αυτές οι Παλαντήρ και οι διάφορες του Ισραήλ, ο οποίος ήταν σύμβουλος όλων των δεξιών προέδρων που έχουν αναδειχθεί στην Λατινική Αμερική, και έχουμε και την τραγωδία που έχουμε τώρα με τη Γροιλανδία. Όπου αυτή η συμφωνία, την οποία τη χαρακτήρισαν και οι Ευρωπαίοι πολύ επιτυχή, ας πούμε, ντροπιαστική, προβλέπει ότι σε, ακόμη και σε περίπτωση που ο λαός της Γροιλανδίας καταφέρει την ανεξαρτησία του, δεν θα μπορεί να διώξει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm. Αυτή είναι η συμφωνία που έγινε. Λοιπόν, επίσης, είναι παρόν το Ισραήλ στην Αφρική. Ο πρωθυπουργός του Νίγηρα, προχτές, μιλώντας στην συνέλευση του ΟΗΕ, κατήγγειλε την παρουσία των Ουκρανών, οι οποίοι βοηθάνε τους Γάλλους. Οι Γάλλοι κατεβάζουν Ουκρανούς κάτω στη Σαχέλ. Και είπε, και είναι και άλλες δύο χώρες, ξέρετε ποιες είναι, δεν χρειάζεται να τις πω, ενώντας Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Χρησιμοποιούν όλη την τεχνολογία την οποία έχουν αποκτήσει, γενοκτονώντας τους Παλαιστίνιους σε όλο τον πλανήτη για τα συμφέροντα τους και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί πιστεύω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εκεί πιστεύω ότι βρίσκεται και η ερμηνεία αυτής της πολύ περίεργης σχέσης. Ότι δηλαδή το Ντονρό που το λέει ο Τραμπ, αυτό το σαν το Μονρό, αλλά εγώ θα είμαι.
1: Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει κάποια διέξοδος αλλαγής αυτής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή που χάνουν και στον Περσικό και στην Ουκρανία, γιατί αν κέρδιζαν ήδη απαινόταν πιθανότητα νίκης της Δύσης, αλλάζει το πράγμα. Αλλά τώρα που θα έρθει ο λογαριασμός για να πληρώσουν τα σπασμένα...
0: Ελπίζουν να κρατήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Ο λόγος που πιέστηκε η Φέντεριξεν, η πρωθυπουργός της Δανίας, όσο δεν παίρνει από όλους, το Μαρκ Ρούτε κυρίως, για να δεχθεί αυτή τη συμφωνία που υπογράφτηκε, που την είπαν και win-win-win. Λοιπόν, είναι ντροπιαστική πραγματικά. Είναι γιατί. Γιατί θέλουν να κρατήσουν, λόγω του Ουκρανικού κυρίως, τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Τα παραμύθια περί εξοπλισμών που θα γίνουν αύριο, ώστε να την πέσουμε στη Ρωσία το 29, ας πούμε. Ο μόνος αληθινός παραγωγός αυτή τη στιγμή όπλων και δεύτερος μεγαλύτερος βέβαια στον κόσμο, αλλά γύρω στο 11% της παγκόσμιας παραγωγής, είναι η Γαλλία.
1: Είναι.
0: Η Γαλλία. Η Γαλλία. Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι η Ρωσία, είναι η Γαλλία ο δεύτερος σημαντικότερος παραγωγός. Τρίτη είναι η Ρωσία. Σε καιρό πολέμου, έτσι, που δουλεύουν όλα για να παράγουν. Οπότε. Δεν έχει δυνατότητα η Ευρώπη να το κάνει. Δεν έχει ούτε την οικονομική ούτε την ενεργειακή ικανότητα. Εκείνο που κάνει η Ευρώπη είναι να αυτοκαταστρέφεται και να οδηγεί τους λαούς της σε εξεγέρσεις.
1: Συγγνώμη, διακόπτω. Ο Χίτλερ είχε την οικονομική δυνατότητα ή τη στρατιωτική. Όταν το 1933 πήρε την κυβέρνηση και τα πρώτα χρόνια πριν επέλθει η δεύτερη κρίση, η γερμανική οικονομία είχε τέτοια δυνατότητα. Ο γερμανικός στρατός, η πολεμική του βιομηχανία. Επήρε βέβαια τότε τα δάνεια από τα ομόλογα που πήραν οι Αμερικανοί. Uh-huh. Είχε μία διέξοδο.
0: Από το 1933 φτάνουμε στο 1939. Αυτοί μας λένε τώρα ότι το 1929 θα κάνουν πόλεμο. Είμαστε στο 1927 σχεδόν. Δηλαδή, ναι. Γι' αυτό λέω είναι η ιδεολογική.
1: Δεν έχουν όμως και την αδυναμία που είχε η Γερμανία το 1933. Η οποία υστερούσε.
0: Σαφώς. Πώς θα παρασκευάσει σήμερα.
1: Τώρα δεν έχουν αυτή την αδυναμία.
0: Δεν έχουν ενέργεια. Δεν έχουν ουράνιο. Αυτό έλεγε ο άνθρωπος από τον Νίγηρα. Δεν τους ακούμε. Είναι χώρες που δεν τις πολύ ακούμε. Αλλά αυτό έλεγε ο πρωθυπουργός του Νίγηρα. Μας κλέβαν το ουράνιο για να ταΐζουν τις μηχανές και τις βιομηχανίες της Γαλλίας. Δεν το έχουν πια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, γι' αυτό ακριβώς έχει ενδιαφέρον για τους Γάλλους και συνεχίζουν να προσπαθούν να παρέμβουν και να ελέγξουν τη ζώνη του Σαχέλ. Αυτή τη στιγμή έχουμε την Ευρώπη να χάνει από παντού. Και βλέπουν ως μόνη διέξοδο τον πόλεμο, γιατί καταλαβαίνουν που θα πάνε. Απ' την άλλη, το ξαναλέω, υπάρχει ιδεολειψία. Δηλαδή αυτό το μίσος για τη Ρωσία, αυτή η... Πώς το είχε πει αυτός ο Αμερικάνος ο Μακέιν, το είχε πει ότι είναι ένα βενζινάδικο με ατομικά όπλα, ας πούμε. Έτσι. Και βεβαίως η Ευρώπη ξεφτιλίζεται ακόμη περισσότερο, γιατί πλέον έχουμε καταγγελία από το βήμα του ΟΗΕ για το ότι έχει πυρηνικά το Ισραήλ. Και δεν απαντάει κανένας. Μούγκα στη στρούγκα, έτσι. Και δεν μιλάμε, δεν μας νοιάζει. Το Ιράν μας νοιάζει. Είχαμε δύο ερωτήσεις. Η μία ήταν για τη βάση στο Τζιμπουτί του Ιράν. Συγγνώμη. των Κινέζων, που είναι η δεν είναι μόνο η Κίνα που έχει βάση στο Τζιμπουτί. Στο Τζιμπουτί υπάρχει και Αμερικάνικη βάση και Γαλλική βάση. Γενικά το Τζιμπουτί δουλεύει με τις βάσεις, δεν έχει πρόβλημα. Και το περισσότερο είναι για προφύλαξη του στόλου, του εμπορικού κτλ. Για τους Κινέζους είναι εμπορικό το ζήτημα, ακριβώς λόγω της σημασίας των στενών. Αλλά οι Κινέζοι δεν νομίζω ότι τα έχουν κακά με τους Ανσαραλάχ. Και το δεύτερο ήταν σε σχέση με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτο είναι απολύτως προσδεδεμένη στο αμερικάνικο άρμα. Και ειδικά με τον Σίση, ο οποίος δεν είναι και κανένας αγαπητός ηγέτης στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα που αυτή τη στιγμή ζει από τα ψίχουλα που τους πετάνε οι Αμερικάνοι για να κάθεται φρόνιμη και να ακούει τι λέει το Ισραήλ. Οπότε δεν νομίζω ότι στο εσωτερικό της Αιγύπτου μπορεί να έχουμε μεγάλες αλλαγές, εκτός αν Ρωσία και Κίνα αναλάβουν, γιατί η Αίγυπτος πλέον είναι και μέλος των BRICS. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν πολλά στα χέρια τους και η Ρωσία με την Κίνα. Και ήδη έχουν χάσει λογικά την Ινδία. Ήδη το Ιράν αντικαθιστά την Ινδία, γι' αυτό και θα το βοηθήσουν πολύ, στους BRICS ως ο τρίτος πόλος.
1: Η Ινδία θα προχωρήσει σε αυτή τη ζώνη προς τη Δύση, την οποία στην ουσία ζήτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και επένδυσαν τη στρατηγική τους όλοι ίσως επάνω εκεί. Θα προχωρήσει σε μια ζώνη διαφορετική από την... μια ζώνη, ένας δρόμος της Κίνας.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Έγινε μια συμφωνία που πέρασε στα πολύ ψηλά μεταξύ Πακιστάν και Κίνας για την οικονομική εκμετάλλευση των κοινών του συνόρων. Αυτό που θεωρούν κοινά του σύνορα έχει να κάνει με το Κασμίρ επίσης. Και στην ουσία η Κίνα με αυτή τη συμφωνία υπογράφει και την προηγούμενη εβδομάδα. Φυλάει και τα νότα της σε ένα βαθμό σε σχέση με την Ινδία. Για να φτάσουν να το κάνουν, λογικά δεν εμπιστεύονται την Ινδία. Η Ινδία βέβαια έχει τη Ρωσία ανάγκη, έτσι, ενεργειακά, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά οι Αμερικάνοι πιέζουν και αυτό να διακοπεί. Και φαίνεται ότι η ελίτ της Ινδίας αυτή τη στιγμή επιλέγει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται ότι το παλιό καλό σενάριο της ουδέτερης ανεξάρτητης Ινδίας δεν ξαναπαίζει τώρα, ειδικά με το Μόντι.
1: Και αυτό τι σημαίνει για τους BRICS? Από τη μια μεριά σημαίνει αποδυνάμωση, από την άλλη μήπως αρθεί το πρόβλημα να προχωρήσουν πιο γρήγορα, τουλάχιστον αυτοί που ήταν στον αρχικό πυρήνα, γιατί η Ινδία ήταν στον αρχικό πυρήνα.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι. Νομίζω ότι η Ινδία ουσιαστικά αντικαταστάθηκε από το Ιράν. Το Ιράν έχει δείξει συγκρότηση κρατική σε αυτές τις συνθήκες, έτσι, των τόσων ετών κυρώσεων και βαρέων κυρώσεων. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, γιατί δεν τα σκεφτόμαστε, το ότι τους λένε ότι δεν θα έρχονται αεροπλάνα σημαίνει ότι δεν θα έρχονται φάρμακα. Και όταν η Κίνα λέει εγώ θα συνεχίσω να στέλνω αεροπλάνα, είναι γιατί η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός προμηθευτής φαρμάκων για τους ασθενείς του Ιράν. Δηλαδή, μιλάμε για μια ανθρωπιστική καταστροφή που ετοιμάζουν οι άλλοι στην οποία παρεμβαίνει η Κίνα. Το λέω αυτό όμως γιατί το Ιράν έδειξε ότι δεν είναι αυτό που λέγει η Δύση, έχει διαψεύσει όλα τα παραμύθια περί του τι είναι το Ιράν. Έδειξε ότι έχει τη δυνατότητα σε τέτοιες συνθήκες να αναπτύξει άμυνα, και τι άμυνα, έτσι. Και ότι έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί, γιατί η γεωγραφία δεν αλλάζει τη θέση του, την ιστορική του θέση, η οποία 5.000 χρόνια παράγει πολιτισμό γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Έτσι. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι αυτό που γίνεται είναι ότι παίρνει, και ενεργειακά είναι πολύ ισχυρό βέβαια, παίρνει το πρώτο χέρι το Ιράν. Και να πω επίσης ότι το Ιράν έχει και κάτι άλλο πολύτιμο για την Κίνα. Δεν ακούστηκε καθόλου. Ακούστηκε πριν 2 χρόνια, όταν είχαν ανακαλύψει έχουν ανακαλύψει τη μεγαλύτερη ποσότητα λιθίου σε όλη την Ασία. Δεν έχουν τη δυνατότητα ακόμα να την εκμεταλλευτούν. Αλλά νομίζω ότι η Κίνα το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και ξέρει και τι σημαίνει αυτό σε σχέση με το πώς θα προχωρήσει η ίδια στην ανάπτυξή της. Δηλαδή, που ήδη δεν είναι απλή ανάπτυξη, ήδη νομίζω ότι ο Τραμπ στη συνάντησή του με τον Xi Jinping είχε το ρόλο του δεύτερου. Νομίζω ότι ήταν εμφανώς υποτελής στην δύναμη της Κίνας αυτή τη στιγμή και σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος με το γλυκό του το χαμόγελο είχε αποδειχθεί killer.
1: Τι διαφαίνεται να γίνεται στους BRICS?
0: Πιστεύω ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία και με την Συμφωνία της Σαγκάης, με
1: το δείξαν τώρα,
0: το δείξανε τώρα, ότι μέσα από τον οικονομικό τομέα θα περάσουν σε πολύ ευρύτερο πλαίσιο και πιστεύω ότι αυτός ο άξονας θα είναι... Δηλαδή στην ουσία είναι, λες και επιστρέφει ο πολιτισμός εκεί που γεννήθηκε. Γιατί ο πολιτισμός δεν γεννήθηκε στην Ευρώπη. Έτσι, ο πολιτισμός γεννήθηκε, οι Έλληνες παραδείγματος χάρη ήμασταν στα παράλια της Μικράς Ασίας, να το θυμόμαστε αυτό. Εκεί ήταν η Ιωνία, έτσι, και εκεί αναπτύχθηκε ό,τι αναπτύχθηκε και πέρασε και από την άλλη. Ο πολιτισμός γεννήθηκε εκεί. Γεννήθηκε στην Περσία, γεννήθηκε στην Κίνα, γεννήθηκε σε όλες αυτές τις χώρες.
1: Μία
0: και ακριβώς. Και γυρίζει εκεί. Και ξανατραβιέται
1: και
0: η γραμμή.
1: Η οικονομική ανάπτυξη και η επικυριαρχία, η οικονομική ή τουλάχιστον η πρωτοκαθεδρία, γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μέχρι το 1500-1600 δεν ήταν στη Δύση. Ήταν σε αυτές τις χώρες.
0: Μα από την απληστία τους και τη ληστεία των πόρων όλων αυτών των κρατών κατάφεραν να δημιουργήσουν το παραμύθι της πολιτισμένης Δύσης που θα μας πει και πώς θα ζήσουμε όλοι οι άλλοι βέβαια.
1: Γυρίζουμε επομένως εκεί. Αυτό τι πρακτικά βήματα θα έχει. Άκουγα ότι τις δηλώσεις που έκανε σε κάποια από τις δημόσιες εμφανίσεις του και συναντήσεις με ηγέτες άλλων χωρών, ο πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος έλεγε ότι κάνετε συναλλαγές εκτός SWIFT. Βιαζόταν κατά κάποιο τρόπο, όχι να κάνει κάποιο ενίο νόμισμα στους BRICS, αυτό άλλωστε δεν γίνεται και πολιτικά λόγω
0: δεν
1: του
0: μπορεί,
1: τι
0: κοινά.
1: Είναι οι BRICS, αλλά βιαζόταν εν πάση περιπτώσει να σπάσει το SWIFT, το σύστημα συναλλαγών.
0: Ναι,
1: που...
0: γιατί και εκείνος έχει κυρώσεις, βάρβαρες κυρώσεις, αλλά ναι. Αυτό που γίνεται με τις κυρώσεις πλέον, και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι ότι όλοι αυτοί που έχουν κυρώσεις είναι περισσότεροι από αυτούς που δεν έχουν κυρώσεις. Με αποτέλεσμα να συνεργάζονται και να μπορούν να συνεργαστούν, να ανοίγουν άλλοι. Και απλώς το πρόβλημα είναι όταν σε αυτές τις συναλλαγές που κάνουν με τα δικά τους νομίσματα, δεν υπάρχει κάποια λογική ισορροπία, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή η Ρωσία μπορεί να δίνει πετρέλαιο στην Ινδία, αλλά τις ρουπίες που παίρνει δεν μπορεί να τις κάνει κάτι σε αυτό το βαθμό που είναι, γιατί η Ινδία δεν είναι η Κίνα να παράγει ό,τι παράγει η Κίνα κτλ. Ενώ εκεί μπορεί. Εκεί είναι άλλο. Και με το Ιράν μπορεί. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον η Ινδία θα φύγει και νομίζω ότι σιγά σιγά μέσα από τους εμπορικούς δρόμους, όπως έχει επιλέξει η Κίνα όλες αυτές, είναι δεκαετίες πια έτσι, θα μπορέσει να αλλάξει τελείως. Ο μόνος μου φόβος είναι τι θα γίνει με την Αρκτική. Αυτό που έγινε με τη Γροιλανδία έχει να κάνει με τον Αρκτικό κύκλο και έχει να κάνει με την προσπάθεια της Δύσης, των Αμερικανών κυρίως, να ελέγξουν και αυτούς τους εμπορικούς δρόμους, οι οποίοι ως τώρα ενισχύανε ακριβώς την ασιατική οικονομία.
1: Με τη Λατινική Αμερική τι έχουν.
0: Οι ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής, εκεί είμαστε πάλι. Ελπίζω την Κυριακή μας έρχεται ο Λούλα να καταφέρει να εκλεγεί. Ότι θα είναι μπροστά, αν περάσουν δύο θα είναι, αλλά μετά τα πράγματα ίσως δυσκολέψουν. Είναι ο τελευταίος φάρος μαζί με το Μεξικό, γιατί έχουν μαγειρέψει παντού τις εκλογές. Η Βολιβία
1: για
0: του
1: πείτε μας επάνω σε αυτό. Είπατε και προηγουμένως για τις εκλογές στην Κολομβία.
0: Ναι, ναι, βγήκε ο Γουστάβος Πέτρο, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος, ο αριστερός πρόεδρος, προερχόμενος από τις αντάρτες της Κολομβίας, είπε ότι μας κλέψαν τις εκλογές. Οι εκλογές αυτές είναι πειραγμένες από το Ισραήλ. Το είπε ξεκάθαρα και μάλιστα...
1: Το οποίο ο Ισραήλ ελέγχει με τα Predator και τα ηλεκτρονικά συστήματα τις αντίστοιχες Singular.
0: Ναι, υπάρχει ένα...
1: Ελέγχει το...
0: Ακριβώς. Έχει ένα... Στην Βολιβία ένα φωνικό, μια απόπειρα δολοφονίας μιας γυναίκας η οποία ήταν ερωμένη αυτού του τύπου που μαγειρεύει όλες αυτές τις εκλογές και ο οποίος έχει στενότατες σχέσεις με το Ισραήλ και με την κοινότητα στο Μαϊάμι των Λατινόφωνων, ας πούμε. Είναι μια ιστορία που προσπαθώ να παρακολουθώ, ακόμα δεν έχουν βγει οι καταθέσεις. Αυτή η γυναίκα λοιπόν όταν επέζησε, βγήκε και είπε ότι αυτός μαγείρευε όλες τις εκλογές. Ότι αυτός ήταν εκεί για να μαγειρεύει τις εκλογές να βγαίνουν οι δεξιοί. Είναι μια ιστορία που μπορεί να βγάλει πάρα πολλά. Αν δεν τον φάνε, δεν αυτοκτονήσει το κελί του, δεν κρεμαστεί με ένα σεντό, δεν ξέρει ποτέ τι.
1: Και έχει να κάνει έτσι, και με εμάς, γιατί βλέπουμε ότι η singular πληροφορική, όπως λέγεται, ας πούμε, που έχει αλλάξει χέρια τώρα, δεν είναι στα χέρια του κ. Δημήτρη, αλλά τον παρακτηρώ ότι βγαίνει ως ταγός της πολιτικής ζωής. Δεν ξέρω ποια ιδιότητα. Δεν είναι δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης, κάτι κτλ. Και προδικάζει εκλογικά αποτελέσματα.
0: Υπήρχαν εποχές που μπορούσαν να προβλέπουν. Τώρα πια δεν μπορεί κανείς τους. Όχι γιατί τα μαγειρεύουν μόνο αυτοί οι οποίοι αναφέραμε, αλλά γιατί ο κόσμος δεν εμπιστεύεται, δεν λέει την αλήθεια. Ο κόσμος, δηλαδή τώρα το AfD, ας πούμε, στη Γερμανία, εμφανιζόταν σε χαμηλότερα ποσοστά από αυτά που πήρε. Mm-hmm. Όταν τον παίρνει τον άλλο τηλέφωνο και του λένε τι θα ψηφίσεις, δεν λέει AfD. Φοβάται. Mm-hmm. Στη Ρουμανία οι άνθρωποι που θέλανε να ψηφίσουν αυτόν που τον φάγανε, τον εξαφανίσανε, δεν θα το λέγανε. Και σήμερα δεν θα το πούνε ότι εγώ ψήφισα αυτόν. Υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας τεράστιο, το οποίο βεβαίως επηρεάζει και τις δημοσκοπήσεις, νομίζω.
1: Αυτό κατά αυτό για την κατάσταση στη Λατινική Αμερική, τι έχετε να μας πείτε?
0: Πιστεύω ότι θέλουν να ελέγξουν. Είναι ο πιο κοντινός τους τόπος για να κλέψουν.
1: Ναι, αλλά τι ελέγχουν ουσιαστικά, λοιπόν, δηλαδή τώρα
0: έχουμε αυτή τη στιγμή. Ελέγχουν την Αργεντινή με τον ψυχοπαθή αυτόν με το Πριόνι, να πούμε τον Μιλέη. Ελέγχουν τη Χιλή που έχει δύο κάστ. Ελέγχουν τη Βολιβία που έχουν αυτόν τον Μπάζ, ο οποίος είναι και εμπλεκόμενος στα σκάνδαλα και τις προσπάθειες ελέγχου όλων των άλλων. Ελέγχουν δηλαδή την περιοχή του Λιθίου ουσιαστικά. Έτσι. Mm-hmm. Και να θυμίσω εκείνο το κατέβασε μετά, εκείνο το περίφημο πριν χρόνια, όταν είχε γίνει το 20, έγινε το πραξικόπημα στη Βολιβία. Όταν είχε γίνει το πραξικόπημα στη Βολιβία, είχε ρίξει ο Έλον Μάσκ ένα tweet: θα κάνουμε πραξικόπημα και θα ανατρέπουμε όποιον γουστάρουμε. Mm-hmm. Δεν μας είπε τίποτα καινούργιο, θέλω να πω, αν το είπε η πρέσβυρα, έτσι. Δηλαδή, οι παλιότεροι ξέρουμε πόσες φορές έχει γίνει αυτό. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, ούτε σκανδαλιστικό, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και το κατέβασαν μετά το. Γιατί χρειάζεται το λίθιο. Γιατί πρέπει να, και επίσης πρέπει να ελέγχουν τον Παναμά. Ο Παναμάς είναι στη συνέχεια ένα από τα ζητήματα που θα τους απασχολήσουν. Η Κίνα έχει πατήσει τον Παναμά.
1: Μπορούμε να πούμε ότι η Λατινική Αμερική είναι η Ήπειρος όπου τελικά κρατάνε τις θέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, γιατί από εκεί μπορούν να ξαναχτίσουν τον πλούτο τους. Mm. Πιο εύκολα.
1: Με ένα πραγματικό δόμα που μπορεί να ακολουθήσουμε, γιατί αυτό που εξάγγελε, εξήγηλε ο κ. Στάμπ δεν φαίνεται να είναι.
0: Το τον Ρόε που λέει.
1: Ναι,
0: είναι βάρβαρος και αμαθής. Δηλαδή το σκεφτόμουν όταν του απαντήσαν οι Ιρανοί στέλνοντάς τον Ντοστογεύσκη. Λέω τώρα βρήκατε άνθρωπο να στείλετε τον Ντοστογεύσκη να καταλάβετε και τι, να καταλάβετε και τι του λέτε. Καλά πάτε. Είναι αμαθής, είναι βάρβαρος, δεν είναι βλάξης ίσως. Αλλά η φιλοδοξία του ξεπερνάει τις δυνατότητες της χώρας αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι που βλέπουν και οι αντίπαλοι του εντός του κόμματος.
1: Ιδιαίτερα για την Βενεζουέλα, τι έχετε να μας πείτε?
0: Εγώ θα επιμείνω να λέω ότι όσο ο Γενικός Γραμματέας του ΨΟΥΒ, του κόμματος του Τσάβες, συνεχίζει να στηρίζει την Τέλση, θα της δίνω σκηνή. Ξέρω ότι ακούγονται πάρα πολλά, είμαστε και λίγο ακραίοι στο τι περιμένουμε, αλλά μετά από αυτό που, γιατί δεν είπε για τον Μαδούρο μες στον ΟΗΕ, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, αλλά νομίζω ότι η επιλογή που έχει κάνει η ηγεσία της Βενεζουέλας, η οποία δεν πρόδωσε τον Μαδούρο, άλλοι τον πρόδωσαν τον Μαδούρο και τώρα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και ζουν μια χαρά με εκατομμύρια.
1: Για ποιους τώρα, για κρατικούς?
0: Ήταν δύο εκτός κυβέρνησης από τους φρουρούς του, οι οποίοι κατέβασαν και συστήματα και τα πάντα. Όχι τους Κουβανούς. Οι Κουβανοί φρουροί τους σκοτώθηκαν όλοι δυστυχώς. Από τους Βενεζουελάνους.
1: Γιατί ήταν αμέσως τους δολοφόνησαν.
0: Αυτό. Αλλά πιστεύω ότι προσπαθούν να κρατήσουν με δόντια και με νύχια τις κοινωνικές κατακτήσεις, ακόμα και αν είναι εις βάρος της πετρελαϊκής ελευθερίας της χώρας.
1: Τους αρμούς της εξουσίας θα τους κρατήσουν, τους έχουν.
0: Προς το παρόν τους κρατάνε. Δεν κρατάνε το πετρέλαιο. Αλλά όταν βγαίνουν και λένε ότι η Γουιάννα είναι δική μας εκείνη η περιοχή, έτσι, που είχε γίνει και το σκηνικό με τον Μαδούρο πριν κάνα χρόνο, 1,5-2, πόσο είναι, ότι αυτή η περιοχή έπρεπε να είναι κανονικά Βενεζουέλα, η οποία είναι η περιοχή της Γουιάννας που έχει πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεν απαντάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πιθανώς, γιατί από το πετρέλαιο δισεκατομμυρίων που έχουν πάρει από την Βενεζουέλα, αυτή τη στιγμή έχουν γυρίσει στη Βενεζουέλα μόνο 300 εκατομμύρια. Αυτές είναι, λένε γελίο το ποσό. Mm. Αλλά αυτά τα 300 εκατομμύρια, συν η άρση κάποιων κυρώσεων, σημαίνει ότι τελειώνουν τα νοσοκομεία. Σημαίνει ότι έχεις να στηρίξεις κάποια κοινωνικά προγράμματα. Δηλαδή, να μπορέσεις να βοηθήσεις τους ανθρώπους σου. Νομίζω ότι είναι αυτό το δίλημα που έχει μπει και η επιλογή προς το παρόν είναι υπομονή.
1: Ναι, αλλά προχωρώντας αυτή η κατάσταση, στο τέλος δεν θα επέλθει και η πτώση της κυβέρνησης.
0: Οι τσαβίστες, ο λαός της Βενεζουέλας, που στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι τσαβίστες, δεν θα στηρίξουν την επανάστασή τους. Όπως είπε και ένας φίλος που μοιραζόμαστε αυτή την άποψη για το τι γίνεται εκεί, η συμφωνία που υπέγραψε ο Τραμπ αύριο μπορεί να ανατραπεί πολύ εύκολα όταν δεν θα είναι εκεί ο Τραμπ και η Βενεζουέλα θα έχει καταφέρει να επιβιώσει.
1: Μάλιστα. Επομένως έχουμε μια κατάσταση όπου χάνει η Δύση, μάλλον έχει κρυθεί πια.
0: Πιστεύω
1: αυτός
0: ειδικά
1: γύρος.
0: Για την Ευρώπη, ναι.
1: Ναι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατάνε ουσιαστικά τη Λατινική Αμερική. Δεν έχουμε εκεί...
0: Όχι μόνο. Τον Καναδά που τον θέλει, τον λέει κυβερνήτη τον, έτσι. Ο οποίος είναι το Μάρι είναι, δεν είναι καλός καλός άνθρωπος και κάρνει, να τα πούμε κι αυτά. Είναι ο φιλελεύθερος, τραπεζίτης, τράπεζα, δηλαδή δεν είναι καλός άνθρωπος. Ναι. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε πλέον, ο άλλος έχει αποθρασυνθεί τελείως. Και με τη Γροιλανδία. Οι αρκτικοί δρόμοι θα παίξουν τεράστιο ρόλο στο τι θα γίνει στο μέλλον. Και είναι σημαντικό το ότι προσπαθεί να τους ελέγξει. Γι' αυτό θέλει και τον Παναμά. Γιατί στην ουσία θα εκμεταλλευτεί έτσι τη θέση της χώρας του που είναι ανάμεσα σε δύο πολύ σημαντικούς ωκεανούς. Τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό.
1: Μάλιστα. Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών τι προβλέπετε?
0: Χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται. Θα δούμε πώς θα πάνε οι ενδιάμεσες εκλογές. Υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που στηρίζει τον Τραμπ ό,τι και να κάνει. Του φαίνεται, δεν ξέρω, πολύ ωραίος. Αλλά χάνει συνέχεια κόσμο. Ήδη βλέπουμε πολεμοκάπηλους γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να δηλώνουν όχι στον πόλεμο στο Ιράν, γιατί βλέπουν πόσο αρνητικό είναι, δεν θα ξαναεκλεγούν δηλαδή όσοι έχουν εκλογές μπροστά. Και επίσης βλέπουμε να υπάρχει κίνημα, να συνεχίζει να υπάρχει κίνημα. Το κίνημα που φτιάχτηκε ενάντια στη γενοκτονία, τώρα παίρνει και έναν αντιπολεμικό χαρακτήρα σε σχέση με το Ιράν. Υπάρχει αυτό και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε δεκάδες πορείες αντιπολεμικές. Στη Γερμανία σε 100 πόλεις νομίζω, στη Γαλλία, παντού, δηλαδή στο Βέλγιο, βγαίνει ο κόσμος στον δρόμο. Καταλαβαίνει πολύ καλά τι γίνεται και καταλαβαίνει πόσο αποκομμένες είναι οι ηγεσίες από το τι συμβαίνει στους απλούς ανθρώπους.
1: Μες. Κυρία Θωμά, πριν κλείσουμε σιγά σιγά τη συζήτησή μας, τι γίνεται στην Παλαιστίνη, τι γίνεται στη Γάζα?
0: Κάθε μέρα συνεχίζεται, όχι μόνο στη Γάζα. Ξεχνάμε τη Δυτική Όχθη.
1: Και στο Λίβανο.
0: Και στο Λίβανο, βεβαίως. Και στη Δυτική Όχθη. Το 20% του εδάφους του Λιβάνου έχω καταλάβει ουσιαστικά. Και στη Δυτική Όχθη συνεχίσουν. Σήμερα είχαμε πάλι, κάψαν σε ένα χωριό σπίτια. Δηλαδή μπαίνουν οι έπικοι, ξεκινάνε οι φωτιές, βάζουν τα σπίτια, πεθαίνουν άνθρωποι. Και μετά, αυτό το είχα και βίντεο, το έχω βάλει σε με τις εκπομπές, γιατί πραγματικά με συγκλώνησε. Πήγε ο άνθρωπος να πει στο στρατό τον Ισραηλινό που μπήκε να τους βοηθήσει: σας παρακαλώ πολύ, αφήστε με να πάω να σβήσω τη φωτιά στο σπίτι μου. Γιατί του είπανε: κινδυνεύεις, αν δεν έρθει η πυροσβεστική, δεν πας. Και αφήσαν το σπίτι να καεί ολότελα. Αυτή είναι η κατάσταση. Οι Παλαιστίνοι συνεχίζουν να περνάνε το ίδιο δράμα. Έχουν και το πρόβλημα πλέον των αποβλήτων, γιατί έχουν καταστρέψει όλες τις μονάδες εκεί. Θα έχουμε, αν δεν ερχόταν χειμώνας, θα πεθαίναν σαν τις μύγες ήδη. Δηλαδή, είναι και το καιρικό λίγο που παίζει ένα ρόλο αυτή τη στιγμή με αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Αλλά παρόλα αυτά, σουμούντ, επιμένουν, είναι όρθιοι. Και μας δίνουν και ένα παράδειγμα για το να κάνουμε εμείς πιο καλοζωισμένοι, νομίζω.
1: Στο Λίβανο τι κατάσταση έχουμε? Το 20% να έχει πέρασει το Ισραήλ.
0: Της γης, ναι. Συνεχίζει να πολεμάει, έχεις πολλά. Και θα συνεχίσει να πολεμάει. Είχαμε τώρα τα 2 χρόνια από την δολοφονία του Ναζράλα. Έγινε μια τεράστια σύναξη. Ήταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που μαζεύτηκαν και ελπίζω ότι αυτό το πουλημένο τομάρι που έχουν ηγέτη στο Λίβανο πρωθυπουργό να έχει καταλάβει το μήνυμα. Θέλουν όμως να τον σπρώξουν, πιστεύω, και σε εμφύλιο ακόμα το Λίβανο. Του συμφέρει.
1: Βέβαια. Βέβαια. Έχουμε δηλαδή μια κατάσταση η οποία έχει πετάξει απ' έξω την Ευρώπη, στην κυριολεξία. Έχει πάρει μια φορά προς την ήττα της Δύσης. Έχουμε όμως και σημαντικούς πυλώνες που κρατάει η Δύση. Πέραν της Λατινικής Αμερικής έχει ακόμα ισχυρά χαρτιά με την Ουκρανία. Τώρα, να περάσουμε σε αυτό το τομέα.
0: Πιστεύω ότι είναι αληθινή η πίεση και θα πω γιατί. Τώρα είναι αυτές οι λεπτομέρειες που προσέχει ο άνθρωπος κάνει διεθνή, αλλά να το πω έτσι. Όταν είσαι σε μια ξένη χώρα και θες να πεις κάτι πολύ ωραίο ή κάτι, και ας μιλάς τη γλώσσα, κάτι πολύ άσχημο να βρήσεις, γυρνάς τη μητρική σου γλώσσα. Προχτές, μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, ο Ζελένσκι δεχόταν συνεχώς από τους δημοσιογράφους στα ρώσικα την ερώτηση πότε θα πάει στη Μόσχα. Και γύρισε και τους έβρισε πολύ άσχημα στα ρώσικα. Γύρισε στη μητρική του γλώσσα, θέλω να πω. Πιστεύω ότι δέχεται φοβερές πιέσεις. Επίσης, γίνανε viral τα βιντεάκια με το ότι έχει ξανακυλήσει πολύ άσχημα στις ουσίες, να το πω έτσι. Έτσι βγήκανε παντού. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος. Αυτός ο λαός είναι εγκλωβισμένος στα χέρια αυτού του τύπου. Οι αριθμοί που δίνονται από τη Δύση. Τώρα το πω Πολωνός, νομίζω. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός το είπε ότι είχαμε 25.000 νεκρούς τον προηγούμενο μήνα. Είναι τραγική.
1: Τόσο είναι. 25-26.
0: 30, ανάλογα το μήνα.
1: Και
0: ναι.
1: Και παράλληλα. Έχει μειωθεί δηλαδή ο αριθμός των απολειών που έχει η Ουκρανία. Είναι ψηλός.
0: Είναι απίστευτος αριθμός. Είπαμε, θα πολεμήσουν μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό. Αυτό κάνει.
1: Μάλιστα. Βλέπετε μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουμε ανατροπή εκεί. Δηλαδή αυτή η στασιμότητα που υπάρχει κάπως σήμερα να αφνίγει τη θέση της προώθησης των ρωσικών δυνάμεων.
0: Οι ρωσικές δυνάμεις έτσι και αλλιώς προωθούνται και προχωράνε, αλλά πολύ προσεκτικά. Δηλαδή νομίζω ότι εξ αρχής το σχέδιο ήταν στις περιοχές που μας θέλουν μπαίνουμε, στις περιοχές που δεν μας θέλουν δεν μπαίνουμε. Δηλαδή εκείνο το κομμάτι που όχι μπορούν να ελέγξουν, αλλά εκείνο που ο πληθυσμός τους θέλει. Είναι το σημαντικό για την Ρωσία και δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη διεύρυνση.
1: Μάλιστα. Η Ελλάδα συμμετείχε στη Μέση Ανατολή, δηλαδή ουσιαστικά.
0: Η Ελλάδα να μας εξηγήσει πώς γίνεται να υπογράφει η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία συμφωνία και να στέλνουμε εμείς εξοπλισμό στη Σαουδική Αραβία. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος. Yeah. Έχω αυτή την απορία. Έτσι, υπογράφουν με την Τουρκία το μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ μετά τον Αμερικάνικο κτλ. Όλο το παραμύθι και θα τους προστατεύσει η Τουρκία. Και όταν έρχεται η ώρα να προστατευτούν, πάμε εμείς και στέλνουμε όπλα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Όχι. Για το πόσο υποτελής είναι.
1: Και δείχνει και το μπατάρισμα, το πλήρες δηλαδή τη ελληνική εξωτερική πολιτική.
0: Δεν υπάρχει.
1: Την κατάρρευσή τη δηλαδή. Υπάρχει να
0: ελληνικά
1: και ανελληνικά. Και κατά της ειρήνης βέβαια, ας πούμε. Βέβαια δεν υπερηφανεύονται αυτή τη φορά ότι από το έδαφος της Σαουδικής Αραβίας ανακαινίστηκαν πύραυλοι με τους ελληνικούς πάτερους, αλλά το έπαιζαν σε περίοπτη θέση, θέλοντας να δείξουν το ισχυρή Ελλάδα. Ισχυρή Ελλάδα κατά του εαυτού της. Ισχυρή όταν είναι να αυτομαστιγωθεί, να αυτοτιμωρηθεί.
0: Δηλαδή. Υποτελής Ελλάδα είμαστε. Σε όλα τα επίπεδα υποτελής, υπάκουη και κάνουμε τα χατήρια των μεγάλων μας προστατών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι.
1: Κυρία Θωμά, θέλετε να πείτε κάτι να κλείσουμε την...
0: Παρόλα αυτά να αισιοδοξούμε. Παρόλα αυτά γιατί βλέπω τους λαούς που βγαίνουν στον δρόμο πάλι. Παντού. Και αυτό είναι που σε κάνει αισιόδοξο. Αυτοί έχουν πάντα τα όπλα, έχουν πάντα τους νόμους στα χέρια τους. Εμείς έχουμε τον αριθμό. Είμαστε οι πολλοί. Και όταν οι λαοί βγαίνουν στον δρόμο και έτσι, είχαμε και αυτή έστω μικρή νίκη στην Ισπανία για το οικιστικό που το ζούμε και εμείς, ας πούμε. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Ναι, λοιπόν, είναι σημαντικά πράγματα. Σημαίνει ότι μπορούμε και το μαθαίνουμε ξανά ότι μπορούμε. Αυτό.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ και για τη συζήτηση που είχαμε. Θα έχουμε, πιστεύω, θα έχετε τη διάθεση να ξαναείστε μαζί μας.
0: Όποτε θέλετε.
1: Να συζητήσουμε και πάλι τα γεγονότα, διότι αυτά τα οποία δεν είναι καθημερινότητα, τελικά επηρεάζουν πιο πολύ την καθημερινότητα, είτε έμεσα, στηρίζοντας σαν νέα τάξη πραγμάτων που κυριαρχεί ακόμα παρά την πτώση της ελληνικής κυβερνήσεις και φτάνοντάς στο σημείο κυβερνήσεων Τσίπρα Μητσοτάκη που βλέπουμε σήμερα, αλλά και απευθείας, διότι τώρα θα έχουμε την αύξηση στα υγρά καύσιμα.
0: Ήδη την έχουμε. Οι ταξιδίδες στην Ιταλία είναι στο δρόμο εδώ και λίγες μέρες. Οι δικοί μας τι θα κάνουν. Και ποιος θα αντέξει αυτή την πίεση και ποιος θα πάει σε εκλογές με αυτή την πίεση.
1: Και δεν θα έχουμε και... πώς το λένε, στήριξη από τη μόχλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μόχλευση σταματάει. Στην πραγματικότητα η μόχλευση θα πάει για στρατιωτικές δαπάνες, αλλά θα μοχλευόμαστε και εμείς με τη φτώχεια μας για να μπορέσουν οι Γερμανοί να κάνουν...
0: Ήδη κάνουν και στην Ολλανδία...
1: Δεν έχουμε δηλαδή ταμείο ανάκαμψης.
0: Αυτό είχαμε...
1: Βγαίνει και λέει αυτός ο οποίος έλεγε ότι Επιτέλους, έχω το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν στηρίζουμε στις δημόσιες επενδύσεις. Βγαίνει και λέει: έχουμε τις δημόσιες επενδύσεις τώρα. 27 χωρίς Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι όπως, διότι τρώγανε με χρυσά κουτάλια, αλλά από αυτά που πέφταν κάτω, κάποια ψίχουλα μοιραζόντουσαν ή αραπαζόντουσαν και τα διαρρύθμιζε το Μαξίμου απευθείας. Τώρα δεν θα έχουμε αυτό το πράγμα και θα έχουμε τιμές καυσίμων οι οποίες θα συντρίψουν την ελληνική κοινωνία. Και για το είπα και στην αρχή ότι δεν αναμένουμε γεγονότα, έχουν έρθει τα γεγονότα, τα ζούμε τα γεγονότα. Ζούμε, και ναι, με την πρόορη έλευση που από ό,τι φαίνεται θα έχουμε του χειμώνα ή πιο ψυχρών ημερών που θα μπει το θέμα της οικιακής θέρμανσης, εκεί θα δοκιμαστούν τα πάντα.
0: Ήδη υπάρχουν άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν καλομάθει ενεργειακά και που έχουν, έτσι, γιατί κάνουν το fracking και αυτά, οι οποίοι, ναι, πρέπει να διαλέξουν και το λένε οι ίδιοι, αν θα μπει κρέας στο τραπέζι, που τρώνε πάρα πολύ κρέας, ή αν θα γεμίσουν το ρεζερβουάρ. Εκεί θα πάμε. Και η χώρα μας είναι από τις πιο αδύναμες χώρες λόγω των μνημονίων και όλων αυτών που έχουμε περάσει.
1: Μάλιστα. Βέβαια, εδώ έχουμε και τη λογική του ενός κόμματος, του ενιαίου κόμματος. Δεν βλέπω, εσείς τι βλέπετε, δεν βλέπω να διαφοροποιείτε κανείς. Δηλαδή, χαίρονται, που έλεγε κάποιος, αυτοί χαίρονται.
0: Είναι υποτελείς, ναι.
1: Χαίρονται όλοι, διότι είμαστε στη Δύση. Χαίρονται πολύ που είμαστε στη Δύση και διαφοροποιούνται σε τι. Δηλαδή, ακούσατε εσείς κάποιο πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα να λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει προς ανατολισμό και στο εξωτερικό της εμπόριο και στην εξέβραση ενεργειακών πόρων στη διεθνή σκηνή επικαλούμενη την ιδιαιτερότητά της, όπως έκανε ο
0: Ορμπάν. Η μόνη μας ελπίδα, επειδή μόνο τις ελίτ ακούνε, όσο και αν ακούγεται τραγικό, έχει φτάσει να είναι οι εφοπλιστές, οι οποίοι θέλουν μεγάλα κέρδη και τα μεγάλα κέρδη περνάνε από τον Περσικό, περνάνε από την Κίνα.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε. Λένε ότι από αυτόν τον shadow fleet που μεταφέρει το ρωσικό πετρέλαιο, ένας μεγάλος αριθμός είναι ελληνικά πλοία. Και έχουμε και μια παράδοση σε ένα είδος.
1: Από το σκιώδη στόλο.
0: Ναι, ναι. Οπότε, ο μόνος τον οποίο. Γιατί ήδη έβαλε ένα βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χάρη των εφοπλιστών ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, εκεί φάνηκε παλικάρι.
0: Ναι. Λοιπόν, οι εφοπλιστές είναι που ή θα μας σώσουν ή θα μας καταποντήσουν. Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Πάντως,
0: δεν υπάρχει λαός.
1: Και με τον προηγούμενο Περσικό, που τότε στην ουσία διπλασίασαν τα κεφάλαιά τους, συνέτριψαν και το γερμανικό στόλο αργότερα. Ας πούμε, γι' αυτό ο Σόιμπλε ζητούσε να φορολογηθούν οι υπεράκτια, τα ποντοπόρα πλοία, το ζητούσε και ήταν και μέσα στο μνημόνιο. Mm-hmm. Και ο Τσίπρας υπερηφανευόταν ότι το έκανε. Αυτό το έκανε κατόπιν ευθείας και δημόσιας πίεσης του Σόιμπλε. Και τότε δεν είχαμε κάποια ωφέλη στην ελληνική οικονομία.
0: Και μετά ήρθε και ο εκβιασμός του Πάγιατ προς τους εφοπλιστές, ότι δεν θα έχουν επαφές με τη Βενεζουέλα και δεν θα έχουν επαφές με το Ιράν και τελείως θα τους πούνε προσωπικές κυρώσεις. Ο ελληνικός εφοπλιστικός στόλος υποχρεώθηκε σε αυτές τις δύο χώρες να κόψει την καλημέρα που λέμε και βεβαίως η Τουρκία πρώτη-πρώτη στη Βενεζουέλα μετά από αυτό, να το πούμε και αυτό. Παρούσα, έτσι.
1: Έχει μια αυτοτελή ανεξάρτητη πολιτική.
0: Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή δέχεται αεροπλάνα από το Ιράν. Κανονικά, συνεχίζουν την πτήση για Κωνσταντινούπολη.
1: Και χρήματα. Ό,τι
0: και δεν λέει
1: κανείς
0: τίποτα για τη χώρα του ΝΑΤΟ και την κολλητή των Αμερικάνων, γιατί βγαίνει ο Τραμπ και λέει εμψυχρό, τι υπέροχος ηγέτης είναι ο Ερντογάν. Και τι κολλητός του φίλος. Και όλα τα χατήρια θα του κάνει.
1: Στην ουσία, κάποια ωφέλη που είχαμε εμείς επικυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου με τις σχέσεις μας, τις ειλικρινείς με το Ιράν που είχαμε τότε, τα έχει πάρει η Τουρκία τώρα. Αλλά είναι στο πολλαπλάσιο λόγω της οικονομικής της αδυναμίας εξωτερικού εμπορίου που έχει το Ιράν. Το εξωτερικό του εμπόριο γίνεται σε μεγάλο βαθμό, ό,τι δεν γίνεται μέσω Κίνας, γίνεται από την Τουρκία και την ίδια στιγμή εκεί καταθέτουν χρήματα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χρήματα τα οποία όταν κατατίθενται εκεί αυτόματα ξαναγεννιούνται. Δηλαδή αν καταθέσουν 10 δις, μπορείς εσύ να κόψεις 10 δις δικό σου χρήμα. Με εγγύηση αυτά, διότι εσύ τα εγγυάσαι αφού μπήκαν στην τράπεζά σου.
0: Και παράλληλα ξεπλένουν λεφτά και έχουν μπει στη μέση και με τον ιδιωτικό στρατό που έχουν οι Τούρκοι ενάντια στις χώρες που έχουν δεχτεί την αποικιοκρατία, να δεις χώρες της Αφρικής κτλ.
1: Και στέλνουν ένα στόλο εκεί, έχουν βάσει. Θέλω να πω το εξής, τη στιγμή που έχουν το όφελος από το Ιράν, έχουν και το όφελος από τα Ηνωμένα
0: Το Ιράν Αραβικά. Δεν τους εμπιστεύεται.
1: Δεν τους εμπιστεύεται, αναγκαστικά όμως συνεργάζεται οικονομικά γιατί δεν μπορεί να
0: ναι,
1: κάνει
0: δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Αλλά
1: την
0: τώρα
1: ίδια
0: όσο...
1: στιγμή παίρνουν πόντους μεγάλους και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή στην ουσία το οικονομικό εντός εισαγωγικών φυσικά θαύμα Ερντογάν έχει δύο πυλώνες. Ο ένας είναι ότι έχει τα πλεονεκτήματα που θα έπρεπε να έχει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή κλέβει αυτά τα οποία δικαιούμαστε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή με την ειδική σχέση βάζει αφορολόγητα τα αγροτικά του προϊόντα, αλλά και χωρίς οικολογικές προϋποθέσεις και προϋποθέσεις που βάζουμε εμείς λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα καταπνιγούμε. Και το δεύτερο είναι ότι παρκάρουν εκεί τα χρήματα τους αραβικές χώρες
0: και κάνει, τώρα,
1: και κάνει συνεργασία με το Ιράκ.
0: Η συμφωνία με το Σαουδική Αραβία αυτό το νόημα έχει, το να μπορέσει να σώσει την οικονομία του.
1: Και βέβαια, γιατί αν δει κανείς και την περίοδο της ανόδου του Ερντογάν, που λέει ότι μα ποιον λέγε, ποιος, ήταν ο κανένας πραγματικά. Ο οδηγός λεωφορείου, ο ποδοσφαιριστής που συλλάβανε όλο το κόμμα πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά του Ερμπακάν και παρέμεινε αυτός τελικά.
0: Νομίζω ότι ο Ερντογάν θα αποσυρθεί σιγά σιγά και νομίζω ότι αυτός που έρχεται είναι ο Φιντάν, ο σημερινός υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος υπήρξε και επικεφαλής για πολλά χρόνια των μυστικών της
1: υπηρεσιών. Αυτό ήθελα να πήρατε από το στόμα μου.
0: Λοιπόν.
1: Όχι μόνο επικεφαλής, είναι αυτός ο οποίος τη ΜΙΤ την έκανε νομό. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες στρέμματα έχει η ΜΙΤ, έχει στρατό δικό της, είναι κράτος εν κράτη στην Άγκυρα και η ΜΙΤ είναι που θα διοικήσει το τουρκικό κράτος.
0: Εκείνος
1: με τον Φιντάν, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος την έφτιαξε τα ήσυχα χρόνια που δεν ακουγόταν, ήσυχα για χρόνια δεν ακουγόταν. Τότε όταν μιλούσαμε για τη ΜΙΤ και τον λόγο που θα παίξει τα λοιπά, μας λέγανε συνωμοσιολόγους και δεν ξέρω και τα λοιπά. Έρχεται αυτός και έρχεται με μεγάλο μέλλον, διότι είναι
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Νέος
0: και είναι εφιέστατος
1: ξεκούραστος και εφιέστατος.
0: Και εφιέστατος. Τον είδα τώρα με τις δηλώσεις του για το Ισραήλ, που είναι μεν γενοκτονία κτλ. Αλλά η ουσιαστική, αυτά είναι επιφανειακά, ας πούμε, δευτερεύει η ουσιαστική μας σχέση με το Ισραήλ, πάει πολύ πίσω και μπορούμε να τα ξαναβρούμε κτλ. Όταν γίνει αυτό, θέλω να δω τι θα λένε οι δικοί μας. Έτσι, γιατί ο Φιντάν έχει έτσι λίγο ανοίξει την πορτούλα. Γενοκτονία ναι. Μεν, αλλά ας πούμε, λίγο να ανοίγουμε σιγά σιγά.
1: Ναι. Και βέβαια και η αγωγή με τους οποίους θα φύγουν τα αποθέματα στην Μεσόγειο. Αν εξαιρέσει κανείς την Αίγυπτο, που κρατάει κατά τη γνώμη μου μια παράδοση στην Αστερική, είναι προγραμματισμένοι όλοι και στην Ελλάδα έχει συμφωνήσει και το Ελληνικό Κόμμα να περάσουν από Τουρκία.
0: Η Τουρκία, και είναι όνειρο του Ερντογάν αυτό, η Τουρκία να γίνει ενεργειακός κόμπος.
1: Δεν μπορεί όμως να περνάνε οι αγωγοί από Τουρκία το μισό περιεχόμενο τους να είναι του Ισραήλ και εσύ να έχεις τέτοιες σχέσεις με το Ισραήλ. Επομένως είναι ο μεγάλος καυγάς που γίνεται πριν τα βρουν.
0: Έτσι είναι. Και θα τα βρουν. Όταν έρθει η ώρα θα τα βρουν. Δεν είναι. Γιατί ήδη στη Συρία μπορεί να έχουμε εντάσεις από εδώ και από εκεί, αλλά μαζί έριξαν το καθεστώς, μαζί δουλέψανε και μαζί τώρα πουλάνε και με τους Αμερικάνους μαζί τους Κούρδους.
1: Ναι.
0: Είναι απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι... Δεν έχουν μπέσα, για να πω μια αλβανική λέξη, να έρθουμε από εδώ μεριά.
1: Στην αρχή, αν δει κανείς και γενεαλογικά το ζήτημα, που δεν το βλέπω έτσι και δεν έχω τέτοιες απόψεις και να μην παραξηγηθώ, είναι και οι δύο χάτζαροι. Δηλαδή πλειοψήφισαν από την εποχή του Βατερλό και του Μεγάλου Ναπολέοντα, οι Χάτζαροι και πιο πριν, μέσα στο Ισραηλιτικό έθνος. Χάτζαροι είναι κατά κάποιο τρόπο και οι Τούρκοι, δηλαδή στην ουσία, επειδή δίνουν σημασία αυτοί και σε τέτοια... και η μοίρα τους ήταν κοινή. Το 1995 η συμφωνία που κάνανε συνεργασία του κυρία Ισραήλ ήταν... για πρώτη φορά σε παγκόσμια δεδομένα, δηλαδή έλεγε ότι μπορείς να χρησιμοποιείς το αεροδρόμιο μου χωρίς να με ρωτάς, χωρίς έλεγχο, χωρίς τίποτα. Το 1995 που συνομολόγησαν αυτή τη συμφωνία. Βέβαια θεωρούσαν τότε ότι θα έχουν καθαρίσει με τους Παλαιστίνιους.
0: Οι δύο...
1: Δεν καθάρισαν με τους Παλαιστίνιους και βρεθήκαν εκτός.
0: Οι δύο μουσουλμανικές χώρες που πρώτες αναγνώρισαν το Ισραήλ ήταν το Ιράν του Σάχη και η Τουρκία. Οι χώρες αυτές μαζί με το Ισραήλ συνεργάστηκαν, ειδικά οι μυστικές τους υπηρεσίες, για δεκαετίες, όσο υπήρχε Σάχης ουσιαστικά, ώστε να κρατάνε κάτω τους λαούς της περιοχής. Είχαν χτίσει οι Αμερικάνοι και ένα υπέροχο τριόροφο, τους είχαν χτίσει να έχουν από ένα όροφο κανένα έξω από το Τελαβίβ, για να μαζεύονται τα παιδιά να τα λένε. Σαβάκ, Μιτ και Μοσάντ. Αγάπες και λουλούδια. Δεν είναι δύσκολο να ξαναγυρίσει εκεί. Και αν πέσει το Ιράν, που δεν θα πέσει ευτυχώς, γιατί το Ιράν είναι το Ιράν, αν έπεφτε το Ιράν, αν το κατόρθωναν αυτό, εκεί θα γυρίζαμε. Εμείς θα μας είχαν κανονικά.
1: Θα μας είχαν τελειώσει. Λειτουργεί σαν ασπίδα. Ένα διάστημα λειτουργούσε η Σερβία του Μιλόσεβιτς. Μετά δεν έπεσε η Σερβία. Κέρδισαν το Κόσοβο και τη Βοσνία. Αλλά η Σερβία δεν πήραν το Βελιγράδι. Μετά λειτουργήσε η Συρία σαν ένα είδος ασπίδας. Η εκκρεμότητα της Συρίας έσωσε το Αιγαίο, δηλαδή να μιλάμε καθαρά τώρα. Γιατί είναι και πολύ πατριωτικού, προοδευτικού χώρου που δεν το βλέπουν αυτό, να το ζήσανε, το είδανε. Και τώρα λειτουργεί το Ιράν σαν ασπίδα για να πηγαίνει προς τα πίσω η υπόθεση του Αιγαίου και της αρπαγής του τόξου Κύπρος Αιγαίου Θράκη.
0: Δεν θέλουμε να το δούμε αυτό. Δεν θέλουμε καν να ξαναεξετάσουμε το πώς θα μπορούσε να ανοίξει ένας διάβλος. Και δεν θα πω μόνο με το Ιράν, και με τη Ρωσία.
1: Μα είναι το κυριότερο. Έτσι. Αν δεν αλλάξει η διεθνής πορεία της χώρας και δεν αναπτύξουμε σχέσεις.
0: Δεν χρειάζεται να είμαστε κολλητοί.
1: Δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε και το ακριβώς θέμα της οικονομίας μας. Δεν θα λυθεί. Και δεν χρειάζεται να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να βγούμε, να χρειάζεται να επικαλεστούμε ορισμένες πραγματικές ιδιαίτερες που υπάρχουν. Δηλαδή το μνημόνιο που εφαρμόζεται ακόμα. Και εφαρμόζεται κατά γράμμα και δεν έχει σταματήσει ποτέ.
0: Μέχρι τα εγγόνια μας θα είναι.
1: Έτσι. Και το γεγονός της γεωγραφικής θέσης. Ο Ορμπάν τους είπε τη γεωγραφική του θέση. Τους είπε δεν μπορεί να μου λέτε εγώ θα συνεργάζομαι με τους γείτονες μου, αλλά εσύ δεν θα συνεργάζεσαι. Διότι η Ελλάδα είναι μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης. Δεν μπορεί να την κάνεις ερμαφρόδητη και να την πας από εδώ και από εκεί, επειδή αυτά τα χρόνια είναι της μόδας η Δύση.
0: Ήταν απόφαση κεντρική στη μεταπολίτευση. Το ανήκομενο στη Δύση το πρόλαβες κι εσύ. Ήταν απόφαση κεντρική και ήρθε από τα πάνω. Ό,τι έρχεται από τα πάνω είναι ύποπτο και απαιτεί το αίμα μας. Τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε παρά τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα που πάλι υπήρχαν και ζητάμε συγγνώμη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η παρέλαση.
3: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
2: Τι συμβαίνει όταν ολόκληρος ο κόσμος χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο.
3: Η παρέλαση. Ένα έργο για την ελληνική κοινωνία.
2: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πρωταγωνιστούν
3: Μανώλης Πίτερης,
2: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
3: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λεωνάκης.
2: Εισιτήρια στο more.com.
4: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
5: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
6: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
7: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
8: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
9: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
10: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
12: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους.
11: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
13: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
14: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
13: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
14: Μην το χάσετε.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Καλημέρα κύριε Σαρόπουλε.
16: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα Σοκράτες.
15: Πείτε μου καταρχάς κύριε Σαρόπουλε, θα περίμενε κανείς να γίνει το έλα να δεις χθες με το που διέρευσε η έκθεση αυτή της DG Agri. Άντε αυτού, μάλλον, γιατί.
16: Προσπαθώ να κάνω επικοινωνιακή διαχείριση, απλά πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω κάτι. Εγώ ως υπάλληλος, νέος κιόλας τότε, είχα υποστεί ευρωπαϊκό έλεγχο στην Χαλκιδική το 2002. Και έχω πάρει την έκθεση ελέγχου και απαντήσαμε κιόλας, γιατί ξέρω τη διαδικασία, φανταστείτε, εδώ και 20 κάτι χρόνια. Γνωρίζω ακριβώς τι λέει και τι δηλαδή λέει με έναν άνθρωπο που ασχολείται με ευρωπαϊκούς ελέγχους, έχει μιλήσει με τους ανθρώπους στην DG Agri, οι οποίοι μάλιστα και εθνικότητων διαφόρων, γιατί δεν είναι από μια εθνικότητα, και ξέρει πολύ καλά τι είναι αυτό. Αυτό είναι, κατά την άποψή μου και από ό,τι έχω μιλήσει και με άλλους ανθρώπους που είναι επιδήμεροι, είναι η χειρότερη έκθεση που έχει έρθει στην Ελλάδα. Πρώτον να ακούσουν οι ακροατές.
15: Η χειρότερη.
16: Με τις περισσότερες και βαρύτερες παραβάσεις. Γιατί έγινε επισταμένος έλεγχος από 1η 10 Ιουλίου του 2026 λόγω του σκανδάλου, το οποίο είναι πασίγνωστο στην Ευρώπη και λόγω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της εμπλοκής υπουργών. Είναι χειρότερη. Εγώ ξέρω και το ποσό ουσιαστικά το κατελάχιστο που θα μπει και μπορώ να σας το πω γιατί το λέει η ίδια η έκθεση. Η ίδια η έκθεση, ο τέλος το λέει. Θα μπορούσε να μην μπει αυτό το ελάχιστο ποσό, αν μπορούσε να αποδείξει η Ελλάδα ότι δεν ισχύουν αυτά που λέει. Πιστέψτε με, δυστυχώς, πέρα από ελάχιστες περιπτώσεις, που μιλάμε για προσωπικά θέματα κάποιου αφημί κτλ., δεν μπορεί να τα αποδείξει δυστυχώς η Ελλάδα, Με αποτέλεσμα να είναι νομοτελειακό ότι με βάση τη διαδικασία που είναι συγκεκριμένη ευρωπαϊκή για όλες τις χώρες, θα υπάρξει απάντηση από την Ελλάδα, θα ξαναυπάρξει απάντηση από την DG Agri, θα γίνει στο τέλος μια επιτροπή σαν διαιτησία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή θα συγκριθεί το τελικό πρόστιμο. Μα ήδη λέει μέσα η DG Agri στην Ελλάδα να υπολογίσει ποιο πρέπει να είναι η ζημιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κόστος. Φυσικά η Ελλάδα δεν θα το αποδεχτεί, θα πει ότι δεν υπάρχει κόστος κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι όμως άλλη. Αν είχαμε χρόνο να κάνουμε 2-3 εκπομπές μαζί και ανέλεια το τι λέει αυτή οι 40 σελίδες, θα έμεναν χωρίς μαλλιά όλοι οι ακροατές σας. Λέει φοβερά πράγματα μέσα. Κατά καιρούς έχουν βγει ήδη κάποια, είναι λίγα. Αν τα παρουσιάσω όλα μαζί, ο άλλος λέει ντρέπομαι που έχουμε αυτό το κράτος σαν Ελλάδα. Σε αυτόν τον βαθμό. Δηλαδή, τι να σας πρωτοπώ και τι να αφήσω.
15: Μισό λεπτό.
16: Εγώ έλα, θα σας πω αυτά που λέμε στην εκπομπή σας.
15: Ναι.
16: Που έλεγα εγώ 4 μέρες μετά την Κία τη Χιάρα Παπαστάβου στη Νέα Τεχνική Λύση. Mm-hmm. Που έδινε τα βοσκοτόπια τα δημόσια για το 2025 και η οποία παραμένει σε ισχύ για το 2026. Αν ποτέ γίνει το ΩΣΔΕ 26, δεν ξέρουμε, αν ποτέ, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο το 1/20 περίπου έχει γίνει από το ΩΣΔΕ και φτάσαμε στον Οκτώβριο. Αν ποτέ γίνει αυτό το ΩΣΔΕ, αν ποτέ δεν μας κάνουν αναστολή πληρωμών, που το θεωρώ και αυτό πληρωμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακριβώς θα συνεχίζουμε, δηλαδή το πώς θα απαντήσουμε έχει σχέση και με το τι θα γίνει στη συνέχεια, ξέρετε. Και αν επιμένουμε εμείς στο λάθος και στις παραβάσεις, υπάρχουν και πιο αυστηρά μέτρα να υπάρχουν στη συνέχεια. Άρση πιστοποιήσεων και άλλα θέματα. Εγώ σας λέω όμως το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, όταν έλεγα για την Κία ότι έχει αυτή την εξίσωση, που βάζει μέσα για να αποδείξει αυτό κάτι που δεν παράγει γάλα και κρέας. Ότι παράγει με 8 σελίδες ΚΑΔ, αριθμούς ΚΑΔ της εφορίας, όπου μέσα έχει όλη τη φυτική παραγωγή και ένα σωρό άλλα πράγματα, αυτό το έλεγε ένας γραφικός Σαρόπουλος. Δέχομαι τον τίτλο του γραφικού από τους Νεοδημοκράτες φανατικούς που με λέγανε. Το δέχομαι. Ας δεχτούν και αυτοί τώρα όμως ότι ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αρμόδια Υπηρεσία και σε έγγραφο κυρωτικό που θα βγάλει πρόστιμα, λέει ακριβώς τα ίδια με τον Σαρόπουλο, αλλά λέει και κάτι παραπάνω. Λέει, όχι να μας βάζετε μέσα και ότι η εμπορία μηχανημάτων για παρασκευή τροφίμων και ποτών αποδεικνύει ότι ο άλλος είχε ζώα. Αυτό γράφει μέσα, επιλέξει. Αυτό γράφει επιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να ντρέπονται όλοι αυτοί που τα κάνανε υπουργική απόφαση αυτά.
15: Μάλιστα. Τα μηχανήματα.
16: Και ξέρετε τι άλλο λέει. Λέει, στο άρθρο 6 παράγραφος 7, λέτε ότι δεν θα έβγαινε η Κρήτη εκτός Κρήτη βοσκοτόπια. Εμείς όμως αποδείξαμε στον έλεγχο ότι είναι γεμάτη όλη η Ελλάδα με βοσκοτόπια της Κρήτης. Με βοσκοτόπια για κριτικούς τους εκτινοτρόφους. Το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Σαρόπουλος, βέβαια, επειδή το είπε η ΑΔΕ, όχι ο Σαρόπουλος, η ΑΔΕ, όταν ζήτησε η Εξεταστική Επιτροπή τα στοιχεία, είπε ότι σε 28 νομούς είχαν πάει τα αφημί της Κρήτης βοσκοτόπια. Λοιπόν, άρα τους λέει με λίγα λόγια, πιο πίσω, στη συνέχεια, δεν. Και μάλιστα δεν ξέρω αν το έχω και μπροστά μου να το διαβάσω, επιλέξει τι λέει, γιατί είναι από τα κρίσιμα στοιχεία αυτό για το πρόστιμο. Λέει επιλέξει λοιπόν στη συνέχεια, πάνω σε αυτό το κείμενο όλο που λέμε, στους βοσκοτόπους, ότι η DG Agri θεωρεί ότι αυτό συνιστά πιθανή σοβαρή έλυση. Πάντα βάζει, λέει, πιθανή, γιατί πρέπει να τελειώσει διαπραγματεύσεις με το κράτος μέλος. Έτσι είναι κανόνας αυτός. Εγώ σας είπα, ξέρω πώς είναι τη γλώσσα της DG Agri. Σοβαρή έλυση κατηγορίας 1, πιθανή σοβαρή έλυση αριθμού 15. Οι διατάξεις και απαιτήσεις που προβλέπονται δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως, η οποία επηρεάζει τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για τη βασική ενίσχυση και όλες τις άλλες ενισχύσεις βάση έκτασης που χρησιμοποιούν την ίδια βάση για την πληρωμή και αναφέρει αναβιένει αιμητική κτλ. Κατά το έλεγχο βολής ετήσεων 2025 και έπειτα, η DG Agri τονίζει επίσης ότι η εν λόγω πιθανή σοβαρή έλλειψη όσον αφορά τη γεωργική δραστηριότητα στους μόνιμους βοσκοτόπους είναι επαναλαμβανόμενη, δεδομένου ότι είχε ήδη επισημανθεί ως προς διαπίστωση στο πλαίσιο της έρευνας του 2024 και δεν έχει διορθωθεί μέχρι στιγμής. Ζητείται από τις ελληνικές αρχές να υπολογίσει τον κίνδυνο για τα ταμεία που οφείλεται στην έλλειψη αυτή κατά το έλλειψη υποβολής ετήσεων 2025 και έπειτα. Άρα, πρόστιμο. Και ξέρετε τι λέει στο τέλος του αυτό το έγγραφο. Για το πρόστιμο αυτό και κάποια άλλα επαναλαμβανόμενα, θα πάμε κατ' ελάχιστον 10% του πρώτου πυλώνα, που είναι τα 2 δις το χρόνο, προσέξτε. Το πρόστιμο το περσινό που έγινε από τον έλεγχο του 2024, γιατί είναι μια διαδικασία πολύμηνη. Το 24 έγινε ο έλεγχος, την άνοιξη του 25 μπήκε το πρόστιμο, 420 εκατομμύρια, γιατί ήταν 10% επί του πρώτου πυλώνα. Δύο χρονιές γίνεται πάντα ο έλεγχος. Τώρα είναι 24-25 ο έλεγχος. Λοιπόν, 15% ανεβαίνει λόγω του ότι δεν διορθώθηκαν οι προβλέψεις που είχαν πει για τα βοσκοτόπια και κάποια άλλα θέματα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, να σας πω, μεταφράσω σε νούμερα. Κατελάχιστον 300 εκατομμύρια για τη μια χρονιά και 300 εκατομμύρια για την άλλη, 600 εκατομμύρια. Και επειδή θα γίνει και μια ειδική για τη βιολογική γεωργία που είναι τεράστιο θέμα, δεύτερη τέτοια, όπου πάμε στον δεύτερο πυλώνα που μόνο η βιολογική γεωργία έχει 1 δισεκατομμύριο ευρώ εισπράχθηκαν. Και επειδή εκεί θα σας πω ένα νούμερο μόνο για να καταλάβετε, από το 2024 είχαν επιστοποιηθεί 81.000 παραγωγή και πληρώθηκαν 122.000. Λίγο βελτιώθηκε το 25, 86 επιστοποιήθηκαν και 100 κάτι πληρώθηκαν. Λοιπόν, αυτά τα ποσά, αν τα αφαιρεθούν, θα αφαιρεθούν, θα ζητηθούν πίσω, είναι άλλα 300 με 400 εκατομμύρια. Ξέρετε πώς είναι το άθροισμα από τον έλεγχο του Ιουλίου. 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και σας μιλάω με στοιχεία πραγματικά και με στοιχεία που γράφει αυτή η έκθεση ελέγχου, που δεν είναι τίποτα, κατά τα άλλα είναι μια έκθεση ελέγχου. Μόνο από αυτό το πρόσημο θα έρθει, θα ολοκληρωθεί η δικασία, η γραφειοκρατική των Βρυξελών, γύρω στον Απρίλιο, Μάρτιο-Απρίλιο. Μέχρι τότε θα είμαι ο γραφικός που μιλάει στον κύριο Σαχίνη. Τότε όμως να δω ποιος θα απολογηθεί στον Έλληνα φορολογούμενο που το χρέωσαν 1 δισεκατομμύριο ευρώ γιατί αρνούνται να διορθώσουν τα λάθη.
15: Δεν μου λέτε, κύριε Σαρόπουλε, αυτό το 1 δις κατελάχιστον, κατελάχιστον.
16: Κατελάχιστον, μάλιστα, ναι. Διαβάστε. Πάτε στις τελευταίες σελίδες.
15: Μάλιστα.
16: Είναι
15: μάλιστα.
16: Να σου πω και ποιες σελίδες το λέει αυτά. Το λέει στη σελίδα 39 τα λέει αυτά, τα 15%.
15: Μάλιστα. Αυτό ναι. Το κατελάχιστον σε συνδυασμό με το ότι ενώ ο ΠΚΠ πέρασε στο νέο καθεστώς. Ζήτημα είναι αν θα φτάσουμε στις γιορτές να έχουμε ένα ικανοποιητικό αριθμό δηλώσεων ΩΣΔΕ. Δηλαδή, χάνουμε και από εκεί. Τι σημαίνει για τον πρωτογενή τομέα, πρακτικά θέλω να μου πείτε.
16: Τι πρακτικά, οι άνθρωποι είναι χωρίς λεφτά. Και μάλιστα με τρομερό κόστος παραγωγής. Να σου πω πρακτικά τι σημαίνει. Εγώ τη βλέπω εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, αν και τώρα αρχίζει σπορά, ουσιαστικά σε τρεις καλλιέργειες, το 1/3 θα μείνει άσπατο. Γιατί δεν θέλουν να χρεοκοπήσουν. Και τα μαγαζιά τα γεωπονικά θα χρεοκοπεί το ένα πίσω από το άλλο, από τα χρέη των αγροτών. Και αυτές οι ζημιές που γίνονται και θα γίνουν, θα είναι μόνιμες. Η στελιά Χαλκιδική που δώσα τη βρώση μελιά με τιμή, τη μισή περίπου της περσινής. Η εμπόρια. Από 1,80 το ανώτερη ποιότητα στο 1,10. Αυτή με κόστος φοβερό, γιατί η βρώση μελιά δεν είναι σαν τη λαδό.

0: Αλλά ούτε έχουν στελέχη, γεωπόνους έχουν όλοι. Τέλος πάντων, η δικιά μου θέση είναι καλύτερη γιατί είμαι εξειδικευμένος ελέγχους, έχω συμμετάσχει ελέγχους, μπορώ να καταλάβω κάτι παραπάνω. Εντάξει, έχω πείρα, αλλά δεν μπορεί να μην έχω και έναν αντίστοιχο Σαρόπουλο και τα άλλα κόμματα. Τέλος πάντων, να σας πω το εξής. Υπάρχουν τέσσερα σημεία πολύ σοβαρά για μένα μέσα στην έκθεση τη μεγάλη. Έχει τέσσερα μεγάλα κεφάλαια. Το τρίτο που είναι το ΩΣΔ έχει 11 υποκεφάλαια. Είναι μεγάλη έκθεση με πολλά στοιχεία. Πάρα πολλά στοιχεία και εντυπωσιακά. Αν θέλει να εντυπωσιάσει ο κρατές, μπορεί να μιλάω επί ώρες και να μείνουν έτσι. Αλλά κρίσα λέω, θα μείνουν όλοι. Άμα δουν τι έχουν ανακαλύψει.
1: Πείτε μου τα πιο ακραία.
0: Για ζώα που σφάζονται και την άλλη μέρα ανασταίνονται και πολλούνται ζωντανά. Για μονάδα που θανατώθηκε από την ευλογιά και πήγε ο ΠΚΠ την άλλη μετά την επόμενη χρονιά μέτρησε 391 ζώα και τον πλήρωσε. Ενώ υπάρχει από τον πιστοποιητικό οργανισμό τη βιολογική κτηνοτροφία ότι θανατώθηκαν λόγω ευλογιά. Την αδική βεβαίωση. Τι γράφουν μέσα, με ζήλια έχουμε γίνει. Αν δείτε τι γράφονται μέσα και τι δεν πρωτογράφεται μέσα. Αλλά το βασικό είναι ότι πήγε ο κ. Χατζηδάκης στις 6 Νοεμβρίου ως υπεύθυνος υπερυπουργός πάνω από τον κ. Τσιάρα τότε. Και έκανε ένα αξιοπλαδίο, νομίζω το ξέρετε και το ξέρουν και οι κροατές σας, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και αυτό το δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Έχοντας και Αναξιοτροφή μου. Το έχω μπροστά μου. Δημοσιευμένο στις 5 Νοεμβρίου. Λοιπόν, και έχει 4 πυλώνες. Δημιουργεί νέο ψηφιακό γεωχωρικό χάρτη της χώρας ο ένας πυλώνας, νέος τρόπος καταγραφής των οικοπροβάτων που μιλάει και για τους βόλους μέσα, αλλά μέχρι να γίνουν οι βόλοι που δεν έγιναν φυσικά ακόμα.
1: Όπως το είπατε ακριβώς.
0: Μιλάει για τιμολόγια πόλης γάλατος κρέατος και ζωοτροφών, άλλη ιστορία ζωοτροφών, η οποία ο κόσμος δεν το κατάλαβε. Οι ζωοτροφές ήταν για να βγουν εκτός όμορου νομού και εκτός Κρήτης. Δεν ήταν για να πληρωθούν. Η εξίσωση με τα μηχανήματα εμπορίας παραγωγής ποτών ήταν. Δηλαδή, ό,τι να είναι, ήταν αυτό που αποφάσισε τα ζώα. Με ζωοτροφές και υπάρχουν τιμολόγια, ξέρετε, με ένα λεπτό τη ζωοτροφή, το κιλό. Δηλαδή πράγματα απίθανα και εξωπραγματικά. Και με αυτά βγήκανε. Και έχουμε τα στοιχεία τη ΑΔΕ και ξέρουμε και πόσοι βγήκαν εκτός ομόρων ομών εκτός Κρήτης. Αντίστοιχα. Λοιπόν, περισσότερη κύριο πνευματική έλεγχη και έλεγχο του διοικητικού καθεστώς και πάταξη των εικονικών μισθωτηρίων με το σύστημα Μίδας, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα. Λοιπόν, κανένα από τα τέσσερα λέει επιλέξτε, πιάνει όλα αυτά του Action Plan 2 του Νοεμβρίου 25 με το οποίο πήρε διαπίστωση η ΑΔΕ και προχώρησε. Κανένα δεν εφαρμόστηκε. Αυτό λέει αυτή η έκθεση. Ας ελπίσουν ότι η Υπουργία θα αποδείξει ότι κάτι έκανε. Αλλά όσον αφορά τα ζώα που το ξέρω άριστα, δεν μπορεί να αποδείξουν ότι δεν έγιναν έτσι.
1: Άρα πήραμε.
0: Αφού έχει δώσει η ίδια η ΑΔΕ και τα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Άρα πήραμε πιστοποίηση με υποσχετική την οποία δεν εφαρμόσαμε. Αυτό μου
0: και
1: λέτε.
0: Την απέδειξαν ακριβώς και την απέδειξαν τον Ιούλιο. Γι' αυτό ανησυχώ για μεγαλύτερα προβλήματα. Το μόνο λόγος για να μην υπάρξουν περισσότερες συνέπειες θα είναι να ξοδέψουμε γεωπολιτικό κεφάλαιο της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή πράγματα που εμείς έχουμε μια βαρύνουσα αξία για τη χώρα να την θυσιάσουμε. Για να μας τους πείσουμε να μην μας αλλάξουν τα φώτα. Δηλαδή είναι αυτό λύση όμως. Σε μια περιοχή γεωπολιτικών κινδύνων με την Τουρκία απέναντι εμείς να γινόμαστε υπόχρεοι στις Βρυξέλλες για να μην σταματήσουν οι επιδοτήσεις και να μην αναρθεί διαπίστωση στην ΑΔΕ. Γιατί εκεί θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε εκεί όταν σου λέει η έκθεση ελέγχου ότι τίποτα από αυτά δεν εφαρμόστηκε. Το λέει. Θα πιάνει ένα και τους τέσσερις τους πυλώνες. Οι οποίοι του δίνει το Υπουργείο Ξενάρτηση Τροφίμων ως το νέο σχέδιο δράση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Άρα,
0: δεν εφαρμόστηκε ακόμα τίποτα.
1: Άρα κύριε Σαρόπουλε, με συγχωρείτε, μετά από τόσο ντόρο, μετά από τόσες εξεταστικές όπως γίνανε επιτροπές, μετά από εισαγγελικά.
0: Επειδή γίνανε έτσι και κανείς δεν παραπέμπτηκε, συνεχίζουμε να κάνουμε τα ίδια. Αν παραπέμπτονταν κάποιος, νομίζω ότι θα σοβαρεύονταν τα πράγματα. Έτσι, τι την ουγγέκο, σαν άνθρωπο, σαν Έλληνα πολίτη, εγώ κάνω αυτή την ανάγνωση. Φυσικά είναι όταν είναι όλοι ατιμόρυτοι ουσιαστικά. Όταν προσέξτε να δείτε, ακόμα και οι ποινές στους πολίτες είναι χάδια, και μπορεί να είναι χάδια. Εγώ χαίρομαι, δεν θέλω κανείς να μπει φυλακή προς τα Θανάσης. Πέστε και τη χριστιανική μου τη θεολογική ιδιότητα. Στεναχωριέμαι για κάθε άνθρωπο. Πιστεύω για κάθε άνθρωπο. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι δυνατόν όταν ο άλλος πήρε 20-85.000 ευρώ παράνομα με πλαστογράφηση πιστοποιητικών που λέει δικαστική απόφαση το λέει αυτό. Και του βάζει 1-3 χρόνια φυλάξη με αναστολή. Τι θα καταλάβει αυτός ο άνθρωπος. Θα πει, καλά έφαγα. Ωραία τα έφαγα τα λεφτά. Δεν θα πει. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Εγώ το έλεγα. Μπάγκα είμαι.
1: Μα κύριε Σαρόπουλε.
0: Είναι πολύ σύντομο το πρόβλημα.
1: Μα μισό λεπτό κύριε Σαρόπουλε. Εδώ, αν δεν βγαίνετε εσείς, ο πρόεδρος, ο άλλος, να πείτε πέντε. Μάλιστα. Πέντε πράγματα. Εδώ ερχόταν τροπολογία απαλλαγής όλων. Τι μου λέτε τώρα. Δεν συνέβη αυτό προχθές.
0: Εντάξει, είναι και λίγο πιο περίπλοκο αυτό, αλλά ναι, μέσα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για απαλλαγή όλων. Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα.
0: Την τελευταία στιγμή έγινε μια νομοτεχνική βελτίωση αναγκαστικά.

0: πολιτική. Και είναι λοιπόν υπόψη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι δεν παρακολουθούν. Και α πω κάτι. Τη βιολογική γεωργία που περιμένουμε και δεύτερη έκθεση από αυτόν τον έλεγχο, τον ίδιο έλεγχο, θα βγει η ειδική έκθεση. Παρότι αναφέρει κάποια θέματα, είναι το δεύτερο κεφάλαιο των 40 σελίδων. Ναι. Λέει μέσα ότι θα βγει και η ειδική έκθεση και εκεί θα υπολογιστεί το νέο πρόστιμο το κομμάτι. Γιατί από εδώ βγαίνουν μόνο τα 600 εκατομμύρια και 2 χρονιά 25 από αυτή την έκθεση των 40 σελίδων.
1: Στη βιολογική, άλλο πάρτι λοιπόν. Και πάλι Κρήτη πρωταγωνιστή με εταιρείες.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο τη Κρήτη αυτό, μην του αδικούμε. Έχουν μια φρουτιά στεγοπρόβατα στην Κρήτη, αλλά μην νομίζω ότι είναι καλύτερα πιο πέρα. Ειδικά σε αυτά, πιστέψτε με. Έχει φυσικά και η Κρήτη. Όταν υπάρχει μια περαιδέουσα ατμόσφαιρα, δεν μπορώ πλέον να κατηγορήσω τον κάθε ένα πολίτη που έχει μπει σε αυτήν την κατάσταση. Τι λέει ο λαός, το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Λοιπόν, και εγώ βγήκα και μιλάω εδώ και ένα χρόνο και λέω ότι με υπουργικές αποφάσεις χτίστηκαν όλα. Και έχω και ένα ερώτημα, το οποίο θα το απαντήσει ποτέ η δικαιοσύνη, δεν ξέρω. Είναι εδώ μια υπουργική απόφαση να λειτουργεί αντίθετα από έναν κανονισμό? Ποιος υπερισχύει? Όταν ο κανονισμός λέει ότι είναι παράβαση και θέμα παράβαση των ευρωπαϊκής νομοθεσίας η τεχνητή δημιουργία λήψης επιδοτήσεων, όταν ο ίδιος ο υπουργική απόφαση δημιουργεί τεχνητή δυνατότητα λήψης με την εξίσωση αυτή που βάζει εμπορία μηχανημάτων και ντομάτες και ελιές για να αποδείξει τη ζώα. Δεν αποτελεί παράβαση των ευρωπαϊκών κανονισμών και άρα θέμα και ποινικό ακόμα η ύπαρξη αυτής της υπουργικής απόφασης. Κοινή λογική ενός ανθρώπου με την αγωγή του πολίτη. Δεν είμαι νομικός.
1: Ωραία.
0: Αλλά δημιουργεί αυτό το πρόβλημα το οποίο περιγράφεται ως παράβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έχω μία απορία. Θέλω να μου τη λύσετε. Είπατε ότι έχω μία εμπειρία δεκαετίας με όλα αυτά τα
0: δεκαετιών.
1: Ναι. Εξαιτίας αυτής της όσμωσης. Η απορία μου είναι η εξής. Ο νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι εκτός πεδίου κομισιών και κοινοτικών οργάνων. Τα ξέρει από την καλή και.
0: Απλώς δεν ξέρει τα αγροτικά. Να είμαστε δίκαιοι. Ξέρει τα ευρωπαϊκά, αλλά δεν ξέρει τα αγροτικά ο άνθρωπος. Ούτε έχει σπουδάσει ποτέ, δεν ασχολείται με τα αγροτικά. Πρώτη φορά τώρα ασχολήθηκε.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει,
0: αυτό είναι μια έλλειψη.
1: Ναι, δεν έχει μια εικόνα.
0: Αν δεν τη δέχεσαι, μπορεί να γίνει και.
1: Κύριε Σαρόπουλε, μισό λεπτό. Δεν έχει μια εικόνα όμως πώς λειτουργούν τα κοινοτικά όργανα. Έχει.
0: Έχει.
1: Άρα.
0: Και γι' αυτό μπήκε να σου πει προσωπική μου άποψη. Γι' αυτό τοποθετήθηκε ο κ. Σχοινάς. Για να μπορέσει ακριβώς να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση τη διαπραγμάτευση που ξεκινάει με αυτό το έγγραφο. Γιατί το έγγραφο ξεκινάει μια διαπραγμάτευση. Θα απαντήσει ο κ. Σχοινάς και οι υπηρεσίες. Θα ανταπαντήσει η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο τέλος θα γίνει μια επιτροπή άλλη, σαν διαιτησία, θα σου το έλεγα εγώ, δεν λέγεται έτσι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αυτή είναι τελικά που θα καθορίσει το πρόστιμο. Και μετά το σύνηθες, να σας πω και αυτό για το ξέρω γιατί τους λέω, έχω πει από αυτά, η Ελλάδα θα πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να το πληρώσει ή για να καθυστερήσει την πληρωμή του. Θα κάνει την προσβολή αυτή τη απόφαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή ξέρω αυτά που κατηγορούμαστε, ότι δεν μπορεί να αποδείξουμε ότι δεν τα κάναμε, δεν μπορεί να αποδείξουμε ότι η Κία δεν πλήρωσε 8 νομούς εκτός Κρήτης. Αφού είναι γεγονός τελεσμένο. Δεν μπορεί να αποφύγει να πει ότι η εξίσωση αυτή δεν υπήρξε και δεν έδινε ζώα σε ανθρώπους που δεν παράγουν τίποτα. Άρα παραβιάστηκε, έγιναν τεχνητές προϋποθέσεις λήψης επιδοτήσεων ανθρώπους που δεν έπρεπε να τις πάρουν. Πώς θα γίνει να μην μπει το πρόστιμο? Θα μπει. Ποιο είναι το ελάχιστο πρόστιμο επειδή είναι επαναλαμβανόμενο το θέμα του σκοτόπους? 15% των 2 δισεκατομμυρίων. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να αλλάξει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Μακάρι να αλλάξει, γιατί μακάρι να αλλάξει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμιά ποινή πραγματική για αυτούς που συμμετέχουν σε αυτές τις καταστάσεις. Τώρα θα φτάσω εγώ και εσείς κύριε Σαχίνη να πληρώσουμε 1 δισεκατομμύριο ως φορολογούμενοι.
1: Άρα
0: εγώ θα ήθελα να μην μπει το πρόστιμο για να γλιτώσω λεφτά και την οικογένειά μου. Αθανάσης, που δεν φταίω σε τίποτα εγώ όλα από όλα αυτά. Μακάρι να μην μπει το πρόστιμο. Σας λέω όμως τι περιγράφει η έκθεση. Να μην ξέρουν οι ακροατές τι γράφει
1: σωστά.
0: Η έκθεση.
1: Αυτό
0: και
1: το
0: ποσά ήδη μπορεί να προϋπολογίζει από αυτά που γράφει η έκθεση.
1: Αυτό το κατελάχιστο που θα λείψει από την οικονομία, που αν έπεφτε στην αγορά θα είχαμε καλύτερο ανταγωνισμό, καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερες υπηρεσίες.
0: Θα μπορούσαμε να μειώσουμε το ΦΠΑ αυτό το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα
1: μου λέτε ότι όλο το παιχνίδι από εδώ και κάτω είναι μία μία διαπραγμάτευση με όρους κράτους μέλους για να πάει
0: ακριβώς
1: πιο μαλακά το πρόστιμο, αλλά δεν την γλιτώνεις εδώ.
0: Θα μπει πρόστιμο 100%, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί αλλιώς θα καταργηθεί η έννοια τη ελεκτική και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθήσουμε να πέσουμε πιο μαλακά και θα ξοδέψουμε κεφάλαιο, θα είμαστε υποχρεωμένοι. Θα χρησιμοποιήσουμε τον Μαργαρίτη Σχοινά αντί για κάτι πιο εποφελές Να το πω έτσι, για να το τιμήσω τον άνθρωπο και την διαδρομή.
1: Για τη νέα ΚΑΠΑ, α πούμε, αντί να δώσουμε μάχη για τη νέα ΚΑΠΑ επί της ουσίας.
0: Όταν εμείς θα παρακαλάμε να πέσει μικρό πρόστιμο, πόσο ισχυροί θα είμαστε να επηρεάσουμε τα συμφέροντα της Ελλάδος απέναντι σε συμφέροντα άλλων χωρών που έχουν άλλα προϊόντα. Μάλιστα. Το πω έτσι, γιατί γίνεται και ένα ανταγωνισμό με την Ευρωπαϊκή.
1: Βέβαια.
0: Και δεν έχουν όλα τα ίδια προϊόντα.
1: Άρα, κύριε Σαρόπουλε, με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, λέει, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον πρωτεγενή τομέα, αλλά είναι φορολογούμενοι. Και μου λέει, μπορεί να μας εξηγήσει με απλό τρόπο, κύριε Σαρόπουλος, τι άλλαξε λοιπόν με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε νέο σχήμα υπό την ΑΑΔΕ? Ότι πατάνε το κουμπί πιο γρήγορα.
0: Τι άλλαξε, θα στεναχωρηθούν πολύ. Θα σου πω και τι άλλαξε. Καταρχήν, οι ίδιοι άνθρωποι και τι ίδιε θέσει που ευθύνηση είναι του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Απλώς λέγεται Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Πληρωμών. Έχει πάρει μια άλλη ονομασία και υπάγεται επί τον κύριο Πιτσιλή. Τα λένε οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα μου πείτε, ο μεγάλος όγκος των υπαλλήλων δεν φταίει του ΠΚΠ. Κάποιοι υπάλληλοι ήταν λίγοι, αλλά ο μεγάλος όγκος κάνουν δουλειά του. Λοιπόν, δεύτερον, έγινε πιο δύσκολη και γραφειοκρατική διαδικασία λόγω του φόβου που έχουν και οι άλλοι που περνάνε και υπογράφουν από την ΑΔΕ. Να σου πω ένα παράδειγμα, εμείς. Θα είχαμε να προλάβουμε όταν επέκειτο να πάει στην ΑΔΕ και ήταν τα πρώτα στάδια επισήμως, πήγε 1η Ιανουαρίου του 26 στην δικιά μου τη διεύθυνση που είναι διευθυντής και δουλεύανε άνθρωποι κάθε βράδυ χωρίς υπηρορίες για να στείλουν τα σχέδια βελτίωσης, τα περιοδικά σχέδια των γεωργών. Τα στείλαμε εμείς και δεν τα στείλαμε γιατί μας είπαν deadline μέχρι 15 Οκτωβρίου του 25. Τα στείλαμε. Ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Ένα χρόνο είναι στην ΑΔΕ τελειωμένα, ελεγμένα με όλες τις υπογραφές από τους ελέγχοντες και δεν έχουν πληρωθεί. Βλέπετε, ξεκίνησε να κάνει νέο πληροφορικό σύστημα. Καλό να το ξεκινήσει. Αλλά μην φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε. Να έχουν υποβληθεί από ό,τι διαβάζω από δημοσιεύματα που πρέπει να είναι γιατί δεν τήρησε κανείς. 25.000-600.000 αιτήσεις.
1: Μάλιστα. Αυτό έχει.
0: Τον Οκτώβριο. Ενώ όλη η Ευρώπη πληρώνεται πλέον. Έχουν τελειώσει από τον Ιούνιο τις αιτήσεις και πληρώνονται. Και πού θα πάει αυτό, και προσέξτε να γίνει ένα γραφικό σημείο. Λέει στην αρχή η έκθεση ελέγχου που έγινε τον Ιούλιο. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι συνέχεια. Λένε ότι υπάρχει και ο οργανισμό πληρωμών η ΑΔΕ τώρα και υπάρχει και ο οργανισμό πιστοποίηση. Που αν δεν κάνω λάθος είναι η ΕΔΕΛ, η Επιτροπή Δημοσιομονικού Ελέγχου. Γιατί είναι για το ΕΣΠΑ, στο οποίο έχει ενταχθεί και το ΠΑ. Λοιπόν, και λέει, δεν κάνανε κανέναν έλεγχο γιατί του είχαν δώσει στοιχεία, λέγεται το 25. Και προκλίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που δεν είναι εντελώς αυτό, δηλαδή υπερβαίνει και τον εαυτό της. Λέει, αφού δεν έχετε κάνει έλεγχο το 25, αφήστε το, λέει. Γιατί όλο που θέλει να γίνει. Το αν οι καλλιέργειες είναι σωστές, την εποχή που υπάρχουν αυτά. Mm. Και πάτε, λέει, τώρα να κάνετε έλεγχο στο 26. Μην χάνετε το χρόνο σας να ασχοληθείτε με το 25, αφού δεν το κάνατε μέχρι τον Ιούλιο του 26. Που να ξέραν οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει ακόμα, σήμερα που δημοσιεύεται κλπ. Όχι. Ποιον έλεγχο να κάνει η ΕΔΕΛ στο 26. Δεν υπάρχει ω 26.
1: Άρα.
0: Ακόμα και αυτά προτείνω τον Ιούλιο, δεν μπορούν να γίνουν. Άρα. Και ό,τι λέει για το monitoring, ναι. Το βγάζει άχρηστο για την εποχή που γίνεται.
1: Μισό λεπτό όμως, κύριε Σαρόπουλε.
0: Με το monitoring έχει γίνει άνω κάτω όλη η Ελλάδα και η έκθεση ελέγχου λέει την εποχή που γίνεται δεν έχει ωφέλεια το monitoring. Και έχουν δίκιο.
1: Κύριε Σαρόπουλε, όμως, εγώ τι καταλαβαίνω από αυτό που περιγράφετε. Δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα που θα το λύσεις πώς? Με πολιτική απόφαση να πληρώσεις ελαίο εκλογικής χρονιάς και μετά.
0: Ή και να καθυστερήσεις μετά τις εκλογές του πρόστιμου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί η εποχή του προστίμου είναι πέφτει η επόμενη κλειδιάσκεψη που λέει αν θέλετε την κάνετε ή όχι είναι Μάρτιο του 27, πέσα από Απρίλιο, Μάιο του 27.
1: Στον επόμενο λοιπόν, στον επόμενο το πρόστιμο.
0: Να είναι
1: μάλιστα, στον επόμενο το πρόστιμο. Από επικοινωνία πάμε καλά. Πείτε μου, ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, υπάρχει κάτι σε αυτή την έκθεση που ούτε εσείς το είχατε κατά νου και το τσίμπησαν τα ελεγκτικά
0: όργανα? Ναι, υπάρχουν. Θα τα αναφέρω σταδιακά γιατί είναι 40 σελίδες. Ούτε εγώ τα ήξερα. Εγώ πάντα βγαίνω που προσπαθώ με την πείρα μου και τα λοιπά, που ήμουν στην ομάδα των Βοσκοτόπων του ΓΕΟΤΕ του 2013, τότε που ξεκίνησε το προηγούμενο πρόβλημα. Τα ξέρω δηλαδή, το κομμάτι των διαχειριστικών σχεδίων από τους πρώτους, μαζί με τον Χρήστο Τορούκο που ήταν συντονιστής, που ήταν γενικός διευθυντής του Υπουργείου. Λοιπόν, φυσικά και εγώ μένω κάθε φορά και πιο άναυδος.
1: Τι σας έχει αφήσει κάγκελο που σας έρχεται πρόχειρο? Δηλαδή είπατε όχι και αυτό, ρε παιδί μου. Να το μάθει ο κόσμος. Γιατί δεν, από πού θα τα μάθουμε τελικά?
0: Μα νόμιζα ότι τα άλλα των άλλων, τους τέσσερις πυλώνες, ο νέος ψηφιακός γεωγραφικός χάρτης ή το ότι θα κάνουν σχεδιασμό για να εντοπίσουν πού θα υπάρξει πιθανότητα πάτης, που είναι τουλάχιστον πλάνα, τα έχουν κάνει. Δηλαδή θα ήθελα να πιστεύω ότι τη δυσκολία πώς να προσαρμοστεί η κατάσταση με τα κοπρόβατα από τη μια κατάσταση στην άλλη. Το καταλαβαίνω, είναι χιλιάδες άνθρωποι, υπάρχει κόστος πολιτικό. Άντε, αλλά το να μην κάνουν τίποτα, μα τίποτα από το action plan, γιατί αυτό περιγράφει η έκθεση ελέγχου, μα κάνει να αποδείξουν ότι κάνανε. Το λέω εγώ ίδιος που δεν θέλω να μπει το πρόστιμο, γιατί θα το πληρώσω εγώ και η οικογένειά μου. Mm-hmm. Λοιπόν, Δεν το περίμενε, ειλικρινά. Είναι να τον έχει υπογράψει ένα action plan για να μπορεί να πάρει πιστοποίηση και μετά από τον Νοέμβριο να φτάσει τον Ιούλιο που έγινε ο έλεγχος και να μην έχει κάνει τίποτα. Τι να πω.
1: Λέει ο Κωστής, καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό κύριο Σαρόπουλο που τον βρω, τον παρακολουθώ. Θέλω να μου πει, επί ποιον εγωπροβάτων πραγματικού αριθμού επιδοτούμαστε το 26 για παράδειγμα, δηλαδή το 25, επί των...
0: Και για το 26 θα του πω, ναι. Δεν άλλαξε κάτι. Αφού στο μαγική βόλτα μπουν μόνο στις μονάδες πάνω από 900 εγωπρόβατα, οι οποίες είναι περίπου το 2% των μονάδων και το 5% των ζώων περίπου. Άρα το ίδιο πράγμα θα είναι και το 26.
1: Άρα...
0: Πάμε με την Γεια Τσιάρα Παπασταύρου, αλλά πάμε με την Γεια Τσιάρα Παπασταύρου, η οποία θεωρείται ακατάλληλη και αποδεδειγμένα πληρώνει ανύπαρκτα ζώα και ανύπαρκτα κοπάδια, σύμφωνα με τα έγγραφα, όχι του Σαρόπουλου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Διάκρη. Λοιπόν, τότε νομίζω ότι το πρόστιμο δεν ξέρω αν θα πάμε σε πρόστιμο, θα πάμε σε άλλες λύσεις, γιατί αν μια χώρα επιμένει να μην τηρεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία, υπάρχουν και άλλες προβλέψεις προφανώς. Και οι διαπιστεύσεις μπορούν να έρθουν. Που σημαίνει να μην μπορούν να πληρωθούν.
1: Κύριε Σαρόπουλο.
0: Πού πάμε, δεν άλλαξε κάτι.
1: Αντί
0: την κρατική βάση δεδομένων, άντε. Την Κρήτη μειώθηκαν τα ζώα, που και αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να ελεγχθεί, αλλά έχουν φτάσει σε αυτό το ότι τα θεωρούν να μην έχει σημασία, ίσονο σημασία. Ότι ξαφνικά από 8 εκατομμύρια γίνανε 700.000, μάλλον ήταν 7.800 και γίνανε πριν από λίγους μήνες, όχι τώρα, αλλά μπορεί να έχουν μειωθεί κι άλλο τώρα, 6.800. Δεν ασχολείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτό. Τι να συζητήσει, αφού έτσι άλλο ξέρουν ότι τα νούμερα είναι περιτά πλέον.
1: Φοβερό αυτό. Δεν ασχολούνται με αυτό. Με τον αριθμό.
0: Κάτι άλλο τώρα. Πώς μειώθηκαν, δεν είχατε ευλογιάσει, δεν σπάξατε ζώα.
1: Δεν ασχολούνται όμως γιατί θεωρούν.
0: Όχι, αυτό είχατε. Πώς μειώθηκαν από σε ένα χρόνο κατά ένα εκατομμύριο ζώα.
1: Εντάξει,
0: δεν ασχολούνται, γιατί υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα. Είναι δεδομένο ότι πληρώνονται άλλων τάλων και δεν πληρώνονται σωστά τα ζώα στην Ελλάδα. Το πάνε Ελλάδα, δεν πάνε Κρήτη. Γιατί προφανώς και σε κάποιες άλλες περιοχές υπάρχουν. Μην είναι μόνο Κρήτη. Απλώς η Κρήτη έχει συγκεντρωμένη μάζα. Άρα σου λέει δεν ελέγχεται τα ζώα, ρε παιδιά. Με την υγεία αυτήν κατανομής δημόσιων προσκοτόπων δεν λειτουργεί σωστά, το αποδεικνύουν. Άρα τέλος. Δεν τη δίνουμε
1: βοήθεια. Δεν μας απασχολεί. Πείτε ότι νούμερο θέλει.
0: Δεν λεπτομέρειες άλλες.
1: Φοβερό. Και μόνο αυτό αρκεί για να καταλάβει ο κόσμος. Κατά τα άλλα, όλα πάνε καλά. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σαρόπουλε, κάτι ευρύτερο. Γιατί έχετε απόψη. Με όλα αυτά. Με την ενεργειακή κρίση, με τις τιμές των εφοδίων στα κάγκελα. Πού πάει ο πρωτογενής, πού πάει ο πρωτογενής τομέας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί, κοιτάξτε, μπαίνουμε σε προεκλογική χρονιά και όλοι οι πολιτικοί θα ομνύουν στην ανάγκη ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα. Εδώ η Ευρώπη σου λέει, σηκώνω τα χέρια, δεν με ενδιαφέρει καν ο αριθμός των εγωπροβάτων. Δηλώστε ότι θέτε. Δεν σας πιστεύω.
0: Αφού ξέρουμε ότι αυτά που δηλώνται δεν είναι αληθινά. Αυτό τόσο απλά μας το λένε.
1: Πού πάει λοιπόν, πού πάει ο πρωτογενής.
0: Πού πάει, μα είναι δυνατόν να πηγαίνει σωστά. Το κλίμα είναι, εγώ ξέρετε, στεναχωριέμαι. Για τους πραγματικούς κτηνοτρόφους της Κρήτης, για τους που υπάρχουν σε κάποια βάση εξαιρετικά προϊόντα, για τους πραγματικούς κτηνοτρόφους της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, για τους πραγματικούς γεωργούς που αυτοί οι άνθρωποι δυστυχούν, για τους πραγματικούς κτηνοτρόφους της Λέσβου που πήγαμε και σφαγιάσαμε την πιο σπάνια και πιο σημαντική φυλή της Λέσβου που είχε 225.000 ζώα. Και πάμε και τα σφάζουμε, έχουμε στάξει ήδη 90.000 ζώα, ενώ η Κύπρος την ίδια περίοδο είχε πολύ λιγότερες σφαγές λόγω αρρώστιας και έληξε το θέμα εδώ και μήνες, δεν έχει ούτε ένα κρούσμα επειδή εμβολίασε. Και ένα εμβόλιο που είναι κατάλληλο, που το δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που μας πρότεινε εμάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει. Δεν καταλαβαίνετε. Ό,τι βλέπω στον τομέα το δικό μου είναι λάθος, δεν σε κάποιος το θέλει. Δεν σε κάποιος θέλει να καταστρέψει την κοινοτροφία και τη γεωργία της Ελλάδος. Δεν μπορώ να το αποδείξω να το πω αυτό και δεν θέλω να το πιστέψω ποτέ. Αλλά είναι τόσο καταστροφικά όσα γίνονται τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια που είναι η κατάσταση ένω κάτω, που εγώ δηλαδή στεναχωριέμαι και κάθομαι και λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους. Και επειδή με γεμίζουν μηνύματα, νιώθω μια πολύ μεγάλη φόρτιση συναισθηματική, ξέρετε. Αυτοί άνθρωποι με στέλνουν ακόμα και από τη Μυτιλήνη, γίνανε πόσοι φίλοι μου και λένε, κύριε Σαρόπουλε, στη μόνη μας ελπίδα, μιλήστε. Μα δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ παραπάνω.
1: Μου γράφει εδώ πέρα ο Σύφης. Πέσε, λέει, στον κύριο Πρόεδρο να δει τη φάμπρικα που έχει στηθεί με το κατσικίσιο γάλα της Κρήτης προς την υπόλοιπη Ελλάδα τώρα και θα καταλάβει μόνος του τι γίνεται. Δεν ξέρω τι εννοεί με αυτό.
0: Δυστυχώς, θα το δω και εγώ, το σκεφτώ, αλλά δυστυχώς γίνονται, γενικά έχουμε μάθει και αυτό πρέπει να ξεμάθουμε και να καταλάβουμε ότι δεν είναι βιώσιμο. Τι λέει ο λαός μας, ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Δεν είναι βιώσιμη ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που στηρίζεται σε τέτοιου είδους εξυπνάδες. Που έχουμε μια τάση προς αυτήν οι Έλληνες. Λοιπόν, πρέπει να τους αναπτύσσουμε αυτό. Είμαστε ένας λαός με πολύ μυαλό, με πολλά προσόντα. Ένα πράγμα δεν έχουμε, την οργάνωση Και την ομοψυχία τη βρίσκουμε μόνο όταν κινδυνεύσουμε να φτάσουμε στο αμήν. Και τρογόμαστε κατά τα άλλα. Λοιπόν, άμα τα διορθώσουμε αυτό, γιατί να μην κάτσουμε όλοι να αποφασίσουμε ότι πρέπει τουλάχιστον να ξεκινήσουμε στον δυνητή τομέα να υπάρξει μια δικαιοσύνη για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν μπορεί να είναι βιώσιμο κάτι και να έχει τον χρόνο, αν δεν είναι δίκαιο και σωστό. Δεν γίνεται, πρέπει να το καταλάβουμε κάποτε. Αν το καταλάβουμε τώρα, δεν το καταλάβουμε ποτέ.
1: Κύριε Σαρόπουλε, αν τα γεωτές στη χώρα, αν η γεωτεχνική του δημοσίου, αν οι εμπλεκόμενοι φορείς, αν τα πανεπιστήμια, κτηνιατρικές, γεωπονικές σχολές, καθόντουσαν κάτω, προσέξτε τι σας ρωτώ, μαζί με πολιτικά επιτελεία, γιατί οι αποφάσεις στο τέλος πρέπει να είναι πολιτικές, δεν μπορεί να είναι αυστηρά μόνο διοικητικές, πόσο γρήγορα μπορούσε να αναταχθεί, υποθετικό το ερώτημα, ο πρωτογενής τομέας, αλλά για να καταλάβουμε τελικά αν τον θέμε ή δεν τον θέμε.
0: Δεν είναι εύκολο να γίνουν οι γρήγορες αλλαγές. Δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση σημαντική, αλλά θέλει και τον χρόνο του. Γιατί μην ξεχνάτε, προσέξτε. Ένα που σας λείπει από την εξίσωση που βάλατε, που την κάνετε πολύ σωστά και πολύ σωστά το αντιλαμβάνεστε όλα, είναι και η κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση είναι υπαρκτή, δημιουργεί προβλήματα και ίσως θα ήταν ο λόγος, αν κάποιος καταλαβαίνει το θέμα της κλιματικής κρίσης, που φέτος στην Ελλάδα δεν είχαμε περίεργους. Όλη η Ευρώπη έπαθαν σοκ κλιματικό. Η Ελλάδα είχε μια
1: χαρά είναι η εποχή. Μια χαρά είχε. Οι εποχές είναι εποχές. Φθινόπωρο.
0: Φέτος, ναι, ήταν έτσι. Στην Ευρώπη είδα την τίγρη. Είχαν 30 και 35 και 40 και το Μάιο. Πέτανε πόσες χιλιάδες άνθρωποι στη Γαλλία. Αγοράζουν όλοι κλιματιστικά και παράγουν και στέλνουν τα κλιματιστικά στη Γαλλία. Αποφάσισαν να βάλουν πλέον κλιματιστικά για να αντέξουν στις νέες συνθήκες. Λοιπόν, έτσι είναι και στην υπόλοιπη και στην Αγγλία. Παντού είχαν σοβαρά προβλήματα τη ζέστη. Που εμείς δεν είχαμε ιδιαίτερα. Εμείς ήμασταν και βροχερέα άνοιξη χειμώνα και σχετικά καλή, με την εποχή βέβαια, καλοκαίρι. Λοιπόν, η κλιματική κρίση έπρεπε από μόνη της, επειδή πρέπει να αλλάξει ο τόπος καλλιέργειας, πρέπει να κάνουμε έρευνα και να δούμε γιατί, ας πούμε, στην κεντρική Μακεδονία πολλές καλλιέργειες σε 5 με 10 χρόνια θα τις χάσουμε, τις βασικές που έχουμε τη βιομηχανία μας ακόμα. Τη βιομηχανία του Ροδάκινου, ας πούμε. Ή τα κτηνίδια που είναι προτάσεις από τους πρωταθλητές μας εξαγωγή. Δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Τη Βόρεια Ελλάδα που λέγονται, γιατί δεν θα έχουμε αρκετό κρύο το χειμώνα που απαιτούν όλες αυτές τις καλλιέργειες. Άρα λοιπόν είναι πολλά. Η γεωργία πρέπει να αυξήσει όλοι συστηματικά και να δούμε με ποιους τρόπους την οργανική ουσία στο έδαφος, γιατί η οργανική ουσία που την έχουμε μηδενίσει σχεδόν στην Ελλάδα, ειδικά στις αγροτριές καλλιέργειες, δηλαδή στις αιτήσιες, κρατάει την υγρασία και την αποδίδει σιγά σιγά σε περίοδο ξηρασίας και κρατάει τη δυνατή βροχή να μην χαθεί το χώμα, να μην διαβρωθεί, να μην ξεπληθεί προς τη θάλασσα. Άρα όλοι αυτό που λένε αναγεννητική γεωργία, να ακούσετε που είναι τη μόδα όλο τον κόσμο, είναι γι' αυτό λόγο. Και στην Ελλάδα ελάχιστοι μόνο έχουν κάνει προσπάθεια πάνω στην αναγεννητική γεωργία και μάλιστα στο Βαβάκι κυρίως έχει γίνει. Γιατί οι οίκοι ακριβοί του εξωτερικού, να μην πω ονόματα, ζητάνε ελληνικό Βαβάκι αναγεννητική γεωργία, το οποίο διαφημίζει του πλούσιου τη Αμερική και τη Ευρώπη και το πληρώνουν πανάκριβα, γιατί αισθάνονται, βγάζουν τύψη συνείδηση ότι κάνουν καλό στο περιβάλλον. Άσχετα αν ο Τραμπ έχει άλλη πολιτική για τα αιωρητικά κάρτα.
1: Τι ωραίο που τα λέτε.
0: Και δεν βοηθάει. Μα έτσι είναι. Ναι, αλλά πρέπει όλη η Ελλάδα να μπουν δέντρα. Να φυτέψουμε δέντρα. Το λέγει και ο Πατροκοσμάς Ιτωλός. Τα δέντρα θα σας σώσουν. Τα δέντρα βοηθάνε πάρα πολύ στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Στις πλημμύρες, στις καταιγίδες. Γιατί το νερό, αυτό λέει η κλιματική κρίση, θα έρχεται λιγότερο σε μέσο όρο, αλλά και το λιγότερο σε μέσο όρο που θα έρχεται με τρόπο που δεν θα είναι διαθέσιμο στον κόσμο, θα έρχεται με ρακδαιότητα. Που σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν και κάποια μικροφράγματα, πρέπει να κάνουμε έργα ορεινής υδρονομίας στα ορεινά, να μπορούμε αυτό το ορμητικό νερό που θα έχετε σαν καταιγίδα να μπορούμε να το συγκρατήσει η γη για να πηγαίνει στον υπόγειο υδροφορόριζοντα. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα.
1: Μα τι λέτε τώρα,
0: μαζί
1: κύριε,
0: με το συνεργατισμό.
1: Τι λέτε,
0: ο
1: κύριε Σαρόπουλε,
0: είναι
1: τώρα.
0: Σημαντικός.
1: Με συγχωρείτε, εμείς αποψηλώνουμε βουνά, αποψηλώνουμε δημοσία γη. Βάζουμε χωρίς. Βάζουμε χωρίς στρατηγική παντού ανεμογεννήτρες, χωρίς στρατηγική και χωροταξία. Ναι.
0: Πρωτοβολταϊκά στην Αιγύψη τη παραγωγικότητα.
1: Αλλάζουμε το μικροκλίμα. Είμαστε ωραίοι, μάλιστα.
0: Ναι, και υπόψη να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ο μεγαλύτερος συντελεστής αντιμετώπισης του κλίματος είναι τα δάση, ζητάει μέχρι το 2030, δεν θυμάμαι πόσα δισεκατομμύρια δέντρα να φυτευτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δασικά για να εξισορροπηθεί κάπως η κατάσταση και να βελτιωθεί το κλίμα. Σας πληροφορώ ότι στην Ελλάδα είμαστε στο ακριβώς ανάποδο, χάνουμε συνέχεια τεράστιες δασικές εκτάσεις. Και ούτε καν φυτεύουμε, υπάρχει και έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου, η οποία λέει, του Συμβουλίου Προέδρου του Ελεκτικού Συνεδρίου, νομίζω, ναι, η οποία λέει ότι δεν γίνονται οι Ναι, ανασώσει, οι οποίε οφείλουν να γίνουν την νομοθεσία.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, κυρίστε, ανατοσσείτε, υπερ... τι να συζητάμε, μπορεί να συζητάμε για ώρε.
1: Μου στέλνουν εδώ από
0: Πέ... αλλά πού θα πάει αυτό.
1: Μου στέλνουν εδώ από Παιανία Μαρκόπουλου, μου λένε, κύριε Σαρόπουλε, να έχετε υπόψη σα ότι εμεί πια αποκλειόμαστε από 3 γίγα μέκα data center. Ποια καλλιέργεια, λέει, πάνε και τα παραδοσιακά που είχαμε εδώ στην περιοχή. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Λοιπόν.
0: Γιατί αυτά εξάγουν τεράστιες ποσότητες νερού.
1: Μάλιστα. Κύριε Σαρόπουλε, εν κατακλείδη, εδώ που είμαστε και είναι ένα κομβικό σημείο, αν σας ζητούσα ένα τίτλο μετά και από αυτές τις εκθέσεις, θα ήταν ποιος. Μπας και ξυπνήσουν και τα κόμματα δηλαδή.
0: Η ελληνική τραγωδία.
1: Η ελληνική τραγωδία, μάλιστα.
0: Είναι τραγωδία. Το να έχουμε παραβιάσει κάθε κομμάτι ενός τεράστιου ελέγχου σε όλα τα κομμάτια, να είναι αυτό επαναλαμβανόμενο, τα πιο πολλά είναι επαναλαμβανόμενα, όχι όλα, αλλά τα πιο πολλά, γιατί κάνουν και καινούργια και όπου βρίσκαν νέα θέματα, και να επιμένουμε μετά που μια ολόκληρη χώρα έμαθε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έμαθε εγώ πρόβατα, έμαθε τις ελιές. Αυτοί οι άνθρωποι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη που δεν είχαν ξανακούσει, ακούνε επί ένα χρόνο αυτά. Και εμείς τι κάνουμε, λέμε ότι τα διορθώσαμε. Γιατί έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει δεν διορθώσατε τίποτα και τώρα θα δείτε τι πρόστιμα θα πάρετε. Δεν είναι τραγωδία αυτό. Και όταν ο κόσμος έξω ετοιμάζεται να μην καλλιεργήσει και να έρθει σε μια αγιοπολιτική ανομαλία που είναι μπροστά μας όλα αυτά, να μην είναι και τόσο εύκολες οι μεταφορές και οι εισαγωγές που κάνουμε τεράστιες αγωγές τροφίμων και όχι μόνο από τη Μερκοσούρ, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο αυτό, να μην ανοίξει την πληγή. Λοιπόν, μέχρι και πείνας μπορεί να φτάσουμε. Με τα μυαλά που έχουμε. Μέχρι και το να μην αδειάσουν, όχι τώρα, στην κατάλληλη χρονική περίοδο και με τις κατάλληλες συνθήκες, όταν δεν παράγεις, προσέξτε, η Αμερική έχει στρατηγικά αποθέματα τροφίμων. Η Ρωσία προσπαθεί να κάνει θερμοκήπια για να τα καλλιεργεί όλα να είναι αυτάρκης. Η Ευρώπη το ίδιο. Είσαι μωρός με την έννοια του μωρού του μίσοφου. Το να λες ότι εγώ θα βασίζομαι πάντα στις εισαγωγές και δεν έχω ανάγκη, έχω μόνο τον τουρισμό και την ενέργεια. Είναι στρατηγικό λάθος που κανένα σοβαρό έθνος δεν το κάνει.
1: Θανάση Σαρόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Βλέπετε, δεν στρογγυλεύει οι γωνίες. Σου λέει μια χώρα που θα έπρεπε στρατηγικά και για λόγους ασφάλειας να έχει.
0: Ένα ανάδελφο έθνος. Μάλιστα. Θα θυμηθώ το Σαρδετάκι, το Χρήστο. Ένα ανάδελφο έθνος έπρεπε να κάνει περισσότερο από τους άλλους.
1: Μια επισητιστική λοιπόν διασφάλιση. Δυστυχώς θα τη χάνει και αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαρόπουλε. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για το έργο που κάνετε γενικότερα. Γιατί το παρακολουθώ και σας συγχαίρω.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά, για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
7: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
8: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
6: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
8: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
6: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
9: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
10: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κακομοίρο μανάρια μου! Καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του κακομοίρη του προφήτη και τι εβδομάδα, πραγματικά μια εβδομάδα που εμείς εδώ τη λατρέψαμε. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά. Και γιατί τη λατρέψαμε? Μα γιατί ήταν μια εβδομάδα της ελευθερίας της έκφρασης. Εδώ είμαστε υπέρμαχοι. Εκφραστείτε ελεύθερα. Πείτε αυτό που σκέφτεστε. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Να σας κυνηγάνε μπράβοι, μαφιόζοι, φασίστες, ρατσιστές, παπαδοταλιμπάν και διάφοροι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία μπροστά στο ότι η ζωή σας θα αποκτήσει κέφι ενδιαφέρον και πάρα πολλοί άνθρωποι θα έρθουν να σας προστατεύσουν. Πάμε λοιπόν στην ελευθερία της έκφρασης αυτήν την εβδομάδα. Πραγματικά έσπασε κάθε ρεκόρ το ποδόσφαιρο. Είναι ελευθερία έκφρασης το ποδόσφαιρο? Είναι. Κανονικά το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να είναι ελευθερία έκφρασης όπως το μάθαμε εμείς εδώ όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Δηλαδή τρίπλες, κόλπα, στρίψιμο κτλ. Τώρα πια το ποδόσφαιρο έχει γίνει κάτι ρομπότ τα οποία τρέχουν πάνω κάτω, δεν κουράζονται με τίποτα, δεν τραυματίζονται ποτέ, δεν σταματάνε να πηδάνε, να κλωτσάνε και να. Δεν ξέρω τι διάλογο ποδόσφαιρο είναι αυτό. Με εξαιρέσεις όμως. Και την εβδομάδα που μας πέρασε, στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία, στο σπιτάκι τους, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, ένας ποδοσφαιριστής που λέγεται Καρέτσας εκφράστηκε ελεύθερα. Πιο ελεύθερα δεν γίνεται. Θα το πληρώσουμε, αλλά εκφράστηκε. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε, οι Γερμανοί για αυτή την τρίπλα εδώ θα ζητήσουν πολεμικές αποζημιώσεις. Επειδή είμαστε γνωστοί μαλάκες διεθνώς, θα τις δώσουμε. Πάμε. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα αυτή τη βδομάδα εκτός από τον Μπεχταρά τον Καρέτσα? Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή. Ποιου υπνοθεραπευτή? Του γνωστού υπνοθεραπευτή που από Μπογιατζής έγινε υπνοθεραπευτής και εμπλέκεται, δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο ακόμα, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπου ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή αυτή τη βδομάδα δήλωσε ότι ο υπνοθεραπευτής έχει χάσει τον ύπνο του. Μιλάμε για κορυφαία δήλωση βγαλμένη από τα συρτάρια του Θεού της Κωμωδίας που πραγματικά σε κάνει αρχιμαλακίτη στην εκκλησία του Θεού της Κωμωδίας που θα πρέπει να υπάρχει στη χώρα μας και δυστυχώς δεν υπάρχει γιατί μας έχει φάει το μεγαλύτερο μαγαζί. Ρε Λεβέντη, ειλικρινά, και επίσης συμπληρώνω, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι οι δικηγόροι δεν έχουν χιούμορ. Τι λέτε? Τι λέτε? Ο υπνοθεραπευτής έχασε τον ύπνο του. Δηλαδή περιμένουμε οι δικηγόροι να ανοίξουν την καρδιά τους και το στόμα τους σε επόμενες δηλώσεις και να μας πούν. Ο πνευμονολόγος έχασε την ανάσα του. Ο αιματολόγος δεν μπορεί να βλέπει αίμα, λιποθυμάει. Ο σεξολόγος έχασε τη στήση του. Ο ψυχοθεραπευτής έχασε την ηρεμία του. Ο οριλά έχασε τη φωνή του. Και τέλος, δικηγόρος οφθαλμίατρου. Ο οφθαλμίατρος έχει χάσει την όρασή του. Βλέπετε τι ωραία που είναι η ελευθερία της έκφρασης. Ε, να μιλάτε ανοιχτά. Όπως σας έρχεται, θα μου πείτε κάποιος μπορεί να πεθάνει. Σωστό. Δεν πεθαίνουν όμως όλοι. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω πεθάνει ακόμα. Δεν με έχουν σκοτώσει ακόμα. Θα δούμε και φέτος. Έρχεται μια ζόρικη σεζόν από ό,τι αισθάνομαι στον περίγυρο. Αν τη βγάλουμε και φέτος, είναι απόδειξη ότι εκφραστείτε ελεύθερα, δεν θα σας πειράξει κανένας σε αυτή τη χώρα των μαφιόζων. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα την εβδομάδα που μας πέρασε και μας πρόσφερε πολύ υλικό? Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κουλκουδίνας. Το οποίο την ύπαρξη αγνοούσαμε. Είχαμε ιδέα ότι υπάρχει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που λέγεται Κουλκουδίνας, αλλά να είναι καλά το παλικάρι, το οποίο εκφράστηκε ελεύθερα. Πιο ελεύθερα δεν γίνεται. Κουλκουδίνα, ρίχτα!
1: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα. Καλή σας μέρα. Καλώς
2: ήρθατε. Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Θεός της ελευθερίας της έκφρασης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κουλκουδίνας. Πρώτα, ποιο δρόμο διάλεξε να μας πει ότι τον βλέπει κάθε μέρα γεμάτο, άρα οι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα με τη βενζίνη και δεν τους φαίνεται ακριβή? Τη Συγκρού. Λεβέντη μου, εκφραστείτε ελεύθερα. Πόσες φορές πρέπει να σας το πω? Γιατί τη Συγκρού? Γιατί τη Συγκρού γουστάρει, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε τώρα, κουβέντα θα ανοίξουμε. Διάλεξε τη Συγκρού. Τι είπε λοιπόν, αν δεν έχετε λεφτά, Πάρτε τα μέσα μεταφοράς. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Γλουκουδίνας έχει μπει πάρα πολλές φορές στη ζωή του σε μέσα μεταφοράς. Μόνο, κύριε Γλουκουδίνα μου, επειδή είστε βουλευτής Πιερίας, να σας ενημερώσουμε ότι στο νομό Αττικής δεν είναι τόσο καλά τα μέσα μεταφοράς όσο στο νομό Πιερίας. Δεν έχουμε τόσο καλό μετρό όσο στο νομό Πιερίας. Δεν έχουμε τόσο καλά μπλε λεωφορεία όπως στο νομό Πιερίας. Αν είχατε πάει λοιπόν ένα πρωινό, γιατί πρωί πάνε οι άνθρωποι στη δουλειά και απόγευμα φεύγουν, ή ένα απόγευμα στα μέσα μεταφοράς, δηλαδή στις στάσεις μετρό ή στις στάσεις των λεωφορείων, θα βλέπατε ότι πραγματικά, πώς να το πω τώρα χωρίς να μην το πω, έχει τόση κίνηση όσο βλέπετε τη Συγκρού μέρα νύχτα με κίνηση. Εντάξει, όλοι ακίνητοι και κάτι περιμένουν. Άλλοι περιμένουν το λεωφορείο να πάρει τη δουλειά τους και άλλοι πελάτη να παραγαμηθούνε. Όμως η ελευθερία της έκφρασης δεν μας εμποδίζει ούτε να περιμένουμε το λεωφορείο, ούτε να περιμένουμε το πελατάκι μας. Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν το συμπλήρωσε όλο αυτό το γαμάτο που είπε και μπράβο του με το αν δεν έχεις 10 ευρώ την ημέρα να βάλεις βενζίνη, δηλαδή ρε κακομοίρη, 10 ευρώ. Και αυτό είναι τέλειο. Γιατί είναι τέλειο, προσέξτε. Αν είναι γεμάτος ο δρόμος, πάει να πει ότι η βενζίνη δεν είναι αρκετά ακριβή, οπότε οι άνθρωποι έχουν βενζίνη και πηγαίνουν έρχονται με τα αυτοκίνητα, όχι για κάποιο λόγο, απλώς πηγαίνουν έρχονται με τα αυτοκίνητα γιατί η βενζίνη είναι φτηνή. Δηλαδή δεν μπαίνουν στα μάξια, πάνε στη δουλειά, να πάνε το παιδί στο σχολείο που δεν έχουμε σχολικά, να πάνε ξέρω εγώ σε ένα γιατρό, να πάνε μια επίσκεψη, να πάνε μια βόλτα. Όχι, μπαίνουν γιατί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Οπότε η απόδειξη ότι η βενζίνη δεν είναι ακριβή είναι ότι η Συγκρού, ειδικά η Συγκρού, είναι γεμάτη από αυτοκίνητα. Ωραία. Άρα αυτό μπορεί να μεταφερθεί παντού. Δηλαδή, οι άνθρωποι χέζουν κάθε μέρα. Άρα, αφού χέζουν, τρώνε. Άρα, αυτό αποδεικνύει ότι το φαγητό είναι φτηνό. Αλλιώς δεν θα τρώγανε. Οι άνθρωποι επίσης, κύριε Κουλκουδίνα μου, κατουράνε. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι πίνουν νερό. Άρα και το νερό είναι φτηνό. Μην πω και η μπύρα που φέρνει πιο πολύ κατούριμα από το νερό. Αν βγείτε βράδυ, κύριε Κουλκουδίνα, στην Αθήνα, εκτός από τη Συγκρού, έχει και άλλες γειτονιές, και εκεί γαμιόμαστε, περάστε μια βόλτα. Λοιπόν, θα δείτε ότι τα φώτα στα σπίτια είναι ανοιχτά. Άρα και το ρεύμα είναι φτηνό. Επίσης, αν παρατηρήσετε προσεκτικά τα πόδια των ανθρώπων στην Αθήνα, θα δείτε ότι όλοι και όλες φοράνε παπούτσια. Άρα και τα παπούτσια είναι τσάμπα. Και για να το κλείσω κάπου, κύριε Κουλκουδίνα μου, δεν έχει δει ποτέ κανείς το Μητσοτάκι να αγοράζει προφυλακτικά. Άρα είναι ακριβά. Άρα δεν γαμιέται. Τέλος να σας πω. Σίγουρα βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο κύριος Κουλκουδίνας εκφράζει μόνο τον εαυτό του. Δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση με την παλακιάρα που είπε ούτε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί? Γιατί μπορεί να είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να είναι μέλος του κόμματος, αλλά ψάξαμε στο διαδίκτυο και δεν βρήκαμε τον κύριο Κουλκουδίνα να εμπλέκεται σε καμία δικογραφία. Πουθενά. Τζάμι, καθαρός, λευκό ποινικό μητρό. Άρα μιλάμε για την ντροπή του κόμματος, για την ντροπή της Νέας Δημοκρατίας. Πώς είναι, δηλαδή, απορώ πως δεν έχει διαγραφεί. Πώς είναι δυνατόν να είναι κάποιος βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία χωρίς να εμπλέκεται ούτε σε μία δικογραφία? Ως εκ τούτου, ξεκάθαρα δεν χρειάζεται να απαντήσει ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντάμε εμείς. Ο Κουλκουδίνας εκφράζει τον εαυτό του. Έχει λευκό ποινικό μητρό. Και συνεχίζουμε με έναν άλλον της Νέας Δημοκρατίας που αυτή την εβδομάδα εκφράστηκε ελεύθερα, αλλά αυτός δεν είναι σαν τον Κουλκουδίνα, γιατί είναι και υπουργός. Χάρης Θεοχάρης. Δώσε ένα βίντεο. Ο Χάρης Θεοχάρης λοιπόν, που έχει περάσει από πολλά κόμματα, το Ποτάμι, το Πασόκ, μετά έκανε ένα κόμμα δικό του, δεν θυμάμαι πώς το λένε, και τον διαγράψανε, είναι ο πρώτος άνθρωπος που τον διαγράψανε από το κόμμα που ίδρυσε, αυτή την περίοδο εργάζεται νομίζω ως υφυπουργός εξωτερικών ή κάτι τέτοιο, δεν έχει καμία σημασία, απλώς είναι τοποθετημένος κάπου για να παίρνει το μηνιάτικο. Εδώ το βλέπουμε σε ένα βίντεο με άλλους φίλους του, άντρες όλοι, με σακάκια και κουστούμια, να χορεύουν σε περίεργες στάσεις, όπου αν κάναμε μία σύνδεση με τον κύριο Κουλκουδίνα που βλέπει όλη τη Συγκρού γεμάτη με αυτοκίνητα, θα καταλήγαμε σε αυθαίρετα συμπεράσματα, όπου η ελευθερία της έκφρασης μας επιτρέπει να καταλήξουμε. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία δεν έχει που χορεύει. Σημασία δεν έχει τι λέει όταν μιλάει. Και είπε αυτή την εβδομάδα αυτό. Μιλήστε ελεύθερα, ρε καριόλιδες.
3: Οι τιμές δεν άλλαξαν καθόλου. Μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόντων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε τα φαρμακευτικά, έχουμε τεχνολογία.
4: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
3: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
4: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει τον χαρακτήρα.
3: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
0: Ο Θεοχάρης εδώ Το λέει αυτό απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει πέσει και αυτή, όπως περισσότεροι που βγαίνουν στα πάνελ, θύμα της πολιτικαλοκορεκτήλας και δεν άφησε τον εαυτό της να εκφραστεί ελεύθερα. Γιατί αν άφηνε η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τον εαυτό της να εκφραστεί ελεύθερα, θα έλεγε στο Θεοχάρη, τι λες βρε κακομύρη. Τι λες βρε κακομύρη που εκφράζουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ τους κακομύριδες, κακομύρη, που ο Άκης ο Τσοχατζόπουλος για τις μίζες που παίρνετε εσείς κακομύριδες δεν σήκωνε ούτε το τηλέφωνο για τέτοια ποσά. Ούτε καν καταδεχόταν που όταν εμείς στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ ξεκινάγαμε τις ομιλίες ανάβοντας ένα πουρο κοχύμπα, εσείς τρέχατε στα μαγαζιά με τα ηλεκτρικά γιατί νομίζατε το κοχύμπα είναι το στιέρα. Κακομύρι, κακομύρι, που όταν εμείς για να κάνει ένα δημόσιο έργο ο Σοκράτης παίρναμε αντάλλαγμα βίλα στην Πάρο, εσείς για αντάλλαγμα παίρνατε τριήμερο σε πεντάστερο του Αγρινίου και μια πρόσκληση στα VIP να δείτε τον ντέρμπι. Κακομύρι, κακομύρι, μη σε πω και κακομύρα. Ας μην το χοντρένουμε, ελευθερία της έκφρασης, αλλά μερικά πράγματα να τα σεβόμαστε. Κυρία Αντωνίου του ΠΑΣΟΚ, δεν μίλησε έτσι. Δυστυχώς, συγκρατήθηκε, αλλά πραγματικά θα ήθελα όλοι να μιλήσουν έτσι, ρε παιδί μου. Οι πολιτικοί, όταν βγαίνουν και λένε στις παπάρες, ας πούμε, δεν τους βλέπει κανείς, δεν τους ακούει, να μιλήσουν ελεύθερα. Δηλαδή να πούν, εντάξει, κοιτάξτε, μεταξύ μας, εγώ με τον συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχω να διχωρίσω τίποτα. Αλλά όπως μου είπαν από το Βαρδινογιαννέικο πριν έρθω εδώ να μιλήσω, πρέπει να υπερασπιστώ αυτή την κατάσταση γιατί πρέπει να πάρει τη δουλειά ο Όμιλος Βαρδινογιάννη. Και ο άλλος να πει, και εμένα δεν με χωρίζει τίποτα με τον συνάδελφο, αλλά ο Όμιλος Μαρινάκη, όπως μου έχει πει εμένα, πρέπει να πάρει ο κύριος Μαρινάκης τη δουλειά. Οπότε εγώ πρέπει να πω αυτό το πείμα και να πετάγεται ένας τρίτος και να λέει: όπα, παιδιά, υπάρχει ο Μελισσανίδης. Να πετάει ένας άλλος να λέει για το Σαββίδι και τέλος πάντων οι άνθρωποι να μιλάνε ελεύθερα. Δυστυχώς όμως η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ή κάποιος άλλος αυτό το πάνελ δεν θεώρησε καλό να εκφραστεί ελεύθερα, περιορίστηκαν, έπεσαν στην πολιτικοκορεκτήλα και δεν απάντησαν στο Θεοχάρη που εκφράστηκε ελεύθερα όπως θα έπρεπε. Εμείς εδώ που δεν έχουμε τέτοια ζητήματα και εκφραζόμαστε πάντα ελεύθερα, να πούμε δύο κουβέντες στο Θεοχάρη και σε όποιον Θεοχάρη πιστεύει ότι η κοινωνία μοιράζεται σε νοικοκύριδες και κακομύριδες και οι νοικοκύριδες είναι οι καλοί και οι κακομύριδες είναι οι κακοί ή τα μπάζα και για πέταμα. Κύριε Θεοχάρη μου, φαντάζομαι ότι ο κύριος που νίκιαζε αυτό το σαπάκι στην πλάκα, που πλάκωσε 6 ανθρώπους και όπως διαβάζουμε. Λείπαν οι μεσοτυχίες, δεν είχε γίνει ποτέ συντήρηση, πρέπει να είναι ένας συγκλονιστικός νοικοκύρης. Τι άλλο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που νοικιάζει ένα ερείπιο 300 ευρώ την ημέρα γιατί βλέπει η Ακρόπολη. Επίσης, να σας θυμίσουμε ότι ο Μίχος ήταν νοικοκύρης. Ο Μίχος με τη 12χρονη στον Κολονό. Ο Νταβατζής που εξέδεε το ανήλικο ήταν νοικοκύρης γιατί είχε το μαγαζάκι του. Μαγαζί, κάθε Κυριακή εκκλησιά. Έβλεπε εδώ, φωτογραφιζόταν συνέχεια με πολιτικούς. Άρα νοικοκύρης. Ο κύριος που έχει τη Βιολάντα, ο Τζιορτζιώτης, αυτός κι αν είναι νοικοκύρης. Δεν πρόλαβε να στείλει στον τάφο 5 και αυτομάτως βγήκε από τη φυλακή, άνοιξε και νέο εργοστάσιο και το διευθύνει κιόλας. Αν δεν είναι αυτός νοικοκύρης, ποιος είναι νοικοκύρης? Ο Κοσμηματοπόλης με τον Μεσίτη που σκότωσαν στη μέση του δρόμου το Ζακ με κλωτσιές, δεν ήταν νοικοκύριδες. Η επιτομή του νοικοκύρη ήταν τόσο νοικοκύριδες που αμέσως μετά την δολοφονία πήραν το λάστιχο και τη σκούπα και καθάρισαν και τα αίματα. Αν δεν είναι αυτοί νοικοκύριδες, ποιοι είναι νοικοκύριδες? Έτσι λοιπόν, μην νομίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω σας όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι καλό. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι γύρω σας που όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πολύ. Που σε μια κοινωνία ανθρώπων η λέξη νοικοκύρης όπως εσείς την εκφράζετε και την εννοείτε, θα έπρεπε να θεωρείται ποινικά κολάσιμη και αν κάποιος στη γειτονιά ήταν νοικοκύρης και το ξέραν όλοι, δεν θα αφήναν τα παιδιά τους να περάσουν απ' έξω από τη μάντρα, όχι να μπουν να χτυπήσουν την πόρτα. Και βέβαια υπάρχει η κορυφή του νοικοκύρη, που είναι μια λέξη που στη γλώσσα μας πια δεν χρησιμοποιείται συχνά. Ο καραβοκύρης. Καραβοκύρης λοιπόν είναι ο εφοπλιστής. Παλιά λέγανε καραβοκύρης. Το όνειρο κάθε νοικοκύρη είναι να φτάσει να γίνει καραβοκύρης. Δηλαδή τι? Δηλαδή να μπορεί να φέρει και 2 τόνους πρέζα εύκολα και άμα κατά λάθος γίνει και καμιά σύλληψη να αθωωθεί γιατί είναι νοικοκύρης. Γιατί και αυτός έχει οικογένεια και κάπως πρέπει να τη ζήσει και ο νοικοκύρης προκειμένου να ζήσει την οικογένειά του. Και μετά σκουπίζουμε και γρήγορα τα αίματα. Εντάξει κύριε Θεοχάρη μου. Απ' την άλλη, επειδή παίξε λίγο πάλι αυτό το βίντεο, φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί που είναι φίλοι Θεοχάρη, δεν τα ξέρω τα παιδιά, συμπαθητικοί μου φαίνονται, θα είναι όλοι νοικοκύριδες, οπότε είναι και άσχημα. Και μην ξεχνάτε, κακομύριδες και νοικοκύριδες, έχετε υποχρεώσεις απέναντί μας. Λοιπόν, like στα βίντεο, Όχι εμείς, ρε. Δεν θέλουμε εμείς like. Ο αλγόριθμος τα θέλει. Ψώνια είμαστε, εμείς τι μας νοιάζει. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Ψώνια είμαστε. Μοιραστείτε τα και με τους εχθρούς σας. Μεγάλα ψώνια είμαστε. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή. Τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μέχρι να αρχίσει η νέα μας παράσταση, κατά το Δεκέμβριο-Γενάρη, θα τα αργήσουμε λίγο φέτος. Έχουμε δύο παραστάσεις μπροστά μας. Το Σάββατο που μας έρχεται, στην Αναρχοκομμουνιστομάνα Βαρκελόνη, να αφήσουμε και εκεί το αποτύπωμά μας, να έχει κανένας εισαγγελέας να πορεύεται καμιά φορά, άμα δεν βρει του Ρωμανού. Ερχόμαστε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Και μία ακόμα παράσταση, γιατί πραγματικά μας το ζητήσατε και καλά κάνατε, στην Κέρκυρα, 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που έχω γενέθλια, εκεί θα το γιορτάσουμε όλοι και όλες μαζί, με την παράσταση 200 συν 4 χρόνια δανεικά, συν μερικά κείμενα, πιο φρέσκα αφού ετοιμάζουμε για την καινούργια. Όμως η εβδομάδα της ελευθερίας της έκφρασης του κακομύρη, όπως λέει και το μπλουζάκι που μας έχει φτιάξει σήμερα ο Λάζαρος, το οποίο είναι ένα λογότυπο κλεμμένο από την ταινία της Κακομύρας, η γνωστή ταινία με τον Μπακαλόγατο, όπου εδώ το κάναμε του Κακομύρη, που από κάτω πάρα πολύ θα ήθελε να γράψω ο Μπαχαλόγατος. Θα εξηγηθούμε λίγο παρακάτω, γιατί στη χώρα του Κακομύρη έπρεπε να γίνεται της Κακομύρας και όχι του Κακομύρη, και μας δουλεύουν μες στη μούρη μας. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα? Η Αρσενική Εύα Μπράουν. Και τι είπε? Είπε αυτό που λέει κάθε άνθρωπος στην παρέα του. Παραδείγματος χάρη, ξέρετε πως οι φίλοι μου εμένα μου λένε όταν βλέπουν τα βίντεο: βρε μαλάκα Ζάρα, τι είναι αυτά που λες? Μπάφο ήπιες πάλι? Το είπε και ο Άδωνης. Σιγά το κακό. Και καλά εξηγήθηκε.
5: Με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Κάνει εκλογές.
4: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
5: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Έχει 28%. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της, το Πασόκ. Λέω το σενάριο 15. Ξέρετε, πάμε να κυβερνήσουμε.
4: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες θα το δεύτερο, θα του πει: κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνει το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει: μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στα παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
6: Κύριε,
5: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο.
0: Τι είπε λοιπόν εδώ η Αρσενική Εύα Μπράουν στον άλλον? Φίλε, έχει πάρει κανένα μπάφο και κάνει τέτοιε ερωτήσει. Και τι αποτέλεσμα έφερε αυτό? Ξεσηκώθηκε. Κυρίως η αριστερά της ενσυναίσθησης, της συμπερίληψης και της πολιτικακορεκτήλας, ας πούμε, ότι τι είναι αυτό, και πρόσβαλε τον δημοσιογράφο. Παιδιά, ένα-ένα με τη σειρά, γιατί έχουμε και αντισώματα. Καταρχάς, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι συνδικαλιστής, είτε είσαι περαστικός, είτε άσχετος, είτε μπάρμαν που σερβίρει καφέδες, είτε οτιδήποτε είσαι. Μόνο και μόνο που βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο και συναλλάσσεσαι και συνομιλείς με την Αρσενική Εύα Μπράουν, δεν μπορεί να σε προσβάλλει τίποτα χειρότερα από αυτό. Γιατί είναι προσβολή να πεις στον άλλον? Εσείς πώς μιλάτε δηλαδή στη ζωή σας? Δεν μιλάτε έτσι? Δηλαδή λέτε σε ένα φίλο σας, αρμαλά καμπεθυσμένος είσαι. Δεν λέτε σε ένα, ρε ξεκόλα ρε, τι είναι αυτά που λες? Σύνελθε. Δεν μιλάτε έτσι. Στην πραγματικότητα, παιδιά, το πρόβλημα σε αυτή τη φράση εδώ της Αρσενικής Εύας Μπράουν ήταν ότι ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. Γιατί αν μπορούσε να εκφραστεί ελεύθερα, θα έδινε αμέσως την απάντηση, η οποία απάντηση πρέπει να είναι ανάλογη πάντα του προσώπου που κάνει την ερώτηση. Γιατί τα πρόσωπα έχουν παρελθόν, έχουν ύφος. Δεν είναι οι λέξεις, είναι το πρόσωπο και το ύφος, το συναίσθημα. Όταν λοιπόν η Αρσενική Εύα Μπράουν σε ρωτάει, έχεις πάρει μπάφο και τα ρωτάς αυτά, του απαντάς όπως πρέπει, δηλαδή έτσι. Υπουργέ, κάπνισα, αλλά όχι μπάφο. Φαρμακευτική κάναβη από Ισραηλινή εταιρεία, όπως αυτή που κατάφερε να ενώσει τον αριστερό σύμβουλο του Τσίπρα, Καρανίκα, με έναν αντισημίτη πολιτή ναζιστικών βιβλίων του Πλεύρη, με το παρατσούκλι γνωστό Αρσενική Εύα Μπράουν. Ως εκ τούτου, υπουργέ μου, δεν καπνίζω μπάφο. Στηρίζω την οικονομία της συμμάχου χώρας Ισραήλ για να συνεχίσει να δολοφονεί παιδιά, μωρά και βρέφη. Θέλετε μια τζούρα κι εσείς να πάει γενοκτονία κάτω? Έτσι εκφράζονται ελεύθερα οι άνθρωποι, αγαπητά Αλφα Ρο Δέλτα, σε μια άλλη ζωή, ίσως κι εσείς να νιώσετε αυτή τη χαρά. Εκεί λοιπόν, αν το απαντούσε έτσι ο κύριος που προσβλήθηκε πάρα πολύ, ο δημοσιογράφος λοιπόν, γιατί και αυτός νοικοκύρης θα είναι φαντάζομαι, τι έπρεπε να πει η Αρσενική Εύα Μπράουν? Να εκφραστεί ακόμα πιο ελεύθερα για να πει: τι τα θες παιδί μου, τι τα θες να πούμε? Εντάξει, εντάξει τώρα, τα λεφτά δεν είναι στον μπάφο, που μεταξύ μας τι είναι ο μπάφος? Ο μπάφος είναι ένα προϊόν που έρχεται από την Αλβανία. Όταν το ίδιο προϊόν έρθει από το Ισραήλ, είναι φαρμακευτική κάναβη. Τώρα τι να λέμε, τα πολλά λεφτά, όπως σας έχω πει και σε προηγούμενες εμφανίσεις μου, έπρεπε να πει ο υπουργός, δεν είναι στον μπάφο, ούτε στη φαρμακευτική κάναβη. Τα πολλά λεφτά είναι στον ιατρικό τουρισμό και στις κλινικές ευεξίας και μακροζωίας και αναγεννητικής ιατρικής. Όπως λοιπόν μια τέτοια κλινική έστειλε στον άλλο κόσμο το Μαζονάκι, για την οποία κλινική δεν ήξερε τίποτα ιδιαίτερο η αρσενική Εύα Μπράουν, όπως δεν ήξερε και τίποτα ιδιαίτερο και ο Πατούλης, που ήταν πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας. Δεν ξέραν τα παιδιά τίποτα, γιατί αν ήξεραν θα είχαν στείλει τον έλεγχο και θα το είχε κλείσει το ρημάδι. Ποιο ρημάδι? Το ρημάδι που έκανε μία πράξη η οποία γίνεται μόνο σε νοσοκομείο, γιατί είναι ζώρικη, γίνεται για συγκεκριμένους λόγους, παρουσία γιατρών και άλλων ανθρώπων, όπου αν σε βρει το κακό, όπως το Μαζονάκι, να σε προλάβουν. Μπορεί μια τέτοια πράξη να γίνει σε έναν άλλο χώρο, και μάλιστα αυτόν τον χώρο να τον διαφημίζει και ο ίδιος ο υπουργός, γιατί είναι πολλά τα λεφτά? Ό,τι πει το βίντεο.
7: Γιατί θα δω σήμερα? Όπου πάω στο εξωτερικό, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, ο κλάδος της ιατρικής και του ιατρικού τουρισμού που αναπτύσσεται περισσότερο από κάθε άλλον είναι η μακροζωία, το longevity. Ήρθα να επενδύσω στο εξωτερικό, έδωσε πολλά εκατομμύρια, έφτιαξε αυτή τη μονάδα στην Ελλάδα που θα λειτουργήσει σε λίγες μέρες, με σκοπό να προσελκύσουμε ανθρώπους, όχι από την Ελλάδα, αλλά από την ευρύτερη μας γειτονιά, ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν αυτής της υψηλής ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας για τη μακροζωία. Η Ελλάδα σε αυτό μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και στο μέλλον, πάνω σε αυτό, μπορεί να αποκτήσουμε τεράστιες επενδύσεις. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος αυτό θα το υποστηρίξει. Οι πόρτες μας θα είναι ανοιχτές και θα καλωσορίσουμε και τους επενδυτές και τους ασθενείς που θα έρθουν από όλες τις χώρες, και φυσικά, γιατί όχι, και για μας.
0: Τι διαφημίζει εδώ λοιπόν, σίγουρα αφιλοκερδός, η αρσενική Εύα Μπράουν? Μία κλινική μακροζωίας, αναγεννητικής ιατρικής, ευεξίας, επένδυση, πολλά λεφτά, πολύ απ' έξω και από μέσα, και ανάπτυξη για τη χώρα. Επιτρέπεται σε μία τέτοια κλινική να γίνεται πλασμαφαίρεση? Ό,τι λέγανε μέχρι χθες, μέχρι τις προηγούμενες μέρες, με την υπόθεση Μαζονάκη, όχι. Σε αυτή την κλινική λοιπόν, που λεβέντικα και μόνος του ανέβασε το βίντεο ο υπουργός, κάνουν πλασμαφαίρεση? Τι να σας πω. Ό,τι πει ο κύριος που δουλεύει εκεί.
8: Με την έλευση της πρώτης κλινικής, του πρώτου κέντρου κλινικής μακροζωίας στην Ελλάδα, το οποίο πραγματικά έρχεται να αλλάξει τελείως τον χάρτη της υγείας. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Καλαϊτζής, είναι επιστημονικός διευθυντής του Νότια Medcare.
9: Και πλέον είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification ή κάθαρση αίματος. Είναι μια πολύ σύγχρονη θεραπεία, έχει αρχίσει και μπαίνει σε εφαρμογές στον γενικό πληθυσμό που έχει τέτοια προβλήματα, για να απομακρύνει βαρέα μέταλλα, τοξίνες και όχι μόνο αυτοαντισώματα. Έχει βρεθεί ότι βοηθάει σε αυτοάνωσα νοσήματα. Ουσιαστικά η επιστήμη σήμερα αναπτύσσει όλους τους πιθανούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
8: Τι σημαίνει αυτό με το πλάσμα, μπορείς να μας το εξηγήσεις?
9: Ναι.
8: Έχω ακούσει ότι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά συνήθως ο κόσμος μόλις ακούει να αλλάξω πλάσμα, να κάνω πολύ παρεμβατικά πράγματα, λίγο φοβάται, και το καταλαβαίνω απόλυτα. Οπότε θέλω να μας εξηγήσεις.
9: Απόλυτα.
8: Τι σημαίνει αυτό, πόσο ασφαλές είναι και τι αποτέλεσμα έχει, δηλαδή σε τι βαθμό μπορεί πράγματι να σε βοηθήσει?
9: Έχουμε πάλι μία θεραπεία η οποία πατάει σε μία βασική, θα το λέγαμε, διαδικασία που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την αιμοκάθαρση. Άρα είναι μια γνωστή αρχή, η οποία βέβαια απαιτούσε συγκεκριμένα κριτήρια, είχε διάφορες επιπλοκές, διάφορες παρενέργειες, αλλά πλέον κρατώντας αυτή την αρχή με πιο, θα το λέγαμε, σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία πιο εκλεπτισμένα, φίλτρα πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι.
8: Mm-hmm.
9: Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία και αν μας βοήθησε.
0: Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος εδώ σε αυτό το βίντεο? Ότι σε αυτή την κλινική που εγγενίασε ο υπουργός και ανέβασε από μόνος του με την καλή του την καρδιά, δεν είχε κανένα κίνητρο από πίσω, το βίντεο, και να έρθουν και άλλες τέτοιες επενδύσεις, ότι κάνουν πλασμαφαίρεση. Δηλαδή μια πράξη όπου, όπως ακούμε όλες αυτές τις μέρες, δεν μπορεί να γίνεται οπουδήποτε, αλλά σε νοσοκομείο. Δεν μπορεί να γίνεται για οποιοδήποτε λόγο, επειδή θέλω να νιώσω φρέσκος, επειδή νιώθω πεσμένος, αλλά είναι μια ιατρική πράξη, ζώρικη, που γίνεται όταν το ζητάει ένας γιατρός γιατί έχεις κάποιο θέμα. Όχι έτσι, για να νιώσουμε πιο φρέσκοι. Αν θες να νιώσεις πιο φρέσκος, φάε φρούτα. Πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ εδώ του πραγματικά καλού δημοσιογράφου Βαγγέλη Τριάντη και τι γράφει για όλο αυτό το έργο που είδαμε πριν λίγο. Η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας στην εισαγγελία για τα κέντρα μακροζωίας που εκθέτει Γεωργιάδη και Πατούλη. Γιατί λοιπόν εκθέτει Γεωργιάδη και Πατούλη? Γιατί ρώτησε η εισαγγελία στα πλαίσια της έρευνας για αυτά τα κέντρα. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας λοιπόν, για τα παιδιά που δεν ξέρουν, απάντησε: δεν υφίσταται κατά νόμο ο όρος κέντρο ευεξίας και μακροζωίας. Όχι εμείς, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ο όρος αναγεννητική θεραπεία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Οι ειδικότητες που είναι αναγνωρισμένες κατά τον νόμο ιατρικές στη χώρα μας είναι αυτές. Είναι ένας πίνακας που αντί να κάνουν παπατζιλίκια με QR code και να μπαίνεις από μια εφαρμογή να δεις αν έχει ειδικότητα το ιατρείο που θα πας ή θα σε στείλει στον άλλο κόσμο, θα μπορούσαν απλά να υποχρεώσουν όλα τα ιατρεία της χώρας να έχουν απ' έξω αυτό το πίνακα. Τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν εδώ, η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου είναι ότι αυτό που διαφήμιζε ο Υπουργός δεν υφίσταται ιατρικά. Ο Υπουργός πώς και δεν έχει πάει μια βόλτα από την εισαγγελία να τα συνδυάσει όλα αυτά μαζί? Ε? Φαρμακευτική κάναβη. Ας χαλαρώσουμε. Αφού λοιπόν χαλαρώσαμε λίγο κι εμείς εδώ, στηρίζοντας ταυτόχρονα την οικονομία της συμμάχου χώρας Ισραήλ να συνεχίσει να δολοφονεί βρέφη και παιδάκια, πάμε στο άλλο παραμύθι που παίζεται μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Τώρα θα γίνονται έλεγχοι. Αυστηροί. Και μάλιστα με παράκληση του Υπουργού. Ποιου Υπουργού? Του Υπουργού, ο οποίος διαφημίζει τέτοια κέντρα που συνεχίζουν να κάνουν τέτοιες πράξεις, οι οποίες σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας δεν θεωρούνται ιατρικές και πρέπει να γίνονται μόνο στα νοσοκομεία. Όλα αυτά είναι καλά. Και σε αυτό το πλαίσιο, αυτοί οι τύποι, όπως ο Γεωργιάδης και ο Πατούλης, λένε ότι θα κάνουν και ελέγχους. Οι ίδιοι. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι άνθρωποι που διαφημίζουν αυτά θα τα ελέγξουν κιόλας. Και οι έλεγχοι την εβδομάδα που μας πέρασε έφεραν αποτέλεσμα. Πιάσανε, λέει, δεν το ξέρανε, τώρα την πιάσανε μετά από έλεγχο, μια κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, η οποία τι πουλάγε, μακροζωία και ευεξία? Όχι. Δεν ήμασταν τόσο τυχεροί μετά τους ελέγχους. Ήμασταν λίγο λιγότερο τυχεροί. Και βρήκαν μια κλινική, λέει, ιδιωτική, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει το δικαίωμα από την άδειά της. Ήταν άτυχη αυτή, δεν το ξέρανε, είναι δεδομένο δεν το ξέρανε, τώρα τον ανακαλύψανε αυτή την εβδομάδα ότι υπήρχε αυτή η κλινική. Αυτή η κλινική λοιπόν είχε αυτή την ατυχία και ο ιδιοκτήτης και αυτή τη μικρή ατυχία, αλλά φανταζόμαστε ότι σύντομα θα την ξεπεράσει αυτή την ατυχία που είχε, γιατί τους αφαιρέσαν την άδεια. Αλλά δεν αργεί ο χρόνος να βγάλουν μια νέα άδεια και αντί να λένε κλινική που κάνει χημειοθεραπείας, να λέει κλινική μακροζωίας, ευεξίας, αναγεννητικής ιατρικής και μέσα ας κάνει ό,τι θέλει. Και συνεχίζουμε με την αγαπητή Εύα Μπράουν που της αρέσει να εκφράζεται ελεύθερα. Μήπως όμως και εμείς της ελευθερίας της έκφρασης είμαστε λίγο υπερβολικοί, το έχουμε παρακάνει και ο άνθρωπος

σφάλμα του, ζήτησε συγγνώμη από το πολιτικό του περιβάλλον, αλλά παράλληλα επανήλθε στη σκληρή γραμμή κατά της Μαρίας Χαριστιανού. Ό,τι θες. Συγγνώμη είναι όλο αυτό, έτσι. Ο Υπουργός Υγείας δεν δίστασε να αποδεχτεί την πολιτική ζημία που υπέστη. Όπα. Κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή που οφειλόταν στον παρορμητικό χαρακτήρα και την ανάγκη του για συνεχή δράση. Όπα, όπα, όπα. Περίμενε. Ο άνθρωπος ζήτησε συγγνώμη, λέει, για τα νανογυλαίκα, κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή όπου του έφερε πολιτική ζημία, δηλαδή είναι θύμα. Αυτό ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας θύμα. Ζητάω συγγνώμη για τα νανογυλαίκα που πουλάγα, ήταν μια πατεωνιά, αλλά και εγώ έκανα ζημιά στην πολιτική μου καριέρα κάνοντας το αυτό. Λέει, είναι θύμα. Πρέπει να το χαϊδέψουμε λίγο. Έλα, εμφανίσου. Όλοι να το χαϊδέψουμε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο που δεν θέλει να το χαϊδέψει αυτό το πλάσμα. Λοιπόν, κάνοντας λόγο, λέει, για τον παρορμητικό χαρακτήρα του και την ανάγκη του για συνεχή δράση. Δηλαδή, δεν πληρωθήκατε γι' αυτό. Συγγνώμη, εσείς όταν πουλάγατε αυτά τα νανογυλαίκα, δεν βγάλατε φράγκα. Απλώς καλύπτατε την ανάγκη σας για δράση και τον παρορμητικό σας χαρακτήρα. Γιατί δεν πηγαίνατε σε ένα γυμναστήριο να κάνετε box μου ή τάι, κουμφού, καράτε, να εκφράσετε τον παρορμητικό σας χαρακτήρα, να δείτε πώς σας βλέπουν και οι συναθλητές σας. Στα πλαίσια του παιχνιδιού γίνονται αυτά. Πώς έτσι. Ο τύπος λοιπόν ζήτησε συγγνώμη κάνοντας το θύμα. Συγγνώμη, παιδιά. Αρχαία ελληνικά. Σαν αυτά που πουλάει η σύζυγος Γεωργιάδη, εδώ δεν μιλάμε. Γενικά δεν μιλάμε νεκρές γλώσσες. Νέα ελληνικά όμως μιλάμε και πιστεύω ότι τα μιλάμε και καλά. Συγγνώμη. Η φράση ήταν ξεκάθαρα λάθος τα νανογυλαίκα μπορεί να λέγεται μόνο από κάποιον ή κάποια που αγόρασε νανογυλαίκο. Κάποιος ή κάποια που έπεσε θύμα των παπατζίδων και των κομπογιανιτών και αγόρασε νανογυλαίκο μπορεί να πει στους φίλους του και στον εαυτό του, έκανα λάθος. Με βρήκανε το μπόσικο, με δουλέψαν οι παπατζίδες και το αγόρασα. Αυτός που το πουλάει δεν κάνει λάθος. Αυτός είναι απατεώνας. Ελληνικά δεν μιλάτε, σπίτι σας μόνο αρχαία. Δεν ξέρω στα αρχαία πώς είναι ο απατεώνας, αλλά στα νέα ελληνικά ο απατεώνας είναι αυτός που πουλάει κάτι για να το πάρει κάποιος άλλος, να λύσει ένα θέμα, ενώ αυτό είναι απλώς για να το φοράς. Δεν είναι να λύσεις κανένα θέμα. Και παρεμπιπτόντως, μέσα στη συγγνώμη που είπατε, δεν υπήρχε και μια κουβεντούλα να πείτε για εκείνο το μηχάνημα που είχε πέσει και το σχετικό προστηματάκι, το οποίο έπαιρνε τα τσιγάρα που ξέρουμε τι επίπτωση έχουν στην υγεία του ανθρώπου και τα έκανε καλά. Εκεί συγγνώμη δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Μια άλλη φορά. Σε μια εμφάνισή σας, δεν σας καλούν και συχνά στα κανάλια. Όπως με ενημέρωσαν τώρα από το control, όπως λένε και στα ΜΜΕ των εφοπλιστών, τα μαζικά μέσα εφοπλιστών λοιπόν, ο αγαπητός κύριος Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης ή γνωστότερος ως αρσενική Εύα Μπράουν, δεν έχει σκοπό να ζητήσει συγγνώμη για το μηχάνημα που πούναγε με τα τσιγάρα όπως με τα νανογυλαίκα, γιατί έχει σκοπό, λέει, να κάνει ένα νέο βίντεο που να λέει εντάξει, μπορεί να ήταν και γίνω λίγο λάθος, αλλά θέλετε να το σώσετε, βγάλτε τον καπνό από τα τσιγάρα και γεμίστε τα φαρμακευτική κάναβη, η οποία σίγουρα δεν βλάπτει και σίγουρα στηρίζει την οικονομία του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει να κάνει γενοκτονία. Όλα καλά, όλα τέλεια και όλα αυτά, όλα αυτά γίνονται με έναν τύπο ο οποίος είναι υπουργός υγείας, όπου η πραγματική υγεία, εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνουν τα φράγκα και όχι στις γυψοσανίδες και στην αναγεννητική ιατρική που δεν είναι ούτε αναγεννητική ούτε ιατρική, πέφτουν τα ντουβάρια το ένα μετά το άλλο. Μόλις εχθές, δείτε εδώ φωτογραφία να φρικάρετε μαλάκα, πραγματικά, στο Βενιζέλιο, στην Κρήτη, έπεσε το μισό ταβάνι πάνω στα κρεβάτια που είναι για να ξεκουράζονται οι γιατροί μετά από εφημερία, μετά από άπειρες ώρες που βρίσκονται εκεί και μάλιστα οι εκπαιδευόμενοι γιατροί. Εντελώς τυχαία, εντελώς όμως τυχαία, κάποιος δεν χτύπησε πάρα πολύ σοβαρά εκεί. Τώρα, μετά και από αυτό, δεν αργεί να βγει η αρσενική Εύα και να πει τι τα θέλετε αυτά, τι τα θέλετε. Πηγαίνετε να κάνετε μια αίτηση, να βρείτε μια δουλίτσα σε μια κλινική ευεξίας, σε μια κλινική μακροζωίας που είναι καινούριο το κτίριο, φρεσκοβαμένο, γυψοσανίδα γαμάτι, όλοι χαμογελαστοί, όλοι έτσι. Καλώς ήρθατε, θα μου πεις, ο άλλος έχει σπουδάσει γιατρός. Όπως λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, εκεί δεν είναι ιατρική, είναι κάτι άλλο. Τι να κάνουμε, παιδιά, θα σας απαντήσει και ο υπουργός, μα και το νοσοκομείο που δουλεύει γιατρός νοσοκομείο είναι. Μπουρδέλο είναι. Άρα, εκεί πηγαίνει. Και ήταν και πάρα πολύ τυχεροί οι γιατροί στο Βενιζέλιο που έπεσε κομμάτι-κομμάτι η οροφή εκεί, γιατί όπως φαίνεται από τη φωτογραφία είχε και σίδερα. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους που πήγαν να νοικιάσουν ένα σαπάκι που το νίκιαζαν ως Airbnb στην πλάκα και έπεσε σαν χαρτόκουτο. Αλήθεια, πώς ακριβώς, πολιτική μηχανική δεν είμαστε, δεδομένα, αλλά πώς ακριβώς μπορεί να πέσει ένα κτίριο

0: Δύο ρόφων, έτσι, σαν χαρτόκουτο. Δεν έχει κολόνες, δεν έχει σίδερα, δεν έχει τίποτα, έτσι. Δεν ξέρουμε. Ξέρουν όμως οι άνθρωποι που είναι η δουλειά τους να ξέρουν. Όπως οι καθηγητές στα πανεπιστήμια. Όπως ο καθηγητής Καρύδης εδώ εξηγεί πώς είναι δυνατόν να γίνει μια έκρηξη στο δεύτερο και να πέσει όλο το κτίριο. Έτσι.
1: Φεύγει στέγη απάνω. Φεύγει στέγη,
2: ναι.
1: Και πέφτει το πάτωμα κάτω και πλακώνει τους τέσσερις. Όμως σήμερα το κτίριο, από ό,τι εκτιμώ και από την κατάρρευση που έγινε, δεν υπάρχουν αυτοί οι τείχοι εδώ στη μέση. Δεν υπάρχουν αυτοί.
3: Τι σημαίνει, κύριε καθηγητά?
1: Και το άνοιγμα των 6... Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Ότι το άνοιγμα των 6 μέτρων, εδώ καταρχήν αυτοί είναι φέροντες τείχοι, πάνω στους οποίους στηριζόνταν τα πατώματα.
3: Περιμένετε τώρα.
2: Μπορεί να τους είχαν αφαιρέσει
3: σήμερα,
2: από πριν, εννοείται.
3: Όχι, όχι. Εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ μπορεί να έχει γίνει μια ανακαίνιση και στη διάρκεια αυτής της ανακαίνησης να γκρέμισαν τείχους που δεν έπρεπε.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή τους είχαν αφαιρέσει από πριν αυτούς τους τείχους.
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτοί οι κεντρικοί τείχοι και αυτό είναι λογικό. Ενδιαφέρον. Διότι συνήθως έτσι γίνεται στα Airbnb για να αποκτήσουν μεγάλους χώρους. Δηλαδή ένα μεγάλο δωμάτιο. Όμως ο θάνατος των τεσσάρων εδώ στον πρώτο όροφο δεν έγινε, δηλαδή το ξεκίνημα, η αιτία είναι πράγματι η έκρηξη που έγινε στο δεύτερο όροφο. Δηλαδή αν υπήρχαν, προφανώς δεν θα είχε πέσει το πάτωμα.
0: Αφού λοιπόν έπεσε το κτίριο έτσι, ψάχναν επί 2 και 3 μέρες σε ένα κτίριο 2 ορόφων πόσοι ήταν εκεί και ποιοι ήταν εκεί. Όσοι ήταν εκεί βρέθηκαν όλοι νεκροί και όλες μετά από μέρες. Γιατί δεν ήξεραν και πόσοι και ποιοι. Γιατί το κτίριο δούλευε ως Airbnb. Το Airbnb λοιπόν είναι μια ολιστική καπιταλιστική παπάτσα η οποία σου επιτρέπει να κλείσεις ένα σημείο για να μείνεις σε μια ξένη χώρα από το κινητό σου. Να πληρώσεις από το κινητό σου. Να πάρεις τα κλειδιά για να μπεις μέσα με ένα κωδικό από θηρίδα που θα έρθει στο κινητό σου. Και όταν όλο το κτίριο με μια έκρηξη στο δεύτερο βρεθεί στον δρόμο, τότε να ψάχνουν το σήμα του κινητού σου για να δουν αν είσαι στα πτώματα ή όχι. Ολιστικός καπιταλισμός. Δεδομένα δε, οι άνθρωποι που νοικιάζουν τέτοια κτίρια είναι γαμάτι νοικοκύριδες. Γαμάτι. Έχουν πιάσει τον καπιταλισμό από παντού. 300 ευρώ την ημέρα. Γιατί? Γιατί βλέπεις Ακρόπολη. Τι έγινε λοιπόν σε αυτό το κτίριο, ακόμα δεν είναι σίγουροι, λέει. Διαβάζουμε κι εμείς και ακούμε. Μάλλον, λέει, τελικά είναι έκρηξη από το φυσικό αέριο και μετά από τόσες μέρες. Δεν είναι, λέει, έκρηξη από τον αγωγό του φυσικού αερίου, αλλά από διαρροή στο διαμέρισμα. Το πώς μια έκρηξη στο δεύτερο ισοπαίδωσε όλο το κτίριο, το είπε ο καθηγητής. Εμείς τώρα, γιατί αυτό δεν θα τα πούν τα ΜΜΕ, πάμε να ακολουθήσουμε λίγο τη λογική μας. Ας δεχτούμε λοιπόν, σαν λογικοί άνθρωποι που είμαστε, ότι μια έκρηξη στο δεύτερο από διαρροή φυσικού αερίου στο Λέβητα που υπάρχει στο δεύτερο, έριξε όλο το κτίριο και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι μια τόσο μεγάλη διαρροή. Έλα όμως, που διαβάζουμε εδώ, στην Καθημερινή, όχι πουθενά περίεργα, εφημερίδα των νοικοκυρέων. Ποιο νοικοκυρέο πεθαίνει, Καθημερινή. Και γράφει λοιπόν εδώ ότι πριν ένα χρόνο, 5 Οκτωβρίου του 25, ο σύλλογος εκεί που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής είχε στείλει επιστολές σε διάφορους φορείς λέγοντας ότι η περιοχή τους μυρίζει έντονα αέριο. Ειδικοί δεν είμαστε. Αλλά από τη διαρροή ενός διαμερίσματος μπορεί να μυρίζει όλη η περιοχή. Και αν μυρίζει όλη η περιοχή από τη διαρροή σε ένα διαμέρισμα, πώς είναι δυνατόν να μυρίζει όλη η περιοχή εδώ και ένα χρόνο που στείλαν τις επιστολές και παρόλα αυτά σε αυτό το διαμέρισμα να πηγαίνουν άνθρωποι και να ζουν? Θα είχαν πεθάνει από τη μυρωδιά. Προφανώς δεν θα έχει οξυγόνο καν, αν ισχύουν και τα δύο. Άρα κάτι από τα δύο δεν ισχύει. Τι ισχύει, τι να σας πω. Θα το βρουν οι αρχές που ψάχνουν. Αυτό όμως που ισχύει σίγουρα είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στο κέντρο της Αθήνας. Το 2022 είχαμε μια τεράστια έκρηξη που παραλίγο να ρίξει μια ολόκληρη πολυκατοικία, αλλά δεν την έριξε γιατί προφανώς είχε κολόνες, προφανώς είχε μεσοτυχίες που δεν είχαν φύγει για να γίνει Airbnb και προφανώς δεν ήταν Airbnb γιατί ήταν γραφεία. Άρα αυτός που το είχε δεν ήταν και πολύ νοικοκύρης. Η πολυκατοικία αυτή λοιπόν έπαθε τρομερές ζημιές. Θυμηθείτε, ένας άνθρωπος έμεινε ανάπηρος, πάρα πολλοί άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν και ίσως να μην το έχουν ξεπεράσει ποτέ. Και τότε είχε πει η πυροσβεστική ότι αυτό προκλήθηκε από έκρηξη διαρροής φυσικού αερίου. Πάμε να μπούμε λίγο σε αυτή την υπόθεση, πας και φτάσουμε στην πλάκα. Τον Ιανουάριο λοιπόν του 22 έγινε αυτό. Στη Συγκρού, από την πρώτη στιγμή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποκλείστηκε το σενάριο της τρομοκρατίας και σύμφωνα με το τότε πόρισμα της πυροσβεστικής, όλα έγιναν εξαιτίας της διαρροής αερίου από ένα ιδιαίτερο κακό συντηρημένο δίκτυο που περνούσε από το κτίριο. Έτσι διαβάζουμε από το ρεπορτάζ για αυτό το γεγονός. Η εισαγγελία λοιπόν, διαβάζουμε εδώ, εφετών Αθηνών, με διάταξη που εκδόθηκε σε 7 Ιανουαρίου του 2025, ανοίγει εκ νέου ποινικό σκέλος της υπόθεσης που αφορά ΔΕΠΑ, μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, κρίνοντας ΔΕΠΑ φυσικό αέριο, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τη διερεύνηση σοβαρών κακουργηματικών αδικημάτων που σχετίζονται με έκρηξη, παράληψη μέτρων ασφάλειας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο. Η διάταξη αυτή λοιπόν εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής της δικηγόρου Έλενας Τζούλη, που διατηρούσε το γραφείο της στο κτίριο, αλλά και του ιδιώτη Άγγελου Παπά, που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη. Η αρχική πρόταση του εισαγγελέα που εξέτασε την υπόθεση όταν έγινε η έκρηξη έθεσε τη δικογραφία στο αρχείο. Τι πιο συνηθισμένο, ε! Τώρα λοιπόν, επειδή το έτρεξε αυτή η δικηγόρος, έχουμε μια νέα παραγγελία από την εισαγγελέα. Από την εισαγγελία, συγγνώμη. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ. Η γνωστή ποινικολόγος προσέφυγε κατά της διάταξης και η νέα μελέτη, αυτό που πήγε στο αρχείο δηλαδή, και η νέα μελέτη της δικογραφίας όρισε συγκεκριμένες κακουργηματικές ευθύνες για τα στελέχη της ΔΕΠΑ που επιστήρουν πολυετής καθρίξης, αν καταδικαστούν βέβαια, και φυσικά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση στους παθόντες. Ο εισαγγελέας λοιπόν εδώ ζητάει να κληθούν ως ύποπτοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΔΕΠΑ, ο CEO, προκειμένου να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση κτλ. Για όλα αυτά λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε δεν ακούσαμε τίποτα ιδιαίτερο. Τώρα, δεν ξέρουμε πόσο σχετίζεται το ένα με το άλλο, αλλά η Συγκρού και η πλάκα είναι μια γειτονιά. Πολύ Συγκρού σήμερα, δεν ξέρω, το παρατηρήσατε. Μια γειτονιά. Δηλαδή μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας. Επίσης, εννοείται ότι εμείς εδώ είμαστε οι απόλυτα άσχετοι για να κρίνουμε τι είναι και τι δεν είναι επικίνδυνο, αλλά είμαστε οι απόλυτα ασχετικοί να συσχετίζουμε γεγονότα, τοποθεσίες, ονόματα, ομοιότητες και να καταλήγουμε συνήθως σε ένα δεδομένο αυθαίρετο συμπέρασμα, αφού δεν είμαστε ειδικοί, το οποίο ξεκινάει πάντα με τη φράση «κοίτα γκίνια». Εδώ λοιπόν, με όλη αυτή την υπόθεση, που θα δούμε τι θα γίνει και πόσο σοβαρή είναι, γιατί αφορά μια τεράστια έκταση με εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν εκεί καθημερινά, εδώ λοιπόν έχουμε μια μικρή σύμπτωση. Ξέρετε όλη τη φράση που ακούγεται από άκρη άκρη στη χώρα, ζούμε από τύχη ή κατά τύχη. Ξέρετε όλη τη φράση, όλη η χώρα είναι Τέμπη. Εδώ πια, το 22 λοιπόν που είχαμε αυτή την έκρηξη στη Συγκρού, που τώρα θα ψαχτεί πάλι, η ΔΕΠΑ πέρασε στα χέρια μιας ιταλικής εταιρείας, της Ιταλ Γκάς. Τι σχέση έχει αυτό? Καμία. Τι σχέση μπορεί να έχει ότι στον υλικό σιδηρόδρομο που λύθηκε από την αριστερά της Προόδου ο σιδηρόδρομος στη Hellenic Train, που είναι μια ιταλική εταιρεία? Καμία. Τα αποτελέσματα μοιάζουν όμως. Μυρίζει λίγο. Δηλαδή μυρίζει πολύ, δεν μυρίζει λίγο. Και σας θυμίζω ότι πριν 2-3 μήνες μύριζε αέριο η μισή Αττική. Είχαμε κάνει βίντεο γι' αυτό. Και μετά από εβδομάδες βγήκαν κάτι ειδικοί και δώσαν την απάντηση ότι η μισή Αττική μύριζε αέριο γιατί πέρασε ένα καράβι από το Σαρονικό και κάτι αμόλυσε. Ένα καράβι από το Σαρονικό και μύρισε μισή Αττική. Ένα διαμέρισμα στο δεύτερο και μύριζε όλη η γειτονιά. Ό,τι πείτε παιδιά, αλλά φαρμακευτική κάναβη δεν θα πιούμε. Ούτε για αστείο. Και επειδή όλο αυτό το έργο ξεκίνησε με τον παραλογισμό το ποιοι θα ελέγξουν κέντρα όπως αυτό που έστειλε στον άλλο κόσμο το Μαζονάκι, και επειδή οι θαυμαστές του Μαζονάκι είχαν ένα σλόγγαν και το έχουν ακόμα και καλά κάνουνε, όσο ζω, μαζώ, εμείς παίρνουμε αυτό το σλόγγαν εδώ στο Ζαραλίξ TV και σας λέμε: φωνιάδες για το κέρδος, δεν θα με κάνετε χαζό. Όσοι λοιπόν και όσες πιστεύετε ότι αυτά αφορούν μια άλλη γειτονιά, μια άλλη πόλη και όχι τη δικιά σας, μάλλον κάπως την πίνετε και κάποια οικονομία στηρίζετε. Γιατί φεύγουμε από την γειτονιά της Πλάκας, φεύγουμε από τη Συγκρού και πάμε μια βόλτα στην Κυψέλη. Θυμάστε λοιπόν τι έχει γίνει στην Κυψέλη. Μπράβο που τα θυμάστε. Περνάει από κάτω ο Μητροπόντικας. Να ανοίξει την καινούργια γραμμή. Και τώρα ο Μητροπόντικας έχει σταματήσει. Γιατί? Γιατί ένας μεγάλος αριθμός πολυκατοικιών έχουν αρχίσει και πηγαίνουν έτσι. Άλλοι βούλιαξε έτσι, άλλοι αλλιώς, άλλοι αλλιώτικα. Και ευτυχώς αυτές οι πολυκατοικίες, κατά πως φαίνεται, είναι κανονικά κτίσματα και όχι Airbnb που ποιος ξέρει τι έχουν εξηλώσει από μέσα, γιατί θα είχαν φύγει σούμπιτες προς τα κάτω. Θυμηθείτε και τα πετράλωνα. Και πάμε στην Κυψέλη λοιπόν. Στην Κυψέλη η υπεύθυνη πολιτεία, η οποία διερεύνησε την οσμή που είχαμε πριν 2 μήνες στην Αττική, εννοείται θα διερευνήσει την υπόθεση που έγινε στην Πλάκα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα διερευνήσει την υπόθεση με το κτίριο στη Συγκρού. Πήρε θέση για την Κυψέλη. Θέση πήρε ο υπουργός Ταχιάος. Δεν έχω ιδέα, βαρέθηκα και να ψάξω ειλικρινά σε ποιο υπουργείο είναι υπουργός ο Ταχιάος. Πραγματικά βαρέθηκα. Είναι ο Θεοχάρης, που δεν το λένε Θεοχάρη, αλλά το λένε Ταχιάο, και είναι σε ένα υπουργείο που δεν είναι ο Θεοχάρης, αλλά είναι σε ένα άλλο υπουργείο που είναι ο Ταχιάος. Βρείτε το εσείς. Τι έκανε ο Ταχιάος λοιπόν, ο οποίος μάλλον είναι αυτός που διερευνά την υπόθεση και θα προστατεύσει τους πολίτες από τις κακές εταιρείες. Στις 16 Σεπτεμβρίου είχε κάνει τη δήλωση για την Κυψέλη και αυτές τις πολυκατοικίες. Εγώ δεν θα έμενα εκεί. Εκεί μένουν. Οι άνθρωποι μένουν εκεί. Και ο Ταχιάος είπε, εγώ δεν θα έμενα εκεί. Αυτό το έκανε λοιπόν 16 Σεπτέμβρη. Όπως διαβάζουμε εδώ, στις 24 Σεπτέμβρη, δεν πέρασαν και πολλές μέρες, στο Earth News, όπως λέει εδώ, έκανε τη δήλωση, δεν έχει προκύψει λόγος εκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη. Γιατί? Μήπως γιατί εκεί μένουν κακομοίριδες και όχι νοικοκύριδες? Αν ήταν νοικοκύριδες, δηλαδή θα υπήρχε λόγος εκένωσης, ενώ επειδή στην Κυψέλη μένουν κακομοίριδες, δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Ποια από τις δύο εξηγήσεις εδώ του Ταχιάου δηλώσεις ισχύει? Δεν πρέπει να μένει κανείς εκεί ούτε ο Ταχιάος, ή ακόμα κι αν έμενε εκεί ο Ταχιάος, θα έλεγε παιδιά, ηρεμήστε, δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Δεν ξέρουμε, αποφασίστε εσείς και οι νοικοκύριδες και οι κακομοίριδες, γιατί δεν γίνεται της κακομοίρας στη χώρα, αλλά γίνεται του κακομοίρη. Και διαβάζουμε παρακάτω ότι για το θέμα αυτό της Κυψέλης έγινε, λέει, ένα δημοτικό συμβούλιο στο Δήμο Αθήνας και εκεί μίλησε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, ως άνθρωπος που είναι η δουλειά του να μιλήσει γι' αυτό, είπε ότι μέχρι να δούμε τι γίνεται και με τα κτίρια και με το Μητροπόντικα από κάτω, καλό θα είναι αν ξαναρχίσουν οι εργασίες του Μητροπόντικα, από όπου περνάει ο Μητροπόντικας, αυτοί που ζουν από πάνω 10-15 μέρες να λείπουν από το σπίτι. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Θα κάνουμε το θεό της κωμωδίας παγκόσμια προσωπικότητα? Το φαντάζεστε? Δηλαδή λέει εδώ ο άνθρωπος, και δεν το λέει για πλάκα, αυτός είναι επιστήμονας, το λέει σοβαρά, είναι η δουλειά του, με αυτό ασχολείται. Λέει ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά αν πάρει μπρος ο Μητροπόντικας, όσοι είναι από πάνω, 10-15 μέρες θα λείπουνε. Δηλαδή θα βρεθούν οι άνθρωποι, οι κακομοίριδες από την Κυψέλη, πρόσφυγες σε ένα κάμπ με άλλους πρόσφυγες, όπου θα πιάσουν κουβέντα με τους άλλους πρόσφυγες που είναι από άλλες χώρες του πλανήτη και θα κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Πώς και έγινες πρόσφυγας? Δικτατορία στην πατρίδα μας. Εσύ, πόλεμο. Εσύ, πείνα. Εσύ, κλιματική αλλαγή. Εσύ, ερωτικός πρόσφυγας. Εσύ, από το Μητροπόντικα. Θα γελάνε και οι πρόσφυγες. Θα κατεβαίνουν οι άγγελοι από κάτω και θα ψέλνουν πρέζα όμορφη. Μαλάκες. Πρόσφυγες από Μητροπόντικα. Και όλα αυτά τα λένε σοβαρά. Και όσο τα λένε όλα αυτά, βγαίνει εδώ ο CEO της AVAX, που είναι η εταιρεία που δουλεύει το Μητροπόντικα, και λέει: όσο δεν δουλεύει το μηχάνημα, εμείς διεκδικούμε αποζημίωση από το δημόσιο. Θα πληρώσουμε και από πάνω. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε εδώ. Και όλα αυτά γίνονται στη χώρα που έρχεται ο υπουργός και σε λέει κακομοίρη, αντί να πας εσύ έξω από το γραφείο του και να γίνει της κακομοίρας. Και εδώ λοιπόν θα αναρωτηθεί ένας άνθρωπος λογικός: μα είναι δυνατόν τέτοια απόλυτη διάλυση, όλα στο πουθενά μπανανία είμαστε? Ξεκάθαρα μπανανία είμαστε. Πώς το ξέρουμε ότι είμαστε μπανανία? Το είπε το αφεντικό. Kimberly Guilfoyle. Θεάρα. Θεάρα, πραγματικά δηλαδή. Τέτοιους θέλουμε στην πρεσβεία, ρε παιδί μου. Τέτοιους και τέτοιες θέλουμε στην πρεσβεία. Τι έγινε λοιπόν με την Kimberly Guilfoyle την εβδομάδα που μας πέρασε? Πάμε. Η εφημερίδα, αμερικάνικη εφημερίδα, Wall Street Journal, έγραψε ένα άρθρο. Και μάλιστα το έγραψαν δημοσιογράφοι που είναι βραβευμένοι ως δημοσιογράφοι. Δηλαδή, καμία σχέση με ό,τι λέγαμε πριν στην αρχή του βίντεο, ειδικά. Τι λέει αυτό το άρθρο? Ότι η Kimberly Guilfoyle, όπου πηγαίνει στις συναντήσεις της στα Βαλκάνια, κυκλοφορεί αγκαζέ από κοντά με ένα νέο τεκνό που έχει, ο οποίος είναι και Έλληνας με σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός εδώ ο κύριος. Διαβάζοντας παρακάτω το ρεπορτάζ, διαπιστώνουμε ότι αυτός ο κύριος είναι λομπίστας. Τι σημαίνει λομπίστας? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα φροντίσει να βρεθεί με κάθε τρόπο δίπλα σε έναν υπουργό, σε έναν πρέσβη, σε έναν πρωθυπουργό ακόμα καλύτερα, για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα μιας εταιρείας. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, όπως γράφει το ρεπορτάζ, αυτός εδώ κύριος εκπροσωπεί τα συμφέροντα της εταιρείας Actor. Πολύ δραστήρια εταιρεία στη χώρα μας και χορηγός σε μεγάλες ομάδες. Γιατί είναι μαζί με την Kimberly Guilfoyle? Γιατί η Kimberly Guilfoyle προωθεί τον κάθετο άξονα διανομής σε όλες τις βαλκανικές χώρες του αμερικάνικου LNG. Τι σχέση έχει η χώρα μας με αυτό και ο Actor? Η χώρα μας προορίζεται, όπως έχουν ανακοινώσει επίσημα πρωθυπουργός και λοιποί, για ενεργειακός κόμβος. Εδώ. Απλώς διαβάστε λίγο ιστορία, ποια είναι η μοίρα των χωρών τα τελευταία χρόνια που θεωρήθηκαν ενεργειακοί κόμβοι. Ή διαλύθηκαν απόλυτα, ή είναι υποδιάλυση, βλέπε Ουκρανία. Έτσι λοιπόν, σε όποιο ταξίδι έκανε, όπως λέει το ρεπορτάζ, η Kimberly Guilfoyle για να προωθήσει επιχειρηματικά αυτό το έργο του αμερικάνικου, του υγροποιημένου αμερικάνικου LNG, είχε από κοντά και το τεκνό του Άκτορα. Πήγε λοιπόν σε αυτές τις συναντήσεις και στην Ρουμανία. Η κυβέρνηση της Ρουμανίας λοιπόν αρνήθηκε να πάρει μέρος σε αυτό το πάρτι και να αγοράζει το πανάκριβο υγροποιημένο φυσικό αέριο, γιατί έχει βρει τρόπους να αγοράζει από αλλού πιο φθηνό. Και έτσι πιστεύει ότι αυτό είναι καλύτερο για την οικονομία της. Πίστευε, γιατί αυτή η κυβέρνηση στη Ρουμανία μας χαιρέτησε. Και κυκλοφόρησε λοιπόν και ένα βίντεο, εκτός από το ρεπορτάζ, αυτό εδώ, όπου δείχνει την Kimberly Guilfoyle να συναντιέται στη Ρουμανία με τον αρχηγό και άλλα στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, όπου μετά από αυτή τη συνάντηση, αυτοί του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος συνασπίστηκαν, λένε τα ρεπορτάζ, και αυτό που θα σας πω τώρα το λένε όλα τα ρεπορτάζ των ανεξάρτητων δυτικών ΜΜΕ, συνασπίστηκαν, λέει, με το ακροδεξιό φιλορωσικό κόμμα στη Ρουμανία, έκαναν πρόταση μομφής για την κυβέρνηση της Ρουμανίας, η οποία έχει αποτέλεσμα η κυβέρνηση να πέσει. Μικρή παρένθεση. Εννοείται ότι όλα αυτά τα πιστεύουμε. Η παρένθεση πάει στο μυαλό μας. Δηλαδή, πώς γίνεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να συνασπιστεί με το ακροδεξιό κόμμα, δεν μας κάνει εντύπωση. Έχει γίνει και εδώ. Θυμηθείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν με τον Καμένο. Το ΛΑΟΣ ήταν με όλους. Τα παιδιά του ΛΑΟΣ είναι τώρα με την κυβέρνηση. Σύντομα και ο Κασιδιάρης. Άρα λοιπόν, μέχρι εκεί το παίζουμε το έργο στην Ευρώπη. Όμως το ρεπορτάζ λέει ότι το συγκεκριμένο ακροδεξιό κόμμα είναι φιλορωσικό. Εδώ λίγο το μυαλό μας μπλοκάρει, παιδιά, γιατί μάλλον δεν είμαστε πολύ έξυπνοι. Και αναρωτιόμαστε, μα πώς είναι δυνατόν ένα φιλορωσικό κόμμα σε όποια χώρα να ρίξει την κυβέρνηση η οποία αντιστέκεται στα αμερικάνικα συμφέροντα? Οι Ρώσοι δεν έχουν άλλα συμφέροντα? Δηλαδή, δεν πολεμάνε στην Ουκρανία οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί? Οι Ρώσοι για τη μειονότητα που καταπιέζεται και οι Αμερικανοί για την ελευθερία της Δύσης και της Δημοκρατίας? Δηλαδή, τι βλέπουμε εδώ μπροστά στα ματάκια μας? Ο Τραμπ και ο Πούτιν δεν είναι εχθροί? Δεν πολεμάνε αλλά πουλάνε? Όπα. Όπα. Δεν πολεμάνε αλλά πουλάνε? Παιδιά, όσο ζω μαζό, χαμούρες για το κέρδος σας δεν θα με κάνετε χαζό. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά που γίνονται στη Ρουμανία με την Kimberly, η οποία είναι πρέσβης στην Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη χώρα, κυρίαρχη, που ψωνίζει άπειρα όπλα για να ενισχύσει την εθνική της άμυνα, την εθνική της κυριαρχία, και όποιος τολμήσει να περάσει τα σύνορά μας θα του κόψουμε το σουτζούκ λουκούμ. Κάτι θα του κόψουμε πάντως. Θα βγει ο κολοκοτρώνης από μέσα μας με το γιαταγάνι. Όλα αυτά λοιπόν που έκανε η Kimberly στη Ρουμανία τα έλεγε σε μια εκδήλωση που έγινε στην Ελλάδα, στην πρεσβεία. Όπως λέει το ρεπορτάζ, δεν το λέμε εμείς, δεν ήμασταν εκεί, δεν μας καλούν, δεν ξέρω γιατί. Λες και εμάς δεν μας αρέσει συγκρού. Τι να σας πω. Ντροπή σας. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά η Kimberly τα έλεγε παρουσία του υπουργού, και εδώ έχει σημασία τι υπουργός είναι αυτός, όχι στον Τονταχιάο, του υπουργού ενέργειας στην Ελλάδα, του Παπασταύρου. Παπασταύρου, αν θυμάστε, που έλεγε παλιά ο Σαμαράς 10 Παπασταύρου, να είχαμε, θα είχε σωθεί η χώρα. Ακριβώς. Ο Σαμαράς ήξερε τι έλεγε. Από εκεί περιμένει και το χαρτάκι για να κάνει κόμμα. Από την πρεσβεία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε η Kimberly. Είπε τι έκανε στη Ρουμανία και είπε παρουσία του Παπασταύρου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι αυτό μπορούμε, αν θέλουμε, να το κάνουμε παντού, ακόμα και στην Ελλάδα. Εδώ τώρα και αν έχουμε να πούμε πολλά. Εδώ το βίντεο θα πάει 3 μέρες πια. Καταρχάς, είναι γνωστό σε όποιον διαβάζει ιστορία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια από το Δεύτερο Παγκόσμιο και μετά κάμια ογδονταριά πολέμους, κάμια ογδονταριά δικτατορίες, χούντες, ανατροπές κυβερνήσεων σε διάφορα μέρη του πλανήτη, προκειμένου να υπερασπιστούν τις ελευθερίες, τα ιδεώδη και τα λοιπά παπάρια της δημοκρατικής δύσης, ενώ στην πραγματικότητα όλα αυτά γίνονται σε χώρες που ενεργειακά έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή, όποια χώρα έχει πετρέλαιο, είναι γνωστό ότι κινδυνεύει από μια δικτατορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, είναι γνωστό ότι ένα από τα πιο παλιά πολιτικά αστεία, αλλά τον πλανήτη και όχι στη χώρα, είναι ότι η μόνη χώρα στον πλανήτη που δεν κινδυνεύει από δικτατορία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί δεν έχουν πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ως εκ τούτου, λοιπόν, φτάνουμε στην Ελλαδάρα μας. Στην Ελλαδάρα, αγαπητή Κίμπερλι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βασανιστείς, να ταλαιπωρηθείς, να μπεις σε διαδικασία δολοπλοκίας για να ανατρέψεις μια ελληνική κυβέρνηση από όπου και αν προέρχεται, η οποία δεν εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και να πρέπει να βάλεις μια άλλη. Όσον αφορά την Ελλάδα, Κίμπερλι, τράβα στον αργυρό, κλείσε πρώτο τραπέζι, πάρε πολλά πανέρια με λουλούδια να πετάς τον καλλιτέχνη, έτσι αναγνωρίζει το καλλιτέχνη στα μπουζούκια. Πάρε κόσμο, πάρε το τεκνό, πάρε τον άκτορα, πάρε καμιά άλλη εταιρεία, μην τους ρίχνεις για τους άλλους. Και αυτοί νοικοκυρέοι είναι, εντάξει, διασκεδάστε, περάστε ωραία. Και όσον αφορά τα αμερικάνικα συμφέροντα στη χώρα, μην ανησυχείς, άστα πάνω. Στην πατριωτική δεξιά και στην ανανεωτική αριστερά. Αν χρειαστεί και μια τσόντα, έχουμε τον Ανδρουλάκη. Θα πέσει και λίγο τσοντούλα από πίσω, που του αρέσει από ό,τι ξέρω. Και θα κολλήσει αυτό, και άμα δεν χρειαστεί, ρε παιδί μου, όλοι. Και θα βάλει και Λατινοπούλου και θα βρεις κόσμο. Μη σ' ανησυχεί. Θα βρούμε εμείς δηλαδή, εσύ. Μη βρεις τίποτα. Προσέξτε. Όλα αυτά πραγματικά, στη χώρα της κωμωδίας, έρχεται πάντα μια μικρή λεπτομέρεια ακριβώς τη στιγμή που συμβαίνουν και τα απογειώνει. Στη χώρα λοιπόν που έρχονται εκλογές και θα μας πιπηλήσουν το μυαλό με εθνική ανεξαρτησία, με κυρίαρχο λαό, ψηφίστε γι' αυτό τα σύνορα. Επικράτεια, τα συμφέροντα και όλα αυτά τα παραμυθάκια λοιπόν, για να έχει Κίμπερλι να πηγαίνει να τα κουβεντιάζει με τον Αργυρό και τον Άκτορα, όλα αυτά εξαφανίζονται ως διαμαγείας όταν ταυτόχρονα με αυτά, στην ίδια εβδομάδα, διαβάζεις δύο διαφορετικά δημοσιεύματα που είναι ακριβώς το ίδιο. Το ένα είναι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι αντιπολίτευση, και αυτός παλεύει για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την οικονομία της πατρίδος, σκοτώθηκε, όπως λένε εδώ, στη Βουλή με το Σχοινά, που είναι υπουργός του αγροτικής τέτοιας. Γιατί σκοτώθηκαν αυτοί, φτάσαν στα άκρα, λέει, πέσανε βαριές κουβέντες, έτσι διαβάσαμε εδώ στο ρεπορτάζ, γιατί έφερε η κυβέρνηση, λέει, ένα άρθρο σε ένα άσχετο νομοσχέδιο και προσπαθεί να ξεπλύνει, πέσαμε από τα σύννεφα, όλους όσους πήραν επιδοτήσεις από το 18 μέχρι το 22. Δηλαδή, φραπεδοχασάπηδες και λοιπούς νοικοκύριδες κακομύριδες. Σκοτώθηκαν, λέει, στη Βουλή. Και στο καπάκι, λέει, σκοτώθηκαν στη Βουλή το απόγευμα. Τρεις ώρες, δύο ώρες μετά, ήταν αγαπημένοι δίπλα-δίπλα και έβλεπαν στο Telecom Center την αγαπημένη τους ομάδα, τον Παναθηναϊκό, και καλά έκαναν, αν σ' αρέσει η ομάδα σου πρέπει να πηγαίνεις, όπου ο Παναθηναϊκός, τους βλέπετε δίπλα-δίπλα, καθόλου σκοτωμένοι, λέγεται Παναθηναϊκός Άκτορ. Και πριν περάσουμε στο τελευταίο θέμα για το σημερινό βίντεο, ένα κουιζάκι, να σας δώσουμε κι εμείς ένα δώρο από το Zaralix TV. Μην λέτε ότι όλοι influencer, κάτι δεν δίνουνε. Θα δώσουμε κι εμείς σήμερα. Λοιπόν, βάζουμε quiz. Για ποιον Έλληνα πρωθυπουργό, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, έλεγε όταν αυτός ο πρωθυπουργός είχε λύσει ένα πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα εδώ στα Βαλκάνια, γιατί όλα οικονομικά. Τα μόνα σοβαρά προβλήματα για όλους αυτούς είναι τα οικονομικά. Όλα τα άλλα δεν είναι σοβαρά. Θα πεθάνε όλοι. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, για ποιον πρωθυπουργό έλεγε ένας πρέσβης, όταν τους έλυσε το πρόβλημα από μόνος του, χωρίς να το ζητήσει κανένας, the boy delivered. Εγώ καλά αγγλικά δεν ξέρω. Εσείς που ξέρετε πάρα πολύ καλά αγγλικά, ξέρετε ότι αυτή η έκφραση, όταν λέγεται για έναν ενήλικα, και μάλιστα για έναν που είναι όχι απλά ενήλικας, αλλά είναι και αξιωματούχος, πόσο μάλλον πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ προσβλητική. The boy delivered. Βρείτε το όνομα, γράψτε το από κάτω και κερδίζετε 10 ευρώ βενζίνη από το Zaralix TV. Να γίνετε νοικοκύριδες, ρε. Μην είστε κακομύριδες. Ανεβοκατεύετε τη συγκρού όλη μέρα. Έτσι. Για την κάβλα μόνο. Όπως έχετε παρατηρήσει λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε πει ούτε μία φορά Μητσοτάκης. Γιατί έλειπε. Έλειπε το παιδί. The boy delivered λοιπόν. Κυριάκος delivered. Και πού είχε πάει ο Κυριάκος? Στον ΟΗΕ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, γιατί έπρεπε να μιλήσει εκεί, όπως πήγαν πάρα πολλοί ηγέτες να μιλήσουν εκεί. Μεταξύ των ηγετών που πήγαν να μιλήσουν εκεί, πήγε και το σιωναζιστικό κάθαρμα, ο γενοκτόνος, ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία, Μπίμπι Νετανιάχου. Ο σύμμαχος της πατρίδος μας. Πιείτε λίγο φαρμακευτική κάναβη να το νιώσετε παντού μέσα σας. Τι έγινε λοιπόν που πήγαν αυτοί οι δύο εκεί? Ακριβώς το ίδιο και για τους δύο. Όταν ανέβηκε να μιλήσει στο βήμα του ΟΗΕ, ο Νετανιάχου άδειασε η αίθουσα. Φύγαν όλοι. Σχεδόν όλοι. Δεν φύγαν όλοι. Φύγαν σχεδόν όλοι. Οι περισσότεροι πάντως φύγανε. Μείναν τρεις και ο Χούκος. Τι συνέβη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ακριβώς το ίδιο. Κοίτα. Κοίτα εδώ να δεις. Έχουμε γίνει κόλλος και βρακή πια. Ό,τι γίνεται με τον ένα γίνεται και με τον άλλον. Δύο ανέβηκαν να μιλήσουν και ήταν τελείως άδεια η αίθουσα. Ο Μητσοτάκης και ο Νετανιάχου. Δηλαδή δεν αργώ να πω ότι τα έχουνε. Είμαι στο τσακ. Γιατί να το πω ότι τα έχουνε? Γιατί αφού δεν τους άκουσε κανείς στην αίθουσα που μιλάγανε, μετά αυτοί οι δύο πήγαν σε ένα δωμάτιο και τα έπανε τα δυο τους. Προσέξτε. Πήγε στην άλλη άκρη της γης ο Μητσοτάκης, στη Νέα Υόρκη, στην έδρα του ΟΗΕ, ήταν εκεί όλοι οι ηγέτες όλου του πλανήτη και έκανε μία μόνο συνάντηση. Μία! Με ποιον? Με τον Νετανιάχου! Που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν φεύγει το χούι. Μαλακά όλοι εκεί. Για τα μάτια του κόσμου. Δες και έναν άλλον. Μια άλλη. Τίποτα. Μαγαζιά. Ψώνια. Χαμάμ. Και Νετανιάχου. Εκεί. Όλη του η καριέρα εκεί. Και πήγαν στο δωμάτιο. Δείτε εδώ αγκαλιές. Δείτε. Δηλαδή, ειλικρινά. Είμαι στο τσάκ να ρωτήσω. Άστο, δεν το ρωτάω. Νομίζω βγάζει μάτι πια. Δείτε εδώ. Χάδια. Πήγαν λοιπόν εκεί να άλλον συγχαρούν ο ένας τον άλλον. Να δώσουν συγχαρητήρια, τι ωραία που τα πες. Δεν υπήρχε άλλο να του πει συγχαρητήρια, αφού όταν ανέβηκαν πάνω, οδεία σε αίθουσα. Οπότε πήγε ο ένας, τα πες, τέλεια Μπίμπι, γιατί εσύ Κυριάκο, έσχισες. Δείτε αυτή τη φωτογραφία, αυτή είναι αγαπημένη μου εδώ πέρα. Είναι σαν να λέει από πάνω, δηλαδή ο ένας τον άλλον, πόσα παιδιά έχει δολοφονήσει Μπίμπι. Το μέτρημα είναι χάσιμο χρόνο, Κυριάκο. Κόλα τώρα, μάγκα, είσαι ωραίο. Να φαίνεται, ξεχυλίζει χαρά. Ε, άμα συναντά ένα γενοκτόνο, ένα καταζητούμενο, ένα δολοφόνο παιδιών, ξεχυλίζει χαρά. Δεν κρύβεται λοιπόν. Για να καταλάβετε πόσο κόλλος και βρακή έχει γίνει ο Μητσοτάκης με τον Νετανιάχου, την ώρα που ο Νετανιάχου μιλούσε και είχε αδειάσει όλη η αίθουσα, είχαν αμολύσει έναν από την ομάδα εκεί του Ισραήλ με ένα χαρτί, δείτε το εδώ, με ένα χαρτί στο χέρι και να παίρνει παρουσίες ή απουσίες. Ελπίζω να έπαιρνε παρουσίες, γιατί οι απουσίες ήταν άπειρες, ακόμα πρέπει να γράφει. Αυτό λοιπόν, αν δεν είναι η ιδέα που του έδωσε ο Κυριάκος του Μπίμπι, ποια είναι η ιδέα? Είναι αυτό, είναι ξεκάθαρο, δηλαδή κατευθείαν. Πώς είναι το μπλουζάκι εδώ σήμερα του Κακομοίρη? Είναι βγαλμένο από την ταινία της Κακομοίρας. Αυτό εδώ είναι βγαλμένο κατευθείαν από την ταινία Η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Το θυμάστε? Ε? Που ήταν ο Δαράκης, που είχαν πάει στην πορεία ειρήνης και ήταν εκεί και γραφονόματα. Και το λέγανε, γράψε και εμένα, είμαι και εδώ. Εδώ είναι ξεκάθαρο η κόρη μου η σιωναζίστρια. Στο ρόλο της κόρης, ο Κυριάκος. Στο ρόλο του Δαράκη, η αρσενική Εύα Μπράουν. Στο ρόλο του εργοστασιάρχη, ο Μπίμπι. Για πες και εσύ, Αλέξη. Έτσι για μια ακόμα φορά η χώρα μας παγκόσμια εμφανίζεται ως το νύχι ή το κρέας, ο κόλλος ή το βραχί του γενοκτόνου σιωναζιστικού κράτους του Ισραήλ, που εννοείται ότι συνεχίζει χωρίς έλεος τη γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων και όλων των γειτονικών λαών προσεχώς. Και λίγο πριν φύγουμε λοιπόν και σας πούμε να προσέχετε τους νοικοκύριδες κυρίως, και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, καλά να είμαστε, να τελειώσουμε με μια φωτογραφία που είναι κυριολεκτικά η επιτομή του βγαλμένου από τη ζωή. Πιο βγαλμένο από τη ζωή δεν έχει. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Είναι από την τραγωδία στο διόροφο της Πλάκας με νεκρούς, οι οποίοι ήρθαν να κάνουν τουρισμό, να περάσουν όμορφα και βρέθηκαν κάτω από τα μπάζα. Και αυτή η φωτογραφία έχει πάνω στο έτοιμο να πέσει μπαλκόνι έναν ταλέπορο πυροσβέστη, ο οποίος έχει σοβαρή πιθανότητα σε λίγο καιρό που θα διεκδικήσει κάτι καλύτερο για τη ζωή του να βρεθεί με ένα ματατζή από πίσω του. Έχει δυο πάρα πολύ παλιά παντζουρόφυλλα, τα οποία έχουν φύγει από την έκρηξη προφανώς, να κρέμονται από ένα από αυτά τα απίθανα καλώδια που υπάρχουν παντού στην Ελλάδα ανάμεσα στις πολυκατοικίες, που δεν ξέρεις τι είναι. Είναι για μπουγάδα, είναι για το ρεύμα, είναι για το τηλέφωνο, καλώδια, έτσι, καλώδια. Στο βάθος, στο δίπλα μπαλκόνι, πρώτη-πρώτη, όπως πρέπει, σε μια μπανανία, η αμερικανική σημαία, από πίσω η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάπου κλεφτά και λίγο η ελληνική. Και τέρμα στο βάθος, ο ιερός βράχος, όπως τον έχουν βαφτίσει σήμερα, ιερός βράχος της Ακρόπολης. Και γιατί είναι ιερός? γιατί για να μπείτε σε εισιτήριο. Ό,τι είναι ιερό, πληρώνετε. Φιλιά, να προσέχετε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ηλία! Ρίχτα!
2: Αυτή η νύχτα μένει.
3: Αυτή η νύχτα μένει.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης.
5: Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης.
6: Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες.
9: Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές. Τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.
10: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
11: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
10: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
12: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
13: Γρηγόρη.
14: Βρε καλώς το Γιάννη, τι γίνεται?
13: Εσύ πες μου.
14: Όλα καλά.
13: Όλα? Κάτι λείπει νομίζω.
14: Το κοινό.
13: Και το σκηνικό.
14: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
13: Θα μου πεις που είναι?
14: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
13: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
14: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
13: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
14: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
13: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
14: 9 Οκτωβρίου.
13: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
14: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
13: Τρίτες θα παίζουμε.
14: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα στον κόσμο, η Ελλάδα στον ΟΗΕ και στο στούντιο του Μιλτέρα News μετά από πολύ καιρό ο κύριος Νότης Μαριάς, πρώην Ευρωβουλευτής και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ξανά στο στούντιο. Μπαίνουμε σιγά σιγά στις παλιές μας συνήθειες, έτσι. Είχαμε αυτή την εβδομάδα την παρουσία μας στον ΟΗΕ. Μίλησε και ο Πρωθυπουργός, όπως και πολλοί πολλοί άλλοι ηγέτες. Δεν είναι και πολύ ευχάριστη εικόνα που εκπέμψαμε, νομίζω. Η μοναδική συνάντηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης με ηγέτη ήταν αυτή με τον κ. Νετανιάχου.
3: Κοιτάξτε, παλαιά υπήρχαν τίτλοι για τη μεγάλη δραστηριότητα τη διπλωματική μιας χώρας, αλλά και για την Ελλάδα. Οπότε οι τίτλοι έλεγαν, ας πούμε, διπλωματικός πυρετός. Τώρα εγώ θα έλεγα τον τίτλο διπλωματικός τουρισμός. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα το αποδείξουμε με στοιχεία για τις συναντήσεις και το τι επιρροή είχε η διπλωματία του Instagram, θα έλεγα, την οποία επιχείρησε ο κύριος Πρωθυπουργός και σε επίπεδο συναντήσεων, αλλά και γενικά ποιο ήταν το αποτύπωμα. Διότι ενώ οι συναντήσεις είχαν ξεκινήσει από τις 21 Σεπτεμβρίου στην Νέα Υόρκη, ο κύριος Μητσοτάκης 21 και 22 Σεπτεμβρίου βρισκόταν στην άλλη απέναντι, στη δυτική ακτή. Είχε πάει στο Σαν Φραντσίσκο. Λοιπόν, και όλοι οι άλλοι ηγέτες και ο Ερντογάν όργωνε στη Νέα Υόρκη. Και η κυρία Κάγια Κάλλας, ας πούμε, που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και που εντάξει, δεν εκτιμώ και τις θέσεις που έχει, αλλά ως υπηρεσία που είναι οργανωμένη, είχαν πάει από τις 19-20 του μηνός και κάνανε επαφές. Διότι όταν γίνεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στο υψηλότατο επίπεδο, εκεί είναι όλοι οι ηγέτες. Άρα λοιπόν εκεί μπορεί να κάνεις και τις επαφές και τις συναντήσεις και να δεις και αν έχεις κάποιο αποτύπωμα. Διότι το γεγονός ότι έγιναν ελάχιστες συναντήσεις μπορεί να αποδοθεί επίσης και στην άποψη ότι δεν είχαν και καμιά όρεξη κάποιοι να δουν τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος όμως δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και αυτό απηχεί το υποτιθέμενο κύρος που έχει η χώρα. Και προσέξτε, μια χώρα η οποία είναι η δεύτερη χρονιά που αποτελεί μέλος, μη μόνιμο μέλος, αλλά είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και που σε λίγες μέρες θα αναλάβει και την Προεδρία ξανά του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τώρα, αν δεν σε συναντάνε ή αν δεν σου δίνουν σημασία οι διάφοροι ηγέτες άλλων χωρών, οι οποίοι πάντες είχαν πάει εκεί πέρα και δεν κάνει συναντήσεις, αυτό αποτυπώνει πλέον την αδυναμία από ελληνικής πλευράς. Έκανε όμως συναντήσεις ο κ. Μητσοτάκης με παράγοντες, με οικονομικούς παράγοντες, με funds, έκανε συναντήσεις στη Silicon Valley κτλ. Αν τον δούμε όχι ως πρωθυπουργό, αλλά ως ένα CEO μιας ΑΕ, θα έλεγα ότι έκανε καλές συναντήσεις με τραπεζίτες κλπ. Επομένως, θα τα βάλουμε κάτω, να τα δούμε αναλυτικά, γιατί θέλω να μιλάμε πάντα με στοιχεία.
2: Ναι.
3: Πριν μπούμε στο θέμα όμως, να πούμε ότι υπάρχει και μια κατάντια του ΟΗΕ συνολικά. Ο ΟΗΕ και μέσα από το καταστατικό του χάρτη πρεσβεύει την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Απαγορεύει την χρήση βίας και την απειλή χρήσης βίας. Αυτό που είδαμε από το πόντιουμ της Γενικής Συνέλευσης από ορισμένους ηγέτες ήταν κόντρα στην ίδια την φιλοσοφία, τις αρχές, τις αξίες του ΟΗΕ. Ο κύριος Τραμπ βγήκε και έλεγε ότι θα σκεφτεί, λέει, αν θα συζητήσει με το Ιράν ή αν θα το καταστρέψει. Αν δεν θα υπάρξει σαν λαός. Φαντάζεστε, έχει βγει τώρα στον ΟΗΕ στη Γενική Συνέλευση και απειλεί ένα άλλο κράτος να το καταστρέψει, να το διαλύσει. Στον οργανισμό ο οποίος υποτίθεται ότι είναι για την ειρηνική επίλυση των διαφορών και που απαγορεύει τη χρήση βίας. Βγήκε ο κύριος Νετανιάχου και διαφήμιζε κάτι τα μπιπς αυτά τα οποία τα είχαν στείλει ή τα είχαν χακάρει και τα είχε η Χεζμπολά και τους ανατινάζαν και λέει αναμνηστικό δώρο. Αυτά δεν λέγονται από την, αν θέλετε, από την, από πάνω από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν λέγονται. Είχαμε επίσης για άλλη μια φορά ότι δεν δόθηκε άδεια και στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα, το είπαμε και άλλη φορά. Δεν είναι μαγαζί του κυρίου Τραμπ και του εκάστοτε προέδρου των ΗΠΑ ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ είναι ένας διεθνής οργανισμός. Και εφόσον πλέον ασκεί το κυριαρχικό δικαίωμα οι ΗΠΑ για το ποιος θα μπει και δεν θα μπει στις ΗΠΑ, πιθανό να έρθει η ώρα να φύγει ο ΟΗΕ από τη Νέα Υόρκη, να πάει σε μια περιοχή όπου θα μπορούν όλοι οι ηγέτες, ανεξαρτήτως από τα γούστα που έχουν οι διάφορες υπερδυνάμεις, να μπορούν να συνεδριάζουν ελεύθερα. Δηλαδή το να επανέλθει ο ΟΗΕ ή να αξιοποιήσει ο ΟΗΕ πλέον τις εγκαταστάσεις και την δεύτερη έδρα που έχει στη Γενέβη και στη Ελβετία, ίσως θα είναι το πιο εφικτό σε αυτή τη φάση και ίσως αργότερα να πάνε σε μια άλλη περιοχή. Δεν είναι δυνατόν να λες, επειδή γουστάρω δεν θα έρθει ο Α ή ο Β ηγέτης, και τους Ιρανούς που τους επέτρεψε γιατί ήθελε να κάνει κουβέντα διαπραγμάτευση και deal. Την άλλες φορές έλεγε δεν έρθετε καθόλου. Μα έτσι δεν μπορεί να συνεδριάσει ο ΟΗΕ. Επομένως, ίσως ήρθε η ώρα, επειδή γίνονται αλλαγές και επειδή δεν βάζει και φράγκο πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί παλιά βάζανε και τα λεφτά, που δεν βάζουν και λεφτά, ήρθε ίσως η ώρα και ο ΟΗΕ να πάει να εγκατασταθεί κάπου αλλού για να μπορούν όλοι οι ηγέτες να πηγαίνουν εκεί. Και το απίθανο πλέον που ακούσαμε, δεν ξέρω αν το είδατε, από τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος έκανε μια ομιλία, νομίζω το είπε στον Καναδά, σε ένα πανεπιστήμιο. Και είπε, λέει, ότι αν ήξερε η Ελλάδα ότι θα είναι τόσο δύσκολη η παγκόσμια κατάσταση και τόσο περίπλοκα τα προβλήματα, δεν θα έθετε, λέει, υποψηφιότητα να είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δηλαδή, αντί να δει το Συμβούλιο Ασφαλείας η ελληνική πλευρά ως μια ευκαιρία για να αναδείξει τα θέματα, να αυξήσει το κύρος και να παίξει ρόλο στα διεθνή πράγματα, έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών και λέει, άμα ήξερα το τι θα τραβάγαμε, δηλαδή το τόσο σοβαρά θέματα είναι, δεν θα βάζαμε υποψηφιότητα. Δηλαδή, αυτά...
2: Είναι που έχουμε δυναμώσει το διπλωματικό μας αποτύπωμα που μας λύσει.
3: Αυτά δεν λέγονται, διότι δείχνει ότι η αντίληψη περί συμμετοχής στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι είτε δημοσιοϋπαλληλική, είτε μια αντίληψη να μην σπάσουμε αυγά και τι θα κάνουμε, υποτίθεται, με τους μεγάλους συμμάχους. Ναι. Και αφού βέβαια μπαίνουν τα σοβαρά θέματα, αλλά η Ελλάδα τι να κάνει. Ή θα πηγαίνει και θα στηρίζει, ας πούμε, τις επιδιώξεις των ΗΠΑ, της Δύσης κλπ. Ή θα πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Μα αυτό δεν είναι ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική μιας χώρας η οποία θέλει να αφήσει, υποτίθεται, διεθνές αποτύπωμα και που έχει μια τεράστια ήπια ισχύ. Η ήπια ισχύει στο soft power της Ελλάδος. Μόνο το brand name Ελλάδα, μόνο το brand name Δημοκρατία και μια σειρά έτσι άλλες αξίες είναι που σου δίνουν ένα ξεκίνημα, όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες πάντα μπαίνει πρώτα η ελληνική ομάδα με την ελληνική σημαία. Αυτό είναι μια ισχυρή, ένα ισχυρό αποτύπωμα διεθνές. Αν λοιπόν εσύ ως Ελλάδα δεν το αξιοποιείς από το κορυφαίο βήμα, το οποίο είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας, και το θεωρείς αγκαρία ή λες αμάν τι θα πάθω, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε με ποιους όρους και προϋποθέσεις πάει κανείς σε αυτή τη συνάντηση. Να πούμε λοιπόν για τους τηλεθεατές μας, γιατί δεν σημαίνει ότι τα ξέρουν τα θέματα, ότι ο ΟΗΕ σήμερα έχει 193 κράτη-μέλη. Έχει και δύο παρατηρητές, που είναι το Βατικανό και η Παλαιστινιακή Αρχή, και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ γίνεται πάντοτε στο υψηλό αυτό επίπεδο το Σεπτέμβριο.
2: Ναι.
3: Κανονικά η έναρξή της ήταν από τις 8 Σεπτεμβρίου και η πραγματική συνεδρίαση σε ολομέλεια σε επίπεδο αρχηγών είναι στο διάστημα 22 έως 26 Σεπτεμβρίου και η 28 Σεπτεμβρίου επίσης είναι και αυτή η μέρα όπου μιλούν πρωθυπουργοί, αρχηγοί κρατών κλπ. Έχει ενδιαφέρον γιατί εκλέγεται πάντοτε ένας πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο πέρασε στα ψηλά. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκε εκπρόσωπος του Μπαγκλαντές με 99 ψήφους. 91 ψήφους όμως πήρε ο κύριος Κακούρης από την Κύπρο. Δηλαδή θα μπορούσε θεωρητικά ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης να είναι από την Κύπρο. Που σημαίνει ότι υπάρχει διεθνές αποτύπωμα και στην Κύπρο. Και όλα αυτά είναι επειδή η Κύπρος παλαιότερα ήταν μπροστά και έπαιζε ρόλο στο κίνημα των αδεσμεύτων και όλα αυτά αφήνουν ένα σοβαρό αποτύπωμα. Και βεβαίως ο πρόεδρος του από τον Μπαγκλαντές, αλλά και όποιος θα ήταν πρόεδρος, εγώ νομίζω θα έπρεπε να διακόψει και τον Τραμπ και τους άλλους. Και μπε, ακούστε εδώ, εδώ δεν είναι για άπειλες. Διότι παραβιάζεται το καταστατικό του ΟΗΕ και δεν μπορείτε να απειλείτε ένα άλλο λαό, δεν τον εξολοθρεύσετε. Και συνεχίστε και λοιπά την ομιλία σας μέσα στα πλαίσια. Λοιπόν, είδα εκεί ότι ήταν τροχονόμος ο πρόεδρος. Και βέβαια εκεί ο καθένας σηκώθηκε, μίλησε, έκανε τις παρεμβάσεις του. Και είχαν και πολύ χρόνο. Ο Τραμπ μίλησε 40 λεπτά. Ο Κύπριος ηγέτης 22 λεπτά. Ο Μητσοτάκης κάπου στο ίδιο πλαίσιο. Ο Ερντογάν λίγο παραπάνω. Άρα λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε άνεση χρόνου. Οι συζητήσεις γίνονται στις επίσημες γλώσσες. Οι επίσημες γλώσσες είναι τα αραβικά, τα κινέζικα, αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά και ισπανικά. Από εκεί πέρα, βέβαια, αν κάποιος θέλει να μιλήσει τη γλώσσα του, προφανώς μπορεί να μιλήσει όπως μίλησε ο Τούρκος και γίνεται η διερμηνία η σχετική. Διερμηνία λέμε, όχι μετάφραση. Μετάφραση είναι όταν παίρνει ένα κείμενο. Λοιπόν, γιατί περισσότεροι λένε ο μεταφραστής έκανε λάθος. Ο διερμηνέας έκανε λάθος. Λοιπόν, πάμε τώρα στην δραστηριότητα. Θα ξεκινήσω για τη δραστηριότητα του κυρίου Ερντογάν. Για να κάνουμε και μια σύγκριση. Γιατί, ακούστε, η ελληνική αντιπροσωπεία που πήγε εκεί κόστησε κάποια λεφτά. Δεν πήγε τσάμπα. Λοιπόν, από τον προϋπολογισμό πληρώθηκαν χρήματα. Και νομίζω ότι οφείλει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών να κάνει ένα απολογισμό. Να πει ποιες συναντήσεις έκαναν, τι αποτέλεσμα είχε αυτή η συνάντηση, πόσο κόσμο είχαν μαζί τους και τι απέδωσαν. Διότι δεν είναι δικό τους το μαγαζί, είναι χρήματα τα οποία έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και πολύ περισσότερο πολιτικά να κριθούν για τα αποτελέσματα που είχαν. Έρχεται λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση στην Daily Sabah στις 27 νομίζω του μηνός, θα τη βρω, που έχει αναλυτικά τι έχει κάνει η τουρκική πλευρά. Και λέει λοιπόν αναλυτικά ότι ο Ερντογάν έκανε 16 διμερείς συναντήσεις με ηγέτες άλλων κρατών. Κοίταξα τις συναντήσεις που έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και είναι 5.
2: Μάλιστα.
3: Ο Χακάν Φιντάν έκανε 40 διμερείς συναντήσεις, εκτός από τις πολυμερείς συναντήσεις, 40 διμερείς συναντήσεις. Ο κύριος Γεραπετρίτης, 8 διμερείς συναντήσεις, να βάλω και τις πολυμερείς, φτάνει στις 11, για να καταλάβουμε σε επίπεδο συναντήσεων και επιρροών κλπ. Θα πει, μπορεί να κάνει επαφές ο Ερντογάν, ενώ ο δικός μας έκανε 5 και καλές, ας πούμε. Μπορεί να το πει και κάποιος αυτό. Να τα δούμε λοιπόν με ποιους συναντήθηκε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν λοιπόν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Βιετνάμ. Ξεκινάω από τις συναντήσεις από την ώρα που έφτασε στη Νέα Υόρκη από 21 Σεπτεμβρίου. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Λιβύης, τον προεδρεύοντας το προεδρικό στο συμβούλιο, προεδρικό συμβούλιο που έχουν αυτοί εκεί πέρα, με τον θα το πω εκπρόσωπο γιατί αλλού είναι πρόεδρος, αλλού είναι πρωθυπουργός και του Κουβέιτ, με τον πρωθυπουργό του Κωσόβου, με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, εν συνεχεία με τον πρωθυπουργό της Γεωργίας, με ένα επιχειρηματία, ένα μόνο, από την Νότια Κορέα, ο οποίος είναι σοβαρός επιχειρηματίας με επιχειρήσεις στην Τουρκία. Επίσης με τον πρόεδρο του τον εκπρόσωπο του Κατάρ, τον εμμύρη του Κατάρ εν πάση περιπτώσει, τον πρόεδρο της Σενεγάλης, με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, με τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, με τον πρόεδρο της Πολωνίας, με τον πρωθυπουργό του Μπαγκλαντές, με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, τον Πρωθυπουργό του Ιράκ, με τον Ζελένσκι. Αυτές είναι οι συναντήσεις τις οποίες έκανε σε επίπεδο Πρωθυπουργών. Επίσης συμμετείχε σε συναντήσεις στην εκδήλωση που έγινε για το κλίμα, που ήταν υψηλού επίπεδου, συναντήθηκε με αμερικανικά think tanks, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της τουρκικής και αμερικανικής κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες και επίσης συμμετείχε σε εκδήλωση για την 100η επέτειο των διπλωματικών σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας. Και το πιο βασικό βέβαια είναι ότι συμμετείχε στην πολυμερή συνάντηση που έγινε με τον Τραμπ, η οποία ήταν υπό τον Τραμπ βέβαια, απλά τον χαιρέτησε ο Τραμπ, δεν του έδωσε και ιδιαίτερη σημασία, όμως ήταν σε αυτή τη συνάντηση και συμμετείχαν εκεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Αίγυπτος, η Συρία, το Ιράκ και ο Λιβάνος. Αυτές ήταν οι συναντήσεις που έκανε ο Ερντογάν, ο οποίος έκανε μια ομιλία εκτεταμένη, 3.437 λέξεις στα αγγλικά, χρονικά ήταν μεγαλύτερη και από του κυρίου Μητσοτάκη που ήταν 3.000 λέξεις. Και τα λέω για τις λέξεις γιατί μετά θα σας δείξω και το χρόνο που αφιέρωσε ο κ. Μητσοτάκης στα μεγάλα θέματα και τι άλλα είπε. Ο Ερντογάν αυτό που παρουσίασε ουσιαστικά ήταν πρώτον μια επίθεση κατά του Ισραήλ, δεύτερον στηρίζει τη Χαμάς, τρίτον εμφανίζεται δήθεν προστάτης του Παλαιστινιακού λαού, τέταρτον καταγγέλει την ξενοφοβία κατά του μουσουλμανικού κόσμου, εμφανίζεται ως παίκτης που τον ενδιαφέρει η προστασία του περιβάλλοντος κυρίως σε επίπεδο COP31 που είναι η μεγάλη προσπάθεια της συνέλευσης του ΟΗΕ για το κλίμα και εδώ θα παίξει ρόλο η Τουρκία γιατί θα φιλοξενήσει μια διάσκεψη κορυφής στην Ατάλια για το COP31 και εκεί παίζει ο Ερντογάν το παιχνίδι με τα θαλάσσια πάρκα. Εμφανίζεται ο τύπος δηλαδή, ο οποίος έχει καταλάβει χώρο που δεν του ανήκει, ότι προστατεύει δίθεν το περιβάλλον. Δημιουργεί λοιπόν δύο θαλάσσια πάρκα παράνομα, τα οποία εκτείνονται έξω από τα χωρικά του ύδατα και στα διεθνή ύδατα, και αυτό το παιχνίδι θα το παίξει μέσα στον ΟΗΕ. Και γι' αυτό είχε πάει, έπαιξε ρόλο και η σύζυγός του Ειμένου, η οποία είχε πάει σε 3-4 συναντήσεις και πήγε και στην COP31 και συναντήθηκε και με συζύγους άλλων προέδρων, όπως ήταν με τη σύζυγο του προέδρου της Βραζιλίας, του Λούλα. Δηλαδή η Τουρκία ακόμη αξιοποίησε και την Ειμένη, η οποία πήγε και σε συνάντηση για την προστασία των παιδιών κτλ. Δηλαδή το έπαιξε όλο το χαρτί. Και έρχεται λοιπόν ο Ερντογάν να πουλήσει τώρα πνεύμα ότι δήθεν είναι υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και υπέρ της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή ο τύπος ο οποίος καταπιέζει όλα τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα εντός Τουρκίας αλλά και εκτός Τουρκίας, έχει καταλάβει το 37% του κυπριακού εδάφους, έχει διαλύσει τους Κούρδους, έχει μπουκάρει στη Συρία, έχει μπουκάρει στο Ιράκ και τα λοιπά, λέει ανθρώπινα δικαιώματα και μίλησε και για τους Ροχίγκα. Η Ροχίγκα είναι μια μειονότητα μουσουλμανική η οποία καταπιέζεται στην Μιανμάρ, την παλιά Βιρμανία δηλαδή, από τους βουδιστές ιερείς. Ήταν ένα θέμα στο οποίο είχα να μιλήσει και εγώ πάρα πολλές φορές σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι περίπτωση όπου σε άλλες περιπτώσεις έχουμε μουσουλμάνους που καταπιέζουν χριστιανικούς πληθυσμούς, εδώ έχουμε βουδιστές που σφαγιάζουν πραγματικά τους τροχέγια και εμφανίζεται ο Ερντογάν σε όλα αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά μιλάει και για ειρηνική επίλυση των διαφορών Ελλάδας-Τουρκίας με βάση το διεθνές δίκαιο, δηλαδή όπως το καταλαβαίνει ο τύπος, και βάζει τη θέση για άλλη μια φορά για διάσκεψη, διεθνή διάσκεψη που θα επιλύσει υποτίθεται τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό να το κρατήσουμε διότι νομίζω ότι θα επανέλθει αυτό στο προσκήνιο είτε με δικιά του πρωτοβουλία είτε με πρωτοβουλία και των Ηνωμένων Πολιτειών για να μαζέψουν το μαγαζί στην περιοχή γιατί έχουν Συρία, έχουν Λίβανο, έχουν Αίγυπτο, έχουν Τουρκία, έχουν Ελλάδα. Ναι. Όλη αυτή η πλευρά το Ανατολικής Μεσογείου, το Ισραήλ, ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτό που είπε ο Ερντογάν και το έχει πει κανένα 2-3 φορές, πιθανόν να το βρούμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν αυτά ήταν σε σχέση με τη δραστηριότητα του Ερντογάν. Το τι έκανε ο Χακάβιντα θα τα πούμε σε σχέση με τον κύριο
2: Γεραπετρίδη. Ναι.
3: Λοιπόν, και πάμε στα δικά μας τώρα, στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναχωρεί και αντί να προσγειωθεί στην Ανατολική Ακτή, πάει απευθείας στη Δυτική Ακτή, πάει στο Σαν Φραντζίσκο. Και εγώ δεν θα πάω στο Σαν Φραντζίσκο, και άμα μου πληρώσει
2: να πάω.
3: Λοιπόν, τι έκανε εκεί? Αφιέρωσε 21 και 22 του μηνός σε συναντήσεις. Ποιες συναντήσεις? Πήγε στην μεγάλη εταιρεία, την Nvidia. Mm-hmm. Η Nvidia φτιάχνει ημιαγωγούς και τα λοιπά. Είναι σημαντική εταιρεία που παίζει ρόλο για τις νέες τεχνολογίες κλπ. Και έκανε εκεί συναντήσεις. Έκανε συναντήσεις στο πλαίσιο της δραστηριότητας Endeavor Greece, που είναι μια επιχειρηματική προσπάθεια της Ελλάδος. Είχε συνάντηση και με το δήμαρχο του Σαν Φραντζίσκο. Μια και ήταν εκεί, λέει, δεν πάω και από το δημαρχείο να δω και το δήμαρχο του Σαν Φραντζίσκο. Εν συνεχεία έκανε μια ομιλία, παρουσία της Κοντολίζα Ράις, στο Ίδρυμα Χούβερ. Έκανε και μια ομιλία, είδε και τα πανεπιστήμια. Την επόμενη μέρα, στις 22 του μηνός, επισκέφθηκε τη Silicon Valley.

0: πρόβλεπε ότι θα πάρει, θα φάει πόρτα από διάφορους, δεν πήγε. Αλλά είναι σημαντική η απουσία, διότι δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν, αφού φτάνει στη Νέα Υόρκη, να δούμε τι κάνει. Και οι συναντήσεις που έκανε λοιπόν ήταν με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, τον πρόεδρο του Καναδά 2, τον πρωθυπουργό της Αρμενίας 3, τον Νετανιάχου, δεν ήταν στο πρόγραμμα και δεν είχε ανακοινωθεί, αλλά έγινε συνάντηση, τον Νετανιάχου 4 και τον πρόεδρο της, τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας. Αυτός συναντήθηκε. Επίσης, με αμερικανικές και εβραϊκές οργανώσεις και αρχίζει τώρα εδώ και κάνει επαφές με θεσμικούς επενδυτές. Συναντιέται, πάει σε εκδήλωση όπου προεδρεύει, όπου είναι και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας και συζητούν τα θέματα τα οποία προέκυψαν. Σημασία και τι λες όταν έχεις πάει στις συναντήσεις. Και πηγαίνει και στο Eurogolf Forum, το Αντένα, και θα έλεγα ότι ο κύριος Κυριακού συναντήθηκε με περισσότερους ηγέτες από ότι ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό το Eurogolf Forum είναι μια πρωτοβουλία του κυρίου Κυριακού που έχει κατάφερε αυτή τη φορά και είδα ότι ήταν, πήγε και ο κύριος Ταγιάννη, ο υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας, πήγε ο πρωθυπουργός της Κροατίας, πήγανε διάφοροι από τα, από τα Εμμυράτα εκεί, Εμμύριδες και λοιπά. Πήγε ο κύριος Μητσοτάκης, πήγε ο πρόεδρος της Κύπρου, πήγε ο πρωθυπουργός της Κροατίας, δηλαδή ένα ιδιωτικό φόρουμ έκανε ο Αντένα και μάζεψε περισσότερους και συνάντησε ο Κυριακού περισσότερους από τον Μητσοτάκη. Ξέρω, δηλαδή δείχνει αν θέλετε και το επίπεδο προετοιμασίας της ίδιας της, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις συναντήσεις. Και πήγε και συμμετείχε ο κύριος Μητσοτάκης και στην, σε ειδική συνεδρίαση για τα θέματα που είχαν σχέση με τους ωκεανούς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα ενδιαφέρον. Το Ocean Eye, όπως λέγεται, είναι μια πρωτοβουλία που συμμετέχουν 30 χώρες. Εκεί συμμετείχε και η κυρία Φόντερ Λάιεν από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο πρωθυπουργός του Καναδά. Και πήγε και μίλησε και ο κύριος Μητσοτάκης. Οι χώρες που ήταν συμμετέχουσες ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, 13 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία κλπ. Η Νορβηγία και εν συνεχεία πολλές από τη Λατινική Αμερική, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, το Μεξικό από την Κεντρική Αμερική κτλ. Και πας λοιπόν εκεί και μιλάς και διάβασε την ομιλία. Η συζήτηση είναι για τους ωκεανούς και για τα θαλάσσια πάρκα. Τι θα έλεγε ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος για τα θαλάσσια πάρκα? Ποιο είναι το θέμα, δηλαδή να αναρωτήσουμε τώρα, να βγει βόλτα έτσι ένα συνεργείο και να ρωτάει, ρε παιδιά, τι λέτε για τα θαλάσσια πάρκα? Η πλειοψηφία των Ελλήνων θα κατήγγειλε την Τουρκία για τα παράνομα θαλάσσια πάρκα. Και θα έλεγε ο Ερντογάν παρανόμως έχει ιδρύσει δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία κάνουν σφήνα ανάμεσα στα ελληνικά νησιά, έχει μπει στα διεθνή ύδατα, θέλει να συλλάβει τους Έλληνες αλληλείς, έχει αποκόψει το Καστελόριζο κλπ. Αυτά τα παιδάκια του Δημοτικού θα στα λένε, γιατί τα λέει κάθε μέρα η τηλεόραση. Ψάχνει λοιπόν να δεις, είπε τίποτα? Είπε τη λέξη Τουρκία? Όχι. Είπε τη λέξη τουρκικά θαλάσσια πάρκα? Όχι. Είπε ότι παρενοχλούμαστε γιατί έκανε και ανακοίνωση η Τουρκία που, που δεν συμφωνούσε για τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα? Κουβέντα. Και έχει μπροστά τη Φόντερ Λάιεν και έχει μπροστά του 13 κράτη-μέλη και δεν τους λέει όχι μόνο να τοποθετηθεί αυτό, αλλά να πάρετε θέση κύριοι. Δεν μπορεί να αφήνουμε την Τουρκία να μας απειλεί. Πέστε μου εδώ, γιατί εδώ δεν ήταν, ήταν μια ομιλία σε ένα επίπεδο φόρουμ. Και στο φόρουμ είναι πιο ελεύθερες οι καταστάσεις.
1: Είσαι πιο άνετος.
0: Πιο άνετος. Ναι. Και θα ήθελα τη γνώμη της κυρία Φόντερ Λάιεν. Θα ήθελα τη γνώμη του πρωθυπουργού του Καναδά. Εσείς, ξέρω εγώ, από την Βραζιλία τι λέτε? Φάνηκε να γίνει στο θέμα. Δηλαδή πώς, δεν τι κάνει. Έστειλε λέει μήνυμα στην Τουρκία, από πού το έστειλε? Δίνει μια συνέντευξη απ' έξω στο διάδρομο.

0: που τη βλέπει ο ίδιος και την προβάλλει η ΕΡΤ. Εδώ έχεις αυτή την παρουσία και το αντικείμενο είναι η προστασία των ωκεανών, τα θαλάσσια πάρκα κλπ. Και φυσικά και στα θαλάσσια πάρκα και στην προστασία των ωκεανών θα βάλεις και το θέμα με το καλώδιο και θα πεις επιτρέπεται η πόντιση καλωδίου. Εδώ έχουμε τον άλλον ο οποίος μας απειλεί και λέει δεν θα ποντίζεται καλώδιο ανάμεσα στα ελληνικά νησιά και στην Κάσο. Ή δεν αφήνει να ποντιστεί καλώδιο εξηλεκτρισμού ανάμεσα νομίζω στη Σάμο και στη Χίο. Πας εκεί και δεν πήγες τσάμπα, τα έχουμε πληρώσει εμείς αυτά. Λοιπόν, τι είναι η διπλωματία του Instagram?
1: Να.
0: Η τουριστική διπλωματία.
1: Η διπλωματία του Instagram. Το
0: ναι. Τουρισμός. Τι είναι. Αφού πας, αφού μιλάς, αφού κάνεις τοποθέτηση. Επίσης, να δούμε τι άλλο έκανε. Πάμε τώρα στην ομιλία του. Και στο Hoover Institute που πήγε και διάβασα, δεν είπε κουβέντα. Γιατί η λέξη Τουρκία δεν υπήρχε πουθενά. Ήταν απαγορευμένη η λέξη. Οπότε είχε κάνει μια πολιτική ομιλία σε θέματα σημαντικά. Δεν μπορούσε να αναφερθεί. Ούτε σε αυτό είπε τίποτα. Και με τον πρωθυπουργό του Καναδά που συναντήθηκε, είπε τα θέματα ενέργειας, τεχνητής νοημοσύνης και για το διάστημα.
1: Ναι.
0: Δεν θα στείλουμε έναν αστροναύτη να
1: μιλήσει. Ναι, ναι, έχει βγάλει.
0: Αλλά από ό,τι φαίνεται. Κοιτάξτε, η ημερήσια διάταξη και τα θέματα που έθεσε ήταν κάποια χώρα η οποία δεν έχει κανένα πρόβλημα με απειλή από κάποια γειτονική χώρα. Που ναι. Να σε απειλούν με τα νησιά, να έχουν φέρει απέναντι τους 2.000 κομμάτους και να λέει θα μπουκάρουμε, να μην σε αφήνουν να ποντίσει καλώδια κλπ. Αν δεν σε ξέρω εγώ τον Λουξεμβούργο, αν ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου μάλλον μια τέτοια ατζέντα θα έχει, είναι άνετος, δίπλα του έχει τη Γερμανία, έχει τη Γαλλία, έχει το Βέλγιο, δεν το απαντάει τίποτα, έχει υψηλό βιωτικό επίπεδο. Τον ενδιαφέρει και το διάστημα. Αλλά ο δικός μας από ό,τι φαίνεται βρισκόταν στο διάστημα. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Με τους θεσμικούς επενδυτές συναντήθηκε με εκπρόσωπο της Morgan Stanley, με 30 θεσμικούς επενδυτές, με τον πρόεδρο της Bank of America, με τον CEO της Citi κλπ. Δηλαδή, εμένα τι εικόνα μου δίνει. Μήπως προετοιμάζει το βιογραφικό του για μετά ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί οι συναντήσεις αυτές καταδεικνύουν συναντήσεις, θα μπορούσε να τις κάνει αυτές. Αλλά θα κάνει σε άλλη στιγμή. Δεν τις κάνει την ώρα που έχουν μαζευτεί όλοι οι ηγέτες όλου του κόσμου στη Νέα Υόρκη και πρέπει να κάνεις διπλωματικές επαφές. Το να πας να συναντήσεις 3-4 τραπεζίτες υποτίθεται για να στηρίξει την οικονομία της χώρας ή για τους επενδυτές, τους θεσμικούς κλπ. Μπα πας όποτε θέλεις και να τους συναντήσεις. Ή να πας στη Silicon Valley. Πάνε και κάτι μαθητές από τα σχολεία. Παίρνεις τηλέφωνο και σου κάνουν εξενάγηση. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να.
1: Άρα λέτε ότι ψάχνει λοιπόν, το επόμενο επαγγελματικό βήμα.
0: Η εντύπωση εμένα που μου δημιουργείται είναι ότι κάνει επαφές με πανεπιστήμια, με παράγοντες οικονομικούς, γιατί έχει και εμπειρία στα θέματα τα τραπεζικά, έχει ασχοληθεί παλαιότερα κλπ. Και με το AI.
1: Όχι μια ιδιαίτερη επιτυχία βέβαια.
0: Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ, αλλά λέω το βιογραφικό, όταν το δείτε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε, έκανε MBA, έχει δουλέψει σε τράπεζες, έχει δουλέψει σε funds κτλ. Το αν πήγε καλά, γιατί δεν με απασχολεί, αλλά λέω είναι μια κάρδια, όπως ένας δικηγόρος μπορεί να είναι πρωθυπουργός και μετά πάει σε μερικά δικηγορικά γραφεία. Δεν προβληματίζει. Δηλαδή, γιατί πήγε στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία ένας πρωθυπουργός δικηγόρος με πιθανότατη ήττα εκλογική. Λέω, θα πω και κάτι. Ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια απαγόρευση. Είσαι επίτροπος ενέργειας. Απαγορεύεται για 3 χρόνια να πας να δουλέψεις σε εταιρεία ενέργειας. Είσαι επίτροπος όπως είναι ο Ντομπρόφσκης που έχει ευθύνη για τις τράπεζες. Απαγορεύεται να πας να δουλέψεις σε τράπεζες. Υπάρχει καμιά τέτοια απαγόρευση εδώ για τον πρωθυπουργό της χώρας ή για τους υπουργούς? Και πώς διασφαλίζεται ότι όταν είσαι εσύ ελέγχων κάνεις τη δουλειά σου σωστά, ούτως ώστε μετά δεν θα πας να γίνεις υπάλληλος του ελεγχόμενου? Αυτά πρέπει να περάσουν στην χώρα, στην Ελλάδα που λέει θέλουμε να είμαστε Ευρώπη και ποια Ευρώπη κτλ. Λοιπόν, Αυτά όλα σε σχέση με τις συναντήσεις. Πάμε τώρα στην ομιλία του. Η ομιλία του τη χώρισα εγώ, σε, για να μπορώ να τη, να τη δώσω να καταλάβει ο κόσμος, σε επίπεδο έκτασης. 2.993 λέξεις. Πόσο, δεν το μέτρησα σε χρόνο, θα μπορούσε να μετρηθεί, για την Τουρκία αφιέρωσε το 7% της ομιλίας του.
1: Μάλιστα.
0: Για την Κύπρο αφιέρωσε το 5% της ομιλίας του. Για τη Συρία αφιέρωσε το 3% της ομιλίας. Για τη Λιβύη, που θέλει να φτάσει μέχρι την Κρήτη, τα χωρικά της, τα ύδατα της εκεί, την ΑΟΣ, το 2,5% της ομιλίας του. Και 20% της ομιλίας αφιέρωσε για την τεχνητή νοημοσύνη, πως θα σώσει ο κύριος Μητσοτάκης και η Ελλάδα την παγκόσμια κοινότητα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. 20% αφιέρωσε να διαφημίσει τη μεγάλη οικονομική επιτυχία της χώρας. Έλεγε έχουμε πάει καλά, έδινε διαπιστευτήρια και πήγε και στο Bloomberg και είπε λιτότητα και
1: να
0: σφίξτε το ζωνάρι και δεν θα συμφωνήσει να κάνει καμία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αν δεν πάρει την εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι έχει μια καβάτζα 30 δισάκια, 30 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία βέβαια δίνει στους δανειστές ως πρόωρη εξόφληση του δανεισμού. Λοιπόν,
1: αύριο περνάει 500 εκατομμύρια εξοπλισμούς, το έχουμε δημοσιεύσει στο Μιλιτέρ, τα οποία 250 εκατομμύρια, το λέω γιατί έχετε αναφερθεί εκτενώς στο θέμα, πάνε με απευθείας ανάθεση Λεωνάρντο για να εξυγχρονίσει 6 μεταγωγικά αεροσκάφη σε 27 που έχουμε, η οποία Λεωνάρντο γνωστόν έχει συμπράξει, έχει κοινοπραξία με την Μπαϊκάρ, τον γαμπρό του Ερντογάν. Και λες τώρα, απευθείας όλα αυτά, ούτε μία ενημέρωση, να πει κάποιος, αδερφέ, τι κάνεις, πού τα δίνεις. Απαραίτητη σημείωση, επειδή επικοινώνησα με ανθρώπους σε ΑΒ, η ΑΒ μπορούσε να κάνει αυτή την αναβάθμιση, δεν έχει ρωτηθεί καν.
0: Τι αναβάθμιση είναι αυτή.
1: Ηλεκτρονικά, θα αρκούσε να περάσουμε το προσωπικό μας από πιστοποίηση, είναι κάτι που γίνεται, το κάνουν και για τα Καναντέρ, και να λάβει την, αυτό το έργο η ΑΒ.
0: Η Λεωνάρντο έχει πλέον στενότατες σχέσεις, όχι με την Μπαϊκάρ, όπως είπατε, και με την Πιάτζιο.
1: Και με την Πιάτζιο.
0: Αλλά εγώ ρωτάω, είναι σίγουρος ότι αυτά που θα δει η Λεωνάρντο δεν θα τα πει στην Μπαϊκάρ και στους Τούρκους?
1: Αυτό λέω.
0: Πρώτα είναι θέμα ασφάλειας. Ναι. Δηλαδή δίνεις τη δουλειά 250 εκατομμύρια σε μια εταιρεία η οποία έχει συμπράξει και έχει πολύ μεγάλα έργα στην Τουρκία και είσαι βέβαιος ότι αυτά που θα δούνε, τα ΣΥΝ, τα ΠΛΗΝ και τα λοιπά, δεν θα τα πασάρουν την άλλη μέρα στην Τουρκία?
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο ότι και η εταιρεία η Meridiam ή η γαλλική που θα κάνει την πόντιση του καλωδίου και έχει πάρει το έργο μαζί με την Exxon και τα λοιπά, έχει πολύ στενές οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Εγώ να το έβλεπα αυτό στο πλαίσιο των βημάτων της συνδιαχείρισης. Ναι. Και με τον κύριο Κότς, τον οποίο έχουν βάλει, όπως αποδείξαμε και το αναδείξαμε σε εκπομπή, και έχει πλέον αγοράσει όλες τις εταιρείες στην Κρήτη που πήραν τις άδειες για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Εγώ εκεί βλέπω τη δουλειά βήμα προς βήμα.
1: Μάλιστα.
0: Ότι πηγαίνει. Εν πάση περιπτώσει, αφιέρωσε 20% για να διαφημίσει το πώς πάει καλά η Ελλάδα και να μιλήσει βεβαίως και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, αλλά ξέχασε να πει ποιος δεν αφήνει να γίνει διασύνδεση. Η λέξη Τουρκία στο κομμάτι αυτό, στο συγκεκριμένο, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Δεν είπε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Λέει θα γίνει διασύνδεση και βεβαιώνει τους ανθρώπους παγκοσμίως θα γίνει διασύνδεση. Την ώρα που άλλος τον απειλεί με πόλεμο. Η Τουρκία μας απειλεί με πόλεμο και δεν λέει κουβέντα. Λοιπόν, τώρα, σε σχέση με την Τουρκία, είπε ότι τα θέματα με την Τουρκία θα πρέπει να λυθούν ειρηνικά, ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μόνο μία διαφορά και ότι η Τουρκία έχει απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο. Αυτά τα είπε. Τι όμως δεν είπε? Πρώτον, δεν ζήτησε την άρση του κάζους Μπέλη. Γιατί άλλο να λες με απειλή με πόλεμο και άλλο να είσαι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να πεις απαιτώ από το βήμα εδώ την άρση του κάζους Μπέλη. Ξεκάθαρα πράγματα, διότι είναι παράνομο, διότι είναι κόντρα στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ κλπ. Τι άλλο δεν είπε? Δεν είπε ότι γίνονται συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Δεν είπε ότι γίνονται στρατιωτικές ασκήσεις οι οποίες απειλούν την Ελλάδα. Δεν είπε ότι εγκατέστησε η Τουρκία πρόσφατα 2.000 κομμάντο της ταξιαρχίας άμεσης επέμβασης απέναντι από τη Σάμο. Δεν είπε βέβαια ότι η Τουρκία απαγορεύει παρανόμως την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο κλπ. Δεν μίλησε για το δικαίωμα της Ελλάδος να προστατεύσει την άμυνά της και ασφάλειά της σε επίπεδο με στρατιώτες και εξοπλισμό στα νησιά. Δεν είπε τίποτα για το αυτά που απειλεί ο Χακάν Φιντάν περί Καστολορίζου και αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Δεν είπε, και αυτά μπορούσε να δείξει έγγραφα γιατί η Τουρκία έχει στείλει και χαρτιά στον ΟΗΕ.
1: Ναι.
0: Δεν είπε και δεν κατήγγειλε τον παράνομο ισχυρισμό της Τουρκίας που λέει και το εξής. Όχι μόνο ότι τα νησιά υποτίθεται πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, αλλά εφόσον δεν έχουν αποστρατιωτικοποιηθεί, η Ελλάδα έχασε τον τίτλο κτήσης, δεν έχει δηλαδή κυριαρχία επί των νησιών αυτών. Και άρα θεωρητικά η Τουρκία, άμα μπουκάρει αύριο και τα καταλάβει, θα τα καταλάβει δίθεν και νόμιμα. Ή ότι η Τουρκία θα ασκήσει προληπτική δίθεν άμυνα, επιτιθέμενη, διότι δίθεν κινδυνεύει. Καλά, αυτά όταν το βασικό θέμα είναι οι απειλές της Τουρκίας και έχεις τόση ώρα να μιλήσεις και αφήνεις και αφιερώνεις το 7% της ομιλίας σου, γιατί δεν αφιερώνεις το 40% της ομιλίας σου να εξηγήσεις στη διεθνή κοινότητα? Σε βλέπουν όλοι. Έχεις διερμηνία σε τόσες γλώσσες. Έχεις παρουσία. Έχεις υποχρέωση, το ξέχασα, να μοιράσεις και 320 αντίτυπα της ομιλίας σου. Γιατί γράφει μέσα η προϋπόθεση, μιλάς και λοιπά, αλλά σου λέει αφήστε 320 αντίτυπα της ομιλίας. Δηλαδή η παγκόσμια κοινότητα σε όλες τις γλώσσες παίρνει τις θέσεις σου. Ποια η καλύτερη ευκαιρία να εξηγήσεις τη θέση της Ελλάδος αναλυτικά, όχι μισόλογα. Όχι οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Όχι έστειλα μήνυμα και παραμύθια με συνέντευξη στην ΕΡΤ. Εκεί μπροστά στο βήμα θα σηκωθείς, θα μιλήσεις. Γιατί δεν μίλησε λοιπόν?
1: Ισχυρό μήνυμα λένε πάντα.
0: Ποιο ισχυρό μήνυμα? Δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι, ακούστε να δείτε, ξέρουν τα θέματα της Ελλάδος. Υπάρχει κόσμος.
1: Ναι, αλλά αν δεν τα θέτεις εσύ, γιατί να δώσεις σημασία? Δεν υπάρχει λόγο να δώσεις σημασία. Και εγώ δεν ήξερα αυτό ότι είναι υποχρέωση να αφήνεις και αντίτυπα του.
0: 320 αντίτυπα.
1: Είχε και λιγότερο κόσμο από τον κύριο Νετανιάχου τα μιλάει, αλλά τουλάχιστον αν υπήρχαν σε γραπτό συνομιλία.
0: Ο Νετανιάχου είχε φέρει και φιλάθλους, είχε βάλει από πάνω και χειροκροτάγανε. Εντάξει. Το θέμα είναι άλλο. Στους όρους βγήκε η ανακοίνωση του ΟΗΕ στις 8 Σεπτεμβρίου και λέει οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής. Είπε για το πόσο χρόνο έχει κλπ. Και υπάρχει μέσα και λέει αφήστε 320 αντίτυπα της ομιλίας του ηγέτη. Λοιπόν, σου δίνει αυτή την ευκαιρία τσάμπα διαφήμιση και δεν την παίρνει.
1: Προφανώς δεν θέλει. Δεν μπορεί, δεν θέλει.
0: Αλλά δεν είναι δικαίωμά του. Συγχωρείτε, δεν πάει εκεί η καφενείο, πάει η βόλτα του. Συγχωρείτε.
1: Πολύ δίκιο. Εκεί πάει η ευθύνη σε εμάς.
0: Ξέρετε, έχει γίνει ο εδώ χρόνια Dolce Vita. Πάμε εκεί, κάνουμε δύο επαφές, τραβάμε δύο φωτογραφίες, συναντιόμαστε στο Γενικό Γραμματέα. Ο οποίο τι κάνει.
1: Πάμε στο Σαν Φραντζίσκο.
0: Εντάξει, να δούμε και τον Δήμαρχο. Δεν
1: ξέρω. Τον Δήμαρχο.
0: Έχει κάτι κατηφόρο ωραίο στο Σαν Φραντζίσκο. Λοιπόν, εκείνο το τρένο που κατεβαίνει. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Λέω τι δεν είπε. Και να πεις δεν είχε χρόνο. Γιατί αν είναι ομιλία 3 λεπτών, θα πεις αυτά που πρέπει. Λοιπόν, μίλησε αρκετή ώρα και μπορούσε να αφιερώσει το 50% της ομιλίας του για το θέμα αυτό. Για τη Λιβύη τώρα. Θα σας είπα, αφιέρωσε και στη Λιβύη το 3% του χρόνου. Δεν μίλησε για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το παράνομο. Όπου η Τουρκία έχει στείλει καινούργιο έγγραφο. Και εμείς απαντάμε, ένα χαρτοπόλεμο. Ενώ εκεί μπροστά στους ηγέτες μπορείς να το πεις. Δεν είπε τίποτε για την παράνομη επέκταση της Αιγιαλίτιδας ζώνης της Λιβύης, η οποία εξηγήσαμε σε πολλές εκπομπές εδώ ότι έχει κλείσει τον κόλπο της Σύρτης, έχει τραβήξει μια γραμμή και έχει φτάσει σχεδόν έξω από τη Γάβδο. Δεν μίλησε για τις παρανομίες και αμφισβητήσεις της Λιβύης σε σχέση με τα ελληνικά χωρικά ύδατα από πού ξεκινούν, όπως και από πού ξεκινάει η μέση γραμμή. Η Λιβύη λέει να ξεκινήσει τη μέση γραμμή από το ύψος της Πελοποννήσου, γιατί δεν αναγνωρίζει η Λιβύη την Κρήτη και τη Γάβδο. Αυτά όλα δεν πρέπει να τα πει στον ΟΗΕ. Υπάρχουν τόσες χώρες που είναι υπέρ μας, γιατί και αυτές έχουν αντίστοιχο πρόβλημα. Λοιπόν, δεν είπε κουβέντα για τον παράνομο εξοπλισμό της Λιβύης και την παραμονή εκεί του τουρκικού στρατού. Δεν είπε για τις παράνομες, δεν είπε για την παράνομη παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων και φυσικά δεν αναφέρθηκε αναλυτικά στις μεταναστευτικές ροές οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες ασκούν μια τεράστια πίεση στην Ελλάδα και κυρίως στην Κρήτη. Για τη Συρία μίλησε για συμπεριληπτική Συρία και ότι δεν θα πρέπει, λέει, να γίνονται οι σφαγές των χριστιανικών πληθυσμών. Δεν έβαλε άλλα θέματα. Ότι η Συρία έγινε παραμάγαζο της Τουρκίας, ότι εκεί πέρα υπάρχει τουρκική παρουσία, ότι η Συρία προετοιμάζεται να κάνει και πρέπει να τους προειδοποιήσει να μην στήσουν κανένα τουρκο-συριακό μνημόνιο σε σχέση με την ΑΟΣ κτλ. Για το Ισραήλ δεν είπε κουβέντα, βέβαια, για τη γενοκτονία της Γάζας. Είπε για την αναγκαιότητα ύπαρξης δύο κρατών και μίλησε με κριτική διάσταση, πρέπει να το πω αυτό, για τις παρανομίες που κάνει το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη. Και υπεραμείνθηκε τώρα το ότι έχουμε την δραστηριότητα ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα και την παρουσία, βέβαια, για άλλη μια φορά μίλησε για την ναυσιπλοεία, για την ανάπτυξη της Ελλάδος, το ότι είμαστε πυλώνας ασφάλειας κτλ. Και ότι αυτό το θέμα μαζί με την τεχνολογία θα είναι το κεντρικό θέμα της ελληνικής προεδρίας μέσα στον Οκτώβριο. Δηλαδή η Τουρκία μας απειλεί και αυτός θα βάλει θέμα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή Γανέλα. Και είπε και για την παρουσία της Ελλάδος στη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι. Όπου από ό,τι μάθαμε παρατείνουμε κατά ένα έτος την παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας. Και έχουμε θέσει ένα ερώτημα, έχουμε ρίξει 14 βλήματα. Ποιος τα πληρώνει, από πού θα αναπληρωθούν. Είναι κάποια θέματα, γιατί ξέρετε, η Σαουδική Αραβία είχε αναλάβει μια ελάχιστη υποχρέωση, που ήταν και αναξιοπρεπή για μας, θα μας εξυγχρόνιζε, λέει, τα Patriot στο επόμενο επίπεδο. Δεν έχει κάνει το αυτό. Αντιθέτως, πήγε και υπέγραψε τη συμφωνία της Μέκας. Και εδώ, από ό,τι φαίνεται, αποφασίζουν για παράταση της πυροβολαρχίας, που εδώ υπάρχει τώρα και ένα άλλο θέμα. Επειδή η κατάσταση εκεί έχει εκτραχυνθεί επικίνδυνα, έχουμε Έλληνες στρατιωτικούς εκεί. Υπάρχει ένα ρίσκο.
0: Είχαμε βάλει ένα θέμα σε προηγούμενη εκπομπή. Εγώ θα το βάλω ανάποδα. Μπορεί να πάρει την πυροβολαρχία από εκεί.
1: Δεν θα έπρεπε να μπορεί, κύριε Μαριά.
0: Μπορεί. Δυνατέ. Είχαμε πει το εξής. Βάλτε την εκπομπή mm-hmm. πριν από κάνα μήνα, 20 μέρες, yeah. πότε ήταν. Από τη στιγμή που έχει υπογραφεί η περίφημη συμφωνία της Μέκας, η Σαουδική Αραβία είναι εχθρική χώρα, διότι έχει αναλάβει δέσμευση με την Τουρκία ότι αν η Τουρκία δεχθεί επίθεση ή βρεθεί σε πόλεμο η Τουρκία με τρίτη χώρα, η Σαουδική Αραβία θα υποστηρίξει την Τουρκία. Και ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, το είχαμε αποκαλύψει στην προηγούμενη εκπομπή, είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη και είπε ότι η ρήτρα άρθρου 5, τύπου άρθρου 5 ΝΑΤΟ, ισχύει για τη Σαουδική Αραβία σε σχέση με την Τουρκία. Εκεί λοιπόν που είναι η πυροβολαρχία, ρωτώ, μόνη της είναι ή είναι εντός στρατοπέδου που είναι Σαουδάραβες?
1: Προφανώς υπάρχουν εγκαταστάσεις, δεν ξέρω αν έχει Σαουδάραβες από πάνω, υπάρχουν άλλα συστήματα Σαουδάραβων στην ευρύτερη περιοχή.
0: Δεύτερον, είχαμε πει ότι πριν να αρχίσει και καεί το πελεκούδι, μαζεύεις το στρατό και την πυροβολαρχία και τις φρεγάτες και τα απάτσι που έχει στείλει στα Εμιράτα και έρχεσαι, γιατί ακόμη και η αποχώρηση δεν είναι εύκολη. Ακόμη και από φίλια χώρα δεν είναι εύκολη η αποχώρηση. Αλλά και από την αποχώρηση μέχρι να έρθεις υπάρχει ένα ζήτημα. Και οι στρατιωτικοί τα ξέρουν καλύτερα. Και είχαμε πει να προσέξει, μην γίνει καμιά ιστορία όπως έγινε με τη Λιβύη και την αποστολή. Και είχα πει ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα μπαίνει σε μια ιονή ομοιρία η παρουσία της πυροβολαρχίας εκεί. Μάλιστα. Το ερώτημα μου πλέον είναι, γιατί είπαν ότι κάθε μήνα θα σκέπτονται τι θα κάνουν. Εφόσον είπατε ότι θα παραμείνει η πυροβολαρχία εκεί για ένα έτος, σημαίνει μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδος στον πόλεμο στην περιοχή, στήριξη της Σαουδικής Αραβίας που είναι πλέον εχθρική χώρα, επιπλέον είναι και ψιλικατζίδες γιατί χρωστάνε 6 εκατομμύρια Σαουδάραβες,
1: ναι,
0: τα οποία τα έχουν για σαμπάνια στη Μύκονο όταν πάνε και δεν τα δίνουν ούτε αυτά στο ελληνικό κράτος, αυξάνεται ο κίνδυνος για την ελληνική πυροβολαρχία. Και φοβάμαι μην πάμε σε τύπου Γκέρλιτς, που μια ολόκληρη υπεραρχία την είχαν πάρει η Γερμανία και την είχαν εχμάλωτη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, ρωτάω τώρα, μπορεί να την πάρει την πυροβολαρχία από εκεί?
1: Πρέπει να μας απαντήσουν.
0: Τον αφήνουν δηλαδή πρώτον οι Αμερικανοί και δεύτερον η ίδια η Σαουδική Αραβία να την πάρει? Μπορεί να εξασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα στο θέμα της πυροβολαρχίας ή είναι πλέον σε ομοιρία? Και αυτό είναι σοβαρό θέμα. Διότι το να έπαιρνε την πυροβολαρχία με μια ρύθμιση κτλ. Το καταλαβαίνω. Αλλά το να μείνει εκεί ένα χρόνο. Δεν είναι βέβαιο ότι παραμένει μόνο για την προστασία, αλλά είναι πιθανόν και ως αδυναμία αποχώρησης. Γιατί δεν τον αφήνουνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω λίγο εδώ πέρα τις σημειώσεις μου. Αυτά είπε και για τη Συρία, αυτά είπε και για το Ισραήλ. Είπε βέβαια για την προστασία των ωκεανών, αλλά ξέχασε πάλι να μας πει για τα θαλάσσια πάρκα. Πάντως δεν πρέπει να ανησυχεί η παγκόσμια κοινή γνώμη και η ανθρωπότητα, γιατί το θέμα του AI θα το λύσει η Ελλάδα. Είχε πάει στο Silicon Valley, είδε εκεί πέρα τι γίνεται και θα το έχει η ελληνική προεδρία. Ναι. Είμαστε η χώρα με τη φοβερή τεχνολογία και έχουμε εμείς αναλάβει τα πάντα. Λοιπόν, επομένως αυτά ήταν που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε βέβαια και για την Ουκρανία. Και πάμε τώρα λίγο για να κλείσουμε τη συζήτηση που κάνουμε για τον κύριο
1: Γεραπετρίτη
0: και τον κύριο Φιντάν, ο οποίος βγήκε και έκανε απολογισμό. Mm-hmm. Και λέει λοιπόν ότι συναντήθηκε με 40 υπουργούς εξωτερικών. Καταρχάς συμμετείχε και σε μερικά σχήματα πολυμερή. Πρώτον συμμετείχε στο τριμερές σχήμα της Μέκας.
1: Ναι.
0: Με Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Έκανε και τετραμερή με Πακιστάν, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία. Έκανε και τριμερή με Σαουδική Αραβία, Συρία και Τουρκία εννοείται. Έκανε και συνάντηση, όπως είπαμε, εκεί για τα θέματα της συμφωνίας της Μέκας. Είπε ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας βρίσκεται τώρα στη Σαουδική Αραβία και προφανώς φροντίζει και για την ασφάλεια της ελληνικής πυροβολαρχίας. Θα πάθουμε ζημιά και κάτω. Δεν πάθουμε εμείς, θα πάθουν οι άνθρωποι.
1: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε.
0: Και αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι αναπάντητο και χωρίς έλεγχο, επειδή νομίζουν κάποιοι ότι θα παίζουν ή επειδή είναι, να μην πω κάποια έκφραση, παίρνουν εντολές πλέον από τις ΗΠΑ ότι η πυροβολαρχία πρέπει να είναι εκεί και πρέπει να προστατεύει και μια ιδιωτική επιχείρηση που λέγεται Αράμκο, η οποία οικονομάει τα δισεκατομμύρια.
1: Και έχοντας το προηγούμενο της Λιβύης, όπως σωστά υπενθυμίσατε πριν από λίγο, αλλά μυαλό δεν βάζουν.
0: Λοιπόν, έγινε και συνάντηση του Οργανισμού Ισλαμικών Κρατών, που είναι πάρα πολύ. Έγινε και, και συνάντηση του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών. Έκανε περατζάδα κανονική, έκανε επαφές και πέρασε βεβαίως τις δικές του προτεραιότητες, μέρος των οποίων είναι και οι ανθιλινικές, η ανθιλινική στάση της Τουρκίας και η επεκτατική στάση της Τουρκίας κατά της πατρίδας μας. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε πάει και έκανε και μια ομιλία στον Καναδά πρώτα, δηλαδή όλοι είχαν μαζευτεί στη Νέα Υόρκη, πήγε στον Καναδά. Κάνε μια παρένθεση. Πήγανε και για να μαζέψουν και κάνα κεφαλάκι. Διότι είναι τυχαίο, πρώτον, ότι ολοκληρώθηκαν τα προεδρικά διατάγματα για την ψήφο των ομογενών Και δεύτερον, πήγε και ο κύριος Μητσοτάκης σε συνάντηση ομογενών και ο κύριος Γεραπετρίτης και είπε: μπορείτε να ψηφίσετε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και η Ελλάδα έχει σταθερότητα και ψηφίστε Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό είναι το θέμα, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και με λεφτά του ελληνικού κράτους, κάνα προεκλογική εκστρατεία, ναι, να μαζέψουν και κανένα ψηφαλάκι, αλλά ταυτόχρονα και κάποια χρηματοδότηση ενδεχόμενα. Την οποία πιστεύω ότι θα τη δηλώσουν όπως πάντα, έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν, θα περάσουν στα βιβλία των κομμάτων. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δραστηριότητες. Πάει λοιπόν ο κ. Γεραπετρίτης, κάνει την ομιλία στο Καναδά, όπου λέει αυτό το απίδανο, αν ήξερα, λέει, τι θα τράβαγα που είμαι στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν θα βάζα υποψηφιότητα ως Ελλάδα. Φοβερή δήλωση. Και από εκεί και πέρα έχει συναντήσει ο κ. Γεραπετρίτης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κολομβίας, του Ιράν, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανικής Δημοκρατίας. Ελπίζω εκεί με τον Πακιστανό να του ζήτησε και το καταστατικό της Συμφωνίας της Μπέκας, να μάθουμε και τι λέει. Του το ζήτησε. Συναντήθηκε επίσης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Βραζιλίας και της Ινδίας, θεωρώ σημαντικές αυτές τις δύο συναντήσεις, διότι θα πρέπει κανείς να λέει τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο, έτσι. Οι συναντήσεις αυτές νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ερυθρέας. Επίσης, είχε και τις συναντήσεις με, έκανε και με Κύπρο, Ελλάδα, ναι, βεβαίως, έκανε με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο την τριμερή και έκανε και τριμερή με Ελλάδα, Κύπρο, Ιορδανία. Αυτή είναι η δραστηριότητα του Ελληνικού Υπουργού Εξωτερικών. Εξηγήσαμε τη δραστηριότητα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην ομιλία του, γιατί έκανε ομιλίες ο κύριος Γεραπετρίτης. Η μία ομιλία του ήταν για, που είχε ωραίο θέμα, μεταξύ, λέει, ισχύως και αρχών, ομιλία στο Columbia University. Ποιες είναι οι αξίες και ποιες είναι οι αρχές του ΟΗΕ και τι γίνεται με την ισχύ. Και θα περίμενες εκεί πέρα, γιατί διάβασα την ομιλία, να πει κάτι για τις απειλές της Τουρκίας. Δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τη λέξη Τουρκία. Ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα με κάζους μπέλη. Ότι αυτό είναι κόντρα στις αρχές του ΟΗΕ. Η κουβέντα που έκανε ήταν να αναλύσει πώς θα πρέπει να είναι ο ΟΗΕ, να καταργηθεί το δικαίωμα βέτο, έλεγε των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Μονίμων κλπ. Τι θα γίνει εδώ με την Ελλάδα, τι θα γίνει με την Τουρκία, τι γίνεται με τη Λιβύη. Κουβέντα. Άλλη ομιλία, 25/9, για την ναυτιλία και την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ψάξτε εσείς, είπε τίποτα για το καλώδιο.
1: Ναι.
0: Όσο το είδατε εσείς, το είδα και εγώ. Λοιπόν, και μετά ήταν και η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά λοιπόν ως δραστηριότητα της Ελλάδας σε επίπεδο Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών με αφορμή την κορυφαία δραστηριότητα του ΟΗΕ που είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι τηλεθεατές μας
1: μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά
0: τους. Βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
1: Γιατί,
0: αλλά να ζητήσουν να μην πληρώσουν το λογαριασμό. Διότι αν ήταν ιδιωτική εταιρεία και είχε στείλει κάποιους εκπροσώπους να σου κάνουν δουλειά και γυρνάγανε πίσω και του λέγανε κάναμε αυτά και η ανταγωνίστρια εταιρεία έκανε τα άλλα, θα τους έλεγε βάλτε τα λεφτά του τσέπη. Και τα ξενοδοχεία και τα γεύματα και όλα και τα αεροπλάνα.
1: Ήσασταν διαφωτιστικότατος, γιατί χθες το κυριακάτικο πόνημα που γράφει κάθε Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης ή κάποιος συνεργάτης που δεν ξέρω πώς το γράφει, έγραφε και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος ότι η Ελλάδα θέλει να είναι γεφυροποιός και όχι μέρος των προβλημάτων. Και αναρωτιέται όποιος το διαβάζει ότι γιατί δεν το έπραξε αυτό και στην κρίση της Ουκρανίας και στη Μέση Ανατολή, αλλά άφησε να κάνει το γεφυροποιό ο κ. Ερντογάν.
0: Η λέξη γεφυροποιός θα έλεγα για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα είναι αδόκιμη. Mm. Γεφυροποιός ήταν ο Μακαρίτης ο Αβέροφ σε σχέση με άλλες καταστάσεις.
1: Ναι. Εντάξει, η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει εγώ το ρόλο του ταχυδρόμου.
0: Ναι, το ρόλο μιας δύναμης η οποία έχει ανεξάρτητη.
1: Θα μπορούσε να μιλήσει με όλες τις πλευρές.
0: Να μιλήσει με όλες τις πλευρές. Ναι. Οι πάντες στον ΟΗΕ ουσιαστικά ασχολούνταν με την τότε επικείμενη συνάντηση του Τραμπ με τον Σιζιπίνγκ.
1: Ναι.
0: Και δεν υπήρχε μια συνάντηση της επιρροής εκεί κοντά στη Κίνα, κοντά στους BRICS, με κάποιες δυνάμεις, αν εξαιρέσω τη τις συναντήσεις του Γερά Πετρίτη που τις είπαμε με Ινδία και Βραζιλία, δεν είδα να παίζει η Ελλάδα προς τον παγκόσμιο νότο, να κάνει ανοίγματα κτλ. Εκεί πέρα. Πλήρης απραξία και θα έλεγα μια πολιτική η οποία κυρίως κοιτάζει τι θα γίνει σε επικείμενες εθνικές εκλογές και ποια θα είναι η τύχη σε περίπτωση όπου δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι στην εξουσία, τι θα γίνει μετά σε επίπεδο επαγγελματικής αποκατάστασης.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαριά, να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
5: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
6: Η πιο διάσημη ιστορία φιλίας. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Η απόλυτη θεατρική περιπέτεια στο Βέμπο. Με καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Μην το χάσετε.
7: Η παχυσαρκία είναι νόσος που προκαλεί πολλούς σοβαρούς κινδύνους υγείας. Το φαγητό είναι απόλαυση και μεγαλύτερη απόλαυση είναι η ζωή. Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας.
8: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

σεισμός. Τώρα το καλοκαίρι με τα φίδια, τα ποντίκια, τις άδρες, τα πολλά σκουπίδια, που αυτοί θα μπορούσαν να είναι οι μόνοι άνθρωποι που θα ήταν, θα μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, που κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και ιστοσελίδα μας. Μανώλη Σάλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, το κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην ΕΡΤ Open λοιπόν συντονισμένοι, πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα. Εμείς παράλληλα, έξω από τα φανερά, μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας, κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω στις ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Ναι. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Και πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Ναι. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Να. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ, και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε προφορικά είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, να, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ,
0: να,
1: ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρεται και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 100, στο 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι ακριβώς
1: δικαίω, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή,
0: να,
1: όπου ήτανε, δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν όπως το θυμάστε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο, είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου, και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό. Διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα. Ότι χάθηκαν τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι, στην, ναι, στην μελέτη Τσιόδρα
1: της Λίτρα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλωνικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που ήταν μονοκλονικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί στο μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Θα μπορούσε, κυρία Μαυρογέννη, να είχε βρεθεί την στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούν το οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί. Καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε δει ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρμπέ?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί

0: βλέπω και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
1: Τι πιο απλό, τι πιο απλό.
0: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
1: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
0: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το.
1: Ακριβώς.
0: Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του.
1: Mm-hmm.
0: Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν,
1: mm-hmm.
0: Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
1: Ναι, είναι γνωστό.
0: Είναι η λογική.
1: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
0: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα. Γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί,
1: mm-hmm.
0: ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω, και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες και τις... Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, ποια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
1: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός, 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του. Να σκοτώσεις τα όνειρά του.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Όσο θέλετε λίγο τη φράση μου. Το πρωί λοιπόν σε εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές. Ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παρεμβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαν με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Βρήκαμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε. Φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάηκε το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάηκε το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε στους πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείτε?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζει και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινιστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντήρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένα άνθρωπο μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Yeah.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε, σας έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα, να μιλήσετε για ένα τόσο... μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα, χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ, τα που έζησα εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με, και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ. Βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε να με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσπεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Θα κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι... και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Ναι. Οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Μπορεί να γράψει μία ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας,
1: στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή μας.
1: Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι. Ούτε χολή κανένας θα σου δώσει. Είμα

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
6: Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας σας καλεί να γίνετε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η δωρεά αίματος είναι πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Είναι δώρο ζωής. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Λοιπόν, όχι απλά δεν υπάρχει αφιβολία, το θέμα δεν κρύβεται κιόλας. Το Ισραήλ ή εν πάση περιπτώσει ο Νετανιάχου γνώριζε κανονικότητα για την επίθεση της Χαμάς. Να μην σας πω ότι ήταν και από πίσω, έχουμε τις αποδείξεις, όλες οι κινήσεις σε αυτό οδηγούν, όλα τα μονοπάτια, όλα τα συμπεράσματα, άρα πρέπει να δούμε γιατί, να κάνουμε έτσι τις ευρύτερες, τα ευρύτερα συμπεράσματα ίσως στο μεγαλύτερο χάρτη, στον παγκόσμιο χάρτη, αυτό και άλλα θέματα και εσωτερικά σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα και φίλοι, έχουμε ένα στεόλες και όλοι καλά. Σήμερα είμαστε εδώ 29 του μήνα. Ωραία, είμαστε μια ανάσα μέσα στο Σεπτέμβρη, 30 μέρες έχει ο μήνας, επομένως λίγο ακόμα. Είμαστε για τα καλά στην φθινοπορεινή εποχή, σεζόν, στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν πώς είστε, εγώ ήδη έχω βάλει τα μακριμάνικα εδώ. Δυστυχώς ήθελα να συνεχίσω τα μπάνια, εντάξει, λίγο δύσκολο, θα δούμε. Αν βελτιωθεί ο καιρός, μπορεί να επανέλθω. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε εδώ σήμερα και βλέπετε ότι το κανάλι κάνει μια προσπάθεια να πάρει τα πάνω του. Έχουμε ξεκάθαρα μπει στο στόχαστρο. Για ακόμη μια φορά μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι δεν σας εμφανίζονται τα βίντεο, ακόμα και αν έχετε κάνει εγγραφή, ακόμα και αν έχετε χτυπήσει τα καμπανάκια. Το καταλαβαίνω, είναι ένα καμπανάκι αυτό για εμένα. Βέβαια, πολλοί καταλήγετε στο συμπέρασμα όπως και εγώ ότι αυτό σημαίνει ότι κάτι καλό κάνουμε. Διότι τελικά το να είσαι καταξιωμένος σε αυτή τη χώρα, επικοινωνιακά τουλάχιστον, είτε είναι γιατροί οι οποίοι σκοτώνουν ανθρώπους. Εντάξει, βέβαια, εδώ με εξαιρέσεις, αλλά αναφέρομαι στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη. Οι κολονακιώτες, εν πάση περιπτώσει, προβεβλημένοι. Και εκεί, βέβαια, με εξαιρέσεις, αλλά οι άνθρωποι του συστήματος, θα το πω έτσι, και όχι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι του συστήματος προβεβλημένοι, αυτοί που τέλος πάντων του σέρνει το σύστημα, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους και τελικά, μάλλον είναι άνθρωποι του προβλήματος και όχι της λύσης γενικότερα. Άρα, το γεγονός ότι εδώ το σύστημα δεν γουστάρει, χαίρομαι γιατί το γουστάρουμε εμείς 100 φορές. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, το μόνο που νοιάζει είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που βοηθούν το κανάλι και πιστεύουν σε αυτό, είτε με το να είστε εδώ και να βλέπετε αυτά τα βίντεο που είναι 100% αυτό το οποίο μας κρατάει ζωντανούς, και βέβαια αυτό το οποίο μας κάνει να πηγαίνουμε και παραπέρα είναι οι άνθρωποι μέσω του Patreon. Υπενθυμίζω, αν θέλετε να βοηθήσετε, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε και τα νέα βήματα. Έχω πει ότι έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα εδώ σε νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καινοτόμες, όχι μόνο ιδέες αλλά και σκέψεις, όπως είναι η Κατερίνα Αρμενοπούλου για παράδειγμα, και άλλοι άνθρωποι ετοιμάζονται. Δείτε το χθεσινό της βίντεο και θα ακολουθήσουν και άλλα ωραία. Λοιπόν, θέλω πριν πριν δούμε το μεγάλο θέμα, και δεν θα αργήσω να πάμε στο μεγάλο θέμα σήμερα, γιατί νομίζω ότι καίει, θέλω να πιάσω κάποια θεματάκια τα οποία είναι έτσι περιφερειακά των διεθνών ζητημάτων. Να ξεκινήσω με την ομιλία που έδωσε ο Ραγιάς. Ο Ραγιάς είναι, βασικά ο Ραγιάς δεν είναι ένας. Έχει την οτροπία του Ραγιά, ο Ραγιαπετρίτης. Το λέμε επειδή εντάξει το όνομά του έτσι είναι εύκολο να τον, τον διονευτεί κανείς. Βέβαια ο ίδιος διασύρεται με αυτά τα οποία λέει και με την όλη του φυσιογνωμία και ύπαρξη. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι Ραγιάς. Ραγιάδες θεωρούν εμάς. Αυτοί είναι οι νεοκοτζαμπάσιδες. Και έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο ο φίλος μου ο Μανώλης Οσκούλικας από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το οποίο σας καλώ να το δεν το έχω ακόμα στα χέρια μου, θα το έχω τέλος πάντων και θα σας το δείξω. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το διάβασα μονομιά στο βιβλίο αυτό, έκατσα, το διάβασα και τελειώσαμε. 1821, μια μητελής επανάσταση. Να το δείτε, να το προμηθευτείτε, θα το ξανααναφέρω βέβαια, Μανώλης Κούλικας, και μιλάει γι' αυτό, για την ψυχολογία ουσιαστικά του νεοκοτζαμπάση, που είναι οι βουλευτές του σήμερα. Οι άνθρωποι οι οποίοι επί Σουλτάνου επιβουλεύονταν τον Ελληνισμό και κάνανε τους τοποτηρητές και μας κλέβαν το χρήμα, κρατούσαν τον εαυτό τους και δίνανε τα υπόλοιπα στο Σουλτάνο, είναι οι βουλευτές του σήμερα. Όπως και τότε στα βιλαέτια πήγαινες και ζητούσες από τον χριστιανό, εισαγωγικά, άρχοντα να σε εξυπηρετήσει στις Οθωμανικές αρχές, έτσι πας στο βουλευτή σου σήμερα. Είναι ακριβώς η ίδια η σχέση. Άρα μπορεί να το λέμε Ραγιά τώρα για Πετρίτη και να είναι προσκυνημένος όσο τίποτα. Είναι χαλί που τον πατάει ο Τούρκος, κυριολεκτικά λερωμένο χαλί. Το είδατε πώς έκανε τον. Η μεσούλα του, δεν ξέρω αν έπρεπε να πάει στο ΚΑΤ μετά από τα πολλά τις επικύψεις όταν είχε έρθει ο Ερντογάν. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτό που λέμε νεοκοτζαμπάσης. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί έδωσε μια ομιλία στο Mank School of Global Affairs and Public Policy του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Ξέρω τι καλούν τώρα αυτούς τους ανθρώπους, ένα μηδενικό πολιτικά. Πολιτικό άνθρωπος είναι τίποτα. Δηλαδή μείον, αρνητικό, μαύρη τρύπα. Ο τρύπας εδώ, ο Ραγιάς, ο οποίος ντρέπομαι για τους ομογενείς που πήγαν και τον είδαν, άλλοι ξεφτυλισμένοι από εκεί, να κεράσεις καφέ αυτό το Ραγιά και να νομίζεις ότι βοηθάς την Ελλάδα, πρέπει να είσαι, δηλαδή είτε να μην ξέρεις τι γίνεται στην Ελλάδα, που εντάξει πες εκεί σε έναν βαθμό δικαιολογείται, αλλά είσαι πανάσχετος. Αν είσαι πανάσχετος, μην μπλέκεσαι ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι βοηθάς τον Ελληνισμό επειδή βλέπεις το σύχαμα, το πολιτικό, το οποίο καταστρέφει την Ελλάδα με τις προδοσίες του και πας και τον χαιρετάς. Είναι καταστροφική πράξη σου. Τώρα για τους οργανωμένους του ομογένειας που πήραν και τον υποδέχτηκαν και ξέρουν τι είναι, να μην σας πω τι άποψη έχω για αυτούς. Λοιπόν, βρέθηκε εκεί ο Ραγιάς 18 Σεπτέμβρη, πριν από 10 μέρες. Και ακούστε τι είπε. Είπε ότι για μια μικρομεσαία, όπως αποκάλεσε τη χώρα μας, την Ελλάδα χώρα, είπε ότι, ακούστε, δεν αισθάνομαι να είμαι ο πλέον τυχερός άνθρωπος στον κόσμο, διότι θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια, 3 χρόνια, αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης. Κάθε τι που θα μπορούσε να πάει στραβά, στην ουσία πήγε στραβά. Πράγματι, εκτιμώ ότι είναι ίσως η χειρότερη περίοδος για να είναι κανείς υπουργός εξωτερικών μιας μικρομεσαίας χώρας όπως η Ελλάδα. Και καταλήγει. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Ελλάδα έχει το μεγάλο προνόμιο να αποτελεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας ως εκλεγμένο μέλος. Τα 2 χρόνια, το 25 τώρα μέχρι το τέλος του 26, είμαστε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και ξοδέψαμε πολιτικό κεφάλαιο γι' αυτό. Και καταλήγει. Αν γνώριζα ότι θα βρισκόμαστε σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέσει υποψηφιότητα και δεν θα είχαμε κάνει εκστρατεία για να γίνουμε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι τόσο ανίκανοι που όχι απλά δεν αξιοποιήσει, κάψαν αυτή την ευκαιρία, αυτή που λέει εδώ εκστρατεία, παρακαλέσαμε ανθρώπους, διπλωμάτες, γιατί δεν είναι όλοι ξεφτύλες, δεν είναι όλοι λίγδε, λαδιάριδες. Είναι το 95%, αλλά σε έναν βαθμό κάποιοι άνθρωποι είναι αξιοπρεπείς, τέλος πάντων πρέσβεις, και κάναν τη δουλειά να προσεγγίσουν άλλες χώρες, να τους κάποια δούνε και λαβεί κάποιες συμφωνίες, για να βγούμε ως μη μόνιμο μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Με σκοπό όμως να κάνουμε κάτι εκεί. Αυτά τα 2 χρόνια, δηλαδή, τι κάναμε? Πήγε εκεί ο Κούλης και έκανε την μπασαρέλα του, λες και ήταν, δεν ξέρω, μοντέλο, σου λάτσαραν εκεί οι σαπιοκυλιάδες του, κάτι άλλο, μποθρώνες εκεί. Αυτό είναι το νόημα να είσαι στο Συμβουλίο Ασφαλείας των ΗΕ? Δεν θα πρέπει να έχει τσακίσει την Τουρκιά, το τουρκοξέπλυμα, ο τουρκοπατημένο, τουρκομούριδες, θα πρέπει να είχαν ξεφτυλίσει τους Τουρκαλάδες με αυτά που κάνουν? Λοιπόν, κάψανε 2 χρόνια χαρταετό για να πίνουν εκεί, να τρώνε τα σάντου, να μπουκώνουν τις Italian pizza στη Νέα Υόρκη, τα σαπάκια του Κούλη. Όλα αυτή είναι ο συρφετός. Και τώρα μας λέει ότι κακώς το κάναμε κιόλας. Να δείτε πόσο ανίκανη είναι η νομολογία ανικανότητας. Τι να πω, ρε. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, έψαξα λίγο παραπάνω το θέμα με την Guilfoyle, που τα ανέφερα χθες στο ζωντανό, δείτε το. Σας πληροφορώ ότι βρήκα ένα πρόσωπο εδώ πάρα πολύ ενδιαφέρον, ο οποίος εμπλέκεται, όπως διάβασα στη Wall Street Journal, και με την μια ελληνική εταιρεία κατασκευαστική, την Actor. Λοιπόν, υπάρχει ένας Μαραφάτσος, Χρήστος Μαραφάτσος, Έλληνας λομπίστας, λέει εδώ, και το ενεργειακό deal των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Εδώ θυμίζω, δείτε το χθεσινό βίντεο, ότι ήταν ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας που δημιουργούσε πρόβλημα, ο Μπολοτζάν. Τον φάγανε, τον έφαγε εδώ η Μέγερ αυτή, που έχει ένα στόμα από εδώ μέχρι εδώ, με το χαμόγελο του Τζόκερ. Τον φάγανε γιατί αντιτάχθηκε στην αγορά του πανάκριβου αμερικανικού LNG, το οποίο μας τα πουλάνε εδώ για νίκη, εδώ κάτι ξεπλήματα, κάτι γαμπρί, κάτι κλαρίνα και κάτι τσόκαρα στα ελληνικά μιμιέ. Αυτόν τον κάθετο διάδρομο του φυσικού αερίου, το λεγόμενο, θέλουν να το περάσουν από τη Ρουμανία, δεν ήθελε. Και αυτός ο διάδρομος περνάει από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και μετά και Ουκρανία, για να αποκοπούμε τελείως από τους Ρώσους. Και έτσι λοιπόν, γι' αυτό τον φάγανε. Αλλά εμφανίζεται εδώ και ο παίκτης, ο Χρήστος Μαραφάτσος, 39 χρονών, Ελληνοαμερικανός επιχειρηματής και λομπίστας. Ποιος ξέρει από πού ήρθε, από ποια τρύπα ήρθε αυτό το πλάσμα. Ο Μαραφάτσος, λέει, έχει εμφανιστεί σε τόσο πολλές συναντήσεις της Guilfoyle, λέει ο Wall Street Journal, ώστε ορισμένοι ξένοι αξιωματούχοι τον πέρασαν για προσωπικό διευθυντή ή ακόμα και επικεφαλής του γραφείου της ή υποδομασέρ της. Στην πραγματικότητα, όπως λέει το δημοσίευμα, ο Μαραφάτσος είναι ένας κορυφαίος λομπίστες της Actor. Της κατασκευαστικής, θα έχετε δει τις γέφυρες με τα λογότυπά τους. Άρα, εδώ δεν πρόκειται για Αμερικανό διπλωμάτη ή υπάλληλο της πρεσβείας, αλλά για ιδιώτη που εργάζεται για ελληνική εταιρεία. Δηλαδή, τα παίρνει από τον Άκτορα, για να κάνει κάζο κάποια deals η πρέσβυρα με την εταιρεία. Αυτό καταλαβαίνω, γιατί είναι εγγεγραμμένος λομπίστας. Μάλιστα, όπως λέω εγώ στην Journal, είναι εξαιρετικά συνήθιστο ένας ιδιώτης να συμμετέχει μαζί με Αμερικανό πρέσβη σε συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους άλλων χωρών. Και είναι ένα ερώτημα εδώ. Ο άνθρωπος αυτός ούτε από την ενέργεια είναι, γιατί κάνει ενεργειακά deals, ούτε από τη διπλωματία, ούτε από τις κατασκευαστικές, γιατί είναι εδώ άνθρωπος του Άκτορα. Είχε, λέει, εταιρεία διανομής τοπικών προϊόντων, διατροφής, εστιατόρια στην περιοχή της Ουάσιγκτον. Ξέρω, προμήθευε εστιατόρια, πουλούσε πατάτες, δεν ξέρω. Δεν είναι κακό, αλλά να ξέρουμε τώρα ποιος είναι. Και πήγε, λέει, σε επενδύσεις. Μια εταιρεία πλέον έχει διαλυθεί και η οικογενειακή κατασκευαστική επιχείρηση που ήταν αντιπρόεδρος, θα ναυάγει σε κάποιες επιχειρήσεις. Ναυάγιο μου κάνει ο τύπος. Τελικά, επισημοποίησαν τη σχέση με τον Άκτορα 5 Νοεμβρίου, όπως λέει εδώ, λίγες μέρες μετά την άφηξη της Guilfoyle στην Αθήνα. Εικάζω λοιπόν ότι ήρθε η Guilfoyle και τον προσέγγισαν και του είπαν: εσύ θα είσαι ο ανθρωπός μας για να κάνουμε τα deal μας. Και επίσημα, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά αρχεία των λομπιστών στη ΣΥΠΑ, ο Μαραφάτσος είχε εγγραφεί ως λομπίστας της Actor, επίσημα. Μάλιστα, η εταιρεία του έλαβε 160.000 δολάρια έως τον Ιούνιο του 2026 για να δημιουργήσει διασυνδέσεις με το εκτελεστικό γραφείο του πρόεδρου των ΗΠΑ, το State Department και το Υπουργείο Ενέργειας. Επίσης, λέει η Wall Street Journal, αυτή είναι η πρώτη επίσημη εγγραφή του Μαραφάτσου και συνολικά μέσα σε 9 μήνες πήρε παραπάνω από 440.000 δολάρια από δραστηριότητες lobbying. Εικάζω τον Άκτορα κατά βάση και από άλλους δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω ποιος τον πρωτοπληρώνει. Να δούμε τι συμφωνίες έχει κάνει ο Κούλης, αυτή η κούλα εδώ, η Guilfoyle, για να καταλάβουμε ποιος τον πληρώνει και πού πάνε τα λεφτά. Λοιπόν, ο Άκτορας λέει βέβαια ότι η πρόσληψη του δεν συνδέεται με την άφηξη της Guilfoyle στην Αθήνα. Μας πείσατε, ναι, είμαι σίγουρος. Ρώτω το φίλο μου τον ψεύτη, ρώτω τον δικηγόρο μου το φιδόγλωσσο. Και ότι ο διευθύνων σύμβουλος εταιρείας, Αλέξανδρος Εξάρχου, είναι η εταιρεία που εμπλέκεται σε αυτή την κοινοπραξία που έχουν κάνει για τα φυσικά αέρια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ανατριχιαστική εδώ η αλυσίδα, το κουβάρι που ξετυλίγεται. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, διευθύνων σύμβουλος του Άκτορα, είχε συμμετάσχει το Σεπτέμβριο του 25 σε γεύμα κορυφαίων στελεχών του ελληνικού ενεργειακού τομέα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, τον ΗΠΑ, Doug Burgum, όπου συζητήθηκε τότε αυτός ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου. Και μετά το γεύμα, ο Εξάρχου επικοινώνησε με τη ΔΕΠΑ, πρότεινε τη δημιουργία κοινοπραξίας, που θα αναλάβανε αυτή την προμήθεια του αμερικανικού LNG για να πετάξουν έξω τους Ρώσους. Και τότε, λέει, για πρώτη φορά συναντήθηκε η Guilfoyle με τον Εξάρχου 1η Νοεμβρίου, την ημέρα που έφτασε στην Αθήνα. Με το που έφτασε, τον είδε. Ποιος ξέρει τι έχουν κάνει. Ήταν το πρώτο του ραντεβού. Δεν ήταν η Νιχούτης, η Μακιγέρ. 4 ημέρες αργότερα ο Μαραφάτσος ξεκίνησε επίσημα να εργάζεται για την Actor και τον βάλανε δίπλα σαν εκεί, σαν το χάρο να την ακολουθεί. Επίσης και σε άλλη επίσκεψη στην Guildhall στη Βουλγαρία και στη Σόφια. Και τότε και εκεί έλεγε στους συνομιλητές της ότι η βουλγαρική κυβέρνηση πρέπει να συνεργαστεί με την Άκτορ. Και επίσης η Άκτορ δεν έχει σχέση με το φυσικό αέριο, όπως καταλαβαίνετε. Και οι Βούλγαροι λέγανε: τι μας λέτε, ποια είναι αυτή η εταιρεία? Δεν έχει καμία σχέση, γιατί να τους βάλουμε? Λοιπόν, εκεί προωθούσε, λέει, Guilfoyle τα αμερικανικά συμφέροντα, δηλαδή να αυξήσει πωλήσεις αμερικανικού LNG, άρα μέσω του Άκτορα. Και φαντάζομαι ότι πόσο έχουν πάρει η εγκληματική οργάνωση που λέγεται Κουλινίστας της Νέας Δημοκρατίας από όλα αυτά τα παραλυκόμενα. Είναι η εταιρεία Atlantic Sea LNG, την οποία τη δημιούργησε η Άκτορ, με 60% κεφάλαιο, ενώ το υπόλοιπο 40% ανήκει στη ΔΕΠΑ. Αυτή είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται, μπήκανε σε μνημόνια κατανόησης και εμπορικές συμφωνίες με εταιρείες φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, την Ουκρανία, τη Βοσνία και τη Ρουμανία. Φάγανε λοιπόν όσους είναι να φάνε, φτιάξαν την εταιρεία τη Βιτρίνα, 60% Άκτορ, 40% ΔΕΠΑ, μοιράζαν τα εκατομμύρια σε μπουκωμένα τρογλωδίτες, ποντικαράδες συνουδού, και έτσι κάνανε μια χαρά τα μπίζες και εμείς πανηγυρίζαμε, ήρθε το αμερικανικό φυσικό αέριο, το οποίο είναι δεκαπλάσιο από ό,τι πληρώναμε μέχρι τότε. Λοιπόν, επίσης υπάρχει, καταλαβαίνετε, τεράστιο ζήτημα εδώ, διότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα να έχουμε έναν άνθρωπο, και οι Αμερικανοί λένε ότι δεν είναι δυνατόν να ένας πρέσβης να προωθεί ξένες εταιρείες, λένε οι Αμερικανοί για την πρέσβη τους. Γιατί, βέβαια, θα μου πει, είναι διεφθαρμένοι μέχρι το μέδουλο. Η Τραμπ είναι μητσοτάκηδες της Αμερικής. Η Τραμπ είναι ένα διεφθαρμένο, ένα βρωμόσογο μέχρι το μεδούλι. Αλλά δεν μπορούν να δεχθούν οι Αμερικανοί τους μητσοτάκηδες, δεν είναι Ελλαδιστάν για να αποδέχονται αυτή την κατάσταση. Και σου λέει, είναι δυνατόν να έρχεται εδώ αυτή η πρέσβη της Αμερικής και να προωθεί την ελληνική εταιρεία επειδή την πληρώνει και αυτή και τον Γκούλη και δεν ξέρω ποιου άλλου πληρώνονται? Είναι κόλαση αυτό. Είναι πρόκληση. Καταλαβαίνετε ότι αυτά θα ήταν νούμερο ένα θέμα στην επικαιρότητα, αλλά τα έχουμε θάψει γιατί είμαστε κυριολεκτικά μπανανία. Ξαγορασμένη μπανανία, σιωνιστικό ξέπλυμα, η κυβέρνηση είναι ένα σιωνιστικό μίασμα. Ελπίζω, ειλικρινά, να έχουν τη μοίρα, όπως είπα και χθες, που τους αναλογεί και όχι παραπάνω, που πολλοί ονειρεύονται και μεθοδεύουν να τους επιφυλάσσουν και για χειρότερα. Ελπίζω τουλάχιστον Κουφάλες να έχει τα χειρότερα. Θυμίζω, Για να κλείσουμε του Τζόκερ εδώ το πορτρέτο, και δεν με νοιάζει τι θα μου κάνουν. Ειλικρινά, έχω φτάσει σε ένα σημείο, έχω πραγματικά απαξίωσης. Πώς μιλούσε αυτή εδώ σε κάτι κυτρινιάρικες εκπομπές η Κατίνα, όταν ήταν κυριολεκτικά Κατίνα, στο κατινοκάναλο που λέγεται Fox News, η Guilfoyle, έλεγε για τους Έλληνες ότι είναι, ξέρω εγώ, τεμπέλιδες, τεμπελχανάδες, δεν δουλεύετε ποτέ. Είστε διεφθαρμένοι, δεν με νοιάζει να κάνει το ρόγιο γιαούρτι, στη μάπα πρέπει να σου κάτσει, ότι σηκωθείτε το πρωί να δουλέψετε και σαν σκυλί, λέει, το οποίο βρέχει το χαλάκι, δεν έχετε πάρει το μάθημά σας. Μας έλεγε σκυλιά, δηλαδή, η σκυλομούρα, το επιστρέφω. Όταν είχαν ρωτήσει τον Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για αυτή την αθλειότητα, πώς δέχεστε και δεν την χαρακτηρίζετε περσόνα νον γκράτα, μια τύψη η οποία μας έβριζε ένα τσόκαρο, μια σουρουλουλού, είχε πει, ακούστε εδώ δήλωση, ότι αυτές οι δηλώσεις, λέει, της Guilfoyle απευθύνονταν στην Ελλάδα του 2015 και όχι στην Ελλάδα του σήμερα. Σαν να λέει ότι τότε ήμασταν όντως σκυλιά που κατουρούν στο χαλάκι. Αυτή είναι η άποψη που έχουν οι νουδούλοι, οι ξεφτιλίστας για τον ελληνικό λαό. Και να μην σου πω ότι είχαν και αναφορές για σεξουαλική παρενόχληση της Guilfoyle σε συνεργάτηδα, σε βοηθό γυναίκα μάλιστα. Τη έβαζε να τη κάνει μασάζ στο γοφό και τέτοια. Και πλήρωσε το Fox News για να βουλώσουν στόματα, γιατί είναι και διαστραμμένοι. Λοιπόν, αυτά για να ξέρουμε εδώ ποιοι είναι απέναντί μας. Και πριν πάω στο μεγάλο θέμα, θέλω να σας πω δύο λόγια, γιατί διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο για το θέμα της 51ης τουρκικής ταξιαρχίας καταδρομών, η οποία μεταφέρεται, τουρκική ταξιαρχία καταδρομών, από το Χοζάτ του Τούντζελη στο Σοκέ του Ειδινίου, στα Ειδίνη, που είναι απέναντι από τη Σάμο. Και είναι σημαντική αυτή η μετακίνηση εδώ, νομίζω πρέπει να την καταγράψουμε. Πρόκειται για μια καταδρομική ταξιαρχία καταδρομέων, οι οποίοι κάνανε αδιανόητα εγκλήματα κατά του κουρδικού λαού και συμμετείχαν και στη λεγόμενη επιχείρηση στην κλάδο Ελέας το 2018 στη Συρία. Και τώρα φτάσανε περίπου 20 χιλιόμετρα από τις ακτές του Αιγαίου απέναντι από τη Σάμο και πρέπει να μας προβληματίσει. Και από ό,τι βλέπω, αναφορές στον τουρκικό τύπο για την ταξιαρχία αυτή, με αναφορές μάλλον για την Ελλάδα, με προκλητικούς τίτλους κτλ. Για παράδειγμα, διαβάζω εδώ: οι καταδρομής που έδωσαν τέλος στην τρομοκρατία αναφερόμενοι στο κουρδικό αναλαμβάνουν αποστολή στο Αιγαίο απέναντι στην ασπίδα του Αχιλλέα. Μάλιστα. Ενώ λέει η γενή Ασύρ, η Σάμος λέει ένα νησί που βρίσκεται πλέον υπό στενή παρακολούθηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Λοιπόν, εδώ ξαναλέω, πρόκειται για Τούρκους καταδρομής, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί, έχουν μάλλον επιχειρήσει κατά των Κούρδων σε δύσκολο έδαφος και όπου, σε σημεία όπου οι συμβατικές μηχανοκίνητες μονάδες αντιμετώπιζαν δυσκολίες και φτάσανε 18 Μαρτίου του 2018 οι τουρκικές δυνάμεις με τα τζιχάδια, το βρωμοτζόλανο και άλλα ισλαμοτέρατα, εγκληματικά στοιχεία δηλαδή, να καταλάβουν την πόλη, το κέντρο του Αφρίν και το πρακτορείο Ανατολή, του Ανατολού, δημοσίευε εικόνες των καταδρομέων αυτών να δίνουν το λεγόμενο όρκο του καταδρομέα μέσα στην πόλη. Και βέβαια το Αφρίν το κατάπιε η Τουρκία με την δημογραφική αλλίωση και την εθνοκάθαρση και την γενοκτονία των Κούρδων. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έρχονται απέναντι από τη Σάμο, ήρθαν απέναντι από τη Σάμο και είναι οι δυνάμεις αυτές οι οποίες απειλούν τον ελληνισμό σε συνδυασμό με το λεγόμενο με το γνωστό σε όλους μας Καζουμπέλι, για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι μετακινήσεις και βέβαια ποια είναι τα επιχειρήματα που πρέπει να χρησιμοποιεί ο λαός, ο ελληνικός πολιτικός κόσμος, να τσακίζουμε τους Τουρκαλάδες στα διεθνή φόρα και όχι να τους γλύφουμε επειδή κάποιοι είναι χανούμισες και σαπιοκυλιάδες, χωρί τη σαπιοκυλιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το μεγάλο θέμα. Λοιπόν, ακούστε. Ο Νετανιάχου ξεκάθαρα γνώριζε για την επιχείρηση αυτή της 7ης Οκτωβρίου του 2023, εάν δεν την μεθόδευσαν και οι ίδιοι οι Εβραίοι. Λοιπόν, όπως διαβάζω και επιβεβαιώνεται, ο Νετανιάχου βρέθηκε στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την Κυριακή, πήγε στο Αμπου Ντάμπι για να συναντηθεί με τον ηγέτη της χώρας αυτής, τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ, για να συζητήσουν και να του πει δημόσια, σε παρακαλώ, να διαψεύσει τις αναφορές που λένε ότι με είχε προειδοποιήσει για την επιχείρηση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Θέλει, λέει, να το θάψει ο Εβραίακουλας. Πράγματι, λοιπόν, εδώ και πήγε, ταξίδεψε. Αυτή είναι η ιδέα εδώ και όπως φαίνεται, σύμφωνα με το Associated Press, το πρακτορείο, ο Νετανιάχου άσκησε πίεση στον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε μια συνάντηση και κλεισμένο των θυρών για ώρες. Επί ώρες λοιπόν προσπαθούσε να τον πείσει να αρνηθεί το ρεπορτάζ. Το αρχικό ρεπορτάζ ανήκει στη Χαρέτ, στην εβραϊκή Ισραηλινή σελίδα, όπου έλεγε ότι είχαν ενημερώσει οι Εμμυρατιανοί, πράγματι ο Μπιντζαή τον ενημέρωσε, του είπε ότι η Χαμάς ετοιμάζει μια μεγάλη επιχείρηση, όπως την πήραν την αναφορά και άλλα Ισραηλινά μέσα και την ανέδειξαν. Και εδώ ουσιαστικά η Χαρέτζ έβγαλε ένα κομμάτι ενός βιβλίου το οποίο θα εκδοθεί, στο οποίο πράγματι φαίνεται ότι ο Ζαγίδ του είπε του Σατανιάχου ότι πρέπει να είστε έτοιμοι για μια επίθεση της Χαμάς. Και είπε μάλιστα ότι πρέπει να βρείτε και μια οικονομική λύση για την καταπιεσμένη λωρίδα της Γάζας, πρέπει να βρείτε τρόπους να ρίξετε τους τόνους στην κατεχόμενη δυτική όχθη, εκεί που οι Εβραίοι ακόμα και τώρα επιτίθονται σε Παλαιστίνους, σκοτώνουν, αποκεφαλίζουν και είναι χωριά και φτάσανε στον αντίθεό σας, πιστεύουν εκεί, να πούνε οι Εβραίοι στην Ηνωμένα Έθνη ότι δεν είναι, λέει, η επική μας στη Δυτική Όχθη, γιατί, λέει, έχουμε ιστορικούς βιβλικούς δεσμούς με την περιοχή, δεν είναι επική που στις περιοχές που είναι των Παλαιστινίων τις κλέβουν και βάζουν εκεί τα τρελοκαπελίνα αυτούς τους σαλταρισμένους που βρωμάει η ψυχή τους, αλλά δεχόμαστε και εμείς, λέει, επιθέσεις από Παλαιστινίους. Πάλι κάψανε δύο σπίτια αυτό το βράδυ στη Δυτική Όχθη. Λοιπόν, και η Χαρέτζ, λοιπόν, όπως λέει εδώ, 10 μέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ενημέρωσε ο Μπιν Ζαγέντ τον Νετανιάχου, του είπε ότι ο Γιάχιουα Σινουάρ συγκεκριμένα ήταν πίσω από την επιχείρηση αυτή, τη μεγάλη επιχείρηση την οποία την είδαμε, και του είπε επίσης ότι αν γίνει αυτό, τον προειδοποίησε ο Μπιν Ζαγέντ, θα έχουμε ματοκύλισμα σε όλη την περιοχή, αν το επιτρέψετε, και αποσταθεροποίηση σε όλη τη Μέση Ανατολή. Τότε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με τη Χαρέτζ, ξαναλέω, Ισραηλινή εφημερίδα, τότε ο Νετανιάχου υποβάθμισε την απειλή, λέει, δεν είναι σημαντικό, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Είπε ότι είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε επίθεση και ότι πιο πιθανό είναι να έρθει μια επίθεση από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη παρά από τη Γάζα. Προφανώς ήξερε κανονικότατα τι γινότανε. Προσπάθησε απλώς να υποβαθμίσει την απειλή αυτή, αλλά να στρέψει την προσοχή και των Εμιρατιανών και άλλων. Δεν θα το πει μόνο στον Εμιρατιανό, θα δείτε συνέχεια. Στην δυτική όχθη για να μην κοιτούν τι γίνεται στη Γάζα. Να τους στρέψει δηλαδή αλλού το βλέμμα, γιατί ήταν 100% εν γνώση του. Το γραφείο του Σατανιάχου έχει πει ότι είναι απολύτως ψέματα αυτά που λέει Χαρέτς. Εντάξει. Ρώτω το φίλο μου τον Αντίχριστο, τον Κροκοδηλομούρη και τον Αλιγάτορα. Και είπε ότι ουδέποτε λέει, υπήρξε τέτοια συνομιλία με τον Μπιζαγιέτ. Και δείτε, λέει, τα επίσημα κρατικά τηλεφωνήματα εκείνη τη μέρα. Ποτέ, λέει, δεν με πήραν τηλέφωνο κανένας από το. Ποιος τώρα, το Ισραήλ που είναι πίσω, ποιος ξέρει από τι, που μπορούν από το βοβητή και από το κινητό να σε ανατινάξουν. Σου λέει, δείτε τα καταγεγραμμένα μου τηλεφωνήματα. Δεν μπορεί να πήρε από κάποιο άλλο τηλέφωνο, ας πούμε, να το κρύψουν. Μας έψες. Είναι αδύνατο για σένα να κρύψεις τα τηλεφωνήματα που είσαι. Άσε ρε νούμερο. Γελιοδέστατο σαπάκι. Λοιπόν, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ρωτήθησαν για την πληροφορία αυτή και δεν έχουν αρνηθεί. Όπως επίσης δεν έχει αρνηθεί η Γκιλ Φόιλ για αυτό το λάθος που σας είπα πριν. Ούτε ο Παπασταύρου και οι λοιποί έχουν αρνηθεί. Αντί για να την πετάξουν έξω σαν σκυλή στον δρόμο, την Γκιλ Φόιλ, την ανεχόμαστε χωρίς να έχει αρνηθεί κανείς για αυτές τις αποκαλύψεις. Και δεν μιλάει κανείς στα πιο κάναλα. Λοιπόν, ομοίως τα Εμιράτα δεν έχουν αρνηθεί. Δεν έχουν επιβεβαιώσει βέβαια, αλλά δεν θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν χωρίς να δημιουργηθεί διπλωματική ρήξη. Δεν έχουν αρνηθεί. Αυτό το οποίο είπε το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων ήταν ότι δεν σχολιάζουμε αναφορές σχετικά με συνομιλίες ηγετών κρατών στον τύπο. Και παρόλα αυτά, λέει, το Αμπου Ντάμπι και το Ισραήλ διατηρούμε ανοιχτούς διάβλους και άμεσους διάβλους επικοινωνίας. Και όποτε χρειαστεί, λέει, μοιραζόμαστε πληροφορίες μία χώρα στην άλλη. Μάλιστα. Λοιπόν, η κρατική εταιρεία, το κρατικό δίκτυο μάλλον των Εμμυράτων, το WAM, πράγματι επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα σε δήλωσή της ότι ο Ζαγίντ δέχθηκε τον Νετανιάχου μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως σας είπα, και ότι ο

να συμμετέχουν στις εκλογές. Και επίσης άλλες δύο λίστες που ήταν από κοινού Άραβες και Εβραίοι και αυτά τα σχήματα τα απαγόρευσαν. Δηλαδή έχει αρχίσει και γίνεται, θα έλεγα, ένα αυταρχικό καθεστώς πλέον με ομότροπο. Αυτά η μοναδική δημοκρατία, καταρχάς είναι κοινοβουλευτισμός, δεν είναι δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων, το μοναδικό ελεύθερο καθεστώς στη Μέση Ανατολή, μην τρελαθούμε τώρα, μια μαύρη τρύπα, ένα μαύρο φυλάκιο βασανιστήριων, θανάτου και γενοκτονίας της Δύσης είναι, και όσοι το στηρίζουν είναι συνένοχοι και αυτοί στα εγκλήματα και στα πειράματα πάνω στα παιδιά. Το παίζουν οι άλλοι, ξέρω, είμαστε απλοί φορολογούμενοι του Ισραήλ και απλά με τα λεφτά μας κακροτριάζουμε μωρά, αλλά κοιμόμαστε τα βράδια κατά τα άλλα. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά εδώ, πάρα πολλές αποδείξεις. Θα σας πω αρχικά ότι λιγότερο μια εβδομάδα μετά την 7η Οκτωβρίου του 23, ο βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων μας, Ρεπουμπλικάνοι είναι διαχρονικά ξεφτύλες σιωνιστικά κατά κάθια, Μάικελ Μακόουλ, είχε πει ότι μας ενημέρωσαν, λέει, τους βουλευτές τον ΗΠΑ, ότι η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ μέρες πριν την επίθεση ότι επίκειτο επίθεση. Το ομολόγησε εδώ, ξαναλέω, οι άνθρωποι αυτοί είναι, και αυτοί είναι ματοβαμμένοι σε τίποτα, είναι σκυλιά του πολέμου, βρωμόψυχοι οι Ρεπουμπλικάνοι, σιωνιστικά κατά κάθια. Το ομολόγησε τόσο ο άνθρωπος προς τιμήν του, ξέρω, ότι η Αίγυπτος πράγματι είχε ενημερώσει τους Ισραηλινούς. Το ξέραμε, λέει, ότι η Αίγυπτος ενημέρωσε τους Ισραηλινούς τρεις μέρες πριν ότι πρόκειται μια επίθεση τέτοιου τύπου να λάβει χώρα, να πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, άρα, μάλλον δείτε την εικόνα. Λοιπόν, άρα είδατε την εικόνα, αυτό είναι από το BBC, δηλαδή και δυτική πηγή μάλιστα, για να μην... γιατί εδώ τι θα πω, για να μην υπάρχει θέμα, τι είναι αυτά, τα διαβάζεις από το Ιράν, δεν ξέρω. Είναι οι πηγές των Εβραίων ή τέλος πάντων του φιλοεβραίοι. Οι Άγγλοι δημιούργησαν το κράτος. Λοιπόν, επίσης το Associated Press επίσης είπαν ότι στις αρχές, στις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, μετά την επίθεση της Χαμάς, το Ισραήλ πράγματι είχε λάβει προειδοποιήσεις από την Αίγυπτο ότι κάτι μεγάλο επίκειται. Άρα δεν το είπε μόνο ο βουλευτής εδώ, αλλά το είπαν και μέσα δημοσιογραφικά από άλλες πηγές. Δηλαδή το ξέραν ότι ήταν ένα μυστικό κοινό. Ότι τουλάχιστον από την Αίγυπτο και τώρα από ό,τι μάθαμε και από τα Εμιράτα, το ξέρανε και το περιμένανε άλλες χώρες στην περιοχή. Και η Wall Street Journal και το Atlantic επανέφεραν την ιστορία και είπαν ότι ο άνθρωπος που επικοινώνησε με τους Εβραίους είναι ο Αμπάς Καμέλ, ήταν πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου. Αυτός ήταν, λέει, ο διάβολος με τον Νετανιάχου, έφυγε σπασμένα και επικοινών πήγε, μίλησε και τους είπε ότι ετοιμάζεται αυτό. Το Κάιρο πολλαπλές φορές, λέει Wall Street Journal, πριν από την επίθεση, πολλαπλές φορές, όχι μία φορά πριν την επίθεση 7 Οκτωβρίου, και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο Νετανιάχου είπε ότι δεν με ενημέρωσε κανένας εγκαίρος. Μάλιστα. Μάλιστα, όπως διαβάζω εδώ επίσης, οι υπηρεσίες πληροφοριών των Ισραηλινών έλαβαν ένα σχέδιο της Χαμάς, το οποίο λεγόταν το τείχος της Ιεριχού, Jericho Wall, παραπάνω από ένα χρόνο πριν την επίθεση. Και το New York Times είπαν ότι το έγγραφο αυτό δείχνει την επιχείρηση αυτή που σπάνε τα σύνορα και, και δείχνανε και συγκεκριμένες στρατιωτικές τοποθεσίες και κοινότητες, κιμπουτσίμ, τα οποία θα στοχοποιούσαν οι Χαμασίτες. Είναι σχεδόν αυτό το οποίο είδαμε στις 7 Οκτωβρίου. Δηλαδή, μπορεί σε ένα χρόνο μέσα, εξελίχθηκε κάποιο το σχέδιο, αλλά η βάση είναι η ίδια. Και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι στρατού και υπηρεσιών πληροφοριών, αυτοί που είναι πίσω από τη Χαμάς στην πραγματικότητα και είναι τα πραγματικά τζιχάντια, τα βρωμομουσλίμια του πλανήτη, ακύρωσαν, μάλλον υποβάθμισαν το σχέδιο ότι είναι, λέει, πολύ δύσκολο για την Χαμάς να το πετύχει και ότι το πνίξανε. Επίσης, πρώην κεφαλής των ενόπλων δυνάμεων ΑΓΕΘΑ των Ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων, ο Ντάν Χαλούτς, είπε ότι κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι υπέκρυψε πληροφορίες σχετικά με τις προειδοποιήσεις που είχε και ότι η αποτυχία ήταν, λέει, απόλυτη, πλήρης και περιλαμβάνει τους πάντες. Και ότι ο Πρωθυπουργός έχει την πλήρη ευθύνη, αλλά το λέει εδώ, ξαναλέω, πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ των Εβραίων, ότι είχε πληροφορίες του Νετανιάχου και τις έκρυψε. Ξαναλέω, υπήρχε και μια κοπέλα η οποία δούλευε στις υπηρεσίες πληροφοριών των Εβραίων και μάλιστα τα βρήκε όλα αυτά και τα επέβαλε στους ανωτέρους της και την έθαψαν, την υποβάθμισαν, την έκαναν στην άκρη, την παραγκώνησαν. Έφτασε μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού ίδια και βέβαια ο Νετανιάχου της είπε, η βοηθή του τέλος πάντων, στρίβε, φύγε, θάψτο κτλ. Γιατί το στήσαν οι ίδιοι. Άρα από τότε ο Εβραίος προσπάθησε να το κρύψει, προσπαθούν να υποβαθμίσουν και το ρεπορτάζ της Χαρέτζ. Για παράδειγμα,

είπαν ότι αυτός ο οποίος είναι πίσω, λέει, από την πηγή της Χαρέτζ, είναι ένας ονόματι Μοχάμεντ Νταχλάν, ο οποίος είναι εξόριστος Παλαιστίνιος της Φατάχ, ο οποίος είναι εξόριστος γιατί τα έχει σπάσει και με τον Μαχμούντ Αμπάς της Παλαιστινία της Φατάχ, αλλά και με τη Χαμάς. Αλλά ο άνθρωπος αυτός είναι κοντινός σύμμαχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τον στηρίζουν οι Εμμυρατιανοί για την επόμενη μέρα στη Γάζα γενικότερα, άρα δεν είναι κανένας ακραίος για την περιοχή, για τα σιωνιστικά συμφέροντα. Να πω ότι το Ισραήλ στηρίζει πλήρως τα Εμμυράτα, έχουν συνεργαστεί σε στρατιωτικό επίπεδο και επίπεδο πληροφοριών. Στείλανε μέχρι και αντιεροπορικά στον πόλεμο τώρα οι Εβραίοι για πρώτη φορά, και στρατό για να επιχειρήσουν να χειριστούν τα αντιεροπορικά αυτά, για να προστατέψουν τα Εμμυράτα από τους Ιρανούς, από τους Ιρανικούς πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν εδώ που γίνεται κάτι τέτοιο. Η κατάσταση βέβαια λίγο έχει δυσκολέψει σχέση με τα ψέματα του Νετανιάχου εδώ. Για παράδειγμα, το πρόβλημα που έχουν, το Μάιο, το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων είχε δημόσια πει ότι όχι, λέει, δεν ήρθε ο Νετανιάχου στη χώρα, γιατί έβγαλε το γραφείο του Νετανιάχου μια διαρροή, είπαν ότι υπήρξε, λέει, μια κρυφή συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου, καθώς μενόταν τότε ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και των υπόλοιπων χωρών, ότι πήγε κρυφά ο Νετανιάχου, είπε ο ίδιος ο Νετανιάχου το γραφείο του. Και λέει τα Εμμυράτα, οποιαδήποτε τέτοια άποψη, ισχυρισμός σχετικά με επισκέψεις κρυφές ή κάποιες κρυφές συμφωνίες κτλ. Δεν βασίζονται στην πραγματικότητα, εκτός εάν επισήμως δείτε να τα επιβεβαιώνουν οι αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τέλος πάντων, ο Νετανιάχου επιμένει και λέει: όχι, όχι, τα βρήκαμε, πήγα εκεί. Ιστορική η συνομιλία αυτή και η συμφωνία, για να καταλάβετε πόσα ψέματα ακούγονται παντού. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να θυμίσω αυτήν εδώ την εικόνα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι αυτό το οποίο είναι αυτό που νομίζεις, ακριβώς αυτό το οποίο νομίζεις. Δηλαδή, η ομολογία πάλι από Ισραηλινό μέσο, Jerusalem Post, ότι ο Νετανιάχου δήλωνε πως δώσαμε κανονικότητα λεφτά στη Χαμάς και ότι ο σκοπός μας ήταν, λέει, η στρατηγική μας να κρατήσουμε διχασμένους Παλαιστινίους, δηλαδή να βάλουμε τους Παλαιστινίους να μονομαχούν, δηλαδή Φατάχ με την Χαμάς, και έτσι να μην μας επηρεάζουν εμάς. Δηλαδή, ομολόγησε, αφήστε το λόγο, γιατί μπορεί να. Γιατί ο λόγος μπορεί να είναι οτιδήποτε, δεν έχει καμία αξία το ότι λέει το φίδι αυτό, αυτή η οχιά. Στην πραγματικότητα, ομολόγησε, κάτι το οποίο μπορεί να φανταστεί ο καθένας, ότι η Χαμάς έπαιρνε χρήμα, άρα με τα χρήματα αυτά μπορούσε να αγοράσει όπλα, να στρατολογήσει μαχητές, οτιδήποτε χρειάζονται, εξοπλισμούς κτλ. Τους έντυνε κανονικότατα το σατανικό μόρφωμα του Νετανιάχου. Αυτή η ομολογία λοιπόν, σε συνδυασμό με όλα τα άλλα τα οποία έχετε δει εδώ, τις αποκαλύψεις, New York Times, Atlantic, όλες αυτές τις σελίδες ομολογούν ότι ξανακανονικότατα οι Εβραίοι διέκριναν την ευκαιρία αυτή τη στιγμή αποδυνάμωση κατά βάση του άξονα της Ρωσίας και της Κίνας. Μάλλον το συζήτησα με ένα φίλο, εντάξει, συντονιστήκαμε με ένα φίλο της εκπομπής και του είπα ότι υπάρχει ο παράγοντας που λέγεται Κίνα και δεν το έχουν πετύχει ακόμα. Γιατί θεωρούσαν οι σιωνιστές ότι η Ρωσία, που έχει ναυαγίσει στην Ουκρανία, μάλλον έχει δεσμεύσει δυνάμεις, έχει βαλτώσει την Ουκρανία, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ, όπως και έγινε. Άρα κάναν οι Εβραίοι με τους ανθρώπους τους, τους Χαμασίτες στην πραγματικότητα, κάναν αυτό τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή τώρα, για να μπορούν να νομοποιηθούν, να επεκτείνουν τον πόλεμο στο Λίβανο, να καταπιούν και εκεί περιοχές και κυρίως να καταρρύψουν το καθεστώς του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, μέσω του οποίου ενωνόταν αυτή η λεγόμενη Σιητική Ημισέλινος, μέσω της οποίας έστελναν όπλα από την Τεχεράνη στην Ιρακινή Σιητική, στο Σιητικό Ιράκ, μετά Συρία, μετά Λίβανο, και έτσι εξόπλιζαν και τη Χεσμπολά και τη Χαμάς. Σκοπός λοιπόν ήταν αυτός, βλέπαν ότι η Ρωσία ήταν αδύναμη, κάναν το παιχνίδι τους, τους βγήκε σε ένα μεγάλο βαθμό, έπεσε. Ο Τζολάνι και ο Τουρκαλάς ήταν τα σιωνιστικά, τα δύο πιόνια, οι δύο στρατηγοί στην πραγματικότητα, και τους βγήκε. Θα θέλανε, εικάζω, να σαρώσουν και το Ιράν, αυτή ήταν η ιδέα, γι' αυτό και έγινε ο πόλεμος, να το αποδεκατήσουν, αλλά όπως και στην περίπτωση της Ρωσίας που θέλανε να, και τα σιωνιστικά αυτά συμφέροντα, να δουν τους Ρώσους να βουλιάζουν τελείως το βούρκο αυτόν και τους Ιρανούς να χάνουν και τη χώρα τους, το καθεστώς, ο παράγοντας ήταν η Κίνα. Είναι ο παράγοντας ο οποίος κράτησε, είμαι σίγουρος ότι το έχουν καταλάβει και οι Ρώσοι αλλά και οι Κινέζοι και οι Ιρανοί, όλο αυτό το εγχείρημα, την προσπάθεια αυτή, και σταμάτησαν
τα σατανικά αυτά σιωνιστικά σχέδια. Βάλαν τέλος. Ο παράγοντας χείλη λοιπόν της Κίνας κράτησε ζωντανούς. Δεν μπορούσε να κάνει ζωντανή τη Βενεζουέλα. Τη χάσανε. Κράτησε όμως ζωντανή. Ήταν και πολύ μακριά. Τώρα μιλάμε για το μαλακό υπογάστριο των Αμερικανών. Κράτησαν όμως ζωντανούς τη Ρωσία. Κράτησαν ζωντανούς το Ιράν. Και χάσανε τη Συρία βέβαια. Αλλά τα μεγάλα κάστρα ουσιαστικά όχι απλά δεν πέσανε. Θα έλεγα ότι έχουν υποστεί τεράστια βλάβη και οικονομικά και πολιτικά και διπλωματικά οι σιωνιστές, απομονωμένοι, μόνο κάτι ξεπλήματα, κάτι γλίτσες τους στηρίζουν και στα Ηνωμένα Έθνη. Καταρχάς, δείτε εδώ εικόνα, και αυτό ήθελα οπωσδήποτε να στο δείξω, δείτε εδώ εικόνα. Εδώ είναι ένα νταμάρι με το τρελοκαπελίνο εκεί, το φοράει και περήφανα, ο οποίος κάθεται εδώ μια ναζιστόφατσα και γράφει ποιοι από τους αξιωματούχους του ΟΗΕ έφυγαν στην ομιλία του Νετανιάχου, τους βάζει σε μαύρη λίστα. Προγραφές δηλαδή, ρωμαϊκές. Ποιανού τα κεφάλια θα πάρουμε. Ποια ονόματα θα στείλουν στη Μοσάντ. Δεν σε κάνω πλάκα. Και τριγυρνούσε αυτός ελεύθερα. Ένας άλλος πρέσβης των Εβραίων στα Ηνωμένα Έθνη πήγε να τραμπουκίσει την Ιρανική Αποστολή και τον πέταξαν έξω. Η ασφάλεια των Ηνωμένων Εθνών τον πέταξε έξω. Έπρεπε να τον πετάξετε κλωτσιδών, να το σύρετε τη μούρη στο πάτωμα, το σκυλί το μαύρο. Και εδώ το άλλο το σκυλί, και είναι και νεόσκυλο εδώ, κάθεται και γράφει, σαν. Πώς το λένε αυτό στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια που ήταν ένας τύπος και έγραφε ποιοι είναι στην απεργία. Δηλαδή, μιλάμε, έχουν απονομιμοποιηθεί τελείως. Θα τους μείνουν μόνο τα εγκληματικά μορφώματα τύπου κουλινίστας. Ξαναλέω, φαίνεται εδώ το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση αυτή, ποιο είναι το σκεπτικό τους, αλλά ευτυχώς που πάει. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Εδώ δεν θέλω να τα ανοίξω περισσότερο, έχω και άλλα θέματα, αλλά θα τα δούμε αύριο. Πείτε μου πώς τα βλέπετε, αν συμφωνείτε με το συμπέρασμα, με τη σκέψη. Αν πιστεύετε θα τα καταφέρουν οι σιωνιστές, οι σκοτεινές δυνάμεις, δηλαδή Βρυξέλλες, Αθήνα, Ουάσιγκτον, Βερολίνο, ή αν θα σταματήσουν κάποιες άλλες δυνάμεις αυτές τις προσπάθειες και ευτυχώς θα επέλθει μια ίσως παγκόσμια ισορροπία. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Συγχαρητήρια, φτάσατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Πέρα από την Guilfoyle, υπάρχει μια άλλη προβληματική τύψη εδώ, η Πνινάτ Γιαννάη, άλλο εδώ, άλλη μάστιγα στη χώρα μας, άλλο φίδι στον κόρφο μας, είναι η πρέσβυρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, η οποία έχει αντίστοιχη σκοτεινή πορεία με διαφθορά, με πέγκασους, με παράνομες παρακολουθήσεις, είναι δηλαδή του βαθέως κράτους που κάνουν πραξικοπήματα, ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις και σκοτώνουν ανθρώπους. Δεν ξέρω αν αξίζει, πιστεύετε, να κάνουμε μια αναφορά στην Πνινάτ, εδώ την άλλη χρυσομαλούσα, για να δούμε ακριβώς πώς μας έχουν πλευροκοπήσει από τη μία η Guilfoyle, από την άλλη εδώ το Εβραϊστάν, και τι ακριβώς θέλουν να κάνουν με τη χώρα μας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Buzzcocks. 50 χρόνια μετά τη γέννηση του punk, οι πρωταρικάτες θρυλοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Garage band και punk rock με γκάζικη άποψη. Buzzcocks. Μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών. Παίχτε punk, ρε.
3: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
4: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο επίκεντρο για όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως κάθε μέρα 9 και 1 το βράδυ, αποκλειστικά και μόνο φυσικά, εδώ στην Γνώμη Τηλεόραση. Ένα κανάλι που αγαπήσατε και συνεχίζετε να το αγαπάτε και φυσικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, με την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα θα ασχοληθούμε στην απόψινή εκπομπή. Πριν από λίγες ημέρες, που οι περισσότεροι γνωρίζουμε σε όλη τη χώρα, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, παρευρέθηκε στα εγκαίνια της έκθεσης. Έταξε διάφορα, ακούσαμε όλοι τι ακριβώς έγινε, τι δεν έγινε. Τα πειρά της αντιπολίτευσης, πιστεύω ότι και αυτά οι περισσότεροι από εσάς τα έχετε ακούσει, εκτός βέβαια από εμάς που εκ των πραγμάτων τα παρακολουθούμε. Από εκεί και πέρα, είδαμε και κάποιες συγκεντρώσεις, κυρίες και κύριοι, που έγιναν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ως ήθιστε όλα αυτά τα χρόνια. Υποτονικά πράγματα όμως, κατά γενική ομολογία. Δεν υπήρχε δηλαδή ο παλμός, δηλαδή η διαμαρτυρία. Και ίσως περισσότεροι από εμάς, και εγώ ίσως μαζί σας, απορώ. Καλά, είναι τόσο καλά και όλα καλώς καμωμένα και δεν υπήρχε ούτε αντίδραση από κάποιους ανθρώπους, από κάποιες ομάδες ανθρώπων, από συνταξιούχους, από εργαζομένους, από ανθρώπους που δουλεύουν στην υγεία, οι ένστολοι, ούτε είναι πυροσβέστητοι, αστυνομικοί, στρατιωτικοί κτλ. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, για να πω απευθείας στο θέμα, τα συζητήσουμε σήμερα απόψε εδώ το βράδυ με έναν εκλεκτό φίλο και συνάδελφο, φυσικά εκ των παλαιότερων της πόλεως, της Μακεδονίας να πω καλύτερα. Focus FM λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα από τα αγαπημένα σας ραδιοφωνικά κανάλια, να το πω έτσι, από τα αγαπημένα σας ραδιόφωνα. Ευτυχώς δεν είμαστε ανταγωνιστές εδώ με τον κύριο συνάδελφο, γιατί είναι στο ραδιόφωνο και εγώ είμαι στην τηλεόραση. Λοιπόν, να σας παρουσιάσω, κυρίες και κύριοι, τον φίλο, τον Στέφανο, τον Δαμιανίδη που είναι μαζί μου. Πώς είσαι, Στέφανε μου? Στον ελληνικό θα μιλάμε, όπως πάντα. Σε ευχαριστώ πάλι. Σε ευχαριστώ, πραγματικά σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Επειδή γνωρίζω τις υποχρεώσεις που έχεις και τις δημοσιογραφικές αλλά και τις προσωπικές. Έχεις και οικογένεια και πρέπει να είσαι και εκεί. Και σε ευχαριστώ που βρήκες χρόνο να είσαι μαζί μου σήμερα.
10: Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ούτως ή άλλως το είχα υποσχεθεί από την πρώτη φορά που ήμασταν μαζί ότι θα κάναμε αυτό το ταμείο που λέμε το δημοσιογραφικό.
9: Το ταμείο μετά την έκθεση. Ναι.
10: Οφείλω να ομολογήσω ότι. Εντάξει, γνωρίζω ότι δεν έχει μαντικές ικανότητες ούτε εσύ, ούτε κι εγώ είμαι κανένας μάντης κάλχας. Αλλά έχουμε την απαραίτητη εμπειρία. Είσαι πάρα πολλά χρόνια δημοσιογράφος. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να φουγκραστεί την κοινωνία και νομίζω ότι σε ό,τι είπαμε πρώτων εξαγγελιών πέσαμε μέσα.
9: Στα περισσότερα
10: αλλά το
9: πέσαμε μέσα.
10: Το ταμείο θα το κάνουμε κανονικά σήμερα.
9: Λοιπόν, θα ήθελα να αρχίσουμε από αυτό, Στέφανε, μου έκανε εντύπωση. Έχω παρακολουθήσει δεκάδες διεθνείς εκθέσεις, εγγένεια κτλ. Όλα αυτά τα χρόνια. Είδα απ' έξω ανθρώπους, ομάδες ανθρώπων, είτε είναι έστω, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι αγρότες κτλ. Υπήρξαν και αυτοί οι άνθρωποι φέτος στην έκθεση, την 90η έκθεση, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπήρξαν και αυτοί οι άνθρωποι. Είδα όμως μια υποτονικότητα και απορώ, έτσι με την εμπειρία που έχεις, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν θέλουν οι άνθρωποι αυτοί να σηκωθούν από τον καναπέ. Έλα, φτάσαμε στο σημείο, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι. Σιγά να μην τρέχω εγώ, τι με νοιάζει εμένα, ότι να γίνει θα γίνει. Ή χάθηκε εντελώς η ελπίδα για κάτι καλύτερο ίσως.
10: Θα σου πω, φίλε Γιώργο, αγαπητές συνάδελφοι, το εξής. Αυτό το οποίο είδα με τα μάτια μου, γιατί εγώ ήμουν εκεί. Όχι μέσα από τα κυκλειδώματα προς το Βελίδιο, έξω από τα κυκλειδώματα. Ναι. Περπάτησα το Σάββατο εκείνο που ήταν ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έκανε την ομιλία του το Σάββατο το βράδυ. Περπάτησα τη Θεσσαλονίκη 2 και 3 φορές πάνω κάτω για να κάνω το ρεπορτάζ μου. Ήμουν εκεί δηλαδή. Οπότε αυτά τα οποία θα σου πω είναι πράγματα τα οποία τα έχω δει με τα μάτια μου. Και βλέπω αυτές τις εικόνες τα τελευταία 8 χρόνια. Κάθε φορά είμαι πάντα από τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δηλαδή έξω από τα κυκλειδώματα, εκεί όπου θα πρέπει να διαμαρτύρεται ο κόσμος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αν μπορούσα να βάλω ένα δημοσιογραφικό τίτλο σε αυτές τις διαμαρτυρίες τις υποτονικές, θα έβαζα ένα τίτλο σκληρό, αλλά ο τίτλος θα ήταν Καληνύχτα Θεσσαλονίκη. Μας πήρε ο ύπνος. Δεν ξέρω αν χάσαμε την ελπίδα μας. Πάντα μπορούμε να βρούμε χίλιες δικαιολογίες. Δεν είχε μετρό. Και άλλες φορές δεν είχε μετρό, αλλά 1,5 εκατομμύριο κόσμος ήταν για τα Τέμπη κάτω και πλημμύρισε τη Θεσσαλονίκη. Βούλιαξε η πόλη. Και τότε δεν είχε μετρό.
9: Δεν
10: είχε μετρό. Περπάτα. Πάρε τα ποδαράκια σου και περπάτα. Παίζεται η ζωή μας. Ήρθε, είδε, νίκησε ο Μητσοτάκης. Μας νίκησε όλους. Μας νίκησε όλους που αντιδρούμε. Για την ακρίβεια, αντιδρούμε για την προδοσία της Μακεδονίας, αντιδρούν οι αγρότες μας, αντιδρούν οι κτηνοτρόφοι, αντιδρούν οι αλληλείς. Πού ήτανε, αντιδρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι.
9: Κατέβηκαν κάποια τρακτέρ, Στέφανε.
10: Τα μέτρησα.
9: Πόσα ήτανε,
10: 20 με το ζόρι.
9: Με το ζόρι 20.
10: Με το ζόρι 20. Και τι έγινε.
9: Μήπως δεν τους άφησε αστυνομία. Μήπως είναι.
10: Έφυγα λοιπόν, δεν θέλω να δώσω ονόματα, μπορώ να το κάνω κιόλας, αλλά δεν έχει. Φεύγοντας, αφού ολοκληρώθηκε η πορεία. Και περπατώντας στη Θεσσαλονίκη για να φτάσω από το κέντρο, από την πλατεία της ΧΑΜΦ, στην Πονοδό Πολυτεχνείου που βρίσκεται το ραδιόφωνο που πήγαμε και κάναμε το ταμείο έτσι, εκείνο το βράδυ, ακούγοντας τον Πρωθυπουργό να μιλάει, όσοι ήταν σε εξέλιξη η ομιλία του ακόμα, έπεσα πάνω σε μια παρέα αγροτών, γνωστοί αγροτοσυνδικαλιστές, οι οποίοι έπιναν καφέ σε μια καφετέρια. Τι να συζητήσουμε άλλο.
9: Και τώρα τι άλλο να πούμε.
10: Τι άλλο να πούμε. Οι αγρότες, οι οποίοι πλήττονται βάναυσα. Και να σου πω και κάτι άλλο που μου έκανε αλγινή εντύπωση. Πραγματικά δηλαδή το λέω και ανατριχιάζω και προσπαθώ να συγκρατήσω και τα νεύρα μου. Δεν είδα ούτε μία ελληνική σημαία. Δεν άκουσα ούτε μία φορά λευτεριά στην Κύπρο, ενώ άκουσα δεκάδες φορές λευτεριά στην Παλαιστίνη. Είδα ανθρώπους να κρατάνε, σίγουρα όχι Έλληνες, αλλά από αυτούς τους Έλληνες που δίνει η ηθαγένεια η κυβέρνηση, να κρατάνε πανό, τα οποία να ζητάνε λευτεριά στον Τζαβέντ Ασλάν, κάπως έτσι λέγεται αυτός, ο οποίος εκπροσωπεί την πακιστανική κοινότητα, ο οποίος έχει στερηθεί το άσυλο από την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν έχει γίνει απέλαση. Είδα ανθρώπους να ζητάνε να δικαιωθεί η δολοφονία της Πύλου, μάλιστα. Είδα ανθρώπους να ζητάνε άσυλο σε όλους τους παράνομα εισερχόμενους στην Ελλάδα. Και δεν είδα έναν Έλληνα να διαμαρτύρεται για τα αυτονόητα. Έχουμε τη βενζίνη στα 2 και πλέον ευρώ. 2,50 χτες η βενζίνη στη Μήλο.
9: Σωστά.
10: Και έχουμε τον Κερίδη, τον κύριο Κερίδη, να μας λέει ότι δεν είναι κρίση τα 2,50, είναι ακριβά, αλλά η κρίση θα γίνει όταν θα φτάσει στα 3 ή στα 5 ευρώ η βενζίνη. Είναι
9: και
10: δυνατόν.
9: Πώς θα κυκλοφορήσουν.
10: Όχι, δεν τους νοιάζει να κυκλοφορήσουν. Ούτως ή άλλως ταιριάζει αυτό, ξέρεις, με όλη αυτή τη θεωρία από τα lockdown και μετά έχουμε ακούσει πολλά τρελά πράγματα που δεν τα πιστεύαμε ότι θα συμβούν, αλλά όντως συμβαίνουν. Όντως συμβαίνουν και τα βλέπουμε μπροστά μας. Αλλά δεν διαμαρτυρόμαστε. Πού ήταν η Θεσσαλονίκη να διαμαρτυρηθεί για το νερό. την ιδιωτικοποίηση του νερού που θα το πληρώνουμε μέσα σε λίγο καιρό 5 και 10 φορές παραπάνω. Εσύ τα βγάζεις στις εκπομπές σου και πολύ καλά κάνεις. Εγώ τα βγάζω στο ραδιόφωνο και πολύ καλά κάνω. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τον Έλληνα πολίτη, αλλά είναι λες και βρισκόμαστε σε λίθαργο. Καληνύχτα Θεσσαλονίκη.
9: Σωστός ότι, ωραίος τίτλος.
10: Και αυτά τα οποία ακούσαμε από τα χείλη του.
9: Ευφύης.
10: Δεν είναι ευφύης, είναι πραγματικά. Δεν ξέρω, είναι, στεναχωριέμαι. Εγώ σε αυτές τις διαδηλώσεις.
9: Γιατί καληνύχτα Θεσσαλονίκη, Στέφανη.
10: Μακεδονία.
9: Καληνύχτα Μακεδονία.
10: Μακεδονία. Ελλάδα.
9: Ελλάδα. Ναι,
10: Ελλάδα. Σύνο, όλοι μας πιάνουν.
9: Δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη.
10: Καληνύχτα.
9: Ξέρεις τι, μου το έχουν πει αυτό, Στέφανη, ειλικρινώς. Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, δηλαδή δεν είμαστε ρατσιστές, για όνομα του Θεού.
10: Όχι, δεν κατάλαβες.
9: Όλη Μακεδονία είναι.
10: Είναι γεγονός.
9: Έλληνες είμαστε.
10: Ναι, είναι γεγονός όμως το οποίο γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
9: Ναι, είναι γεγονός στη Θεσσαλονίκη. Σώπα.
10: Άρα η Θεσσαλονίκη έχει τον πρώτο λόγο. Πού ήταν η Θεσσαλονίκη? Στη Χαλκιδική, ξέρεις τι επιστροφή είχε?
9: Ναι, τη Χαλκιδική την γνωρίζω ίσως και.
10: Όχι, είχε επιστροφή από τη Χαλκιδική. Όλη η Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική ήταν. Είχε ωραία καιρό και πάρα πολύ.
9: Και ζέστη είχε.
10: Ζέστη είχε και δικαιολογίες. Πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις δικαιολογίες. Αν συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξει κάτι. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις που δεν τις εστερνίζομαι και δεν τις ασπάζομαι ιδιαίτερα, έχει ένα 70-75% που λέει ότι θέλουν αλλαγή της κυβέρνησης. Πού είναι? Πού είστε? Ήρθε ο Μητσοτάκης, μας είπε πράγματα τα οποία τον άκουσες κι εσύ.
9: Φυσικά.
10: Τον άκουσα κι εγώ. Τον ακούσανε και οι άλλοι, τον χειροκροτήσανε και μετά εξαγγελίες πρωθυπουργικές οι οποίες δεν διορθώνουν τίποτα στο σήμερα. Ακόμα και αν θέλεις αυτό το 1000 ευρώ κατώτατος το 2028 είναι ένα σύντομο ανέκδοτο. Yeah. 1000 ευρώ κατώτατος μεικτά το 2028, δηλαδή καθαρά 850.
9: 870 κάτι.
10: Ναι. 8, ναι, ανάλογα είναι ένα, η κλίμα, ανάλογα κάτι, κλίμακες.
9: 8,5 με 870.
10: Ναι, εκεί ανάλογα οι κλίμακες. Και αυτό πώς αποτυπώνεται πάνω στην ακρίβεια την καθημερινή? Πώς θα την αναχαιτήσουμε? 20.000 ευρώ το αφορολόγητο για τους τρίτεκνους. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει, ότι ένας τρίτεκνος, μια τρίτεκνη οικογένεια, 5 άτομα δηλαδή.
9: 5 άτομα. Ναι.
10: 5 άτομα θα ζουν με 1.600 ευρώ το μήνα, 1.500, 1.700.
9: Με τίποτα δεν ζουν.
10: Με τίποτα.
9: Δεν ζουν.
10: Μας κούνησε το δάχτυλο και μας είπε ότι πρέπει να αποκτήσουμε κουλτούρα, λέει, αποταμίευσης. Με αυτό τον κουμπαρά. Που ουσιαστικά το πρότεινε ως μέτρο αντιμετώπισης του δημογραφικού. Ένα τεράστιο θέμα, ίσως το πιο σημαντικό θέμα της Ελλάδας, διότι έχουν μειωθεί κατά τεράστιο ποσοστό οι γεννήσεις. Την ώρα που αυξάνονται τα γεροκομεία, μειώνονται
9: Στεφανέ,
10: τα σχολεία. Συγγνώμη λίγο να το ολοκληρώσω αυτό και θα σας ακούσω πολύ προσεκτικά. Γιατί
9: όχι, επειδή έχω γιο μεγάλο, έχω γιο μεγάλο, είναι 30 ετών, όταν του πεις. Και σε προκαλώ δηλαδή να τον κάνω μια ερώτηση κάποια στιγμή. Πες, είμαι φίλος του πατέρα και λέει: πότε θα παντρευτεί, σε κάνει κανένα παιδί? Άκουσε την απάντησή του μόνο, εγώ δεν σου πω τίποτα.
10: Λογικό δεν είναι.
9: Ναι.
10: Ό,τι και να μου πει.
9: Για όνομα του Θεού δηλαδή.
10: Ποια είναι τα δεδομένα.
9: Ποια είναι τα δεδομένα, πώς μπορεί να
10: εκπληρώσει. Πώς θα διασφαλίσει το γεγονός ότι ένας 30άρης, ένας 35άρης, μα έχουμε 35άριδες. Υπάρχουν έρευνες και μελέτες που λέει ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό 35άριδων που ζουν στο πατρικό
9: σπίτι. Στο πατρικό του σπίτι, το
10: 50%.
9: Τελευταία.
10: Και με αυτά τα ενίκια, με τη στεγαστική κρίση, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος θα έπρεπε να αναβιώσει οπωσδήποτε και να δώσει σπίτια, φθηνά σπίτια. Δεν θα πω δωρεάν, αλλά φθηνά σπίτια στους Έλληνες. Το μέτρο για τον κουμπαρά. Ο πιο στιγνός τραπεζίτης να ήθελε να περάσει ένα μέτρο στον Πρωθυπουργό μιας χώρας με το οποίο θα στηριχτούν άμεσα οι τράπεζες, δεν θα μπορούσε να εξηφάνει, να σκηνοθετήσει και να εκτελέσει αυτή την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα βάζεις εσύ 1.200 ευρώ λοιπόν το χρόνο και θέλω να μου πεις πόσες οικογένειες ξέρεις που μπορούν να βάλουν 1.200 για το κάθε παιδί. Δηλαδή πόσες οικογένειες ξέρουμε που μπορούν να κάνουν αποταμίευση 2.400 το χρόνο για το παιδί τους. Ας υποθέσουμε όμως.
9: Φτάνουν δύο μήνες τώρα, πλάκα κάνουμε τώρα.
10: Ναι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι βάζεις εσύ 1.200 ευρώ. Ναι. Πού τα βάζεις? Στην τράπεζα. Τι είναι η τράπεζα? Ιδιώτης, μάλιστα. Για πόσα χρόνια τα βάζεις? Για 18. Μπορείς να τα πάρεις αυτά τα χρήματα που θα βάλεις? Όχι, είναι κλειστά 18 χρόνια. Και τι κάνει το δημόσιο? Στα 1.200 που θα βάλεις εσύ, αν βάλεις, βάζει άλλα 1.200.
9: 1.200.
10: Ωραία. Από πού τα βρίσκει τα λεφτά? Από τους φόρους μας. Δικά μας λεφτά δηλαδή.
9: Δικά μας λεφτά.
10: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Δικά μας λεφτά καταλήγουν σε ιδιώτες οι οποίοι θα τα έχουν κλειστά στην τράπεζα
9: 18
10: για 18 χρόνια να τα εκμεταλλεύονται όπως αυτοί θέλουν. Ο πιο στιγνός τραπεζίτης να είχε εξηφάνει αυτό το σχέδιο δεν θα τολμούσε να το παρουσιάσει στον Πρωθυπουργό. Και μας το παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και είχε απέτηση να το χειροκροτήσουμε. Και οι συνάδελφοί μας, το έχουμε πει και άλλες φορές, έχουμε τεράστιες ευθύνες οι δημοσιογράφοι. Λες και ήταν συνεννοημένοι όλοι. Λίγη ώρα μετά το τέλος της ομιλίας του Πρωθυπουργού το περασμένο Σάββατο, πηγαίοι τίτλοι, τεράστιοι τίτλοι. Εκπληκτικό, ο Κουμπαράς. Μέχρι 60.000 ευρώ, στο μεταξύ, άμα συζητήσουμε για τα επιτόκια, δεν βγαίνουν τα νούμερα.
9: Όχι, όχι, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Τα επιτόκια.
10: Άρα είναι άμεση βοήθεια, η οποία θα ξεκινήσει από αύριο για τις τράπεζες.
9: Για τις τράπεζες, πάλι.
10: Για τις τράπεζες, πάλι.
9: Δεν άκουσα, επειδή ήρθε στον παρόδο, μιλάμε για τράπεζες, μία κουβέντα, τίποτα, ούτε μία λέξη για τα περιβόητα, διαβόητα θα τα πω εγώ τώρα, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Τα φάνε, δεν άκουσα τίποτα.
10: Τι περίμενες να ακούσεις? Λοιπόν,
9: ούτε ένα ευρώ φορολογία, ενώ εγώ και εσύ, ειλικρινά να το πω και λίγο λαϊκά και άκομψα, έχουμε σακατευτεί να πληρώνουμε. Ωραία. Ρώτα έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία, μην ρωτήσεις τώρα κανένα που έχει πετρέλα, έτσι. Κάνα μικρομεσαίο να ρωτήσεις. Πήγαινε στη γειτονιά σου, στον μπακάλικο, στα παπούτσια, στα ρούχα κτλ. Ρώτησε τους. Λοιπόν, έχουν σακατευτεί στη φορολογία. Και τα φάνε δεν έχουν ακουστεί απολύτως τίποτα.
10: Τίποτα, μηδέν. Τα παράνομα φαντς, έτσι να τα λέμε. Η λύση για τα φαντς δεν είναι να τα βρούμε λίγο, να συμβιβαστούμε. Η λύση για τα φαντς είναι να κλείσουν τα φαντς. Ο μικρομεσαίος. Συγγνώμη.
9: Πες. Φαντάζομαι ότι θες να πεις, αλλά δεν πεις. Συγγνώμη.
10: Έχουμε αυτό το έγκλημα για τη μικρομεσαία επιχείρηση που είναι η ραχοκουκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
9: Ναι, όλοι το λένε αυτό.
10: Ναι.
9: Συγγνώμη. Αγαπητέ μου,
10: το μεγαλύτερο έγκλημα.
9: Το θέμα είναι ότι δεν εκτελεί κανένας τίποτα.
10: Το μεγαλύτερο έγκλημα κατ' εμέ. Ναι. Δεν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, είμαι στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά παρόλα αυτά έχω πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς και στο ραδιόφωνο πολύ συχνά φιλοξενώ εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Όλοι μου λένε για τον προκαταβαλλόμενο φόρο. Αυτό το αδιανόητο μέτρο.
9: Είπε θα μειωθεί όμως αυτό.
10: Περίμενε.
9: Σε βάθος χρόνου και αυτό.
10: Ναι, σιγά σιγά. Από το 80% θα φτάσουμε σιγά σιγά στο 50%. Συγγνώμη.
9: Την τελευταία φορά είπαμε ψηφίστε με και θα δούμε.
10: Γιατί δεν το καταργεί ουσιαστικά. Γιώργο Παπαδόπουλο, γιατί δεν καταργεί αυτό τον άδικο, αντισταγματικό, παράνομο φόρο? Τι πάει να πει, πώς ξέρεις και μου ζητάς να προκαταβάλω το φόρο μου για την επόμενη χρονιά?
9: Μα μπορεί να μην δουλέψω, μπορεί να πεθάνω, μπορεί να το κλείσω, μπορεί να γίνει κάποιος
10: πόλεμος. Στενάζει ο μικρομεσαίος, στενάζει. Έτσι. Και τον κοροϊδεύουν. Θα μειώσουμε τον προκαταβαλλόμενο φόρο? Από πού και ως που συνεργάτες είμαστε? Μας τα παίρνουν από τους φόρους, μας τα παίρνουν από προκαταβολές, μας τα παίρνουν από παντού.
9: Ενέργεια που τη βάζεις.
10: Καλά. Άλλο μεγάλο θέμα. Ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πραγματικά τραγικός.
9: Βαρύς και ασήκωτος.
10: Δεν ξέρω πώς θα πάει στις εκλογές. Δεν ξέρω πώς θα πάει στις εκλογές με την βενζίνη στο 2 και στα νησιά στο 2,5.
9: 2,5 είναι στα νησιά. Το έβλεπα σήμερα αυτό.
10: Στα νησιά στο 2,5.
9: 2,5.
10: Και με το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινάει από το 1,80. Έτσι λένε οι εκτιμήσεις. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι θα ανοίξει το 1,80. Δεν ξέρω τι θα κάνει και δεν ξέρω τι μαγικά, γιατί είναι και λίγο κουμπί.
9: 0,80 το πρόλαβα εγώ το πετρέλαιο. Το κίνηση το.
10: Ξέρεις, έπεσε στα χέρια μου πριν από λίγες ημέρες μια παλιά εφημερίδα, τα Νέα ήταν. Και είχε τίτλο. Ένα τίτλο μεγάλο, έτσι ωραίο, έτσι κλασική εφημερίδα, τα Νέα. Με αυτές μεγαλώσαμε, τέλος πάντων. Ναι.
9: Ελευθεροτυπία.
10: 0,59 το πετρέλαιο θέρμανσης. Ξέφυγε, σοκ τιμή.
9: Σοκ τιμή.
10: Και λέω, τι ζούμε, Θεέ μου. Τι ζούμε, Θεέ μου.
9: Σου είπα, 0,60 το πρόλαβα εγώ, το θυμάμαι.
10: Μας βαφτίζουν το κρέας ψάρι και πρέπει να συμφωνήσουμε. Και δεν κατεβήκαμε να διαμαρτυρηθούμε. Εκεί θα καταλήξουμε.
9: Ναι, ναι.
10: Εκεί θα καταλήξουμε. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι λες και βρισκόμαστε σε χειμέρι ανάρκη. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα του χειμώνα, θα ξυπνήσουμε πολύ άσχημα από το κρύο.
9: Πες μου κάτι.
10: Παρακαλώ.
9: Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν αυτά τα περιβόητα μεγάλα κανάλια κτλ. Στην διαμόρφωση γνώμης, της κοινής γνώμης?
10: Εγώ γελάω. Εγώ τις τελευταίες μέρες γελάω.
9: Συμπτωματικά, να ξέρεις, δεν πήγα στη συνέντευξη τύπου.
10: Ναι.
9: Γιατί? Όχι εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου των περιφερειακών μέσων, είτε εφημερίδων, γιατί και σε εφημερίδες είναι εξαιρετικοί οι συνάδελφοί μας, έτσι. Αυτοί που έχουν εφημερίδες και δουλεύουν είναι εξαιρετικά.
10: Δύσκολη παιδιά. Δουλειά του εφημερίδα.
9: Η πιο δύσκολη είναι το εφημερίδα. Η πιο δύσκολη, επειδή την έκανα περίπου 15-20 χρόνια, είναι δύσκολη δουλειά, να ξέρεις. Και κυρίως εκεί πρέπει να ξέρεις να γράφεις κιόλας, έτσι. Δεν ξέρεις να μιλάς μόνο. Μπράβο. Τώρα βέβαια βγαίνουν κάποιοι νέοι συνάδελφοι, κάποια νέα παιδιά που. Αν τους δώσεις ένα θέμα και τους πεις μπορείς να το γράψεις αυτό, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση.
10: Θες να γίνω κακός τώρα, έτσι, με προκαλείς να γίνω κακός.
9: Εγώ
10: γιατί η δημοσιογραφία εν έτη 2026 έχει φτάσει να είναι αλγόριθμος. AI. Ανοίγουν το chat. Τώρα
9: είπα
10: chat και θυμήθηκα τον Άδωνη.
9: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι λόγω της εμπειρίας μου, επειδή δούλευα σου πάρα πολλά χρόνια σε εφημερίδες και με εξαιρετικά παιδιά και συναδέλφους, ξέρω πότε κάποιος, αν τον δω, είναι δικό του το κείμενο, είναι AI.
10: Καλά, ναι, εντάξει.
9: Δεν υπάρχει περίπτωση.
10: Σε ένα έμπειρο μάτι που γνωρίζει, δεν λοιπόν, κάνει να έρθω λίγο
9: στο κόμμα. Λοιπόν, εμείς δεν πήγαμε λοιπόν συνειδητά, κάποιοι κύριοι και κυρίες συναδελφοί μου, γιατί απλά δεν θα μας ρωτούσαν, δεν θα μας δίναν το λόγο ποτέ. Δώσαν στη δημοτική τηλεόραση, καλά κάνανε. Οκ, δημοτική είναι, λες. Είναι
10: και μια... γιατί, η Θεσσαλονίκη μόνο τη δημοτική τηλεόραση έχει.
9: Γιατί εδώ που είσαι, τι είναι.
10: Δεν κατάλαβα. Εσύ δεν δικαιούσε να κάνεις ερώτηση.
9: Φυσικά δεν
10: μάθαμε. Αλλά περιφερειακά μέσα δεν δικαιούσε να κάνεις
9: ερώτηση. Και η έδρα μας είναι στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή άρχισε, ρε παιδί μου, από εμάς που τέλος πάντων σε φιλοξενούμε και φυσικά πήγαινε και σε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ένα με δύο περιφερειακά μέσα αυτά ήταν όλα κιόλα. Άρα λοιπόν, η κοινή γνώμη πώς διαμορφώνεται, αγαπητές συνάδελφοι.
10: Λοιπόν, επανέρχομαι. Πάμε. Γελάω ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες από το θέατρο του παραλόγου που παρουσιάζουν οι συνάδελφοί μας. Δεν διανοούμε και δεν μπορώ να το χωρέσω στη λογική μου πώς είναι δυνατόν το φιλοθεάμον κοινό. Καλή ώρα, εσένα σε παρακολουθούν 10, 15, 20, 40, 50 χιλιάδες κόσμου και ξέρουν τι πιστεύει ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Αντίστοιχα και σε μένα. Δεν μπορώ να διανοηθώ τι θα λέει ο κόσμος αν ξαφνικά αύριο εσύ πας σε ένα άλλο μέσο και αρχίζεις να παπαγαλίζεις κάτι εντελώς διαφορετικό. Το παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρακολουθώ ανθρώπους οι οποίοι μέχρι πρότινος είχαν ρόλο κεντρικό σε κανάλια συστημικά, φύγαν από εκεί.
9: Κατάλαβα που αναφέρεσαι. Ναι, ναι. Και τώρα κάνουν σχόλια σε κάποιο άλλο
10: και
9: κανάλι.
10: Κάνουν σχόλια και τα βάζουν ενάντια με την οικογένειά τους. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και δείχνει, ξέρεις, ότι τα πράγματα
9: αλλάζουν. Αναφέρεσαι αυτή την ωραία κυρία, έτσι.
10: Ναι, ναι, ναι, τα πράγματα αλλάζουν. Και τι σημαίνει τα πράγματα αλλάζουν? Σημαίνει ότι οι τηλεοράσεις και οι καναλάρχες αντιλαμβάνονται ότι το πολιτικό σκηνικό είναι πάρα πολύ ρευστό και ότι η μπίλια, για να χρησιμοποιήσω λίγο τον όρο της ρουλέτας, είναι άγνωστο το που θα κάτσει. Και για να μην τζογάρουνε, παίζουν διπλό ταμπλό. Οπότε έχουν δώσει εντολή.
9: Κάπου θα βγει, ναι,
10: έχουν δώσει εντολή να γίνεται μια κριτική, αλλού λίγο πιο αυστηρή, αλλού λίγο πιο στα μαλακά, αλλά για να είμαστε έτοιμοι που
9: για
10: θα κάτσουν.
9: Ενδεχόμενο.
10: Γιατί πρέπει να επιβιώσουν τα κανάλια. Και τα κανάλια τόσα χρόνια, ιδιαίτερα από την εποχή του COVID και έπειτα, με τις λίστες Πέτσα, ήταν καλοταϊσμένα από κυβερνητικό χρήμα. Δικό μας χρήμα, δηλαδή.
9: Δικό μας είναι. Το...
10: Δικό μας
9: χρήμα. Δεν κυβερνητικό
10: έτσι,
9: χρήμα.
10: Από, δικό μας. Από χρήμα που, δικό μας που τότε
9: σου δημόσιο, δημόσιο.
10: Έτσι, έτσι, δημόσιο χρήμα.
9: Λοιπόν,
10: και όχι μόνο τα κανάλια και οι εφημερίδες που λέγαμε πριν και τα site που λέγαμε πιο πριν και ραδιόφωνα πήρανε άπαντες εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων πολύ μεγάλα ποσά. Και μάλιστα κάποιοι συνάδελφοί μας πρωτοκλασάτοι πήρανε ποσά τα οποία πραγματικά ζαλίζουν. Πραγματικά ζαλίζουν και αδικαιολόγητα για τα μέσα τα οποία συντηρούν τα ποσά αυτά. Λοιπόν, έχουμε τεράστιο μερίδιο ευθύνης οι δημοσιογράφοι. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε κόσμος εκεί έξω, εγώ θα βάλω 50-50. Μισά-μισά.
9: Εκεί το πήγαινα.
10: Μισά-μισά.
9: Εκεί το πήγαινα.
10: Έτσι. Φταίμε και εμείς οι πολίτες, φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Εμείς έχουμε και διτό ρόλο, γιατί είμαστε και πολίτες.
9: Και δημοσιογράφοι. Και δημοσιογράφοι. Εντάξει,
10: εντάξει. Σωστά. Άρα λοιπόν, οφείλουμε συγγνώμη στην ελληνική κοινωνία. Και δεν θα αργήσει η ώρα που θα είμαστε υπόλογοι απέναντι στην ιστορία. Και κάποιοι από εμάς που βγαίνουμε με το πρόσωπό μας και με το όνομά μας στα μέσα ενημέρωσης και λέμε κάποια πράγματα, αν δεν έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας, ο ιστορικός του μέλλοντος θα μας κατατάξει σε σημείο που δεν θα αρέσει ούτε σε εμάς, ούτε στα παιδιά μας, ούτε γενικότερα σε οτιδήποτε θα αφήσουμε πίσω. Εμείς οι άνθρωποι που βγαίνουμε μπροστά, γράφουμε ή μιλάμε στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, θα αφήσουμε ένα στίγμα. Και αυτό το στίγμα, ας προσπαθήσουμε να είναι θετικό για την Ελλάδα. Ας προσπαθήσουμε να αφήσουμε κάτι θετικό. Τόσο δύσκολο είναι. Δηλαδή, καταπίνουμε απίστευτα σκάνδαλα. Δουλεύω και μελετάω τώρα δημοσιογραφικά, ψάχνω και ερευνώ ένα σκάνδαλο το οποίο έχει να κάνει με το χώρο της ψυχικής υγείας. Μόνο το ποσό θα πω, δεν θα πω λεπτομέρειες, ούτε τους πρωταγωνιστές, αν και καταλαβαίνετε ότι απευθύνομαι στον χώρο της υγείας. 100 εκατομμύρια το χρόνο για 5 χρόνια δίνονται με απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες κολλητών. Ήτι 500 εκατομμύρια σε 5 χρόνια. Και δεν ανηγυρωθούν. Και υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι όντως τα σκαλίζουν, αλλά δεν φτάνουν στα μεγάλα κανάλια.
9: Δεν φτάνουν στα μεγάλα κανάλια.
10: Και ό,τι δεν φτάνει στα μεγάλα κανάλια δεν είναι αλήθεια.
9: Έτσι. Είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτό.
10: Ναι, είναι σαν αυτό που κάνουμε με τα social media. Άμα δεν ανεβάσει φωτογραφία στα social media, είναι σαν να μην έχει πάει, ξέρω εγώ, στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα.
9: Ναι. Μάμαντο. Ναι,
10: στον Αγίου Μάμα
9: δεν ναι. Ή αν δεν έκανε μπάνιο στη θάλασσα, α πούμε, στη Χαλκιδική, ναι, ναι. Στην Πιερία, α πούμε. Ναι, ναι. Θα μου πει τώρα τι με νοιάζει εμένα. Αν κάποιο πήγε να με βρει ή δεν πήγε να με βρει και αν έπινε μπύρα.
10: Α, γιατί το λες.
9: Στο... Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι να
10: κάνω. Γιατί δεν ασχολείσαι με του influencers,
9: εσύ. Αν σου πω όχι, θα το πιστέψει.
10: Μα ασχολείται ο πρωθυπουργό.
9: Α, εντάξει, ο άνθρωπος καλά
10: κάνει.
9: Πολύ καλά κάνει.
10: Είχε συνομιλία με την κυρία Τούνη για το μαγαζί που θα ανοίξει στο Παρίσι. Και η κυρία Τούνη του έλεγε: μη σκεφτεί να έρθει και μην πάει καλά, μην πάει άσχημα το ποδαρικό. Και ο άλλο έκανε καλαμπούρι μαζί τη.
9: Λοιπόν, τέλο πάντων. Είναι ορισμένα πράγματα που πραγματικά εκνευρίζουμε όταν τα σκεφτούμε.
10: Ναι, αλλά συμβαίνουν. Και παίζουν στα κανάλια. Αυτό παίζει στα κανάλια.
9: Στα μεγάλα, στα μεγάλα.
10: Ναι, ναι, όταν λέω στα κανάλια δεν είναι. Προφανώς στα μεγάλα, γιατί εσύ είσαι σοβαρή εκπομπή. Ναι, έτσι, και δεν θα ασχοληθεί με αυτό το πράγμα
9: και
10: σοβαρά.
9: Να σου πω κάτι, Στέφανε. Εγώ, αν κατέβω εδώ τα σκαλιά από το στούντιο και πάω εδώ δίπλα, στο γειτονά μου εδώ, μπορεί να σου πει, να σου πω, βρε Γιώργο, είδα μια εκπομπή σου και. Μα με ξέρει με το μικρό μου όνομα. Κατάλαβες. Τους μεγαλοδημοσιογράφους και τα λοιπά, δεν μπορούσε ούτε καν να τους πλησιάσεις. Έτσι, να λένε τα πράγματα όπως είναι τώρα. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε στις διπλανείς πόρτες.
10: Γιατί δεν μπορείς να τους πλησιάσεις. Θα σε σταματήσουν οι αστυνομικοί που συνοδεύουν.
9: Που το συνοδεύουν οι αστυνομικοί.
10: Εσύ έχεις αστυνομικό.
9: Για όνομα της Παναγίας, όχι βέβαια.
10: Γιατί να έχεις. Φοβάσαι κάτι. Όχι, απλά κάνεις καλά τη δουλειά σου.
9: Όχι, όχι, όχι, ούτε καν.
10: Όποιος κάνει καλά τη δουλειά του δεν φοβάται να βγει να περπατήσει μόνος στον δρόμο.
9: Λοιπόν, άκουγα σήμερα το πρωί συμπτωματικά το θέμα της ακρίβειας. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τα ήξεραν πάρα πολύ καλά και κάνουν έρευνες κτλ. Τι γίνεται, δηλαδή τι απάτη πέφτει, και θέλω να το σχολιάσουμε λίγο αυτό. Με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Δεν χρειάζεται να φέρουμε ονόματα, ξέρουμε όλοι και εγώ και εσύ και οι άνθρωποι μας βλέπουν τώρα. Ένα δημοφιλές προϊόν, ας πούμε, καθημερινότητας είναι τα ζυμαρικά, τα μακαρόνια, τα λέμε με απλά λόγια, έτσι. Τα μακαρόνια. Και έλεγε ο άνθρωπος αυτός ότι το νούμερο, αυτό είναι τώρα στο πλαίσιο
10: των μειώσεων.
9: Των μειώσεων των 1700
10: προϊόντων.
9: Λοιπόν, ωραία, τα μακαρόνια είναι βασικό προϊόν και εσύ και εγώ μπορούμε να το έχουμε στο σπίτι μας και σήμερα που μιλάμε. Και χωρίς να μας χρειάζεται, μπορεί να χρειαστεί.
10: Ναι.
9: Ωραία. Το νούμερο 6 και το νούμερο 10, ένα ακόμα τόσο. Mm. Το νούμερο 8 που φεύγει περισσότερο, ξέρω εγώ, διπλή η τιμή. Τι έγινε, τι έλεγε ο άνθρωπος. Ανέβηκαν τα πάντα τον Αύγουστο, τον Ιούλιο προς τον Αύγουστο, ανέβηκαν στο Θεό και έπεσαν πιο κάτω. Δηλαδή τον Ιούνιο τα μακαρόνια βρήκαν ένα 10, ανέβηκαν, πήγαν ένα 80 και τώρα γίνανε ένα 75. Δηλαδή.
10: Πάλι θες να μιλήσουμε για το χότζα.
9: Ορισμένες, ναι, είναι ορισμένες φορές που λες. Πραγματικά σε κοροϊδεύει ο άλλος στα μούτρα σου και δεν μπορείς να απαντήσεις. Και το αποτέλεσμα είναι. Ποιο είναι. Το ρεπορτάζ που έκανες και μου το ανέφερες στην αρχή, ότι πήγες και είδες 20 τρακτέρ εκεί. Έχεις μάθει. Δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα. Εγώ προέρχομαι από τη Χαλκιδική, η οποία είναι εκτός από τουριστική, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
10: Συμφωνούμε.
9: Ναι, θέλω να τα ακούσω όμως.
10: Όχι, συμφωνούμε. Ναι. Αν και έχει κάνει σφάλματα στον τουρισμό, μην το αναλύσουμε τώρα.
9: Εντάξει, αυτό δεν είναι μεγάλη ιστορία.
10: Λοιπόν. Αλλά η ορεινή Χαλκιδική, η αγροτική Χαλκιδική, παράγει μοναδικά προϊόντα. Έχει πολύ σημαντική
9: δύναμη. Να τα λέμε αυτά.
10: Πολύ σημαντική. Η ελιά της Χαλκιδικής είναι απίθανη.
9: Γιατί το μέλι.
10: Το μέλι.
9: Γαλακτοκομικά προϊόντα, κρασί.
10: Απίθανα, κρασί, τυριά.
9: Τα πάντα αυτό.
10: Τυριά, εξαιρετικά τυριά στη Χαλκιδική. Από τα καλύτερα στην Ελλάδα.
9: Θα μου επιτρέψει εδώ, Στέφανε, να πω ότι το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό, έτσι.
10: Ναι, ναι, το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι.
9: Και λάθος μου, που δεν σου έχω φέρει για να δοκιμάσει αυτό που ξέρω εγώ καλό.
10: Ασυγχώρητο.
9: Ναι, είναι λάθος μου, γιατί ίσως το ξέρω καλύτερα εγώ. Θα το φέρω κάποια στιγμή.
10: Και επίσης έχει και άλλες παραγωγές στο Χολομόντα πάνω τα έλατα.
9: Τα έλατα Χολομόντα.
10: Δεν το συζητάμε. Έχει πάρα πολλές πτυχές η Χαλκιδική, οι οποίες δεν είναι στο ευρύ κοινό.
9: Τι γίνεται λοιπόν με την ιστορία αυτή. Σε είχα ακούσει, έκανες κάποιο ρεπορτάζ κάποια στιγμή, μια συνέντευξή σου. Δεν θυμάμαι πόσο καιρό έχει, θα μου το θυμίσεις εσύ, γιατί έτσι και λόγω ηλικίας καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να με βοηθάς.
10: Τώρα θέλεις να σου πω ότι δεν σε πήραν τα χρόνια.
9: Είσαι πολύ μικρότερος, ναι. Θα πρέπει να με βοηθάς εσύ. Λοιπόν, έτσι και για αλτρουιστικούς λόγους.
10: Σωστό.
9: Λοιπόν, οι προσμίξεις που γίνονται και στο λάδι, στο ελαιόλαδο να το πω έτσι, γιατί λάδι δεν είναι το αυτοκινήτου, είναι το ελαιόλαδο, αυτό που τρώμε εμείς. Προσμίξεις γίνονται και στο μέλι. Της προάλλας ήταν εδώ ο πρόεδρος των επαγγελματιών μελισσοκόμων Χαλκιδικής. Είχα την τιμή να τον φιλοξενώ, ήταν εκεί που κάθεσαι εσύ τώρα. Και μου έλεγε αυτές τις περιβόητες προσμίξεις. Έρχεται, το ξέρεις ότι έρχεται μέλι που μπορεί να το πήρεις και εσύ στο σπίτι σου, γιατί. Εντάξει, δεν είσαι χημικός.
10: Που δεν είναι μέλι.
9: Μπράβο, που δεν είναι μέλι.
10: Γλυκαντικές ουσίες.
9: Είναι κάτι σε γλυκό που μοιάζει με μέλι.
10: Ναι, ναι, ναι, γλυκαντικές ουσίες.
9: Και μου εξηγούσε ο άνθρωπος εδώ τι τραβάνε, αγαπητέ φίλε Στέφανε, τι τραβάνε οι άνθρωποι αυτοί να βγάλουν το γνήσιο μέλι. Είναι μέσα σε ένα φορτηγό, όχι η Mercedes και η BMW. Έτσι.
10: Παλιό,
9: πηγαίνουν στα βουνά και πολλά βράδια μπορεί να κινούνται για μέσα στο φορτηγό. Με μια παλιομαξιλάρι και μια παλιοκουβέρτα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζει τον κόπο κάποιος να τους δει. Και κάθεται, ήρθε ο Πρωθυπουργός της χώρας και τους κορόιδευε.
10: Θα σου πω, φίλε μου Γιώργο, καλή μου συνάδελφε, Θα ξεκινήσω περιγράφοντας λίγο τη μεγάλη.
9: Νομίζω ότι έχεις κάνει θέμα, γι' αυτό θα το σχολιάσω.
10: Και με το μέλι έχω ασχοληθεί, και με το ελαιόλαδο έχω ασχοληθεί, και με τα αγροτικά προϊόντα έχω ασχοληθεί, και με τα αλλιεύματά μας έχω ασχοληθεί. Και πρέπει να ασχολούμαστε.
9: Α, και τα αλλιεύματα, έχεις δίκιο. Ναι, ναι,
10: και πρέπει να ασχολούμαστε.
9: Πρωτογενή στα
10: κτηνοτροφία, δεν το συζητάμε. Ναι, ναι, ναι. Τη μεγάλη εικόνα πρώτα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 656.000 αγρότες. Κτηνοτρόφοι, 656.000 είναι ο αριθμός. Και είναι πολύ μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο στόχος όμως ποιος είναι? Ο στόχος είναι να φτάσουν στους 160.000. Δηλαδή, ουσιαστικά το 2% του πληθυσμού της Ελλάδος, το 2% μόλις να ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα.
9: Με τον πρωτογενή τομέα, γενικά. Ναι.
10: Όλα τα υπόλοιπα θέλουν να περάσουν σε εταιρείες. Και εδώ έρχεται η πράσινη ατζέντα. Έρχεται ο τρόπος που με βάση την πράσινη ατζέντα, με την Mercosur, με άλλες συμφωνίες οι οποίες θα έρθουν, οι οποίες θα είναι δολοφονικές για τον πρωτογενή.
9: Καταστροφικές το έχουν χαρακτηρίσει οι αγρότες αυτό. Έτσι.
10: Και σε αυτό το πλάνο υπάρχει καταρχάς μια προσπάθεια να περιοριστούν τα στρέμματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί ο πρωτογενής τομέας. Θα βρουν φάνταστους τρόπους να χαρακτηρίσουν παραδοσιακές αγροτικές περιοχές ως περιοχές που είναι κοντά σε natura. Και ξέρεις ποια είναι η θεωρία των καλών και των κακών νερών? Έτσι λέγεται. Καλά και κακά νερά. Περιοχές οι οποίες ήταν αγροτικές και πλέον χαρακτηρίζονται ως natura, αυτό γίνεται στην Ολλανδία και τους βλέπουμε τους αγρότες να διαμαρτύρονται, λένε ότι έχουν κακά νερά. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για να ποτίσουν τα προϊόντα τους, άρα απαγορεύεται το πότισμα. Τι γίνεται? Τέλος.
9: Πώς θα βγάλεις παραγωγή? Είσαι τέλος ακριβώς.
10: Θάνατος. Θάνατος.
9: Σε τελειώνουν ουσιαστικά.
10: Απαιτούν στο βωμό της πράσινης ατζέντας από αγρότες να έχουν καινούργια μηχανήματα. Πώς θα τα πάρουν?
9: Με τι χρήματα.
10: Να έχουν πανάκριβα φάρμακα, να μην χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα γιατί είναι επικίνδυνα. Αλλά όταν είναι επικίνδυνα τα φυτοφάρμακα, σου λέει ότι όλα τα φυτοφάρμακα είναι επικίνδυνα και εσύ δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις, παθαίνει ζημιά η παραγωγή σου. Άλλο έγκλημα, το οποίο το αντιμετωπίζουν και οι αγρότες στην Χαλκιδική και οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα. Τα φυτοφάρμακα τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς εδώ είναι πανάκριβα. Ένα συγκεκριμένο φυτοφάρμακο της Bayer, μεγάλη βιομηχανία, φτιάχνει και φυτοφάρμακα, το οποίο πωλείται στην Ελλάδα 135 ευρώ κατά μέσο όρο, το κιλό. Το ναι, κιλό, 135 ναι. ευρώ. Στην Τουρκία το ίδιο ακριβώς, η ίδια συσκευασία.
9: Μισή τιμή.
10: 30-40 ευρώ. Και θα μου πει κάποιος, μα η Τουρκία δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Η Βουλγαρία είναι όμως. Και στη Βουλγαρία πωλείται μισή τιμή το ίδιο. Αλλά απαγορεύεται ο αγρότης να πάει να το αγοράσει από τη Βουλγαρία. Και υπάρχουν και άλλα πολλά παραδείγματα. Το νερό που λέγαμε νωρίτερα. Αγρότης, παράδειγμα, στην εκπομπή μου το είπε ο Χρήστος ο Τσιρανίδης. Κερασοπαραγωγός. Άλλη μεγάλη ιστορία τα κεράσια.
9: Η Μαθία. Ναι.
10: Άλλη μεγάλη ιστορία τα κεράσια.
9: Εκεί οι άνθρωποι δεν πήραν, τα συζητούσα τις προάλλες με έναν συνάδελφο της Ημαθίας, δεν πήραν ακόμη σε επιδοτήσεις. Το ξέρεις, αγαπητέ συνάδελφε, ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να πάρουν φάρμακα, γιατί χρειάζονται να πληρώσουν τα εργατικά τους, να βάλουν πετρέλαιο στα τρακτέρ και στα αυτοκίνητά τους. Δηλαδή, πώς το καλλιεργείς χωρίς τρακτέρ, παιδιά? Πώς θα κινηθεί αυτό? Λοιπόν, δεν πήραν ακόμη επιδότηση. Υποσχέθηκαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τέλος Σεπτεμβρίου. Είδομεν. Εγώ δεν το πιστεύω.
10: Ούτε εγώ το πιστεύω.
9: Μακάρι δηλαδή οι άνθρωποι τα πάρουν αύριο για όνομα της Παναγίας.
10: Αν θέλανε να τους βοηθήσουν, θα είχαν κάνει κάτι για τα καύσιμα. Θα είχαν κάνει κάτι για το νερό. Αυτός ο φίλος, ο αγρότης, μου είπε ότι πριν από λίγα χρόνια, μάλλον για πολλά χρόνια, το ίδιο χωράφι που σήμερα το ποτίζει και πληρώνει 800 ευρώ το χρόνο, το ίδιο χωράφι για την ίδια ακριβώς παραγωγή το πότισε με 400. Πώς θα βγει αυτός ο άνθρωπος?
9: Πώς θα βγει ακριβώς?
10: Η δεντροπαραγωγή, εμείς τους δεντροπαραγωγούς, τα περισσότερα από τα προϊόντα τους τα στέλναμε στη Ρωσία. Η Ρωσία έπαιρνε πάρα πολλά προϊόντα
9: σωστά.
10: από δεντροκαλλιέργειες.
9: Σωστά.
10: Τελειώσαμε. Το κλείσαμε αυτό το κομμάτι.
9: Ναι.
10: Εντάξει. Άρα λοιπόν σωστά. γίνονται όλα όσα πρέπει να γίνουν για να φύγει η αγροτική παραγωγή από τα χέρια των Ελλήνων αγροτών, να περιοριστούν στο 2% του ελληνικού πληθυσμού και όλα τα υπόλοιπα να είναι σε εταιρείες και σε συμφωνίες όπως αυτή της Mercosur, η οποία δεν είναι μόνο ότι θα εξαϊλώσει τον πρωτογενή τομέα σε επίπεδο εργατικό, αλλά θα βάλει στο τραπέζι μας καρκίνο, κυριολεκτικά. Και δεν είναι μόνο οι συμφωνίες με τη Mercosur, έρχονται συμφωνίες για ιχθυοκαλλιέργειες από την Αίγυπτο, έρχονται συμφωνίες για εργατικό προσωπικό από την Ινδία. Και σε λίγο έχουν ξεκινήσει ήδη διάλογοι με τη δημοκρατία, λέει, τη μουσουλμανική δημοκρατία του Πακιστάν.
9: Ναι.
10: Γίναμε. Την ίδια ώρα υπάρχει γύρανση των αγροτών μας. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Αναγκάζονται οι άνθρωποι να συνεργαστούν με μαύρο χρήμα για να πληρώσουν, να μαζέψουν. Και στη Χαλκιδική γίνεται αυτό. Τα ξέρεις.
9: Η Χαλκιδική, αγαπητέ μου συνάδελφε, έχει γεννήσει ανθρώπους. Είναι εγώ τίποτα. Εντάξει, εργάτες είναι, φκαράδες είναι, λοιπόν. Από το Σουδάν, από το Πακιστάν, από όπου μπορείς να φανταστείς. Ξέρεις πόσα τηλεφωνήματα έχω δεχθεί από φίλους αγρότες που μου λένε, επειδή ξέρεις πέντε ανθρώπους, σε παρακαλώ, μπορείς να μου βρεις, ρε παιδί μου, να σου έχω υποχρέωση 10 εργάτες. Και τους λέω, αγαπητέ μου φίλε, ξέρεις πόσους, πόσοι με καλούν στο τηλέφωνο και δεν υπάρχουν άνθρωποι να δουλέψουν.
10: Τα στα κίνητρα ποια είναι. Ποια είναι. Δίνουν κίνητρα για να δουλέψει ο αγρότης.
9: Όχι.
10: Δεν τον θέλουν τον αγρότη στο χωράφι.
9: Μα δεν βγαίνει, δεν βγαίνει ο αγρότης.
10: Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, και στην Ελλάδα θα εφαρμοστεί, υποχρεωτική αγρανάπαυση. Τι πάει να πει υποχρεωτική, σαν lockdown ακούγεται αυτό.
9: Ναι. Υποχρεωτική lockdown για τα χωράφια.
10: Αυτό ακριβώς είναι. Υποχρεωτική αγρανάπαυση. Γιατί? Για να αποχαρακτηριστούν, για να αποχαρακτηριστούν για δεκαετίες ολόκληρες αγροτικές εκτάσεις σε ένα καθεστώς γκρίζας ζώνης, don't touch, μην ακουμπάς, αγρανάπαυση. Για πόσο καιρό, ρε παιδιά? Θα δούμε.
9: Θα δούμε, ναι.
10: Θα δούμε. Είναι σαν τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη. Θα δούμε. Το 2044.
9: Έχει ο Θεός.
10: Έχει ο Θεός. Στη Χαλκιδική που έλεγες, για να έρθω στο ξεκίνημα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις προσμίξεις κτλ. Και το μέλι. Και το ελαιόλαδο. Νούμερο ένα κίνδυνος, οι προσμίξεις αυτές οι οποίες γίνονται και υπάρχουν εκθέσεις ευρωπαϊκές, ειδικά για το ελαιόλαδο.
9: Είναι επικίνδυνο.
10: Ελλάδα, επικίνδυνο. Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, δηλαδή οι βασικές ελαιοπαραγωγές χώρες, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό προσμίξεων με προϊόντα τα οποία δεν είναι λάδι, είναι, μπορεί να είναι κάτι άλλο, το οποίο είναι και αυτό επικίνδυνο, πολύ επικίνδυνο.
9: Επικίνδυνο είναι.
10: Και προσμίγοντάς τα, σου λέει ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο.
9: Και έξτρα παρθένο και όλα.
10: Πού είναι η έλεγχη.
9: Πού είναι η έλεγχη.
10: Πού είναι η έλεγχη. Ποιος θα κάνει τους ελέγχους. Και το άλλο, ελληνοποίηση κιόλας. Και πρόσμιξη. Και ελληνοποίηση. Σου έρχεται
9: βάζουμε
10: δηλαδή
9: λάδι λίγο της Καλαμάτας ή της Χαλκιδικής, βάζουμε προσμίξεις.
10: Και λίγο Αιγύπτου.
9: Και λίγο Αιγύπτου και από που να και γράφει και λες Χαλκιδικής, θα καλό θα είναι.
10: Τουρκία, Αίγυπτος, δεν τα είπα τυχαία τα κράτη.
9: Ναι, ναι, και
10: έτσι,
9: Τουρκία,
10: γιατί
9: ναι,
10: και η Τουρκία όπως είναι πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή ελαιόλαδου, αλλά τι χρησιμοποιούν. Τα φυτοφάρμακα αυτά που χρησιμοποιεί η Τουρκία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ότι δεν βλέπει.
9: Τα στραβά μάτια.
10: Κάνει τον Κινέζο. Κανονικά. Η Αίγυπτος επίσης το ίδιο. Έχει γίνει συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα προφανώς, ψάρια από ιχθυοκαλλιέργεια της Αιγύπτου. Εκεί λοιπόν στην Αίγυπτο υπάρχουν κάποια ψάρια τα οποία λέγονται τιλάπια. Είναι ψάρια του γλυκού νερού.
9: Α,
10: εντάξει, είναι κάτι. Πώς εμείς έχουμε εδώ τα ιχθυοτροφία με τις τσιπούρες
9: και τα λαβράκια και τα λαβράκια.
10: Αυτά τα λέγονται τιλάπια. Τα οποία υπάρχουν μεγάλοι κλοφτές. Άκουσε με λίγο γιατί έχει σημασία. Να καταλάβουν οι φίλοι τηλεθεατές τι καρκίνος έρχεται στο πιάτο μας. Αυτά λοιπόν τα τιλάπια, τα ψάρια, γίνονται σε μεγάλους κλοβούς, τεράστιους κλοβούς, μην φανταστείτε τα δικά μας. Τώρα μιλάμε για άλλα μεγέθη. Στον Ήλο. Όπου πέφτει μέσα.
9: Ό,τι να είναι. Τα πάντα.
10: Ό,τι να είναι. Και αυτά λοιπόν θα έρχονται τρέιλερ στο πιάτο του Ευρωπαίου πολίτη και του Έλληνα. Χώρια του ότι καταστρέφει στην ελληνική. Την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια. Γιατί η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες έτσι σκοτεινές γκρίζες ζώνες, να το πω έτσι, στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ιχθυοκαλλιέργειες, σε γενικές γραμμές όμως, οι ιχθυοκαλλιέργειες της Ελλάδας είναι ιχθυοκαλλιέργειες οι οποίες κρατάνε τους κανόνες.
9: Δύο ιχθυοκαλλιέργειες που ξέρω και είτε σε έχω επισκεφθεί και έχω κάνει ρεπορτάζ και μία μύδο καλλιέργεια. Είναι στη θάλασσα, στις θάλασσές μας, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Ωραία, και είναι και τόσο προσεγμένα, φίλε, που πραγματικά ό,τι παίρνεις από εκεί είναι καλό.
10: Έτσι ακριβώς. Πάντα υπάρχουν οι καλοί και πάντα υπάρχουν οι κακοί, πάντα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα πάνε να κάνουν λίγο την μαμουνιά, αλλά σε γενικές γραμμές.
9: Ναι.
10: Αυτές όμως οι επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα θα πληγούν άμεσα. Γιατί ο Έλληνας πολίτης έχει φτωχοποιηθεί. Και τι θα του πούνε τα σούπερ μάρκετ, τα καρτέλ. Φθηνό ψάρι φρέσκο. Πάρε κόσμο, φάει τιλάπια. Δεν ξέρουμε το τιλάπια, αλλά λίγο να το διαφημίσουμε λιγάκι όμορφα. Έτσι είναι και όμορφο ψάρι το τιλάπια, έχει πολλά χρώματα πάνω.
9: Μόλις τελειώσουμε, θα μπορούμε να το πούμε.
10: Θα τρώμε τιλάπιες.
9: Μάλιστα.
10: Και μετά θα πηγαίνουμε στο γιατρό και θα λέει: αδελφέ, τι έφαγες, πού βρέθηκαν μέσα σου όλα αυτά τα μικροπλαστικά, όλα αυτά τα τοξικά πράγματα.
9: Στον τομέα των αγροτών, τα πράγματα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα. Και πάω και στο αρχικό, ότι είδες μόνο 20 τρακτέρ. Ωραία. Ενώ υπήρχαν, από ό,τι θυμάμαι εγώ, στα μπλόκα τότε, πέρσι νομίζω, χιλιάδες ήταν. Γιατί έβλεπα από ντρόν εικόνες κτλ. Λοιπόν, ήταν απίστευτα. 20 τρακτέρ, βάλε από 2 άτομα, 40. Βάλε και καμιά 500 άτομα ήταν σύνολο.
10: Οι αγρότες. Λιγότεροι
9: πρέπει να ήταν.
10: Λιγότεροι.
9: Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Μήπως, λέω, φταίμε κι εμείς λίγο που οδηγούμε τους νέους κυρίως, γιατί συμφωνώ μαζί σου ότι ο αγροτικός πληθυσμός έχει γεράσει. Ωραία. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Εδώ κάθεσαι με το λάπτοπ, καλή ώρα που το έχεις εσύ μπροστά σου, και βάζεις μπρος το τρακτέρ και πάει και οργόνιος. Ναι. Κάποτε, ας πούμε, πριν 40 χρόνια σου τα έλεγα αυτά, αν τα λέγαμε μάλλον σε κάποιους αγρότες.
10: Εντάξει, θα σου φαινόντουσαν.
9: Όχι, θα μας έλεγαν ότι δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας, τέλος πάντων. Βλέπω λοιπόν νέους. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ένας νέος σήμερα είναι να ανοίξει ένα καφέ. Να σε πάω μια βόλτα στην Όλγα, δεν ξέρω αν περπατάς ή πας με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, κάθε 20 μέτρα υπάρχει και ένα καφέ. Δηλαδή, πόσες χιλιάδες καφέ
10: υπάρχουν. Όχι μόνο στην Όλγα, έτσι.
9: Είπα τώρα την Όλγα επειδή την είχα περπατήσει.
10: Καλά, η Θεσσαλονίκη με τον καφέ είναι λίγο μια πολύ
9: έτσι. Είναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Δεν βλέπω όμως ένα νέο παιδί 20-25 ετών που μπορεί πραγματικά να στύψει την πέτρα, να το λέμε με απλά λόγια. Να πάει στο χωράφι.
10: Τα κίνητρα πια.
9: Τα κίνητρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Βλέπω παιδιά σπουδαγμένα, βλέπω παιδιά με δύο γλώσσες που τους χαίρομαι όταν τους βλέπω και πηγαίνουν στο χωράφι.
10: Εγώ θέλω μια κυβέρνηση η οποία θα επιδοτήσει πραγματικά τον νέο αγρότη, τον νέο κτηνοτρόφο, τον νέο αλιέα. Θέλω να του δώσει όλα τα επιστημονικά όπλα τα οποία μπορεί να έχει, και αυτά μπορεί να είναι νέες μεθοδολογίες καλλιέργειας, μπορεί να είναι ενίσχυση της παραδοσιακής καλλιέργειας, μπορεί να κάνει πολλές παρεμβάσεις, αρκεί να το θέλει. Δεν το θέλει τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση, ούτε η προηγούμενη το ήθελε. Γιατί βλέπουμε όλα τα χρόνια μειούμενο κανονικά. Στον Κιάδα. Ο πρωτογενής τομέας, αντί να. Η Ελλάδα είναι ευλογημένος τόπος από τον Θεό.
9: Είναι, σωστά.
10: Τελεία παύλα παράγραφος. Είμαστε το καλύτερο οικόπεδο σε πολύ λάθος χέρια. Δυστυχώς, σε πάρα πολύ. Είναι σαν το τραγούδι. Ο καλύτερος άνθρωπος στα χειρότερα χέρια. Πραγματικά. Και κάνουμε όλα τα λάθος βήματα υπακούοντας εντολές, γιατί είπαμε, είναι μεγάλο το σχέδιο.
9: Υποτίθεται ότι υπακούμε τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια φορά.
10: Αυτό λέω.
9: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπράβο.
10: Και ποιον θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Τη Μερκοσούρ. Ναι. Θέλει να τρως μπολιασμένη μπριζόλα Αργεντινής, που δεν ξέρεις, ή Κολομβίας, ή δεν ξέρω τι άλλο, που θα την πληρώνεις και χρυσή. Και μπορεί
9: να ξέρεις τι έχει μέσα.
10: Ή θέλει να σε κάνει να σε απομακρύνει από την καλλιέργεια των σιτηρών, για παράδειγμα, γιατί χύψη. Λόγους έχουμε ακούσει. Ακούσαμε τον Bill Gates να μας λέει ότι πρέπει να περιορίσουμε τις αγελάδες, γιατί εκπέμπουμε ένα πολύ, πολύ μεθάνιο.
9: Ναι.
10: Και μάλιστα είναι πράγματα τα οποία τα ενστερνίζονται και πολιτικοί εντός Ελλάδος. Γελάς, αλλά αδερφέ μου.
9: Μηδιόφιλοι.
10: Ναι. Έρχεται, δεν θα αργήσει η ώρα που θα τρώμε εκτυπωμένες.
9: Εκτυπωμένες
10: από 3D μπριζόλες, που δεν θα τρώμε ψωμάκι το οποίο θα έχει αλευράκι μέσα, αλλά θα έχει αλεύρι γεωσκόλικα, και θα έρθει και η εντομοφαγία ως trend που λένε και οι νέοι, για να έρθει να κουμπώσει. Μάλιστα. Και θα φτάσουμε να τρώμε απίστευτες χαζομάρες, να μου επιτραπεί ώρα.
9: Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει, καλά το
10: λες. Να μου επιτραπεί ώρα.
9: Λοιπόν, επειδή πρέπει να ολοκληρώνουμε, αγαπητέ φίλε Στέφανε.
10: Πολύ, πολύ γρήγορα περνάει η ώρα όταν κάνουμε.
9: Είδες πώς περνάει.
10: Καλό πρέπει. Μακάρι να περνάει και τους τηλεθεατές.
9: Μία ώρα.
10: Τους προβληματίζουμε βέβαια, αλλά είναι τροφή για σκέψη.
9: Όχι, είναι τροφή για σκέψη.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, κάτι τελευταίο.
10: Χωρίς συντηρητικά.
9: Κάτι τελευταίο. Το ξέρω και το έχουμε συζητήσει ότι δεν τα πας και πολύ καλά με τις δημοσκοπήσεις.
10: Ναι.
9: Έτσι μου έχεις πει.
10: Ναι, ισχύει.
9: Έλαντε όμως που ό,τι και όποιον ακούσω, ξέρεις Γιώργο, η τελευταία δημοσκόπηση έδειξε εκείνο, έδειξε το άλλο και τα διάφορα όλα αυτά που γίνονται.
10: Ναι, ναι.
9: Τώρα, κάποιες, για να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, κάποιες εταιρείες είναι πραγματικά αξιόπιστες, είναι χρόνια, είναι στα Μητρώ, είναι χρόνια, έχουν το προσωπικό τους κτλ. Κάποιες άλλες είναι με ένα email.
10: Fund.
9: Ναι, με ένα email τέλος πάντων. Μπορείς να ψηφίσεις και μια 40 φορές, άμα δεν βαριέσαι, ξέρω, κάθεσαι και ψηφίζεις. Τώρα και ανάλογα τι σου έρθει να κάνεις. Τέλος πάντων, αφήνουμε αυτές, να πιάσουμε λίγο τις σοβαρές εταιρείες. Υπάρχει ένα παιχνιδάκι, να το πω εγώ έτσι τώρα, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, να μην λέω ονόματα, Μητσοτάκης κλπ. Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα. Ωραία, ελάς. Ούτε να το πω, δηλαδή γελάω μόνο που το λέω. Εγώ λέω τον κύριο Τσίπρα, τέλος πάντων, θα αφήσουμε έτσι. Γίνεται ένα τέτοιο είδους παιχνίδι, το έχεις σκεφτεί?
10: Καταρχάς.
9: Γιατί αυτοδυναμία δεν υπάρχει, έτσι.
10: Δεν θέλω να ξαναπώ ότι έχουμε μαντικές ιδιότητες, αλλά και εσύ και εγώ τα λέγαμε την προηγούμενη φορά. Μας επιβεβαιώνουν λοιπόν μεγάλα αθηναϊκά κανάλια. Ήταν λες και άκουγα σήμερα το πρωί μία εκπομπή τέλος πάντων σε ένα αθηναϊκό κανάλι και λέω αυτά τα λέγαμε τον Γιώργο. Σαφώς. Θέλουν, επιδιώκουν τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας και με τον Τσίπρα και με τον Ανδρουλάκη. Διότι τα κουκιά δεν βγαίνουν.
9: Αυτό είναι σίγουρο.
10: Εφόσον λοιπόν δεν βγαίνουν τα κουκιά και με δεδομένο ότι θα δούμε και το κόμμα του Σαμαρά να εμφανίζεται, το οποίο πλήττει τη Νέα Δημοκρατία.
9: Τη δήλωση του Σαμαρά την άκουσες, πιστεύω, έτσι.
10: Σαφώς και την άκουσα. Ναι. Και πριν καν τελειώσει, αυτό ήταν και ξέρεις, αυτό ήταν δεσού δημοσιογραφικό, δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, απάντησε στον Μητσοτάκη ο Σαμαράς πριν καν τελειώσει η ομιλία του Μητσοτάκη. Και δέχτηκε ερώτηση αφού έχει τελειώσει η συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη. Το λέω γιατί δαπάνησα 3,5 ώρες από τη ζωή μου για να παρακολουθώ τις ερωτήσεις οι οποίες δεν έγιναν αυτές. Για τα Τέμπη δέχτηκε μία ερώτηση.
9: Όχι.
10: Δέχτηκε μία. Αλλά μία τι είναι, μία ίσον καμία. Μία ίσον καμία.
9: Και δεν θα απάντησε. Το δούμε και ίσως και
10: δεν δικαιώσει. Και δεν απάντησε.
9: Αυτό σου είπα, δεν λοιπόν, απάντησε.
10: Άρα αυτό το πολιτικό σκηνικό το οποίο προμοτάρεται και από τις δημοσκοπήσεις εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το ενδεχόμενο της ανάγκης πολυκομματικής συνεργασίας την επόμενη μέρα. Τα μηνύματα βέβαια τα οποία έρχονται από την Ευρώπη, που δεν ξέρω για πόσο καιρό θα είναι αυτή ακόμα η Ευρώπη, εάν η Γερμανία περάσει στα χέρια του AfD, δεν το λέω αρνητικά. Το λέω γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Στην Γαλλία αλλάζουν, στην Ιταλία έχουν αλλάξει, στην Γερμανία από ό,τι καταλαβαίνω θα αλλάξουν. Στην Ελλάδα το θέμα είναι. Γιατί δεν
9: εδώ
10: αλλάζεις.
9: Τι θα γίνει τώρα.
10: Γιατί δεν αλλάζει. Πρέπει κάπως οι δημοσκόποι, εφόσον κάθε δημοσκόπηση πληρώνεται από κάπου, να εξυπηρετήσουν κάποια σενάρια. Αυτά τα σενάρια νομίζω της πολυσυνεργασίας, της, να μου επιτραπεί ο όρος μιας, σε εισαγωγικά το βάζω, τρανσέξουαλ διακυβέρνησης, η οποία μπορεί να προκύψει από μια συνεργασία Νέα Δημοκρατία, όχι Μητσοτάκη. Μητσοτάκης θα φύγει.

0: Άρισμα και τέλος πάντων. Λοιπόν, απλά λόγω εμπειρίας βλέπουμε κάποια πράγματα. Τα είδατε κι εσείς, τα νιώσατε κι εσείς και δυστυχώς θα τα νιώσουμε και τον χειμώνα, γιατί ως τον ούπο θα έρθει και ο χειμώνας. Καλά περάσαμε μέχρι τώρα, ωραία ήταν και ήλιος.
1: Δεν θέλω να το σκέφτομαι.
0: Δεν θες να το σκέφτεσαι. Ποιος θέλει να το σκέφτεται.
1: Δεν θέλω.
0: Λοιπόν, Στέφανο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, για μια φορά ευχαριστώ τον εξαιρετικό συνάδελφο από τον Focus FM εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως όμως εσάς που μας θυμήσατε βλέποντας αυτή την εκπομπή. Εμείς συνεπείς αύριο 9 το βράδυ και 1 το βράδυ σε επανάληψη, όπως κάθε μέρα εδώ και πολλά χρόνια. Θα σε έχουν, κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο όπου το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά, για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
5: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο όπου το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ανοπέας Άτραπου, είμαι ο Χρήστος Κασταμονίτης, είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Η εβδομάδα που ξεκινάει θα τελειώσει με την ένατη πίστα να μας αποχαιρετά. Θα μπούμε στη δέκατη πίστα και στη δέκατη πίστα, δηλαδή την 1η Οκτωβρίου, θα σας αναλύσω το 14ο τιμόριο, ας το πούμε έτσι, από το εξώφυλλο του Observer, για να ξέρετε τι θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη ανταπόκριση. Είμαστε Τρίτη, Πέμπτη και Έκτη. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, Τρίτη, Πέμπτη και Έκτη, ναι. Η χθεσινή εκπομπή στις 9.30 το... η πρόχθεσινή εκπομπή στις 9.30 το βράδυ χθες. Σας λέω, έχετε 2,5 ώρες καιρό για να βάλετε τα hype της εβδομάδας που δεν έχετε ξοδέψει και να την ανεβάσουμε λίγο παραπάνω. Και την πήγατε Πέμπτη. Άρα είσαστε ξεχασιάριδες. Ξεχαστήκατε επειδή έπαιζε η Εθνική, ξεχαστήκατε επειδή έπαιζε ο Ολυμπιακός που πήρε το Super Cup όπως το πήρε, ξεχαστήκατε επειδή πήγατε στη σατανολατρεία της Άννας Βύση ή ξεχαστήκατε γενικώς. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω αυτό το μοτίβο και τα λοιπά και θα σας λέω κάθε φορά έχετε μία ώρα καιρό, δύο ώρες καιρό. Εντάξει, λοιπόν. Α, ωραία καθαρίσα. Όχι. Μου ματιάσανε τα γυαλιά μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα με κάτι που θα φέρει θύμησες στους παλιούς και θα φέρει μια είδηση στους καινούριους, η οποία είδηση αυτή σχετίζεται με την αγαπημένη μου την Gilf Oil, έτσι. Gilf είναι, να μην το πω τι σημαίνει, είναι σεξουαλικό, εν πάση περιπτώσει, Gilf Oil, έτσι, της Gilf το λάδι. Οπότε λοιπόν η Gilf Oil, κυρίες και κύριοι, ακούστε τώρα πως με κόβει τα λοιπά. Έχει πέσει στο στόμα της Wall Street Journal. Έτσι, λοιπόν, calm down, we have wonderful girls, blue black boys. Τι γίνεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με την Gilf Oil? Έτσι, λοιπόν, η αμερικανική εφημερίδα η Wall Street Journal παρουσίασε ένα καυγά που έγινε μεταξύ του Υπουργού Ενέργειας κ. Σταύρου Παπασταύρου, και την Kimberly Gilf Oil. Μετά από χρόνια θα λέμε πώς ήταν το μικρό όνομα της Gilf Oil, η οποία γύρισε και είπε ότι μπορούμε να καταργήσουμε και κατ' άλλους να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε, ακόμα και την ελληνική. Πάμε πάλι. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δήλωσε σε Ρουμάνους, έχοντας πάει μαζί με τον Υπουργό Ενέργειας κύριο Σταύρο Παπασταύρου και ένα παλικαράκι, θα μιλήσουμε για αυτό το παλικαράκι, ότι μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε, ακόμα και την ελληνική. Πάμε λίγο τώρα, πόσα χρόνια, 59 χρόνια πίσω, όπου κάτι μωρόχαυλοι, τέκτονες, άξιοι σαν αξιωματικοί, μαλάκες σαν πολιτικοί, κάνανε πραξικόπημα. Έτσι. Και είχαμε για 7 χρόνια πάγο. Εγώ το εθνικιστικό κομμάτι και το κομμάτι το πατριωτικό δεν το σχετίζω ποτέ με την κατάλυση της δημοκρατίας, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι στο 5ο δημοτικό της Νέας Σμύρνης με λέγανε ο μικρός Παπαδόπουλος, και δεν με λέγανε τα παιδάκια, έτσι, με λέγανε οι καθηγητές. Δηλαδή, μάλλον η δασκάλα μου, κυρία Τσαλαπάτη, Θεός χωρέστην. Έτσι, λοιπόν, έλεγε στη μάνα μου τη συγχωρεμένη ότι ο γιος σου είναι ένας μικρός Παπαδόπουλος. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι τη Χούντα των Αθηνών, παρόλο που λένε παπαριές καμαρωτές, την υποκίνησε το παλάτι κατ' εντολή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το παλάτι όμως, ως συνήθως, ζήτησε και δεύτερη γνώμη για το πραξικόπημα της Καβάλας, όπως λέγεται, του Κωνσταντίνου του Δευτέρου ή 13ου, αν γουστάρετε έτσι πιο ωραία τα λοιπά, και του είπαν πάρε the third, the longer, πήρε το ελικόπτερο από την Καβάλα, πήγε στη Ρώμη και κατέβηκε με 25 χρυσές λίρες. Δηλαδή αυτή η αυτοκρατορία που έχουν τώρα ο Παύλος με τα δισεκατομμύρια αυτά τα με 25 χρυσές λίρες. Κάτσε μήπως δούμε κάποια στιγμή τον κύριο Γεραπετρίτη. Ε, λέω εγώ τώρα. Μην δούμε τον Γεραπετρίτη με 25 χρυσές λίρες. Έτσι. Πάντως 100 εκατομμύρια καταθέσεις στην τράπεζα, ο κύριος Γεραπετρίτης τις έχει. Τα έχει μάλλον, έτσι. Λοιπόν, η κυρία Γκυλφόιλ, από εδώ να την χαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συνεχίζετε το μπανάρισμα, που η πρεσβεία με πηδάει έτσι συνεχόμενα τα λοιπά. Αυτό όμως που δεν μπορεί να κόψει είναι τα hype. Έτσι. Χαριεντίζονται ορισμένοι 1 εκατομμύριο like, 2 εκατομμύρια like, πάρε τα 3 εκατομμύρια like τα λοιπά. Τα hype, αγόρι μου. Δηλαδή ότι ο άλλος έχει τέτοια ζέση που παρακολουθεί αυτές τις εκπομπές που τους κάνει και hype. Don't believe the hype, που λέγανε παλιότερα στη rap. Η κυρία Γκυλφόιλ λοιπόν που με αγαπάει πάρα πολύ, I love you Γκυλφόιλ, έτσι, Γκυμπερλέισον κτλ. Πηγαίνει με το ύφος χιλίων καρδιναλίων και γυρνάει και λέει στους Ρουμάνους που τους έριξε την κυβέρνηση. Βγήκε στον κόσμο ότι ήταν, λέει, επειδή ήταν φιλορώσοι, φιλομολδαβοί, φιλοπαπάρια μέτρο κτλ. Τους έριξε λόγω του ενεργειακού κομματιού. Και γυρνάει και τους λέει, εμείς μπορούμε να ρίξουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση στον κόσμο. Χένρι Κίσιγκερ, έτσι. Έχω κάνει 78 πραξικοπήματα. Τώρα, αυτό έγινε σε ένα δείπνο το Μάρτιο του 2026. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι γίνεται το Μάρτιο του 2026 και βγαίνει στη φόρα το Σεπτέμβριο του 2026, 6 μήνες μετά, γιατί έρχονται οι εκλογές. Γιατί μπορεί να είναι και δίκοπο μαχαίρι, να σου πει πω θα το ρίξουν το Μητσοτάκι. Κάτσε να τον υποστηρίξουμε, υποστηρίξουμε. Όπως παραδείγματος χάρη σήμερα ο Άδωνος Γεωργιάδης έλεγε μαλακίες για τον Σαμαρά. Αλλά από μαλάκα άνθρωπο τι περιμένεις, μαλακίες αναλύσεις. Ο Σαμαράς πήρε 18% γιατί τότε στις εκλογές, γιατί έκανε μια μαλακία με τον Ολυμπιακό. Και έτσι, γι' αυτό και τον έχει και ο Μαρινάκης τον Άδωνη στην μπούκα. Επανερχόμαστε λοιπόν. Έγινε ένα δείπνο το Μάρτιο του 2026, όπου η νέα πρέσβυρα, που περιμέναμε ένα χρόνο να έρθει, μας είχαν κάνει τα παπάρια τσουρέκια τα λοιπά, σε λογομαχία που φέρεται να έχει με τον Υπουργό Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρου, άφησε να υπονοηθεί πως η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης του Ηλίε Μπολογιάν στη Ρουμανία. Πράγμα που θα μπορούσε να κάνει, όπως είπε, και στην Ελλάδα. Λίγο ψόφος και κηδιώσιμο το λες, λίγο έτσι, ξαφνικά, sudden death, έτσι. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Εν τω μεταξύ, λέει, ο δικηγόρος στην Γκυλφόιλ διέψευσε άμεσα το συμβάν. Διορθώστε με κάτι. Τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια χώρα δεν το διαψεύδει ο δικηγόρος. Τον έχουμε χεσμένο, έτσι. Το διαψεύδει η ίδια η πρεσβεία με επίσημη ανακοίνωση, όχι non-paper, έτσι. Άρα, κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Σοφός! Ωραία. Παίρνουμε τα πράγματα από την αρχή. Υπάρχει λοιπόν το άρθρο της Wall Street Journal, το οποίο έχει ένα χρονοδιάγραμμα επισκέψεων της Γκυλφόιλ σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με πιο χαρακτηριστική τη Βουλγαρία, για να διεκπαιρεώσει μία αποστολή για λογαριασμό του Τραμπ. Δηλαδή, ο πρέσβης της Αμερικής στην Αλβανία, for the Putz and Kavala. Ο πρέσβης της Αμερικής στα Σκόπια, for the Putz and Kavala. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Βουλγαρία, for the Putz and Kavala. Ο πρέσβης στη Ρουμανία, στην Κροατία, στη Σλοβενία, στην Σερβία, από εδώ και τελπά. Είναι όλοι for the Putz and Kavala και έρχεται η πρώην γκόμενα του γιού μου, λέει ο Τραμπ, επειδή είναι καλή Ρουμούνα, έτσι, Σαμάνα, Σαμούνα και Ρουμούνα τα λοιπά, πάει να πει αυτή τα λόγια. Λοιπόν, η Wall Street Journal εντωμεταξύ, Τραμπ, ντομάτα, λακατά και Τραμπ, ούτε να τους ακουμπήσεις. Και τι θέλει, θέλει η Αμερικανική κυβέρνηση, ήθελε οι σύμμαχοι να προμηθευτούν φυσικό αέριο από την Αμερική αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πάμε λίγο, η ρεβιθούσα που είναι εδώ στην Ελλάδα, Ελλάδα, είναι η μεγαλύτερη αποθήκη φυσικού αερίου στη Μεσόγειο. Και ρωτάτε κάποιος, η Βουλγαρία αν θέλει φυσικό αέριο έχει τρεις λύσεις. Ή να φάνε αγκιναροκούκια με μίλκο μαζί να παράγουν φυσικό αέριο, ή να πάρουν από τη Ρεβιθούσα, ή να πάρουν τις ΗΠΑ. Της Αμερικής. Και πάει Γκυλφόη τώρα, δεν ξέρω αν πήγε με αυτό το παλικάρι το που είναι μαζί τα λοιπά, αλλά ένας 38χρονος πέφτει, έτσι. Θα σας πω ποιος είναι και αυτό, και τους λέει να πάρετε από εμάς, θα σας κάνουμε και έκπτωση. Στα 10 γαλόνια, ξέρω εγώ τι είναι, πόδια φυσικό, κυβικά μέτρα, τι στο διάλογο είναι, τρεπά, φυσικό αερίου, ένα μίλκο δώρο. Το μίλκο στην τύχη, το λέω έτσι. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν, προέκυψε ότι η κυβέρνηση της Βουλγαρίας θα έπρεπε να συνεργαστεί με μια ελληνική κατασκευαστική εταιρεία. Πάμε μαζί, εσείς θα λέτε ΑΚ και εσείς θα λέτε ΤΟΡ, έτσι. Πάμε. Η Κύπελη πάει στην Βουλγαρία και τους λέει, θα συνεργαστείτε με την... Πάμε μαζί, πάλι. Θα συνεργαστείτε μαζί με την ΑΚΤΟΡ. Τη σημαντική αποκάλυψη. Την οποία την ΑΚΤΟΡ την έχει ο πεθερός του Γεραπετρίτη. Γεραπετρίτης, έτσι. Καταθέσεις 72 εκατομμύρια ευρώ. Καταθέσεις, κάτσε μέσα μου λίγο. Καταθέσεις. Έχω και τραμποριστή εδώ πέρα μέσα. Ανθάκι. Να πω στη Βουλή Watch. Όλα έχουνε Βουλή Watch. Σημειωτέων, για να δείτε τι ξεφτύλα είναι το AI, λέω ότι είναι ψευδή αυτό που κυκλοφορήσανε. Έχω λοιπόν μπροστά μου το Βουλή, το pothenesches.vuliwatch.gr, κάθετος Γεραπετρίτης Γιώργος για το έτος 2024. Και το 25 θα πάμε το 26. Ο κύριος Γεραπετρίτης λοιπόν έχει 136.500 εισοδήματα, είναι του Υπουργού και οτιδήποτε άλλο, επενδυτικά προϊόντα της τάξης των 8.750.000 ευρώ, 3 οχήματα, 9 ακίνητα και 57 εκατομμύρια καταθέσεις. Όχι 57.000, 57 εκατομμύρια. 57 και 8, πάμε 65, έχει 65 εκατομμύρια χαρτούρα και 9 ακίνητα. Το λες και πλούσιο τον άνθρωπο, έτσι. Αν πάμε στην σύζυγο, για να δούμε λίγο τώρα, το έχουμε. Να δούμε, γιατί δεν μας τα λένε όλα. Έχω ακόμα και το πώς το λένε, έχω ακόμα και ποιος είναι, έτσι. Αναφέρει λοιπόν ότι τα 57 εκατομμύρια καταθέσεις είναι σε από κοινού καταστήματα μαζί με τη σύζυγο. Και βλέπω λίγο τις τράπεζες στις οποίες έχει λογαριασμούς. Edmond de Rothschild, Ελβετία. Ένας λογαριασμός. Edmond de Rothschild, Ελβετία, δύο λογαριασμοί. Διατηρεί σε ευρώ, σε δολάρια, σε γεν. Και έχει και άλλη μία τρίτη που είναι προθεσμιακή στην Edmond de Rothschild, Swiss. Έχει μετά κάτι καταθεσούλες από εδώ, από εκεί, πατατή, πατατά, πατατό. Μετά έχει στην Αλφα Τράπεζα. Και μετά πηγαίνει και φεύγει, όπως το COVID τα λοιπά. Καλοφάγωτα. Έχει λίγο στην Πειραιώς. Έχει στην Eurobank. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι έχει και τρεχούμενους προθεσμιακούς 50 εκατομμυρίων ευρώ στην Αλφα Τράπεζα ανώνυμη. Έτσι λοιπόν, συνολικό ποσό επενδύσεων, μάλλον καταθέσεων, 57 εκατομμύρια 60.000 ευρώ. Είναι ο σύζυγος της ουσιαστικά κληρονόμου της εταιρείας της κατασκευαστικής της ΑΚΤΟΡ. Για να μην μας λένε και μαλακίες. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι για να πάτε στην Ελβετία και να καταθέσετε λεφτά στο Edmond de Rothschild κτλ, άμα σας ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, εμένα να με χέσετε, έτσι. Και αφού λέει όλα αυτά τα πράγματα, τους πάει λοιπόν η Guilfoyle, χεράκι, χεράκι, χεράκι, χεράκι, η κυρία Guilfoyle, μαζί με έναν κύριο που λέγεται Χρήστος Μαραφάτσας. Τώρα αν έχω λάθος το τόνο, καλό κομμάτι είναι έτσι, 38 χρόνια τα λοιπά, εγώ δεν είμαι γκέι, αλλά αρέσει μπόθ λένε τα λοιπά. Λοιπόν, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της Actor μαζί με την Guilfoyle στη Βουλγαρία. Δηλαδή η Actor έγινε διαγωνισμός, προωθούνται τα συμφέροντα της Actor σε όλα τα Βαλκάνια από την Guilfoyle. Ο Τραμπ δηλαδή διάλεξε την Guilfoyle να πάει σε όλες τις χώρες της, των Βαλκανίων και να πείσει την Actor, την οποία την έχει ο πεθερός του Γεραπετρίτη που είναι υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος. Είδατε πώς συνδέονται τα πράγματα. Να πουλάει φυσικό αέριο και να φτιαχτούν οι εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου σε όλες αυτές τις χώρες από τον Actor. Όταν λέω Actor, έχω 8,5 δισεκατομμύρια ανεκτέλεστο. Μιλάμε για 2-3 χρόνια θα δουλεύουν όλοι στην Actor. Τώρα, και μάλιστα αυτόν το θεωρεί νεοεισερχόμενο παίχτη στην αγορά φυσικού αερίου, ο οποίος με τη σειρά του συνεργάζεται με ελληνική κρατική εταιρεία ενέργειας για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή αποτελεί κάποιο είδους επίσημη θέση των ΗΠΑ. Γεραπετρίτη, άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα. Ο άνθρωπος που είπε κακώς μπήκαμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για αυτά τα 2 χρόνια. Δηλαδή ακυρώνει το δένδια στις εκλογές. Θα πέσει ούτσα. Έχει πολλές ούτσες σήμερα η εκπομπή, έτσι λοιπόν. Ανέφερε λοιπόν ότι δίπλα στην Guilfoyle, όσο βρίσκονταν σε συνομιλίες με την πρόεδρο της Βουλγαρίας, καθόταν ένας 39χρονος Έλληνας, ο Χρήστος Μαραφάτσος. Ωραίο. Το Χρήστος, όχι το Μαραφάτσος, έτσι. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η συνεχή παρουσία του δίπλα στην πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα έκανε αρκετούς να πιστέψουν πως εκτελούσε χρέη διευθυντή του πολιτικού της γραφείου. Λέτε να τσακώθηκε με τον Αργυρό? Γιατί στην αρχή όταν ήρθε στην Ελλάδα η Guilfoyle, δεν ξέραμε αν ο Αργυρός ήταν παντρεμένος με την Νίκα ή με την Guilfoyle. Αν έκανε το παιδί στην Νίκα ή το έκανε στην Guilfoyle. Αλλά αυτά φταίνε και αυτοί που κάνανε τα public relation. Αυτός που έκανε στην αρχή τα public relations για την Guilfoyle, τώρα κάνει για κρασιά στο κολονάκι της οικογένειας Rothschild. Έτσι. Κάνω κάτι λάθος, δεν λέω κάτι κακό, γιατί του πάρα την πρεσβεία, ρε μαλάκα, την έκανε σε Σερβαντίνα. Δεν υπήρχε εκδήλωση, πώς το λένε, γιορτή σαρδέλας ανάμεσα στα λιμανάκια Πιερίας, παραδείγματος χάρη, Guilfoyle Αργυρός. Γιορτή Μελιτζάνας στην Κέρκυρα, Guilfoyle Αργυρός. Stand-up comedy Τζουβέλας, πώς το λένε, Αργυρός, μαζί με την Guilfoyle. Στην αρχή καταλάβανε ότι είναι μαλακία. Κόψε λίγο. Έτσι, κόψε. Και ο Αργυρός συνεχίζει, κάνει τα Golden Hall, αυτά που πάει εκεί πέρα μέσα. Κάτι συναυλίες στην Αυστραλία. Αχ, Θεσσαλονίκη, μάχα, Αθήνα μου κλπ. Δεν είναι πλάκι καθόλου. Δεν ρωτήσαμε τη γνώμη του Αργυρού για το Μαζονάκι. Έτσι. Ρωτήσαμε το άλλο το παλικαράκι, τον Οικονομόπουλο, που ξέχασε ένα μήνα να πάρει το Μαζονάκι. Και τα λέω εγώ στην πρώτη εκπομπή και έρχεται, πώς λέγεται αυτή, Άρια Γκαμίλα, Γκαβίλα, πώς λέγεται αυτή κλπ. Που βγαίνει μαζί με τον Γουμενίδη και λέει: ένα μήνα, τα πάμε, κυρία μου. Περάστε αύριο να μάθετε για το Β. Σήμερα το Α το είπαμε εμείς. Σε παίρνει ο Μαζονάκης ένα μήνα, έτσι, και ξαφνικά γυρνάς και λες: δεν είχα χρόνο να το πάρω. Το λες και λίγο μαλακία. Έτσι, για να μπλέξουμε και λίγο Μαζονάκη. Τι μέρη μόνο να πούμε, Καριστιανού, αυτά τα λοιπά, Πούτιν και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, σύμφωνα στην πραγματικότητα όμως, λέει, διευκρινίζει η Wall Street Journal, πρόκειται για λομπίστα της ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας. Πώς είναι ο Ζεσουή Κοροπή, αυτή, πώς το λεγότανε, που είχε και τον λομπίστα, που ήταν του Πασόκη, Εύα, η Καϊλή, τα λοιπά, που είχε τον λομπίστα, τον Ιταλό, τον σύζυγο. Έτσι λοιπόν είναι και αυτός ένας λομπίστας, ο οποίος χρησιμοποιεί το ιδιωτικό αεροπλάνο της εταιρείας του ιδιοκτήτη, της εταιρείας Actor, το ιδιωτικό jet, και με αυτό μεταφέρει την Guilfoyle στην χώρα. Είμαι στην Αθήνα, θέλω να πεταχτώ Θεσσαλονίκη. Κάτσε να σου στείλω το Learjet της Actor. Από εδώ από εκεί, πατατή, πατατά, πατατό. Έτσι. Βουλγαρία, τίποτα άλλο. Στη συνέχεια λοιπόν η Wall Street Journal, η οποία είναι και από τα ιδρυτικά στελέχη του MAGA, του Make America Great Again, επισημαίνει πως η 57χρονη πρώην παρουσιάστρια του Fox, η οποία την έχουν διέξει από όλα τα κανάλια γιατί χούφτωνε τις κοπέλες. έχει κατηγορηθεί ότι έχει κάνει και εξωδικαστικές συμφωνίες. Πήγε μία να τις βάλει, ξέρω εγώ, ρουζ, νουάρ, όπως λέει και στην ταινία, ένα ήρωας με παντούφλες, και αυτή χουφτέισον βιζέισον, ας πούμε, τελοιπά. Τώρα, αξιοποιεί τη θέση της ως πρέσβερα στην Ελλάδα και ουσιαστικά γίνεται, της λέει ο Τραμπ, θα σπρώξεις φυσικό αέριο, θα σπρώξεις φυσικό αέριο. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δεν έχει εμπιστοσύνη στο Βουλγαρό, μάλλον στο Αμερικανό πρέσβη στη Βουλγαρία, αλλά πρέπει να πάει γκυλφόι μαζί με το Μαραφάτσο. Έτσι, ωραία. Ό,τι λέει η Wall Street Journal, εγώ δεν λέω τίποτα. Έχει προκαλέσει όμως τώρα απορία των κυβερνητικών αξιωματούχων σε όλη την περιοχή, με την επιμονή να προωθεί τη συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία και τις εκτεταμένες προσπάθειά της να εμπλέξει τον κύριο Μαραφάτσο. Αντί γκυλφόι, Μαραφάτσος. Και τώρα, από εκεί και πέρα, ο 39χρονος εμφανίζεται συχνά στο πλευρό της. Τώρα, αυτό που είναι σημαντικό πάρα πολύ, το ψωμί δεν έχει, τώρα σε λίγο ξεκινάει το ψωμί, έτσι, είναι ότι υπάρχει μια διπλωμάτης με 21 χρόνια εμπειρία, η Ρόμπιν Μπρουκς, η οποία είναι διευθύντρια του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, επιδίκησης Biden, που δήλωσε ότι η προώθηση μιας ξένης εταιρείας από Αμερικανό πρέσβη είναι απολύτως προσβλητική και προβληματική και θέτει εν αφιβόλο τα αμερικανικά συμφέροντα ή εξυπηρετεί κάποιο είδους ιδιωτικό συμφέρον. Θα το δούμε του χρόνου, όταν ο κ. Γεραπετρίδης θα πει ότι έχει 100 εκατομμύρια. Μαγκιά τους, είναι νόμιμη εταιρεία, τους επέλεξαν οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε ότι ο κ. Μελισανίδης, ο πρώην ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, η εταιρεία του Aegean Petroil, τροφοδοτεί ακόμα και τώρα τον στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και μάλιστα με κάποιες ρήτρες που του λέει, ξέρω εγώ, είχα ένα καράβι στο Κουβέιτ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στείλε μου αμέσως πετρέλαιο για να κινηθεί. Αυτές ήταν οι ρήτρες. Γιγαντώθηκε, αλλά μέχρι να πάρει αυτή τη θέση ο Μελισανίδης, ο οποίος είναι μέσα στους 10 πιο πλούσιους Έλληνες στην Ελλάδα, έφτισε αίμα. Τώρα η Άκτορ μπορεί να έφτισε αίμα, ξέρω εγώ, αίμα, σπέρμα, οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αξιωματούχος της Αμερικανικής Πρεσβείας δήλωσε ότι η Guilfoyle ταξίδεψε για να προωθεί στα αμερικανικά συμφέροντα, να πουλήσει το φυσικό αέριο. Τις κατασκευές όμως και το branding θα τους έχει ο Άκτορ. Ο κύριος Τζέσε Μπάιναλ, ο δικηγόρος της Guilfoyle, ανέφερε ότι η πρέσβυρα έχει συνεργαστεί με εταιρείες σε όλο τον ενεργειακό τομέα και δεν έχει επικεντρωθεί μόνο σε μία. Μόνο όμως ότι είναι συνεχόμενα με τον κύριο Μαραφάτσο. Και ο κύριος Ρούμπιο δήλωσε ότι η κυρία Γκυλφόιλ είναι εξαιρετικά αποτελεσματική συνήγορος της ατζέντας του Προέδρου. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ισχύει ότι η Γκυλφόιλ ήταν να παντρευτεί τον γιο του Τραμπ, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Και κάποια στιγμή λέγανε ότι ήταν η Αραβωνιάρα, και μάλιστα το ζευγάρι αραβωνιάστηκε πριν ο Τραμπ αποχωρήσει από το αξίωμα και αγόρασε και μια έπαυλη 10 εκατομμυρίων στη Φλόριδα, Φλόριντα και λέω Φλόριδα, και επιδίωξε σειρά επιχειρηματικών εγχειρημάτων με μια σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών. Φανταστείτε τι μαλακία πρέσβης έχει έρθει στην Ελλάδα. Η κυρία ήταν, τι να πω τώρα, ας πούμε, δημοσιογράφος του Κόλου, έχω τη μορφή του Μογγόλου, και έσπρωξε προϊόντα περιποίησης μαλλιών και αρωμάτων με την ονομασία Flor de Manga, de la Mague, de Botanique και τα λοιπά, σαμπάνια, όπως μάλιστα η Liberté 1776, αυτή ανοίγαμε και πλέναμε τα ποδάρια μας στη Μύκονο φέτος, και κτηνιατρικά φάρμακα με την ονομασία Patriot Vet, ρε μαλάκα, τι γλωσσοπλάστρια είναι αυτή η γυναίκα, ρε μαλάκα, έτσι. Μετά έπεσε με τα μούτρα να ξαναβγεί ο Τραμπ και κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Τραμπ ο Τζούνιορ με μια 39χρονη, μια Μπετίνα Άντερσον. Έτσι. Και της λέει the third, the longer. Χωρίζουν και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, η ίδια εφημερίδα λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να είπε σε ανθρώπους του ότι προσέφερε στην Guilfoyle την πρεσβεία για χάρη του γιου του, λέγοντας έπρεπε να τη διώξω από εδώ. Πρωτοκλανιστής, πρωτομυριστής, φύγει από εδώ, γιατί είναι ο άλλος με την Μπετίνα. Νομίζω και παντρεύτηκαν κιόλας, έτσι. Τώρα, η Γκίλφοϊλ που μας αγαπάει πάρα πολύ, είχε πει το 2015 όταν χούφτωνε τις Μακιγέρ και τα λοιπά. Αυτά τα λέει εγώ στην Wall Street Journal, δεν κάνω διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ούτως άλλως τον μπαν το έχω φάει από την Αμερικανική Πρεσβεία, οπότε κλάει μάιν παπαράι. Ότι οι Έλληνες έπρεπε να εκπαιδευτούν όπως όταν ένας σκύλος ουρεί στο χαλί. Πείτε μου λίγο μια έκφραση που μπορούμε να πούμε σε μια κυρία που το 2015 μας έλεγε ότι είμαστε σκυλιά που κατουράμε στο χαλί και τώρα μας είναι οι πρέσβεις. Ladies and gentlemen, please rise up, the ambassador of United States of America, Mr. Fuck Kimberly Guilfoyle. Πώς λέγεται αυτή, Fuck Oil, Oil, τα λοιπά. Εμένα με προβληματίζει άλλο. Στο ιστορικό του Παπασταύρου, στου Παπασταύρου, ισχύει ότι έχει υπάρξει για τον Υπουργό Ενέργειας, πώς λέγεται, το Σταύρο τον Παπασταύρο, ότι έχει υπάρξει ένα σκηνικό, ξέρετε, μαλακίες για τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, δεν λέει μόνο ο Τσίπρας, δεν λέει μόνο ο Βαρουφάκης, ο Μαλάκας με το έναν ή που έχει γράψει το Γιάννης με δύο λάμδα, έτσι, ναι, ξέρω γιατί το έκανα ανάποδα τα λοιπά, και καλό θα είναι και στο Μέρα 25 να σταματήσετε να αναφέρετε το όνομά μου, μη σας πάω πίπα κόλλο εμπλοκή όλους. Θα πω πολύ απλά ότι αυτό το μασονικό κόμμα με τον Βλάκα πάνω τα λοιπά έμπλεξε κάποια στιγμή και είπε κάποια πράγματα. Οι μαλακίες λοιπόν συνεχίζονται και με τον δουλοπάρικο των ΗΠΑ της Αμερικής, που όμως φέρνει το πετρέλαιο το παράνομο της Ρωσίας εδώ μπροστά ακριβώς από τον κόλπο της Μεσίνης και όλα αυτά τα λοιπά. Έτσι λένε τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον κόσμο, που το Sky έκανε στο χιλιοστό. Τσακ! Στο χιλιοστό. Στο χιλιοστό δεν πτωχεύσαμε. Πτωχεύσαμε, αλλά από εκεί και πέρα ο γιατρός είπε να λέμε ναι. Όλοι αυτοί λοιπόν, ξέρω ότι υπήρξε μια διαπραγμάτευση με αυτόν τον Τόμσεν, αυτόν που του είχε κάνει η πετρούλα. Το θυμάστε, ναι. Όπου ο Παπασταύρου σηκώθηκε να τον μπουκετώσει. Έχουμε τον έναν που έβαζε το μικρόφωνο μέσα στην αίθουσα για να τι λένε οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών. Το λες και λίγο γενναίο τα λοιπά, και είχαμε τον Παπασταύρο που, από ό,τι ξέρω, ο Παπασταύρο κάποια στιγμή σηκώθηκε να μπουκετώσει τον Τόμσεν. Καλά, ψόφος και ιδιώσουμε τώρα, θα πεθάνουμε μετά από χρόνια και θα λέμε ποιος μαλάκας μας έκλεισε μέσα. Τώρα, λάτε λίγο να δούμε μια κλωστή η οποία συνδέεται και είναι πολλά χρόνια πριν. Πριν από αρκετά χρόνια, 2, 3, 4, 5, 6, ο κύριος Κοτάκης, ο οποίος ο Κοτάκης είναι ο αρχισυντάκτης της Εστίας και είναι σφουγγοκολάριος του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του επωνομαζόμενου Ραφίνα Μπόε, έβγαλε ένα πρωτοσέλιδο ότι επίκειται πραξικόπημα στην Ελλάδα. Το άφηνε πολύ φλού, τα πραξικοπήματα στην Ελλάδα είναι ή στρατιωτικά, δηλαδή ο στρατός να αναλάβει τη διοίκηση, και από ό,τι θυμάμαι πλην του Ζορμπά, ο Ζορμπάς είναι ένας αξιωματικός, Νικόλαος Ζορμπάς, ο οποίος έκανε την επανάσταση στο 1908 στο Γουδί. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν που έκανε την επανάσταση, που έπρεπε να φύγουν κάτι τα λοιπά, τον κάνανε υπουργό στρατιωτικών μέχρι το 1911 και το 25 μας αποχαιρέτησε και μετά από το θάνατό του βγήκαν και τα απομνημονεύματά του. Έτσι, τον έφτιαξε ο Βενιζέλος, τον έφερε το Βενιζέλο από κάτω από την Κρήτη, τον έκανε πρωθυπουργό και τον έκανε υπουργό στρατιωτικών. Έτσι. Τώρα, πραξικόπημα είναι και αυτό που ζούμε τώρα. Με ποια έννοια και πώς το λέω, έτσι, όχι ενάντια στους θεσμούς, ότι αυτή τη στιγμή το εκλογικό σώμα δίνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις το φαινόμενο ότι έχει απολεστεί η δεδηλωμένη, δηλαδή η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, σε σχέση με την κυβέρνηση που διοικεί αυτή τη στιγμή τη χώρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, στο καινούριο εκλογικό νόμο που έχει προκύψει από τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται bonus πλειοψηφίας. Το bonus πλειοψηφίας είναι όταν το πρώτο κόμμα περάσει το 25%, παίρνει επιπρόσθετα αναπεριπτώσεις από 20 ως 50 έδρες. Έτσι, ένα μπόνους. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις, η αναγωγή σε πραγματικό ποσοστό δίνουν στη Νέα Δημοκρατία 24,6%. Λένε, σε αυτά που είναι μαζί και με το δεν ξέρω, δεν απαντώ και οτιδήποτε άλλο, η Νέα Δημοκρατία αγγίζει το 30% με μια διαφορά 14 πόντους σε σχέση με το ΕΛΑΣ του Τσίπρα, άρα είναι 30-16 και οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν αφαιρέσουμε άκυρα, που έτσι γίνονται και σε εκλογές, λευκά και το δεν ξέρω, δεν απαντώ σημαίνει ότι θα ψηφίσει κάτι με αναγωγή, η Νέα Δημοκρατία έχει 24,6%. Τα 100, έτσι. Που σημαίνει ότι έχει λιγότερο από το 25% και με τον καινούριο εκλογικό νόμο δεν παίρνει τον μπόνους των 20 με 50 εδρών. Που σημαίνει ότι αν η Νέα Δημοκρατία πιάσει 98 και 50-148. Ένα υποθετικό λέω. Τώρα μην άρχισε και πιάνε τις υποθέσεις. Και πόσο σημασία έχει τα μικρά κόμματα, γιατί πάμε σε μια βουλή τσιμπουκέισον, ας πούμε, δηλαδή πάμε 14-15 κόμματα που μπορεί να μπουν, αν ένα από αυτά που έχει βγάλει, το λιγότερο που μπορεί να βγάλει ένα κόμμα με το που μπαίνει με το 3% είναι 12 βουλευτές, βγάλει 12 βουλευτές και η Νέα Δημοκρατία έχει 141, λέω παραδείγματος χάρη, έτσι, και 12, 153. Έτσι λοιπόν, υποθετικά πάλι λέω, είναι η κυρία Λατινοπούλου που είχε κατέβει και σαν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, βγάζει 3,1%, μπαίνει μέσα 12 και 141, 153. Είναι ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος βγαίνει να είναι τέταρτο κόμμα. Δηλαδή είναι Νέα Δημοκρατία, Ελλάς, Πασό και μετά είναι ο Βελόπουλος, βγάζει 32 βουλευτές, βγάζει Νέα Δημοκρατία 120 και 32, 152. Αφήστε τώρα που λένε «Ζαμέ». Εδώ είδαμε κυβέρνηση με τον Θοδωράκη που τον είχαν κλείσει μέσα να είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Έτσι λοιπόν, το μόνο σίγουρο που δεν το βλέπουμε τίποτα είναι να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αλλά και άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, το 25% Νέα Δημοκρατία δεν το πιάνει με καθόλου. Το πραξικόπημα λοιπόν που μπορεί να γίνει στη χώρα μας έχει δύο δρόμους. Δρόμος περπατημένος, δρόμος σίγουρος. Είναι και το στο εξώφυλλο μου πάνω, αυτό είναι το μότο μου, έτσι. Το ένα είναι να χρηματοδοτήσει κόμματα τα οποία μπορούν να κατέβουν την τελευταία στιγμή. Έτσι όπως το έχει αφήσει ο Μητσοτάκης, πάμε λίγο για Απρίλιο με Μάιο. Έτσι, ωραία. Έτσι μπορεί να βγει ένας σχηματισμός που να λέγεται Μπουργαγκέ. Με κάποιον. Μπορεί να είναι και ο κύριος Μαραφότσας, πώς τον είπαμε τώρα. Καραφότσας, κάτσε, δεν συγκρατώ ονόματα. Λέει, θα σας λέω Καραγκιόζ 1, Καραγκιόζ 2. Μαραφάτσος, έτσι. Ο οποίος είναι και nice, έτσι. Και να πάρει ένα 7-8%, οποιοςδήποτε προβεβλημένος. Ξεχάσαμε ότι το Τζίπρα ξυπνήσαμε μια μέρα στην Κυψέλη και είδαμε όλες τις φωτογραφίες. Είμαι ο καινούριος υποψήφιος δήμαρχος, που το είχε πάρει από τον Αλαβάνο. Με λεφτά από την Αμερικανική Πρεσβεία. Ή από κάποια εταιρεία κατασκευαστική που συνεργάζεται με την Αμερικανική Πρεσβεία, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής. Το άλλο χειρότερο είναι να γίνει ένα προκαθορισμένο επεισόδιο με την Τουρκία, δεν υπάρχει άλλος εχθρός στα Πέριξ τα λοιπά, με την Τουρκία, ούτως ώστε να γίνει κυβέρνηση εθνικής ανάγκης. Για να πιάσω λίγο και αυτούς τους προφητολάγνους, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός δεν είχε πει τίποτα. Ο Άγιος Παΐσιος είχε πει ότι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει στα χέρια μιας οικουμενικής. Είχε εμπειρία ο άνθρωπος και το είχε πει ότι θα γίνει της οικουμενικής. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια περίπτωση όπου μπορεί να υπάρχει μια πτώση εξβλάβης ή σαμποτάζ ενός αεροσκάφους, πολεμικού αεροσκάφους της τουρκικής αεροπορίας, Bulgravia, πώς τα έλεγε και ο Πάλμος, αυτό ήταν το μόνο σωστό που έλεγε, όλα τα άλλα ήταν παπαριές. Λοιπόν, το Bulgravia τα λοιπά, το οποίο περιγράφεται και σε έντυπα του φυσιολογικού και του, μάλλον του υβριδικού πολέμου της CIA, το Langley, όπου η πτώση του αεροσκάφους θα χρεωθεί από τους Τούρκους ότι είναι πολεμικό επεισόδιο και θα γίνουν τζούκου μπούκου μπούκου και εξού και τα σοριδών φύλλα, ατομικά φύλλα επιστρατεύσεως, τα οποία στάθηκαν στον ελληνικό στρατό, τον ελληνικό στρατό, και είναι μια καλή κίνηση, έτσι. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Ακούστε τώρα το σκηνικό. Ο Παπασταύρου, δεν μας λένε για ποιο λόγο τσακώθηκε. Εικάζεται ότι μείωσε τα ποσοστά κέρδους του κράτους στις προσφορές που έκανε στη Βουλγαρία η Gulf Oil. Και δεν έχει τη φήμη καλού παιδιού ο κύριος Παπασταύρου. Κάτι του είπε και με το... Ξέρετε, σε κλειστές αίθουσες και σε δείπνα βγαίνει ο πραγματικός χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου. Γύρισε και του είπε ότι μπορούμε να κάνουμε σε οποιαδήποτε χώρα πραξικόπημα, να ρίξουμε την κυβέρνηση για την ακρίβεια, έτσι. Και αυτό δεν αποκλείει και την Ελλάδα. Σε σοβαρές χώρες, ο άμεσος άνθρωπος που έπρεπε να ενημερωθεί είναι ο Ρούμπιο. Όπως ο Ρούμπιο έπρεπε να τον πάρει τηλέφωνο αντίστοιχα ο Γεραπετρίτης και να του πει ότι κοίταξε να δεις, κύριε Μάρκο Ρούμπιο, το καϊνάρι που στείλεις εδώ λέει αυτές τις μαλακίες. Και ίσως να υπήρχε και μια επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ και του Μητσοτάκη. Όχι γραβάτα, ότι κοίταξε να δεις, λίγο περίορισε την λίγο. Φαίνεται ότι κάναμε την κότα, ποιούμε την κότα. Λέμε μαλακίες γιατί μπήκε η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που ο Δένδιας έδωσε ό,τι εμβόλιο είχαμε και δεν είχαμε για να μπούμε. Και ο Γεραπετρίτης λέει πού μπλέξαμε τόσο. Πώς το είχε πει παλιότερα ο Μπέρια, ο χαρακτήρας στο δικό μας το X, έτσι. Όχι ο Μπέρια στη Ρωσία, ότι ποτέ άλλοτε τόσοι κατσικανιάριδες δεν μαζεύτηκαν μαζί για να κάνουν μια κυβέρνηση. Αυτούς τους έχει μαζέψει όλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν θέλετε να δείτε αν πραγματικά κάνει κινήσεις από σταθεροποίησης της κυβέρνησης η Αμερικανική Πρεσβεία, δείτε την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Είναι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στρέφεται εναντίον των υπουργών του Μητσοτάκη. Ουσιαστικά τους κάβει τα θεμέλια. Πώς έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, όχι στην Πλάκα, στα Πετράλωνα. Έτσι. Άρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, είναι μέσα στα χρονικά όρια να γίνει ακόμα και μία επανάληψη της Χούντας του 1967. Επειδή κάποιοι θεωρούν ότι αναμοχλεύοντας την ιστορία δεν κερδίζει τίποτα, να δείτε λίγο την εκπομπή που σας έκανα για τα βιβλία με την τεχνητή νοημοσύνη που θέλουν να τα σηκώσουν όλα, γιατί άμα φύγουν τα βιβλία αυτά, θα βγαίνω να λέω εγώ κάτι και θα βγαίνει ο άλλος και θα λέει μαλάκα δεν το λέει πουθενά, είσαι μαλάκας. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρτε μου και λάκα, μαλάκα. Λοιπόν, οπότε, εκεί, άνθρωπος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τουλάχιστον μέχρι να ακουμπήσει στην Ελλάδα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, γύρισε και είπε ότι εγώ, ο γιος, όχι ο πατέρας, ο γιος θα ήταν άντε υπουργός εσωτερικών, άντε υπουργός οικονομίας, επειδή ήταν, πώς ήταν και οικονομολόγος, θα ορκίσω την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου, πώς λέγεται αυτά, στην πλατεία Συντάγματος. Και αυτό χτύπησε άσχημα στους στρατιωτικούς που από το 1956 ετοιμαζόντουσαν να κάνουν πραξικοπήματα. Είχαμε το 1963 τις εκλογές Νοθείας, μετά έφυγε ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής ήταν εξόριστος όταν έγινε η Χούντα, ήταν στο Παρίσι και ήτανε η περίοδος της Ένωσης Κέντρου. Αυτό φρέναρε την στροφή προς τα αριστερά, όχι αριστερά με την έννοια κομμουνισμός, προς τα αριστερά στην Ελλάδα η Χούντα για 7 χρόνια. Άρα ο άτυχος πρωθυπουργός, ο άτυχος πρωθυπουργός είναι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Όποτε έγινε τον πρωθυπουργός ήταν για ένα μήνα. Μετά κάτι γινότανε και τον ρίχνανε. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, είχε ορίσει εκλογές. Νομίζω 21 ήταν η Χούντα, 27 ήταν, ξέρω εγώ, ήταν το Πάσχα. Μετά αρχές Μαΐου γίνονταν οι εκλογές που δεν έγιναν ποτέ. Άκου τώρα διαβολική σύμπτωση. Ο Μητσοτάκης πετάει και λέει ότι θα κάνουν τις εκλογές το Μάιο. Το Μάιο. Δεν θυμάμαι πότε είναι το Πάσχα του 27. Αλλά μπορούμε να το βρούμε γιατί έχουμε τον παντογνώστο εδώ πέρα. Το Πάσχα του 27 πέφτει 2 Μαΐου. Ε, καλό, ε, 2 Μαΐου. Μέσα στο Μάιο. Είναι πολύ ωραίο. Εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός ότι όλοι θα κάνουμε διακοπές τα λοιπά. Στις 9 Μαΐου, που είναι του Θωμά, που οι περισσότεροι θα είναι στα χωριά, να κάνει τις εκλογές. Ούτως ώστε να ψηφίσουν και τοπικά, να μην υπάρχει μεγάλη αποχή. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι έχουμε μια δήλωση, την οποία τη διαψεύδει ο δικηγόρος Γλυφόρη, γιατί θα την πάνε μέσα. Ό,τι θέλει λέει, πρέσβης είναι, έτσι. Ότι μπορούμε να κάνουμε και με την Ελλάδα αυτό το πράγμα και έχουμε τους χρονικούς ορίζοντες όπως ακριβώς η Χούντα του 1967. Δεν είναι ανάγκη να κατέβουν τα τάγκς στο κέντρο των Αθηνών ή τίποτα άλλο. Το μάθαν το κόλπο. Με τη χρήση του The Great Reset μπορούν να κάνουν μια καραντίνα. Έχει πέσει τσιμπουκοαρθρίτιδα. Μείνετε όλοι μέσα στα σπίτια, μην κολλήσετε τσιμπουκοαρθρίτιδα, έτσι. Οπότε, εκεί παίζει ένα σκηνικό για ένα επεισόδιο, εκεί κατά Απρίλιο, οτιδήποτε άλλο, ένα επεισόδιο με την Τουρκία εννοείται, έτσι. Φυσικά, το 27 Σεπτεμβρίου που ήταν σαν χθες, δεν έπαιξε σαν σενάριο. Εικασίες υπήρχαν, αλλά δεν έπαιξε σαν σενάριο. Δεν δίνουμε εξετάσεις για σύμβυλα. Όλοι όσοι λέμε κάποιες ημερομηνίες τα λοιπά, αρκεί να μην τρομοκρατούν τον κόσμο. Εμένα προσωπικά δεν με τρομοκράτησε για τίποτα καθόλου. Same shit, different way. Ο ίδιος μαλάκας θα βγει πρώτος, έτσι. Από εκεί και πέρα, δείτε λίγο, γιατί καθυστερεί να γίνει το κόμμα του Σαμαρά, και δείτε λίγο μια κίνηση η οποία σχετίζεται με τον Μαρινάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τέτοιο στεγνό πείδημα δεν έχει φάει υπουργός ποτέ από οποιονδήποτε επιχειρηματία. Κι όμως, παρόλα αυτά, το Ζαβό τον διατηρεί στη θέση του για να λέει τις μαλακίες άνευ σταματημού. Άρα λοιπόν, για να τελειώνουμε και αυτά τα πράγματα, οριοθετείται ποιος είναι ο εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης στα Βαλκάνια, στη Χερσόνησο έμου δηλαδή, και οριοθετείται ότι η Αμερική και να πέσει η κυβέρνηση και αυτά τα λοιπά, δεν κλείνει ο άκτορας, θα συνεχίσει ο άκτορας να πουλάει φυσικό αέριο σε όλες αυτές τις χώρες. Τι είπες, Ρουμανία, έχεις πετρέλαια, πάρε μία. Ο Μπογκογιάν, όπως λέγεται, έπεσε. Ο Μπογκογιάν και ο Τσουμπογκογιάν. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η δυναστεία του Χένρι Κίσιγκερ συνεχίζεται. Και όλα αυτά είναι φύλλα προσκύμενα προς τις μασονικές στοές. Εν τω μεταξύ, η τοπική η ελληνική μασονική κοινότητα είναι μόνο για τα πανηγύρια, for the festivals, for the carnivals, έτσι. Από εκεί και πέρα, η αγγλική, αγγλικανική, η γαλλική και η γερμανική παίζουν μεταξύ τους τόμπολα, αλλά ουσιαστικά επανέρχονται οι αμερικανοτραφείς μασόνοι στην Ελλάδα. Ξέρω πολύ περισσότερα από όσα λέω και λέω πολύ λιγότερα από όσα πρέπει. Το σταματάω μέχρι εδώ. Έτσι λοιπόν, η αγνή κοπελίτσα, η Γκυλφόη, που δεν ξέρουμε τελικά, γιατί η Λάιφο έβγαλε ένα στιγμιότυπο ότι κάποιος υπουργός της κυβέρνησης, άκου τώρα κουτσομπολιά, κάποιος υπουργός της κυβέρνησης ξύπνησε, λέει, δίπλα ακριβώς από την Γκυλφόη το πρωί και έφυγε, λέει, τρέχοντας, σχεδόν γυμνός. Λέω. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Λάιφο. Last in, first out. Οπότε, εγώ ήξερα ότι είχε φιλικές σχέσεις με τον έτερο των αδερφών Αγγελόπουλου. Γιατί θέλει να κάνει τη Χαλιβουργική λιμάνι, να υπερκεράσει το λιμάνι του Πειραιά που είναι στους Τσαϊνέζους. Έτσι. Λίγο με Αγγελόπουλο, λίγο με άκτορα, λίγο ποθά, ένα πραξικοπηματάκι και μια χαρά συνεχίζεται η κατάσταση. Για να μην γυρνάτε να μου λέτε μετά ότι ξέρεις κάτι, η τάδε εταιρεία τροποποιεί τα αποτελέσματα. Έτσι. Τους ξέρω τις εταιρείες πληροφορικής, δόξα τω Θεώ, και αν μπορούν να τροποποιήσουν. Να σας θυμίσω ότι το 2015 Ιανουαρίου, στο Φάρο, πώς το λένε, του Κίθρου, στην Ολλανδία, ο αρχηγός της Ολλανδικής αστυνομίας μου είπε ότι στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου θα βγει ο Τσίπρας και θα κάνει κυβέρνηση μαζί με τον Καμένο στις 15 Ιανουαρίου. Το θυμάστε, το έχω πει πολλές φορές από τις εκπομπές εδώ πέρα μέσα, για τους καινούριους το λέω. Οπότε, αν ξέρουν αυτοί, γιατί προφανώς ο αρχηγός της αστυνομίας ήταν και μέσα στις μυστικές υπηρεσίες, καταλαβαίνετε ότι το κομμάτι αυτό, ακόμα και οι 6 ώρες, ακόμα και οι 6, ή μάλλον οι 6 μήνες που χρειάστηκε για να βγει στην επιφάνεια, βγαίνει στην κατάλληλη στιγμή. Εδώ ο κόσμος καίγεται και υπάρχουν και διάφορα χτενίσματα. Να σας πω μόνο το εξής, ότι την ώρα που μιλάμε, που ασχολούμαστε με Μαζονάκη, με το περίεργο περιστατικό της πλάκας που έπεσε και οτιδήποτε άλλο τρεπέ, ότι το Ισραήλ, μάλλον ο ακροδεξιός Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, ο Σμόριτς, ζητάει να γίνει πόλεμος κατά της Δυτικής Όχθης, να προσαρτηθεί ο Νότιος Λίβανος και να ισοπεδώσουν τη Γάζα. Τα πράγματα αυτά λοιπόν που έρχονται είναι προεόρτια του Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν μας συμφέρει να ασχολείται με κάποια άλλη περίπτωση το Ισραήλ, διότι ο καιρός γάρα εγγύης που έλεγε και ο Ιακόπουλος παλιότερα τα λοιπά, η Τουρκία μπορεί να πάρει εντολή, βοήθαμε λίγο σε αυτή την περίπτωση να πιέσουμε για να πουλιέται το φυσικό αέριο. Όλα γίνονται για το χρήμα. Το πάθος για το χρήμα σε κάνει Παύλο Τσίμα. Αυτά. Είναι προπαρασκευή πραξικοπηματικών κινήσεων. Είναι πραξικόπημα άντε πόρτας. Απειλήθηκε η ελληνική δημοκρατία με πραξικόπημα από τα χείλη της Γκίλφοϊ. Βάρτε το καλά στο μυαλό σας, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ενημερώνω. Ούτε τι θα έκανα εγώ αν ήμουν υπουργός, ούτε τίποτα. Ενημερώνω. Γιατί σε όλα τα κανάλια έπεσε στρούγκα, μούγκα στη στρούγκα που λέμε τα λοιπά, και η μόνη που το βγάλαν ήταν η LIFO. Εμείς που παίρνουμε το Wall Street Journal, να είμαι στο, λέω όσοι είναι συνδρομητές τα λοιπά, και όσο και ας φαίνεται περίεργο, και ο Παύλος Τσίμας. Γι' αυτό εξού και το πάθος για το χρήμα σε κάνει Παύλο Τσίμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είδατε αυτή την εκπομπή. Να κάνετε like, σχόλιο και κοινοποίηση. Φτάνουμε στις 40 κοινοποίησεις. Είναι καλό. Αρχίζουμε, κουλτούρα τα λοιπά. Μην φεύγετε από το Viber, παιδιά. Αν γίνει κάτι κούφια να είναι η ώρα, η άμεση επικοινωνία θα είναι με το Viber. Κακώς δεν μπαίνετε στο Viber. Μπείτε και σε όλα τα άλλα τα κανάλια. Γραφτείτε και σε αυτό το κανάλι. Και φυσικά, επειδή είναι η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, τι θα κάνετε εσείς που είπατε ακ προηγουμένως θα κάνετε ένα hype, εσείς που είχατε τώρα θα κάνετε δύο hype. Ένα-δύο, έτσι. Και θα κάνουμε εκπομπή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη. Ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Έας, του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
4: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες?
5: Στο Alzheimer οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές, τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Alzheimer. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Alzheimer μια μακρινή ανάμνηση.
6: Ποιος? Ή αισθητικός?
7: Εντελώς.
8: Εντελώς.
7: Πότε?
6: Χθες το απόγευμα.
7: Πού?
9: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
7: Και το πτώμα?
8: Μπρούμητα, στον καζόν.
7: Να το κουρέψετε.
10: Το πτώμα.
7: Τον καζόν.
11: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
7: Είστε όλοι καλεσμένοι.
10: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό. Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολύ αγαπημένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
3: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
2: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ σε αυτή την πολύ σπουδαία προσπάθεια που κάνει η ΕΡΤ. Θέλω να συγχαρώ την ΕΡΤ γιατί ανοίγει τις πύλες της για όλους σας για να παρακολουθήσετε αυτές τις συναυλίες. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της ΕΡΤ. Αυτή την ΕΡΤ θέλουμε. Ανοιχτή ΕΡΤ για τον κόσμο, για το κοινό. Είναι μια υπέροχη πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι θα γίνει σίγουρα θεσμός στα επόμενα χρόνια. Να είστε καλά, να μην πούμε πολλά λόγια, να μιλήσουμε με τραγούδια. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση.

0: Είστε καλά.
1: Ένα καινούριο τραγούδι ακόμα, θα σας πω, από την τελευταία μου δουλειά. Του Γιάννη Σπανού η μουσική, τη Στασούλα στο Μαΐδου η στίχη. Στην καρδιά μου σε χρωστάω ο τίτλος.

Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε, τιμήσατε την ΕΡΤ. Θα τελειώσουμε με ένα, εντάξει, από τα γνωστά μου τραγούδια, με τις σκέψεις τρελής.

Ευχαριστούμε. Και τώρα στο γλέντι μας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Buzz Goals. 50 χρόνια μετά τη γέννηση του punk, οι πρωταργάτες θρυλοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Garage Band και Punk Rock με γκάζι και άποψη. Buzz Goals. Μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών. Παίχτε punk, ρε.
2: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες?
3: Στο Alzheimer οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές. Τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Alzheimer. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Alzheimer μια μακρινή ανάμνηση.
4: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Καλησπέρα, καλώς τους, χρόνια πολλά. Έτσι άρχισαν όλα με αυτό το τραγούδι του Μάνου του Λοΐζου το 1974. Γι' αυτό ξεκίνησαμε αυτό και τώρα. Να που είμαστε όλοι εδώ στο Ηρώδιο. Χώρος αποκλειστικά δικό σας και δικός μας. Πολύ καλοί είστε. Σας βλέπω ήδη. Εγώ να δεις. Θα είμαστε μαζί μέχρι που να μας κάνουν παρατήρηση να μας σταματήσουν για την κοινή ύπνωση. Αλλά τι σας λέω τόση ώρα, δεν έχω συστηθεί ακόμα. Περίμενε.

Είστε πολύ καλοί μαζί μου και έχετε και πολύ καλό γούστο. Σας ευχαριστούμε. Βλέπω και τους παλιούς φίλους εδώ όλους. Θα ήθελα να πω στον καθένα ξεχωριστά, σ' αγαπάω ακόμα.

Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω. Όσα λένε οι λέξεις

Από πού θες να ζήσεις, από ποια κερδισμένα και σε ποιο να γυρίσεις όταν χάσεις και σένα.

μη φοβάσαι να χάνεις. Στη ζωή να αναπέμπεις, ζωντανή μην πεθάνεις. Κι αν ο φόβος μας δένει,

Τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές μαθίες? Πότε του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζήμω τι περίσεψε από ένα σκάρτο πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα

Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του. Κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τ' άλλα. Γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στον τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιο

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι ήταν στο Στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια

είχε με στίγματα ανεξάλληπτα μια άγρια καλούνη. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει. Μάγρια αγάπη, ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάτη.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια. Με βότανα το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζε αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί.

στον κόσμο δεν τον νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη τη ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στου 16 παγωμένου εφιάλτε. Κάποια πρόσωπα λαμπάκια τη νυχτό δανείζει. Σαν είδου ανέρα στου αντάρτε. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα παγωμένη. Και μαζί τη τη φύση.

που τόσο αρχαίγωνος ρυθμός παναφρικάνων. Κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει ανθρωποδυσία στους θεούς των ηφαιστείων. Σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως φεύγουν. Βάλε σε χιόνι, μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενα τον τρόμο. Κι έχω να γίνει

μια ενότητα από αντιπολεμικά τραγούδια με πρώτο εκείνο που στέλνουμε τις ευχές μας για την προστασία του στο μεγάλο αδερφό και τις αδερφές του.

δωμάτιο ασφαλές κι η ζωή μου περπατά αθόρυβα στις βαριές παντόφλες της. Στη ντουλάπα κρεμάω την ψυχή μου. God bless America. Μια στιγμή να στεγανώσει

ωραία της καταστροφής. Με φωτιές και σάρκες να τραφείς, όταν η αράχνη θα νιώθει ευφυής. Στριμωγμένη στον πετόν της οροφής, είχες πει χρειάζεται καιρός να φτιαχτούν σκουπίδια ένα σωρός, να σκεπαστούν φεγγίτες και φωταγωγοί, να συμβούνε θάνατοι οι αργοί, να γεννηθούνε καινούργοι πυροτεχνουργοί, για να αξίζει

Άκαψε το χιόνι. Κι αυτή η άνοιξη

θάνατος, οι γυναίκες που αγαπιούνται, καθώς να καθαρίσανε κρεμμύδια.

Μια ενότητα για εκείνα τα κολλασμένα νυχτερινά στενά των σύγχρονων μεγαλοπόλεων, γιατί όχι και της Αθήνας.

ζωή του. Μην τους ξεφύγει άλλη φορά. Καλόνια χάσαν την τιμή τους. Κυκλώσαν όλη την Αθήνα. Πετυχαμένη η πολιτισή τους. Να κυνηγάει μια άσπρη καμπαρτίνα. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει. Και λέει τραγούδι μου εδώ. Μόνο η βροχή λέει, μόνο η βροχή λέει.

σκοτωμένος. Και μπήκε μέσα στο μνήμα του. Ύστερα βγήκε ο δολοφόνος, κρατώντας ένα δίκανο. Δήλωσε: τι ωραίος φόνος! Και με έλεγαν ανίκανο.

λέξη, η αλήθεια με στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει. Από θανάσιμες αγάπες έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

να σου δείξω πως είμαι πλέον ο παδός. Με την παλάμη μου να αγγίξω το πυρέτο στο μέτωπο σου. Έχω ανάγκη να σε νιώσω σαν μια προσωπική νίκη. Με πόσα βράδια να πληρώσω τη μοναξιά που μου ανοίξει.

πάντα κι έτσι για πάντα θα σαλπάρω στην πλάτη του δικού σου ανέμου, σαν να σου όρκος να σε πάρω που δεν θα πάταγα.

χέρια το ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε το μπάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου στις 10 και η ώρα πάει 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπεργκ παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγουδό. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό, θα στο

Γύρω μου σαν ίσκι πρόσωπα κλωμά, στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά, στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά, ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά, έχει ξημερώσει.

Αγκαλιαστείτε. Εγώ άρχισα πρώτος. Μην δείτε πολύ εσείς. Ακολουθούν ερωτικά τραγούδια αφού προηγουμένως κουρδίσω την κιθάρα μου που ξεκουρδίστηκε.

0: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Πέμπτη.
0: Πέμπτη Σαββάτου.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα.

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω

θα κοιμάσαι. Το φόβο μου να νιώσεις, να με ψάξεις, να με σώσεις. Είμαι εδώ, κοντά σου είμαι, μη φοβάσαι να μου πεις. Είμαι εδώ, κοντά σου είμαι, μη φοβάσαι. Είμαι εδώ, κοντά σου είμαι, μη φοβάσαι να μου πεις.

σ' ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε μου λες, δεν μου φτάνει.

αγκαλιασμένες και αδέσποτες στον δρόμο τη σκόνη. Σκέψου να ήταν το πάτωμα ασπρόμαυρο και να σου το πιώνει. Μια φορά μου είχες πει, δε

0: τηλεόραση βλέπετε.
1: Σε κάνω σπίτι

μάχο πως υπάρχει. Ο γάμος ονειρός βολεύει τα κορίτσια και γίνοντα καλός με το σικάρο με ερωτικά. Αχ, αχ, αχ, σκαλιά γεμίσαν τα ιδρύματα με πας

μάγκες φοβήθηκα μην πάθουμε ζημιά και τι που τα λαχάσουμε μαζί μου τα ζωμιά. Ρε θες να κάνουν κύριε

αυτοί που αποτελούν τον εθνικό κορμό. Αχ, την έχεις πια παγμένη του έθνους τα αγωνικά, στην έχουνε στημένη κι όπως το λέω το πιάσαμε το αλάνι του σιδεμάδρους νομίζει.

πιο δίρετε μαζεύεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μην καλοί μου άνθρωποι, έχω, δεν είμαι χάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: κρατήστε την αθώα. Μπορεί ο γάμος να είναι μαχαλασσόα. Κι αν είστε κάποιος.
1: Φίλοι του Κορκεβρέδιου του Παθηνόνε Ρέντιο, εδώ είμαστε για ένα ακόμα αθλητική βραδιά με ποδόσφαιρο, ομάδα Ελλάδα Ολλανδία σε πολύ λίγο διάρκεια από το ζωντανό το γήπεδο της Τούμπας και Ευρωλίγκα. Ξεκίνησε το παιχνίδι στο Μπολόνια ανάμεσα στην Βίρτους και τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι στο συντονισμό της εκπομπής στην παραγωγή, στην τεχνική και μουσική επιμέλεια είναι ο Παναγιώτης Τσάμπεας. Στην συνοδεύση της παραγωγής ο Κώστας Παλαιολόγος. Στο συντονισμό ο Παναγιώτης Τσάμπεας με τον Κώστα Στουνάρα. Και βέβαια πάντα μαζί μας η Pizza Fan, η νούμερο ένα ελληνική πίτσα. Πάμε να ακούσουμε πρώτα στοιχεία από την Μπολόνια, Βίρτους Ολυμπιακός. Καλωσορίζουμε τον νομικό Στρίγκο. Γεια σου νομικέ.
2: Καλησπέρα και από μένα. Το ΜΑΣ βρίσκεται 4 και 20 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου και οι δύο ομάδες έχουν μπει δυνατά. Ο Ολυμπιακός τώρα ολοκληρώνει μια επίθεση, μάλλον χωρίς να την ολοκληρώσει. Λίγο χρόνο, το σκορ είναι στο 20-22 μπροστά η Ερυθρόλευκη του Πειραιά. Δύο φάουλ έχει η Βίρτους. Αναγνωριστικές μπαλιές, ο Ολυμπιακός προέρχεται και από μια το δύσκολο πρόγραμμα. Αυτά από την Μπολόνια. Στην επίθεση τώρα είναι η Βίρτους και θα ισοφαρίσει το σκορ σε 22-22. Ο Χόλ δεν κατάφερε εκεί πέρα να βγάλει την άγνωμα. Ο Ολυμπιακός θα το βάζει τώρα την μπάλα με Μίλερ Μακιντάιαρ. Αλλάζει την μπάλα με το Γουόντ. Ο Μακιντάιαρ ένα τρίποντο από μακριά. Προσπαθεί για το επιθετικό rebound, το Γουόντ δεν τα καταφέρνει. Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ συμπληρώνουν την πεντάδα για τον Ολυμπιακό. Αντιπίθεση από την Βίρτους η οποία θα περάσει μπροστά. Καλά στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Ο Ντόρσεϊ αλλάζει μπαλιές με το Χόλ και θα προσπαθήσει να πάει στο ένας μένανε, μόνος του, Βενζέκοφ, του τριοπόντων, άστο. Είναι το επίθεση και πάλι οι Βίρτους. Άστο χωρσού τριοπόντων. Σχετικό ριμπάουν, καλαφάν, πάνω στο Βενζέκοφ. Ενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε προσθέσεις σε εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην αξιόμαχη Ζάλγκυρης. Οπότε έχει πετύχει δύο εκτός έδρας νίκες και πάλι για την Τρίτη. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει αρκετά παιχνίδια εκτός έδρας αυτό τον πρώτο γύρο, επειδή τον εξυπηρετεί αυτό όσον αφορά τις εργασίες αυτά που γίνονται στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ένα αυτοί τριών πόντων από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα κάνει το σκορ 24-25. Η Βίρτους είναι τώρα στην επίθεση. Μακρινό σου τριών πόντων θα αναφέρει το σκορ στο 28 27-25 μπροστά η Βίρτους. Πάλι πάνω στο Βεζέκο για τον Ολυμπιακό, κερδισμένο.

0: Ασίστ από το Μακιντάιερ και ο Βεζέκο που τελειώσει. Τι φάσκε. Όχι, έξω ήταν η μπάλα, συγγνώμη. Πήγε να γίνει ασίστ και δεν είναι η βγάλε την άμυνα. Η Βίτ τώρα στην επίθεση. Θα κερδίσουν ένα φάουλ, Ιταλή. Θα πάμε στις βολές. Κλίνκμαν θα πάει στις βολές για τη Βίτ.
1: Ωραία νομικέ, θα μας ενημερώνει και μας ενημερώνεις για την εξέλιξη στο παιχνίδι. Στην Πολωνία, εμείς θα δώσουμε το μικρόφωνο στο κήπεδο της Τούμπας. Ο Λάδη να ξεκινήσει το παιχνίδι, Ελλάδα-Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Καλησπέρα τον Δημήτρη για την Κίνη. Γεια σου Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους τα κρατές του postgame.gr από το γήπεδο της Τούμπας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η ανάκληση των εθνικών ύμνων. Πάμε να πούμε λίγο εντάξει τις δύο δεκάδες. Η εθνική μας άραβα με τον Κελάκη κατά τα δεκάδια. Δεξιά στην άμυλα ο Σάλιακα, αριστερά ο Τουρίκα, στο κέντρο της άμυλας ο Ρίσος και με Μεπάνες. Το κέντρο του κέντρου από δεξιά, τρεις αριστερά ο Καρμπέτας, Καρέτας και Μπέλης, Αγρίτος και Μπέλης. Και στην επίθεση Παυλίδης και Ιωαννίδης. Τον πάντε ήρω ο Βησέας Βλαχοδίας, ο Χρήστος Μαγάς. Ο Τσάπρας, ο Κουλιαράκης, ο Αρατήρας, ο Δηδίκας, ο Κοκκούλας, ο Τετέι, ο Μιχαηλίδης, ο Αγαπήρης, ο Κυριακόπουλος και ο Μουρκακίτης. Να πούμε ότι από τους παίκτες που έχει επιλέξει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς στην αρχική δεκάδα, πρέπει να προσθέσουν ο Παναγιώτης Κρέτος, ο Δημήτρης Κουρμπέλης και ο Κωνσταντίνος Καρέτας, καθώς εάν δεν σκέφτεται σήμερα και την δεκάδα, πάνε το τρόπο για παιχνίδι. Πάμε να δούμε την ιστορία του Σάβη Ερνάντες για την εθνική ομάδα με τον Κυριακό Παναγιώτη και τον Κυριακό Παναγιώτη. Το κέντρο του Φαντάκη στο κέντρο της άμυνας, αριστερά ο Φαντεβέν. Το κέντρο του κέντρου από δεξιά προς αριστερά ο Τέρμαν, ο Τίμπερ, ο Τίμπερ. Και στην επίθεση από δεξιά προς αριστερά ο Σάντερβιλ, ο Μέρνιτ και ο Φαντέμελ. Τον πάντε για τους φιλοξενούμενους είναι ο Ρίγκ, ο Φλέκαν, ο Τρίμπερ, ο Σάτσο, ο Αλκέα, ο Γράβενμπερ, ο Ζήρκη, ο Λάγκ, ο Ρέιντερ, ο Τέλερ, ο Κοπέρναν και ο Ζέκελ. Ο διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο κύριος Μάρκο Γκίτα από την Ιταλία, με διευθύνσεις Περέτη και Περότη επίσης από την Ιταλία. Και ο τέταρτος διαιτητής ο Σάμπιο Αρέσκα επίσης Ιταλός και στο βάρος Ιταλίου σύζυγε Μαρίνη. Και εκείνη θα καταφρύγει με τον Τζολάκη να έχει την μπάλα στα πόδια μου, έβαξε μελιά στο να μην τον Τζόλι. Έχαμε πλάγιο από την παρέμβαση του Μπέρελα, πλάγιο για την εθνική μας ομάδα, να πούμε. Και όσοι ξέρουν από Κούμπα ότι η Ελλάδα επιτίθεται την αιστεία που είναι μπροστά στην θύρα 7 και την θύρα 8 και η εθνική ομάδα της Ολλανδίας την αιστεία που είναι στην θύρα 4. Τώρα να δούμε τώρα πρώτες μπαλιάς με τον πρόεδρο Παναγιώτη Μπαλιάς και Σαλιάκα για τον Παυλίδη από δεξιά. Παυλίδη βάζει μια την περιοχή, βάζει μια σέντρα για την κόρνερ. Κόρνερ, πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Προσπαθεί να ξεκινήσει δυναμικά η εθνική μας ομάδα.

με παίρνει από τον αποδεξιά, νομίζω ότι δεν είναι στην μπάλα να βλέπω καλά. Εξελίτε το κόρμα την μπάλα που μας δίνει αυτόν πάντα και την μάλλον. Για να δούμε τώρα την εκείνη μετά τα ρίτσα από δεξιά, τα ρίτσα στα ρεκά, η συμπάλα γυρίζει προς τα κασάλια, τα κασάλια τα διάτε με συνήκα. Από νωρίς η άλλη δοσία που λυγητούν ένα γκολ, για να δούμε τι θα πρέπει να δούμε για τώρα μέσα στην περιοχή, θα πάει μπέλη. Όπως είπε ο πρώτος δοσίας ο κύριος Περέτη. Ο Τιμπέρ τώρα εκτελεί ο Ρεφάλι για τον Σερμπίγκαν, Σερμπίγκαν για τον Φαντάι. Φαντάι για τον Αγρίο Ελεύθερο στην Τζέξη, Αστίνη για τον Τέρμαν. Ο Τέρμαν κρατάει την Παλαθίνη για τον Σάμπριγκλ. Για να δούμε τώρα τους φιλοσόμενους την Παλαγυρίδη πίσω στον Τιμπέρ. Ο Τιμπέρ κρατάει, σπετάζει με πληγή του Φαντάι και τέλει κρατάει την Παλαθόρα δίνει στον Φαντάι. Φαντάι για τον Φαντερβέν. Φαντερβέν για τον Τιμπέρ. Ήταν δεσμένος ο Πάλι, γυρίζουν πίσω τώρα οι Ολλανδοί, ο Σιντέρ τώρα από δεξιά, αφήνει για τον Ντάμπλους, ο Λάπλος κρατάει την μπάλα, πιέζει και αφήνει στον Τιμ, για να δούμε τώρα κερδίζουμε, κερδίζουμε την μπάλα. Θα αναβγούν τώρα μέσα στην κόντρα οι Ολλανδοί, εδώ μέσα στο Σάμπρι την Βόμπρε, δηλαδή. Και κερδίζουμε το πλάγιο. Εξελίδε τώρα το πλάγιο, η μπάλα στο του κέντρου, έχουμε φαουλ. Έτσι, είχαμε ένα τέσμα του Σιντέλη στο χέρι του κέντρου, δεν σύγκρινε το κύριος Γκίγκα. Ο Ντάμφρις τώρα για τον Φαντάικ. Φαντάικ κρατάει την μπάλα στο χέρι του κέντρου, ο Φαντάικ. Αυτή είναι για τον Τίλ, για τον Κούμπερ, συγγνώμη. Φαντάικ τώρα Φαντάικ στο χώρο του κέντρου, Φαντάικ έχει κρυστήλει γιατί ο Φαντάικ αφήνει στον Ντάμφι, γυρίζει πίσω τον πάλι στον Σερμίνκεν. Σερμίνκεν και πάλι για τον Φαντάικ. Ο Φαντάικ είναι κοντά του Παυλίδη, θα να μεταρρυθμίσει στον Ντάμφι. Για να δούμε τώρα τι θέλω αν δει, μπαλά στο χώρο του κέντρου. Ο Κιλ τώρα από αριστερά γυρίζει πίσω και να πάρει τον Φαντερβέν. Αλλάζουν την πάρα δύο φιλοξενή με μια μπαλιά τώρα. Ο Φαλιά το παιδί δεν μπόρεσε να κόψει. Έχανε πλάγιο, δεν μπορούσε να κόψει όπως θα ήθελε. Εξελίτως γρήγορα το πλάγιο. Μια σέντρα μέχρι την περιοχή από μακρύνει τώρα η ελληνική άμυνα. Επιμπέν τώρα η ελληνική. Συμπέν για τον Φερμαν. Δεν είδαμε καλή συνενέση που είχαμε με τον Σάμπρι Βιλεβέ. Έχουμε πλάγιο για την εθνική μας Ελλάδα. Εκτελείται το πλάγιο, τώρα μπαλά στο χέρι του κέντρου. Αν δεν έρθει ο Παυλίδης γυρίζει πίσω την μπαλά τον Γκελάκη. Ο Γκελάκης βγαίνει από την περιοχή. Μια μπαλιά τώρα η Αμίγη στον το μετεκεφάλι. Η Αθήνη για τον Σιμίκα. Η Σιμίκα κρατάει. Συνήθως στο χώρο του κέντρου όταν κίνησε το Ιζέλιο, συνήθως δεν τον προτίμησε, ο Ρέτσος τώρα. Ο Ρέτσος θα πίνει δεξιά. Τον Κουμπέλη, ο Κουμπέλης τώρα για τον Σάλακα. Σάλακα, πολύ ωραία ενέργεια. Μια παλιά τώρα του Σάλακα εδώ, για τον Καρέζα, για τον δεξιά. Είναι τώρα του Φαντάζη για να μαρκάρει. Ο Καρέζα Σάλακα είναι στην περιοχή του Όβιο, Βίλγιλ. Φαντάζη είναι το λάθος εδώ. Και πάλι θα έχουν βγει το παλιά, γίνεται ένα σκουτ. Η μπέλα πέρασε out, το σιτ ήταν νομίζω και τον Καρέτσα. Μια σέντρα δεν μπέλα πέρασε out. Έχω από τον Σάλλο και ήταν το σιτ, δηλαδή. Τώρα σου είπες λοιπόν στα καρέ της Ολλανδίας από την εθνική μας ομάδα. Σε 5 λεπτά. Με ένα σύρτο εκεί, σαν 100 πλούτα, σιγά να σκούτε τη δεύτερα ακόμα δεύτερο.

απαντάει τώρα, καλά και εδώ πιέζουμε. Για να δούμε παραλίγο εδώ να γίνει άσε, παραλίγο εδώ την Μπέρνε Σόζη και αφήνει τώρα στον Σέρμαν, για να δούμε. Σέρμαν, εκείνη τώρα εδώ, για να μην παραγίνει το κίνδυνο, περνάει εκεί, μέσα στην περιοχή το σπίτι, πάλι κοντράρι. Και πάλι από την πλευκόμενη μία πάσα, για τον Σεντέμιλ, στη Βέλ πέρασε, η Ολλανδή έπινε την Βαλεσσαπίδια με τον Κιμπέρ. Την πέμπτη τώρα για τον Σέρμαν. Μια βασιά παλιά τώρα. Ελέγχεται η ελληνική άμυνα. Η Τζολάκη τρέχει να πραγματικά δεν είναι το κρεβαδέλι. Πρώτο κόμμα λοιπόν για τους Ολλανδούς στο παιχνίδι. Το έβγαλε το επιφαλαμέτρησης από αριστερά. Έτσι όπως επιχείρησαν οι Ολλανδοί.

δεύτερα, αν είναι σοσιαλιστή κόρνερ. Από το αριστερά, κάποιος παρατηρήσει ότι του κυρίου Τίντα στην μεγάλη περιοχή. Σέρμαν, και ούτε κόρνερ, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Έχουμε φάουλ. Επίσης θα γυρνάμε λοιπόν στα καρέ του Τζολάκη, ο οποίος Τζολάκης ψάχνει να βρει τον καρέτα. Δεν μπορεί να τον βρει ελέγχο, όμως εδώ τώρα είχε θα γυρνάμε καρέτα στρατάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Αλλάζει παιχνίδι πάρα πολύ ωραία για τον Τσιμίκα. Τσιμίκα, για τον Κουμπέλη, Κουμπέλη γυρίζει πίσω στον Ρέτο. Ο Τζολάκης τώρα. Μια βασιά μπαλιά του Ζελάκη ψάχνει να βρει τον Ιωαννίδη, ο οποίος έχουμε τον Σαντάις, ο Σαντάις Κερδίδη στην Λελεμαχία και αυτή είναι και στον Κερδίδη. Ο Κερδίδη κρατάει την μπαλιά τώρα στον Σαντάις. Σαντάις για τον Κιμπέρ, και πάλι τώρα ο Φαντάικ. Ο Φαντάικ για τον Τιλ, στο χώρο του κέντρου. Ο Τιλ και πάλι στον Φαντάικ. Φαντάικ εξετάζει και λίγο θα πει τώρα τον Ντάγκρις. Ο Κιμπέρ τώρα για να δούμε τον χώρο του κέντρου μπάλα. Και Σάμερ γίνει τώρα το δεξιά για τους Ολλανδούς. Γυρίζει πίσω την μπάλα. Κυκλοφορούν την μπάλα εδώ οι φιλοξενούμενοι με τον Σαντάικ, ο Σαντάικ αυτή είναι για τον Τιλ και πάλι τώρα Σαντάικ, δεξιά η μπάλα στον Ντάμφρις. Οι Ολλανδές θα κυκλοφορούν να έχουν την μπάλα πάλα, γίνει τώρα εδώ και σε φραγμό στην ελληνική άμυνα, γίνεται ένα σιτ, ο Τζολάκης μαζεύει την μπάλα χωρίς πρόβλημα από τον Σάμερ που ήταν το σιτ. Ο Τζολάκης τώρα μια δεξιά μπαλιά, εδώ ο Φαντάικ ελέγχει μαζί με τον Σερβίνκεν. Από τον ένα τρόπο τη βλέπουμε μπαλιά στον άλλο. Ο Φαντάικ. Από τα σχεδόν 10 λεπτά θα πω ότι η κατοχή όπως θα στείλει να αναλαμβάνουμε είναι υπέρ της Ολλανδίας, περίπου στο 30-70.

ένα πλάγιο τώρα για την Ολλανδία και εμείς στο οποίο αμήνονται οι φιλοξενούμενοι. Με τον Ντάμπλε και με την εκτέλεση. Και λίγο το πλάγιο ελέγχει τώρα η ελληνική άμυνα με τον Ρέτο. Το χώρο του κέντρου ο Ρέτος κρατάει την μπάλα του Ρέτα. Δεν σημαίνει τώρα με τον Παγκλίδια θα μακρύνουν οι εξεπόμενοι. Μια κεφαλιά τώρα του Ρέτου γυρίζει πίσω η μπάλα τώρα στον Ντάμπλε. Αυτός αφήνει τον Κιντέρο. Κιντέρο κρατάει τώρα ο Κιντέρο τον Τέρμαν. Μια μπαλιά του τώρα για τον Σαμπούμελ. Σαμπούμελ κατεβάζει ωραία την μπάλα. Ήταν κοντά του ο Σάλης θα τον δούμε να μαρκάρει. Γυρνάει την μπάλα εδώ οι Ολλανδοί με τον Κιντέρο τώρα ο οποίος έχει ανέβει. Κιντέρο κρατάει. Αφήνει στον Τιλ. Ο Τιλ για τον Κιντέρο και πάλι. Ο Κιντέρο ψάχνει να βρει χώρο. Γυρίζει πίσω την μπάλα. Οι Ολλανδοί έχουν την κατοχή αλλά δεν έχουν πάρει. Δεν συλλήσει απολύτως τίποτα. Ο Σάλης δεν τώρα από αριστερά για τον Σαμπούμελ. Σαμπούμελ κρατάει την μπάλα. Δεν έχει χρέο. Σαμπούμελ πάει να περάσει. Αυτήν τώρα την μπάλα πάρα πολύ ωραία στον Τιλ. Μια μπαλιά μέσα στην περιοχή. Εδώ πέρασε η φάση. Καλή στιγμή για παιδιά τους Ολλανδούς. Μια μπαλιά από τον Σάμπερ, την οποία δεν κατάφερε να βρει την μπάλα. Για το τέλος μπάλα να περάσει out και ο Κεράκης τώρα να είναι έτοιμος να δώσει τρέχει στο παιχνίδι. Ο Κεράκης τώρα κάνει το βολέο η μπάλα και πάλι στα πόδια της ελληνικής ομάδας για να μην καταλάβει την πόλη. Την πόλη σταθεί αριστερά για την πόλη πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να τέσσερα για την Ελλάδα. Γκόλις πάνω από την περιοχή. Μέσα στην περιοχή ο Γκόλις. Κάνει το χούρ. Βρίσκει χώρο μέσα στην μεγάλη περιοχή και στο λαβές από αριστερά χωρίς τον Τζόλι δεν είναι στην περιοχή. Ο Φάιν έχει δώσει ο Φάιν για κάποιο λόγο ο πρώτος βοηθός. Για να δούμε. Νομίζω ο Φάιν δηλαδή. Για να δούμε. Είναι μάλιστα. Είναι τεθειμένος ο Παυλίδης και μάλλον θεωρείται ότι επηρεάζει το τοπικό παιδί του Θερμίδη γιατί νομίζω ότι δεν έκανε επαφή με την μπάλα. Δεν μετράει τον γκολ. Δεν μετράει τον γκολ. Πολύ κρίμα. Το 14ο λεπτό παραλίγο ανοίγαμε το σκορ. Βασικά ανοίξαμε το σκορ ωστόσο ακυρώθηκε το γκολ. Ο Τζολάκης τώρα εδώ πάνω από τον Μέρβιν και βλέπω από την μπάλα, αφήνει στον Ρέτσο. Ο Ρέτσο τώρα για τον Σινίτα. Σινίτα κρατάει την μπάλα, πιέζεται ο Σινίτα, γυρίζει πίσω στον Ρέτσο. Ο Ρέτσο για τον Μαντρετάνιο. Μαντρετάνιο για τον Σάλιακα, ο Σάλιακα. Τον Σινίτα και ο Ρέτσος παίρνει την μπάλα. Ο Ρέτσος, ωραία μπαλιά τώρα για τον Τζόλι. Τι μπαλιά έβγαλε ο Καρέτσα, τον Τζόλι τώρα από αριστερά. Είναι κοντά του την περίγα να μαρκάρει. Για να δούμε αυτή τη φορά. Μια θα μιλήσει εδώ τους όλους. Μέσα στην περίγα να σου έρθει το κοντράρι. Και έχουμε κόρνερ. Πολύ ωραία ανάπτυξη εδώ από την εθνική μας ομάδα. Αλλά σήμερα που καθίστε από τον Ανδρούτο που κόντραρε η μπάλα. Και έχουμε δεύτερο κόρνερ από αριστερά. Ένα γκολ ζητούν που όταν δείτε στην εθνική μας ομάδα για να δούμε θα έρθει αυτή τη φορά από αυτό το σκηνάλε. Είναι κάτω ο Τζόλις και μπαίνει τώρα και το ιατρικό τείο. Δείχνει να πονάει ο Τζόλις. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν έχει
και ακόμη ο Γρυφοντέλης. Έχει ένα πρόβλημα στο δεξί του πόδι. Σηκώνεται τώρα ο Γρυφοντέλης, αλλά δεν κερπατάει καλά ο Γρυφοντέλης. Αν τη βάλω για να μπορέσει να συνεχίσει, δεν νομίζω. Απογοητευμένος ο Χρήστος Γιώργης. Τώρα λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες από το διαβρικό τίμη. Συνεχίζει το παιχνίδι, αλλά κόρνερ εδώ από αριστερά. Για να δούμε, εκτελείται το κόρνερ και σαλά από τον Αντρίτσο, η μπάλα περαστιάει από τον Λάνδρου Παλαισιόμου. Νομίζω ότι ο Χρήστος Γκόμης δεν μπορέσει να συνεχίσει. Ναι, θα έχουμε αλλαγή. Μπαίνει ο Γιώργος Μασούρας στη θέση του Γκόμη.

συνεχίζεται το παιχνίδι. Δεν έχει γίνει ακόμη αλλαγή. Για να δούμε τώρα πως όλα μας είναι δεξιά. Με τον Σάμερ την πέρα. Σάμερ την μία πάσα για τον Μέντε μέσα στην περιοχή αλλαγή. Δεν απομακρύνεται η μπάλα και έχουμε κόρνερ μετά την παρέμβαση του Σουρμπέλη, ο οποίος γίνει θα αποκτήσει. Ένα κόρνερ τώρα από την σκούρα. Με τον Φέρμαν μιλήσε να βρεθεί η μπάλα. Και τώρα γίνεται η αλλαγή, ο Χρήστος Γκόμης συμβαίνει από το παιχνίδι. Στη θέση του ο Γιώργος Μαχίρας,

ένα κορνερ από το σκιάδι για τους Ολλανδούς. Εκτελείται το κορνερ, απομακρύνεται η μπάλα από τον Ρέτσε. Γυρίζει τώρα πίσω μπάλα στον Σίντερ, στο χώρο του κέντρου. Σίντερ γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του τον Φερμπλίνκεν. Φερμπλίνκεν κρατάει την μπάλα. Πηγαίνει να πιέσει ο Καρύτσο, θα κλείνει δεξιά στον Μπαμφής. Μία πάσα τώρα για τον Τέρμαν, ο Τέρμαν για τον Σάμπελγκιλ. Γυρίζει πίσω τώρα η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Τον Τιμπέρ, ο Τιμπέρ κρατάει. Σάμπελγκιλ τώρα από δεξιά, κρατάει την μπάλα στον Σάμπελγκιλ. Γυρίζει πίσω στο χώρο του κέντρου. Την μπάλα πίσω στον Τερμπίνκελ. Αυτό για τον Σαντάι και θα λέξει πάλι για τον Τερμπίνκελ. Μία κατοχή χωρίς ουσία μέχρι στιγμής για την Ολλανδία και ελπίζουμε να συνεχίσει. Έτσι μια μπαλιά τώρα για τον Σαμπούμελ, ο Σφαλιακάς που δείχνει να ελέγχει και παίρνει το φάουλ ο Μαμπούλης Σφαλιακάς. Εντάξει, κόρνερ έτσι όπως αμήνεται η εθνική μας ομάδα. Έλεγα λοιπόν ότι η Ολλανδία έχει να μείνει με την κατοχή, ωστόσο και έχει ακινήσει καθόλου Μια παλιά τώρα για την εθνική μας ομάδα.

καλά πλάγια τώρα για την εθνική μας με τον Σινίκα. Ο Σινίκας επιτελείς, να δει τον μαστήρα για να δούμε τώρα. Έχουμε φάει με λίγο, έχει πλέον έτοιμα. Για να δούμε τώρα όταν λίγο παλίγο, αλλά τον Φαντάι. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ, κύριος Βίγκα, μια μπαλιά τώρα για τον Σάμερβιτς, ο οποίος είναι εκεί άμυνα με τον Σινίκα. Έχουμε πλάγια. Με τον Σινίκα να είναι στην μπάλα. Ο Σινίκα έχει φαουλ, έχουμε φάουλ τώρα στο κέντρο, στον Σινίκα.

Στο κομμάτι το για τον Κουρμπέλη, ο Κουρμπέλη κρατάει αντίπος για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο εξετάζει τη λογία σε μια μπαλιά του Ρέτσο που ήταν πάρα πολύ δυνατή για τον Μασούρα. Έχουμε πλάγιο για τους Ολλανδούς. Ο Βερμπίνγκ ανακρίνει τώρα την μπάλα για τον Μέρνιτ, μια κεφαλιά του Μέρνιτ, πόδι ελληνικού άμυνα, ενώ ο Ρέτσο γυρίζει πίσω από τον Γκολάκη, ο Γκολάκη απομακρύνει ο Κωστόπος, ο Φαντάικ τώρα με το κεφάλι. Ο Μασούρας είναι αντιδρύτης με τον Ντάμφρις, η αμπαλιά του Ντάμφρις, ο Γκολάκη δεν έχει τρόπο, αλλά πάλι και ο Γιώργος Μασούρας.

0: χαρακτήρα ο οποίος ανέβαινε ο Στόφερ. Προσπάθησε να τελειώσει ο ίδιος στη φάση και δικαιώθηκε 1-0 το 23ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Πέτρο Αλίδη. Πάνω που λέγαμε νωρίτερα ότι η Ολλανδία δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάποια μεγάλη φάση παρά την συντηρητική κατοχή υπέρ της αστέφαλης του Ιππίου Ασαμαδάν. Κατάφερε να φτάσει στο γερμανικό μέσο στον κόσμο που ακούγεται στο φάουλ στο φάουλ. Αυτό δεν μετράει όμως. Πολύ ωραίο σου από τον Πέτρο Αλίδη, πολύ ωραίο πλασέ την αριστερή γωνία της ουσίας του Φορμίδης. Πέτρα λοιπόν το παιχνίδι, όλα κανονικά, όλα μηδέν. Η εθνική μας ομάδα εφαντεζόν τώρα για τον Τιλ. Ο Τιλ παρατάει την μπάλα. Πιέζει εδώ Καρέτας και παραφέρει το πλάγιο. Ο Παντεβόν τώρα είναι στην εξέλιξη του πλαγίου. Εξελίξε το πλάγιο για τον Τιμπέρ τώρα, και τον Φαντάιτ. Φαντάιτ για τον άλλο Τιμπέρ, με τον Σεντάμφι. Ο Τιμπέρ κρατάει την μπάλα τώρα στον Σεντάμφι από την δεξιά. Ο Ράμφι εδώ πιέζεται από τον Μαστούρα, κρατάει την μπάλα. Πιέζεται την μπάλα τώρα και φέρει το κέντρο. Έχει βοηθεί Ισαΐ. Νομίζω έχει βοηθεί Ισαΐ. Εγώ θα έπρεπε το ρόλα είχε αφήσει το πλεονέκτημα κύριος Γιούντα. Τέλος πάντων, ήρθαμε ότι έχουμε και πάλι την μπάλα με τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος για τον Μαντρεπάνο. Μαντρεπάνος για τον Καρέτσα. Ο Καρέτσας δεν μπορούσε να κάνει την παλιά ανεκτημία. Φωνάζει εδώ ο Ιβάν Γεβάνοβιτς. Ο Φαντάιτ τώρα. Φαντάιτ για τον Τιμπέρ. Τιμπέρ και πάλι για τον Φαντάιτ. Αυτό για τον Φαντελβέν, ο Φαντελβέν ελευθερώνει τον Ρέα Τίλσον Τιλ, ο Τιλ για την τέτοια επιλογή του Φαντελβέν και ο Ντάμφιλ, ο Τιλ αφήνει τώρα φτάει την μπαλιά. Μια μπαλιά τώρα εδώ στο όλιο στην εκεί μας ομάδα με τον Καρέτσα, ο Καρέτσας από δεξιά έρχεται φτάει από τον Φαντελβέν. Δεν πάει σε χώρο του κέντρου στο μισό που αμήνεται η εθνική μας ομάδα. Το Μαυροπάνος τώρα με την εθνική μας το φάει. Εξελίγω το φάουλ τώρα για τον Τιμπέλη. Τιμπέλη πίνει τώρα στον Ρέτσο. Μιλάμε το την μπάλα ωραία. Συνήθως τώρα από αριστερά. Μια μπαλιά του φίλου έξω και να βρει τον Μασούρα. Έτσι ήταν εδώ οι Ολλανδοί, παραλίγο να γίνει το λάθος. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Από το γύρισμα του Ντάφρις, ο Κορμίγεν απομάκρυνε, πιεζόταν από τον Ιωαννίδη. Νομίζω ο Ανδρίτσος τώρα μια πολύ ωραία ενέργεια. Και πάλι ο Ανδρίτσος εδώ πέρα. Πάμε και πάμε σε χώρο του κέντρου για να υπάρχουν διαμαρτυρίες για φάουλ με Σάβερ Γκριντερά. Αυτή είναι στον Έφερμαν. Έχουμε πλάγιο για την Ολλανδία. Από την παρέμβαση νομίζω και στην Μπέλη, αν πρόλαβα να δω καλά. Ο Φαντάιτ τώρα με την μπάλα στα χέρια. Φαντάιτ για τον Τιμπέρ. Τιμπέρ σε όλοι, είναι πολύ ωραία η καρέτα. Γυρίζω την μπάλα εδώ, ο Κουρμπέλης έφασε την μπάλα από τον Τιμ. Ωστόσο ελέγχουμε την φάση. Ο Ζελάκης τώρα μια βαθιά παλιά του Ζελάκη ξανά βρει τον Παυλίδη και ονομασία με τον Φαντάιτ. Ο Φαντάιτ κερδίζει κατά κράτος τον Παυλίδη. Μπαλά στο χέρι του κέντρου, ο Φαντόμελ τώρα γυρίζει πίσω στον Φαντελβέν.
1: Αν θέλετε να πάμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. 49-48. Είναι το σκόρο, ο Βεζίκον Φτάρ θα βάλει μπροστά τον Ολυμπιακό με 50-49. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί με 7 πόντους.

0: Όντως, αλλά έχασα αυτή τη διαφορά. Έχουμε πάρει χρόνο συμμετοχή σε σχεδόν όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ακόμα και ο Ντάνστον και ο Παπα-Νικολάου. Ο Ντάνστον μάλιστα σκόραρε κιόλας. Τελειώνει το ημίχρονο με ένα πόντο μπροστά, βραχία κεφαλή, ο Ολυμπιακός προηγείται της Βίρτους μέσα στην Πολόνια. Πρώτο σκόρερ ο Ντόρσεϊ με 15 πόντους και δεύτερος ο Βεζέκοφ με 12 για τον Ολυμπιακό. Για τη Βίρτους 15 έχει πετύχει ο Καρ και 10 ο Ντιαρά. Αυτά ανάπαυλα στην Μπολόνια, συνεχίζουμε με το ποδόσφαιρο.
1: Και το θέλω να τον υπέστη αναμέτρηση σε φίλες και τηλεκράτες του Πορκίνγκ.gr εδώ στην Κούμπα, Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 με τον γκολ του Σώτη Ιωαννίδη, προηγείται η εθνική μας ομάδα. Και αν δούμε τον Μασούρα να πιέζει, δεν καταφέρνει όμως να κερδίσει την μπάλα. Ο Μπάμφλης τώρα από δεξιά από τον Ολλανδισμό, αλλά για τον Μέρντιν. Ο Μέρντιν δεν έχει κερδίσει, όχι. Έχουμε φάουλ. Φάουλ σε πέρα του Πέμπρη από τον Παναγιώτη Ρέτσο στον Μέρντιν που καταλογίζει κύριος Γίδα. Ο Φαντάκ τώρα με την Μπαλοκατήρια. Αφήνει για τον Φαντεζέν. Φαντεζέν για τον Βαμπούμελ. Βαμπούμελ γυρίζει και τον Βαμπούμελ. Στο χώρο του Κέντρου. Και για τον Τιμπέρνι. Αμπαλιά του Τιμπέρνι για τον Σάμερβιλ από δεξιά. Σάμερβιλ εδώ στον Πατέρ Σιλίκα. Ανά τον Μαρσάριο Σάμερβιλ. Αλλά περάσε τον Σιλίκα. Βγάζει μια σέντρα. Καθαρίζεται η ελληνική άλυνα. Και αν είναι τώρα τον Μαθήρα να το μακρύνει την μπάλα του για τον Ιωαννίδη. Έχουμε φάουλ εδώ στον Σέρβι και Μπρισόν Φώτη Ιωαννίδη. Από τον Κούλερ.

με τον Σιμή Πανάγια που μας εκτελέσει το Λάγιο. Μίξας, ξαφνά πριν τον Ιωαννίδη, το γνωστό Ιωλαγγί, το Παπουλίδη, το Βόμια, με τον Μεσσία, το Θεωρή του Κέντρου, το Ρεβίζο, το Εξονούμενο, με τον Κιντέρ τώρα, το Κέντρο, Κιντέρ, τώρα πάει στην Παλαθίνη, αριστερά στον Φαντερβέν. Φαντερβέν, και πάει στις επιλογές του, αφήνει την μπάλα στον Φαντάι, Φαντάι και μια μπαλιά για τον Σάμερ, για το δεξιά, ο Σάμερ δεν κρατάει, και είναι στον Κιντέρ. Κιντέρ, και πάλι για τον Σάμερ, για μια μπαλιά για τον Εντάφη, το βγούμε πολύ ωραία. Ελέγχει την μπάλα η ελληνική ομάδα με τον Σιμίκα τώρα να απομαστηρίζει, ο Σιμίκας για τον Ιωαννίδη, με την ελευθερία εδώ με τον Κιντέρ, και έχουμε πάλι φυσικά σε φέρο του Κέντρου, για μαρτυρίες του Κιντέρ Νιμίδε, αλλά είναι πολύ σωστό το φάουλ.

και το φάουλ, ρε, το έκανα με την μπάλα στα πέντε. Κι άλλο γκολ ήταν η φύλλα που λέει στο εθνικό μα ελληνικό. Μα βρετάνε τώρα για τα σάλια τα εξαλέκα και ήταν απαραίτητα. Απαραίτητα για να βρει τον Παυλίδη, έτσι θα λέγαμε στην επόμενη. Για να μην επιβάλλουμε με τον Κουρμπέλη με παραλίγα να κερδίσουμε την μπάλα. Το Φαντάιτ τώρα ελέγχει. Ο Βιντζιλ Φαντάιτ κρατάει την μπάλα, δίνει στον Φαντεβέν. Φαντεβέν για τον Νταμπούμελ, Νταμπούμελ για να βρει τον Τιλ. Έχουμε πολύ ωραία παρέμβαση όμως στη Δημήτρη Κουρμπέλη και πλάγιο για τους Ολλανδούς. Ο Φαντεβέν κρατάει για τον Φαντάιτ, τον Φαντάιτ για τον Τιλ. Για τον Νταμπούμελ, συγγνώμη. Γυρίζουν την μπάλα εδώ οι Ολλανδοί. Το φέρω του Σέντρου. Για τον Τιλ. Το Τιλ για τον Βαντάιτ. Γυρίζουν τον Βαντάιτ. Αυτή είναι και πάλι για τον Τιλ. Εσάμερ Βελτέρα. Το δεξιά για τους Ολλανδούς. Γυρίζουν πίσω την μπάλα. Αλλάζουν την μπάλα εδώ οι Ολλανδοί. Εξαρχή να βρουν θέλους να μπουν στο ελληνική άγγελμα. Για να μην μεγαλώσει ο Σάμερ μπαλά στο δεξιά, κρατάει την μπάλα, γυρίζει τώρα πίσω τον Τιλ. Αυτός για τον Τίμπερ, Βαντάιτ, για τον Βαντεβέν, Βαντεβέν για τον Νταμπούμελ. Ωραία ενέργεια εδώ του Νταμπούμελ, δεν πρόλαβε όμως την μπάλα. Για να περάσει τον Σάλεκα, αυτό την μπάλα πέρα στο πλάγιο. Ο Παντλίδης τώρα έχει ένα φάουλ εδώ στο φέρο του κέντρου από τον Τίμπερ. Ο Μαυροπάνος γυρίζει και στον Τζολάκη. Ο Τζολάκη μια μπαλιά του Τζολάκη τώρα για τον Τιμίκα. Κατεβάζει ωραία ο αριστερός μπακ της τεχνικής μας. Γυρίζει πίσω στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος για τον Τζολάκη. Ο οποίος είναι εκπληκτική σεζόν στον Πρεμιέρα. Μαυροπάνος αυτό μια μπαλιά του Τζολάκη τώρα για τον για κανέναν. Ο Βερμίντεν έλεγχε την μπάλα και την αφήνει στον Βαντάιτ. Βαντάκι για τον Βαντεβέν, Βαντεβέν τώρα το κέντρο για τον Βαντεβέν, Βαντεβέν για τον Βαντεβέν, Βαντεβέν για τον Βαντάκ, Βαντάκ αφήνει δεξιά στον Ντάμφρι. Μια μπαλιά τώρα για τον Τίμπερ, ελέγχει η λιμική άμυνα, άφησε πάρα πολύ ωραία όμως και πάνε για τον Γιολάκη, ο οποίος μάζεσαι το χέρι ιδιαίτερο πρόβλημα, και νύχτα τώρα. Όχι για τον Ντάμφρι για τον Μαρκάρι, και νύχτα χρήνει τον Αγγρίτσο. Και πάλι στη νύχτα. Πάει την ημέρα, λοιπόν, πάει και λίγο στον Ρέτσο, ο Ρέτσος από το Μακρύλι, έλεγχο να μισεί τη λεξιμόμενη. Ο Τιλ τώρα στο χώρο του κέντρου. Τιλ για τον Τέρμαν, τώρα γύρισε πίσω η μπάλα. Ο Βαντόμελ από αριστερά είναι κοντά στο χώρο του Μαρκάρι Βαντόμελ. Μια μπαλιά για τον Τίμπερ, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραία για Αγγλίσσο, δεν υπάρχει τα λέξη. Τώρα είναι τώρα πήγα να γίνει μια επικίνδυνη κατάσταση στην μεγάλη περιοχή της εθνικής μας ομάδας με τον Φάμπλα Λάγκελα από αριστερά, όσο το προλαβαίνω και παρακολουθώ με το πλάγιο. Το Βαντεβέν τώρα για τον Βαντάιτ. Ο Βαντάιτ για τον Τίμπερ. Σήμερα στην ειδεξιά και πάλι τώρα ο Τίμπερ, αυτό για τον Βαντάιτ. Ο Βαντάιτ στο χώρο του κέντρου, που είναι πολύ καλά οργανωμένη η εθνική μας ομάδα στην άμυνα. Μια μπαλιά τώρα για τον Τίμπερ, πολύ ωραία, πολύ ωραία το κόψιμο γάλα με τώρα την εθνική μας Μέτελ. Που αρέσει να μπει την πιτή μια μπάλα, ο Βαντάιτ όμως ελέγχει. Μπαλά στον Τίμπερ, ο Τίμπερ στο χώρο του κέντρου για τον άλλο Τίμπερ. Κόψαμε εδώ πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε τώρα τον Παυλίδη. Αυτή είναι στον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης γυρίζει πίσω τον Κουνίκα. Ο Μαυροπάνος τώρα μια μπαλιά. Τώρα σιγά αλλά για τον Γρήκο. Και σταματήσει το παιχνίδι γιατί η μπάλα βρήκε στον διαιτητή στον Μάρκο Γκίτα. Πάνω που βγάλαμε ωραία στην επίθεση. Γυρίζει πίσω η φάση, το χώρο του κέντρου,

0: μπάλα στα δικά μας παιδιά. Ευχαριστούμε τον Ρέτσο για τον Κινούκο, τον Ιταλικό, τον Μακάρι Ντάμπλη, τον Ιταλικό Σαματάι. Αυτή είναι ωραία, για να μην καταλάβει τη Λούκα. Εμείς θα πούμε και σήμερα για να καταλάβει τη Λούκα. Θα πούμε και σήμερα για να καταλάβει τη Λούκα. Πολύ καλή φάση για την ΕΕ μας που ελάτε ο Φορμίγκον παρασύρισε το ρεύτερο 38 λεπτό. Δεν φαίνεται φυσικά ακόμη περισσότερο κόσμο. Ένα κόρνερ από δεξιά. Εκτελείται το κόρνερ και παλιά να βέβαια βερνίκε. Παίρναν τώρα για τους Ολλανδούς. Αφήνεις τον Van Dijk, γιατί τον Van Dijk. Για τον Τίμπερ, Τίμπερ. Αφήνει δεξιά τον Σάμερβιλ, ο Σάμερβιλ κρατάει την μπάλα, αλλάζει με τον Τιμ και πάλι ο Σάμερβιλ εδώ ωραία ενέργεια. Έχουμε πλάγιο για τους Ολλανδούς. Εξελίξε το πλάγιο τώρα που στέκει να απομακρύνει η ελληνική άμυνα και μένουν οι Ολλανδοί. Με στην περιοχή τώρα όταν απελευθερία γίνεται ένα σουτ, έχουμε οφάι. Δεν είναι σωστά στις θεωρητές μηδενόμενοι, το σουτ ήταν από τον Σάμερβιλ, η μπαλακόντρα, ωστόσο δεν έχει καμία σημασία η κατάληξη της φάσης. Γιατί ήταν σωστά στις οφάι δεν μένουν. Δεν βλέπω σιγά σιγά στην πλήρωση 40 λεπτών στο περιβελίσμα εδώ στην Κυμπασίλη στην εκπαιδεύση στο Στην Κυμπιεγκάρ. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 με τον τέλη της Φώτου Ανούγκο από το 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βελάκης θα είναι έτοιμος να δώσει να δώσει το παιχνίδι. Έχουμε πλάγιο τώρα για την εθνική μας ομάδα από αριστερά. Έτσι όπως επιτύχεται με τον Αϊκίνητα να είναι συνεχίσει και με τα καθηγητήσω στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος του έβγαλε για τον Μέρβιν τα συνεχίσαν με Βρεπάνο, με Βρεπάνος. Ελέγχει την μπαλά, επειδή για τον Σάλιακα, Σάλιακα σε μια μπαλιά με στόχο τον Παυλίδη, ο Παντάκ με το κεφάλι, με Βρεπάνος και πάλι για αυτόν με το κεφάλι, ο Ανίδης κατεβάζει πάρα πολύ ωραία, για να δούμε τώρα τον Καρέκα. Καρέκας έχει κοντάξει τον Τίντερ να τον μαρκάρει, θα ρίξω σε δεν κάνει την μπάλα από τον Βάρο με την κυρίες αναδοχής και κερδίζει με σαν ολίγα να κερδίζει όμως και πάλι την μπάλα θα ρίξω. Για να μην μετέφε τον Τίντερ. Αλλά την μπάλα εδώ η Ολλανδί, ο Τίντερ κρατάει, αφήνει στον Τιλ, Τιλ έχει αρκετά μέτρα. Να δούμε τώρα τους Ολλανδούς από αριστερά με τον Βαμπούμελ, Βαμπούμελ. Θα αναδύνε την πόλη στην περιοχή, ένα σπίτι βαμβούμε την μπάλα κοντράρι. Δεν απομακρύνουμε την μπάλα εδώ. Ευτυχώς δεν το πληρώσαμε γιατί θα θέλει άλλη λοιπόν που δηλαδή παρά λίγο αλλαγή επικίνδυνο από αριστερά με τον βαμβούμε ένα σπίτι το κοντράρι. Τον Μαυρεπάνο αν πρόλαβα να δω καλά την φάση. Τέλος πάντων, η Ισουανή την μπάλα κατελήξε άλλη. Ο Βελάκης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, ο Βελάκης θα να βρει τον μαστήρα εδώ. Ελέγχουμε την μπάλα τώρα με τον Ρέτσο, γυρίζει πίσω τον Βελάκη, με αυτή την παλιά του Βελάκη. Ο μαστήρας θα κοιτάζει πολύ ωραία κόβει, όμως η Ολλανδί γυρίζει πίσω μπάλα τώρα στον Βερμπίγκεν, Βερμπίγκεν για τον Van Dijk. Βαντάει για τον Βαντερβέν, 41 λεπτά στην Τούμπα, παραμένει το 1-0. Η κατοχή μπάλας είναι συντριπτικά υπέρ των Ολλανδών στο 34-66. Ωστόσο δεν έχουν καταφέρει να κάνουν κάποια μεγάλη ευκαιρία. Παρά το γεγονός ότι η φιλοσοφία του Πάβλη είναι η πίεση πουλά. Για να δούμε τώρα τις Ολλανδίες με τον Μέρβιν Παν. Αν δεν μπάλαμε σε Παυλίδης, τώρα δείχνει να ελέγχει ο Παυλίδης. Πιέζεται. Απομακρύνει την μπάλα τώρα όπως έπρεπε τον Van Dijk για τον Τέρμαν. Ο Τέρμαν αφήνει αριστερά για να δούμε τώρα τους Ολλανδούς. Κόβουν την μπάλα πάρα πολύ ωραία με τον Καρέτσα. Ο Καρέτσας τώρα κρατάει. Αφήνει στο Ιαννίδη. Δεν θα θέλει να περάσει ο Ιαννίδη τον Τέρμαν. Εδώ πιέζουν λίγο οι Ολλανδοί. κατάλαβε με τον Τίντερ πέρα στο χέρι του Τσέντρου, ο Τίντερ αφήνει στον Ντάμπι σε λίγο δεξιά. Μην καταλαβαίνει πίσω τον άλλο Τίντερ. Για να δούμε τον Σάμερ καλύτερα από δεξιά, διάζει μια σέντρα από μακριά την μπάλα. Όχι για πολύ όμως το κοινό του Ολλανδού. Για να δούμε τώρα τον Ντάμπι. Ντάμπι αφήνει την μπάλα στον Ντάμπι. Παγκοσμίω. Γυρίζουν πάρα το Ιολάνδια από δεξιά τώρα με τον Σάμερβιλ. Σάμερβιλ θέλει να γίνει επικίνδυνος. Μπαίνουμε στην περιοχή τώρα. Κόβει η εθνική μας ομάδα με τον Τσιλίκα. Τσιλίκα θα μας πάνε την μπάλα. Νομίζω δεν κάνει λίγο κάποιος περιπέτειες κίνησης εδώ ο Κώστας Τσιλίκας. Και πάλι η Ιολάνδη τώρα με την μπάλα στα πόδια με τον Βαμπούμελ από αριστερά. Βαμπούμελ γυρίζει πίσω την μπάλα στον Τέρμαν, ο οποίος έχει έρθει αριστερά λίγο. Βαμπούμελ τώρα από αριστερά. Βαμπούμελ θα αναπεράσει τον Κάριο Σαλτόδη. Εδώ η Μουνικάμινα και ο Σάλιακας βάζει το κορμί του για να προστατεύσει πάρα πολύ ωραία την μπάλα μέσα στην ακαταλήψη. Το 44ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στην Τούμπα παραμένει το 1-0 με το γκολ της Φώτιου Ανίδη από το 23ο λεπτό. Θυμίζουμε ότι ο Χρήσκος Γιώλης αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο από το 18ο λεπτό λόγω προβλήματος τραυματισμού και χθες το πήρε ο Γιώργος Μασούρας. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Μένει να δούμε τώρα πόσα λεπτά καθυστερήσεις έχουμε για το πρώτο μήχρονο. Εδώ τα έχουμε τώρα στα 3 λεπτά. Ο Van Dijk τώρα με την μπάλα στα πόδια, στον εξωτερικό του κέντρου. Ο Van Dijk αφήνει στον Van der Ven. Van der Ven μια μπαλιά τώρα για τον Tinder που βέβαια ελληνικά μείνει και πάλι με την μπάλα στα πόδια των Ολλανδών. Με τον Tinder, άλλη την μπάλα ο Tinder. Για να δούμε τώρα, πέντε μασούρα από αριστερά. Ευκαιρία να ανέβει η εθνική μας. Ο Μασούρας κρατάει την μπάλα, γυρίζει πίσω στον Τινίκα όμως. Αυτός την τώρα για να δούμε ο Μαντεπάνες. Ο κόσμος προσπαθεί να δεχτεί όσους τους υποτόπους του Βανδεβάνοβιτς. Καρέκας τώρα, είσαι τώρα Καρέκας. Για να δούμε τις δεν του λέγεσαι, κρατάει την μπάλα. Μια ωραία μπάλα του Καρέκα. Αριστερά. Για τον Μασούρα, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει το κόρνερ, πόσο μπάλα δεν μας έκανε το χατήρι. Ο Βερμούγκαν τώρα κρατάει την μπάλα, είναι στον Τίμπερ. Για να δούμε τους Ολλανδούς στο χώρο του κέντρου. Και θα πρέπει να δείξει έτοιμος να δείξει τώρα τον έξτρα χρόνο στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τίμπερ στο χώρο του κέντρου για τους Ολλανδούς αφήνει στον Ντάμπρις. 2 λεπτά θα είναι έξτρα χρόνο. Το Μέρνιον τώρα έχει μια προσπάθεια, χάνει την μπάλα, για να δούμε τώρα τον Βιόν. Για να γίνει μια μπαλιά για τον Τιανίδη, νομίζω δεν ήταν καλή. Ο Κιν τώρα στον χώρο του κέντρου για τους Ολλανδούς. Ο Κιν αφήνει τον Ντάμπρις, ο Ντάμπρις ανεβαίνει, οι Ολλανδοί πάνε να γίνουν επικίνδυνοι, ο Ρέκος όμως ελέγχει. Μασούρας τώρα παρακινδυνευμένα κερδίζει την κέντρα από τον Σάμερβιλ και έκανε πλάγιο. 1,5 λεπτά απομένει για την λήξη του πρώτου μεχρόνου στην Τούμπα. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 με τον γκολ του Φώτιου Ανίδη. Και λίγο μόνο το πλάγιο, αλλά με τον Τουρμπέλη. Μια μαλλιά για τον Καρέκα, πάρα πολύ ωραία. Η Καρέκα από δεξιά. Έχουν γυρίσει οι Ολλανδοί, διαφήνει στον Σάλιακα ο Καρέτσας, ο Αντρούχος τώρα για τον Καρέτσα. Καρέτσας κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να ελευθερωθεί, ο Καρέτσας πιέζεται και κόβεται. Γίνεται όμως λάθος, για να δούμε την περιοχή μας. Μια παλιά, δεν θα έχω γίνει.
1: Ο Παβλίνι. Παβλίνι.
0: Ο Μασούρας.
1: Μασούρας και 2-0. Από το πουθενά, κύριε Δεσκυφτά, από το πουθενά, από ένα λάθος της άμυνας των Ολλανδών, ο Πέτρος Ιωαννίδης. Έφερε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή από δεξιά και έκανε αυτό που έπρεπε. Έσπασε, όπως θα λέγαμε, την μπάλα αριστερά στην μεγάλη περιοχή. Και εκεί ο Γιώργος Μασούρας ανενόχλητος, σχεδόν ανενόχλητος βασικά, με προβολή έγραψε το 2-0.

έβγα στο τεχνίδι. Νομίζω δεν θα αργήσει ο κύριος Γκούντα να κυρίσει την λύση του πρώτου χρόνου. Ελλάδα, Ολλανδία, 2-0. Για να είναι τώρα τον Σάμιρ για τους Ολλανδούς. Ο Σάμιρ παρακάει την μπάλα. Με μια αριστερά έδωσε στον Ντάμπι. Μια σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή. Πόδι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και βερνίζει τώρα. Τέλος είναι πράγμα στο Ιωάννη. Τι πρέπει να στο Ιωάννη. Τι πρέπει να στο Ιωάννη. Ελλάδα, Ολλανδία. 2-0. Και στην Ιωάννη τώρα θα κάνουν αυτό ακριβώς που πρέπει στον πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει απειληθεί καθόλου από την ομάδα του Σάβη Ερνάντες, παρόλο που οι Ολλανδοί έφυγε την κατοχή και η εθνική μας ομάδα όμως κατάφερε να βρει δύο φορές στον δρόμο του Σαβίστια και το σέντρο ήταν το Μάγκελ Φώτιο Αρίδη. Από ασίστ του Μασούρα και στο δεύτερο λεπτό ήταν της ορίσαν του πρώτου λεπτόλου με τον Μασούρα από ασίστ του Ιωαννίδη, ανάποδα αυτή τη φορά. Ελλάδα, Ολλανδία λοιπόν 2-0. Όμως θα μείνει σε περίπου 12-13 λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου χρόνου.

Και στο

0: επιστρέψαμε τη λεσκή και λίγα κρότες του προς την Game και λίγα και αν την Τούμπα. Ξεκίνησε μόλις το δεύτερο ημίχρονο, η Ολλανδία 2-0. Να πούμε ότι η Ολλανδία έχει προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές από ό,τι είδα. Έχει δύο παραπέλη και έχει δύο online.
1: Παρόλα αυτά, στο τέλος κάπως μείωσε τη διαφορά, στο 75-70. Η του βγάζει περισσότερη ενέργεια στο παιχνίδι της, είχε και αρκετά εύκολα μακρινά σου. Συνολικά, οι Ιταλοί έχουν 26 τρίποντα, αλλά πέτυχαν αρκετά στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός δεν είχε προσοχή στην άμυνά του, δεν έχει πολλή ενέργεια στην άμυνα και έτσι έχει μείνει πίσω με 5 πόντους. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν ο Γιώργος Μπαρτζόκας κρατάει κάτι για το τελευταίο δεκάλεπτο και αν θα καταφέρουν κάποιοι παίκτες να βγουν μπροστά. 20 πόντους έχει μέχρι τώρα ο Βεζένκοφ, 21 έχει ο Ντόρση. Αυτοί οι δύο κρατάνε τον Ολυμπιακό. Έχει αγωνιστεί και ο Μίλο Μακιντάιρ και ο Πολ Τζόσεφ στα Playmaker. Ο Ντόνστον προσπαθεί στα σέντερ, αλλά ο Πολ και ο Τζόνς δεν είναι καλή απόψη, δεν βοηθάνε.
0: Πάμε λίγο στην Τούμπα. Πάμε στην Τούμπα, σε 41 το λεπτό. Ελλάδα, Ολλανδία, 2-0. Το Σαντάικ τώρα με την μπάλα στα πόδια. Σαντάικ αφήνει για τον Γκρόνεμπερκ. Γυρίζουν την μπάλα εδώ οι φιλοξενούμενοι. Ο Θέρμαν τώρα στη δεξιά θα αναβγάλει μια σύντρα παρατάει. Την μπάλα Θέρμαν και εδώ τώρα από τον Παυλίδη φιλοξενούμενοι. Θέρμαν μια μπαλά κόβει, εμπνευστή άμυλα για να δούμε τώρα και μια και παλιά του Σαντάικ μέσα στην περιοχή. Μπαλά με τον Σάμερντιν τώρα με τον Ντάμπρι στα δεξιά. Όλοι ορθιβούν και η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη λόγω του ότι υπάρχει offside. Το παιδί το λεπτό της αναμέτρησης. Να πούμε ότι η Ολλανδία έχουν κάνει τρεις αλλαγές και όχι δύο. Στη θέση του Μαμόβελ πέρασε ο Λάιν, στη θέση του Τίλο Ρέιντερ και στη θέση του Τίμπερ ο Γκράβενμπερκ. Έχει του Χίλτεν Τίμπερκ. Για να δούμε τώρα τον Μαστέρ, να δούμε το κεφάλι του Παναγιώτη Τελειανίδη. Δεν καταφέρνει όμως να τον βρει. Έχουμε πλάγιο για τους τηλεφωνούμενους με τον Ντάμφρι. Ντάμφρι για τον άλλο Τίμπερ, ο οποίος παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Φερμπίνκεν τώρα για τον Βαντάικ. Ανεβαίνει ο Βαντάικ στο χώρο της κέντρου. Βαντάικ αφήνει αριστερά τον Βαντερβέλ. Ο Βαντάικ τώρα και πάλι για τους Ολλανδούς. Κάναμε τώρα από δεξιά τον Ντάμφρις. Ντάμφρις γυρίζει και σε την μπάλα στον Τίμπερ. Αυτός και πάλι τον Βαντάικ. Ο Βαντάικ εδώ για τον Ρέιντερ. Κάναμε τώρα τους φιλοξενούμενους τον Θέρμαν για τον Βαντάικ. Στο χώρο του κέντρου. Τώρα ο Σάμερβιλ αφήνει τον Λάγκα από αριστερά. Γυρίζουν την μπάλα οι Ολλανδοί. Πίσω η μπάλα τώρα στον Δημήτρη Βαντάικ. Βαντάικ για τον Τούμπερ. Ο Τούμπερ βλέπει τις επιλογές και κρατάει την μπάλα. Αφήνει στον Βαντάικ. Ο Βαντάικ αφήνει αριστερά στον Βαντερβέν. Ο Ρέιντερς τώρα για τον Τούμπερ. Ο Τούμπερ από δεξιά. Ο Αντρίτος θα πετάξει για τους χώρους. Μια σέντρα τώρα από δεξιά με στόχο τον Αεμέρ με την μπάλα που ανακρίθηκε. Όχι για πολύ όμως, για να δούμε τώρα τους Ολλανδούς. Έξω από την μεγάλη περιοχή της εθνικής μας ομάδας, ο Σάμερ Μπλαντή είναι αριστερά και ο Λάγκ. Ο Λάγκ προσθέτει, βγάζει μια σέντρα από μακρύ με το κεφάλι ο Ρέτσος. Και αρέτας πήγε να κερδίσει και την μπάλα, βέβαια κατάφερε όμως, την Βαντάικ τώρα για τους Ολλανδούς. Βαντάικ αφήνει τον Βαντερκαφέρα, Βαντερκέν. Πάμε το ελεύθερο χώρο, μια μπαλιά η μπαλά απομακρύνεται, ο Τίμπερ γυρίζει τον Βαντάικ. Ενώ να μην γυρίζουμε την μπαλά, δεν μπορούμε όμως να βρούμε χώρους. Ο Γκάμπης πέρα γυρίζει τον Τίμπερ, αυτό για τον Βαντάικ. Ο Βαντερκέν, για να δούμε τώρα τις πλεισμούς με τον Ρέιντερ, χάνει την μπαλά. Ευκαιρία τώρα να βγούμε μπροστά. Γίνεται όμως εκεί ο Ανδρίτσος και χάνει την μπάλα. Για να δούμε τώρα τους Ολλανδούς, ένα φάουλ σε αρκετά κι άλλο σημείο έξω από την περιοχή, το φάουλ από τον Βαγγέλη Παυλίδη. Από αριστερά και όπως επιτίθεται ο Ολλανδός, τον Ρέιντερ ήταν το φάουλ. Ένα γερμό λοιπόν στα καρέ του Κωνσταντίν Ζολάκη. Ελπίζουμε να περάσει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα η συγκεκριμένη φάση. Το φάουλ είναι από αριστερά και πως επιτίθεται η Ολλανδία. Ο Σάμερ είναι πάνω στην μπάλα και ο Ρέιντερ στο βίντεο. Εκτελείται το φάουλ απευθείας, την μπάλα κοντράρει και καταλήγει κόρνερ. Καλή στιγμή εδώ για τους Ολλανδούς. Από τον Γκράβενμπερ ήταν η εξελιστή του... Από τον Σέρμαν ήταν η εξελιστή του. Και τώρα έχουμε κόρνερ, ο Σέρμαν είναι στην εξέλιξη από δεξιά. Αυτή την μπάλα στην περιοχή, εκτελείται το κόρνερ, ο Ζολάκης μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Προσθέσεις αντιτήθησης τώρα, ο Ζολάκης αφήνει αριστερά πάρα πολύ ωραία μαστήρα μαστήρα στο στακούρα και ρίχνει τον Βαντάιτς. Με φάουλ όμως λέει ο κύριος Γκίδα. Είναι λοιπόν ότι δεν διαμαρτυρήθηκε το ιδιαίτερο ο Βαντάιτς Μασούρας. Εκτελέσεται τώρα το φάουλ με τον Τίμπερ. Την ώρα έχει την μπάλα στα πόδια, αφήνει στον Βαντάικ, όχι κρατάει την μπάλα, τώρα αφήνει στον Βαντάικ. Ο Βαντάικ από την αριστερά, πάλι στον Βαντάικ, ο Βαντάικ μια μπαλιά για τον Ντάμφρις. Ελέγχει εκεί η ελληνική ομάδα με τον Ζολάκη να αφήνει την μπάλα να περάσει, out, ελέγχει.

ίδιο το σκηνικό και στο δεύτερο μικρόφωνο της Κυπριακής του postgame.gr εδώ στην Κούβα, η κατοχή υπέρ της Ολλανδίας το 31-69, ωστόσο η ουσία είναι ότι η εθνική μας ομάδα έχει καταφέρει να βρει το δρόμο που εισαδίχθηκα δύο φορές και εσύ προηγείται με 2-0. Και μάλιστα πριν από την λήξη του μικρόφωνου, να πω ότι το άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, που ίσως αφορά την εθνική μας ομάδα, η Γερμανία Σερβία, είναι στο 1-0 αυτήν την στιγμή, στο 58 λεπτό. Συνεχίζεται το παιχνίδι εδώ στην Κούβα με τον Τίντερ να έχει την μπάλα. Ο Τίντερ αφήνει για τον Ντάμφρις. Ο Ντάμφρις γυρίζει πίσω τον Ρέιντερ. Τον έπαιρνα στη γνώμη. Τώρα ο Ρέιντερ θα αναδούμε τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα στον Λάγκ από αριστερά. Ο Λάγκ κρατάει. Θα έχουν να βρει χώρο. Κλείνεται και αυτόν Σάλιακα. Οι κόντρες. Ο Λάγκ καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Σάμερβαλ τώρα αλλάζει την μπάλα εδώ για να δει. Ο Σάμερβαλ πάει να μπει στην περιοχή. Αυτή είναι η ώρα αριστερά. Σάμερβαλ μέσα στην περιοχή τώρα. Ένα γύρισμα. Η μπάλα είναι out. Το χτυπώ κόρνερ, συγγνώμη. Το γύρισμα ήταν από τον Σάμερβαλ. Η μπάλα κόρνερ και κατέληξε το κόρνερ. Οι Ολλανδοί πιέζουν όπως είναι λογικό για να μπουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο παιχνίδι. Η κέντρα είναι στο Μαυροπάνο και κατέληξε κόρνερ. Ένα κόρνερ τώρα από αριστερά, ψηλά η μπάλα περνάει, out. Έχουμε συγκρούσει δύο παιχτών στην μικρή περιοχή που έχει κοιμάσει ομάδας. Τώρα σηκώθηκε ένας στον Ουδίνη και με φαντάει, τώρα σηκώθηκε. Ο Φαντάκου με τον Σίμι Καϊτάν δεν υπήρξε άλλο σε κάτι ανησυχητικό. Συνεχίζει να κάνει κατά το χρήμα, μετά να αντίληψε τώρα να έχει την μπάλα στα πόδια, φέρνει τον Ρέτσο και ο Λίκας τώρα. Μια μπαλιά του Σίμι Καϊτάν πάρα πολύ ωραία. Ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι έπρεπε για τον Μασούρα, ο Βερμίτσεν μπλέκαρε και αφήνει στον Βαντάικ. Ο Βαντάικ για τον Βαντελβέν, ο Βαντελβέν αφήνει στον Βάντελβέρκ. Για να δούμε τώρα

επαναπλάγει για την εθνική μας ομάδα στον χώρο του κέντρου. Εκτελείται το πλάγιο, το βαντάει πρώτο κεφάλι, στο χώρο του κέντρου τώρα η μπάλα. Γυρίζει πίσω τώρα στον Ρίγκελ, κάνει τώρα τους Ολλανδούς. Με τον Τίμπερ να κρατάει την μπάλα, κλείνει το πια τον Ντάμφρις. Ο Ντάμφρις μια χαμηλή σέντρα, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Μέσα στην περιοχή τώρα με τον Σάβερμπαλ, γίνεται ένα σουτ. Άκου τον Γκράβενμπερ την μπάλα. Πάει κόρνερ. Ο τελικός ένα το λεπτό, παραμένει το 2-0. Ο Φέρμαν είναι στην εκτέλεση του κόρνερ από δεξιά. Ο Φέρμαν εκτελεί το κόρνερ και παλιά γκολ για την Ολλανδία με τον Βίλπουλ Παντάι. Ο τελικός ένα το λεπτό της αναμέτρησης. Η Ολλανδί μου με τον αρχηγό της τον Βίρτιλ Φαντάικ και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Και μια στιγμή αδράνεια της ελληνικής άμυνας. Ο Βίρτιλ Φαντάικ νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκε εδώ το ύψος της. Ανεβαίνει και στη δυσία. Έψωσε την κεφαλιά, τον έχασε τελείως εδώ η άμυνα. Σέντρα στο παιχνίδι, ο Ντάμφρις τώρα πιέζει εδώ, Μασούρας. Ο Μασούρας κερδίζει την μπάλα. Το σημαντικό είναι τώρα η εθνική μας ομάδα να διατηρήσει την ψυχραιμία της. Ο Τσιμίκας τώρα, ο Τσιμίκας γυρίζει πίσω τον Ρέτσο. Ρίτε για τον Μαυροπάνο, ο Μαυροπάνος για τον Σαλέκα, για να δούμε τώρα για τον Καρέκα από δεξιά. Καρέκα μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια τώρα, πάει στην μπάλα, βρίσκει ωραία τον Ιωαννίδη. Αυτός πάρα να δει και πάνε τον Καρέκα και έχουνε δε οι φιλοξενούμενοι και κερδίσανε και το φάουλ. Ο Φάντε Βέλ κέρδισε το φάουλ από τον Κωνσταντίνο Καρέκα. Ένα λοιπόν με τον γκολ του Βίρτιλ Φαντάικ στο 59, οι φιλοξενούμενοι μπαίνουν και πάλι στο παιχνίδι και τώρα να δούμε κάποιο άλλο παιχνίδι. Θα έχω λοιπόν 30 με 35 λεπτά που απομένουν. Αντάξεις τώρα για τον Σπάμερβιλ. Ο Σπάμερβιλ για τον Ρέιντερ. Ο Ρέιντερ θα πάει την μπάλα στην αριστερά στον Λάγκ. Ο Λάγκ θα έχουν να βρει χώρο. Ωραία ενέργεια του Λάγκ. Μέχρι την περιοχή τώρα η μπάλα. Το όριο ελληνική άμυνα έτσι για τον Λίγκο. Στην αγερνά στην περιοχή τώρα που μακρύνει ο Κώστας Τσιμίκας. Να καταλάβει ότι το σημαντικό είναι να μην χάσει την εισαγωγή της και την εξωτερία της τώρα η ομάδα του Ιβάν Γουβάνοβιτς. Όπως είναι λογικό οι Ολλανδοί θα πάρουν μέτρα στο γήπεδο. Έχουν το momentum ο Ντάμφρις τώρα. Από δεξιά η Ολλανδία τώρα. Γυρίζουν την μπάλα του Φλεφόρου, τον Γκράβενμπερ, τον Γκράβενμπερ σε ρετάει, εκείνη στον Φέρμαν, Φέρμαν μία σέντρα, απομακρύνεται η μπάλα. Ο Παυλίδης τώρα ελέγχει, ο Παυλίδης κρατάει, έχει κλειστεί ο Παυλίδης, εκεί ο Πιμένου κερδίζει όμως, ο Μασούρας τώρα ωραία πάσα, ωραία λόγω μας τον Καρέκα από δεξιά. Ο Καρέκας ανεβαίνει. Καρέκας κερδίζει το πλάγιο. Από την παράταση του Φαντεμπέν, ο Καρίτσας τώρα κρατάει την παραμονή στα ωραία έργα του Καρίτσας. Θέλει να βρει χώρο, βγάζει μια σέντρα, η κεφαλιά, η Μπερμπρίκερ δεν πρόλαβε, είχε κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για την εθνική μας ομάδα και έτσι το σε δεύτερο λεπτό. Ευκαιρία να ανέβει και λίγο ο κόσμος εδώ στην Κούμπα. Είναι λοιπόν ότι υπάρχει μια προσπαθία μετά τον κόσμο του Φαντάικ.

και πέντε τα κόρνερ, ένα έτοιμα για να εξαιρεστεί το κόρνερ είναι στην κοσάδα εξελίδι, το κόρνερ είναι κεφαλιά εδώ το παιχνίδι, δεν ανησυχεί το παιχνίδι, δεν πάει να περάσει άλλο. Ο Van Dijk τώρα για τους Ολλανδούς, Van Dijk. Πάμε να βρει ελεύθερο στην τέξη, κρατάει την μπάλα, περιμένει, αφήνει τον Γκράβενμπερ, τον Γκράβενμπερ τώρα από δεξιά, έχει σε δάση εκλογή του Ντάμφου, δεν τον προτίμησε όμως. Για να δούμε τώρα τους Ολλανδούς, μια ωραία ενόργεια εδώ του Ρεφίμπερ, ο οποίος έχασε όμως την μπάλα. Ο Μαυροπάνος τώρα για τον Τζολάκη, ο Τζολάκης απομακρύνει την μπάλα, ξαφνικά να βρει τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης εδώ κρατάει, μαρκάρεται ο Ιωαννίδης από τον Τίμπερ, γυρίζει πίσω τώρα η μπάλα, ο Τσινίκας μάχεται και στο κέντρο, ο Ντάμφρις είναι τελικά ο Ιωαννίδης. Ο Van Dijk τώρα στον χώρο του κέντρου για τον Τέρμαν. Ο Τέρμαν πιέζεται. Παρόλο που θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα να περάσει και τον Γκράβο Μπεργκάνο, δεν ξέρω τι θέλω να κάνει σειρά με τον Λάγκ μέσα στην περιοχή. Και ένα σπίτι μπάλα κοντράρει πάνω στον Σάλιακα και καταλήγει πλάγιο. Να πούμε ότι ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς δεν έχει κάνει ακόμη αλλαγές. Θεωρώ πως δεν θα αργήσει το ιδιαίτερα. Μια παλιά τώρα για τον Ντάμφρις μέσα στην περιοχή, κεφαλιά του Ντάμφρις, δεν απομακρύνεται ακόμη η μπάλα, γίνεται το λάθος μέσα στην περιοχή, 2-2 για την Ολλανδία. Πάλι μια φάση αδράνειας. Από τον Ντάμφρις ήταν το...

0: το εκμεταλλεύτηκε ο Ολλανδί και με τον Ντάμπι κατάφεραν να παίρνουν το παιχνίδι στα ίσα. Δεν έχει μετρήσει ακόμη τον γκολ, βέβαια δεν ξέρω τι ελέγχονται. Έχουμε VAR και θα πάει να το δει ο κύριος Γκίντα. Να βάλει ο παράδειτορ τι έχει φοβεί ακριβώς. Έλα το VAR λοιπόν για το δεύτερο γκολ των Ολλανδών. Δεν μετράει το γκολ, υπάρχει offside από την Μπερσαναβέ. Offside λοιπόν, παραμένει το 2-1. Ευτυχώς για την εθνική μας ομάδα. Δεν φαίνεται ξανά ο κόσμος εδώ στην Τούμπα. Ο Γιωνάκης είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και θα έχουμε κάρτα τώρα στον Κωνσταντή Γιωνάκη από τον κύριο Γκίδα. Νομίζω είναι η πρώτη κάρτα στο παιχνίδι. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι τώρα ο Γκολάκης. Έψαξε να βρει τον Παυλίδη. Δεν τα κατάφερε ο Τσιμίκας τώρα με το κεφάλι. Γίνεται όμως το λαθό. Πάμε την παλιά. Για να δούμε τώρα Μασούρα. Να μείνουμε λίγο στην Τούμπα. Μασούρα, δύο ωραία λίγο παριστερά. Μασούρα, βγάζει μια σέντρα. Για να περνάει από μακρύνουν τώρα οι Ολλανδοί. Για να δούμε τον Κουένετα. Για να δούμε τώρα την μπάλα στο κόμμα του κέντρου με τον Αδρίν και Καρέτας Παυλίδης. Παυλίδης τώρα δύο για τα μισά Παυλίδη. Λαμίδης για τον Τουρμπέλη. Τουρμπέλη θα κλείνει δεξιά για να δούμε τώρα τον Καρέτα Παυλίδη. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια στην περιοχή. Υπήρξε ένα κράτημα εκεί έξω την περιοχή στον Καρέτα Παυλίδη. Στην Ιταλία.
1: Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 86-89, λάθος τώρα από τους Ιταλούς. 1-58 για το τέλος. 3 φάουλ έχει Βίρτους, 5 Ολυμπιακός.
0: Πάμε λίγο στην Τούμπα γιατί η διεθνική μας ομάδα είναι στην επίθεση. Ο Αντρίκος τώρα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Λαμπρεπάνο. Αυτό για τον Ρέτσο. Και πάλι για τον Λαμπρεπάνο στο χώρο του κέντρου. Λαμπρεπάνο μια πάσα ωραία για τον Παυλίδη, ο οποίος έχασε την μπάλα. Ελέγχουμε όμως και πάλι με τον Λαμπρεπάνο. Λαμπρεπάνος γυρίζει πίσω στον Τζολάκη. Πάμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Έχει χάσει πολλά ριμπάνω του Ολυμπιακός. Θα βρει το τρίποντο ο Βίρτους, ισοφαρίζει 89-89. Ένα και 18. Μοντέρο με την μπάλα. Όχι πολύ εύστοχο σήμερα. Μπενζέγκο σε σούτ με τριών πόντων. Φάουλ Ολυμπιακός. Από το Σενεγαλέζο. Από τον Ντιαγιέ, πάνω στον Ντιαρά. Και δύο βολές για τη Βίρτους. Άκοπα. Δεν έπαιξε καλά στην άμυνα ο Ολυμπιακός. Έχασε πολλά επιθετικά rebound. Πολλά επιθετικά. Πολλά αμυντικά που γίνανε επιθετικά rebound για τους Ιταλούς. Και δώσαμε δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Έστωση η πρώτη βολή 90-89.

0: Λέω για τις δουλειές. Έφτιαξε και η δεύτερη. Ένα λεπτό ακριβώς για το τέλος. Βεζένκο, Φουρνιέ. Ο Μπαγιέ θέλει το rebound από το τρίποντο του Φουρνιέ και κάνει και το καλάθι και κερδίζει και φάουλ. Διπλό το φίλο για τον Ολυμπιακό.
1: Πάμε λίγο στην Ελλάδα να πούμε λίγο κάποιες αλλαγές. Στην θέση του Βαγγέλη Παυλίδη πέρασε ο Κρίστος Ζαχίδης και στη θέση του Πέτρου Ανίδη ο Άνδρεας Πετέι. Είχαμε αλλαγές, αλλαγή μάλλον και από την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Βγήκε από το παιχνίδι ο Μέντιξ και μπήκε ο Γκίρκεβε. Μια εθνική Ολλανδία στην οποία έχουν κάνει μεγαλύτερες αλλαγές.
0: Η Βίρτους στα 4 φάλτς εκεί από τον Ολυμπιακό δηλαδή.
1: Πάμε τίποτα, το κύριο θα φάσει για την Ολλανδία. Δεν γίνεται εδώ αυτή την μπάλα κοντράρι. Τώρα θα απομακρύνει η ελληνική άμυνα. Επιβαίνει οι φιλοξενούμενοι. Για να δούμε τώρα. Μπέκεβε Φέρμαν. Φέρμαν από αριστερά κρατάει την μπάλα.
0: Ο Ολυμπιακός πήρε το λοιπόν.
1: Μια σέντρα τώρα η μπάλα από τον κόρνερ για την
0: Εθνική Ολλανδία. Τον φοβερό, πήρε ο Ολυμπιακός το rebound και το έχασε μέσα στα χέρια το Φουρνιέ.
1: Κόρνερ στον Ολυμπιακό, τρίτο λεπτό της αναμέτρησης στην Τούμπα για την Ολλανδία με τον Φέρμαν από δεξιά. Είναι βέβαια νομίζω ο απαραίτητος έλαφος, ο Ντάμφρις λέει ότι δεν ήταν offside, για να δούμε εδώ το replay. Καθαρό offside, δεν υπάρχει αμφιβολία, η κεφαλιά του Van Dijk. Νομίζω ότι είναι... Η μπάλα κόντρα είναι κάπου, αλλά νομίζω ότι ο Ντάμφρις όταν κοντέστηκε την μπάλα ήταν στη θέση offside. Υπάρχει έλαφος τώρα, δεν συνεχίζει το παιχνίδι, δεν μετράει το γκολ. Το offside παραμένει λοιπόν το 2-1. Άλλο ένα καμπανάκι στην άμυνα της εθνικής μας ομάδας. Άλλο ένα γκολ το οποίο ακυρώνεται. Ο Γεωργάκης δεν συνέχεια το παιχνίδι μας φέρα, δεν καταφέρνει να πιάσει την κεφαλιά. Έτσι ως ίδια και στο παιχνίδι ότι έχουμε 3 γκολ offside. 3 ακυρωμένα γκολ σωστά και το 3. Έτσι παραμένει το 2-1 υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Θα απλάζει τώρα για τους Ολλανδούς που κρύφτουν λίγο. Σάμερ δίνει από ζεστία. Και μετά το κρύφτουν λίγο θα μαρκάρει. Σάμερ δίνει κρατάει την μπάλα, γυρίζει τον Ντάμφρις. Τον Ντάμφρις πίσω στον Τίμπερ. Τίμπερ για τον Φαν Ντάικ. Φαν Ντάικ κρατάει την μπάλα και μετά στον Ντάμφρις. Στο δεξιά λάθος των Ολλανδών. Και έχουμε πλάγιο για την εθνική μας ομάδα. Πρέπει λίγο να χαλαρώσουμε το δεύτερο μήκρονο. Μετά το 2-1 η αλήθεια είναι ότι οι Ολλανδοί βρέθηκαν άλλες δύο φορές. Πολύ κοντά στο να...
0: Πάμε λίγο, 93-92 μπροστά η Βίρτους και μία ελεύθερη βολή. Άρα ο Ολυμπιακός θα είναι πίσω με ένα, είναι δύο πόντους και θα έχει 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Κάνει τη βολή ο Βίρτους. Φουρνιέ τώρα. Τελευταία επίθεση. Θεωρητικά ο τεφάλ από τη Βίρτους. Μία επίθεση για τον Ολυμπιακό. Το έβαλε ο Ολυμπιακός. 6 δευτερόλεπτα για τους Ιταλούς. Μπροστά ο Ολυμπιακός. Με Μοντέρο. και πλήγωμα του καλαθιού από τον Μπαγιέ. Πάμε Τούμπα και πανερχόμαστε μετά το time out.
1: Έχουμε τώρα έγινε η εθνική μας στην Τούμπα, το οποίο εξελέχθηκε. Παραδελέστε από την εθνική ακόμη τώρα που μας λένε οι Ολλανδοί. Έχουμε μια σύγκριση εδώ στον Ροτοκέντρη. Λεπάτε ένας υποδοσφαιριστής της Ολλανδίας. Δεν πρέπει να δω ποιος είναι. Συνεχίζει το παιχνίδι. Η Ολλανδία είναι μπροστά. Μπαλά στο χώρο του κέντρου με τον Φαντερμπέν στην μπαλά στα πόδια, θα δούμε τώρα τους Ολλανδούς. Αλλά γίνουν την επόμενη μέρα στην περιοχή τώρα η μπάλα. Τώρα καθαρίζει η ελληνική άμυνα. Πάσα του Γύρκηδη. Εφόσον δεν κατάφεραν να γίνουν την επόμενη μέρα οι Ολλανδοί, έχουμε μια κίτρινη κάρτα τώρα. Και το κίτρι της Ολλανδίας. Τον Ελλάδο, ναι.

0: Και κρίνει και στον σφάλαιο κάποιο του είδα. Επανερχόμαστε για 6 δευτερόλεπτα στο μπασκετικά στο στην Μπολόνια. Και καπάκια ταϊμάτ από το Γιώργο Μπαρτσοκά. Πάμε Τούμπα και...
1: Πάμε λοιπόν στην Τούμπα, η οποία δηλαδή είναι και πάλι μπροστά. Κλέβει όμως ωραία την μπάλα. Υπάρχει φάουλ, λέει ο κύριος Γιούντα. Τον Σάμπεργκιν. Και έχουμε αλλαγή για την Ολλανδία. Θα μπει ο Ζέκελ, θα δούμε ποιος θα βγει. Βγαίνει ο Τούμπερ.

0: Έλα πάλι τώρα για τους Ολλανδούς μεταξύ κέντρου και μεγάλου στο περιοχή και στο επίσηφελε. Το κόρμαν είναι στο λαϊκό λεσί του πάλι. Το 78. Παραμένει το 2-1. Τώρα φίλοι κύριε στο Γίγκα, ο Φέρμαν Σελίνα στην περιοχή μας στην μπάλα και ενώ και από μακρινά κόμπερ τώρα καθαρίζει η πάση. Ο Μερμούγεν ελέγχει, πάμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Να τελειώνουμε με το... Να τελειώσουμε. Δύσκολη για παράταση, θέλω να πω την διαφορά. Επαναφορά για τη Βίτη. 6 δευτερόλεπτα ακριβώς στο ρολόι. Μπήκε η μπάλα μέσα. Το έβαλε τρίπον τον μπάζερ μπήκε η μπήκε πήρε το μάτς. Μάλλον λογικά μετράει. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να μην δεχτεί αυτό το τρίποντο. Ήταν μια καλή άμυνα του... Ήταν ο Ιμπαγιέ πάνω στον σουτέ της Βίρτους, πάνω στον Καρ, ο οποίος έπαιξε πολύ καλά σήμερα.
0: Πάμε στην Ιμπαγιέ για την συνέχεια αγώνα. Το δίκαιο στο λεπτό παραμένει το 2-1 για να μην ψάχνουν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Έχουμε καταφέρει να σου ξαναδούμε δύο φορές το δεύτερο μήκο με τον Μπάνκλη στο Κόσο και τις δύο φορές ήταν στο θέση 5. Είναι και δεύτερο το παιχνίδι με τον Λάγκ για τους Ολλανδούς από αριστερά. Ο Λάγκ θα έχουν να βρει ελεύθερο χώρο. Ο Λάγκ θα είναι στην περιοχή, βγάζει μια κέντρα που ανακρίνει την μπάλα, όχι για αυτό δύο ώρες. Για να δούμε τώρα μπορώ να συνεχίσουμε εκεί ο Αρίστος με την άλλη για το πρώτο για να πάρουν την μπάλα και τέσσερα κερδίζει πάρα πολύ ωραία. Κύριε Παναστέρα, δεν κατάφερε ο Αστέρα. Για να δούμε ο Καρίστος διεκδικεί την μπάλα, ο Σάντζερ Μπέγκλας κόβει. Διεκδικεί στον Βερμίτσεν. Ο Γκράνεμπερκ τώρα για τους Ολλανδούς. Ο Γκράνεμπερκ αφήνει στον Γκέλτιελ. Πάμε να λοιπόν να γυρίσουμε την μπάλα για να δούμε τις φιλοξενούμενες στο χώρο του κέντρου. Ο Φέρμαν τώρα, ο Φέρμαν κρατάει, αφήνει τον Βίλκουβι, λάζει την μπάλα εδώ η Ελλανδί. Προσπαθεί να ελέγξει την ελληνική άμυνα, δεν τα καταφέρνει μόνο και ο Ντάμπρις από δεξιά. Ο Ντάμπρις θα να βρει χώρο πριν τώρα τον Γκράβενερ. Η μπάλα δεν απαρακίνεται εδώ, μέσα στην περιοχή του κλείδου, πάση. Και εκτυχώς μπλεκάρει ο Μπελάκη επικούνδε με πάση βέβαια τους Ολλανδούς. Τρίπλωσε στην ελληνική άμυνα ο Μπράβεντερ και σώσε. Ήταν πάρα πολύ σωστή η αντίδραση του Αδεφάνου εδώ. Ο οποίος έβαλε το σώμα του, ο Τσιμίκας πιο. Έδωσε την ευκαιρία στον Μπελάκη να πιεκάρει. Δεν θέλει νομίζω ότι έφτασε και την κέντρωσή του στο δεύτερο ημίχρονο μετά το γρήγορο γκολ του Βίγκελ Φαν Ντάικ. Και γενικότερα δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι αξιόλογο για την εθνική μας ομάδα στο δεύτερο 45 λεπτό. Αντίθετα, οι Ολλανδοί έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, ωστόσο το σκορ παραμένει 2-1 ο Ντάμπρις τώρα. Αφήνει κατά τον Γκράβενμπερκ. Ο Γκράβενμπερκ θα πάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου για τον Φέρμαν. Φέρμαν για τον Φανδερφόν γυρίζει τώρα την μπάλα πίσω στον Φέρμαν για να δούμε τον Ολλανδούς. Ετοιμάζεται ο Μιχαηλίδης και ο Βιζίτας. Άλλες δύο αλλαγές θα κάνει ο Ιβάν Κεβάνοβιτς. Οι Ολλανδοί έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Θα δούμε τώρα τον Λάγκ από αριστερά. Ο Λάγκ παρατάει την μπάλα. Ο Λάγκ αφήνει τον Φέρμαν, μια κέντρα του Φέρμαν από μακρύνουμε πολύ ωραία. Γίνεται εδώ ένα σουτ, κατέλει καλέ από τον Ντάφνη και λίγο. Η μπάλα πέρασε out, πέρασε πάρα πολλά μέτρα πάνω από την αιστεία της εθνικής μας ομάδας. Βγαίνει ο Ανδρίκος και μπαίνει ο Τάσος Λουγίστο. Και ο Μιχαηλίδης Σταμπλή. Υπότιτλοι AUTHORWAVE και Μιχαηλίδη. Ένα πλάγιο τώρα για την Ολλανδία στο 84. Περίπου 10 λεπτά θα απομένουν για το τέλος του αγώνα μαζί με τις καθυστερήσεις. Επανδελβαίνει τώρα για τις Ολλανδίες και τώρα το κέντρο. Επανδελβαίνει τώρα πάει την μπάλα στον Βαντάικ. Βαντάικ για τον Ντάμφρι. Ο Ντάμφρι έχει κλειδί του Σάμερβιν και της Κλειάστατικών. Θα ξέρει την μπάλα ο Σάμερβιν τώρα. Είναι κοντά στο Τέιτ, έχει γυρίσει να βοηθήσει. Ο Σάμερβιν βγάζει μια σέντρα που μακρύνεται. Η μπάλα όχι για πολύ, γίνεται εδώ αλλά σουτ. Η μπάλα πέρασε out. Από τον τέρμαν του σουτ. Καμία ανησυχία για τον Κεσαλή Βελάκου. Ο οποίος δίνει σήμερα και σε παιχνίδι. Μπαλε σε πέρα που τέλει τώρα με τον Βαλντάικ. Για τον Γιούρκη που με το κεφάλι. Βάρε με τώρα τους Ολλανδούς. Με τον Γκράβενμπερ πλασίδι στον Σάμερβιλ. Σάμερβιλ από δεξιά για τον Γκράβενμπερ στο κεφάλι. Μπαλε σε πέρα που τέλει με τον Βαλντάικ τώρα. Για τον Ρέιντερ. Για τον Σάμερβιλ. Συγγνώμη. Βαλντάικ και πάλι για τον Φέρμαν. Φέρμαν εδώ γυρίζουν πολύ ωραία την μπάλα η Ολλανδία, απομακρύνει ο Τσιμίκας και έχουμε κόρνερ. Εδώ βλέπουμε προς το 25 λεπτό της αναμέτρησης στην Κούμπα και 2-1 παραμένει και την εθνική μας ομάδα, η οποία βέβαια περνάει δύσκολα στο δεύτερο μήχρονο. Ο Φέρμαν τώρα στην εκτέλεση του κόρνερ από δεξιά. Κάποιες παρατηρήσεις εκεί του κύριου Γιούντα μέσα σε μεγάλη περιοχή. Ο Φερμαν είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Εξελεί ο Φερμαν, μπάλα τώρα μαζεύει ο Τζελάκης. Για να μην σύγχυσε λοιπόν η ελληνική άμυνα. Εκαθόδης Τζελάκης, αυτός θα να κερδίσει και λίγο χρόνο, δεν έχει κουτάρ τώρα να το κουνήσουμε. Δεν έχει κουτάρ τώρα να το κουνήσουμε. Την μπαλά περνάει, έτσι να πει ο Κάντερμπελ να καταλήξει πλάγιο. Έτσι το παιχνίδι στην Τούμπα με τον Ντάφρι να πει τον Κέρμαν, ο Βαντάικ τώρα στο χώρο του κέντρου. Βαντάικ ακτινίζει τον Κάντερμπελ, Κάντερμπελ για τον Βαντάικ στο πάλι. Αλλάζει όταν εκείνης ο Ντάφρις δεν πρέπει να το κάνει. Θα να κλέψουμε τώρα τις δραστήρια μας. Μια παλιά του Φαντάη ήταν η πολύ ωραία. Η Ελλάδα στην Ιταλία γίνεται μια κόντρα μέσα έτοιμος ο Κωνσταντίνος Γελάκης να δώσει την έγκαιρη παιχνίδι. Ο κύριος Γκίντερ έκανε νόημα ότι μετράει τα δευτερόλεπτα όπως λέει ο νέος κανονισμός. Ο Γελάκης κάνει τον βολέ. Την μπάλα και πάλι στα πόδια των Ολλανδών. Με τον Ρέιντερς να κρατάει την μπάλα. Να κλείνει για τον Λάγκ αριστερά. Ο Λάγκ πιέζεται. Κρατάει την μπάλα ο Λάγκ. Πάει να περάσει. Πάει να γίνει το κύβελο. Το όβλιο ρετός. Και πάλι οι Ολλανδοί όμως. Με τον Φαντάικ, ο Φαντάικ ακούνει για τον Γκράβενμπερ, βάλε με την αριστερά, με τον Λάουντ, ο Λάουντ βγάζει μια σέντρα, η κεφαλιά μεγάλη απέτρεση του Τζελάκη, πολύ μεγάλη μεγάλη επέμβαση του Κωνσταντίν Βελάκη. Την κεφαλιά του Ζήρπιζη βάλα ένα κόρνερ. Πολύ ωραία. Η πέντρα πολύ ωραία και η κεφαλιά του. Η Ζήρπιζη βάλα στο κάθε κόρνερ. Εκελείται το κόρνερ, απομακρύνει η ελληνική άμυνα. Για να μην πέρα το γαφύρι. Σε μια δεύτερη που συμβαίνει, κατάφερα να κερδίσει όμως την μπάλα. Ο Μπράμεντερ τώρα αριστερά η μπάλα για τον Μπράμεντερ. Τώρα στο χώρο που το έβριζε ο Φέρμαν. Φέρμαν αφήνει δεξιά. Τον Βέκελ. Ο Βέκελ μια χαμηλή σέντρα μπάλα. Δεν απομακρύνεται, δεν απομακρύνει η ελληνική άμυνα. Να έχει την περιοχή τώρα. Τώρα απομακρύνεται όπως ο Ζαφύρης. Και τρέχημα το Ελλάδι την άλλα ο Μαστιρός δεν προλαβαίνει όμως. Έχουμε πλάγιο για τους Ολλανδούς με τον Βερμίγκερ τώρα να έχει την μπάλα Βερμίγκερ για τον Φέρμαν. Ο Φέρμαν κερδίζει κάποια χιλιόμετρα, αφήνει για τον Φαντάικ Μπερνέλ καλά. Με Φαντάικ είναι πίσω από την αριστερά στον Λάιντ. Ο Λάιντ βγάζει μια σέντρα, ένα γύριστο, εδώ μεγάλη ευκαιρία και δυστυχώς 2-2. Αυτή η φορά νομίζω μετράει. Εντάξει, μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Πολύ ωραίο σούτ από τον Ρέγγελς. Η μπάλα κόντραρε, στρώθηκε στο δεξί του πόδι. Και ένα πολύ δυνατό σούτ, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Κωνσταντίν Τζολάκη. 2-2 λοιπόν. Δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 90. Έδρα στο παιχνίδι. Ο Ζαφύρης τώρα μια κεφαλιά. Η μπαλά στο φέρετ του κέντρου. Ο Τετέι κερδίζει. Και δεν μπορούσα να περάσω με τον Τετέι. Για να δούμε τώρα. Ο Μπάφρης πλέγεται από τον Τετέι και τον αναγκάζει να πετάξει την μπάλα πλάγιο για την εκπληκτή μας ο Βέβας. Μια εθνική Ελλάδα δίπλα δυστυχώς έχασε την συγκέντρωσή της στο δεύτερο ημίχρονο. Διέξηκε 2 γκολ, έχουμε 5 λεπτά από τις περίσσες, τα οποία αρχίζει και μετράνε. Για να μετράει την μπάλα μέσα στην περιοχή με τον Τζιμπίκα. Ζητήκα σε μετά να κερδίσει κάτι, την μπάλα το μακρύνεται. Εξυγνούτας τώρα, εξυγνούτας τώρα τάει, δεν μπορεί να αφήσει να τρέχει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε πλάγιο και τους Ελλάδες με τον Μπάμφρις. Έλεγα λοιπόν ότι με το γκολ του Βίλκουλ φαντάζει στο 59 η Ολλανδία θα μπορούσε να επιστρέψει στο παιχνίδι, πήρε μέτρα στο γήπεδο, η εθνική μας ομάδα έχασε την συγκέντρωσή της. Για να δούμε τώρα την εθνική μας ομάδα με τον Μασούρα. Ο Μασούρας κρατάει την μπάλα. Αυτή είναι αριστερά τώρα στον Τετέι. Ο Τετέι κλείνεται. Τι να προσεκάνει και ο Τετέι προσπαθεί να κερδίσει και πάλι την μπάλα. Χάρη όμως από τον Βίλκουλ. Ο Γκράμεντερ που μία πάσα τώρα στο χώρο του κέντρου η μπάλα για τους φίλους του νόμου με τον Ρέιντερς. Ο Ρέιντερς που είναι αριστερά για τον Λάγκ. Ο Λάγκ πιέζεται, γυρίζει πίσω την μπάλα στον Φαντεβέν. Και πάλι τώρα ο Φέρμαν, ο Φέρμαν κρατάει για να την γυρίζουν την μπάλα. Έχει σημειώσει το προβλήμα των καθυστερήσεων. Ο Μπάμφρις τώρα για τον Φαντάι, στο χώρο του κέντρου η μπάλα για τον Ράγκερς. Ο Φαντάι τώρα για τον Μπάμφρις. Ο Μπάμφρις αφήνει δεξιά στον Σάμερβιλ. Σάμερβιλ είναι τον Παρξενίκο για να μαρκάρει εδώ και αλλάζουν ωραία. Την πάλι η Ολλανδία μια σέντρα, η μπάλα έχει περάσει άλλο όμως.

ένα γκολ ζητούμε οι φίλοι της εθνικής μας ομάδας. Για να δούμε κατά καταφέρει η ομάδα του ήταν Γιωβάνοβιτς, το τέλειωσε περίπου 2 λεπτά που απομένουν, ο Τζολάκης είναι στο μέσα στο παιχνίδι, ούτε πήρε μια κεφαλιά για αυτό, για φαλέρα του. Ο Φαντάιτ λέει, είναι στον Φαντερτζέν, ο Φαντερτζέν αυτή μια αριστερά τώρα στον Λάγκ, ο Λάγκ κρατάει την μπαλά για να δούμε τώρα τους Ολλανδούς. Γίνεται μια σέντρα με την περιοχή, κεφαλιά, μαζεύει ο Τζολάκης. Χωρίς πρόβλημα. Έτσι ο Λάκης γίνει συνεργός στο παιχνίδι, δεν έχουν συγκριθεί δυόμιση λεπτά από τα πέντε των καθυστερήσεων. Μια κεφαλιά τώρα από την Μπέλη, για αυτό μετά που γυρίζει πίσω στον Περμίγκεν. Μπάλα στον χώρο του κέντρου τώρα για τους Ολλανδούς. Με τον Ζέκελ, ο Ζέκελ κρατάει την δεξιά στον Σάμερβιλ, ο Σάμερβιλ αλλάζει με την μπάλα η φιλεξενήμενη με τον Γκράβενμπερκ, ο Γκράβενμπερκ κρατάει, πλέγει ο Τσιμίκας από Μακρύνη, τώρα ο Τσιμίκας, εκεί που είναι Ντάμφρις όμως Ντάμφρις, αφήνει τώρα στον Θέρμαν, Θέρμαν για τον Σάμερβιλ, ο Σάμερβιλ τον πάρκο εδώ μέσα στην περιοχή, ο Ζέκελ τώρα μια καλή σέντρα, διαμαρτυρίες για χέρι, δεν υπάρχει τίποτα λέει ο κύριος Γκίτα, για να δούμε για χέρι του Τσιμίκα διαμαρτύρονται, όσο είναι κάθετος στο Ιταλός διοικητής. Αλλά χτυπάει στο χέρι του Τσιμίκα βέβαια. Ωστόσο, χτύπησε πρώτα στο πόδι του και άλλαξε πορεία και χτύπησε στο χέρι του. Γι' αυτό θεωρεί ο κύριος Γκίδαρ ότι ήταν απίσιο το χέρι. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Σάμερβιλ από δεξιά. Ο Σάμερβιλ αφήνει για τον Ντάμφρις. Ο Ντάμφρις για τον Σάμερβιλ. Ο Σάμερβιλ κρατάει την μπάλα. Βρίσκεται ένα άνθρωπο που γλιστράει από μακρύνει τώρα η ελληνική άμυνα εκεί για πολύ, δηλαδή το βάλε με την μπάλα στα χέρια, έχουμε πλάγιο ως τώρα, έτσι για τους Ολλανδούς και την Ολλανδία, έχουμε πλάγιο το μέτρο και σε βοηθός. Ο Ντάμφρις την εκτέλεση του πλαγίου, αφήνει για τον Θέρμαν, ο Θέρμαν για τον Ντάμφρις, ο Ντάμφρις μια σπέδρα, η μπάλα δεν απομακρύνεται από αριστερά τώρα ο Λάγκ. Έχει την επιλογή του Ρέιντερς. Ο Λάγκ κρατάει την μπάλα. Είναι σκάλια κάτω και ο Λάγκ βγάζει μια σέντρα. Η μπάλα απομακρύνεται από τον Τσιμίκα. Και έχουμε την λήξη του αγώνα εδώ στην Τούμπα. Ελλάδα-Ολλανδία 2-2. Η εθνική μας ομάδα έκανε ένα ολίγητο πρώτο ημίχρονο. Κατάφερε να πετύχει 2 γκολ με τον Πότι ο Ανίγη και τον Γιώργο Μασούρα, ωστόσο το δεύτερο ημίχρονο ήταν σαν να μην εμφανίστηκε η ομάδα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, η φιλοξενούμενη. Κατάφερα να βρουν ένα γκολ με τον Γιώργο Μασούρα, παντάει στο τελικό στο ένα τελευταίο της αναμέτρησης από ασχέληση κόρνερ του Φέρμαν και από εκεί και πέρα είχαν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Και κατάφεραν να εξεφαλίσουν κιόλας το παιχνίδι με τον Rangers. Και μάλιστα οι Ολλανδοί κατάφεραν να πετύχουν άλλα 2 γκολ με τον Ντάχρη στο δεύτερο μήχρονο, τα οποία ακυρώθηκαν φυσικά στο φάουλ. Πάλι να θυμίσουμε ότι η εθνική μας ομάδα κατάφερε να πετύχει άλλο ένα γκολ με τον τρίτο γκολ στο πρώτο μήχρονο, το οποίο όμως ακυρώθηκε καθώς ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος στην επίθεση βάση ήταν σε θέση offside, το πρώτο γκολ πέρασε έξω από το παιχνίδι πολύ νωρίς και πιο συγκεκριμένα στο 18ο λεπτό λόγω τραυματισμού στη θέση του οποίου μπήκε ο Γιώργος Μασούρα. Από εδώ τη λίστα 1000 ακροατές του προσυγκλέον.gr, καλώς ήρθατε από το γήπεδο της Τούμπας.

0: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με το γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα Τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τετατέτ στον Αλφα με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα αισθάνθηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
4: Χαρά μου, Τάσο.
3: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος Ακριβώς. από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
4: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
3: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
4: Ναι.
3: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
4: Να παίκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
3: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
4: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
3: Να παίρνετε την απόστασή
4: Ακριβώς.
3: σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι. ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
4: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, φτιάχνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά ησυχία.
3: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με πήρε τηλέφωνο και μου έλεγε αν είσαι τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
3: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που μοιάζεται σαν δίδυμη.
4: Σαν την πτωχόνη ζωροχή, σου λέω.
3: Ακριβώς. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
4: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
3: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
4: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή, ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
3: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε. 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
4: Ναι.
3: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
4: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε κι άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου. Όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλδίου.
3: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
4: Ναι.
3: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
4: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
3: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
4: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
3: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
4: Βεβαίως.
3: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
4: Ναι, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
3: Ναι.
4: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
3: Ναι.
4: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγχε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
3: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
4: ναι.
3: Εσείς.
4: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
3: Ναι.
4: Έτσι.
3: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
4: Την έκανε η αδερφή μου.
3: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
4: Ναι.
3: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την
4: εκεί
3: άλλη
4: πλευρά. Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου «Α ναι και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς» κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
3: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας?
4: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
3: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
4: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
3: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
4: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
3: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
4: 100%.
3: Γιατί?
4: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
3: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
4: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς, επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λέει ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
3: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
4: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
3: Ότι είναι ένα.
4: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
3: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να,
4: ναι,
3: να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
4: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστοι βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα. Την οικογένειά μου επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
3: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια,
4: ναι,
3: πώς νιώθετε?
4: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκιο.
3: Το αίμα, νερό δεν γίνεται, λένε.
4: Ναι.
3: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
4: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια, τις περισσότερες φορές, που είναι διαφορετικός από τον άλλον.
3: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
4: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
3: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειας?
4: Καθίσω να κινούμε νομικά, ναι.
3: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και
4: ναι,
3: της μήνυσης για τον εγκλισμό?
4: Αυτά ισχύουν όλα, ναι, κανονικά.
3: Και θα προχωρήσετε?
4: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
3: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
4: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα ο Χριστός δηλαδή. Οπότε. Όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
3: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
4: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
3: Το ξέρω, ναι.
4: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
3: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό. Ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
4: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
3: Μέχρι τώρα,
4: ναι,
3: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα.
4: Mm-hmm.
3: Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
4: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
3: Να.
4: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σου πω ότι μέσα από όλο αυτό, εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
3: Άρα, είστε εδώ στο σπίτι σας, mm-hmm, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
4: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί με έναν που γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
3: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη
4: Θάλασσα
3: και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
4: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
3: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
4: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
3: Η Μαρία ή η Βάση?
4: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το θεωρούσα τόσο πολύ κακό που μου πήγε στα πλαίσια του αστείου.
3: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
4: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και ήταν πάρει το σκυλί. Εκείνες τις μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αλήθεια από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αλήθεια. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς κτλ. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
3: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
4: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισα να το μυαλό μου να σκέφτομαι τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο συνεντεύξεις, πώς ξαφνικά έγινε αυτός να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάνεται από κάτω, το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
3: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
4: Βασικά κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος, οπότε το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
3: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα?
4: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φυλάει έρμα, λέει. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
3: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
4: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ, είμαστε τέλεια.
3: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
4: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν.

0: ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
1: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδαμε σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
0: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές. Δεν είναι εύκολο. Άρα, ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
1: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού, που λέω εγώ. Ναι,
0: ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
1: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
0: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση.
1: Κοίταξε, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλάβεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν το πιστούσα ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από έναν δημοσιογράφο του, με τον Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πίσω εκεί.
0: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
1: ναι,
0: ποιος θα μας προστατέψει?
1: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
0: Η φράση.
1: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
0: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους» σας ξάφνιασε?
1: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, αναλυτικά. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα.
0: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
1: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης, δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επικίνδυνος για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα επικίνδυνος για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
0: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
1: ναι,
0: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
1: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο, να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλια ζωή, εγώ προσωπικά.
0: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
1: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
0: Ναι, στην ανακοίνωση.
1: Αγκαστεί αυτά τα πράγματα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι περνάνε από το σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού

0: Παρεβαίνει πάνω. Φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, α, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Α, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκη το συμπεριτώνει δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος μου φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
1: Ναι.
0: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω της αλφαβήτου, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν στα προφητικά.
1: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
0: Έλα καλέ, ναι.
1: Είναι και σε ένα πλαίσιο
0: μύθου
1: και σταριλικιού.
0: Ναι, τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνει ένας star, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του το δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
1: Είστε λοιπόν στο δρομοκαίτιο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν
0: είναι. Κατόπιν ερωτήσει το πάνω αυτό.
1: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινή.
0: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ήδη δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα, θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρεμπιπτόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόταν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
1: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
0: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα πίστη και πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ μέσα από το πίσω αυτοδημιούργητος, ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος. Να αφηγηθώ όλη στην ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μήνυμα στεναχωρήσω του δικού μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
1: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
0: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
1: Είναι μια ερώτηση που. Δεν ξέρω να απαντιέται.
0: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
1: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
0: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμουν ότι ο Λάριος έλεγε μου φάγε στη χολή, μου έβγαλε στη χολή. Κατάλαβες. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό. Θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, εννοώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
1: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας.
0: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τα ώρα τη τρέμα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουνα με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
1: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
0: Όπως.
1: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
0: Ναι.
1: Και ότι.
0: Εσείς τι θα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε.
1: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
0: Εγώ άρχισα να χάνω την γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε τα πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά δεν τα κάναμε ούτε για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι ύστερα η οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και. Χωρίς να σπάει τα όρια δηλαδή. Δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώμαι στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
1: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ.
0: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα εκεί ήταν και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
1: Μαμά ήταν.
0: Τη υποστήριξε πάντα ο μπαμπάς, τη μαμά. Ναι. Ναι. Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
1: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας.
0: Ναι, ερώτηση. Η ξηρή αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει. Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
1: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο
0: ναι.
1: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας,
0: ναι.
1: Δεν θα απαντήσετε.
0: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα, εγώ έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδελφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να του πω ότι το μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω. Για ό,τι έχω κάνει, δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μάλλον εσείς δεν είστε καλά.
1: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει. Σε αυτό το πλαίσιο τη ιστορία με την οικογένεια.
0: Συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγο για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
1: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν.
0: Ναι, βέβαια, με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, τον λέω και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πήγαμε καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ακούστηκε για εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε, δηλαδή προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια, και, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία του είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ, γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Το όχι ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνά, έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούτε αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιο λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος για να χειριστεί ο κόσμο όλο αυτό το πράγμα όπως το χειριστήκε.
1: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε. Από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και
0: ναι.
1: Είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
0: Ναι, από πού και σου πού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη την ιστορία, τι κατάφερα, να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
1: Πού ήταν.
0: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι «Α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο». Ό,τι θέλει, ναι.
1: Τα σκοτάδια όμως...
0: Τι είναι τα σκοτάδια,
1: δεν είναι...
0: να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
1: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια.
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα, δηλαδή, πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια, για μένα είναι μέρα. Δηλαδή, μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω, δηλαδή, πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
1: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
0: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, Τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
1: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
0: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτό είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και πέρα στο μυαλό μας τόσα.
1: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
0: του Φίβου. Ναι, είχε στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συνέντευξη κτλ. Και του λέω, έλα εδώ, κάτσε.
1: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
0: Βεβαίως,
1: με ποιο τρόπο?
0: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν? Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
1: Ο δικηγόρος σας.
0: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλουν από τη μέση εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κύριος Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτείται.
0: Δεν
1: παραιτήθηκε.
0: Λόγους... Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
1: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
0: Ναι.
1: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαΐτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό σε μαγαζί.
0: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
0: Μπράβο, Τάσο μου.
1: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν, θα ήταν το βαρόμετρο του κόσμου, του κοινού.
0: Καμία σχέση.
1: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
0: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Λέω. Δηλαδή, κρατάω που λένε. Στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί να υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα, γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν. Αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρος σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμος όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι όμως ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο του.
1: Σαν τον αγαπημένο του. Σαν τον καλύτερο.
0: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινόταν. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
1: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα νεαρό.
0: Σοβαρή από.
1: Δεν είναι.
0: Σοβαρή. Για πες μου τι.
1: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σας.
0: Δεν ήταν συνεργάτη μου, δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
1: Παρενόχληση.
0: Να τα λέμε. Θα κάνω τον αφηγητή.
1: Εντάξει, ωραία, ναι.
0: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
1: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
0: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης ο Γουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε προφανώς. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν ήταν, ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτεύαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήταν να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοείς ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
1: Μια ένας εκφοβισμός
0: και καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ, που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεράστιο φόβο.
1: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
0: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι, τι.
1: Από με ποιους θα συναναστραφείτε.
0: Καθόλου.
1: Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
0: Όχι, εγώ είμαι ένας αυθόρμητος. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω εγώ που λέω εδώ, η οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
1: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
0: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
1: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση.
0: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε τον με ενοχικά.
1: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαντζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπατε ότι δεν είδατε ποτέ κάτι.
0: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι ή να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
1: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
0: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί όμως.
0: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή ήταν και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ, το ματάκι μου το θέλω εγώ. Καταλαβαίνετε.
1: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
0: Τάσου.
1: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
0: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω κάτω, σου πούνε ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό, το παιδί δεν το έφερα στο καμαρίνι που ήρθαν με το φίλο να του γνωρίσουν, συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που λες εσύ.
1: Ήθελα να καταλάβω.
0: Αυτό δεν είναι και ο τύπος μου κιόλας.
1: Αυτό. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς.
0: Μιας
1: άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
0: Σας παρακαλώ. Μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
1: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζόνη?
0: Η υπόθεση αυτή θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
1: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
0: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
1: Του δικηγόρου σας.
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τετατέτ στον Α με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
0: Επιχειρηματιών?
1: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό πώς φανάρι ήταν αυτό?
1: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
0: Βέβαια.
1: Εργοδότης σας, ας πούμε,
0: ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
1: Δουλεύατε στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Είναι χρόνια στο χώρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
0: Τρεις σεζόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
0: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
1: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
0: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτα δεν συνέβη.
1: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
0: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
1: Ναι. Τις ζητήσατε όμως.
0: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό, ούτε με
1: ενδιαφέρει. Εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
0: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Τι, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώσει αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια, σε εξυπηρετήσω αυτό και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα από βοήθεια από
1: αυτόν τον εαυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
0: ναι.
1: Στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
0: Καμία σχέση.
1: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην
0: συνεργάζει. Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
1: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
0: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα Θανάση, θα δούμε.
1: Γιατί το λέγατε όμως?
0: Γιατί στο παρελθόν οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά.
1: Ναι,
0: ότι δεν ήταν εντάξει.
1: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
0: Γιατί είναι δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή?
1: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
0: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
1: Ο δικηγόρος που.
0: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου. Σαφνικά.
1: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
0: Οπότε από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς ο άνθρωπος αυτός ήταν δίπλα μου.
1: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
0: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
1: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν θα γίνονται σε περίπτωση. Αυτό γίνεται και σε. Όχι μόνο στους τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν είχε καμία περίπτωση ότι ήταν προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρδωνα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι σε σχέση με τη συνέπειά σας. Θέλετε να μας
0: πείτε? Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσαν κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
1: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
0: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή την, να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτό που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης, ένα καλό παιδί, άρα δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το, τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια του ότι δεν είμαι βάρος ούτε μια δουλειά ούτε ενός ανθρώπου.
1: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
0: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνω και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
1: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
0: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
1: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
0: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
1: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
0: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
1: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
0: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν.
1: Και βρέθηκε.
0: Θέμα γι' αυτό.
1: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
0: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας πούμε.
0: Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πάνε εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε?
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνεια θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές?
0: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρα από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι. Εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχθήκατε?
0: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα?
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
1: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά?
0: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω από μέσα από καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν έμεινε σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό,
0: είμαστε μπροστά. Μα είναι το πιέζω όλα καλιά, καλά τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μα αυτός δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα, να το φέρεις στο σπίτι σου. Δεν το φέρεις, αγάπη.
1: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και είσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Πόσο κόσμο λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμο κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να δεν ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιο, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πιστεύω καλό, όχι ως κακό.
1: Άρα καλά το ερμήνευσα, ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι.
0: Αυτό σαρκασμό.
1: Ναι.
0: Χιούμορ. Mm-hmm. Γέλιο. Σα παρέτησα σε συνέπεια να κάνετε κάποια αστεία. Επίση, έχω ένα άνθρωπο που είμαι πάρα πολύ του χιούμορ, όπω ξέρει.
1: Αυτό όμω, όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώ το σκέφτεται ο άλλο.
0: Για του κακοπροαίρετου το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τι κινήσει μου και τα πράγματα κατάχει, εγώ κάνω διάφορε κινήσει εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία από αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε.
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ είμαι ένα άνθρωπο που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και από σε συνέχεια με τους ανθρώπους. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή, αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση τη δική μου, που δεν μας απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλος μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχεις απολύτως τίποτα. Μου έδειξε ένα πράγμα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος έχει κατάσταση γιατί του λείπει και η συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας.
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε.
0: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι. Μου τραγούδι του Νταλάρα και ήταν στον Μπρέκοβιτ σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει, η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντάξει με τις Αλεξίδες, δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να της δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσα από αυτό το πράγμα, να μην θέλει, αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί χάρη σε Αλεξίδες δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι, διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια ότι Αλεξίου δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό. για τη Χάρη, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτερη τραγουδίστρια τη Ελλάδο. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρη Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλο.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδο για εσά όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
0: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε ή τη ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα flow που λέω, μια αγγλική λέξη που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Με ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλες οι μεγάλες ευτυχίες, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε, υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλείσουμε στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να είμαι νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος. Το ποιο πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου να κάνουν με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω.
0: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από ό,τι παλαιό.
1: Ναι, πιο ευσυγκίνητος. Ναι.
0: Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι. Και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
0: Αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά από τους υπόλοιπους δηλαδή?
0: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, εγώ πάντα την επιμέρεια θα είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνούν τόσα χρόνια ότι θα ζω εδώ μόνος μου. Ξέρετε, έτσι είναι ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί. Γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θέλει μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είμαι και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατον αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το προσωπικό κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή, θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
0: Και να είναι και πιο έξυπνο. Να είναι έξυπνο το χιούμορ, είναι αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος, που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος το ανήκω μείον δήμοδο, του λέγα, και επίσης ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα της συνέπειας προς, και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τίποτα δεν είναι αλήθεια. Όταν δηλαδή σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως?
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ? Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σαν να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως το λέω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω? Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν
0: δηλαδή,
1: σας αρέσει.
0: Δηλαδή, τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω?
1: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατυρίζει?
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατυρισμός. Δεν είναι σάτυρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη εν δήμο. Μην τον σατυρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
0: Θα επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί έχετε εκτονίσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και από την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ, δεν
0: ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ω τάρι, δηλαδή ω όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
0: Σαφώ το θυμόταν.
1: Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτερη τραγουδιστή. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
0: Πάει ο Τσαμπουκάς, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σα χαρακτηρίζει
0: χρυσοτικό. Και πιστεύω ότι μου τόνωσε την. Πώ να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Του είπα κάποτε. Άκουσου. Που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστέ και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο σταμάτησε αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα τίποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό?
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτό που λέμε, το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου, πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζονάκης.
0: Και θέλω δύσκολο, εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος?
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό? Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα, μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν?
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως προς τον τουρίστα. Πάω για τη βαθιά μου πίστη. Δηλαδή, γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία. Υπάρχει μια απλότητα. Υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και, ναι, πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν το είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγαν από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε.
0: Όχι. Ίσα ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
0: Όχι, σαν... δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα πολύ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγες και είμαι μόνος.
1: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό.
0: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
0: Εγώ με τον άνθρωπο σου λέω παλιά, δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία. Εγώ τη λέω η αγάπη και ορίζω τη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
0: Έχει, αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα. Όχι τρομερός, θαυμάσαι, τρομερός σε κακή λέξη. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και.
0: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τέσσερα χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το σκέφτηκα καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την. Σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη. Δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό.
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από του ανθρώπου που το έκανα από τι αρχέ δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα για ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ειδικό όσον αφορά τα πτυχία του δηλαδή. Ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας, στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν πρόσφατα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο χτινή ιατρός σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ. Να το διαχειριστώ.
0: Ο κτηνίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν έχω ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο.
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακ. Να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι.
0: Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις αρχές μου είχαν βάλει όλοι, λέγανε δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και η αλήθεια ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρετε τι πέρασε ούτε ένας χρόνος. Και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα. Το ότι λένε. Έχω περασμένο στη φράση λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας χαλαρώνει.
0: Δεν πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που, ας πούμε, δεν είχα να φάω σπιτσιρικά, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα εθνικό συνταγμάρχη. Και θεωρώ ότι τα πάντα λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πάψω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μα ζω.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για σας όταν το άκουσα.
0: Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει.
0: Εγώ μπορεί που θέλω να πάρω μια τεράστια καλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι έχω κάνει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα τι γενικέ φυλακέ και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκριστά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγε, είδα να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφεί πράγματα, αλλά μου κλιμακέρι πράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του το κάνουν, θα προσπαθήσω να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν.
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνδέτη ο Βασίλη και ο Δήμα και ο στίχο του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό, μα κάτω το βάλει ο κόσμο. Ο ίδιο έβαλε το μαζό. Ο ίδιο έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμο έλεγε μόνο σου και όλοι του. Αυτό που ο κόσμος το λέγεται σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπως του συνέβη και τώρα, μόνος μου και όλοι τους. Έλα όπως του συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον ανήκω σε μένα και μετά κοιτάξτε αυτό το πράγμα το οποίο ήταν ένα κομμάτι που είχε κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, επειδή ήταν τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι τη ζωή σα.
0: Εγώ όμω ανήκω και στου ανθρώπου.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδου παπούλιο πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτυχα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας αυτό το έκτακτο τετ-α-τετ στο Ξένος Τράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
1: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Εγώ δεν ήξερα ότι και οι άντρες μπορεί να πάθουν οστεοπόρωση. Έμαθα όμως ότι πάσχω από την Όσο όταν πήγα με τη γυναίκα μου να μετρήσει τη δική της οστική πυκνότητα. Και με στρίμωξαν και εμένα. Η οστεοπόρωση μας αφορά όλους. Γι' αυτό ενημερώσου.
3: Πεταλούδα. Σύλλογο Σκελετικής Υγείας. Μάθετε για τη σκελετική υγεία και ελάτε μαζί να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2086 698 και στη σελίδα www.osteocare.gr.
2: Για τις όλους μας αξίζει μια καλύτερη ζωή.
4: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Ζωής και από τον Οκτώβριο σας περιμένω με μεγάλη χαρά στο Θέατρο Μαβίλη για να σας παρουσιάσουμε με μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Ένα έργο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών. Ένα έργο με πολλή διάδραση, τρέλα, μαγεία, χορό και τραγούδι. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με αυτό το σπουδαίο έργο αυτού του σπουδαίου συγγραφέα. Να είστε όλοι εκεί.
5: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
6: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά, για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
7: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το φθινόπωρο δεν είναι μακριά και αυτό που μας απασχολεί, θα πρέπει να μας απασχολεί, είναι ότι θα έρθει πιο κοντά το περιβόητο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο μας έχουν ανακοινώσει κατά κάποιο τρόπο από την Τουρκία. Δεν ξέρουμε αν θα γίνουν δεκτές οι παρακλήσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών, να το πάνε οι Τούρκοι μετά τις εκλογές, όπως έχει δημοσιευθεί και δεν έχει διαψευθεί. Εν πάση περιπτώσει, καλό θα είναι να προετοιμαζόμαστε και το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε εδώ που έχουμε αφήσει να φτάσουν τα πράγματα. Στο στούντιο του Μιλτέρ News, κυρία Ελπίδα Τσαμπουράκη, γεωπόνος και περιβαλλοντολόγος, που ασχολείται επισταμμένος με τα θέματα του Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Τι κάνουμε, κυρία Τσαμπουράκη?
9: Καλησπέρα, κύριε Καρμανόπουλε. Χαίρομαι που είμαι ξανά εδώ πέρα.
8: Να είστε καλά.
9: Τι να κάνουμε? Να δούμε πρώτα απ' όλα τι είναι αυτό το νομοσχέδιο. Δεν ξέρουμε ακόμα, είναι αλήθεια αυτό. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν ήταν κεραυνός εν εθρία η είδηση ότι η Τουρκία προτίθεται κάποια στιγμή να καταθέσει ένα τέτοιο νομοπλαίσιο που να κατοχυρώνει τουλάχιστον στο εσωτερικό της δίκαιο τη γαλάζια πατρίδα. Η ίδια είδηση, με τους ίδιους ακριβώς χάρτες, είχε ξανακυκλοφορήσει πριν από αρκετά χρόνια και τότε πάλι η αντίδραση της Ελλάδας ήταν παρόμοια, ότι αντιτίθεται στο διεθνές δίκαιο και κάτι τέτοιο δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Το ξεχάσαμε τότε, αργότερα ήρθε και η Συμφωνία των Αθηνών για τα ήρεμα νερά το 2023 και από τότε αυτό που παρατηρούμε είναι μια διαρκή υποχωρητικότητα της Ελλάδας και αντίστοιχα μια διαρκή επεκτατική τάση της γειτονικής χώρας. Γιατί λέω ότι δεν ήταν κεραυνός νεθρία; Διότι τα τελευταία τουλάχιστον 2,5 χρόνια υπάρχει μια κλιμακούμενη ένταση στρατηγική, να το πω, από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία ξεκίνησε με τις προκλήσεις οι οποίες αυξήθηκαν τόσο με την παραβίαση των χωρικών μας υδάτων από τα τουρκικά αλλιευτικά, αργότερα και κάποιες παραβιάσεις του εναέριου χώρου, λίγο χλιαρές η αλήθεια είναι τον τελευταίο καιρό, αργότερα με δηλώσεις, κοντραδηλώσεις και μετά αντίδραση σε κάθε ανακοίνωση πρόθεσης της χώρας μας να κάνει οτιδήποτε στο Αιγαίο. Και μιλάμε αρχικά για τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Ελλάδα τον Απρίλιο του 2024, που με τις πρώτες χλιαρές ομολογουμένως αντιδράσεις της Τουρκίας τα μαζέψαμε. Παρουσιάσαμε διάφορες βερσιόν, δεν ήταν κάποιο πραγματικό πάρκο. Ωστόσο, μετά από τον Απρίλιο του 2025, η Τουρκία δημοσιεύει το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της και σε αντίδραση ουσιαστικά η Ελλάδα, και όχι η Τουρκία σε αντίδραση σε αυτό που δημοσίευσε η Ελλάδα, δημοσιεύει έναν υποτυπώδη που τον ονομάζει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Και αυτό ακόμα και τώρα στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θαλάσσιο χωροταξικό, γιατί, παρένθεση, όπως ξέρουμε πλέον όλοι, είναι υποχρέωση της Ελλάδας η κατάρτιση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και τώρα λοιπόν στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται ρητός ότι η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρώσει το θαλάσσιο χωροταξικό της. Στην ιστοσελίδα την αντίστοιχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Ελλάδας, που είναι ο επίσημος φορέας, ο αρμόδιος φορέας για το θαλάσσιο χωροταξικό, επίσης αναφέρεται ότι έχουν γίνει μια σειρά από πράγματα. Δεν αναφέρει πουθενά ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο θαλάσσιο χωροταξικό. Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί τελεσίδικα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Φλεβάριο του 2025, ακριβώς επειδή δεν έχει καταρτήσει το θαλάσσιο χωροταξικό της. Και συνεχίζουμε να διαμαρτυρόμαστε για τα πράγματα που κάνει η Τουρκία, που ορθώς τα κάνει, διότι η Τουρκία αυτό που συνεχίζει είναι σε έναν δρόμο, σε μια στρατηγική, με ορίζοντα, όπως φαίνεται, τουλάχιστον 30 ετών.
8: Και το διαμαρτυρόμαστε τώρα είναι σχετικό. Εξακολουθούμε να λέμε ότι απλά δεν παράγει αποτέλεσμα.
9: Ακριβώς, αλλά δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα.
8: Αυτό λέγαμε και στο τουρκολιβικό.
9: Ακριβώς αυτό. Τι σημαίνει ακριβώς το ένωμα αποτελέσματα; Δηλαδή, περιμένουμε ότι θα έρθει ένας διαστημικός χωροφύλακας να επιβάλλει το διεθνές δίκαιο; Μα αυτά και οι συνθήκες αυτές υπογράφονται, μάλλον. Δεν είναι ότι κάποιοι σοφοί μαζεύτηκαν κάπου και αποφάσισαν μέσα σε μια μέρα ότι θα υπογράψουμε αυτές τις συνθήκες και θα ορίσουμε αυτούς τους κανόνες για να λειτουργεί ο κόσμος. Ούτε ήρθαν ως οι 10 εντολές που τις έφερε ο Μωυσής από το Όρος και τις παρουσίασε και είπε: «Παιδιά, αυτά πρέπει να ακολουθούμε». Όλες αυτές οι διεθνείς συνθήκες, οι διεθνείς συμφωνίες, είναι αποτέλεσμα πολυετών και πολύ συχνά και δεκαετιών διαδικασιών, διεργασιών μέσα στα κράτη και πολλές φορές μάλιστα ακολουθούν και μία περίοδο έτσι αρκετά ταραγμένη και έρχονται ως κατά κάποιο τρόπο ως λύτρωση για να έρθει μία ισορροπία στον κόσμο. Έτσι ήρθαν και αυτά, αλλά δεν επιβάλλεται, δεν υπάρχει και κάποια διεθνής χωροφυλακή για να τα εφαρμόσει όλα αυτά. Ακριβώς. Και όλα αυτά είναι ένας μπούσουλας για να μπορούμε να λειτουργούμε. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα πρόθεσης. Αν εμείς θέλουμε, ο άλλος δεν θέλει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Βέβαια και η Ελλάδα δεν ακολουθεί κατά γράμμα την άγκλος που αφορά των θαλασσών, ότι ορίζει το διεθνές δίκαιο για τις θαλάσσιες περιοχές. Και η Ελλάδα και δεν φροντίζει να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της που πηγάζουν από την συνθήκη για τη θάλασσα, αλλά επίσης κάνει και αυτή κάποιες παρατυπίες που δίνει πάτημα στην Τουρκία να μας κάνει παρατήρηση, να το πω.
8: Ναι.
9: Όπως ήταν και η περίπτωση με τα θαλάσσια πάρκα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η Άγκλος, ορίζει όταν, να το πάρουμε από την αρχή, όταν στην αρχή η Ελλάδα είχε ανακοινώσει ότι θα κάνει το θαλάσσιο πάρκο Αιγαίου, που θα είναι ένα μεγάλο, μια μεγάλη ενιαία περιοχή από τη Μήλο μέχρι την Ίσυρο, που θα περιλάμβανε και διεθνή ύδατα, η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε και δυστυχώς είχε δίκιο, γιατί η Άγκλος ορίζει ότι για να, ορίσουμε για να γίνουν προστατευόμενες περιοχές στα διεθνή ύδατα πρέπει να υπάρχει και κάποιο είδους συμφωνία με τις όμορες χώρες, με τις χώρες που υπάρχει γειτονία. Οπότε και εμείς δεν ήμασταν απόλυτα σωστοί. Αυτά για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ περίπου. Τώρα θέλετε να ξεκινήσουμε από τα τελευταία γεγονότα.
8: Ναι, γιατί έχουν
9: και
8: γίνει
9: να
8: πολλά τα οποία όταν μου τα είπατε ανακάλυψα ότι ούτε εμείς δεν τα έχουμε ακούσει καλά-καλά, γιατί και δεν έχουν δημοσιευτεί και δεν έχει δοθεί σημασία που πρέπει, που θα έπρεπε να έχει δοθεί. Άρα πόσο μάλλον ο κόσμος δεν τα ξέρει.
9: Η αλήθεια είναι ότι και εμένα λίγο μου αρέσει να ψάχνω πίσω από την είδηση.
8: Από τις γραμμές.
9: Πίσω από τις γραμμές και να διαβάζω πίσω από τις λέξεις. Και ψάχνοντας έτσι τελικά βρίσκεσαι και στην πραγματική είδηση, η οποία είναι κάπου δημοσιευμένη έτσι και έχει πέρασει
8: είναι
9: στα ψηλά.
8: Είναι αυτό που λέει ο διάβολος κρύβεται τις λεπτομέρειες. Ναι.
9: Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα τι είμαστε, είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου. 8 με 10 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε εδώ στην Αθήνα, στο Λαγονίσι, το 30ο ετήσιο round table, το, πώς να το πω, μια σύσκεψη, ένα στρογγυλό τραπέζι του Economist, όπου είχε ως γενικό θέμα, σε πολύ ελεύθερη μετάφραση, την πρόοδο, λέει, σε μια εποχή αναταραχών, στη γεωπολιτική, στην ανάπτυξη, στην τεχνολογία. Στη θεματική λοιπόν που αφορούσε ποια είναι τα επόμενα ζωτικής σημασίας βήματα της Ευρώπης στο πλαίσιο μεταξύ της γεωπολιτικής, της φιλοδοξίας και των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Αχμέτ Νταβούτογλου. Δεν θα εξετάσω τι ακριβώς είπε στην παρουσίασή του, ωστόσο έδωσε μια συνέντευξη το Σάββατο, που δημοσιεύτηκε το Σάββατο που μας πέρασε, στις 11 του μηνός, και δήλωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο τέλος της λίστας των αντιπάλων της Τουρκίας.
8: Μάλιστα.
9: Αυτό τώρα έχει πολλές ερμηνείες, ήταν μια αρκετά έτσι μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα θα έλεγα συνέντευξη. Όποιος μπορεί να τη βρει, όποιος θέλει, δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούμε σε όλοι. Αλλά θα σταθώ σε ένα σημείο. Κάποια στιγμή ήρθε το θέμα στη Γρυλανδία και ο κύριος Νταβούτογλου είπε ότι είναι η πρώτη φορά που ένα μέλος του ΝΑΤΟ απειλεί την εδαφική ακεραιότητα ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ.
8: Κάτι έχει ξεχάσει ο κ. Νταβούτογλου.
9: Και αναφέρθηκε, όπως καταλαβαίνετε, ότι η Αμερική απειλεί τη Δανία. Ο δημοσιογράφος προς τιμήν του έπιασε τη δήλωση και είπε. Και ρώτησε λοιπόν, είπατε, λέει, ότι για τη Γρυλανδία, ότι είναι η πρώτη φορά, όμως η Τουρκία απειλεί επίσης την Ελλάδα με το κάζους Μπέλη. Και τι απαντάει ο κύριος Νταβούτογλου? Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η διατύπωση που χρησιμοποίησε και γι' αυτό έχω γράψει εδώ πέρα για να χρησιμοποιήσουμε έτσι την ίδια διατύπωση. Λέει, δεν πρέπει να κάνουμε λάθος αναλογίες. Η Γρυνλανδία είναι μέρος της Δανίας. Δεν είναι αμφισβητούμενη περιοχή. Είναι εδαφικό τμήμα ενός μέλους του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με το χάρτη του ΟΗΕ. Αλλά κανένας χάρτης και τίποτα δεν ισχυρίζεται ότι το Αιγαίο ανήκει εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.
8: Μάλιστα.
9: Και να πω εγώ εδώ πέρα ότι έχει δίκιο. Διότι αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο ποια είναι τα δεδομένα? Τα 6 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων της Ελλάδας και από εκεί και πέρα τίποτα. Εφόσον δεν έχουμε ορίσει, όχι ΑΟΣ, όχι να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα μέχρι τα 12 που έχουμε το δικαίωμα βάσει του διεθνούς δικαίου, δεν έχουμε ορίσει καν τη συνορεύουσα ζώνη, για παράδειγμα, που απλά θα μας έδινε τα 6 συν 12, λίγο παραπάνω, θα τα πηγαίναμε στα 18 και αμέσως θα είχαμε μια πάρα πολύ έτσι μεγάλη θαλάσσια περιοχή στην ευθύνη μας, να το πω, στη δικαιοδοσία μας. Γιατί για τη δικαιοδοσία γίνεται όλο. Και συνεχίζει ο κύριος Νταβούτογλου στην συνέντευξή του. Δεν θα πρότεινα, λέει, μας κάνει και παρατήρηση, στους Έλληνες ομολόγους μου να χρησιμοποιούν τον όρο «casus belli». Η Τουρκία δεν το είπε ποτέ.
8: Μάλιστα.
9: Ακόμη και στην κοινοβουλευτική απόφαση εκείνης της εποχής, προσέξτε πόσο προσεκτικές εκφράσεις χρησιμοποιεί και πόσο μελετημένη είναι, έτσι. Ακόμα λοιπόν και στην κοινοβουλευτική απόφαση εκείνης της εποχής, όταν η ελληνική πλευρά διεκδίκησε 12 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων στο Αιγαίο. Και συνεχίζει. Εάν η ελληνική πλευρά θέλει η Τουρκία να ακυρώσει αυτή την κοινοβουλευτική απόφαση, πρώτα θα πρέπει να ακυρώσει την αξίωσή της για 12 ναυτικά μίλια και να πει ότι είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε.
8: Μάλιστα.
9: Αυτά. Και την επόμενη ακριβώς μέρα, στην ίδια εφημερίδα, βγήκε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και πάλι δήλωσε ότι δεν είναι σωστό να υπάρχει το casus belli από την Τουρκία και να μας απειλεί κτλ.
8: Ναι, έχουμε βρει και μία φράση, γιατί έχει σημασία η επικοινωνία, ότι πρόκειται περί ιστορικής ανορθογραφίας. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, δεν είναι καμία ανορθογραφία.
9: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
8: Τώρα, πού βρισκόμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε.
9: Ωραία. Να σας το κάνω και λίγο χειρότερα.
8: Ναι.
9: Γιατί πάλι στις 10 Ιουλίου, δηλαδή όλα γίνανε τις τελευταίες μέρες. Πάνω που λέμε ότι τώρα στο καλοκαίρι δεν θα γίνει τίποτα, περιμένουμε το φθινόπωρο, αμ δε. Λοιπόν, στις 10 Ιουλίου υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου. Με σχέδιο, μάλιστα, είπανε και σύνδεσης μελλοντικά μέσω Τουρκίας των κατεχομένων με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πρόκειται λοιπόν για την πρόθεση δημιουργίας ενός διπλού αμφίδρομου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα σε πρώτη φάση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια και να έχει πλεόνασμα σε ηλεκτρική ενέργεια τα κατεχόμενα. Και στην πορεία, τι σημαίνει αμφίδρομο, στην πορεία θα υπάρχει δυνατότητα και από τα κατεχόμενα, εάν κάνουν κάποιες εξορίξεις στην περιοχή ή οτιδήποτε, ή γίνει διαμετακομιστικός κόμβος το βόρειο μέρος, λοιπόν, το κατεχόμενο μέρος της Κύπρου, να μεταφέρεται και από εκεί φυσικό αέριο προς την Τουρκία και από εκεί και πέρα οπουδήποτε. Και εδώ πέρα θα ήθελα να δούμε την πρώτη διαφάνεια.
8: Ναι.
9: Και να σας πω για ποιο λόγο πάλι δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε και να πέφτουμε από τα σύννεφα. Εδώ πέρα, κάτω δεξιά, λοιπόν, υπάρχει ένα τμήμα από τον χάρτη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της Τουρκίας.
8: Ναι.
9: Με το κόκκινο χρώμα, παρένθεση, να πούμε ότι αυτό έχει δημοσιευτεί τον Απρίλιο του 24.
8: 24.
9: Είναι ήδη 2 χρόνια πίσω,
8: μάλιστα,
9: έτσι. Λοιπόν, με το κόκκινο χρώμα, η γραμμή που είναι από το βόρειο μέρος της Κύπρου προς την Τουρκία, τι μας δείχνει? Είναι μια θέση όπου προτίθεται η Τουρκία να κατασκευάσει αγωγό. Δεξιά, η μαύρη διακεκομένη γραμμή είναι τι οι θέσεις που επιθυμεί να ποντίσει καλώδια. Και θα πάμε τώρα, δίνω πάσα στον εαυτό μου, για να πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι ο GSI, τον θυμόμαστε όλοι. Το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που σταμάτησε στην Κάσο.
8: Ναι, σταματημένο ακόμα.
9: Είναι ακόμα σταματημένο, ναι, και μάλιστα πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκών συμφερόντων και χρηματοδοτούμενο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν το καλώδιο αυτό, εμείς είπαμε ότι η πόντιση σταμάτησε γιατί θεωρεί η Τουρκία ότι είναι οτιδήποτε συμβαίνει ανατολικά του 25ου μεσημβρινού είναι περιοχή δικαιοδοσίας της και πρέπει να ερωτάτε. Όμως, ενώ εμείς ασχολούμαστε μόνο με αυτό και με τις δικαιοδοσίες στο Αιγαίο, όλο αυτό το διάστημα ο ηγέτης, να το πω, του ψευδοκράτους, ο Ερχιουμάν, κάνει διαρκώς δηλώσεις περί μη βιωσιμότητας του GSI, διότι, λέει, πρόκειται για ένα έργο οικονομικά και τεχνικά μη βιώσιμο. Όμως, να ξαναπάμε στο χάρτη τον κάτω δεξιά, αν θέλει να μας το βάλει.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Ωραία. Η διακεκομένη λοιπόν γραμμή από το θαλάσσιο χωροταξικό τι είναι? Είναι εκεί που ήθελε να ποντίσει τα καλώδια. Και γι' αυτό λοιπόν και ο Έρχιουμαν έρχεται τώρα και λέει ότι με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι βιώσιμο να το πάμε μέσω της Ελλάδας. Η διασύνδεση πρέπει να γίνει από το Ισραήλ με την Ευρώπη μέσω κατεχομένων και Τουρκίας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουν πρόθεση να μας αφήσουν να κάνουμε τον αγωγό, ούτε τον, μάλλον δεν μας αφήσουν να κάνουμε τη διασύνδεση,
8: ναι.
9: Διότι θέλουν κατά κάποιο τρόπο να κάνουν κόμβο.
8: Και εμείς δεν το προσπαθούμε και ιδιαίτερα από ό,τι φαίνεται.
9: Ναι, διότι
8: δεν το προσπαθούμε.
9: Είναι στα πλαίσια αυτής της υποχωρητικότητας και των ήρεμων νερών, όχι μόνο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα.
8: Η Κάσος είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της υποχωρητικότητας που δείχνουμε.
9: Ακριβώς.
8: Η οποία αναζητεί μια λογική εξήγηση, αλλά δεν μας έχει δοθεί ακόμα.
9: Και όμως είναι το πιο χαρακτηριστικό είδος, μάλλον το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αλλά αν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, δεν είναι το πιο τραγικό παράδειγμα, διότι εδώ πέρα
8: χειρότερα
9: βλέπουμε ότι από. Λοιπόν, αριστερά, εδώ πέρα είναι ο χάρτης που μας δείχνει τις διασυνδέσεις που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο. Πρόκειται για υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών, πάλι στα πλαίσια ενός μεγάλου ευρωπαϊκού έργου του C-Spine, που προβλέπει τη διασύνδεση 11 ελληνικών νησιών με 7 υποθαλάσσιες διασυνδέσεις. Θυμόμαστε το περιστατικό που έγινε η λεκτική παρενόχληση πλοίου που στην καρδιά του Αιγαίου μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλες, το θυμάστε,
8: ναι,
9: είναι
8: ναι,
9: το
8: ναι,
9: τμήμα 1.
8: Ναι.
9: Οπότε βλέπετε ότι τα πράγματα είναι έτσι όχι σοβαρά, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και αυτό που κάθε φορά φωνάζει η Τουρκία όταν κάνει την παρενόχληση, διότι δεν είναι ότι πλέον, δεν είναι όπως την Κάσου που πήγαν οι φρεγάτες και σταμάτησαν το έργο. Εδώ πέρα το έργο συνεχίζεται. Πλέον η παρενόχληση είναι λεκτική.
8: Ναι.
9: Και σε κάθε περίπτωση λένε φύγετε, είστε σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Γιατί όπως είπαμε, η Τουρκία σταθερά διεκδικεί να έχει εκείνη την δικαιοδοσία σε οτιδήποτε συμβαίνει ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού.
8: Θεωρεί δηλαδή με λίγα λόγια, για να το πούμε ομά, ότι η περιοχή αυτή της ανήκει.
9: Και ότι έχει τη δικαιοδοσία.
8: Ήδη έχει αρχίσει να κάνει κουμάντο.
9: Ακριβώς αυτό.
8: Ναι.
9: Και εμείς με την υποχωρητικότητα που δείχνουμε, έστω και στα λόγια, τα κάνουμε τα πράγματα λίγο χειρότερα.
8: Ναι.
9: Οπότε, ενώ στο πεδίο βλέπουμε να συμβαίνουν αυτά, καταλαβαίνουμε πόσο έτσι αστείο, θα έλεγα, μάλλον κομικοτραγικό, γιατί αν θα ήταν αστείο δεν ήταν επικίνδυνο, όπως λέμε, είναι να δηλώνουμε ότι όλα αυτά δεν παράγουν ένομο αποτέλεσμα.
8: Ναι, από ό,τι φαίνεται στις κάρτες παράγουν.
9: Παράγουν. Να σας πάμε λίγο πιο πίσω, ένα μήνα πριν. Θυμόμαστε ότι όλοι που πανηγυρίσαμε για την έκθεση κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίου,
8: ναι,
9: για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Πράγματι, ήταν μια έκθεση σε γενικές γραμμές καθόλου κολακευτική για τη γειτονική χώρα, η οποία όμως, μάλλον οι πανηγυρισμοί εστίασαν στο ότι η Τουρκία παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, που ναι τα παραβιάζει, ότι έχει μεγάλη διαφθορά, ναι έχει διαφθορά, βέβαια όχι μόνο η Τουρκία κακά τα ψέματα, ότι παραβιάζει την ελευθερία του τύπου και δεν συμμαζεύεται, και όντως όλα αυτά είναι πάρα πολύ σωστά. Ωστόσο, δυστυχώς κανένας δεν στάθηκε σε ένα, έτσι, μια αρκετά μεγάλη παράγραφο της έκθεσης που αναφέρεται και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η έκθεση αυτή μιλάει ξεκάθαρα και αναφέρει για τις παραβιάσεις κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Μιλάει για την προώθηση του αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας. Μιλάει για την αύξηση των παραβιάσεων των ελληνικών χωρικών υδάτων και του ελληνικού εναέριου χώρου, η οποία είναι σαφώς αυξημένη σε σχέση με το 2024. Μιλάει για την εργαλειοποίηση των ναύτεξ, μιλάει για την παραβίαση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, που δεν έχουμε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι πρέπει να την έχουμε.
8: Ναι.
9: μιλάει για το GSI και τη διακοπή του έργου, μιλάει για το θαλάσσιο χωροταξικό της Τουρκίας, το οποίο περιλαμβάνει περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας, και εμείς τι κάναμε, το διατάφτα, δεν αξιοποιήσαμε αυτή την χείρα βοηθείας που μας έτεινε για άλλη μια φορά ένας θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι ένα μήνα μετά, άμα αυτό δεν το έχουμε κάνει σημαία, τότε είμαστε
8: άξιοι της τύχης μας.
9: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Πρόλαβε φυσικά και η κυρία Κάλλας και πήγε στην Κωνσταντινούπολη και δήλωσε αρκετά πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και πολύ κοντά στην έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου από την Κωνσταντινούπολη, ότι η Τουρκία είναι πολύ καλή και χρήσιμη σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ασφάλεια και για την, πώς να το πω, και για το, και για την οικονομία, για το εμπόριο.
8: Μάλιστα.
9: Αυτά τα όμορφα. Να πάμε και λίγο πιο πίσω για την άλλη.
8: Αν έχει και άλλο πιο πίσω να πάμε.
9: Έχει, ναι, λίγο πιο πίσω και τελικά αυτά το πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω δεν έχουμε φτάσει καν στις αρχές του χρόνου. Είναι όλα πάρα πολύ κοντινά.
8: Και δεν είναι καθόλου ευνηδιαστικά, όπως είπατε.
9: Καθόλου ευνηδιαστικά, γιατί και με τους χάρτες που το θαλάσσιο χωροταξικό, αν κάποιος έχει κοιτάξει το γενικό χάρτη, ναι, βλέπει τι θέλουν να κάνουν. Δεν μπορεί να πέφτουμε κάθε φορά από τα σύννεφα. Στις 5 Ιουνίου, λοιπόν, την Παγκόσμια ημέρα της, κατά της παράνομης αλληλείας, η Τουρκία ανακοίνωσε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των υδάτινων πόρων. Και μάλιστα είπε ότι ανακοίνωσαν ότι για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων από την παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα, η Τουρκία σχεδιάζει 24-ωρη ηλεκτρονική παρακολούθηση στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της. Τώρα καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι περιοχές που σκοπεύει να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά μέσα επί 24-ωρου βάσης. Και θα ήθελα τώρα να πάμε και στο χάρτη τον επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια, διότι θυμόμαστε ότι λίγο πριν από αυτό είχε πάλι στα ελληνικά μέσα περάσει η είδηση ότι η Τουρκία εξαπολύει νέα επίθεση κατά της Ελλάδας για χάρτες, λέει, της ελληνικής διεύθυνσης ελέγχου αλίας με απαγορεύσεις. Και τότε στα ελληνικά μέσα, στα ελληνικά sites, είχε κυκλοφορήσει η αριστερή φωτογραφία, αυτή η γκρι.
8: Ναι.
9: Που όντως είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Και θα έλεγε κανείς, πω, ορίσαμε όντως ζώνες απαγόρευσης αλίας, προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη στην αλία και πατάμε πόδι στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο μας. Όμως όχι. Αυτός ο χάρτης τι ακριβώς δείχνει? Ο γκρι χάρτης δείχνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των τοπικών λιμενικών αρχών. Αυτός είναι ένας διαδραστικός χάρτης και αν πατήσουμε σε κάθε έτσι πολύγωνο ξεχωριστά, ανοίγει ένα παράθυρο όπου δείχνει τι ακριβώς επιτρέπεται ή απαγορεύεται σε εκείνη την περιοχή.
8: Αλλά δεν είναι κάτι το σχεδιάσαμε τώρα για να και ορίσαμε τις περιοχές
9: αλίας. Όχι, και δεν είναι αυτές οι περιγραφές. Απλά γιατί βγάλαμε αυτό το χάρτη? Διότι η αντίδραση της Τουρκίας ποια ήταν? Να βγάλει ένα, κατά τη γνώμη μου, χλιαρό δελτίο τύπου που έλεγε ότι η Ελλάδα επιχειρεί να χαράξει πλασματικά ανύπαρκτα θαλάσσια όρια μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που παραβιάζουν περιοχές τη τουρκικής δικαιοδοσίας. Ο χάρτης ο πραγματικός με τις απαγορεύσεις που υπάρχει πράγματι στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλίας είναι αυτός δεξιά. Οι γραμμοσκιασμένες γαλάζιες έτσι, τυρκουάζ περιοχές,
8: ναι,
9: είναι αυτές όπου απαγορεύεται η μηχανότρατα.
8: Μάλιστα.
9: Με το γαλάζιο το πλαίσιο το διακεκομένο είναι εκεί που απαγορεύεται το γρυγρί και το κόκκινο το διακεκομένο είναι εκεί πέρα που έχουμε Ποσειδονίας και γι' αυτό δεν πρέπει να αλλιεύουμε με σειρώμενα μέσα. Αν πραγματικά η Τουρκία αντέδρασε σε αυτό το χάρτη, σημαίνει ότι έχουμε δώσει τα κλειδιά και δεν το έχουμε μάθει ακόμα.
8: Όπως το λέτε, πάντως ο αριστερός ο χάρτης, αφού παρουσιάστηκε όπως λέτε, δείχνει και λήψη σοβαρότητας ενός κράτους.
9: Ακριβώς.
8: Δηλαδή είναι ντροπή να μας κοροϊδεύουν με τέτοιο τρόπο.
9: Ακριβώς, γιατί αν το ανοίξει κανείς, γιατί εγώ ψάξα κατευθείαν να βρω, λέω, τι είναι αυτό.
8: Ναι.
9: Και είναι διαδραστικός χάρτης, δηλαδή κάθε πολύγωνο το πατάμε, ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο και μέσα εκεί έχει μία σειρά από χάρτες και προεδρικά διατάγματα που γράφει τι είναι τι. Και μάλιστα δεν είναι κάτι πρόσφατο. Μιλάμε ότι υπάρχουν νομοθετήσεις από το 16, από το 18, πολύ παλαιότερα.
8: Ναι.
9: Τώρα δεν θυμάμαι τι διαφάνειες έχω φέρει μετά. Μπορούμε να περάσουμε αυτές που είναι για τα θαλάσσια πάρκα, γιατί τις έχουμε δείξει ξανά και ξανά. Απλά θα ήθελα να να σταθούμε λίγο εδώ πέρα.
8: Ναι.
9: Γιατί διότι ακούμε συνέχεια ότι η Ελλάδα ασκεί είναι ένδειξη κυριαρχίας, το ότι φτιάξαμε αυτό το θαλάσσιο πάρκο Νοτιού Αιγαίου, Νοτιών Κυκλάδων εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Και εγώ όταν το άκουσα είπα, και το είπα και πολλές φορές, γιατί μου φάνηκε και λίγο παράξενο, λίγο αστείο. Λέω, μα συγγνώμη, η κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη εντός των 6 ναυτικών μιλίων. Αν την αμφισβητεί κάποιος εκεί πέρα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και επίσης δεν είναι θαλάσσιο πάρκο. Τι είναι θαλάσσιο πάρκο? Αυτό είναι ένα θαλάσσιο πάρκο.
8: Ναι.
9: Ωραία. Αριστερά έχουμε ένα διακρατικό θαλάσσιο πάρκο που το συνδιαχειρίζονται Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Μονακό. Δεξιά, και επειδή, γιατί ακούστηκε ότι δεν βάζουμε τα θαλάσσια πάρκα έξω από τα χωρικά μας ύδατα για να μην διαμαρτυρηθεί η Τουρκία. Δεξιά λοιπόν είναι τα θαλάσσια πάρκα που προτείνονται στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Τουρκίας. Βλέπουμε επίσης ότι πρόκειται για έννοιες περιοχές. Είναι το MOV, το σκούρο MOV το γραμμοσκιασμένο,
8: ναι,
9: όπου περιλαμβάνει και περιοχές ανοιχτής θάλασσας, διεθνή ύδατα, και δεν είπε κανείς γιατί η Τουρκία πάει να κάνει εκεί πέρα θαλάσσια πάρκα. Και αυτό που με έχει απασχολήσει έτσι τελευταία και ακούγεται αρκετά, αλλά δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία, είναι η καινούργια συνθήκη που ήρθε για την ανοιχτή θάλασσα που λέμε, η BBNJ, την οποία την έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήδη από πέρυσι το καλοκαίρι από την Νίκαια της Γαλλίας, όπου είχε πρώτα ανακοινώσει το θαλάσσιο πάρκο Νοτίου Αιγαίου. Το αναφέρουν και άλλοι κατά διαστήματα. Πρόκειται λοιπόν για μια συνθήκη η οποία αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας. Τώρα μπορούμε να μην δείξουμε παραπάνω,
8: ναι, okay,
9: γιατί έχουμε δείξει ήδη αρκετές διαφάνειες. Αν είναι να περπατήσουμε προς το τέλος, προς το χάρτη.
8: Ναι, ωραία, θα μας τα δει ο Πρόεδρος, ναι.
9: Λοιπόν, όχι, εντάξει. Αυτό ήταν το επόμενο θέμα, αλλά μπορούμε να...
8: Εντάξει, βέβαια, συνεχίζουμε την κουβέντα.
9: Ωραία, τέλεια. Οπότε λοιπόν, πρόκειται για μια διεθνή συνθήκη για την προστασία της βιοποικιλότητας. Mm-hmm. Όμως προσοχή, δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε παντού θαλάσσια πάρκα. Και αυτό γιατί το λέω, διότι ο κύριος Γεραπετρίτης, όταν πρωτοεμφανίστηκε η είδηση ότι η Τουρκία θέλει να κάνει το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, τι είπε? Δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα, θα αντιδράσει η Ελλάδα, θα κάνουμε και άλλα θαλάσσια πάρκα. Μα συγγνώμη, πού θα κάνουμε θαλάσσια πάρκα? Και αυτά που κάναμε, τα κάναμε εντός των δικών μας χωρικών υδάτων. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα με την καινούργια συμφωνία, που δεν είναι πρόβλημα στην πραγματικότητα, είναι ότι απλά ορίζει τρόπους έτσι ώστε να υπάρξει μια αηφόρα οικονομική ανάπτυξη στις περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας, δηλαδή εκτός ΑΟΣ ή εκτός χωρικών υδάτων, που να μπορεί να λειτουργήσει, να υπάρξει μια χρυσή τομή μάλλον ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη της οικονομίας, της ανθρώπινης δραστηριότητας, να υπάρξει μια έτσι δίκαιη κατανομή των ωφελών από τις δραστηριότητες τις οικονομικές στις θαλάσσιες περιοχές, από την αξιοποίηση των γενετικών πόρων και πάει λέγοντας. Το θέμα ποιο είναι? Ότι η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει, έχει υπογράψει τη συμφωνία και δεσμεύεται από αυτή. Και η Τουρκία έχει υπογράψει τη συμφωνία αυτή και δεσμεύεται. Ας μην έχει υπογράψει την Άγκλος, αυτή τη συμφωνία την αναγνωρίζει. Αυτό τώρα γιατί μπορεί να γίνει επικίνδυνο? Διότι στο Αιγαίο, εφόσον δεν υπάρχει οριοθετημένη ΑΟΣ, οι περιοχές που είναι έξω από τα χωρικά ύδατα, δηλαδή έξω από τα 6 ναυτικά μίλια της Ελλάδας, θεωρούνται ανοιχτή θάλασσα, που σημαίνει ότι αυτή η συμφωνία έχει πεδίο εφαρμογής σε αυτές τις περιοχές. Και γιατί θα πρέπει πάλι να μας ανησυχήσει αυτό. Στο προωθητικό βίντεο των Ηνωμένων Εθνών για τη συγκεκριμένη συμφωνία αναφέρεται ότι οι περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας είναι περιοχές οι οποίες δεν ανήκουν σε κανέναν, αλλά ανήκουν σε όλους. Και επειδή πρέπει και να υπάρχει οικονομική δραστηριότητα και να προστατεύεται το περιβάλλον, αν δεν πάμε εμείς, θα πάει κάποιος άλλος. Οπότε, εμείς μπορεί να συνεχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε για τα μη ένομα αποτελέσματα που θα παράξει, που δεν μπορεί να παράξει μάλλον το νομοσπλαίσιο για τη γαλάζια πατρίδα που μάλλον θα φέρει η Τουρκία. Όμως, η Τουρκία θεωρώ ότι θα αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα στους διάφορους οργανισμούς και στο διεθνές πεδίο, θα τα ενσωματώσει με κάποιο τρόπο στο δικό της δίκαιο και θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα αυτό που εμείς λέμε αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας ή δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που για αυτούς πλέον είναι ένα όραμα και είναι μια στρατηγική, πραγματική, με βάθος τουλάχιστον 30 ετών.
8: Κύριε Σταμπουράκη, νομίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ο θανάσιμος κίνδυνος, είμαστε εμείς οι ίδιοι και η απραξία μας, και ότι περιέργως δεν κάνουμε τίποτα για να αλλάξουμε την κατάσταση και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Και θα κλείσουμε τη φράση που είπατε, τη βάλατε ως ερώτημα βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να έχει ερωτηματικό στο τέλος. Είπατε ότι έχουμε παραδώσει τα κλειδιά του Αιγαίου. Θα το μάθουμε πάρα πολύ σύντομα από ό,τι φαίνεται.
9: Έτσι φαίνεται.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
9: Εγώ.
8: Να είστε καλά.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
11: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
13: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει.
12: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
15: Ένας άνθρωπος αποφασίζει να αλλάξει την ζωή του με το σύστημα να προσπαθεί να βρει τρόπους να τον εξαγοράσει. Η καλή σύντροφη του Τζον Πρίστλεϊ. Μια κομική κοινωνική σάτιρα από την θεατρική ομάδα Μίμπια σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.30 στο Θέατρο Δρόμος. Αγίου Μιλετού 25 στην Κυψέλη. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους. Με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
17: Το πιάνει έτσι. Με το αθλητισμό τι σχέση έχει.
18: Έχω ξεκινήσει γράφουμε. Ο Τάκης Τσουβαλιάς είναι ωραίο. Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ.
17: Τι σχέση έχει τα οικονομικά με το αθλητισμό, δηλαδή.
18: Τα οικονομικά έχουν σχέση με όλα.
19: Να το πάρουμε τους δικούς μας αθλητές.
17: Είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε πολλά σκάνδαλα.
18: Τότε που πήραν την ομάδα, ο κόσμος τους αντιπαθεί ακόμα περισσότερο.
17: Ξεπλέαν χρήμα ξεκάθαρα.
18: 100%.
17: Πουπ, πλαστά. Αμάν, παίρνει με τα πιστόλια.
18: Σε ποια χώρα έγινε αυτό.
17: Πεδώ.

0: Καταρχάς να δούμε, να δείξουμε και τη διαφορά ύψους.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρω.
0: Είναι πλεμέγκερ. Θα έπρεπε να πλεμέγκερ, όχι.
2: Εδώ.
0: Το πιάνει έτσι. Έτσι είναι ο κοσμάς κανονικά.
1: Είναι άντα έτσι πώς.
3: Εγώ μια χαρά είμαι. Εσύ.
0: Είσαι μια χαρά.
3: Εγώ βολεύομαι και σε όλα τα μέρη.
0: Εγώ έχω τις δυσκολίες, ναι, όντως. Πρέπει να κάνουμε ένα θέμα. Πρέπει να κάνεις βασικά εσύ ένα θέμα για το ύψος.
3: Για την οικονομία των ψηλών.
0: Υπάρχει.
3: Ναι, ναι, υπάρχει.
0: Ξέρω ότι υπάρχει σύλλογος που προσπαθεί να βάλει τα δικαιώματα των ψηλών. Όχι οι πόρτες να είναι πιο ψηλά, όχι τα καθίσματα. Ναι, ναι. Γιατί έχει τέτοια.
3: Τα κρεβάτια.
0: Κρεβάτια, καλά του ζητάω. Κρεβάτια. Εντάξει, είναι... κρεβάτια. Έχουμε...
3: Ναι, έχω ένα φίλο. Έχω, ο κολλητός μου στην Αμερική είναι στο ύψος σου. Ήταν και στην ομάδα basketball στο State.
0: Α, ναι.
3: Ναι, ναι. Και έχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, μεγάλο discrimination, το οποίο όμως του έβγαινε μετά στις γυναίκες. Οπότε δεν είχε θέμα.
0: Σε βάλαμε καθίδα. Καταρχάς πες καφέ, νερό, τι.
3: Όχι, νεράκι μόνο.
0: Εδώ
3: νεράκι. Όχι, μόνο νεράκι.
0: Καφέ.
3: Όχι, όχι.
0: Τίποτα. Δεν πίνεις από άποψη.
3: Άσε, άμα πιω καφέ, δεν με έχεις μετά.
0: Α, πίνεις όμως καφέδες. Δεν είναι ότι κάνεις καμιά διατροφή ή κάτι τέτοιο.
3: Όχι, όχι. Πίνω, αλλά το κρατάω σε ρεγουλά γιατί.
0: Σε ρεγουλά. Γιατί είστε στα meetings, σε τέτοια, πρέπει να πίνετε 200 καφέδες.
3: Όχι, όχι. Εγώ τους αποφεύγω.
0: Τους αποφεύγεις.
3: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Ναι, κι εγώ ένα νεράκι. Κι εγώ νεράκι.
3: Όχι, ποιες καφέ, νεράκι.
0: Ένα φρέντο. Ένα φρέντο σκέτο. Ωραία. Πες μου καταρχάς με το αθλητισμό τι σχέση έχεις.
3: Έχουμε ξεκινήσει, γράφουμε. Ή...
0: Ναι, γράφουμε.
3: Έχουμε ξεκινήσει, γράφουμε.
0: Ναι, κοίτα, γράφουμε, είναι τρικάμερο και μετά θα αρχίσουμε να κόβουμε τι είναι να κόψουμε. Είμαστε πολύ χαλαρά.
3: Τέλεια, ωραία, ωραία.
0: Χωρίς να, όχι το επιστημονικό το δικό σου, είναι λίγο πιο, το κοινό είναι λίγο πιο advanced, δεν είναι τάξη τσουκαλά αού.
4: Τι λέει.
0: Αντέγια! Είναι λίγο πιο.
3: Γιατί ρε, ο Τάκης Τσουγαλάς είναι ωραίος. Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ.
4: Μπράβο, ρε Μάικες, μου φτιάχνετε το κέφι.
0: Το συμπαθείς, ε.
3: Δηλαδή, από όλους αυτούς που έχουν βγει και έχουν προσπαθήσει στο. Είναι ο πιο αγαπητός, πιστεύω. Αν και εγώ με την ομάδα του δεν είχα ποτέ μεγάλες συμπάθειες.
0: Τι ομάδα είσαι, καταρχάς.
3: Εγώ είμαι Πανετολικός.
0: Α.
3: Στο μπάσκετ. Κοίταξε, εγώ ξεκινήσα από Παναθηναϊκός.
0: Okay.
3: Και όταν άρχισα να καταλαβαίνω λίγο τα πράγματα. Άρχισα να αποστασιοποιούμε σιγά σιγά μέχρι που ανέβηκε ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική. Το έχω πει αρκετές φορές. Και μετά είπα, εσύ έτυχε κιόλας και ο Πανετολικός σε μια ηθική ομάδα. Κάνει και πολλά προγράμματα για την επιμόρφωση του κοινού. Έχει πολύ μεγάλο έργο στο Αγρίνιο. Και ήταν μια ομάδα που νιώθω περήφανος. Ακόμα και όταν χάνουμε, είναι μια ομάδα που μπορεί να είσαι περήφανος. Που δεν το έχουν πολλές ομάδες αυτό.
0: Ωραία. Εσύ, σαν αθλητισμό, τι έχεις κάνει.
3: Εγώ, λοιπόν, όταν ήμουν μικρός, έπαιζα πολύ ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ.
0: Ποδόσφαιρο.
3: Όταν λέμε πολύ, εννοούμε ότι θα μπορούσα να παίζω full time ποδόσφαιρο. Okay. Δηλαδή, θυμάμαι πηγαίναμε στις σχολικές εκδρομές και από τις 9.30 ώρα που φτάναμε και ήταν συνήθως ένα μεγάλο γήπεδο πάνω στη Χωράφα στο Περιστέρι που πήγα σχολείο, μας αμολύσανε εκεί πέρα και μέχρι τις 9.30 που μας παίρνανε, παίζαμε συνεχώς ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έφτανα στο σπίτι και δεν ένιωθα τα πόδια μου, τα χέρια μου, τίποτα.
0: Αλλά δεν πήγε προς επαγγελματικό κομμάτι, δεν το συζητούσαμε αυτό. Στα σχολικά εκεί με τα παιδιά.
3: Σε επαγγελματικό κομμάτι με είχαν ζητήσει κάποια στιγμή. Στην Ελλάδα είχαν βγει, φαντάζομαι από το Υπουργείο Αθλητισμού αυτό, ήταν τότε ήμουν στο Δημοτικό εγώ ακόμα, και είχαν πάει σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα σχολεία της χώρας και κοιτούσαν να βρουν παιδιά τα οποία να έχουν εξαιρετικές αθλητικές επιδόσεις.
0: Ήσουν μέσα αυτούς.
3: Ήμουνα ένα από τα δύο άτομα, να σου πω σε ποιο άθλημα, που δεν, ήταν τελείως inconspicuous, δεν το περίμενε κανείς. Ήμουνα εγώ και ένα άλλο παιδί που είχαμε εξαιρετικές επιδόσεις. Ήταν ο Χρήστος, ο οποίος ήταν στη σφαίρα. Okay. Δηλαδή μας δίνανε κάτι αθλήματα με τα οποία να κάνουμε κάτι αθλήματα, τα οποία δεν ήταν τα κανονικά αθλήματα. Ήταν ένας τρόπος για να δουν αν έχουμε τις επιδόσεις να μπορέσουμε να αποδώσουμε στα κανονικά αθλήματα. Μας είχαν δώσει μια πολύ βαριά μπάλα, την οποία εγώ την είχα πετάξει, ας πούμε, στο ένα μέτρο, ο Χρήστος την είχε πετάξει έξω από το χώρο που είχαν κάνει designated εκεί πέρα. Και εμένα με είχαν πάρει γιατί ήμουν πάρα πολύ αλτικός.
0: Wow.
3: Σε σημείο που, ακόμα και μετά που μεγάλωσα, που είχα πάει, θυμάμαι, δούλευα ακόμα και τα λοιπά, έχω κερδίσει στοιχήματα από την αλτικότητά μου.
0: Καρχάς θα πω ότι είσαι καλή φόρμα, έτσι πως σε βλέπω.
3: Εντάξει, τώρα έχω σταματήσει το γυμναστήριο κάποιο καιρό, λόγω οικογενειακών θεμάτων.
0: Κάνεις γυμναστήριο.
3: Ναι, κάνω γυμναστήριο.
0: Τι κάνεις, ας πούμε, έτσι χοντρικά.
3: Κάνω παραδοσιακό κανονικό fitness. Δηλαδή, κάνω το σταματάκι μου, κάνω λίγο τρέξιμο
0: και
3: μετά κάνω κάποια βάρη. 5 φορές όταν έχω χρόνο. Τρεις φορές όταν τα θρημόχνω λίγο.
0: Όταν πας ταξίδια τέτοια, δεν θα κάνεις καμιά κάμψη στο ξενοδοχείο τέτοια.
3: Στο ξενοδοχείο όταν πηγαίνω μακροχρόνια ταξίδια, που πηγαίνουμε και καθόμαστε κάπου και δουλεύουμε από εκεί, συνήθως επιλέγουμε ένα ξενοδοχείο και εγώ και η γυναίκα μου που να έχει γυμναστήριο καλό μέσα για να μπορούμε να κάνουμε το πρόγραμμα.
0: Θες να πεις εσύ δύο πράγματα γενικά, γιατί είμαστε μια
3: ασφαλιστική. Ό,τι με ρωτήσεις, φίλε.
0: Όχι, θέλω να πεις για σένα γενικά, για τον Greekonomics, πέντε πράγματα, τι κάνετε.
3: Δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν το ξέρει ο κόσμος.
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι το ξέρει, αλλά στο αθλητικό κομμάτι δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Θα ήθελα να μάθω. Πες μου λίγο για τον Greekonomics, να το κάνουμε λίγο διαφήμιση, ρε παιδί μου, γιατί αξίζει.
3: Ναι, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, είμαι ο Κωσμάς Μαρινάκης, είμαι καθηγητής οικονομικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Σιγκαπούρη, στο Singapore Management University. Διδάσκω οικονομικά για πάρα πολλά χρόνια και έχω και το κανάλι Greekonomics στο YouTube, το οποίο ασχολείται με οικονομικά θέματα και το πώς η οικονομία γενικά επηρεάζει την κοινωνία. Δεν κάνουμε βαρετά οικονομικά από αυτά που έχει δει, βλέπει ο κόσμος στα δελτία ειδήσεων κτλ. Σύντομα έρχεται και βίντεο για τον αθλητισμό. Έχουμε δύο βίντεο βασικά, ένα για τον αθλητισμό και ένα για τον τζόγο.
0: Και τα δύο, θα τα πιάσουμε σήμερα και τα δύο. Χοντρικά έτσι, επιφανειακά τα θέματα.
3: Το φανταζόμουν.
0: Okay. Ναι. Ωραία. Ο σκοπός του καναλιού, δηλαδή. Ποιος είναι ο στόχος, να εκμορφώσεις, αντιπολίτευση, τι, δεν ξέρω.
3: Ο στόχος του καναλιού είναι να κάνει ωραία βίντεο, να μαθαίνει ο κόσμος πράγματα, να χρησιμοποιούνται από την αντιπολίτευση, να χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση, να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε θέλει να ασκήσει κριτική βασισμένη πάνω σε επιχειρήματα και πάνω σε δεδομένα. Οποιοςδήποτε είναι αυτό.
0: Εσύ ασκείς αντιπολίτευση ή το κάνεις αντικειμενικά αυτό, καταρχάς μπορούμε να το κρίνουμε.
3: Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό είναι να το κρίνει ο κόσμος. Εγώ πάντοτε προσπαθώ και στη δουλειά μου και στη δημόσια παρουσία μου να μιλάω πάντα με δεδομένα.
0: Okay. Ναι. Άρα όποιος, όπως, ναι, αλλά πετάς κάποια υπονοούμενα ή όχι, δεν έχει σημασία.
3: Δεν νομίζω ότι είναι υπονοούμενα, νομίζω ότι ό,τι έχω να πω το λέω ξεκάθαρα.
0: Ωραία. Ναι. Και τώρα το δένουμε όλο αυτό, τι σχέση έχει τα οικονομικά με το αθλητισμό.
3: Δηλαδή, τα οικονομικά έχουν σχέση με όλα.
0: Ωραία, με το αθλητισμό συγκεκριμένα.
3: Ωραία, ωραία, πρόσεξε. Λοιπόν, αυτό οφείλεται σε μια παρεξήγηση που την έχει πάρα πολύ... έτσι, ο απλός κόσμος που δεν έχει πάρει ποτέ οικονομικά, δεν τα έχει πάρει σε ένα βάθος λίγο, ας το πούμε, πανεπιστημιακό. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, τα οικονομικά δεν είναι η επιστήμη του «μου δίνεις 5, σου δίνω 10, άρα έχεις ένα κέρδος 5» κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι οικονομικά. Δεν,
0: okay.
3: δεν θα άξιζε αυτό να ήταν επιστήμη. Mm-hmm. Τα οικονομικά είναι η επιστήμη των αποφάσεων. Έτσι.
0: Okay.
3: Ο λόγος που τα συγχέουμε τα οικονομικά με το χρήμα είναι επειδή τα οικονομικά μιλάνε για πόρους και το χρήμα είναι ένας από αυτούς τους πόρους και μάλιστα ο πιο εύκολα μετρήσιμος. Οπότε συνηθίζουμε να τα απεικονίζουμε όλα σε χρήμα και γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι τα οικονομικά σχετίζονται με το χρήμα.
0: Για να συνομιλούμαστε πιο εύκολα, ας πούμε.
3: Ναι, δηλαδή ακόμα αν το πάρεις στην αγγλική γλώσσα, που τουλάχιστον τα οικονομικά, επειδή είναι και μια πιο μοντέρνα επιστήμη, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται από τότε που κυρίαρχη κατά κάποιο τρόπο στον χώρο της επιστήμης ήταν η αγγλική. Αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζουμε εμείς τα ελληνικά οικονομικά και εννοούμε τα οικονομικά είναι το finance.
0: Okay.
3: Και το economics είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα που έχει να κάνει με την κατανομή των πόρων. Όταν λοιπόν εσύ παίζεις έναν αγώνα μπάσκετ, έχεις πέντε παίχτες, πέντε έχει και αντίπαλους. Έτσι. Εκεί πέρα πρέπει να καταφέρεις να δεις τι πόρους έχεις, τους ανθρώπινους πόρους σου και πώς θα μπορέσεις να προστατευτείς από διάφορα ρίσκα που υπάρχουν, τα οποία θα σου στερήσουν το αποτέλεσμά σου, το οποίο στα οικονομικά ονομάζεται pay-off. Έτσι. Είναι δηλαδή στην ουσία ένα πάρα πολύ σύνθετο παίγνιο, το μπάσκετ ή το βόλεϊ ή το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει στρατηγική, έχει αλληλεπίδραση, έχει αρκετό ενδιαφέρον, ας πούμε, από πλευράς επιστημονικής. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ένα τεράστιο field τώρα πια, το sports economics, το οποίο ασχολείται ακόμα και από θέματα πολύ απλά, δηλαδή από την επίδοση των golfers και πώς αυτή σχετίζεται με το reward ή το bonus που έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι, μέχρι και πολύ σύνθετα θέματα, από ποια μεριά θα χτυπηθεί ένα πέναλτι, από πώς θα ρυθμίσουν οι ομάδες στρατηγική τους κτλ.
0: Okay, άρα μιλάμε τώρα για μια στατιστική άσχετα με την οικονομική, που είναι να μας βοηθάει να παίρνουμε αποφάσεις, η οποία βγαίνει από κάποια μοντέλα.
3: Δεν είναι όμως στατιστική μόνο. Είναι κυρίως λογική.
0: Λογική η οποία μεταφράζεται όμως σε νούμερα. Ή δεν μπορεί να μην
3: μεταφράζεται. Μπορεί να μεταφράζεται στην τελική απόφαση.
0: Μπορεί να μεταφράζεται
3: σε ένα απλό νούμερο, μπορεί να μεταφράζεται σε ένα διάνυσμα, μπορεί να μεταφράζεται σε μια ολόκληρη κατανομή αποτελεσμάτων, μπορεί να μεταφράζεται σε μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, ακόμα και σε έναν εξαιρετικά σύνθετο αλγόριθμο. Στο τέλος, εξαρτάται πόσο θέλεις να το πας σε επίπεδο.
0: Ένας που ξέρει καλά οικονομικά, τα δικά σου τα οικονομικά, είναι σίγουρο ότι θα έχει καλή διαχείριση των χρημάτων, θα κάνει καλή αποταμίευση, θα προσέχει, δηλαδή πιθανότητες να πτωχεύσει ένας αν που γνωρίζει τα οικονομικά είναι μεγαλύτερες ή δεν έχει καμία σημασία απολύτως αυτό.
3: Έχει σημασία.
0: Έχει σημασία.
3: Αλλά όταν ασχολείσαι με θέματα που έχουν να κάνουν με το finance, γιατί τώρα μιλάς για το finance.
0: Για το finance.
3: Personal finance. Mm-hmm. Αυτό. Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει πρώτα απ' όλα η γνώση. Και δεύτερον, υπάρχουν τα ρίσκα που θέλεις να πάρεις.
0: Okay.
3: Αν εσύ έχεις γνώση, αλλά για τους λόγους τους δικούς σου θέλεις να πάρεις υπερβολικά ρίσκα, αν αυτά τα ρίσκα δεν σου βγουν, τότε υπάρχει πιθανότητα να χρεοκοπήσεις.
0: Το ρωτάω αυτό γιατί βλέπω παίχτες, επαγγελματίες.
3: Ναι, εσείς χρεοκοπείτε επειδή είστε άσχετοι περισσότεροι, όχι επειδή παίρνετε ρίσκα.
0: Αλλά μιλάμε τώρα για ένα ποσοστό, τώρα δεν ξέρω. Ναι, δικιά μου ενστικτοδός, χωρίς να έχω δει μελέτες, τύπου. 6 στους 10
3: ίσως
0: να είναι μεδανικά. Μπορεί και παραπάνω.
3: Ναι, ίσως και παραπάνω.
0: Υπάρχουν και μεταθλήματα, λένε ότι οι μπασκετμπολίστες είναι λίγο λιγότερο, οι ποδοσφαιριστές είναι άστα να πάνε. Αλλά μιλάμε τώρα για λεφτά, ας πούμε, εκατομμύρια να έχουν περάσει από τα χέρια σου.
3: Ναι, ναι.
0: Και δεν μπορείς να διαχειριστείς και καμιά φορά σκέφτομαι, υπάρχει κάποια λύση. Γίνεται κάτι, μπορεί κάτι κάποιος να παρακολουθήσει, να διαβάσει ένα βιβλίο, κάτι. Γιατί δηλαδή, εγώ λυπάμαι πραγματικά κάποιους. Εντάξει, τους λυπάσαι που πέρασαν όλα τα λεφτά από τα χέρια σου και ξαφνικά είσαι. Και είσαι σε μια ηλικία που έχεις τελειώσει, πάνε τα γόνατά σου, δεν μπορείς να ξανακάνεις, δεν μπορείς να έρθεις να σπουδάσεις γιατί πάει 40 χρόνια, ξέρω εγώ, και είσαι ταπί. Τι κάνουμε σε αυτή, τι θα συμβούλευες εσύ.
3: Μόλις περιέγραψες ένα θέμα διαχείρισης πόρων, των δικών σου των πόρων, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν είσαι 23-24 χρονών και καταλήγεις με ένα μισθό, φαντάζομαι ένας παίχτης στο επαγγελματικό επίπεδο σε ένα σοβαρό άθλημα μπορεί να φτάσει να παίρνει και 50 και 75.000 το μήνα. Mm-hmm. Έτσι, κάποιοι mm-hmm. επιτυχημένοι παίχτες. Αν έχεις στο μυαλό σου να μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό δεν θα διαρκέσει για πάντα και ότι κάποια στιγμή, στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να έχεις μια διάρκεια ίσως από κάποιο άλλο πόστο, αλλά αυτό από εκεί πέρα είναι ένα έξτρα ρίσκο που μπορείς να πάρεις. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος είναι να πεις ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω τα χρήματά μου έτσι ώστε να μπορέσω να τα θεωρήσω ότι είναι το permanent income, το διαθέσιμο εισόδημα που θα έχω σε ολόκληρη τη ζωή μου. Οπότε να αρχίσω να κάνω επενδύσεις που θα έχουν σκοπό να αποδίδουν όταν εγώ θα έχω τελειώσει την καριέρα μου. Ή από εκεί και πέρα να κοιτάξεις να δεις πώς επιχειρηματικά θα μπορέσεις να μείνεις στο χώρο και να κάνεις πράγματα που να σχετίζονται με αυτό το που ξέρεις εσύ καλά. Κάποιοι γίνονται προπονητές, κάποιοι γίνονται managers, κάποιοι παίρνουν συμβουλευτικά πόστα σε κάποιες διάφορες δουλειές. Πάντως γενικά βλέπουμε ότι δεν σχετίζεται η οικονομική ωριμότητα που μπορεί να έχει κάποιος με το πόσο ταλέντο μπορεί να έχει σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο.
0: Δεν σχετίζεται. Τύπου ένας σκακιστής, ας πούμε, δεν θα είναι καλύτερο στα οικονομικά. Λέω εγώ, επειδή παίζει, κάνει.
3: Το σκάκι είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, και θα με μισήσει πολλοί κόσμος γι' αυτό, είναι ένα πάρα πολύ υπερτιμημένο παίγνιο από πλευράς νοημοσύνης κτλ. Το σκάκι ήταν ένα από τα πρώτα παίγνια τα οποία καταφέραμε να το αποκωδικοποιήσουμε πλήρως το τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος καλός σκακιστής. Από την εποχή του Deep Purple ήδη μπορούσε η τεχνολογία να έχει πριν την τέχνη τη νοημοσύνη.

0: Άρα μπες εδώ,
1: Ναι, ναι.
0: μπες εκεί, θα κάνουμε δύο φορές, τρεις φορές τα λεφτά μας και πάνω ό,τι να είναι. Και τώρα, γιατί κάνω αυτό το συνδυασμό. Πολλές φορές στους αθλητές, ειδικά στις μικρές ηλικίες, τους δίνουμε κάποια bonus, τους πάμε σε πανεπιστήμια, τους βάζουμε. Ναι. Αυτό ηθικά, αλλά και πρακτικά, είναι σωστό ή δεν είναι σωστό? Δηλαδή, το έχεις σκεφτεί έτσι καθόλου?
1: Λοιπόν, ηθικά είναι και αυτό ένα πολύπλοκο θέμα. Εγώ είχα φοιτητές στην Αμερική που ήταν στην ομάδα μπάσκετ.
0: Αθλητές.
1: Ναι, και μάλιστα αυτοί κάνανε και μεγάλες καριέρες. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να πω ονόματα, γιατί υπάρχει και τα προσωπικά δεδομένα.
0: Ωραία, είναι, ήτανε καλοί
1: ναι,
0: μαθητές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήτανε...
1: Θα σου πω. Λοιπόν, δεν ήταν καλοί μαθητές, κανένας δεν ήταν καλός μαθητής. Είχα λοιπόν δύο κάποια στιγμή, δεν ήταν Αμερικανοί, ήταν από άλλες χώρες και κοντά εδώ σε εμάς.
0: Okay.
1: Και κάνανε και σπουδαία καριέρα στα πρωταθλήματά τους μετά, οι οποίοι δεν πηγαίνανε. Είχα έρθει λοιπόν σε μια δύσκολη θέση, ότι είχα πάει στον Πρίτανη τότε που είχαμε στον πρόεδρο του τμήματός μας, τέλος πάντων, και είπα: είμαι σε αυτή τη δύσκολη θέση γιατί έχω αυτούς τους.
0: Πρέπει να τους μπρόξουμε. Τι
1: ναι,
0: κάνουν,
1: όχι, όχι. Θα κοπούν.
0: Α, θα κουπούν. Ναι, τους έκοψες.
1: Και μου είπε, do what you have to do.
0: Και τι έκανες?
1: Τους έκοψα. Και τους δύο.
0: Okay, εντάξει, ωραία, καλά έκανες.
1: Ήταν σε διαφορετικά εξάμεινα εδώ μεταξύ.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι. Εδώ υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό το αιώνιο debate στα κολέγια, στο πανεπιστήμιο, τους μπρόχουμε τους παίχτες, κάνουμε μια ομάδα και θυσιάζουμε και δεν μας νοιάζει, γιατί πολλές φορές πάνε οι ομάδες, δεν ξέρω να διαβάσουν πραγματικά, και σου λένε, εντάξει, εμένα ομάδα με νοιάζει να κερδίζουμε, και υπάρχουν και πανεπιστήμια που έχουν ακριβώς αντίθετο, που σου λένε, κοίταξε, ή θα διαβάσεις, θα κοπείς από την ομάδα, δεν πάνε στον Τζόρνταν, θα κοπείς αν δεις καλό σε μαθηματικά. Εδώ τι. Τι λέμε, ηθικά εμείς την απαντάμε έτσι μεταξύ μας στο μισό?
1: Όχι, μεταξύ μας το θέμα είναι ότι ο παίκτης αυτός θα πρέπει να έχει κάποια εφόδια μόλις θα τελειώσει την μπασκετική του καριέρα, γιατί ειδικά στο κολεγιακό πρωτάθλημα στην Αμερική έχουμε πολλά παιδιά που είναι εξαιρετικοί παίκτες και ίσως κάποιου τραυματισμού, ίσως γιατί υπάρχει υπερπλεώνασμα στις θέσεις που παίζουν στα αθλήματά τους, δεν καταφέρνουν να φτάσουν στις επαγγελματικές κατηγορίες, οπότε η καριέρα τους τελειώνει νωρίς. Έτσι, οπότε εκεί πέρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σαν πανεπιστήμιο να τους δώσουμε τα εφόδια έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν κάποια άλλα πράγματα. Μας στέλνανε πάντως, τώρα που το θυμάμαι, ανατακτά χρονικά διαστήματα να συμπληρώνουμε εκθέσεις για την πορεία τους έτσι ώστε να μπορέσει να τους πιέσει η ομάδα ή να τους βγάλει φόρτο από πάνω okay. τους αθλητικό για να μπορέσουν να αποδώσουν τα μαθήματα. Δηλαδή, τουλάχιστον σε αυτό από ηθικής πλευράς ήταν άμεμπτο το θέμα.
0: Ωραία, και πάμε σε ένα άλλο, στο ίδιο θέμα, αλλά σε λίγο ένα άλλο παρακλάδι. Μπαίνει μέσα γιατί κέρδισε, παίρνει μόρια κάποιο.
1: Όχι, εκεί δεν γίνεται έτσι, δεν είναι μεμόρια.
0: Εδώ γίνεται όμως. Υπάρχουν μεμόρια, έχεις πάρει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έχεις κερδίσει, παίρνεις κάποια ναι. μόρια, κερδίζεις, παίρνεις στο δημόσιο δουλειά, θέση.
1: Κυπουρός, έχεις, ας πούμε, στην
0: ναι, Κυψιά. Ναι, ναι, ναι, μην το κοιτάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει τέτοιες θέσεις, στο λιμενικό, ναι, ξέρω ναι. εγώ, κάθεται και μοιράζει καφέδες ή οτιδήποτε. Το πήρε λόγω αθλητισμού. Είναι δίκαιο ή δεν είναι δίκαιο? Δεν ξέρω, εσύ πες μου.
1: Λοιπόν, να σου πω τι πιστεύω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι εκ του αποτελέσματος είναι δίκαιο. Εκ της διαδικασίας δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή, θέλεις να δώσεις κάποια κίνητρα στους αθλητές για να μπορέσουν να καταφέρουν κάποια πράγματα και να ακουστεί ο εθνικός ύμνος, να γίνει πιο γνωστή mm-hmm. χώρα κτλ. Mm-hmm. Έτσι, να το κάνεις, mm-hmm. αλλά να κάτσεις να θεσμοθετήσεις έναν τρόπο με τον οποίο αυτά τα κίνητρα μετά, δηλαδή η αμοιβή του αθλητή αυτού mm-hmm. που έχει θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα για να πηγαίνει, ας πούμε, και να κάνει άλματα και να παίρνει σε συμμετάλλια. Mm-hmm. Αν θες να το κάνεις αυτό, να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος από εδώ και πέρα θα δικαιούται μια σύνταξη η οποία θα είναι φόρο ζωής και θα είναι τόσο. Μην το κάνεις παροδία να τον βάλεις τώρα κυπουρό, να τον βάλεις στο Δήμο, να τον okay. βάλεις κάπου αλλού.
0: Θα το, ναι. Έτσι, θα δηλαδή, είναι και πιο λίγο...
1: Στα ίσα, ναι. καθαρά, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν νομίζω ότι κάποιο κόμμα θα είχε την... κάποια αντίθεση σε αυτό.
0: Δηλαδή... Τύπου συσίδια που δίνανε παλιά στους αρχαίους, ξέρω εγώ, Ολυμπιονίκης, θα τα έχεις αυτά και θα τα παίρνεις. Θα τρώσεις συσίδιο δωρεάν.
1: Ναι, τότε βέβαια και ο αθλητισμός ήταν κάτι πολύ πιο έτσι, humble, πολύ πιο, ξέρεις, δεν ήσουν ένα μέγα στάρ αν ήσουν ένα μεγάλος αθλητής, απλώς...
0: Καλά, Ολυμπιονίκης αν ήσουν και εκεί, Ολυμπιονίκης, τελείωσε.
1: Εντάξει, ήσουν Ολυμπιονίκης, αλλά δεν ήσουν στην κοινωνία ένα εξεχόν μέλος από πλευράς ότι... τότε οι άνθρωποι, ξέρεις, τότε ας πούμε στις αρχαίες ελληνικές πόλεις κυρίως ήταν αυτοί που ασχολούσαν με την πολιτική που είχαν ή τη φιλοσοφία που είχαν, ξέρεις, τη μεγάλη δόξα.
0: Κάναν και λίγο αθλητισμό.
1: Κάναν,
0: κάτι συμμετείχε στους αγώνες.

0: Εδώ μια πολύ ωραία πάσα. Καταρχά, ο αθλητισμό το ξεχωρίζουμε πολιτικά, δηλαδή είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Είναι μέσα στην κοινωνία. Δεν ξέρω, τώρα δίνω και κάποιες απαντήσεις, αλλά το μανιπουλάρω. Ναι. Θέλω να ακούσω τη δικιά σου άποψη. Είναι ένα κομμάτι. Πώς το βλέπουν το αθλητισμό, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν.
0: Πολιτικά. Από...
1: Ωραία. Δεν υπάρχει σωστή απάντηση σε αυτό.
0: Okay.
1: Και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι οτιδήποτε αφορά την κοινωνία, ίσως θα πρέπει η ίδια η πολιτεία να θέτει τους θεσμούς και να το δέχεται σαν κάτι το οποίο θα πρέπει να προστατευτεί, ίσως να γίνει και να επιτηρηθεί κατά κάποιο τρόπο για να μην ευτελιστεί ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, νομίζω ότι ο αθλητισμός μας αφορά. Οπότε, είναι σωστό που υπάρχει Υπουργείο Αθλητισμού, είναι σωστό που δίνονται επιδοτήσεις για αθλητικές δραστηριότητες. Είναι καλό να μπορέσουμε να τις
0: αξιοποιήσουμε.
1: Να τις αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να, γιατί δίνουν μια ικανοποίηση στην κοινωνία, έτσι.
0: Ωραία. Έπιασε και τα δύο θέματα. Θα τα πιάσουμε και τα δύο, αλλά ας πάρουμε το πρώτο στο όσο αφορά τον πολιτισμό. Άρα, πολιτικά είναι σωστό να επηρεάζουμε μέσω του αθλητισμού παραδείγματος καταστάσεις. Κυρώσεις, τώρα μιλάω για το πόλεμο, Ολυμπιακοί αγώνες, εμπάργκο, ντόπινγκ, σκάνδαλα τα οποία χρησιμοποιεί η κάθε κυβέρνηση για να προβάλλει το δικό της καθεστώς.
1: Ναι.
0: Αν είναι σωστό να το χρησιμοποιούμε και εμείς που κοιτάμε πώς αντιδρούμε και τι κάνουμε γενικά.
1: Νομίζω ότι αυτό που περιγράφεις είναι απλώς ένας τρόπος διαφθοράς. Δηλαδή το να το πάρουμε τους δικούς μας αθλητές έτσι ώστε όπως αποδεδειγμένα πιάθηκε να έχει κάνει η Ρωσία.
0: Mm-hmm.
1: Για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι σαν έθνος, ότι εμείς είμαστε καλύτεροι αθλητές από τους άλλους, δηλαδή ότι είμαστε φυσικά ανώτεροι των άλλων, είναι και γελίο σαν επιχείρημα και νομίζω ότι πολύ μικροπολιτικά συμφέροντα εξυπηρετεί. Δεν μπορείς, δηλαδή πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω ότι δεν είναι πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος, ξέρεις, για να... Αυτοί είμαστε γενικά σαν... Η ανθρωπότητα έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Βάζω δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και είναι λίγο φιλοσοφικό το ζήτημα.
1: Okay.
0: Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, γιατί μιλώντας με αθλητές, συναθλητές, ας πούμε.
1: Έλα, καφές. Oh,
0: το καφεδάκι. Α, ωραία.
2: Και... ο Κοσμάς δεν πει.
1: Α, ένα σκαλά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε λίγο, να κάνουμε και λίγο διαφήμιση στο Eurohoop που μας φιλοξενήσαν εδώ. Δεν είναι το δικό μας το στούντιο που μιλάω εδώ στην κάμερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: έτσι,
1: παιδιά.
0: Έτσι. Είναι καλά φιλοξενία. Τα παιδιά. Προωθούν τον αθλητισμό. Πολύ ωραίο κανάλι. Να κάτσεις να τους δεις. Λίγο έτσι, άμα θες να δεις κάτι διαφορετικό. Αυτό που κάνουμε, αυτό που το debate, το αιώνιο, ρε παιδί μου, debate είναι, ωραία, βγαίνω εγώ, κάνω τοποθέτηση Ρωσία-Ουκρανία. Υπέρ της Ουκρανίας έκανα ξεκάθαρη τοποθέτηση. Άσκησα και λίγο κριτική σε κάποια φάση προς την ελληνική κυβέρνηση, γιατί δεν βοηθάει, δεν κάνει δράμα. Και μου λένε εσύ, κάτσε ρε, ο αθλητισμός είναι κάτι ξεχωριστό. Γιατί μπαίνεις τώρα, ο αθλητισμός είναι κάτι άλλο, μη μπλέκες. Έχω ακούσει συνεντεύξεις τύπου προπονητές που όταν τους γίνονται πολιτικά ζητήματα είναι ευαίσθητα για να κρατήσουν ισορροπίες ή γιατί είναι η άποψή του, λένε παιδιά. Όταν υπάρχει αθλητισμός, υπάρχει πόλεμος, ξέρω εγώ, γίνονται Ολυμπιακοί αγώνες, σταματάνε οι πόλεμοι και τέτοια. Άρα έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις. Απ' τη μία, μπαίνουμε, τοποθετιόμαστε. Ο Μοχάμεντ Αλί, ας πούμε, έβγαινε και έλεγε κατά τον πολέμο. Ο άλλος λέει, όχι, παιδιά, δεν το ακουμπάω. Ξέρω εγώ, τύπου Eurovision, δεν έχουμε πολιτικά, μην ακουμπάτε τέτοια ζητήματα. Ποια είναι η δικιά σου άποψη σε αυτά τα δύο άκρους αντίθετα. Αντίθετες απόψεις.
1: Και εμένα η δική μου άποψη είναι ότι ο αθλητισμός δεν θα πρέπει να έχει να κάνει τίποτα με τα υπόλοιπα ζητήματα. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε εναντίον του πολέμου.
0: Άρα είναι, άρα λες...
1: Θα πρέπει να είμαστε όλοι, ανεξάρτητα από πού είμαστε. Όμως, αυτό που πρέπει να καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν υπάρχει κανένας πόλεμος στην ιστορία, ο οποίος να άρχισε 100% από τη μία μεριά. Okay. Δηλαδή, πάντοτε, νομίζω ότι ίσως... Οι μοναδικές αδικημένες χώρες που να έχουν υπάρξει είναι αυτές οι οποίες δεν προκάλεσαν, αλλά μπορεί κάποιες τρίτες χώρες να έχουν προκαλέσει αυτή την εξέλιξη και πολιτικά να έχει υπευθυνότητα ακόμα και η χώρα στην οποία, η οποία έχασε τον πόλεμο τελικά. Νομίζω ότι στην Ουκρανία έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Έτσι. Νομίζω ότι γενικά τα αίτη που προϋπήρξαν της εισβολής της ρωσικής, νομίζω ότι... Δεν ήταν η σωστή πολιτική αυτή που ακολούθησε και η Δύση και η Ουκρανία. Και γι' αυτό το λόγο καταλήξαν τα πράγματα εκεί. Και έχει γίνει ένας πόλεμος που έχουν χάσει όλοι όσοι έχουν εμπλακεί. Δηλαδή αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα πολέμου που κανένας δεν έχει κερδίσει τίποτα. Δηλαδή, αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω και είχαμε τη γνώση αυτή, νομίζω ότι ούτε η Αμερική θα προκαλούσε από την αρχή, ούτε η Ουκρανία θα κάνει τα βήματα που έκανε και κυρίως η Ρωσία δεν θα έχει κάνει την εισβολή.
0: Δεν θα κάνει την εισβολή. Είναι ωραίο θέμα, θα μπορούσαμε να πιάσουμε και να μιλάμε ώρες γι' αυτό, γιατί έχω άποψη. Θα ήθελα να σε πάω στο. Το συζητάμε εμείς αθλητές. Δηλαδή, εγώ είμαι αθλητής. Έχω π.χ. αναγνωρισιμότητα και οποιοδήποτε. Εγώ βγαίνω, τοποθετούμε.
1: Όχι, εγώ δεν θα βγαίνω.
0: Δεν θα βγαίνει εσύ να τοποθετήσει. Okay, το ακούω. Γιατί. Ναι. Άρα διαχωρίζεις. Τύπο, είναι αθλητισμός, είναι ξεχωριστό πράγμα.
1: Δεν έχω. Εγώ να βγω και να μιλήσω τώρα για τον πόλεμο, παρόλο που έχω ζήσει στη Ρωσία έτσι, και ξέρω ότι έχω επισκεφθεί την Ουκρανία τέτοιες φορές. Ίσως να έχω κάποια γνώση παραπάνω από το μέσο άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ιδέα. Νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω κάτι, ούτε θα πρέπει να αφορά κάποιον η γνώμη μου.
0: Δεν πρέπει να αφορά.
1: Ναι, και εσύ. Γι' αυτό και για τα τέμπη και για όλα τα ζητήματα αυτά τα οποία δεν έχω να προσθέσω κάτι.
0: Άρα, εγώ πρέπει να είμαι ειδικό. Έφερε το παράδειγμα στην εγώ πρέπει να ξέρω ειδικά για τα τέμπη. Πρέπει να εμβαθύνω για να τοποθετηθώ. Θα είναι, ας πούμε, εσύ λες ότι. Λαϊκιστικό, ας πούμε. Ότι εγώ, άμα κάνω τοποθέτηση στα Τέμπη, θα παρασύρω
1: κάποιον. Νομίζω ότι είναι ωραίο να βγεις και να πεις.
0: Την άποψή σου.
1: Όχι την άποψή σου. Να βγεις και να πεις ότι θέλουμε να γίνει διαλεύκανση.
0: Χωρίς να πάρεις θέση, εννοείς.
1: Ναι, όχι χωρίς να πάρεις θέση. Δηλαδή, το ότι έγινε εκεί πέρα ένα έγκλημα, δεν νομίζω ότι έχει κάποια αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά το να επιστρέφεται σε λεπτομέρειες, ότι ποιος έγινε και ποιος φταίει και μέχρι πού φτάνουν οι ευθύνες κτλ., νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Θα έπρεπε να αγωνιούμε αν υπάρχει ελεύθερη δικαιοσύνη για να μπορέσει να το διαλευκάνει και άμεσα κιόλας, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι σαν αθλητής εσύ, σαν οικονομολόγος εγώ, σαν μοντέλο κάποιος άλλος ή σαν οτιδήποτε άλλο, με κάποια άλλη ιδιότητα να φέρουμε αυτό το να κάνουμε την αλλαγή, ξέρεις, σε θέματα τα οποία δεν άπτονται της αρμοδιότητάς μας.
0: Okay. Νομίζω δεν θα παρεξηγηθείς άμα κάνουμε διαφωνίες.
1: Καθόλου, ελεύθερα.
0: Όχι, κάνω λίγο. Ναι.
1: Ελεύθερα.
0: Ωραία, κοίτα. Ωραία, διαφωνώ καταρχάς.
1: Τέλεια, καλά κάνεις.
0: Ναι. Πολύ καλά κάνω και διαφωνώ, λέω εγώ. Στην ουσία είναι, εγώ πρέπει να εμβαθύνω, να είμαι πολιτολόγο, να έχω τελειώσει, παραδείγματος χάρη, το κάποιο πανεπιστήμιο.
1: Αν θα κάνεις ανάλυση, καλό θα ήταν.
0: Αν θα κάνω ανάλυση,
1: ναι,
0: καλό θα ήταν. Μια άποψη
1: ήταν.
0: Γενικά δεν μπορώ να. Ωραία, το παίρνω τότε ανάποδα. Το πάρω τελείως ανάποδα. Γιατί τον αθλητισμό τότε το χρησιμοποιεί η πολιτική. Π.χ. γιατί κάνει κυρώσεις στους Ρώσους, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Άρα χρησιμοποιεί τον αθλητισμό κατά κάποιο τρόπο η πολιτική.
1: 100%. Αλλά σου είπα, αυτό είναι ένα κομμάτι διαφθοράς. Δηλαδή, πώς μπορούμε να αποκλείουμε τους Ρώσους επειδή πιάστηκαν να έχουν ντόπινγκ. Από την άλλη μεριά, οι Αμερικανοί δεν δέχονται ποτέ να γίνει.
0: Εγώ δεν μιλάω μόνο για το ντόπινγκ. Εγώ μιλάω και για την εισβολή που έξω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γενικά όλες οι διοργανώσεις.
1: Όχι, αυτό νομίζω ότι ήταν μια κύρωση η οποία δημιουργήθηκε για να ασκήσει πίεση με κάποιο τρόπο πολιτική.
0: Καλώς.
1: Για μένα κακώς.
0: Κακώς.
1: Ναι, για μένα κακώς.
0: Okay. Απ' την άλλη όμως βλέπεις ότι έρχεται μια χώρα, ειδικά τα αυταρχικά καθεστώτα, άμα δεις, παρατηρήσεις, πάντα χρησιμοποιούν αθλητές. Ο Τραμπ δηλαδή κάνει προεκλογική καμπάνια στο UFC.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίρνει ένα event, μπαίνει στον αθλητισμό και λέει εγώ θα το χρησιμοποιήσω παιδιά τον αθλητισμό, λέω εγώ, και με δημόσιες τοποθετήσεις και παίρνει ένα ολόκληρο κόσμο. Είναι και μπρουτάλ, είναι και προς τη δικιά του κατεύθυνση εκεί πέρα και χρησιμοποιεί αυτή την πλατφόρμα. Και από την άλλη μετά λέμε, κοίταξε εσύ είσαι αθλητισμός, μην κάνεις τοποθέτηση. Λες και είναι αποκομμένη από
1: τώρα
0: την κοινωνία.
1: Τώρα θα με συγκρίνεις με τον Τραμπ, το τι κάνει Τραμπ.
0: Όχι, δεν συγκρίνω. Λέω ότι από τη μία λέμε έξω ο αθλητισμός και από την άλλη ο άλλος βγαίνει και πάνω στο αθλητισμό κερδίζει ψήφους. Τόσο απλό. Γιατί να είναι αποκομμένος ο αθλητισμός, αν να είναι έξω από την κοινωνία και δεν είναι μέρος της κοινωνίας. Πού είσαι αθλητισμός,
1: γιατί δεν μπορείς να κρίνεις το τι είναι σωστό με βάση την ανθρωπότητα με κριτήριο αυτά που κάνει ο Τραμπ ή αυτά που κάνει ο Πούτιν ή αυτά που κάνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι προβλήματα της ανθρωπότητας που έχουν αυτές τις θέσεις. Που
0: okay.
1: Εννοώ τις πολιτικές θέσεις, τις καρέκλες αυτές που κάθονται. Νομίζω ότι ο αθλητισμός θα πρέπει να δείξει ένα πρόσωπο ανώτερο. Δηλαδή να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός, τον οποίο τον βλέπουμε πολύ πιο εύκολα είναι να δεις ένα ωραίο μάτς, έντιμο, δυνατό, με πάθος, από το να δεις, για παράδειγμα, δύο πολιτικούς αρχηγούς να κοντράρονται με τον ίδιο έντιμο τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, okay. αν δεν το βλέπεις αυτό και, και στον αθλητισμό, η κοινωνία στο τέλος θα απελπιστεί. Και γι' αυτό το λόγο φωνάζουμε και πάρα πολύ με την εγκληματική οργάνωση, με τα στημένα παιχνίδια. Γι' αυτό μας πονάνε τόσο πολύ αυτά.
0: Ωραία, και τώρα, πάμε στο άλλο θέμα, το ζήτημα που έπιασες, δομή του αθλητισμού. Και παίρνω τώρα δύο ξεχωριστά μοντέλα. Η μία είναι καθαρά κρατική, δηλαδή έρχεται ο κρατικός μηχανισμός, κεντρική διαχείριση και τα διαχειρίζεται όλα αυτή, δεν πληρώνεις τίποτα. Ναι. Και έρχεται από την άλλη ελεύθερη αγορά, πιο δυτικό μοντέλο και λέει, θες να πας ακαδημία, πλήρωσε. Τώρα τα βάζω τελείως σε δύο άκρα, γιατί υπάρχουν και μεσαίες καταστάσεις. Ας πάρουμε τα δύο άκρα. Ποια είναι η δικιά σου άποψη? Υπάρχουν γενικά μελέτες, δεν ξέρω αν μπορούμε να κρίνουμε, είναι σωστό, είναι λάθος.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα πράγμα που πολλοί κόσμος που ασχολείται πάρα πολύ με τα αθλητικά και δεν έχει περάσει καν από την αντίληψη του αυτό, είναι ότι γενικά ο κόσμος των αθλητικών έχει δύο διαφορετικά πόδια σε εντελώς διαφορετικές αγορές.
0: Τι εννοείς?
1: Ιδέες. Λοιπόν, πρόσεξε, που ήσουν και επαγγελματίες.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν, αν πάρεις τον αθλητισμό και μπορείς να το δεις αυτό πάρα πολύ πιο καθαρά, στο αμερικανικό σύστημα, γιατί εκεί πέρα συμβαίνει σχεδόν εξ ολοκλήρου. Ο αθλητισμός στην Αμερική δεν είναι πραγματικός αθλητισμός. Ανήκει στη βιομηχανία του θεάματος. Είναι entertainment.
0: Okay, entertainment. Mm-hmm.
1: Έτσι, δηλαδή, το να πας στο Broadway και να δεις ένα musical ή το να πας και να δεις έναν εντελώς χορογραφημένο αγώνα στο wrestling ή το να δεις έναν αγώνα box ο οποίος πραγματικά έχει γίνει με τρόπο έτσι ώστε. Όχι ότι είναι στημένος, το box νομίζω δεν είναι, αλλά έχει γίνει με τρόπο ώστε να βγάλει το entertainment προς τα έξω. Ή κάτι το οποίο. Θα βγει μέσα στο Μουντιάλ αυτό, το podcast.
0: Το Μουντιάλ δεν το καν ξέρω.
1: Το 19 Ιουλίου τελειώνει.
0: 19, ναι, νομίζω θα βγει.
1: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, ένα πράγμα που πρέπει να παρατηρήσει ο κόσμος για να καταλάβει αυτό που λέω, είναι να πάρει τα πλάνα που δίνουν οι Αμερικανοί σκηνοθέτες από τα παιχνίδια, που δείχνουν κάποια μεγάλα celebrities, ας πούμε, τη Ριάννα τώρα, τον Brad Pitt κτλ., που είναι σε μεγάλα παιχνίδια που παίζουν οι χώρες τους και αυτοί κάθονται σε ένα τραπεζάκι και μιλάνε ο ένας τον άλλον, δεν παρακολουθούν καν τον αγώνα. Άμα γίνει καμιά φάση και αρχίσει να φωνάζει ο κόσμος, κοιτάνε λίγο, αλλά συνεχίζουν τη συζήτηση κτλ. Γιατί εκεί θεωρείται ότι αυτό είναι entertainment, είναι μια διαδικασία. Δηλαδή, ο Αμερικάνος όταν θα πάει στο American Football, θα είναι το παιχνίδι στις 4 το απόγευμα, αυτός θα πάει από τις 12 εκεί πέρα με το φορτηγάκι, με το F-150 το Ford, θα ανοίξει από πίσω το. Λέγεται tailgating και όλες αυτό. Θα ψήσει μπριζόλες, θα κάνουν χαβαλέ μεταξύ τους οι αντίπαλοι των ομάδων κτλ. Μετά θα πάνε να δουν το παιχνίδι, δεν θα θυμούνται κιόλας, επειδή έχουν πια από 10 μπρίες ο καθένας, ποιος έχει κερδίσει και ποιος έχει χάσει και αν ο διαιτητής έκανε κανένα λάθος. Και θα φύγουν να πάνε σπίτι τους ικανοποιημένοι. Το οποίο είναι μια χαρά, είναι οκ. Okay. Αλλά δεν είναι αθλητισμός, δεν είναι σπορ. Δεν παίζει ρόλο αυτό που γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο τόσο πολύ. Από την άλλη. Εμείς στην Ευρώπη είχαμε μάθει να μιλάμε για πραγματικό αθλητισμό. Δηλαδή πηγαίνεις και βλέπεις το παιχνίδι, ειδικά το ποδόσφαιρο, όπως ήταν με τους κανόνες που είχε μέχρι και πριν αρχίσει να έρχεται αυτό το αμερικανικό μοντέλο, που το έχουμε ήδη ακόμα και τώρα με τα cooling breaks. Δεν είναι για να πίνουν νερό οι παίκτες, είναι για να παίξουν διαφημίσεις που πρέπει να πουληθούν.
0: Count time out για να παίξουν διαφημίσεις.
1: Εννοείται. Και στο μπάσκετ έχει αυτό εντελώς. Λοιπόν, όταν. Λοιπόν, εμείς είχαμε την νοοτροπία ότι πας εκεί για να δεις ποδόσφαιρο. Και ήταν ο κόσμος με άκρα ησυχία μέσα στα παιχνίδια τα παλιότερα χρόνια. Δηλαδή, άμα πήγαινες, ας πούμε, στη δεκαετία του 80, μέχρι τις αρχές του 80, πριν μπει ο χουλιγκάνισμος στο γήπεδο, έβλεπες παιχνίδι. Πήγαινες για να δεις μπάλα. Και εγώ θυμάμαι και εποχές που ξεσηκωνόσουν και χειροκροτούσες την αντίπαλη ομάδα όταν έκανε μια καλή προσπάθεια ή τον αντίπαλο τερματοφύλακα όταν έπιανε ένα δύσκολο σουτ. Που εντάξει, τώρα αυτά έχουν πεθάνει, δεν γίνονται, δηλαδή θα σε σκοτώσουν.
0: Ωραία. Και άρα έχουμε. Το πήγες λίγο πιο άλλο, αλλά αν πάρουμε στο οικονομικό το μοντέλο, είναι ερασιτεχνικός αθλητισμός. Σοβιετική Ένωση, ναι. Το πάρουμε έτσι, καθαρά κρατικός από εκεί επιχορήγηση.
1: Όχι, δεν ήταν καθόλου ερασιτεχνικός, ήταν απλώς κρατικός.
0: Ήταν κρατικός.
1: Ναι, ήταν κρατικός.
0: Δήλωνε όμως ερασιτεχνικός.
1: Δήλωνε ερασιτεχνικός, όπως το μεταφράζαμε εμείς, το γεγονός ότι οι παίχτες δεν αμείβονταν με την ελεύθερη αγορά.
0: Με την ελεύθερη αγορά. Ναι. Okay.
1: Αλλά είναι δουλειά τους όμως να κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Και πάμε λίγο, λίγο πιο πάνω, στο ενδιάμεσο σκαλοπάτι, κατά πόσο είναι σωστό εγώ να πληρώνω τον προπονητή και το παιδάκι που θα στέλνει ή να μου το χορηγεί το κράτος. Διαφορετικές απόψεις. Εγώ πρέπει να πληρώσω την ακαδημία που θα πάει ή θα πρέπει να το πάω και να το πληρώσω. Γιατί υπάρχουν, άμα πάω Εντάξει, δεν θέλω να προδοθώ.
1: Πού πληρώνει το κράτος τους προπονητές?
0: Π.χ. δημοτικά.
1: Πέρα από τις εθνικές ομάδες.
0: Όχι, παίρνω ένα σκαλοπάτι λίγο πιο κάτω.
1: Πιο κάτω, στα αεροσκευικά. Ναι, είναι πολύ ok να το πληρώνει το κράτος. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πολύ πιο οικονομικό να πληρώνεις ένα προπονητή και να πηγαίνουν τα παιδάκια να τρέχουν, να βγάζουν την έντασή τους μέσα στο ποδόσφαιρο κτλ. Παρά να πληρώνεις κλινικές απεξάρτησης αργότερα, παρά να πληρώνεις βία, παρά να πληρώνεις οτιδήποτε άλλο, ξέρεις, τα ναρκωτικά και όλα αυτά. Να κυνηγάς, ας πούμε, συμμορίες ναρκωτικών και τέτοια. Δηλαδή είναι πολύ πιο οικονομικό κόστος.
0: Άρα κοινωνικά. Από αυτή την άποψη, άμα το πάρεις. Ναι, νομίζω ότι είχαν βγει κάποιες μελέτες ότι το 1 ευρώ στον αθλητισμό ναι. σε βγάζει από άλλες δαπάνες.
1: Ενημερωμένος είσαι σε αυτά.
0: Δεν ξέρω αν είναι αληθεία σε αυτά, γιατί κάποια στιγμή μου φαίνεται και μπορεί να είναι και σαν καραμέλα, γιατί τώρα πώς μπορείς να το μετρήσεις αυτό, δεν ξέρω.
1: Ναι, υπάρχουν τρόποι που μπορείς να το μετρήσεις αυτό.
0: Υπάρχουν τρόποι που μπορείς να το μετρήσεις.
1: Δηλαδή συνήθως γίνεται ανάλογα με τη διαχρονική δαπάνη και ανάλογα με τη δαπάνη σε άλλες χώρες που έχουν παρόμοιες καταστάσεις. Που μπορούν να συγκριθούν δηλαδή και δεν έχουν τις ίδιες δαπάνες.
0: Εγώ καθαρά για να κάνω αντίλογο, γιατί δεν διαφωνώ ούτε συμφωνώ πραγματικά, δεν έχω άποψη και δεν ξέρω και εγώ προβληματίζομαι αν θα πρέπει να είναι σωστά. Καταρχάς, εδώ πληρώνουν όλοι αν θέλουν να πάμε, πρέπει να πληρώσουν όλοι. Είτε εγώ θα στείλω στο παιδάκι, είτε θα στείλω στο παιδάκι, εγώ θα πρέπει να πληρώσω αν μου το χορηγεί το κράτος. Σε άλλη περίπτωση διαλέγω εγώ και το πληρώνω εγώ. Και εδώ, αν το πληρώσω εγώ, αυτό που θα. Καταρχάς, να πάμε ότι το κράτος δεν μπορεί να οργανώσει τόσο καλά. Δηλαδή, οι προπονητές θα είναι έτσι και δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Α, δεν θα το έλεγα αυτό. Νομίζω ότι σε κάποια κράτη έχουν γίνει καλές προσπάθειες, σε κάποια άλλα κράτη έχουν γίνει κακές προσπάθειες. Okay. Δηλαδή, είχε οργανωθεί μια χαρά η Άρση Βαρών. Μέχρι που καταλάβαμε το τι γίνεται. Είχε οργανωθεί με πολύ. με πολύ επαγγελματικό τρόπο.
0: Okay. Εντάξει, τότε το ακούω.
1: Αλλά ακόμα και να πληρώνω τους φόρους μου και να μην έχω παιδί. Mm-hmm. Ή το δικό μου το παιδί να μην πηγαίνει στα αθλητικά. Προτιμώ να πληρώνω τους φόρους μου για να πηγαίνει το παιδί του γείτονα εκεί, παρά να έρθει μετά και να μου κλέψει το αυτοκίνητό μου, ας πούμε.
0: Okay. Ναι, αυτό το ακούω πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα να πηγαίνουν σε τέτοια πράγματα οι φόροι μου.
0: Πριν κάνουμε την κουβέντα, είδα αν έτρεξα κάποια νούμερα. Βλέπω ότι τα περισσότερα, το 60% του προϋπολογισμού πηγαίνει στα επαγγελματικά σωματεία και το 40% πάει στο μαζικό αθλητισμό, γιατί πρέπει να διαχωρίζουμε και το πώς καταμερίζονται τα έξοδα.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά σύνθετο, έτσι. Μιλάμε για πολλά έσοδα τα οποία έρχονται από τη φορολόγηση του στοιχήματος.
0: Okay.
1: Και επειδή οι ομάδες εκεί σε αυτές στοιχηματίζεις, αναγκαστικά θα πρέπει να αντικαταβάλεις κάποιο όφελος προς αυτές τις ομάδες. Δηλαδή το κράτος με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ κτλ. Συλλέγει κάποια φορολογία μέσω του νόμιμου στοιχήματος, το οποίο φορολογεί. Είναι λογικό οι ομάδες αυτές να αποζημιωθούν επειδή το κράτος επισήμως τις χρησιμοποιεί για να σχηματίζει ο άλλος επάνω τους.
0: Ηθικά ζητήματα γενικά πιάνουμε με το κομμάτι του στοιχήματος, αντικρούμενα συμφέροντα, στοιχηματίζουν, διαφημίζονται, πληρώνουν, νομιμοποιούν, ίσως, δεν ξέρω εγώ θα έλεγε κάποιος, πληρώνοντας το κράτος. Γενικά τα πιάνουμε αυτά τα ζητήματα, το σκεφτόμαστε ή είναι...
1: Ναι, έχει γίνει αρκετή έρευνα πάνω σε αυτά. Το ηθικό κομμάτι, γενικά, ποτέ μη ζητάς από οικονομολόγους να σου μιλήσουν για την ηθική πλευρά των πραγμάτων. Όχι, γιατί εμείς φτάνουμε μέχρι το σημείο του να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς οι διάφορες εναλλακτικές συνδέονται μεταξύ τους ή συγκρίνονται μεταξύ τους. Και από εκεί και πέρα η απόφαση πολλές φορές μπορεί να είναι πολιτική, εκτός αν πραγματικά μία λύση είναι αυτό που λέμε εντελώς υπερτερή σε όλους τους τομείς έναντι μιας άλλης, που συμβαίνει σπάνια. Όμως. Εγώ να δώσω κάποια δεδομένα που είναι χρήσιμα πάνω σε αυτό.
0: Okay.
1: Μέχρι στιγμής, σε ανεπτυγμένες οικονομίες που έχουν σοβαρούς θεσμούς και στο στοίχημα εγώ θα περιλάμβανα και την Ελλάδα σε αυτό,
0: okay.
1: Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σύγκρουσης συμφερόντων. Δεν έχει παρατηρηθεί δηλαδή ότι ένα πρωτάθλημα θα στηθεί λόγω του ότι θα το στήσει μια στοιχηματική εταιρεία που χορηγεί και το παιχνίδι. Συνήθως τα στοιχήματα προέρχονται από εξωθεσμικούς παράγοντες, οι οποίοι το κάνουν για να ρίξουν τις στοιχηματικές. Δηλαδή okay. για να υποφεληθούν από τις στοιχηματικές. Οπότε δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δεδομένα τα οποία να δείχνουν κάτι τέτοιο και θα ήταν εξαιρετικά χαζή στρατηγική μια μεγάλη στοιχηματική εταιρεία να πάει να στήσει ένα παιχνίδι για να το κάνει αυτό. Γιατί, είναι, γιατί το μοντέλο της είναι τόσο καλό που θα βγάλει, θα βγάλει χρήματα με το να, όσο πιο έτοιμα παίζεται το παιχνίδι. Mm-hmm. Έτσι, και θα τα βγάλει μακροχρόνια αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Οπότε εγώ δεν θα το περίμενα. Παρόλο που πολλοί κόσμος λέει διαφορά τέτοια κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει ποτέ εμφανιστεί σε μια έστω και μεσαία σοβαρότητα χώρα να υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
0: Όχι, και εγώ δεν το πιστεύω από άποψη στοιχηματική, γιατί το business model είναι τόσο ξεκάθαρο που λες έχεις και την κανιότα, όπως και να είναι θα κερδίσεις.
1: Όχι, έχεις και την κανιότα, η κανιότα είναι αυτή που εγγυάται ότι θα
0: έχεις. Ναι, σωστά.
1: Εγγυάται,
0: δηλαδή και είναι μεγάλες, δηλαδή έχεις τεράστιο περιθώριο άμα ανεβάσεις και τους τζίρους. Εδώ έχουμε άλλα ζητήματα. Εδώ οι παίκτες και προπονητές. Αυτό στείνουν πολλές φορές. Οι πρόεδροι, δηλαδή.
1: Αυτό απαγορεύεται. Εκεί
0: απαγορεύεται.
1: Θεσμικό έλεγχο.
0: Ναι, έχει θεσμικό έλεγχο. Οκ. Το κόπο. Είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε πολλά σκάνδαλα. Δηλαδή, έχουμε δει σκάνδαλα με τηλεφωνήματα. Όχι παίξε, όχι στήσει. Εγώ έχω δει με το δικό μου το εμπειρικό μάτι, λέω κάτι που δεν παίζει κάπως καλά. Κάτι κάνει. Δεν θα έπρεπε να κάνει αυτή τη σκηνή. Γιατί τις κάνει, ας πούμε. Και μου δημιουργεί κάποια ερωτηματικά και μετά λέω. Ωραία. Εγώ προσωπικά δεν έχω διαβίσει ποτέ στοιχηματική. Okay. Και δεν ξέρω αν ηθικά είναι σωστό να μπει σε αυτό το κομμάτι. Αναρωτιέμαι.
1: Λοιπόν, από ηθικής πλευράς, εγώ προσωπικά η δική μου άποψη. Γιατί τώρα μιλάμε για άποψη. Έτσι,
0: δεν είναι θέμα
1: άλλο. Είναι ότι καλό θα ήταν να δίναμε λίγο ελευθερία στον κόσμο να μπορεί να διαλέγει το δηλητηριό του κάθε φορά.
0: Okay.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει η διαφήμιση σε ελεγχόμενο επίπεδο, να είναι περισσότερο. Να ελέγχεται πρώτα απ' όλα να μην πηγαίνει σε ανηλίκους, να μην πηγαίνει σε ευαίσθητα άτομα τα οποία είναι σε μια κατάσταση απεξάρτησης. Δηλαδή, να μπορεί κάποιος να διαλέγει στις πλατφόρμες ότι εγώ είμαι σε απεξάρτηση από το τζόγο, δεν θέλω να βλέπω διαφημίσεις για τζόγο.
0: Okay.
1: Δηλαδή, αν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να παίξει ελεγχόμενα, από τη στιγμή που δεν προτίμησε στη ζωή του να μάθει στατιστική, γιατί εγώ δεν έχω δει ποτέ κανένα άτομο που να μπορεί να καταλάβει έστω τα βασικά στατιστική και να παίζει στοίχημα. Mm-hmm. Έτσι, είναι αδιανόητο. Παίζει ένα παιχνίδι που μακροχρόνια ξέρει ότι όσο παίζει, αντί να γίνεσαι καλύτερο και να κερδίζει, όσο παίζει, τόσο πιο βαθιά θα μπαίνει στην τρύπα.
0: Μα κάνει καλή πάσα. Θα ήθελα να ρωτήσω. Έχω ασχοληθεί με αλγορίθμους και έχω μπει σε κάποιες έρευνες με αλγορίθμους στο πώς προβλέψεις, forecasting. Οικονομολόγος θα είναι καλός στο να κάνει προβλέψεις πάνω στη στατιστική. Όχι, μ' αρέσει ο Παναθηναϊκός, μ' αρέσει ο Ολυμπιακός, αλλά καθαρά στη στατιστική να μετρήσει τα δεδομένα. Έχει τέτοιο χρυσό χάπι ή δεν έχει?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ξέρουμε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, έχει λυθεί τόσο, αυτό το θέμα έχει απαντηθεί τόσο ξεκάθαρα, που πλέον έχει σταματήσει να γίνεται και έρευνα τα τελευταία ίσως 15-20 χρόνια. Είναι δηλαδή ένα λυμμένο θέμα. Από τη στιγμή που οι στοιχηματικές εταιρείες, οι άνθρωποι οι οποίοι θέτουν τα odds, πώς τα λένε,
0: τις αποδόσεις.
1: Τις αποδόσεις, μπράβο. Οι άνθρωποι που θέτουν τις αποδόσεις το κάνουν με έναν τρόπο ο οποίος ακολουθεί κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, δηλαδή δεν είναι χαζοί αυτοί που θέτουν τις αποδόσεις, τότε το να βρεις μία μέθοδο η οποία θα είναι ελάχιστα καλύτερη από αυτούς, ίσως να είναι πιθανόν, αλλά δεν θα είναι ικανή να υπερκεράσει την κανιότα. Οπότε πάλι θα χάσεις.
0: Okay. Α, με μηδενική κανιότητα όμως θα μπορούσαμε να κάτι να κάνουμε. Αν είχαμε
1: ποιος
0: μηδενική.
1: Θα σου δώσει στοίχημα με μηδενική κανιότητα.
0: Ίσως, ναι, έχεις δίκιο, δεν θα σου δώσει κανένας. Αλλά είμαστε στο 1% λέω, θα μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε.
1: Όχι, νομίζω ότι πλέον μιλάμε για συστήματα τα οποία. Επειδή ακριβώς το ίδιο γίνεται και με το finance. Έτσι, είμαστε σε έναν αγώνα πώς θα μπορέσουμε ακόμα και με microtransactions, ακόμα και το δικό μας το δίκτυο να είναι λίγο πιο γρήγορο από το δίκτυο του ανταγωνιστή, έτσι ώστε να κάνουμε το trade λίγο πιο γρήγορα κτλ. Και πας να πάρεις ένα 0,01% πλεονέκτημα. Όταν η κανιότητα είναι 1% στο στοίχημα, πώς θα το κάνεις αυτό? Και γι' αυτό δεν ασχολείται και κανένας επαγγελματικά με το στοίχημα σοβαρά, που ξέρει να δηλαδή, καταλαβαίνει.
0: Ναι, έχω δει κάποιους που ασχολούνται, εταιρείες δηλαδή και φανς ασχολούνται επαγγελματικά. Και το ποιο είναι το σκεπτικό, ότι παίζουν, δεν κάνουν διαφήμιση στο στοίχημα, να είμαστε ξεκάθαροι. Ότι ο αλγόριθμος καταρχάς που βγαίνει είναι ένα μαζικός αλγόριθμος και το δίνει σε όλους. Δηλαδή,
1: πού το ξέρεις αυτό, ρε Μπαγάσα, πού το άκουσες αυτό?
0: ότι είναι η Sport Radar που βγάζει τον αλγόριθμο και όλες οι συμπαντικές χοντρά-χοντρά πάνε να ακολουθήσουν το ίδιο πράγμα. Και οι αποδόσεις σιγά-σιγά αλλάζουν, όχι βάσει. Μπαίνει σταθερά μια απόδοση και μετά αλλάζουν σχετικά
1: δυναμικά
0: με το πώς το πετάνε. Το κάνουν όλοι μαζί για να μην υπάρχουν και μεταξύ. Έχουν συνοηθεί και σου λένε, χες, εγώ δεν θα πάω τώρα.
1: Ευκαιρίες για αρμπιτράζ, μιλάς τώρα.
0: Όχι, δεν μιλάω για αρμπιτράζ. Όχι, ας το αρμπιτράζ. Βλέπουμε ότι γίνεται μια τοποθέτηση. Έρχεται η Sport Radar και λέει, παιδιά, έτσι θα παίξετε το Σίγμα, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τόσο. Ναι. Ωραία, βγαίνουν όλα αυτά και μετά σχηματίζουν επί του Ολυμπιακού, βγαίνει λίγο προς την άλλη πλευρά και εδώ βλέπεις ότι έχει φύγει από το κανονικό αλγόριθμο. Αν εσύ έχεις φτιάξει το δικό σου αλγόριθμο, έχει αποτραβηχθεί λίγο. Και ίσως μπορεί να δημιουργηθεί μια ευκαιρία επειδή.
1: Ναι, μα όλες έχει περισσότερη πληροφορία και έχει αλλάξει τα.
0: Αλλά ο άλλος παίζει, προσπαθεί να ρεγουλάρει όλη τη μάζα.
1: Okay,
0: μπορεί να κάνω χαζά σε ερωτήσει, αλλά
1: νομίζω ότι λες άλλο πράγμα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια funds, τα οποία έχουν χρηματοοικονομικά funds, τα οποία έχουν πειραματιστεί με το να χρησιμοποιήσουν στοιχήματα σε αγώνες, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν hedging σε άλλα στοιχήματα που έχουν πάρει. Έτσι, δηλαδή το έχουν χρησιμοποιήσει ως απόδοση, σαν να είναι, για παράδειγμα, ένα παράγωγο. Όποιος ασχολείται με αυτά τα πράγματα, μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή, όταν λες εσύ ότι κοίταξε να δεις, αν υπολογίσω, αν έχω εγώ παίξει στοιχήματα, έχω πάρει χρηματοοικονομικά στοιχήματα, bets, σε κάποια συγκεκριμένα events, τότε. Ωραία, αν κερδίσει το Ohio το Super Bowl την Κυριακή, τότε θα μπορέσω εγώ, αν έχω, σημαίνει ότι θα έχω χάσει εκείνο το bet, οπότε να μπορέσω να πιάσω αυτό. Οπότε γίνεται κατά κάποιο τρόπο σαν ένα diversification, δηλαδή να μπορέσει να διαχύσει κάποιο ρίσκο. Γι' αυτό σου λέω που το ξέρεις αυτό. Αυτό εντάξει, το είχαν κάνει κάποιοι. Δεν νομίζω ότι είχε κάποια επιτυχία.
0: Άρα, και εσύ να παίξεις στοίχημα, δεν θα κερδίσεις με τις δικές σου γνώσεις και τις δικές σου στατιστικές.
1: Έχω να παίξω. Όχι, πρώτα απ' όλα, πρόσεξε να δεις κάτι. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μελέτες, οι οποίες είναι πλέον από 15 ετίας και πριν, τις οποίες τις περισσότερες από αυτές ο μέσος οικονομολόγος δεν τις καταλαβαίνει. Δηλαδή, είναι σε επίπεδο οικονομετρίας που είναι για μια πολύ συγκεκριμένη κλίκα ανθρώπων που μπορούν να καταλάβουν τέτοια στατιστική ώστε να
0: μπορούν να
1: καταλάβουν. Γιατί μιλάμε για δυναμικά μοντέλα, μιλάμε για μοντέλα στα οποία η πληροφορία ανανεώνεται σε συνεχή ρυθμό κτλ.
0: Ωραία. Και τώρα, δώσαμε ήδη πολύ χρόνο στο κομμάτι του στοιχήματος.
1: Νομίζω είναι ενδιαφέρον για πολύ κόσμο όμως.
0: Ενδιαφέρονται. Μιλάμε, εγώ που κάνω τις εκπομπές, έχει ξεσκεστεί όλοι να κάνω χορηγία όλες τις στοιχηματικές. Όχι, δηλαδή λες και άλλο πράγμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν άλλοι χορηγοί, υπάρχουν μόνο οι στοιχηματικές και δίνουν 10 φορές πάνω,
1: ναι, 10 φορές πάνω
0: χρήματα από ό,τι θα δίνει μια οποιαδήποτε εταιρεία.
1: Δηλαδή, άμα ήξερε ο κόσμος σε τι ποσά έχω πει, όχι, θα πραγματικά δεν νομίζω.
0: Είπες ότι θα κάνεις βίντεο το οποίο θα έχει.
1: Θα κάνω βίντεο για να καταλάβει ο κόσμος το πόσο απέλπιδα προσπάθεια είναι να προσπαθεί κάποιος να βγάλει χρήματα από τον τζόγο. Δηλαδή ότι στην ουσία μπαίνεις σε ένα παιχνίδι που ξέρεις από την αρχή με μεγάλη στατιστική βεβαιότητα ότι θα χάσεις.
0: Κλείνουμε, βάζουμε μια τελεία, αλλά παραμένουμε στο κομμάτι το οικονομικό.
1: Ωραία.
0: Τι γίνεται, πες μου, με τις ομάδες, γιατί να έχω εγώ μια ομάδα στην Ευρώπη, επαγγελματική ομάδα και να είμαι ζημιογόνος.
1: Στο μπάσκετ μιλάς στο ποδόσφαιρο, γιατί είναι διαφορετικές αγορές.
0: Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω πραγματικά, ξέρω. Ξέρω ότι στο μπάσκετ είναι ζημιογόνες οι ομάδες, οι επαγγελματικές. Στο ποδόσφαιρο πραγματικά, αν πιάνεις αδιάφορο, δεν ξέρω αν το έχεις μελετήσει εσύ καθόλου. Αλλά ας πάρουμε τον μπάσκετ, το παράδειγμα.
1: Λοιπόν, να σου πω πρώτα απ' όλα, να πω γιατί θα πω αυτά που θα πω. Όταν ήμουν στη Ρωσία, είχα έναν μεταπτυχιακό φοιτητή που κάναμε μία έρευνα, στην οποία ήθελαμε να αποδείξουμε ότι όσο πιο μεγάλη διαφορά, με δεδομένα, έτσι, όσο πιο μεγάλη διαφορά έχει το έπαθλο του τοπικού πρωταθλήματος από το έπαθλο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, ας το πούμε έτσι, όσο πιο μεγάλη διαφορά έχει αυτό, τόσο πιο πολύ παρατηρούμε σε αυτές τις χώρες που έχουν μεγάλη διαφορά. Δηλαδή η Ελλάδα έχει πολύ μικρό έπαθλο για το πρωτάθλημα Ελλάδος, αλλά έχει πολύ μεγάλο έπαθλο αν αρχίσει να συμμετέχει στο Champions League. Οπότε όταν υπάρχει αυτό το διαφορικό μεταξύ των επάθλων, ότι τείνουμε να παρατηρούμε τις ίδιες ομάδες να κερδίζουν το πρωτάθλημα όλη την ώρα.
0: Α, οκ. Okay.
1: Έτσι, γιατί, ναι, ναι, γιατί ναι, ναι, ναι. Το γεγονός ότι συμμετείχες μια φορά σε κάνει ακόμα μεγαλύτερο φαβορή για τον επόμενο χρόνο. Αν συμμετέχεις και τον επόμενο χρόνο στο ευρωπαϊκό, σε κάνει ακόμα μεγαλύτερο φαβορή για τον επόμενο χρόνο. Οπότε κάποια στιγμή δημιουργείται ένα πολύ στατικό σημείο ισορροπίας και βλέπουμε τις ίδιες ομάδες να παίρνουν τα πρωταθλήματα όλη την ώρα. Ενώ στις χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, mm-hmm. όπου το έπαθλο το τοπικό είναι ακόμα μεγαλύτερο από το έπαθλο, το προστοκόμενο έπαθλο του Champions League, παρατηρούμε το αντίθετο πράγμα. Τελικά με φτάσει σε ένα καλό σημείο. Αλλά μετά μου τον κλέψανε το φοιτητή αυτό. Πήγε στην Τουλούζη, στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης, για διδακτορικό εκεί πέρα και δεν το συνεχίσαμε.
0: Okay.
1: Κάποια στιγμή ίσως να το ξαναπιάσουμε. Αλλά ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Δηλαδή είχαμε βρει αρκετά πράγματα. Οπότε έχω κάνει μια μικρή έρευνα πάνω στα οικονομικά του αθλητισμού και γενικά των επάθλων, των κινήτρων που υπάρχουν εκεί. Τώρα, αυτό που είπες πιάνει αρκετή κουβέντα, γιατί πρώτα απ' όλα, τι εννοούμε ζημιογόνο. Είναι ζημιογόνο το να χάνεις 10-15 εκατομμύρια το χρόνο για να έχεις μια ομάδα στην οποία πρώτον σε συζητάει όλος ο κόσμος. Δεύτερον, το γεγονός ότι την έχεις την ομάδα, με εξαίρεση ας πούμε, εντάξει, ότι υπάρχουν κάποιοι ειδικά στο ποδόσφαιρο που έχουν ομάδες και από τότε που πήραν την ομάδα, ο κόσμος τους αντιπαθεί ακόμα περισσότερο.
0: Okay.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, συνήθως βλέπουμε ότι το να έχεις μια ομάδα σου δίνει και μια λαϊκή αποδοχή, σου δίνει και μια κατά κάποιο τρόπο ασύλεια.
0: Δεν μιλάς για Ελλάδα,
1: Δεν μιλάω για Ελλάδα, όχι. Μιλάω για πολύ μακρινές χώρες. Και επίσης ένα πολύ βασικό πράγμα, ακόμα και αν δεν θες να ασχοληθείς με όλα αυτά. Για φαντάσου λίγο μια κατάσταση, την οποία και ο απλός κόσμος να τη φανταστεί έτσι, ο θεατής, να είσαι κάποιος ο οποίος δουλεύεις 14 ώρες την ημέρα, στάνταρ, mm-hmm. έτσι, κονομάς, ας πούμε, 200 εκατομμύρια το χρόνο. Mm-hmm. Έχεις μια ζωή στην οποία ό,τι και να θελήσεις να κάνεις, σε ξέρουν όλοι, θα σε σχολιάσουν όλοι, θα σε τα δελτία αύριο κτλ. Και θες με κάτι να παίξεις.
0: Να παίξω.
1: Έτσι, όσο κοστίζει στο μέσο, σε ένα παιδί, ας πούμε, 25 χρονών, να πάρει από το μισθό του να πάει να πάρει ένα PlayStation, κοστίζει σε κάποιον να πάει να πάρει μια ομάδα και να παίξει.
0: Okay.
1: Ένα ακριβό παιχνίδι είναι, δηλαδή.
0: Είναι ακριβό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Κάνει καλό αυτό στην κοινωνία, μήπως στο αθλητισμό, στην κοινωνία γενικά μια τέτοια
1: ανασχόληση. Όσο τα συμφέροντα πηγαίνουν προς τον ίδιο τρόπο, δηλαδή όταν εγώ ήμουνα Παναθηναϊκός ακόμα και ήταν τότε ο Γιώργος ο Βαρθινογιάννης και πήγαινε να κάνει το κομμάτι του, αλλά έφερνε και παιχταράδες και βλέπαμε λίγο μπάλα κτλ. Νομίζω ότι εκεί τα συμφέροντα πηγαίνουν προς την ίδια μεριά και λες ότι εντάξει, μπορεί να το ανεχτώ αυτό, το ότι θέλει να κάνει το κομμάτι του και παίζει έτσι. Κάποια στιγμή τα συμφέροντα αυτά άρχισαν να πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση και κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τις ομάδες να έχουν σχηματίσει μια κάπως ιδιότυπη ολιγαρχία, γιατί μιλάμε για μια ιδιότυπη ολιγαρχία. Δεν είναι αυτή. Τα πολλά λεφτά της Ελλάδας δεν είναι στο ποδόσφαιρο. Okay. Έτσι, είναι άνθρωποι στους οποίους ο περισσότερος κόσμος, ακόμα και να ακούσει τα ονόματά τους, αν δεν το έχει ψάξει για λίγο, δεν ξέρει και ποιοι είναι. Mm-hmm. Θέλησαν να κάνουν αυτό το κλαμπ, να συγκρούνται μεταξύ τους, αλλά πολλές φορές μέσα σε αυτά μπαίνουν και πάρα πολλά συμφέροντα, μπαίνουν ασυλίες, μπαίνουν κάποια άλλα θέματα, τα οποία εγώ αυτά ήταν που συχάθηκα και σταμάτησα να ασχολούμαι, τουλάχιστον να υποστηρίζω ενεργά.
0: Ανέφερε στην Ρουσία. Εγώ θυμάμαι ότι είχα παίξει στη Ρουσία, νομίζω ότι δεν μας κυνηγάνε, αλλά είναι σίγουρο δεδομένο ότι στη Ρωσία. Σίγουρο, ας πούμε, δικιά μου άποψη.
1: Ναι.
0: Για να προφυλαχθώ, νομίζω, αισθάνομαι ότι ξεπλέναν χρήμα ξεκάθαρα, δηλαδή παίρναν τα μπάτζετ και
1: 100%.
0: Και ξεπλέναν χρήμα και λέω, αυτό τώρα, τι σχέση τώρα έχει αυτό με το αθλητισμό. Άρα έχω ένα εργαλείο για να ξεπλένω, να φουσκώσω, να πάρω το μπάτζετ και να το απορροφήσω και να αρχίζω να παίζω εκεί πέρα.
1: Παπα, κάτσε λίγο, περίμενε. Ξεπλένανε χρήμα, δεν σημαίνει ακριβώς αυτό. Γινόταν κάτι άλλο. Γίνεται κάτι άλλο στη Ρωσία, έτσι. Πρέπει να παρατηρήσει και πολλοί κόσμος που μας ακούει τώρα ξέρει ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα των ανθρώπων που βγάζουν πολλά μαύρα λεφτά. Mm-hmm. Όταν αγοράζεις πολλά μαύρα λεφτά, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχεις αυτό είναι ότι είσαι αναγκασμένος να αγοράζεις βλακίες. Γιατί δεν μπορείς να πας να αγοράσεις σοβαρά πράγματα, γιατί αυτά ελέγχονται όλα, θα σε πιάσουν, θα σε βρούμε. Έτσι, οπότε πας και αγοράζεις βλακίες όλη την ώρα. Ένας τρόπος λοιπόν για κάποιους Ρώσους ολιγάρχες να μπορούν να κάνουν το κομμάτι τους και να ξοδέψουν κάποια λεφτά τα οποία δεν θα μπορούσαν να το ξοδέψουν πουθενά αλλού, ήταν το να πάρουν την ομάδα του μπάσκετ και να σπρώχνουν χρήμα με αυτόν τον τρόπο.
0: Έπεσα στη Χίμκι και σκάμε και βγάζει με τη σακούλα και μας δίνει τα λεφτά. Τώρα, τι γίνεται, τα δολάρια. ούτε απόδειξη ότι πάω. Λοιπόν, στην τράπεζα, στη χήμικη που έπαιζα, τα δίνω για να τα καταθέσω με στράπεζα. Πλαστά! Αμάν, είχα αγχωθεί.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, είχε, ξέρω εγώ, 5 πλαστά έτσι πως τα πέρασε. Λέει, αυτά τα 5 πλαστά. Λέω, παιδιά, λέει, από τη χήμικη είσαι, από την ομάδα της. Λέω, ναι, λέει, άλλαξα τα αυτά. Πάω πίσω στον πρόεδρο, του λέω, ρε εσύ, πρόεδρε, αυτά είναι πλαστά. Α, ναι, λέει, παπ και βγάζει άλλα. Λέει, ήταν ένα τέτοιο πράγμα που λες, ναι, ναι. Ok, one day in office, ξέρεις, λίγο πλαστά, ξέρω εγώ. Ωραία, αυτό είναι, κάνουμε λίγο χαβαλέ, αλλά εδώ έχουμε ομάδες οι οποίες είναι ζημιογόνες, έχουμε...
1: Ζημιογόνες στα βιβλία.
0: Στα βιβλία, ναι, ναι, ναι, ναι, ζημιογόνες με τα βιβλία. Γιατί εσύ παίρνεις αυτό, υπολογίζεις και το άλλο και το κόστος.
1: Πάντα πρέπει να το υπολογίζεις.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά δεν αντισταθμίζεται πάντα έτσι, γιατί έχουμε δει πρόεδρους να τους κυνηγάνε και θα σε κρεμάσουμε, θα σε κάνουμε, θα σε ράνουν άμα χάσουν. Έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες
1: ιστορίες. Ναι, γιατί έχουν πάρει ρίσκα που δεν μπορούσαν να τα βγάλουν.
0: Ναι, ναι,
1: ή δεν ξέρανε πώς θα το κάνουν.
0: Ωραία. Και, λοιπόν, επανέρχομαι, εκεί έρχεται το κράτος λοιπόν. Και λέει, εγώ θα στο χρηματοδοτήσω σε επαγγελματική ομάδα. Αυτό πώς το,
1: αυτό
0: το εξηγούμε.
1: Είναι από το στοίχημα το περισσότερο.
0: Αυτό είναι επαγγελματική ομάδα. Δηλαδή έρχεται το κράτος και σου λέει, εγώ θα χρηματοδοτήσω. Μπορεί να χρηματοδοτήσει, υπάρχει μαζικός αθλητισμός, υπάρχει σχολικός αθλητισμός. Μπορεί να τα δώσει. Γιατί να πάει να τα δώσει στην ΚΑΕ και στην ΠΑΕ, η οποία από μόνη της είναι εταιρεία και μια εταιρεία, θες δεν θες, από τη φύση της πρέπει να είναι κερδοφόρα. Αλλιώς. Τι κατά υπάρχει.
1: Ωραία. Έχουμε εμείς δύο κανάλια, έτσι.
0: Okay.
1: Και κάνουμε σήμερα αυτό το debate.
0: Mm-hmm.
1: Debate, τη συζήτηση αυτή. Πες ότι είναι debate.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και έρχεται ο ΠΑΠ και λέει ποιος θα κερδίσει, τόση απόδοση στο Μαρινάκι, τόση απόδοση στο Λάζο.
0: Okay.
1: Έτσι. Και συλλέγει στοιχηματισμό πάνω σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς οι δύο λοιπόν μετά, άμα δεν παίρνουμε τίποτα από αυτό, θα πάμε και θα του πούμε: εμείς σου απαγορεύουμε να χρησιμοποιείς τα δικά μας περιουσιακά στοιχεία, που είναι τα κανάλια μας,
0: okay,
1: ώστε να το κάνεις αυτό. Οπότε για να το αποφύγει αυτό το πράγμα,
0: αυτό
1: θα πρέπει να πεις αυτό. Δηλαδή είναι όχι απλώς νόμιμο, παράγεται ένα έσοδο από μια συγκεκριμένη δραστηριότητα.
0: Έχει
1: mm-hmm. οικονομική λογική.
0: Okay, okay, το ακούω αυτό. Πάω να δω, να εμβαθύνω λίγο, γιατί χρησιμοποιούν πολλές φορές. Καταρχάς. Οι πρόεδροι λένε τι πρέπει να κάνω, να πάρω εφημερίδα και ομάδα. Αλλιώς δεν είσαι, ξέρω εγώ,
1: κανάλι.
0: Ναι, κανάλι. Ναι, ναι, εφημερίδα εννοώ αυτό, κανάλι,
1: ναι, ναι.
0: Και ομάδα. Και είσαι εκεί πέρα. Και έρχεται η πολιτική και λέει: θα σου κάνω γήπεδο, θα σου σβήσω τα χρέη. Έχουμε δει τον νόμο του Βενιζέλου που λέει: καθάριστο, και έχει γίνει 2-3 φορές και πάλι πτωχεύουν, ναι, οι ομάδες. Ναι. Και εκεί αρχίζει και γίνεται εσύ. Εντάξει, τότε η ύπαρξή σας ποια είναι. Ανεβάζουν τα μπάτζετ τα οποία δεν μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά. Και είναι από το κακό στο χειρότερο. Είχες δει, σου είχα στείλει τους ισολογισμούς Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, όπως είναι, και έχεις δει τους ισολογισμούς στην Αμερική, που έχει απίστευτη, δηλαδή, διαφορά. Δηλαδή, ποσοστό κέρδος 2 φορές το EBITDA πάνω στο revenue, και εδώ είναι αύξηση, αύξηση, αύξηση, αύξηση για να μπασκελτώσουμε.
1: Εντάξει, η αύξηση σημαίνει ότι βάζει λεφτά ο ιδιοκτήτης.
0: Βάζει λεφτά ο ιδιοκτήτης, αλλά αυτό είναι καλό.
1: Από τη στιγμή που δεν βγαίνει, τι άλλο να κάνει.
0: Αν εγώ έχω μια εταιρεία εδώ και δεν προσπαθώ να την κάνω κερδοφόρα και απλώς θα κάνω και βλακίες. Γιατί αν εγώ σκεφτώ το πώς να την κάνω κερδοφόρα αυτή την εταιρεία, εγώ θα νοιαστώ για το πελάτη μου, γιατί ο φύλαφος είναι ο πελάτης μου, πώς θα το προσεγγίσω καλύτερα, πώς θα είμαι πιο ισορροπημένος, θα κάνω όλες τις κινήσεις για να το προφυλάξω. Ούτε θα ξεφύγω πολύ στο μπάτζετ, θα κάνω τα πάντα. Τώρα μου φαίνεται ότι είναι ένας όχλος τύπου εγώ θα γεμίσω το γήπεδο με μαλάκες μάω που θα φωνάζουν, γιατί κατά κάποιο τρόπο ίσως πιέσω την κυβέρνηση. Λέω εγώ. Που...
1: Όχι κατά κάποιο τρόπο, νομίζω ότι υπάρχει σαφέστατη πίεση.
0: Υπάρχει σαφέστατη. Άρα το κάνω αυτό και τα τέτοια μου, αν πάει καλά, αν είναι ζημιογόνα, αν είναι κερδοφόρο, δεν θα είναι μοχλός πίεσης. Και όλο αυτό μειώνει τον αθλητισμό. Και βλέπουμε αυτό το παράδειγμα που έφερε ότι στην Αμερική είναι μια γιορτή και παίρνουν το απολαμβάνω, και εδώ έρχονται γυμνοί ιδρωμένοι και φωνάζουν μάω-μάω. Και αυτό δεν φέρνει και υγεία. Γιατί ο χορηγός στο τέλος, όταν πάει να χορηγήσει, δηλαδή θα πάει να μπει μια σοβαρή τράπεζα για να χορηγήσει αυτόν, ή θέλει να δει οικογένειες, δηλαδή να δει διαφορετικά.
1: Εξαρτάται τι προσπαθείς να κάνεις. Λοιπόν, πολλοί κόσμος δεν έχει υποπέσει την αντίληψη του αυτό, παρόλο που βλέπει μαζικά αθλήματα, τουλάχιστον εγώ όσο θυμάμαι, δεν υπήρχε ποτέ έλλειμμα ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είχε πέσει ποτέ σε δεύτερη μοίρα ο αθλητισμός στην Ελλάδα. Υπήρχε η πρώτη εποχή, δηλαδή έχουμε περάσει στην Ελλάδα από τρεις εποχές. Okay. Η πρώτη εποχή ήταν αυτή στην οποία υπήρχε μόνο το γυμνό, το αγνό, το σπορ. Mm-hmm. Που πήγαινες για να δεις το δωμάζο και το σιδέρι, να παίζουν καλή, κακή μπάλα, mm-hmm. να τους φωνάξεις άμα δεν παίζανε καλά, mm-hmm. να φωνάξεις για αυτούς αν παίζανε καλά, να αισθανθείς περήφανος που η ομάδα σου έπαιξε καλά, όχι που κέρδισε, που έπαιξε καλά, και να φύγεις από το γήπεδο έχοντας σε αυτή την ευγενή, την αθλητική, την άμυλα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο, τουλάχιστον σε αυτά τα budget που ήταν τότε οι ομάδες, μπορούσε να τους επιτρέψει να επιβιώσουν σε μακρόχρονικο διάστημα. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που αγαπούσαν πάρα πολύ το σπορ, πρόεδροι, τους οποίους ονομάζουμε τα γήπεδα σήμερα, mm-hmm. με αυτούς κτλ. Mm-hmm. Οι οποίοι μπόρεσαν να το εξυπηρετήσουν και μπόρεσαν να το εξυπηρετήσουν με τον ίδιο τρόπο που παίρνουμε εμείς τα έσοδα από μια μεγάλη εκδήλωση και τα δίνουμε στη Φλόγα. Okay. Αυτοί το έκαναν να δώσουν στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, mm-hmm. στον Πανσεραϊκό, mm-hmm. σε οποιαδήποτε ομάδα. Από τις αρχές περίπου του 80, ίσως λίγο πιο μετά από τις αρχές δεκαετίας του 80, περάσαμε στην εποχή του χουλιγκανισμού. Mm-hmm. Όπου ο αθλητισμός, ειδικά μιλάω για το μαζικότερο mm-hmm. αθλητισμό στα σπορ, mm-hmm. τα οποία ήταν μαζικά. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, κατά κάποιο περίεργο τρόπο, ακόμα και στα μη μαζικά σπορ, δηλαδή γίνονται επεισόδια και στο χάτμπολ και στο βόλε κτλ.
0: Στο πινκ-πονγκ,
1: α πούμε. Ναι, στο πινκ-πονγκ, ναι, τέλος πάντων. Περάσαμε σε μια εποχή που κατάλαβαν κάποιοι ότι αντί να έχουν τον κόσμο αυτό να διαμαρτύρεται στο πεζοδρόμιο, είναι πάρα πολύ ωραία να φωνάζουν οι μεν στους δε μέσα σε ένα γήπεδο, να κλείνονται εκεί πέρα, να τα σπάνε όλα εκεί πέρα και να είναι λίγο πιο ελεγχόμενο το πράγμα. Οπότε αυτή η πελατεία του αθλητισμού, που ήταν η υγιής πελατεία για το πώς δημιουργήθηκε ο αθλητισμός, άρχισε να φεύγει από τη μέση και να γεμίζει ο κόσμος που ήθελε να πάει εκεί πέρα για να ξεδώσει, να ξεσπάσει. Και δεν μιλάω τώρα για τους ανθρώπους στη θύρα 7, στη θύρα 13 κτλ. Μιλάω για τους ανθρώπους που κάθονται στην καλή θύρα, έτσι, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στην 29 ή απέναντι στην 9, που ήταν και το εστίο τουλάχιστον όταν πήγαινα εγώ, ήταν 50 ευρώ και. Mm-hmm. Να κάθονται εκεί πέρα και να βρίζουν με τρόπο που δεν μπορούσε ούτε το παιδί σου να πας, ούτε. Εγώ πήγα μια φορά να δω τον Πανετολικό στο Ολυμπιακό Στάδιο, ας πούμε, με τη γυναίκα μου, και ντράπηκα. Δηλαδή, για τους ανθρώπους που καθόντουσαν μπροστά και βρίζανε λες και να βγάλουν τα εσώψικά τους τώρα στο γήπεδο. Έτσι. Οπότε υπήρξε αυτή η εποχή, η οποία τώρα έχει αρχίσει και λίγο περνάει, έχει αρχίσει και γίνεται παλαιομοδίτικο, και περάσαμε στην εποχή του στοιχήματος πάλι εδώ πέρα. Mm-hmm. Το οποίο όμως έγινε κάτι που δεν το περιμέναμε. Έγινε το γεγονός ότι εκεί που περίμενε το στοίχημα να πάρει από το ποδόσφαιρο, βλέπουμε ότι έγινε και το αντίθετο. Δηλαδή και το στοίχημα κατάφερε να φέρει ενδιαφέρον σε κάποια αθλήματα που δεν είχαν ιδιαίτερο μέλλον. Και μπορεί ο κόσμος να μην το βλέπει ξεκάθαρα αυτό στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Mm-hmm. Αν δει όμως το σπορ της Φόρμουλα 1, υπήρχε στην Ελλάδα, δείχνανε τη Φόρμουλα 1. Εγώ τη θυμάμαι από τότε που ήμουν παιδί. Δηλαδή, θυμάμαι ότι κάθε Κυριακή υπήρχε ο αγώνας και βλέπαμε το Σένα, τον Μπρόστ και τα λοιπά. Τώρα, έτσι που. Αυτό το άθλημα έγινε μαζικό στην Ελλάδα, έξω ο κόσμος να ενδιαφέρεται, όταν μπήκε το πάμε στοίχημα και έξε να δέχεται στοίχημα τους αγώνες. Οπότε, το στοίχημα πήγε κόσμο στον αθλητισμό αρκετό. Κάτι το οποίο δεν έχει περάσει πάρα πολύ. Δηλαδή, στην αντίληψη του κόσμου δεν έχει περάσει.
0: Εγώ τώρα το μαθαίνω. Πώς
1: ναι, και το γεγονός ότι βλέπουμε τον κόσμο ότι κάθεται και ασχολείται με τον αγώνα, πολλοί από αυτούς δεν είναι τόσο πολύ, δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τη σπορ πλευρά του αθλητισμού, όσο για την τζογαδόρικη πλευρά του αθλητισμού. Mm-hmm. Οπότε, στην ουσία δεν είναι μόνο ότι. Πολλοί λένε ότι το στοίχημα κατατρώει τον αθλητισμό. Είναι μια συμβιωτική σχέση μεταξύ των δύο.
0: Okay, άρα μπορεί να συνεπάρξει σε υγιείς πλαίσια, λες.
1: Όχι σε υγιείς πλαίσια, νομίζω ότι συμφέρει και τις δύο. Συμφέρει και τις δύο.
0: Δεν
1: είναι μόνο το ποδόσφαιρο που επωφελείται από το στοίχημα, ούτε και μόνο το στοίχημα που επωφελείται από το ποδόσφαιρο ή το οποιοδήποτε άθλημα.
0: Okay, το ακούω. Σε κάποια φάση είπες είναι ok να είναι ζημιογόνο γιατί κερδίζει άλλες γκάβλες, ας πούμε.
1: Ναι,
0: εγώ προσωπικά τώρα μπορεί να ανάψω ή διόρθωσα με κανένα λάθος. Εγώ αν ήμουν επιτροπή και θα βλέπω μια εταιρεία η οποία είναι ζημιογόνα, θα έλεγα τι κάνεις.
1: Υπάρχει αυτό στο financial fair play, έχει αρχίσει και γίνεται.
0: Περίμενε. Καταρχάς δεν ξέρω, διόρθωσα με εσύ, θα ξέρεις καλύτερα σε εταιρείες. Μπορεί βάσει νόμου να κάνει συνέχεια ζημιές, δεν θα έρθει να σου πει ο άλλος.
1: Ναι, μπορείς.
0: Συνεχόμενες χρονιές.
1: Κοίταξε, η πιο ακριβή εταιρεία στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι μια εταιρεία που δεν έχει πάρει ποτέ κέρδος, έτσι, η SpaceX.
0: Okay, άρα λες, ναι, εντάξει.
1: Υπάρχουν εταιρείες που, η Uber για παράδειγμα, η οποία ήταν νομίζω μια δεκαετία Μιλάμε για, τεράστιες χασούρες τώρα. Μιλάμε για 2 δις το χρόνο, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, αλλά όχι φανς από έναν. Φανς πολλούς γύρους από διάφορους επενδυτές.
1: Δεν κάνει μεγάλη διαφορά.
0: Δεν κάνει μεγάλη διαφορά αυτό, λες.
1: Δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Okay. Εγώ νομίζω ότι αυτό το είδος του προβλήματος που περιγράφεις θα το αντιμετώπιζα ως πρόβλημα αν ήμασταν, ας πούμε, τώρα, δεν ξέρω, στη Σουηδία. Θα σου λέγανε, ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα που αξίζει να συζητήσουμε γι' αυτό.
0: Τι κάνουμε αυτό. Ναι. Ωραία. Εγώ λέω ότι αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Αισθάνομαι ότι αν σε σμπρώχναν κατά κάποιο τρόπο και σε βάζαν το αγκούρι και θα σε λέγαν, κοίταξε, γίνε κερδοφόρος, θα σκεφτώσουν και λίγο διαφορετικά, θα προσέγγιζες διαφορετικά τους χορηγούς, θα το σεβόσουν το άθλημα. Γιατί τώρα βλέπουμε στο άθλημα, άλλος πάει να πούμε καπνίζει το τσιγάρο, δηλαδή. Λες και κάνει δυσφήμιση στο αθλητισμό. Είναι ένα. Δηλαδή, εδώ θα πάμε σε ένα άλλο σημείο, μην το πιάσουμε τώρα. Ότι αν όντως είχε κάποιο πλαίσιο,